0: κυφόρο τρόπο μια εκλογική διαδικασία όποτε και αν αυτή γίνει.
1: Κύριε Σεντάκη, έρχομαι τώρα να κάνω μια παρένθεση, γιατί και αυτό είναι μέσα στην πολιτική συζήτηση αυτής της εβδομάδας και δείχνει και πράγματα, γιατί και οι διεργασίες που γίνονται στο εσωτερικό των κομμάτων παίρνουν δημοσιότητα. Θα μου πείτε πόσο ίσως αφορά τον κόσμο, αυτό δεν ξέρω. Εσείς θα μου το πείτε
2: αφορά,
1: που μιλάτε
2: πολύ, γιατί
1: με τον
2: μέσα
1: κόσμο.
2: Από τα κόμματα εκφράζεται ο κόσμος.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Λέω, ξέρετε, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε εσωστρέφεια, μίζερη εσωστρέφεια, είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Οι κόντρες, συγκρούσεις, αποχωρήσεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αφορά τον κόσμο αρκετά, λέτε. Δεν ξέρω, θα μου το πείτε και αυτό. Έρχομαι λίγο να πούμε δύο λόγια για τα εσωτερικά των κομμάτων. Το λέω γιατί έρχεστε από κοινοβουλευτική ομάδα εχθές Πέμπτη, έρχεστε από πολιτικό συμβούλιο, επίσημη πρώτη κιόλας. Κύριε Σαντάκη, πώς πήγε αυτό εχθές η κοινοβουλευτική ομάδα? Ήταν όντως η ποιότερη τόνη από αυτούς που περιμέναμε.
2: Πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Αλλά έγινε και μασάζ, να τα λέμε και αυτά.
2: Μασάζ.
1: Σε εισαγωγικά.
2: Καταλαβαίνω
1: είναι,
2: ότι δημοσιογραφικά κάποια πράγματα μεταφέρονται πολύ διαφορετικά. Προφανώς ο διάλογος μας στο κόμμα πρέπει να γίνεται. Mm-hmm. Ο δε διάλογος στην κοινοβουλευτική ομάδα, και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός ήδη έθεσε το επόμενο μας ραντεβού μέσα στον Ιούλιο.
1: Στον Ιούλιο, ναι.
2: Και μην ξεχνάτε ότι αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα δεν έγινε μόνο για να γίνει ένας απλός διάλογος, έγινε με θεματολογία και την προετοιμασία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας έναντι της πολύ σοβαρής συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, να υπάρξει μια σωστή προετοιμασία, αφού πρώτα υπήρχε ένα κάλεσμα του Πρωθυπουργού για τις προτάσεις όλων ημών των βουλευτών για τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός για το ποια άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να είναι αυτά τα προτινόμενα, αφού,
1: ναι,
2: είχε, λάβει,
1: στίγμα,
2: αφού
1: ναι.
2: είχε λάβει υπόψη και την προηγούμενη εσωκομματική διαδικασία, και ο κύριος Στυλιανίδης, ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, έχει τεθεί επικεφαλής αυτής της διαδικασίας. Άρα λοιπόν δεν έγινε μια κοινοβουλευτική ομάδα για να κάνουμε μασάζ και να μιλήσουμε, να βγάλουμε
1: τα
2: σώψυχά μας. Ο καθένας έγινε με θεματολογία συγκεκριμένη, και προφανώς με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στην επικαιρότητα και τις διάφορες απόψεις που έχουν καταθέσει οι βουλευτές, οι οποίοι αν ας πούμε κάναμε κοινοβουλευτική ομάδα και πριν δύο μήνες, πιθανότατα μην χρειαζόταν να δημοσιοποιήσουν πριν τις απόψεις τους. Αλλά να πω ότι η Νέα Δημοκρατία ως ένα μεγάλο κόμμα που εκφράζει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών, προφανώς και θα έχει απόψεις οι οποίες θα μπορούν να συζητιούνται και να διαφέρουν, όπως και χθες με τις προτάσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού υπήρχαν διαφωνίες. Το θέμα είναι πώς αυτές οι απόψεις μέσα από τα όργανα του κόμματος αποκτούν πλειοψηφικές αποφάσεις, οι οποίες μετά γίνονται πολιτικοί. Άρα δεν έγινε κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνεται.
1: Σε αυτό συμφωνώ μαζί
2: σας. Απλά λέμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο από αυτό. Αυτό
1: ναι. Εννοώ ότι μπαίνουμε σε μια συζήτηση, εμένα πάντα μου προκαλεί πολύ μεγάλη
2: ενδιαφέρον. Τώρα να κάνω μια παρατήρηση, όχι για τα εσωκομματικά, να πω ότι επειδή είπατε εμείς που κυκλοφορούμε και δουλεύουμε, και επειδή αυτό το εμείς νομίζω μας αφορά όλους, δεν είναι προνόμιο του ΠΑΣΟΚ να κυκλοφορεί μέσα στην κοινωνία ή να έχει ανθρώπους που δουλεύουν. Νομίζω ότι και οι δύο που είμαστε...
1: Όχι, και αυτό.
2: Κατάλαβα. Δεν μπαίνω σε εσωκομματικά. Απλώς λέω ότι αυτό που είπατε αφορά όλους μας. Επιτρέψτε μου να έχω διαφορετική άποψη για το δικό μας εμείς και αυτό που βλέπουμε εμείς μέσα, και επίσης να έχω και διαφορετική άποψη γιατί αν το ΠΑΣΟΚ έχει... Όχι μπαίνοντας πάλι στα εσωκομματικά, αλλά αυτό που βλέπω εγώ στη Βουλή, αν αυτό το οποίο συζητάμε στη Βουλή είναι έτοιμες λύσεις και έτοιμες προτάσεις.
1: Μην πάμε σε αυτό.
2: Συνήθως πάμε στο όχι, στο ότι δεν κάνουμε
0: όχι,
2: καλά. Και οι προτάσεις δυστυχώς δεν είναι είτε προτάσεις εφαρμόσιμες, είτε προτάσεις γίνονται προσχηματικά για να έχουμε ένα λόγο να αντιδράσουμε.
1: Βέβαια θα απαντήσετε, γιατί εγώ πήγαινα απλά να πω, επιτρέψτε μου δημοσιογραφικά μιλώντας, γιατί κατά τα άλλα πολιτικά θα απαντήσετε εσείς, κυρία Δαφέρ μου, ότι υπάρχουν στοιχεία στατιστικά για το πόσα νομοσχέδια ή πόσα άρθρα νομοσχεδίων στηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, τα οποία είναι πολύ ψηλά. Φαντάζομαι ότι εκεί που λέει
2: αυτό
1: όχι είναι θέματα.
2: Πάρα πολύ συχνά
1: και,

0: Βλέπετε και στο παρελθόν,
1: Και
0: πάω να πω ότι.
1: Βλέπετε στο δημόσιο διάλογο να διαφωνούμε και τελικά εν μέρη να
0: ψηφίζουμε. Πάω να πω ότι φαντάζομαι
1: ότι
0: τα θέματα τα οποία, στα οποία διαφωνείτε και καταψηφίζει η αξιωματική αντιπολίτευση και ενδιαφέρομαι είναι θέματα που αφορούν, ακουμπούν άπτονται τη ιδεολογία, τη κατεύθυνση του κόμματο. Αλλά εσεί θα απαντήσετε εγώ.
2: Οπωσδήποτε αφορούν σε διατάξεις που φέρνουν κοινωνικό πρόσημο, mm-hmm. κοινωνικό αποτύπωμα και σε ζητήματα ιδεολογίας. Όμως θα ήθελα να απαντήσω με στοιχεία κιόλας σχετικά με την ενδεχόμενη στήρα από ό,τι κατάλαβα την πολίτευση mm-hmm. που ο κύριος Ενετάκης λέει ότι διατελεί το ΠΑΣΟΚ. Δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή πρόσφατα καταθέσαμε τροπολογίες για τη ρύθμιση των τραπεζών, της λειτουργίας των τραπεζών υπέρ των ευάλωτων συμπολιτών μας με συγκεκριμένες προτάσεις και κοστολογημένες προτάσεις. Επίσης θέσεις για το στεγαστικό πρόβλημα το οποίο το ΠΑΣΟΚ έθεσε στην ατζέντα την προηγούμενη εβδομάδα καταθέσαμε την πρότασή μας για την τετραήμερη εργασία η οποία σκοπίμως και προπαγανδιστικά θα έλεγα διαστρεβλώθηκε από την Υπουργό Εργασίας την κυρία Κεραμέως γιατί ήταν τελείως διαφορετική η πρότασή μας και σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Mm-hmm. Επομένως το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί...
1: Δεν διαστρεβλώθηκε απλώς όταν λέγει
0: και θα σας
1: μια ανάλυση αποδείχθηκε ότι αφορά 2-3% και τέλος πάντων είναι ένα πιλωτικό
2: το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί ατζέντα και πολλές φορές. Αυτό είναι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί οπωσδήποτε θα ήθελε μια αντιπολίτευση στήρα, θα ήταν πολύ εύκολο για τη Νέα Δημοκρατία να έχει μια αντιπολίτευση που απλά λέει όχι, όπως συμβαίνει με κόμματα διαμαρτυρίας αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Όμως γνωρίζει πολύ καλά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μια κυβερνητική δύναμη με προτάσεις, με θέσεις, με προοδευτικό ιδεολογικό πρόσημο που θέτει στο επίκεντρο τον πολίτη και μάλιστα στοχεύει στο να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες για αυτούς που έχουν μια αφετηρία πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Αλλά σε καμία περίπτωση το ΠΑΣΟΚ δεν είναι το κόμμα του όχι. Είναι το κόμμα που προτείνει, το κόμμα του ρεαλισμού και το κόμμα το οποίο ενσκύπτει πάνω από τα προβλήματα της κοινωνίας και μέσα από προτάσεις προσπαθεί να τα επιλύσει. Mm-hmm. Δηλαδή είναι γεωμένο στην κοινωνική πραγματικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Απλώς δεν γίνεται
0: να
1: πολύ
0: πει...
1: αποδεκτό από τον κόσμο αυτό το οποίο
0: πολύ
1: ωραία περιγράφει.
0: Θα το ρωτήσω πώς αντιλαμβάνεστε και αυτό, γιατί ενώ γιατί δεν αποτυπώνεται
1: τουλάχιστον
0: δημοσκοπικά.
1: Οι προτάσεις τέλος πάντων δεν είναι καλές.
0: Πάντως
1: όντως,
0: δεν μπορούσε να
1: δει
0: και η αξιωματική αντιπολίτευση. Εν προκειμένου έχουμε το ΠΑΣΟΚ να πει ότι και η κυβέρνηση δεν κάνει αποδεκτή καμία τροπολογία.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα επειδή είπατε για το στεγαστικό.
2: Και μάλιστα τη φέρνει ως δική της αργότερα.
1: Θα σας, θα σας πω ένα παράδειγμα για το στεγαστικό. Επειδή πριν 2 χρόνια στη Βουλή έγινε η συζήτηση και με πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό και για τα Airbnb. Mm-hmm. Όπου τότε συγκλίναμε στις απόψεις και λήφθησαν, αν θυμάστε τότε, τα πρώτα μέτρα για να περιοριστεί το Airbnb στο κέντρο της Αθήνας και οπουδήποτε. Εκεί έγινε λοιπόν ένας πραγματικός διάλογος και υπήρξε συμφωνία για κάποια θέματα που έφερε και το ΠΑΣΟΚ mm-hmm. και δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Πρωθυπουργός να βγει να πει ναι, συμφωνώ, προχωράμε. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτό έγινε σε ένα παράδειγμα.
2: Επομένως,
1: από εκεί και πέρα έχει δείξει και την πρόθεση ότι μας αρέσει. Σας είπα ένα παράδειγμα και από εκεί και πέρα λέω, από εκεί και πέρα δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έχει μια, αντιλαμβάνομαι ότι έχει μια αγωνία προς τα αριστερά του και πάρα πολλές φορές η ρητορική του δεν αφορά τον κόσμο και τις προτάσεις και υλοποιήσιμες λύσεις, αφορά πώς θα αλλιεύσει ψήφους από τον χώρο τον οποίο θεωρεί ότι πρέπει να αλλιεύσει και εκεί έχω πάρα πολλές ενστάσεις για τις προτάσεις που καταθέτει, γιατί είναι εντελώς προσχηματικές και αφορούν μικροπολιτική για να μπορέσει να επωφεληθεί. Κάτι το οποίο βέβαια αποδεικνύεται από τα νούμερα ότι υπάρχουν πιο original αρχηγοί που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά και του κλέβουν και την πελατεία.
2: Αυτή είναι μια θεώρηση.
0: Κύριε
2: Σενετάκη, αυτή είναι μια θεώρηση η οποία είναι πάρα πολύ συμφέρουσα ως ρητορική του Πρωθυπουργού. Όμως είναι αντιληπτό ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ στοχεύει προς τα αριστερά, προς την αντισυστημική ψήφο, κάτι το οποίο με την πορεία του ΠΑΣΟΚ οπωσδήποτε διαψεύδει. Και φυσικά όλο αυτό το σκηνικό σχετικά με τη δεύτερη θέση, το οποίο ενεργό στείνεται.

0: Από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν νομίζω ότι συνήθω από εμά, νομίζω ότι συνήθω από τα νούμερα, από του αναλυτέ.
0: Μην με διακόπτετε, δεν σα έχω διακόψει.
1: Το κάνω σε μορφή διαλόγου.
0: Το οποίο στείνεται από τον Πρωθυπουργό με μεγάλη ενέργεια, με μεγάλη ευκολία, είναι ένα σκηνικό βέβαια το οποίο συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί επιθυμεί να τσουβαλιάσει ολόκληρη την αντιπολίτευση, επιθυμεί να δείξει ότι η αντιπολίτευση έχει μία ομοιογένεια και κανείς δεν μπορεί να ακολουθήσει μία κυβερνητική πορεία, ώστε να μπορέσει ο ίδιος να περιχαρακωθεί στην εξουσία του.
2: Πάντως, φυσικά, τον κύριο Ανδρουλάκη φαίνεται προς ώρας, γιατί δεν έχουμε όλους τους παίκτες, η αλήθεια είναι στο τραπέζι
0: φυσικά,
2: ακόμα.
0: Φυσικά και δεν ισχύει. Αλλά δηλαδή,
1: κοινοβουλευτικά και με τον νόμο είναι εξωματική αντιπολίτευση.
2: Ναι, ενώ και ο κύριος Μητσοτάκης μιλώ για τις αναφορές.
0: Μα δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή, οπωσδήποτε όταν ένα κόμμα ασκεί θεσμική αντιπολίτευση και μέσα στο κοινοβούλιο, τότε ο Πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος να απαντάει στα ερωτήματα που θέτει αυτό το κόμμα. Δηλαδή, δεν είναι θέμα επιλογής του κυρίου Μητσοτάκη. Ναι. Είναι θέμα ότι το ΠΑΣΟΚ στέκεται ως μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη και εντός του κοινοβουλίου και εκτός.
2: Όχι, λέω ότι θα μπορούσε αυτή η επιλογή, καταλαβαίνετε πώς το λέω, εννοώ το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός απευθύνεται προφανώς και θεσμικά στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και πολιτικά, είναι ότι τον χρήζει. Αυτή την ώρα τουλάχιστον, τον ένα και μοναδικό αντίπαλο ενώπιση των εθνικών κομμάτων.
0: Επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι δεν τον χρήζει ο Πρωθυπουργός, ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει αναπτύξει αυτή τη δυναμική να συνομιλεί ως εναλλακτική κυβερνητική δύναμη.
2: Λοιπόν, επιτρέψτε
1: και επί των διλημάτων πάντως, και επειδή το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, να το πούμε, γιατί ωραία είναι να λέμε Μητσοτάκης ή κάτι άλλο. Τα διλήμματα είναι απλά, έτσι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης.
2: Μητσοτάκης
1: ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή ό,τι άλλο θέλετε για πρωθυπουργός, αλλά θα το ονοματίζετε. Δεν υπάρχει Μητσοτάκης ή πώς το είπε ο αρχηγός σας.
2: Εγώ το είπα, η πολιτική αλλαγή.
1: Ο αρχηγός. Ο κύριος
2: Ανδρουλάκης.
1: Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα διλήμματα. Είναι συγκεκριμένα. Τα πρόσωπα είναι διαμορφωμένα, είναι εκεί. Και πρέπει ο κόσμος να επιλέξει
2: έναν
1: υπουργό.
0: Αυτό που μπορούμε να δεχτούμε όμως είναι.
1: Αυτό τώρα, όσο πάμε προς εκλογές, παίρνει όνομα.
0: Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι η πολιτική αλλαγή δεν έρχεται με το Μητσοτάκη.
2: Μάλιστα. Ορίστε λοιπόν. Και έτσι θα πάμε σε.
1: Κοιτάξτε, πάντα είπατε πριν ότι ο κόσμος προφανώς θέλει να είναι καλύτερα. Προφανώς και ο κόσμος θέλει διαρκώς να βελτιώνεται. Και μέχρι στιγμής έχει επιλέξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να βελτιώνει το βιωτικό του επίπεδο, το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο ζει. Και φαίνεται ότι και μέχρι στιγμής πάλι το Μητσοτάκη επιλέγει για να βελτιώσει τη ζωή του.
2: Λοιπόν,
1: δεν λέμε κάτι.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Πολιτικό βαρόμετρο, μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής. Είμαστε εδώ και νομίζω ότι έχουμε μια ενδιαφέρουσα και πολιτισμένη. Το προσπαθώ αυτό στην εκπομπή αυτή με καλεσμένους στο στούντιο. Θα πατήσω όμως ένα μικρό pause τώρα και θα πάω να συναντήσω τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, τον πολιτικό αναλυτή που μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε. Από μακριά, δυστυχώς, με το καλό όταν σας βγάλει ο δρόμος στο Ηράκλειο να τα πούμε και από κοντά. Καλησπέρα, κύριε Κουσούλη. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα, κύριε Πεντεδήμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Κρήτη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής ότι είμαστε πάλι στο κλείσιμο μιας ενδιαφέρουσας πολιτικά εβδομάδας, ή ότι δεν μας αφήνει το πολιτικό προσωπικό να βαριόμαστε ιδιαιτέρως, εμάς τους δημοσιογράφους, εκτιμώ και εσάς τους πολιτικούς αναλυτές. Να ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για το πολιτικό σκηνικό και πώς διαμορφώνεται αυτό την τελευταία περίοδο, γιατί μετά θα ρωτήσω και την εκτίμησή σας για την περίοδο που έπεται και θα είναι πια και επισήμως προεκλογική, κύριε Κουσούλη.
1: Να προσπαθήσουμε να τα δούμε.

0: λίγο τα πράγματα, πώς διαμορφώνω. Mm-hmm. Αυτό που συνηθίζουμε να ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό, στις γενικές του γραμμές, στα βασικά του χαρακτηριστικά, είναι ήδη διαμορφωμένο. Mm-hmm. Είναι σαν όλα να έχουν ήδη συμβεί. Αυτό το πολιτικό σκηνικό έχει δύο μέρη. Από τη μία πλευρά είναι το κυβερνών κόμμα και από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση. Mm-hmm. Λέω ότι έχει σχεδόν διαμορφωθεί για τους εξής λόγους. Πρώτον, γνωρίζουμε ήδη με τα σημερινά δεδομένα, ακόμη και αν δημιουργηθούν νέα κόμματα, δύο με βεβαιότητα έχουμε πλέον ακούσει ότι θα δημιουργηθούν, ή και τρία, εάν ο κύριος Σαμαράς κάνει και αυτός κόμμα, ότι η Νέα Δημοκρατία θα προηγηθεί. Αυτό είναι το ένα δεδομένο που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας. Και το δεύτερο δεδομένο είναι ότι στην αντιπολίτευση θα επικρατήσει ένας ετοίμονος και βαθύς κατακαιρματισμός. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά που γνωρίζουμε ήδη. Δηλαδή έχουμε ένα αριθμητικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Με βάση τις δημοσκοπήσεις, πάντα το υπενθυμίζω εγώ αυτό, ξέρετε, για να μην νομίζει κάποιος ότι ξέρουμε κάτι περισσότερο, προφανώς μιλάμε με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα.
0: Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, αρχικά έχουμε ένα εκλογικό δεδομένο, που είναι το δεδομένο των ευρωεκλογών, η κυρία Πεντεδήμου, και τις ενδείξεις που μηχανικά και μονότονα επαναλαμβάνονται από τις δημοσκοπήσεις, που περίπου μας λένε πάντα και όλες τις δημοσκοπήσεις τα ίδια πράγματα. Αλήθεια. Έχουμε ένα αποτέλεσμα με αναγωγή. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να μένουμε στην πρόθεση ψήφου και στην αναγωγή, αλλά αν δεχτούμε την αναγωγή, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις μας οδηγούν στη ζώνη του 20 με 30%. Είμαστε δηλαδή στη ζώνη των ευρωεκλογών. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται από έναν κατακαιρματισμό ο οποίος θα εμπλουτιστεί, αν μπορούσα να πω. Γιατί θα εμπλουτιστεί, γιατί περιμένουμε στην πραγματικότητα τρία κόμματα κατά τη γνώμη μου. Ήδη έχουμε τη βεβαιότητα για το κόμμα του κ. Τσίπρα, για το κόμμα της κ. Χριστιανού και με μεγάλη πιθανότητα εκτιμώ και του κ. Σαμαρά. Αυτά είναι δεδομένα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Αυτή η συνάντηση των δεδομένων θα κριθεί στην πρώτη κάλπη. Γιατί ένα ακόμη δεδομένο που νομίζω έχουμε πλέον συμπερασματικά με βάση τα παραπάνω είναι ότι θα έχουμε και δεύτερη εκλογική ανάπτυξη. Άρα έχουμε λοιπόν μια πρώτη κάλπη που μας περιμένει, η οποία είναι καταλυτική κάλπη. Γιατί θα είναι καταλυτική κάτι. Με διακόπτετε αν θέλετε, μακρύτερο
1: ναι,
0: λίγο.
1: Όχι, χαμογελώ εντωμεταξύ για να το εξηγήσω και σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές. Χαμογελώ γιατί είχα σκοπό να σας ρωτήσω, ωραία, φτάσαμε στις εκλογές και μετά τι, γιατί ακριβώς σε αυτό το κομμάτι της συζήτησης ήθελα και να σταθούμε λίγο οι δυο μας αυτή μας στην ολιγόλεπτη συνάντηση. Γιατί αυτή η κάλπη όντως θα είναι καταλυτική η πρώτη για το μετά.
0: Στην πρώτη κάλπη θα πάρουμε απαντήσεις σε δύο κέρια ερωτήματα που θα ορίσουν και την πορεία μετά. Ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα, ούτε να ψηλαφιστεί μπορεί τώρα, και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα είναι καταλυτικό για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία και για την ηγετική της ομάδα. Θα κρίνει δηλαδή ενδεχομένως και την τύχη των προσώπων μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αν για παράδειγμα είναι ένα οριακά κακό αποτέλεσμα. Και το δεύτερο ερώτημα που θα μάθουμε το βράδυ της Κυριακής της πρώτης κάλπης όταν έρθει η ώρα της είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση. Ένα-δύο μεγάλα ερωτήματα που θα μείνουν αναπάντητα ως την τελευταία στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Από τη στιγμή που αυτά έχουν απαντηθεί.
1: Πήγαινα να πω ότι και από εκεί και πέρα θα μπορούμε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, να εκτιμήσουμε εκείνο το βράδυ της πρώτης κάλπης, να εκτιμήσουμε περίπου τουλάχιστον πώς θα κινηθεί και αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία των διερευνητικών εντολών, κύριε Κουσούλη. Αν θα υπάρξουν, πώς θα κυλήσει η διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στη δεύτερη κάλπη. Ούτως ή άλλως είναι μια διαδικασία που θα την περάσουμε, θυμίζω, εν ώψη και της δεύτερης κάλπης. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί μετά τα αποτελέσματα εκείνο το βράδυ, όποιο
0: αυτή
1: θα είναι αυτό της Κυριακής.
0: Θα ακολουθηθεί, αλλά μπορεί να φτωμεύσει, γιατί δεν θα υπάρχουν συνολικές για διαμόρφωση της νέας κυβέρνησης. Έχω τη γνώμη ότι όλοι θα επιδιώξουν τη δεύτερη κάλπη. Για πάρα πολλούς λόγους το

0: κάθε μέρος, θα τη διώξει τη δεύτερη κάλπη.
1: Ναι.
0: Αλλά το πιο σημαντικό από όλα θα είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ποια θα είναι η πολιτική δύναμη αυτή που θα διεκδικήσει την ανασύνθεση κατά το δυνατόν της αντιπολίτευσης. Άρα η Δευτέρα το πρωί θα είναι πραγματικά μια μέρα. Γιατί στην πρώτη κάλπη, μετά από 7 ή 8 χρόνια κυβέρνηση σχεδόν από τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε πλέον την όρημη απάντηση του ελληνικού λαού, το όρημο ζήτημα όλων αυτών που έχουν προηγηθεί. Άρα ενώ εμείς σήμερα κάνουμε υποθέσεις πάνω στις δημοσκοπήσεις, πάνω στην εκτίμηση του καθενός για το πώς κινούνται τα πράγματα, τη Δευτέρα το πρωί δεν θα έχουν καμία αξία οι εκτιμήσεις μας, η μόνη αξία που θα υπάρχει θα είναι το αποτέλεσμα της κάλπης.
1: Κύριε...
0: Έχω τη γνώμη ότι θα πάμε σε μια δεύτερη αναμέτρηση και ανάλογα το πώς θα έχουν διαμορφωθεί εκείνη τη στιγμή τα στοιχεία, παράδειγμα, πόσο θα απέχει η Νέα Δημοκρατία από την αυτοδυναμία. Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
1: Σωστά.
0: Αν είναι κοντά στην αυτοδυναμία, κινηθεί περί το 30% για παράδειγμα, λέω, η πρώτη διακή, μπορεί να ελπίζει σε αυτοδυναμία. Αν όμως είναι μακριά από την αυτοδυναμία, καταλαβαίνετε ότι όλα θα κινηθούν με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, αν ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθήσει να είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αν πετύχει ένα αποτέλεσμα που το επιτρέπει, πώς θα επιδιώξει η αυτοδυναμία τη Δευτέρα το πρωί, αν είναι μεγάλη η απόσταση από την αυτοδυναμία. Και αν το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, που σήμερα επιδιώκει να είναι πρώτο κόμμα, λογικά είναι όλα αυτά και πολιτικά ρεαλιστικό, να επιδιώκει κανείς το καλύτερο αποτέλεσμα, οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη ρεαλιστική αποτίμηση, αλλά αυτό θα το δούμε το βράδυ, τη Δευτέρα το πρωί. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα επανεξεταστούν και τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε σε μια, κατά την εκτίμηση μου, ριζικά νέα πολιτική συνθήκη. Η χώρα θα μπει σε ένα νέο πολιτικό κύκλο, μέσα στον οποίο θα διαμορφωθεί και θα προκύψει κάποια στιγμή κυβέρνηση συνεργασία.
1: Κύριε Κουσούλη, δεν θέλω να σας έτσι κρατήσω πολύ. Οφείλω και να σας αποδεσμεύσω όπως έχω δεσμευτεί.
0: Όχι, είμαι στη τώρα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα,
1: σας ευχαριστώ καταρχάς, σας ευχαριστώ θερμά, αλλά ελπίζω ότι θα έχω την χαρά να σας ξαναέχω μαζί μου. Όταν, ξέρετε, μάθουμε και όλους τους παίκτες, όταν μπουν όλα τα πιόνια πάνω στη σκακέρα, το λέω με αφορμή και τα κόμματα που τα υποδημιουργία προς ώρας που μένει να δούμε το επόμενο, φαντάζομαι, σύντομο διάστημα να παίρνουν σάρκα και οστά. Τότε θα έχει ενδιαφέρον.
0: Έχουμε κενά ως προς αυτό.
1: Έτσι, έχουμε κενά ως προς αυτό. Οπότε θα επιχειρήσω να σας δεσμεύσω έτσι δημοσίως ότι με το καλό θα σας ξανά έχω μαζί μου ένα βράδυ Παρασκευής να τα πούμε ξανά. Να ρωτήσω κάτι, να κάνω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πότε εκτιμάτε, κύριε Κουσούλη, ότι θα προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός?
0: Πότε, δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
1: Αν πότε εκτιμάτε ότι θα προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιμένει να μιλά για το 27, μας τρολάρει και λίγο, έλεγα νωρίτερα, χαριτολογώντας, μιλώντας, αναφερόμενοι στη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και στα όσα είπε εκεί στους βουλευτές. Τι λέτε, είναι μια απόφαση που προφανώς δεν εξαρτάται μόνο από την... Προφανώς τη βούληση του Πρωθυπουργού που έχει το προνόμιο αυτό, αλλά είναι μια απόφαση που έχει να κάνει και με πάρα πολλούς παράγοντες αστάθμητους, που αυτή την ώρα δεν μπορούμε επίσης να τους εκτιμήσουμε, αν μιλάμε για τον Οκτώβρη. Αλλά εσείς τι λέτε, πιστεύετε ότι αν βρει ένα παράθυρο ο Πρωθυπουργός, θα προκηρύξει εκλογές εκεί το φθινοποράκι?
0: Να σας πω, ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός γνωρίζει πότε θα γίνουν εκλογές. Προφανώς βρίσκεται πάντα μπροστά στο δίλημα πότε να κάνει εκλογές, αφού ούτως ή άλλως εξαντλείται ο χρόνος. Δύο ενδεχόμενα υπάρχουν. Ή να γίνουν τον Οκτώβριο οι πρώτες εκλογές, ή να γίνουν τον Μάρτιο, όπως ακριβώς έχει διακηρύξει. Αυτό που μπορώ να πω εγώ σήμερα, ότι είναι, αν μια μέρα ακούσουμε, δηλαδή μετά από την έκθεση Θεσσαλονίκης 15-20 Σεπτεμβρίου, ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο, δεν πρέπει κανείς μας να εκπλαγεί. Θα είναι μια απάντηση που θα θεωρηθεί κατά κάποιο τρόπο έτσι μηχανικά αναμενόμενη. Αλλά ούτως ή άλλως δεν υπάρχει πια μεγάλη διαφορά. Είτε γίνουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, είτε γίνουν τον Μάρτιο. Ήδη η χώρα έχει μπει σε μια προεκλογική συνθήκη. Η αντιπαράθεση θα ενταθεί όταν διευκρινιστούν και οι νέοι παίχτες. Δηλαδή το όνομα του κυρίου Τσίπρα, του κομματός του εννοώ, και η στοιχειώδης διακήρυξη, δεν είναι το μανιφέστο που κυκλοφόρησε, αλλά η πολιτική διακήρυξη

0: που θα ορίσει με σαφήνεια την πολιτική φυσιογνωμία και την ταυτότητα, το ίδιο για την κυρία Καριστιανού, ενδεχομένως και για τον κύριο Σαμαρά. Τα πράγματα θα έχουν διευκρινιστεί. Με τα βασικά δεδομένα όμως που προανέφερα να μας συνοδεύουν, θα δούμε την πρώτη κάλπη που θα είναι καταλυτική πώς ακριβώς θα εκφραστεί ο ελληνικός λαός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου απόψε,
0: Εγώ
1: κύριε
0: και
1: Κουσούλη. Χάρηκα ιδιαίτερος. Ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι. Μας έδωσε και ωραίες πάσες ο κύριος Κουσούλης, ο αγαπητός Λευτέρης Κουσούλης. Επιστρέφω στο στούντιο. Μαζί μου, θυμίζω, για όσους ήρθατε μόλις στην παρέα μας, ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο Ηράκλειο, η κυρία Μαρία Μανταφέρμου, επίσης μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Λοιπόν, ωραίες πάσες ο κύριος Κουσούλης μας έδωσε. Κύριε Σενετάκη, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρχάς θέλω και ένα σχολείο σας επί προσωπικού, υπό την έννοια ότι.
2: Δεν μιλάω για ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Δεν μιλάτε για ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπό την έννοια ότι η ασυλία σας ήρθε, ήσασταν μέσα σε αυτό το πρώτο
2: Δεν
1: πακέτο
2: λέω αυτή τη λέξη.
1: Των
2: Ξανά.
1: βουλευτών. Δεν τη λέτε ξανά, ποτέ ξανά.
2: Έχω προβλήματα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε μια επίσης παράξενη συζήτηση στη χώρα για το πού ξεκινά και πού τελειώνει η βουλευτική δραστηριότητα.
2: Συζητήθηκε και αυτό στην κοινή
1: βουλευτική αν
2: ομάδα.
1: Οτιδήποτε, τι είναι ρουσφέτη, επιχειρήσαμε να ορίσουμε τι είναι ρουσφέτη και τι δεν είναι.
2: Κοιτάξτε, για να το διαχωρίσουμε και σε ό,τι με αφορά. Προφανώς έχει προκύψει μια έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Εμείς οφείλουμε πλέον νομικά να πάμε να απαντήσουμε τα επιχειρήματά μας. Μπορεί και το συζητάμε αυτό, μπορεί να μην μας άρεσε, μπορεί να αυτή. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον προσήκοντα τρόπο. Θα πάμε, θα τοποθετηθούμε, θα δώσουμε τις εξηγήσεις μας και ελπίζω σε πρώτη φάση να είναι αρκετές. Από εκεί και πέρα θα
1: αλήθεια,
2: βρούμε...
1: Αλήθεια, λάβατε αυτό το...
2: Λάβαμε
1: το,
2: την
1: το,
2: κλίση,
1: λάβατε
2: βεβαίως,
1: την κλίση,
2: για να πάμε για
1: τη
2: τις...
1: λάθος ή τη σωστή, γιατί διάβαζα ότι αισθάνεσαν και
2: τη
1: λάθος.
2: Σωστή, νομίζω, δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Okay. Ναι, την έχει ο δικηγόρος μου. Και θα καταθέσουμε είτε το υπόμνημά μας ή αν μας ζητήσει να πάμε να δώσουμε εκεί τις εξηγήσεις. Καταρχάς, διαχωρίσαμε όλοι οι βουλευτές που εμπλεκόμαστε σε αυτή τη δεύτερη φάση ότι δεν πρόκειται για θέματα τα οποία αφορούν αυτό το οποίο απασχολεί την διαδικασία του ΠΚΠ με τις εκτάσεις, με τα παραπάνω...
1: Με τις επιδοτήσεις που δόθηκαν σε ανθρώπους που δεν...
2: λάθος δηλωθέντα και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για όλο αυτό το οποίο γίνεται περί ποινικοποίησης, ας πούμε, της πολιτικής ζωής και τέθηκε και στην κοινοβουλευτική ομάδα για
1: Συμφωνείτε εσείς τώρα που είστε μέσα σε αυτό.
2: Κοιτάξτε, είναι, επειδή είμαι μέσα ακριβώς, δεν μπορώ να μιλήσω αντικειμενικά ή τέλος πάντων και αντικειμενικά να μιλήσω, ο κόσμος θα θεωρεί ότι αφορά και τη δική μου περίπτωση. Γι' αυτό αυτά τα πράγματα πρέπει να λύνονται σε θεσμικό επίπεδο και αφού αυτή τη στιγμή αυτή η διαδικασία υπάρχει, αυτή πρέπει να ακολουθήσουμε. Να συζητήσουμε το θέμα και να, όπως είπαμε, να αλλάξει το άρθρο 86, το οποίο για δεύτερη φορά προτείνουμε να αλλάξει κι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι εμείς ως βουλευτές είναι πολύ δύσκολο να αποφασίζουμε για τον εαυτό μας και δεν θα έπρεπε. Πρέπει λοιπόν σε αυτές τις αλλαγές που θα γίνουν να υπάρχουν θεσμικά όργανα τα οποία βεβαίως χρειαζόμαστε φίλτρα, πολύ παραπάνω φίλτρα. Δεν είμαστε, δεν πάμε, λέμε στην εισήγησή μας να πάμε όπως ο απλός πολίτης, αλλά καταλαβαίνετε ότι στο δικαστήριο πια δεν πάμε ως απλοί πολίτες, πάμε ως πολιτικά πρόσωπα με ένα συγκεκριμένο φορτίο, το οποίο αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά για τα δικά μας δικαιώματα από ένα σημείο και μετά. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξουν θεσμικές διαδικασίες, το οποίο να αποφαίνεται αν όντως εγώ έχω κάνει κάτι εκτός των βουλευτικών μου καθηκόντων, όπως και επίσης το άρθρο 86, το οποίο έχουμε πει και τώρα στη συνταγματική αναθεώρηση, να βρεθεί εκείνος ο τρόπος, ο οποίος πρέπει να βρεθεί και εκεί να έχουμε...

0: συνενέσεις, προκειμένου να σταματήσει αυτός ο κατήφορος και αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης σε οποιαδήποτε διαδικασία έχει να κάνει στα κοινοβουλευτικά, η έλλειψη εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Ναι. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να απαντήσει συνολικά το κοινοβούλιο, ο κοινοβουλευτισμός, με αποφάσεις που θα λάβει όλος μαζί, και οι διαδικασίες αυτές που θα συμφωνηθούν να μην είναι αντικείμενο συνωμοσιολογίας, να μην, ας το πούμε, χωράει η εύκολη κατηγορία της συγκάλυψης και κάθε αντιπολιτευόμενος.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια κορυφαία διαδικασία που απαιτεί συνενέσεις. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι το Πασόκο έχει πει ότι σε πρώτη φάση δεν θα δώσει αυξημένη πλειοψηφία, θα περιμένει πώς θα διαμορφωθούν οι σχετισμοί
2: στην
1: αναθεωρητική Βουλή, κυρία Δαφέρου. Ναι. Θέλω να σχολιάσω για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί τώρα μεν η δικογραφία αυτή αφορούσε τους 13 γαλάζιους, όπως λέγαμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και τελείως έξω το Πασόκ από αυτή την εικόνα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω και θέλω τα σχολεία σας.
2: Θέλω να πω ότι ο κ. Μητσοτάκης ανέλαβε την εξουσία ευαγγελιζόμενος μια μεταρρύθμιση της κρατικής λειτουργίας μέσα από την επιτελικότητα του κράτους. Βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχής παραγωγή σκανδάλων, φαινομένων συμπτικών, τα οποία πλήττουν και την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα εν γέννη. Όχι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά απέναντι στο πολιτικό σύστημα, και αυτό είναι πολύ προβληματικό προς τη θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός, επιτρέψτε μου να πω, έχει χρησιμοποιήσει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή βλέπουμε βουλευτές όπως ο κύριος Ενετάκης, οι οποίοι ακολουθούν μια διαδικασία δικαστική, ενώ αντίστοιχα οι πρώην υπουργοί του, ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, προστατεύονται και το αίτημα για προανακριτική, το οποίο υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ, δεν έγινε δεκτό. Και σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 86, θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Υπάρχει απόλυτη ανάγκη αυτό το άρθρο να αλλάξει. Γιατί προστατεύει την αυθαιρεσία των μετεχόντων σε κάποιο κυβερνητικό σχήμα. Πώς την προστατεύει? Μέσα από την αριθμητική υπεροχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
1: Όποια και αν είναι αυτή.
2: Αυτό, σύμφωνα με την πρόταση του Πρωθυπουργού, δεν αλλάζει. Δηλαδή, παραμένει το σύστημα απόδοση ευθυνών στους υπουργούς ή τους υφυπουργούς, η 151 ψήφοι στη Βουλή. Άρα, η κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί ξανά να αποτελέσει το πέπλο προστασίας των υπουργών και των υφυπουργών. Δηλαδή, το προσφυλές καταφύγιο σε οποιοδήποτε πολιτικό αδιέξοδο μπορεί να επέλθει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, και προκειμένου ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται να αναθεωρήσει ένα άρθρο το οποίο το έχει καταστρατηγήσει στα χρόνια της διακυβέρνησής του. Επομένως, σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, θα ήθελα να πω ότι το θεωρούμε στο ΠΑΣΟΚ έναν επικοινωνιακό τακτικισμό για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτή την επικοινωνιακή καταιγίδα, η οποία, την πολιτική καταιγίδα η οποία τον έχει πλήξει. Και σχετικά με το άρθρο 86...
1: είναι προτείνουσα, οπότε θα έπρεπε...
2: Σχετικά με το άρθρο 86, για να μην μου πει ο κύριος Ενετάκης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει προτάσεις, εμείς προτείνουμε ενδεχόμενες ευθύνες υπουργών ή υφυπουργών να διερευνούνται από ένα τριμελές ειδικό συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από δικαστικούς λειτουργούς, και αν προκύψουν ευθύνες να παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο. Θεωρούμε ότι αυτή θα είναι η λύση απέναντι σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία της οποιαδήποτε, της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας.
1: Θα μπορούσε αυτή, θα μπορούσε μια τέτοιου τύπου, επιτρέψτε μου, μια φόρμουλα τέτοια, κύριε Σενετάκη, να, πώς θα το πω, να πείσει πάλι τους πολίτες ότι, βρε παιδί μου, εδώ ό,τι γίνεται το ψάχνουμε και αποδίδονται ευθύνες.
0: Σας είπα και πριν ότι εφόσον υπάρξει μια διακομματική απόφαση και περάσουμε στον κόσμο ότι αυτό δεν θα έχει πια κομματικό χαρακτήρα ή πλειοψηφικό, όπως πολλές φορές έχει υποθεί, αλλά είναι θεσμικό, νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα θα μπορέσουμε θα μπορέσει να είναι θωρακισμένη η λειτουργία του ναι. κοινοβουλίου.
2: Αλλά τώρα, αυτό δεν φαίνεται από την πρόταση του Πρωθυπουργού.
0: Διότι
2: όταν προτείνει, ας πούμε, η απόδοση να γίνεται πλειοψηφικά στη Βουλή, άρα η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία έχει τον λόγο.
0: Προτείνει ένα όργανο με δικαστικούς, αλλά εδώ ξανά

0: Λέω, δηλαδή, όπως αυτό που λέτε εσείς τώρα, κάτι αντίστοιχο έχει προταθεί και από εμάς. Όπως και είπα και εγώ πριν, να μην η διαδικασία αφορά τον βουλευτή και να αποφασίζει ο βουλευτής ή ο συνάδελφος για τον βουλευτή, και να έχει μια θεσμικότητα. Αλλά εδώ να πω ότι το άρθρο 86, το 19, στην αναθεώρηση ήμασταν εμείς αυτοί που προτείναμε την αλλαγή του και το αλλάξαμε προκειμένου να φύγει η αποσβεστική ημερομηνία. Να μην δηλαδή παραγράφεται το αδίκημα του Υπουργού, και επίσης είμαστε εμείς αυτοί που έχουμε στείλει για πρώτη φορά, γιατί αφού λέτε για κυβερνησιμότητα και ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να αναλάβετε και τις ευθύνες του παρελθόντος. Αυτά που κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, το ΠΑΣΟΚ τα έχει κάνει πάρα μα πάρα πολλές φορές. Και γι' αυτό
1: Πολλά
0: λέω,
1: χρόνια πριν όταν
0: δεν
1: κυβέρνησε,
0: διαφωνώ, αλλά
1: φαντάζομαι.
0: αυτό το πολλά
1: Γιατί
0: χρόνια
1: στα
0: πριν,
1: τελευταία 7
0: με συγχωρείτε
1: χρόνια εσείς
0: λίγο, αλλά
1: κυβερνάτε. Είναι
0: αυτό
1: αλήθεια,
0: το πολλά
1: εντάξει.
0: χρόνια
1: Δηλαδή.
0: πριν το παίρνουμε ως παράδειγμα για να δώσουμε αξιοπιστία στο ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί να κυβερνήσει.
1: Αλλά
0: Όχι,
1: ποτέ,
0: άρα
1: αλλά
0: λοιπόν
1: τώρα η διαχρονική
0: δεν θα
1: παθογένεια
0: παίρνουμε το
1: όμως,
0: παρελθόν του ΠΑΣΟΚ, μόνο τα καλά θα τα επιλέγουμε, θα τα
1: η
0: βάζουμε στην
1: διαχρονική
0: εξίσωση και θα λέμε
1: παθογένεια είναι
0: μπορούμε
1: το.
0: να κυβερνήσουμε
1: Αν μου
0: γιατί έχουμε
1: επιτρέπετε,
0: παρακάνει.
1: νομίζω ότι και οι δύο
0: Η διαχρονική
1: αντιστοιχούν.
2: παθογένεια
1: Ενώ.
2: είναι το
0: Λοιπόν.
2: καλύτερο άλος του κυρίου Μητσοτάκη για να
1: Η αλήθεια
2: δικαιολογεί.
1: είναι ότι και
0: Ναι,
1: αυτό
0: αλλά
1: θα μπορούσε να
0: είναι
1: είναι
0: μια
1: για να
0: πραγματικότητα δυστυχώς.
2: δικαιολογεί τη
0: Είναι και
2: δική
0: μια
2: του
0: πραγματικότητα
2: πραγματικότητα
0: δυστυχώς,
2: όπως το
0: διότι.
2: διαμορφώνει ο ίδιος
0: Επειδή
2: στα
0: είπατε για τον
2: τελευταία,
0: ΟΠΕΚΕΠΕ, αν
2: τα
0: πείτε εδώ λοιπόν
2: τελευταία
0: στην
2: 7 χρόνια
0: Κρήτη,
2: που
0: αν πείτε εδώ
2: κυβερνάει.
0: στην Κρήτη ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω θα γελάει ο κόσμος. Αν απορρίψουμε το
1: Ναι,
0: διαχρονικό πρόβλημα.
2: αλλά όμως
0: Άρα
2: η
0: λοιπόν, υπάρχουν και στοιχεία διαχρονικότητας,
2: καθετοποιημένη λειτουργία με την οποία έδρασε το κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ,
1: ή μια επίλυση, εν πάση περιπτώσει,
2: δημιουργήθηκε στα χρόνια
0: Λοιπόν,
2: της
0: και
2: διακυβέρνησης του
0: επειδή
2: κυρίου Μητσοτάκη.
0: είπατε ότι βγήκαμε ευαγγελιζόμενοι την αλλαγή, να σας πω ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι ναι, δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε ακόμα, όταν το είπε.
2: Υπήρχαν σκιές.
0: Κάναμε μετά τη μεγάλη μεταρρύθμιση του να μεταφερθεί στην ΑΔΕ προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια. Αλλά από εκεί και πέρα, με συγχωρείτε, έχουμε κάνει πολιτικές όπως αυτή η πρώτη μεγάλη μετάβαση στην ψηφιακή διακυβέρνηση, η οποία είναι αυτή η βάση, η οποία μπορούμε αυτή τη στιγμή και μιλάμε για πάρα πολλές
1: Ναι,
0: προσωποποιημένες
1: από ό,τι
0: λύσεις στους πολίτες.
1: συμφωνώ. Εγώ θα συμφωνήσω γι' αυτό, με αυτό,
0: Έχουμε κάνει τις
1: αλλά
0: τομές στην εκπαίδευση, έχουμε κάνει τις τομές στο δικαστικό χάρτη.
2: για την εκπαίδευση, επιτρέψτε μου, επειδή είμαι
1: εκπαιδευτικός, θα
2: εκπαιδευτικός,
1: ξέρετε
2: να
1: καλά.
2: μην μιλήσω για
1: Εγώ
2: τις
1: οφείλω να
2: τομές
1: πω
2: των
0: ότι
2: 26 ατόμων, των 26 παιδιών στην τάξη.
0: Άμα σας πω για την
2: Είναι η
0: υγεία,
2: τομή
0: άμα
2: των
0: σας πω για την
2: 26
0: υγεία
2: παιδιών
0: και
2: μέσα
0: τις
2: στην
0: υποδομές
2: τάξη.
0: υγείας αυτή τη
2: Είναι αυτή η
0: στιγμή
2: τομή.
0: που δεν είστε γιατρός, πάλι νομίζω το ίδιο θα μου πείτε. Οπότε τέλος πάντων, μην προσπαθούμε ο ένας να πείσει τον άλλο. Εδώ
1: Ναι,
0: πέρα καταλαβαίνουμε ότι δεν
1: γιατί
0: πρόκειται
1: δεν θα
0: ούτε εσείς
1: συμφωνήσετε
0: θα με
1: κιόλας.
0: πείσετε
1: Αλλιώς
0: ότι
1: θα σας
0: υπάρχει
1: εννοώ
0: πρόγραμμα
1: εμέτρεπα,
0: και
1: δεν
0: ότι οι
1: είναι.
0: προτάσεις είναι αυτές. Από εκεί
1: Εγώ.
0: και πέρα λοιπόν, επί της αρχής, επειδή είπατε τι ευαγγελιζόμαστε, να πω ότι σε πάρα πολλούς τομείς αυτό που ευαγγελιζόμαστε το έχουμε κάνει. Και από εκεί πέρα θα κρυθούμε για το σύνολο των πεπραγμένων μας
2: Πάντως η
0: και όχι
2: Ευρωπαϊκή
0: μόνο
2: Εισαγγελία,
0: για
2: η
0: αν
2: οποία
0: τα
2: στέλνει τις
0: καταφέραμε.
2: δικογραφίες τη μία μετά την άλλη, μάλλον καταδεικνύει ότι δεν κάνατε αυτό που ευαγγελιζόσασταν.
1: Θέλω σας παρακαλώ να μπούμε λίγο και στο κομμάτι των υποκλοπών. Εδώ είναι μια υπόθεση, κύριε Σενετάκη, που έχω την αίσθηση ότι παρόλο που δεν φαίνεται να ακουμπά πάρα πολύ τους πολίτες, καταλαβαίνετε τι λέω, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ας πούμε, ενδεχομένως αυτό να είναι και δικό μας λάθος ή μόνο των δημοσιογράφων εννοώ. Είναι πάντως μια υπόθεση που νομίζω ότι αφήνει μια πολύ μεγάλη σκιά στα θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου της χώρας και τη λειτουργία της δημοκρατίας. Μεγάλη, μικρή, εν πάση περιπτώσει μια σκιά. Βλέπω ότι υπάρχει μια επιμονή, αντιλαμβάνομαι εγώ δηλαδή, μια επιμονή να μην θέλει η κυβέρνηση να καθαρίσει αυτή τη σκιά.
0: Μα τι επιμονή υπάρχει, υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις.
1: Μα ακριβώς
0: Η
1: αυτό
0: υπόθεση έχει
1: λέω.
0: πάρει το δρόμο της
1: Μα ακριβώς
0: δικαιοσύνης
1: αυτό λέω. Επειδή υπάρχει μια υπόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι η ΕΕ πρέπει να ενημερώσει
2: Σεβασμός
1: τον
2: είναι
1: κύριο
2: η
1: Αντωνιάδη
2: εφαρμογή της απόφασης.
0: Αυτό, ναι.
2: Ο
1: Γι' αυτό
2: κύριος
1: το λέω.
2: Μητσοτάκης δεν
0: νομίζω ότι,
2: εφαρμόζει την
0: νομίζω ότι το
2: απόφαση
0: μείζον αυτή την
2: του
0: περίοδο δεν
2: Συμβουλίου της
0: είναι αν
2: Επικρατείας.
0: εφαρμόζεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενημερώνεται ο πρόεδρος. Το μείζον που θέτει η αντιπολίτευση είναι η δίκη η οποία διεξάγεται
1: Εγώ το
0: και
1: είπα
0: η
1: επειδή
0: απόφαση
1: λέτε
0: που
1: για
0: πήρε ο
1: δικαστικές
0: κύριος Τζαβέλας ότι
1: αποφάσεις.
0: δεν πρέπει, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να συρθεί
2: Το
0: με,
2: μονομελές
0: για
2: και
0: να συρθεί
2: μελιοδικείο
0: η δίκη.
2: Αθηνών
0: Και
2: όμως
0: εδώ να σας πω και θα απαντήσετε.

0: εδώ, να εδώ θα πω κάτι γενικό. Και
1: κάτι
0: αμέσως.
1: Γενικό και όχι. Δεν γίνεται να επιλέγουμε κάθε μέρα ποια απόφαση μας αρέσει και να συγχαίρουμε τη δικαιοσύνη και ποια απόφαση δεν μας αρέσει και να λέμε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Πρέπει ή θα αποδεχτούμε ότι υπάρχουν θεσμοί τους οποίους είτε βγάζουν καλές αποφάσεις είτε κακές με βάση την κρίση μας πάντα θα τις αποδεχόμαστε και θα προχωράμε, είτε να πούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα και πάμε στη ζούγκλα. Η δημοκρατία λειτουργεί με τους θεσμούς που είναι αυτή τη στιγμή θεσμοθετημένοι. Λειτουργεί με το κοινοβούλιο, λειτουργεί με τον Αριοπάγο, λειτουργεί με τους δικαστικούς λειτουργούς. Δεν γίνεται. Εγώ, ας πούμε, δηλαδή τώρα που θεωρώ ότι αδίκως κατηγορούμε. Τι θα κάνω, θα πάω να τα βάλω με την Ευρωπαία Εισαγγελέα? Όχι. Θα πάω να καταθέσω τις προτάσεις μου, να πάω να δικαστώ αν χρειαστεί και να δικαιωθώ μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία λοιπόν για τη μεγάλη αυτή υπόθεση που μιλάτε έχει πάρει το δρόμο της στο δικαστικό. Πολιτικά έχει απαντηθεί, ξαναπαντηθεί, υπήρχαν οι παρετήσεις οι οποίες είχαν γίνει. Και θέλει, σώνει και καλά ο κύριος Ανδρουλάκης και η αντιπολίτευση, επειδή δεν τους άρεσε κάτι που είπε ο ένας εισαγγελέας και του άρεσε κάτι που είπε ο άλλος εισαγγελέας, να πει ως πραγματικότητα αυτό που του αρέσει. Δεν γίνεται δικαιοσύνη, αλλά κάτι.
0: Κύριε Σανετάκη, μια τελεία.
2: Καταρχάς, σχετικά με τις υποκλοπές, με τις παράνομες παρακολουθήσεις, σχετικά με αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ενδεχόμενα να έχουν κουράσει τους πολίτες, να μην τους απασχολούν κτλ. Οποιοσδήποτε προοδευτικός πολίτης δεν ανέχεται και δεν πρέπει να ανέχεται να υπάρχουν τέτοιες σκιές στη δημοκρατική λειτουργία του κράτους. Mm-hmm. Τέτοιες σημαντικές σκιές. Ένα αυτό. Δεύτερον, σεβασμός στη δικαιοσύνη σημαίνει εφαρμογή των αποφάσεών της. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν έχει εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του. Σεβασμός στη δικαιοσύνη.
1: Μα θέλω να με αφήσει. Θα ήθελα να διαχωρίσουμε, γιατί υπάρχουν δύο.
2: Ωραία. Τον ενημέρωσε, όχι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Άρα δεν εφάρμοσε, δεν εφήρμοσε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τρίτον, σεβασμός στη δικαιοσύνη δεν σημαίνει φήμωση της κριτικής, ειδικά όταν αυτή η κριτική προέρχεται από τον έγκριτο νομικό κόσμο. Διότι στην προκειμένη περίπτωση περί της αρχιοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών από τον κύριο Τζαβέλα τοποθετήθηκε ολόκληρος ο νομικός κόσμος, ο οποίος χρησιμοποίησε την απόφαση του μονομελούς πλημμυλιοδικείου Αθηνών, που τι έλεγε? Έλεγε ότι θα πρέπει να γίνει ανάσυρση της υπόθεσης.
1: Mm-hmm. Αυτή ήταν
2: έλεγε
1: η πρόταση.
2: Ότι έχουν προκύψει.
1: Έλεγε,
2: μα
1: πρόταση.
2: Μην με διακόπτετε.
0: Ναι.
2: Ωραία. Ναι. Ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Και φυσικά εμείς περιμέναμε από τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος είχε υπογράψει την παρακολούθηση του κυρίου Κουκάκη, να δηλώσει κόλλημα. Διότι ήταν άμεσα εμπλεκόμενος. Ναι. Πήγε στην αρχή θεσμών και διαφάνειας και τι έκανε? Δεν συνεργάστηκε. Αρνήθηκε να συνεργαστεί. Άρα σαφώς θα έπρεπε να δηλώσει κόλλημα. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει εξεταστική. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία να αποσταθεροποιεί τις δικλείδες δημοκρατικής λογοδοσίας.
0: Στην οποία βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι θα πει όχι
2: και
0: η Νέα Δημοκρατία.
2: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν. Και εμείς αυτή την εξεταστική γιατί τη θέλουμε? Γιατί υπήρξε ο καταδικασμένος, ο κύριος Ντίλιαν, ένας Ισραηλινός απόστρατος, ο οποίος τι είπε? Ότι εγώ το Predator δεν το πούλησα, δεν το πουλάω έτσι.
1: Ένας
2: απλά.
1: Ένας καταδικασμένος λοιπόν λέει κάτι στο δικαστήριο και αυτό είναι θέσφατο για την κοινωνία μας.
2: Εγώ το
1: δεν
2: Predator.
1: Δεν είναι η αποφάση του δικαστηρίου.
2: Μισό λεπτό.
1: Είναι το τι λέει ο
2: καταδικασμένος. Με διακόπτετε. Λέει λοιπόν ο κύριος Ντίλιαν, λέει ο κύριος Ντίλιαν ότι εγώ το Predator το πούλησα στις κυβερνήσεις. Θα τον καλέσουμε λοιπόν εμείς. Θέλουμε να τον καλέσουμε στην εξεταστική, την οποία προφανώς δεν θα δεχτεί ο κύριος Μητσοτάκης,
0: ναι,
2: διότι δεν θέλει με τίποτα όλο αυτό να ακουστεί. Δεν θα ήθελε με τίποτα όλες αυτές προεκλογικά και όλα αυτά τα γεγονότα να ακουστούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ναι. Και θα τον ρωτούσαμε, αγόρασε το μαξί μου τελικά το Predator, ναι, ναι ή όχι?
1: Πάντως, επειδή εγώ δεν είμαι δικαστής.
2: Μα εκτός από
1: και μου κάνει εντύπωση, η ανάλυση δικαστική της κυρίας Δαφέρου μου κάνει τρομερή εντύπωση.
2: Θα καλούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς μπαίνετε τόσο βαθιά στις δικαστικές αποφάσεις και μπορείτε και τις αναλύετε.
2: Θα καλούσαμε και την κυρία Κεραμέως να τους ρωτήσουμε, δεν σας πειράζει που σας παρακολουθούσαν?
1: Αν τελικά κάνετε αυτό,
2: δεν θέλετε να μάθετε ποιος σας παρακολουθεί? Ή μήπως ξέρετε και δεν σας ενδιαφέρει.
1: Αν τελικά πρέπει να καταλήξουμε να κάνουμε...
2: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουμε, ναι. Αλλά μάλλον,
0: κυρία Δαφέρα,
2: αλλά μάλλον ο κύριος Πρωθυπουργός όλα αυτά δεν θέλει να ακουστούν.

0: Και γι' αυτό θα επικληθεί
1: αυτά που τα λέτε δεν
0: λόγους
1: τώρα.
0: Εθνικής Ασφάλειας, οι οποίοι βέβαια δεν ίσχυαν το 2022 όταν ήρθε στη Βουλή ο διοικητής της ΕΕΠ να απαντήσει στα αντίστοιχα ερωτήματα.
1: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία όλα αυτά, ναι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν παίρνουμε τα λεχθέντα ενός καταδικασμένου, δηλαδή από τον νόμο καταδικασμένου, και τα παίρνουμε αυτή τη στιγμή
0: χωρίς να αφήσουμε.
1: Χωρίς να αφήσουμε. Δηλώνει συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Αν δήλωνε αθώος, τι θα λέγατε?
0: Εμείς.
1: Ότι ψεύδεται.
0: Μα εμείς
1: τώρα που σας βολεύει
0: η κατάθεση. Τα παραστατικά.
1: Η οποία κατάθεση.
0: Θα του ζητήσουμε τα έγγραφα.
2: Κοιτάξτε,
0: που πούλησε το Predator στο Μαξίμου.
1: Δεν θα μπω να κάνω το δικαστή.
0: Μου
1: κάνει εντύπωση που το κάνετε εσείς αυτό και γενικά το
0: Πασόκ. Εγώ δεν κάνω, γιατί έχω κι εγώ μία απορία. Έχω κι εγώ μία απορία.
1: Μετά από όλα αυτά τα οποία είπατε.
2: Προφανώς, ούτε κι εγώ είμαι νομικός, είμαι δημοσιογράφος. Είναι άχαρο
1: αυτό το πράγμα.
2: Πραγματικά, δηλαδή,
1: μπορώ να κάνω ό,τι λογικό άλμα θέλω. Και σας λέω,
2: ένας
1: που κατηγορήθηκε, πάμε στο δημόσιο διάλογο. Πάμε στο δημόσιο διάλογο και παίρνουμε την κατάθεση. Προσέξτε να το ακούσει ο κόσμος αυτό. Πάμε στο δημόσιο διάλογο και παίρνουμε την κατάθεση, κατάθεση ενός κατηγορούμενου, η οποία την κατάθεση, αφού κατηγορήθηκε, προσέξτε, άλλαξε, αφού κατηγορήθηκε, και την παίρνουμε και την κάνουμε φέιβολα για πολιτικά δεδομένα.
0: Θα ζητήσουμε τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτό που είπε, ότι το Predator το πουλάει
1: ενώ η
0: κυβέρνηση.
1: Με συγχωρείτε, η δικαιοσύνη. Έχετε καταλάβει ότι η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη. Εσείς θα ζητήσετε τα στοιχεία.
0: Μα το μονομελές πει μελλοντικείο είπε για κατασκοπία.
2: Κύριε Σανατάκη,
0: μα ο κύριος Ζαβέλας είχε υπογράψει.
1: Τώρα μόλις πριν λίγο δεν αμφισβητήσατε τη διαδικασία την κοινοβουλευτική. Τώρα δεν το κάνατε αυτό. Τώρα δεν αμφισβητήσατε τη διαδικασία ότι στη Βουλή δεν μπορεί να γίνει τίποτα που να παράξει αξιοπιστία. Και μου λέτε ότι θα φέρετε αυτό το πράγμα για ουσιαστικούς λόγους.
0: Μα το είπατε.
1: Το είπατε. Δεν γίνεται να ισχύουν όλα.
2: Ένα πολιτικό, ένα ερώτημα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή διαστρεβλώνεται αυτό που είπα.
2: Ένα πολιτικό ερώτημα θέλω. Δεν είναι ένα ερώτημα πολιτικό, κύριε Σενετάκη. Γιατί όντως, εγώ αν θέλετε να μην αναφερθώ στους υπουργούς, δεν είναι ένα ερώτημα γιατί οι υπόλοιποι που ήταν υπό παρακολούθηση, δεν έχουν αναρωτηθεί.
0: Καμία νομική ενέργεια δεν έκανα.
2: Εγώ πολιτικά το θέτω το ερώτημα.
0: Μα ο κύριος Μητσοτάκης που παρακολουθεί δεν
1: ερμηνεύει. Ξαναλέω, είναι μια διαδικασία που η νομική της πτυχή είναι σε εξέλιξη. Όλοι όσοι εμπλέκονται παίρνουν τα στοιχεία και θα κάνουν τις πράξεις οποίες ο καθένας νομίζει και έχουν ερωτηθεί ο καθένας τι νομίζει ότι πρέπει να κάνει και αν θα ασκήσει τα νόμιμά του δικαιώματα. Δεν μπορώ να υποκαταστήσω τη δικαιοσύνη. Ναι. Και δεν θέλω να το κάνω. Και όσο το κάνουμε αυτό στο δημόσιο διάλογο, το μόνο που δίνουμε στον κόσμο είναι αμφισβήτηση και αμφιβολία για οτιδήποτε γίνεται.
0: Δεν λέει ότι θέλει να υποκαταστήσει τη δικαστική λειτουργία.
1: Πώς.
0: Εμείς θέλουμε να διερευνηθεί η υπόθεση μέχρι τέλους.
1: Αφού είναι στα δικαστήρια.
0: Να διερευνηθεί μέχρι τέλους.
1: Πώς θέλετε, φέρετε στη Βουλή κάτι στους δικαστές.
0: Από τον Άριο Πάγο. Πριν λάβουμε
1: δεν
0: αρχιοτετήθηκε
1: από τον Άριο Πάγο. Το αίτημα που έκρινε μετά την καταγγελία, μετά την καταδίκη. Με συγχωρείτε λίγο, γιατί λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Δεν κρίθηκε από τον Άριο Πάγο. Αυτό το οποίο είχε λάβει απόφαση ο Άριος Πάγος πριν, όπου δεν ενέπλεκε πολιτικά πρόσωπα, γύρισε με νέα στοιχεία. Κρίνει ο δικαστής ότι έχει
0: από
1: νέα στοιχεία και το ξαναστέλνει εκεί και παίρνει την ίδια απόφαση κρίνοντας ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία.
0: Ο οποίος είχε υπογράψει.
1: Εντάξει, δεν σας αρέσει κύριε Τζαβέλας, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει,
0: μα είναι προφανές
1: εντάξει,
0: το κόλλημα.
1: Κρίνετε εσείς λοιπόν αν ο κύριο Τζαβέλας είναι ικανός για να ασκήσει το επάγγελμα του εισαγγελέα.
0: Αφού είναι άμεσα εμπλεκόμενο στην υπόθεση.
1: Ο οποίος κύριο Τζαβέλας βρίσκεται εκεί μετά από την εισήγηση όλων των δικαστικών σωμάτων.
0: Και απλά
1: πώς βρίσκεται κύριο Τζαβέλας, με ποιανού εισήγηση
0: βρίσκεται. Υπέγραψε παρακολούθηση.
1: Βρίσκεται ο κύριο Τζαβέλας.
0: Αν δεν έχει αυτό σκοπό.
1: Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν νομικά κολλήματα, δεν χρειάζεται να αποφασίσει ο ίδιος.
0: Είναι...
1: Αποφασίζει ολομέλεια αν έχει νομικό κόλλημα ή όχι. Δεν θα το αποφασίσετε πάλι εδώ πέρα εσείς.
2: Λοιπόν,
1: νομίζω ότι αυτά τα πράγματα.
0: Είναι... Έπρεπε... είναι άμεσα εμπλεκόμενο στην υπόθεση.
1: Συγχωρείτε, όλοι οι δικαστές τον
0: μα
1: βλέπουν.
0: Έχει υπογράψει είναι... παρακολούθηση.
1: Όλοι οι δικαστές τον βλέπουν και κρίνετε εσείς ότι έχει κόλλημα και δεν κρίνει όλο ο Άριος Πάγος ότι έχει κόλλημα.

0: Εντάξει.
1: Τι να σας πω. Αν ο δικηγορικός
2: σύλλογος πάντως Αθηνών.
1: Ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών.
2: Ο οποίος δεν έχει, να έχει δηλώσει.
1: Ο δικηγορικός σύλλογος δεν έχει κουβέντα να πει για την κυρία Κωνσταντοπούλου και έχει για όλα τα υπόλοιπα.
2: Τώρα θα αμφισβητήσετε.
1: Ναι, τον αμφισβητώ. Με συγχωρείτε.
2: Ο δικηγορικός σύλλογος. Ο δικηγορικός σύλλογος,
1: με συγχωρείτε. Είναι σύλλογος, είναι συνδικαλιστικό όργανο.
2: Είναι θεσμική αντιμετώπιση των νομικών
1: του δικηγορικού σύλλογου Αθηνών. Τι είναι ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών. Συγχωρείτε, συγγνώμη, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών είναι συνδικαλιστικό όργανο.
0: Εγώ τον βγάζω
1: και αμφισβητώ την πρόθεση του συνδικαλιστικού αυτού οργάνου, γιατί μεροληπτεί και λαμβάνει αποφάσεις σε ό,τι απόφαση του αρέσει. Και ναι, τον αμφισβητώ. Αλλά αμφισβητώ το δικηγορικό σύλλογο και τη συνδικαλιστική του δράση. Δεν αμφισβητώ δικαστικές αποφάσεις ή τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε μία.
2: Ο έγκριτος νομικός κόσμος.
1: Εσείς λέτε αυτή τη στιγμή ότι η απόφαση του κ. Τζαβέλα είναι παράνομη. Αυτό λέτε, το ξέρετε.
2: Έχει τοποθετηθεί και λέει ότι ο κ. Τζαβέλας από τη στιγμή που ήταν άμεσα εμπλεκόμενος, θα έπρεπε να έχει δηλώσει κόλλημα.
1: Δηλαδή, εγώ αυτό λέω. Ότι ο νομικός κόσμος και ολόκληρη η ηγεσία του Αρίου Πάγου δεν έχει τοποθετηθεί.
2: Και κρίνοντες κρίνονται.
0: Θα πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε. Λυπάμαι πολύ γιατί τώρα έτσι, παρόλο που δεν είμαστε τόσο χαμογελασίες όσο στην αρχή, αλλά δεν πειράζει. Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον.
1: Τώρα έχουμε και λίγο παραπάνω ένταση.
0: Έτσι και καλό είναι και αυτό συμβαίνει. Θέλω πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε ήδη ξεπεράσει το χρόνο, θέλω πολύ γρήγορα μία κατακλίδα, αν κάπως έτσι, μακάρι δηλαδή κάπως έτσι να πάμε στις εκλογές, αν εννοώ αυτές οι μεγάλες υποθέσεις, κύριε Σενετάκη, είτε υποθέσεις, θέλουμε να τις πούμε, είτε σκάνδαλα, ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, άλλα, θα κρίνουν έως ένα βαθμό το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών ή αν θα επιβεβαιωθεί αυτό που λέμε πάντα, ότι κρίνονται οι εκλογές από την τσέπη του κόσμου. Τι λέτε? Ένα σύντομο σχόλιο και από τους δύο για να κλείσουμε.
1: Ένα γενικό σχόλιο περί δικαιοσύνης. Υπάρχει μια μόνιμη κατηγορία στο Κοινοβούλιο για τη λειτουργία της δικαιοσύνης, ενώ στις εκθέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης διαρκώς παίρνουμε καλύτερη βαθμολογία συμμορφωνόμενοι με τα ευρωπαϊκά δίκαια και τις πρακτικές που θέλει. Κάποιος δεν διαφωνεί με αυτά που λέω, μάλλον.
0: Πιθανότατα.
1: Λοιπόν, διαρκώς λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η δικαιοσύνη βελτιώνεται και νομίζω ότι αυτό.
0: Τώρα πάλι αυτό θέμα, γιατί θα πρέπει να απαντήσει η κυρία Δαφώνη.
1: Από εκεί και πέρα. Όχι, αυτό λέω τι λέει η Ευρωπαϊκή, το αρμόδιο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε εγώ θα πάρω πάλι τα αντικειμενικά δεδομένα και τις εκθέσεις προκειμένου να μπορώ να απαντήσω σε αυτή την κριτική. Γιατί αλλιώς δεν μας βγάζει κάπου. Από εκεί και πέρα, και για αυτό που σας είπα τώρα πρέπει να πείσουμε τον κόσμο και τα προβλήματα που διαρκώς εξελίσσονται μπροστά μας είναι μεγάλα. Ο πόλεμος κοντά στην περιοχή μας πια είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη με απρόοπτες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και προφανώς το πόσο καλά περνάει ο Έλληνας θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ο πολίτης, πόσο ασφαλής νιώθει και αν αισθανθεί ότι έχει εξελιχθεί, έχει βελτιωθεί η ζωή του και έχει προοδεύσει η χώρα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης, προφανώς θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Κυρία Δαφέρμου, ένα καταληκτικό σχόλιο σε σχέση.
2: Σίγουρα θα υπάρξει μια ευρύτητα κριτήριων σύμφωνα με τα οποία θα αποφασίσουν οι πολίτες τι ακριβώς, ποια συμπεριφορά θα αναπτύξουν στην κάλπη. Η διάβρωση του κράτους δικαίου, των θεσμών, της θεσμικής ισορροπίας, της δημοκρατικής λειτουργίας είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να περνάνε ανώδυνα και ως μια κανονικότητα διαμορφωμένη. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι ενοχλούνται βαθιά και κλονίζονται βαθιά από όλη αυτή την κατάσταση και φυσικά μια δύσκολη καθημερινότητα, μια καθημερινότητα η οποία δεν δημιουργεί όρους εύκολης επιβίωσης και δράσης στη χώρα μας. Η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο η ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα, οι νέοι που αναγκάζονται να φύγουν και να αναζητήσουν εργασιακή αξιοπρέπεια στο εξωτερικό, είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν τους Έλληνες πολίτες και είναι βέβαιο ότι δεν θα πορευτούμε προς τις κάλπες μη έχοντας όλα αυτά τα θέματα ως κριτήριο της απόφασης.
0: Μάλιστα. Θα είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, κύριε Σανατάκη?
1: Ναι, θα είμαι. πάντα εμείς ως εν ενεργεία βουλευτές είμαστε εάν επιθυμούμε.
0: Αν επιθυμείτε.
1: Οπότε δηλώνω την επιθυμία μου.
0: Δηλώνετε την επιθυμία σας. Κυρία Δαφέρμου, θα είστε υποψήφια στις επόμενες εκλογές?
2: Εμείς έχουμε μια διαδικασία μέσα από την Επιτροπή Κατάρτισης Ψηφοδελτίων. Εγώ θα είμαι στην ενεργό δράση. Είτε είμαι στο ψηφοδέλτιο, είτε...
1: Εύχομαι καλή επιτυχία πάντως ό,τι απόφαση ληφθεί.
0: Εγώ εύχομαι και στους δύο, θα σας ξαναδώ. Ελπίζω, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Συνετάκη, κυρία Δαφέρμου, για την παρουσία σας και για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας όσο αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνης. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήδη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: Το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους

0: χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακαινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
1: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
0: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
1: Συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
1: Πάρα πολύ
0: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτο ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
1: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
0: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολλοί

0: είναι, αλλά.
1: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή του αναδρομό, ναι, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό, ναι. Και περιμένουμε εννοείται και άλλα και άλλα ονόματα, ναι. Γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: Φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μία εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι
1: και
0: μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού σεφ. Πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους, που αλλούμε φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση. Και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, κοπή πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα ανταπεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείται.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια.

0: Για παιδιά που έχω μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
1: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Εκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
1: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη, γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
1: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
1: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις και με το μάτι. Γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
1: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Ας ξεκινήσουμε
2: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
2: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Πανδεσία γεύση.
2: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ, Νεκταρία, που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
2: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά, για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο. Να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
2: Είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη.

0: αλλά σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστούν το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο.
0: Κοτόπουλο.
1: Αυτό είναι με
0: το αγαπημένο. Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο του αντικριστό. Πραγματικά είναι υπέροχο και είμαστε πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ελευκό.
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ελευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
0: τώρα που ήρθες. Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Ελευκό.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Έφτασε η στιγμή να σας γνωρίσουμε και το νέο μέλος των Σου Σεφ των Αναδρομών, το Στέλιο Καριώτη. Στέλιο, καλώς όρισες και κοντά μας, αλλά και στις αναδρομές.
6: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ.
5: Πώς αισθάνεσαι που είσαι πλέον στις αναδρομές?
6: Είμαι ενθουσιασμένος, είμαι χαρούμενος και πάμε για μια ωραία δημιουργική συνεργασία.
5: Μπράβο. Και επειδή έχεις και μια νέα ματιά, μια νέα αντίληψη σαν νέο παιδί, θέλω να μου πεις, τα νέα ζευγάρια ζητάνε κάτι διαφορετικό όσον αφορά το μενού? Έχουν αλλάξει τα γούστα?
6: Κοιτάξτε, τα νέα ζευγάρια ζητάνε προσεγμένο φαγητό. Mm-hmm. Προσεγμένο, όμορφο στο μάτι και καλά ποιοτικό.
5: Δεν έχουν συγκεκριμένα γούστα να θέλουν πιο μοντέρνα πιάτα, πιο εναλλακτικά?
6: Ζητάνε κάτι πιο εναλλακτικό, αναλόγως και το ζευγάρι.

0: ξεκουραστικά, ναι. Έχω βάλει τα χορτοπιτάκια. Έχω βάλει αντικρυσό αρνί, που εδώ πέρα είναι
1: αλίμονο, μάστερ.
0: Έχω βάλει πασέτα, αντικρυστή. Πατάτες φούρνου, που τις κάνουν τραγανές όμορφες. Σαλάτα, που έχουμε εδώ πέρα.
1: Εντάξει. Το special μενού.
0: Το special.
1: Τέλειο μου όμως, έχει και πολύ νόστιμα γλυκά εδώ στις αναδρομές, γιατί το επιτόρπιο είναι πάντα και το πιο καλό, έτσι δεν λένε. Έχουμε και καινούριο γλυκό.
0: Ναι. Είναι μια καινούργια έμπνευση της κυρίας Κοκκινάκη. Λοιπόν, είναι θρηματισμένο φύλλο κατά ύφη, με βούτυρο κλαριφιέ, εμποτισμένο, ψημένο στο φούρνο. Έπειτα, έχουμε τοποθετήσει μια μπάλα βανίλιας παγωτό και χειροποίητο υλικό του κουταλιού χιδόνι. Και από πάνω έχουμε πασπαλίσει ψιλοκομμένο αμύγδαλο, καβουρδισμένο στο τηγάνι.
1: Φαίνεται τέλειο, δεν χάνει όπως λες, φαίνεται τέλειο και πολύ γευστικό. Εκτός όμως από αυτό το νέο γλυκό έτσι, που ελπίζω να το επιλέξουν τα ζευγάρια, υπάρχουν και άλλα γλυκά και άλλες γλυκές προτάσεις.
0: Έχουμε και άλλες προτάσεις. Έχουμε σφακινή πίτα από αλεύρι, από χαρουπάλευρο, που συνοδεύεται με μέλι και παγωτό. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για τα νέα ζευγάρια. Και η σοκολατόπιτα με το παγωτό, που είναι και αυτό ένα άχαστο γλυκό.
1: Και άλλες πολλές γλυκές επιλογές. Και να πω εγώ ότι και στην κουζίνα των αναδρομών υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, έτσι, με πολλά άτομα που πραγματικά φροντίζουν για να φτάσουν όλες αυτές οι υπέροχες γεύσεις που φτιάχνετε εσείς στο δικό μας τραπέζι, σαν καλεσμένοι.
0: Ναι, υπάρχουν άτομα που είναι καταρτισμένα κατάλληλα σε αυτόν τον τομέα και παλεύουν για το καλύτερο δυνατόν. Είναι ο τροχός της αμάξης, που λέμε.
1: Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Μας γλύκανες τώρα. Αλλά επειδή ξέρω ότι ετοιμάζεσαι, πήρε το δώσ' για το γάμο σου κι εσύ, έχω να σου κάνω μια πρόταση.
0: Για πες.
1: Για το στολισμό της εκκλησίας, αλλά και των αναδρομών φυσικά, γιατί εδώ θα κάνεις το γάμο σου, θα σου προτείνω τους καλύτερους. Ανθοπολείο Χανάγια. Και όταν θα έρθει η στιγμή, και βαπτιστικά Χανάγια. Θες να πάμε να δούμε.
0: Εννοείται.
1: Για πάμε.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Γίνεται στη Nation Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom design events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

προϊόντα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

Έχοντας στο ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας στο ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

0: Αυτό είναι τέλειο.
1: SF τέλειο. Ποιο άλλο, πιάσε ένα πιάτο τέλειο και αυτά.
0: Το τυράκι είναι τέλεια.
1: Πολύ ωραία. Ναι, σήκωσε το ωραία. Ναι.
0: Και αυτό εδώ.
2: Πού.
1: Τέλειο κι αυτό. Τι ωραία.
0: Να σου δώσω ένα τέτοιο, θέλεις.
1: Όχι, να φάω.
0: Όχι, να φάω. Δεν ξέρω. Τι σαλάτα.
1: Τυράκι θα πάρω. Α, αθότυρο. Ε. Εσέ. Ωραίο. Αυτό είναι διέτης.
0: Αυτό είναι διέτης γιατί είναι χωρίς θερμίδες.

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.

0: και κρεατικά φρέσκα ντόπια από δικούς μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικούς μας ψαράδες. Άλλωστε η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
1: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δόξα τω Θεώ την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
1: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
0: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
1: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι, να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
0: Να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
1: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο λίγο κρασί.
0: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
1: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το λίγο κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
0: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το λίγο κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
1: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
1: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
0: Όλα, όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
1: Έτσι. Νομίζω. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκο τώρα γίνεται χαμός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό λίγο κρασί, λίγο θάλασσα που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρεα πτυστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχετε αγαπήσει, νομίζω, το Ηράκλειο, όσο κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοια σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους.

0: ανθρώπους που έρχονται από μακριά και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
1: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
1: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
1: Περάσατε όμορφα. Ήμιση.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για το έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: Ότι
1: Κρήτη.
2: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωγλιούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα, είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή,
1: από όλα.
0: Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο, που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει
2: πάρα πολύ
0: είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ του Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάρφος μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμως, λοιπόν, μια παλιά μαντινάδα. Ναι.

0: λέει, φίλοι, να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά,
1: Κωνσταντίνα μου. Επίσης. Εύχομαι.

Από το πανέμορφο κτήμα ήδη των αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Με μια ευνηδιαστική και υποάκρα μυστικότητα διαδικασία για λόγους ασφαλείας, ο 54χρονος και η σύζυγός του απολογήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για τη δολοφονία του 29χρονου νικήστρα του γεμιστού και όπως αναμενόταν κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο 54χρονος υποστήριξε πως τυχαία συνάντησε τον 29χρονο και θόλωσε λόγω του ότι ήταν ήδη πολύ φορτισμένος συναισθηματικά από το μνημόσυνο που είχε πάει πριν. Ισχυρισμοί όμως που έρχονται σε πλήρη αντίθεση, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο από τη δολοφονία του 29χρονου, ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του εχεμένα πάνω στο αυτοκίνητο του νεαρού και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο στο χέρι.
1: Αναμενόμενη ποινική μεταχείριση. Ήταν εξαιρετικό αυτό το εφεύρημα, δηλαδή το να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα ήταν η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
0: Η δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου πάντως μίλησε για προσχεδιασμένο έγκλημα.
2: Είναι το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση.

0: έκθεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περιβρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του, κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ, και αν τον δω», λέει, «στο δρόμο, δεν θα τον γνωρίσω». Όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες.
1: Αυτό που καυτηρίασε με έντονο τρόπο η κυρία Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου, είναι αυτά που διέδιδαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τον νεαρό.
0: Όχι απλά κατηγορηματικά το αρνούμε αυτό, όχι απλά μέμφωμε τον όποιον το επαναλαμβάνει, θέλοντας να δημιουργήσει ενδεχομένως υπερασπιστικά επιχειρήματα, σας λέω ότι είναι αυτή ντροπή και προσβολή στη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο μία ευχή είχε εκφράσει εφθαρσώς. Να γίνει το δικαστήριο, κυρία Σπανάκη, μου έλεγε, να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω, για να μαλακώσει ο πόνος αυτού του ανθρώπου.
1: Ιδιαίτερη αναφορά όμως έκανε και η κυρία Σπανάκη για το τελευταίο περιστατικό πριν τη δολοφονία του νικήστρατου. Όπως είπε, στο έγγραφο που εστάλει από το αστυνομικό τμήμα αναφερόταν παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενώ πρόκειται για παραβίαση περιοριστικών όρων, κάτι που σημαίνει πως ο 54χρονος θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί στη φυλακή.
0: Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει προβληματισμό και στο μέλλον, σχετικά με το αν πραγματικά δόθηκε στην εισαγγελία Ηρακλείου η διάσταση της επικινδυνότητος. Εδώ μιλάμε για μια εξεσημασμένη επικινδυνότητα του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο είχε απολογηθεί και στο οποίο είχαν επιβληθεί όροι. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι αυτοί έχουν επιβληθεί προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Εφόσον λοιπόν αυτοί παραβιάστηκαν, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής οικονομίας και γίνεται ανάκληση των όρων αυτών και ενεργοποιείται πλέον η προσωρινή κράτηση, διότι αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρώιμα και όψιμα κυπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για τον Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανουδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
2: Καταρχάς, η ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε... Θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξει, θα ξαναγεννηθεί. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα ανοιχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον ευρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσα, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου, αυτά ήρθαν.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
2: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι. Το περίμενε ποτέ αυτό, το είχε σκεφτεί ποτέ?
2: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Η κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό. Το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι ο κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας, το ίδιο και του πατέρα.

0: Έτσι, δηλαδή, εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
0: να.
1: Έχουν έννοια.
0: Ναι, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και. Αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε: κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται.
0: Αγωνιστικά. Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και η μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο.
0: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά έτσι το περιθώριο όσοι δεν προλάβουν να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
0: και εγώ το εύχομαι.
1: Και εγώ το εύχομαι. Να το δείχνουμε εμείς, να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα, έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
0: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μιας και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση λίγη κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε διοργανώσεις.
1: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
0: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
1: Το ευχόμαστε.
0: Είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές και μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
1: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μια λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
0: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά στις μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούν στις συμμαθητές τους.
1: Είναι πιο αυστηρή.
0: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασκεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς οι αγωνίες να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
1: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
0: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι.
1: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παρολυμπιακά χρυσά, παρολυμπιακά.

0: ευρωπαϊκά ρεκόρ. Δηλαδή, νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει είναι ο Κουμπίς. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί. Και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
1: Θα βγει άμυνα.
0: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008, αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη, εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς, που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν από κούμπι που θα στηριχτούν και πού θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αθλητικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο. Είναι πρότυπο, άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουν προετοιμασία, που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Φεστού.
1: Τέλεια, μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη.

0: ανά τα χρόνια κάτι, να μοιραστείς μαζί μας μια αξιόλογη εμπειρία.
1: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
0: Βραζιλία?
1: Ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουν αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
0: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι, δεν το σηκώνω.
1: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Ρε παιδί μου, και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
0: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες βιωτικές ανάγκες.
1: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών για πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
0: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μία ευχή, να δώσεις μία ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μία ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
1: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζω ο κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσεις, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη. Και να σε βλέπουμε να σε χαμαρώνει.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
0: Και εσύ είσαι ένα παράδεισο Σπαρτό, να ξέρεις.
1: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ. Παρόλο που είχα προτάσει να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
0: Α, πω ότι εγώ θα το άφηνα. Είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

καρδιά του ανθρώπου, λέμε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε.
1: Καλά.
0: Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι η πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε
1: όχι,
0: μεγάλα
1: εγγονή.
0: Κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ. Σε αυτό το ωραίο σημείο έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά, ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Τα αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε σιρομλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το.
0: Την
1: το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε.
0: Ναι.
1: Παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που
0: μας.
1: Το αλέθουμε. Παλιά το αλέθανε στο σιρόμυλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μήλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομλόπιτες. Παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον. Στάρι στο νερό το ξεπλύνουμε 1-2 φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι, τον
0: να μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται. Ωραία. Για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας.
1: Λοιπόν,
0: και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι.
0: Ωραία.
1: Λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι. Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το σιλό.
0: Για να γίνει πιο.
1: Ναι. Στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι. Ανάλογα πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες, το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει, έτσι να βγει.
0: Η μαζιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.
1: Κάνουμε το σιλό μας, αυτό, το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
0: πιο
1: ξέρουν.
0: Αφράτο, πιο αφράτο,
1: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο, πιο γεμάτο.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε βάλει μέσα από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας.
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα μας.
0: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει
0: να
1: το.
0: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
1: Όχι, βάζουμε το σάμι.
0: Ναι.
1: το σαμ, βάζουμε κανέλα μέσα και βάζουμε το σαμ και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
2: Αυτό είναι το
1: πιάτο.
2: Παραδοσιακό.
1: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
2: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο, αυτό είναι ο λουκουμάς.
2: Το είπα εγώ να το πω, όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, τι λέτε.
1: Να ξεκινήσουμε.
2: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
1: Ναι.
2: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια.
1: Έχω 3 παιδιά. 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια, 8.
2: 8?
1: 8.
2: Δυσέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
1: Αλλά έχω και 2, ναι, τα 2, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάνα 15.
2: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ, εδώ γεννηθήκατε.
1: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
2: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
1: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
2: 8 χρονών, γιατί?
1: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία. Μ' αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
2: Πήγατε και εσείς ήρθα εδώ. Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
1: Αέρα,
2: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση, εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε, οπότε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αυτό εδώ δεν είναι το χωριό μου.
2: Έτσι.
1: Εδώ.
2: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε.
1: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαγειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαγειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαγειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
2: Το αγαπημένο σας?
1: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
2: Ποιο σου αρέσει εσένα,
1: χρόνια.
2: Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά.
3: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς. Βέβαια.
2: Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι.
3: Τα
2: γιουβαλάκια. Γιουβαλάκια, Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά. Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα.
3: Ναι, είναι πολύ ωραία η χειρομιλόπιτα.
2: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει το λάδι μας,
1: Νομίζω ότι έχει βράσει.
2: Βγήκανε λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
1: να μελωθούν.
2: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις κι εσύ τη γιαγιά τώρα.
1: Ναι, άμα θέλει.
2: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
1: Ναι.
2: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
1: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
2: Ωραία.
1: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
2: Ω, τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα,
1: έτσι
2: μου αρέσει κανέλα.
1: Δεν πειράζει, η κανέλα είναι ωραία.
2: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
1: Τακτικά το φτιάχνουμε. Μας αρέσει εδώ στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
2: Να βάλω και σάμ τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία, μαζεμένο.
1: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό θέμε, ναι. Ωραία.
2: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά... Έτσι, εκδήλωση γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
1: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
2: Εδώ.
1: Αλλά ναι, αυτές είναι που και είμαστε, ο πολιτιστικός. Εννοώ. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
2: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
1: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
2: Ωραία. Και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
1: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
2: Ναι, ναι, γενικά.
1: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως... Το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς,
2: Βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
1: Ναι, παντού.
2: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
1: Εν μεταξύ, έχουμε και ένα ξενώνα εμείς, ασύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που εμένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες, το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι, έτσι.
2: Ορίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
1: Βραδιά μαντινάδας.
2: Ωραία πράγματα.
1: Βραδιά πίτας.
2: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες,
1: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
2: 7 γυναίκες.
1: Θεωρώ ότι παντού
2: και αυτό... Και 2 γυναίκες να ήσαν γυναίκες... Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Μαντινάδες δεν
2: χωρίζουν. Ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
2: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια, δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι.
1: Ξέρουμε ότι οι ιστορίες των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ

0: σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από γαλιά. Κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
1: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
0: Από εδώ. Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
0: Να είστε καλά.
1: Ό,τι επιθυμείτε, όλοι σας που είστε γύρω μου.
0: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς, δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
1: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόνανε οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
0: Ποιο χωριό?
1: Τα Βορίζα.
0: Τα Βορίζα.
1: Τα Βορίζα.
0: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
1: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
0: Εκεί.
1: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
0: Και κατεβήκατε αναγκαστικά βέβαια, λόγω του κακού γεγονότος.
1: Κατεβήκαμε, μας εκάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσετσεύοντανε. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λεπέρα και τα αεροπλάνα μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά άμα ήρθανε τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
0: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
1: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είσαι 100 παιδιά βαθείς. Μα βρεθήκανε τόσο και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, σε δρόμους κοιμηθήκανε.
0: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
1: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
0: 8 μέρες.
1: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαρζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα οι Γερμανοί.
0: Ναι.
1: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεχε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
0: Βοηθούσε.
1: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάχη τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
0: Σας φροντίσανε.
1: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσεις και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τους Λεκοδιονύσεις τα παιδιά.
0: Ναι, και τους βοηθήσαν.
1: Στους Γερμανούς σε φοβούντανε.
0: Να μην τους κυνηγήσουν.
1: Όχι πως μας κακομιλήσαν, όχι πως δεν μας αγαπούσαν. Αλλά φοβούντανε. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλι που το είχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γαλίβα. Κάτσαμε εκεί. Όλο τον Αύγουστο είχαμε ένα μπέλι και κάτσαμε έτσι. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτης ο μπαμπάς μου και σταθήκαν οι συγγενείς μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
0: Ναι, η Γαλλιά, από πού άραγε βγήκε?
1: Η Γαλλιά άκουσα από τη γιαγιά μου τη Μιχαλοκόστενα ότι την αρχή. Βέβαια, το έφταξα αυτό, η Ζεζά μου μας το έλεγε.
0: Ναι.
1: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία.
0: Ναι.
1: Νερό δεν υπάρχει και την χτίσανε με το γάλα.
0: Α, γι' αυτό λοιπόν, γάλα, γαλιά.
1: Γι' αυτό γάλανε γαλιά.
0: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
2: Πιο δυνατή.
1: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Η Μακαρίτσα, η μαμά μου, Από τα πολλά βάσανα πέθανε στις αυτιστερά νωρίες, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν 4 κορίτσια.
0: 4, κορίτσια όλα.
1: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκεί την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά, γιατί μας είχαν πάρει πολλά ζάη.
0: Ναι.
1: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει και τα κρύβανε τότε.
0: Στα Βορίζα ξαναπήρατε.
1: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε αυτά, βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα, μετά γυρίσαμε εδώ.
0: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες.
1: Κάναμε δύο κόρες, δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε και αυτά.
0: Δεν πήρα, και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
1: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα, 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών ένα παιδάκι. Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια, μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη μου, παντρεύτηκε και έχω τώρα και 2 εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
0: Να τις χαίρεστε.
1: Είναι πολλά χρόνια.
0: Να τις
1: ευχαριστώ,
0: τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και την περιουσία σας την ωραία.
1: Ευχαριστώ, καλή μου.
0: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε. Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο.
1: Και πανηγύρια θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι άνθρωποι, την ημέρα του Πάσχα, γλεντίζανε.
0: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ, μόνο το Πάσχα.
1: Και το Πάσχα και τις απόκριες προπαντός. Γίνονταν τώρα, δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
0: Τα έθιμα, τα ωραία.
1: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
0: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα, ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
1: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγανε οι άνθρωποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι. Και καθόμασταν παθερώνουμε εδώ. Στο γύρο από κάτω και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ήμασταν πολύ συγγενείς, χειροσφάζανε οι άνθρωποι, καθίζανε, τρώγανε.
0: Χορεύατε.
1: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στις αποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθυμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
0: Έτσι, να αλλάξαν οι εποχές. Εσείς μαντινάδες λέγατε.
1: Πώς δεν λέγαμε,
0: ναι.
1: Λέγαμε.
0: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα.
1: Ξέρω πάρα πολύ.
0: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά. Να μου την πείτε.
1: Να σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω.
0: Χαρούμενη.
1: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτού του τσκνάτσι του Ζάνι που ναι. Είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππού του ήταν. Όλοι ήτανε.
0: Είχανε πάει σχολείο.
1: Επέζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνια παντρεύτηκα.
0: Νωρίς.
1: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι ας το θείο μου του παπά, τον παπάς ο πατέρας του Ζάνι, παπά Ζάνι. Αυτού του παπά, ναι. Του Ζάνι που είναι εδώ, της Κνοζάνι. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια μπαντινάδα. Και το λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννεί τσιμέντο δεν με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα την κορμή που μου ταιριάζει.
0: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ήταν προξενιό.
1: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
0: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δεν ούτε προξενιό, ούτε τίποτα, έρωτας
1: τίποτα,
0: λοιπόν.
1: Τίποτα.
0: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε!
1: Με τα πόδια πήγαμε πάει σε ένα χωριό μακριά.
0: Ποιο χωριό?
1: Στην Πόμπια.
0: Α, στην Πόμπια, από τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
1: Που πού είσαι?
0: Από την Παναγιά, Μονοφατσίου, κοντά.
1: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε, είχε πάρει 2 φίλους του.
0: Σας έκλεψε?
1: Ο άντρας μου, ναι, και φύγαμε.
0: Α, ορίστε.
1: Δεν το ξέρει κανείς.
0: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά. Έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της σκαντάδας. Κάνατε ωραίες σκαντάδες, λέει.
1: Κάναμε ωραίες σκαντάδες. Άμα θέλει να αγαπά κανείς καμιά, έτρεχε στο σπίτι και έπαιρνε τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
0: Και εσείς είχατε τέτοιες σκαντάδες?
1: Πώς δεν είχα. Εμένα ήρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και ήλεγε τις μαντινάδες.

0: Και θυμάμαι τι λέγε. Τρία κορίτσα είσαστε έτσι και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντός η δεύτερη έχει καρδιάς καλυμίας, είμαι εγώ η δεύτερη.
1: Ο άντρας σας, είσαι...
0: Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι, και θα περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε, δίστη μου εγώ από τα βορίζα. Κι άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα, ήπαιρνε τις φίλες του, κίτρεσε και το σύλλεζε.
1: Τους έκανε καντάδα.
0: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω και την τραγουδίτσα τόσο που και να αγαπήσω.
1: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο.
0: Ναι, δεν
1: σου λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες.
0: Δεν σου λέω οι κόρες μου. Κάνανε καντάδες, πώς δεν κάνανε.
1: Για τις κόρες σας.
0: Και για τις κόρες μας.
1: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα.
0: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα, το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν...
1: Ωραία πράγματα.
0: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
1: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
0: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί, είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
1: Και εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα σας λέγανε Βοριζανάκι.
0: Όχι, Γαλλιανοί είμαι εγώ τώρα.
1: Έτσι, ορίστε.
0: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
1: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
0: Να είσαι καλά, το στάχω πει πολλές φορές, το στάχω πει.
1: Το χαίρομαι πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι σε γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
1: Να είστε καλά.
0: Στη δουλειά σου αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
1: Να είστε καλά και
0: εσύ καλά
1: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε.
0: Μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ με γριάτσα θα φύγω μόνο.
1: Βέβαια. Με τη Διονυσία μπορεί να ξανασμίξετε. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
0: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι. Πιο ενθουσιώδεις. Πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου. Σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, βρε Νίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές. Δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνάκη, και εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός από ό,τι έμαθα. Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του, και οι χωριανοί, και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα, ε?
2: Ναι, ο θείος μου Μακαρίτσα έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο τώρα βέβαια δεν κατασκευάζω.
1: Εσείς αυτή την έχετε.
2: Ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε?
2: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά 50 όργανα και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι, έχει σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
2: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
2: Ναι, μου έχει αφήσει πολύ περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ασθένης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουντιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ.
2: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί με τα παιδιά.
1: Ωραία. Θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε
2: εδώ. Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
2: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
2: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι: σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
2: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και σκοτώθαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
2: Όχι.

0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα. Έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρνει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τους χωριανούς μας για τη συμπαράσταση που είχαμε αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι της παραπάνω μου φαίνεται. Με κάντε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδή.

0: Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας. Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μία πολύ ωραία έκπληξη. Ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μία μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να τη γνωρίσουμε παρέα. Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα, πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα, είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους τους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγήσει την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκατε.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
3: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μια εμπειρία ύπνο κάτω από τα αστέρια.
3: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
3: Πρακτικά, η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε?
3: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει αυτός πόνος. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women to Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Έρη, αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
3: Πολύ σωστά.
1: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεσαι μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
3: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID, το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
1: τι λέτε,
3: βρε παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοχοι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
1: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις? Αυτά είναι δεδομένα? Πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι? Πώς γίνεται?
3: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι. Έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και
1: τέλεια.
3: Πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές. Τώρα ζητάμε για αβοκαντιές.
1: Τι λες?
3: Βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια. Αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη. Αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες, όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα ηνοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
1: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κατά τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
3: Γενικά συνδυάζουμε την εμπειρία.

0: εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κατά τα αστέρια, με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ. Αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει τους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε, ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο, μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.
1: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζεις την εμπειρία?
0: Πού? Ναι. Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
1: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
0: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
1: Άρα, αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
0: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια μέσα σε 10 χώρες. Οπότε. Είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάω από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
1: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε, αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγωγός. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία, άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα σαφάρι.
1: Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
0: Η πλατφόρμα μας λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω». Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
1: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
0: Περιμένουμε.
1: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή τώρα, πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που σε αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
1: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
0: στέλνια? Τι να πω τώρα, μίλησες στα... Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Wow, είναι τέλειο!» Τις πρώτες μπήκαμε σε χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή,
1: και να ξυπνάζω το κατσίκι.
0: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
1: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
0: Νομίζω θα ήταν Ελαιώνας.
1: Ελαιώνας,
0: ναι. Να ήταν προς βουνό.
1: Εντάξει, είμαστε μουνήσεις.
0: Ωραία,
1: σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Ειλικρινά
1: εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσει και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Star Sleep, παιδιά, κάτω στα αστέρια.

ξύπνημα μια. Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνει χαρά και τέρψη στου άλλου και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να

0: χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση.
1: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσα τώρα.
2: Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
3: Για τρία δεύτερα στόπ.
4: Μην
3: κάνεις γκριμάτσα.
4: Έχω σοφρώνεις πολύ τα χείλια σου. Ρε Νίκη, μη μιλάς.
5: Νατάσα, το κατάλαβες. Λέπεις.
6: Μα είσαι έτσι.
1: Δεν φτάνω εδώ.
6: Νίκη, συντονίσου.
4: Αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου λέει.
1: Γεια σας.
6: Μα μη μου το χαλάς πάρω πέρα.
4: Πρώτα την αρπάζω, να ξέρεις αυτιά.
7: Έλα σου που είναι λίγο άγριο, ε.
4: Είναι άγριο. Έχει μέσα άγριο.
7: Καλά, ναι.
4: Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό.
8: Άγριο, είναι άγριο κορίτσι.
7: Γι' αυτό επιβιώνει.
8: Άγριο κόριτσο είναι.
7: Γι' αυτό επιβιώνει.
4: Ναι. Κανόησε, ε. Θα μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις.
7: Γράφει.
4: Κανόησε την πορεία σου.
7: Μη μιλείς.
4: Καλά. Πέμε, έλα, πέμε. Ποιο,
7: ναι.
4: Εδώ πέμε.
1: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
4: Φεύγω. Περίμενε.
1: Θα καεί η καρκάνα μου.
4: Νίκη, έχω σου βάλω backstage.
7: Έλα, πάμε.
4: Δεσποινής, Νίκη, είσαι έτοιμη.
7: Είμαι πανέτοιμη. Ναι. Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Τιμπινσάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
4: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
7: Γεια σου.
4: Ό,τι είπαμε, Νίκη, έλα με λίγο πιο ακριβώς τώρα. Ωραία, έτοιμη.
7: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
4: Άντε, καλή επιτυχία.
7: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
7: Εσύ μου τις αγχώνεις.
1: Κυρία, εντάξει πας.
9: Δευτέρα.
1: Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας.
4: Στοπ, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Ω, εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψω.
6: Σκύψε εδώ και εσύ να τελειώνουμε.
1: Μια φέροντα μάγουλα θέλει πάλι.
6: Δεν μπορώ, ρε, με πιάνει τα γέλια.
9: Σε ευχαριστούμε. Είσαι καλά.
1: Δεν μπορώ να σας αγκαλιάσω όλοι.
4: Φύγε.
6: Με δουλεύεις τώρα. Φύγε, λέει.
7: Εξής, είναι εύκολο να ακουγόμαστε.
10: Να σας αγκαλιάσει, μαμά, να σας αγκαλιάσει. Να σας
6: αγκαλιάσει, να σας αγκαλιάσει. Να σας αγκαλιάσει, να σας
10: αγκαλιάσει.
4: Για να το μάτια σου.
10: Υπέροχα.
4: Γυαλίζουν. Γυαλίζουνε λίγο. Γιατί γυαλίζουνε.
1: Ναι. Θα το πετάξει και μετά θα μιλήσω.
7: Γεια!
1: Δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε αρχίσει με ένα μάξι. Τίποτα, έλα!
7: Θα πάει.
1: Ναι!
8: Εντάξει, παραμάκι, πάμε.
1: Το χάσαμε.
4: Ποια κρύβει, Νίκη, ποια κρύβει.
1: Χιλιάδες.
4: Το ξέρεις πότε βάλω αυτό το backstage, ε.
1: Ιδιανόητο. Και μαντέψτε τι θα σας στήσουμε. Δεν γίνεται, μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντά θα σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλας.
4: Σε σπρώχνω και αφήνεις.
1: Ε, μα πώς, αφού κάτι θα σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες.
4: Άκου το πρώτο.
1: Θες μια ράχνη στα μούτρα σου.
4: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, είχες ένα ανοιστό. Το είδα, αφού το κρατούσε.
4: Τι να σου πω, ακούσα πουλάκια.
1: Ναι. Βρισκόμαστε.
4: Όχι, εσύ. Μα κάτσε τον άνθρωπο. Πού το πήγε, πού πήγε τώρα. Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ. Να, μην κουνήσεις.
7: Δεν είναι.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρήτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες του στην ημέρα της κηδείας του 29χρονου Νικήτα. Τι υποστήριξαν ο 54χρονος και η σύζυγός του. Οι αντιδράσεις της οικογένειας Γεμιστού. Ένας άντρας που κινούνταν πεζός επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του Πετρέ παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Συνελήφθη ο 23χρονος οδηγός. Στον απόϊχο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας κινείται η Νέα Δημοκρατία. Εχμές και σήμερα από υπουργούς και στελέχη. Επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για υποκλοπές και ακρίβεια. Οι προκλήσεις για τον πρωτογενή τομέα του νησιού και η ανάγκη αναδιαμόρφωσης των κοινοτικών οδηγιών για τις επιδοτήσεις. Νέο πλαίσιο μετά τα συνεχιζόμενα ατυχήματα και δυστυχήματα, κλήρυση η απαγόρευση για ανήλικους, υποχρεωτική η ασφάλιση για ενήλικες. Υπό άκρα μυστικότητα, λίγες ώρες μετά την κηδεία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού, απολογήθηκαν ο 54χρονος καθομολογία δράστης και η σύζυγός του. Και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα μεταφερθούν σύμφωνα με πληροφορίες σε φυλακή εκτός Κρήτης. Ενώ τα όσα φέρονται να υποστήριξαν στις απολογίες τους, αλλά και όσα διαδίδουν για το θύμα, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της δικηγόρου της οικογένειας Γεμιστού.
1: Με μια ευνηδιαστική και υπό άκρα μυστικότητα διαδικασία για λόγους ασφαλείας, ο 54χρονος και η σύζυγός του απολογήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για τη δολοφονία του 21χρονου νικήστρατου Γεμιστού και όπως αναμενόταν κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο 54χρονος υποστήριξε πως τυχαία συνάντησε τον 21χρονο και θόλωσε λόγω του ότι ήταν ήδη πολύ φορτισμένος συναισθηματικά από το μνημόσυνο που είχε πάει πριν. Ισχυρισμοί όμως που έρχονται σε πλήρη αντίθεση, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο από τη δολοφονία του 21χρονου, ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του εσκεμμένα πάνω στο αυτοκίνητο του νεαρού και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο στο χέρι.
2: Αναμενόμενη ποινική μεταχείριση. Ήταν εξαιρετικό αυτό το εφεύρημα, δηλαδή το να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα ήταν η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
1: Η δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου πάντως μίλησε για προσχεδιασμένο έγκλημα.
3: Είναι το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί

0: Τέτοιου είδους ανθρωποκτονία έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περιβρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας Ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω, λέει, στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω», όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες.
1: Αυτό που καυτηρίασε με έντονο τρόπο η κυρία Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου, είναι αυτά που διέδιδαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τον νεαρό.
0: Όχι απλά κατηγορηματικά το αρνούμε αυτό, όχι απλά μέμφωμε τον όποιον το επαναλαμβάνει, θέλοντας να δημιουργήσει ενδεχομένως υπερασπιστικά επιχειρήματα, σας λέω ότι είναι αυτή ντροπή και προσβολή στη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο μία ευχή είχε εκφράσει ευθαρσώς. Να γίνει το δικαστήριο, κυρία Σπανάκη, μου έλεγε, να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω, για να μαλακώσει ο πόνος αυτού του ανθρώπου.
1: Ιδιαίτερη αναφορά όμως έκανε και η κυρία Σπανάκη για το τελευταίο περιστατικό πριν τη δολοφονία του νικήστρατου. Όπως είπε, στο έγγραφο που εστάλει από το αστυνομικό τμήμα αναφερόταν παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενώ πρόκειται για παραβίαση περιοριστικών όρων, κάτι που σημαίνει πως ο 54χρονος θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί στη φυλακή.
0: Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει προβληματισμό και στο μέλλον, σχετικά με το αν πραγματικά δόθηκε στην εισαγγελία Ηρακλείου η διάσταση της επικινδυνότητος. Εδώ μιλάμε για μια εξεσημασμένη επικινδυνότητα του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο είχε απολογηθεί και στο οποίο είχαν επιβληθεί όροι. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι αυτοί έχουν επιβληθεί προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Εφόσον λοιπόν αυτοί παραβιάστηκαν, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής οικονομίας και γίνεται ανάκληση των όρων αυτών και ενεργοποιείται πλέον η προσωρινή κράτηση, διότι αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνο.
2: Όλες τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, θα συζητήσουμε τώρα με τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι δίπλα μου στο στούντιο, αλλά και τον Χάρη Λεοντάκη που είναι μαζί μας. Χάρη, καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, θα ξεκινήσω από εσένα, να αρχίσουμε σιγά σιγά να ακούμε και το ρεπορτάζ. Έχουμε νεότερα προφανώς.
3: Μια πολύ καλά οργανωμένη απολογία, εγκρυπτό για λόγους ασφαλείας και χωρίς να μάθει κανείς το παραμικρό. Εχθές από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι περίπου τις 9 που ολοκληρώθηκε η διαδικασία, και πλέον αναμένεται να μεταφερθούν στον Κορυδαλό ο 54χρονος και η σύζυγός του και οι δύο προφυλακιστέοι. Λίγο ως πολύ ήταν αναμενόμενη η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα. Σήμερα έχουμε και κάποια στοιχεία από την ιατροδικαστική. Φαίνεται ότι και οι 6 σφαίρες που είχε το όπλο του 54χρονου χτύπησαν τον νικήστρατο. Έχει 5 διαμπερή τραύματα και ένα τυφλό. Δηλαδή υπάρχει, η ιατροδικαστής βρήκε μία σφαίρα στο σώμα του. Και αυτό που προκύπτει, τουλάχιστον
4: με βάση τα πρώτα... όπλο, έτσι.
3: 6
4: σφαίρες στο όπλο.
3: Ναι. Παλιό Magnum 357 με μήλο με 6 σφαίρες. Και αυτό που προκύπτει ως επίσης πρώτο στοιχείο είναι ότι μία από τις 6 σφαίρες είναι σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου, ενώ οι 5 είναι σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου, αλλά κοντινή απόσταση.
2: Χάρη, να έρθουμε λίγο στο κομμάτι. Ακούσαμε και ένα απόσπασμα, ένα μέρος των δηλώσεων που έκανε η κυρία Σπανάκη, η δικηγόρος της οικογένειας του Νικήτα Γεμιστού το πρωί έξω από το δικαστικό μέγαρο. Υπάρχουν στοιχεία που έχουν, εννοώ στοιχεία που έχουν διαρρεύσει και από την απολογία, αλλά και γενικά πράγματα που διαραίονται και διαδίδονται, που έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ την οικογένεια του θύματος.
3: Ναι, ακούσαμε και την κυρία Σπανάκη. Αυτό το οποίο έχει υποθεί και υπόθηκε και κατά τις απολογίες είναι ότι ο νεαρός, ο 21χρονος νικήστρατος, προκαλούσε, κάτι που αρνείται κατηγορηματικά η οικογένεια. Χαρακτηριστικά λένε ότι κανείς μας δεν έβγαινε από το σπίτι, δεν προκαλούσαμε, το παιδί δεν κυκλοφορούσε.

0: λέω γιατί
1: εγώ επιμένω χρόνια τώρα ότι δυστυχώς κάποιες γυναίκες και κάποιες μανάδες παίζουν πολύ καταλυτικό ρόλο και φαίνεται πια ότι έχει πιστεί και η δικαιοσύνη εδώ, έτσι. Υπάρχουν στοιχεία συγκεκριμένα. Νομίζω αλλιώς δεν θα έκανα τέτοια πράξη να προβούν σε προφυλάκηση.
2: Σας ευχαριστώ και τους δύο για μια εν ψυχρό προαναγγελθήσα δολοφονία με έντονα στοιχεία έμμονης, στοχοποίησης και εκδίκησης. Έκανε λόγο μιλώντας στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, Αντώνης Ντακανάλης. Ο ίδιος σημείωσε ότι στην προκειμένη περίπτωση η θλίψη και το πένθος έγινε θυμός και στη συνέχεια έμμονη. Αλλά και ότι μέσα από το αιματηρό περιστατικό αναδεικνύονται οι παθογένειες της Κρήτης και κυρίως το αίσθημα της αυτοδικίας.
3: Ψυχρό προαναγγελθήσα δολοφονία χαρακτήρισε αυτή του 21χρονου Νικήτα από τον 54χρονο ο Αντώνης Ντακανάλης, καθηγητής ψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου.
4: Ξέρετε, καθημερινά έχουμε λόγω του αντικειμένου της δουλειάς μου αντιμέτωπος με τραγωδίες, με βάναυσα εγκλήματα, φρικτά εγκλήματα, απώλειες. Είναι η πρώτη φορά που λυγίζω. Λυγίζω ως άνθρωπος, ως επιστήμονας και ως κριτικός. Γιατί μιλάμε για μια εμψυχρό προαναγγελθήσα δολοφονία με έντονα χαρακτηριστικά στοιχεία αιμονής, στοχοποίησης, κλιμάκωσης, εκδίκησης και φυσικά ή χωρίς ίχνος μεταμέλειας. Και λυπάμαι και ως κριτικός.
3: Ο ίδιος αναφέρθηκε σε σκοτεινό μονοπάτι το οποίο είχε περιέλθει ο 54χρονος, ο οποίος είχε μένος και με τις πράξεις το έδειξε αυτό αφού σκότωσε τον νεαρό Νικήτα.
4: Υπάρχει, θα έλεγα, ένα σύμπλεγμα παραγόντων που έρχεται να συνδεθεί, να βρεθεί μαζί και να σε βέρει σε ένα σκοτεινό μονοπάτι. Και σε αυτό το σκοτεινό μονοπάτι, για να καταλάβουμε γιατί αυτός ο άνθρωπος το έκανε, γιατί πολύ καλά το είπατε, όλη η Ελλάδα αναρωτιέται. Ήταν ένας πονεμένος άνθρωπος. Τον βλέπεις με τη γενιάδα, πήγαινε στο μνήμα του παιδιού του. Πώς ένας πονεμένος άνθρωπος φτάνει να φτάσει σε μια τέτοια πράξη. Και μια πράξη που δεν τελειώνει τη στιγμή μόνο που ακούμε τους ήχους από τους πυροβολισμούς. Δείχνει ένα μένος, τον κλωτσάει καθώς έχει πέσει κάτω και δεν έχει καμία αντίδραση και είναι νεκρός, που σημαίνει ότι έχει φτάσει στην αποθροποίηση του παιδιού.
3: Ο κύριος Ντακανάλης τονίζει πως δεν έγινε ποτέ επεξεργασία του τραύματος και αυτό είχε ως συνέχεια τις τραγικές συνέπειες.
4: Ο πρώτος λοιπόν είναι σίγουρα η προσωπικότητα. Τι θέλω να πω. Προσωπικότητα είναι ένας σταθερός τρόπος σκέψης, αντίδρασης και συμπεριφοράς. Η προσωπικότητα είναι αυτή λοιπόν που με κάνει διαφοροποιούμε εγώ από τον άλλο. Αλλά δεν είναι το μόνο στοιχείο. Μετά είναι σίγουρα το πένθος. Εδώ μιλάμε για μια επεξεργασία τραύματος που δεν έγινε ποτέ. Και ξέρετε, όταν μια τέτοια βαριά απώλεια δεν τη συνοδεύσουμε από τον κατάλληλο τρόπο να την επεξεργαστούμε και να την εντάξουμε μέσα σε ένα υποστηρικτικό και σταθερό ψυχικό πλαίσιο, δεν εξαφανίζεται. Μεταμορφώνεται και αυτό έγινε εδώ. Μετατρέπεται η θλίψη μου και το πένθος μου σε θυμός.
3: Ο καθηγητής ψυχιατρικής υπογράμμισε πως ναι, μένω καθομολογία δολοφόνος είχε σκοτεινό ψυχισμό, όμως είχε απόλυτο καταλογισμό.
4: Γιατί εγώ σας προσπαθώ να σας εξηγήσω το μηχανισμό, το σκοτεινό ψυχισμό αυτού του ανθρώπου. Αλλά σε καμία περίπτωση στα δικαστήρια αυτά που σας λέω δεν είναι δικαιολογία, δεν είναι άλοθη. Γιατί μιλάμε έναν άνθρωπο με απόλυτο καταλογισμό. Εξερευθείς εξ αρχής τι έκανε, το είπε και στα λόγια του, έτσι έπρεπε να γίνει, αυτό έπρεπε να κάνω και αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει απόλυτος σχεδιασμός, απόλυτος καταλογισμός και μη έλλειψη μεταμέλειας. Άρα λοιπόν στα δικαστήρια δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Εμείς που απλά προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει.
2: Τους τρόπους με τους οποίους οι αρμόδιες αρχές, η δικαιοσύνη και η αστυνομία θα μπορούσαν να αποτρέψουν το στιγερό και προαναγγελθέν έγκλημα από τον 54χρονο, αναδεικνύουν μιλώντας τηλεόραση Κρέτα οι έμπειροι νομικοί Φραγκίσκος Λαμπρινός και Λευτέρης Κάρτσονας. Τα διαθέσιμα μέτρα προστασίας φαίνεται ότι δεν αρκούν. Τονίζουν, ενώ αμφότεροι επισημαίνουν την αξία της πρόληψης μέσω της στενής παρακολούθησης δραστών που ενδέχεται να εμφανίζουν αιμονική ή παθολογική συμπεριφορά.
5: Τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στην προστασία πολιτών που δέχονται απειλές φέρνει ξανά στο προσκήνιο η τραγωδία στην Αμουδάρα με θύμα τον 21χρονο Νικήτα. Παρά την αυστηροποίηση της ποινικής νομοθεσίας τα τελευταία χρόνια, στην πράξη τα διαθέσιμα μέτρα προστασίας συχνά περιορίζονται σε μηνύσεις και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, διαδικασίες που όπως φαίνεται δεν αρκούν πάντα για να προλάβουν ή να αποτρέψουν ένα αντίστοιχο έγκλημα.
6: Τα τελευταία χρόνια η ποινική νομοθεσία έχει αυστηροποιηθεί και σε περιπτώσεις όπου έχουμε δράστες ή πιθανούς δράστες οι οποίοι παρουσιάζουν αιμονικά ή παθολογικά χαρακτηριστικά, έχει αλλάξει το άρθρο 333 περί απειλής και το ορίζει πλέον ότι προβλέπεται ποινή φυλάκιση μέχρι 2 έτη. Στην πράξη Ένας άνθρωπος που διατρέχει ένα κίνδυνο από έναν άνθρωπο

0: που έναν άλλο άνθρωπο ο οποίος παρουσιάζει μονικά χαρακτηριστικά μπορεί να ζητήσει να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα να μην τον πλησιάζει και να κάνει μηνύσεις όταν αυτός ο άνθρωπος παρουσιάζει παραβατικές συμπεριφορές. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν φτάνει.
1: Το σοφρονιστικό σύστημα νοσεί. Οι αστυνομικές αρχές υποστελεχώνονται. Βλέπετε τοπικά αστυνομικά τμήματα να κίνουν και αντί να υπάρχει το αναμενόμενο αντίβαρο να μπορεί να καλύψει τις τοπικές ανάγκες, υποβαθμίζεται η ύπαιθρος και υποστελεχώνονται οι υπηρεσίες. Βλέπετε ενώ από τη μία έχουμε μία ψηφιοποίηση, από την άλλη βλέπουμε να μην υφίσταται η αναγκαία διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών. Θεωρώ λοιπόν ότι απαιτούνται άμεσα λήψη μέτρων με σκοπό την ταχύ ανάσχεση του φαινομένου.
2: Νομικοί επισημαίνουν πως καθοριστικό ρόλο παίζει η πρόληψη. Τονίζουν την ανάγκη στενής παρακολούθησης δραστών που ενδέχεται να εμφανίζουν αιμονική ή παθολογική συμπεριφορά με τη συνδρομή ειδικών ψυχικής υγείας αλλά και την πιο ενεργή εποπτεία από τις αστυνομικές αρχές.
0: Δηλαδή αυτό που χρειάζεται, αν θέλουμε να μιλήσουμε για μια πραγματική και ουσιαστική πρόληψη, είναι το να υπάρχει η παρακολούθηση του εκάστοτε υποψήφιου δράστη μέσω και ειδικών ψυχικής υγείας, διότι οι δράσεις αυτοί παρουσιάζουν, όπως είπαμε, μονικά ή παθολογικά χαρακτηριστικά συμπεριφορά τους και βεβαίως να υπάρχει και μια παρακολούθηση αυτού του ανθρώπου από τις αστυνομικές αρχές με έναν τρόπο ώστε να, τουλάχιστον στο μέτρο που είναι δυνατό, να αποτραπεί το να διαπράξει ένα αδίκημα. Αυτό χρειάζεται και χρήματα, διότι χρειάζονται κοινωνικές δομές, χρειάζονται κοινωνική λειτουργία, χρειάζονται ειδική ψυχική υγεία και κυρίως χρειάζεται βούληση.
1: Του ανθρωπίνου δυναμικού, καλύτερες υποδομές και το σημαντικότερο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ενίσχυση της άμεσης και διαλειτουργικής σύμπραξης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων. Εκεί ουσιαστικά πάσχει το σύστημα, το κράτος δικαίου ακόμα λειτουργεί, η δικαιοσύνη λειτουργεί και προσπαθεί εκ των ενόντων κυριολεκτικά και κάτω από ασφιχτικές συνθήκες να ανταπεξέλθει στο ουσιαστικό της έργο.
3: Στον αποήχο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής της ομάδας κινείται σήμερα η κυβερνόσα παράταξη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, να ξεκαθαρίζει ότι η φράση του Πρωθυπουργού για την φανέλα και τους υπουργούς δεν ήταν μομφή, αλλά και τον Άδωνη Γεωργιάδη και όχι μόνο, και άλλα στελέχη να επιμένουν σε αιχμές που στρέφονται κυρίως προς το Μέγαρο Μαξίμου αλλά και το Υπουργείο Άμυνας. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης πάντως, Νίκος Ανδρουλάκης, επανέφερε τη συζήτηση στα θέματα των υποκλοπών και της ακρίβειας, λέγοντας μάλιστα ότι το δίλημα των εκλογών θα είναι Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή.
2: Η συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας την Πέμπτη είχε μηνύματα και συμβολισμούς σε δύο επίπεδα. Αφενός την αποσυμπίεση της έντασης των βουλευτών με το επιτελικό κράτος, καθώς παρότι διαπιστώθηκαν εντάσεις, αυτές εκφράστηκαν σε χαμηλούς τόνους, αφετέρου τους εσωτερικούς ανοιχτούς λογαριασμούς μεταξύ στελεχών ανάμεσα σε εκείνους που, όπως λένε, υδρώνουν τη φανέλα και σε όσους κατηγορούνται ότι παραμένουν στο παρασκήνιο ή απουσιάζουν συχνά ταξιδεύοντας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης επιμένει στις αιχμές. Στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου με τον Υπουργό Άμυνας.
4: Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κ. Ζάνγκας την πρώτη τετραετία ήταν Υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι Υπουργός Άμυνας. Η κουβέντα αυτή έχει να κάνει ευρύτερα με το πόσο πρέπει να βγαίνουμε μπροστά, να μην κρυβόμαστε και να απαντάμε και για ζητήματα πέραν του χαρτοφυλακή μας όταν η ατζέντα είναι μονοθεματική.
2: Από την πλευρά του κύριου Δένδια δεν υπήρξε απάντηση στις αιχμές του κύριου Γεωργιάδη. Ωστόσο, ο Ανδρέας Καστανιώτης επέστρεψε την κριτική προς τον Υπουργό Υγείας.
5: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να κρύβεται κάποιος ή να βγαίνει συνεχώς επί παντός του επιστητού και να κάνει λάθη. Ο Υπουργός κρίνεται από το έργο του και το κομμάτι άμυνα και ασφάλεια για την κυβέρνηση είναι πάρα πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις, στο τι πιστεύει ο κόσμος ότι έχει γίνει.
2: Όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης σχολιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Μας λένε ότι δεν έγινε τίποτα χθες, όταν ο κύριος Καραμαλής δεν πάει στο συνέδριο και δεν πάει γιατί διαφωνεί με την πολιτική. Όταν ο κύριος Σαμαράς έχει διαγραφεί και όταν ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία λέει για τον κύριο Δένδια ότι προτιμάει να πάει στη Σελήνη από το να έρθει στην κοινοβουλευτική ομάδα ή να δώσει μάχη.
7: Ουσιαστικά οι βουλευτές της Συντηρητικής Παράταξης αγωνιούν για την πρόσβαση που θα έχουν στον κρατικό μηχανισμό για να ικανοποιούν προσφέρει.

0: τέτοια.
1: Η ουσία χθες της παρέμβασης του κυρίου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν καταρχάς οι αντιδραστικές τομές, τις οποίες θέλει να προωθήσει το Σύνταγμα.
2: Την επόμενη Παρασκευή ξεκινούν οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
3: Με τον Κώστα Μπογδανίδη παραμένουμε παρέα στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ να σχολιάσουμε και την πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν,
4: καταρχήν η κοινοβουλευτική ομάδα αισθάνεσαι ότι έγινε για την ιστορία του κυρίου Δένδια. Mm-hmm. Για την περίπτωση του κυρίου Δένδια, σωστότερα. Σήμερα προσπαθούν λίγο από την πλευρά της κυβέρνησης και εννοώ, ας πούμε, κυβερνητικός εκπρόσωπος να πείτε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Mm-hmm. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πρωτοκλασάτο υπουργό, σωστά, υπουργός εξωτερικών και υπουργός άμυνας τώρα και γι' αυτό ταξιδεύει κιόλας. Όμως έχει να κάνει με ένα επίσης πρωτοκλασάτο υπουργό, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος συνήθως κακά τα ψέματα κατεβάζει για τη γραμμή, έτσι. Mm-hmm. Που σήμερα τον στόλισε ποικιλοτρόπος. Και πάλι εννοώ. Υπάρχει ζήτημα με το Δένδια, φαίνεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Βέβαια, εγώ δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο αυτοί επηρεάζουν ή δεν επηρεάζουν, αλλά φαίνεται ότι αν και προσπάθησαν να τα μαζέψουν, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο λίγο το καλλιεργεί με κάποιες διαρροές και το Μαξίμου. Mm-hmm. Έτσι αλλιώς τα πολιτικά, νομίζω, στο πεδίο τουλάχιστον το δημοσκοπικό, παραμένουν λίγο γκρίζα, γιατί εάν δεν μπουν κανονικά τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, mm-hmm. και ίσως τριτευόντως του κύριου Σαμαρά, δεν θα έχουμε μια συνολική εικόνα, γιατί αισθάνομαι ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την πραγματική εικόνα.
3: Πρέπει να έχουμε όλους τους παίκτες. Έτσι,
4: και προσπαθούν έτσι. Και λίγο οι δημοσκοπικές εταιρείες να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες. Mm-hmm. Να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι σήμερα στην Κρήτη. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα είναι όλο το Σαββατοκύριακο, γιατί έχει προγραμματίσει να είναι και στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Μπικάκη. Θα έχει επαφές. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον, νομίζω.
3: Δεν έχει επίσημο πρόγραμμα, να το πούμε και αυτό, αλλά προφανώς θα
4: έχει επαφές. Πολλά κοινωνικά, mm-hmm. Έχει πολλά κοινωνικά, έχει πολλά θέματα. Εξάλλου, όταν είναι στην Κρήτη ο κ. Σαντλάκης, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να καλύψει το χρόνο με προγράμματα. Έτσι αλλιώς είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να δει.
3: Ούτως ή άλλως το κόμμα είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Ναι, και το ΠΑΣΟΚ προφανώς. Έτσι, αυτό εννοώ σημαίνει και οργανωτικά θέματα πέραν των πολιτικών. Έτσι.
4: Ναι, εγώ το πάω και αλλού ότι έχει ενδιαφέρον και για τις υποψηφιότητες γενικά. Το λέω. Mm-hmm. Να πω και κάτι άλλο πριν κλείσουμε το πολιτικό. Mm-hmm. Ότι για μένα θα έπρεπε πρώτο θέμα, καταλαβαίνω ότι προσπαθεί η κυβέρνηση του Υπουργείου Άμυνας να το κρατήσουν πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Είναι αυτή η ιστορία με τον ντρόν που βρέθηκε στο Ιόνιο. Mm-hmm. Ένα θαλάσσιο ντρόν, το οποίο εντάξει, από όπου και να το δεις, αυτή η ιστορία βρωμάει, είναι πάρα πολύ ύποπτη, έτσι. Θα έλεγα και ανησυχητική.
3: Συμφωνώ μαζί.
4: Ένα σκάφος μη επανδρωμένο, το οποίο εάν ορίσουμε ότι έφυγε από την Ουκρανία πλευρά, mm-hmm. γιατί είναι ουκρανικό, αυτό το πιστοποιούνε, έχει διανύσει μια τεράστια απόσταση πολλών χιλιομέτρων.
3: Mm-hmm. Είναι αυτό που βλέπουμε εντωμεταξύ στους οθόνες μας.
4: Ναι, σωστά. Είναι αυτό το σκάφος, το οποίο από πού να πέρασε, Βρεσότια, δηλαδή mm-hmm. πέρασε τον Ισθμό και πήγε από κάτω από την Πελοπόννησο, έκανε δηλαδή ακόμα μεγαλύτερη απόσταση. Το πώς δεν το πήραμε χαμπάρι. Βέβαια, ακούγονται και άλλα. Μήπως είχε φορτωθεί κάπου. Mm-hmm. Και ξεφορτώθηκε. Εκεί έτσι. Αλλά γεμάτο εκρηκτικά.
3: Αυτό είναι και το πολύ ανησυχητικό.
4: Με τη μηχανή σε λειτουργία.
3: Ακριβώς.
4: Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
3: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι νωρίς, συγγνώμη που σε διακόπτω, νωρίς το πρωί, οπότε και μάθαμε την είδηση, δεν ήταν απολύτως σαφές ούτε και τώρα, βέβαια, γιατί η ροή των πληροφοριών είναι πάρα πολύ. Έτσι,
4: ναι, καταλαβαίνουμε το λόγο.
3: Καταλαβαίνουμε είναι το λογικό λόγο. Τώρα.
4: Ελπίζουμε όμως ότι αυτοί που είναι να ανησυχήσουν mm-hmm. και να δουν τι συμβαίνει, το έχουν κάνει ήδη.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, και πάλι. Κλιμακώνεται, κυρίες και κύριοι, εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες και απειλές με το Ιράν, την ίδια ώρα που σήμερα αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Πάντως, τα πλήγματα σε τάνκερ από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στα στενά του Ορμού συνεχίζονται και σήμερα, με τις Ιρανικές Αρχές μάλιστα να λένε ότι 10 ναυτικοί έχουν τραυματιστεί και άλλοι 5 τουλάχιστον να αγνοούνται. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη, είναι μαζί μου απόψε και απόψε δηλαδή. Θα σου ζητήσω όπως πάντα να επιχειρήσεις να συνοψίσεις τις εξελίξεις που έχουμε σε αυτό το μέτωπο, Κώστα, που

0: ότι μέχρι το βράδυ ώρα Ελλάδος περιμένουμε την απάντηση, την περιμέναμε από χθες, δεν ήρθε, θα περιμένουμε και σήμερα. Σε σχέση με την αντίπεινα, γιατί υπήρξαν προφανώς αντίπεινες επιθέσεις προς τα αμερικάνικα πλοία και από τους Αμερικάνους, είπε ότι μόνο μια χαζή χώρα δεν θα, όταν την πυροβολούν, δεν αντεπιτίθεται και εμείς δεν είμαστε μια χαζή χώρα. Έτσι. Όλα αυτά νομίζω ότι μας έχουν απομακρύνει από το σημείο που βρισκόμαστε εχθές. Κρατάμε ότι δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρξει μια καταρχήν συμφωνία πάνω σε αυτό το μονοσέλιδο σύμφωνο συνεννόησης, αρκεί να απαντήσει εγκαίρως το Ιράν. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα σήμερα μοιάζουν κάπως χειρότερα από χθες. Και μοιάζει και προφανώς, Σότια, δεν είναι, ξέρεις, δεν δρούν τυχαία ο ένας και ο άλλος. Δεν έχουν καταλήξει σε πολύ βασικά πράγματα. Είναι προφανές ότι έχουν καταλήξει σε προφανές πολύ βασικά πράγματα και αναζητούν και οι δύο μια διέξοδο. Αλλά διέξοδος χωρίς στοιχειώδη συμφωνία δεν βλέπω πώς μπορεί να επιτευχθεί.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις της λειψιδρίας και της κλιματικής αλλαγής, η Περιφέρεια Κρήτης, κυρίες και κύριοι, διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδίκησης για τη νέα αγροτική πολιτική. Στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, αναδείχθηκε ως επιτακτική ανάγκη η χρηματοδότηση μεγάλων έργων και η λήψη θαραλέων αποφάσεων για την ενίσχυση και την ανασυγκρότηση του πρωτόγενου τομέα.
2: Στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης σε Εσπερίδα με θέμα η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης.
3: Προτιμένα και με θεσμικό τρόπο να καταθέσουμε μία πρόταση που αφορά το μέλλον του αγροιατροφικού τομέα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Με βάση και με γνώμονα την παραγωγική Κρήτη, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών μας, τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη είναι πολύ πιο δύσκολη, με τους παραγωγούς μας να αντιμετωπίζουν αντίξωες καταστάσεις, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και το θέμα των μικρών κλήρων.
2: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην ελαιοκομεία, την κτηνοτροφία, την αλεία και τις αγροτικές υποδομές.
4: Έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι στο ύψος που ήταν αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, θα μειωθεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι θα συμπληρωθεί με πόρους από άλλες πολιτικές. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας αγροτικής πολιτικής και ενσωματώνονται σε ένα άλλο πλαίσιο και ταυτόχρονα έχουν με αλλαγές και στην εισοδηματική στήριξη αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής.
5: Ξεκινά μια νέα περίοδος για την κοινή αγροτική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει άμεση συνέπεια για το εισόδημα του αγρότη και γενικότερα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην Περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που ξεκινάει τη διαβούλευση για την κοινή αγροτική πολιτική. Η διαφορά από τις άλλες περιόδους είναι ότι η ίδια η πολιτική αυτή την περίοδο για την κοινή πολιτική από το 28 μέχρι το 34 βάζει ως προϋπόθεση ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να καταθέσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας ΚΑΠ.
2: Παράλληλα, τονίστηκε πως η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.
3: Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει από τη μία σωστή ανακατανομή των πόρων βάσει της προσφοράς του κάθε προϊόντος στην επιστημιστική επάρκεια, στην εθνική οικονομία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και από την άλλη να δούμε όλες αυτές τις δομές που χρειάζονται, τις αναπτυξιακές δομές οι οποίες χρειάζονται ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Χρειαζόμαστε αγροτική οδοποιία, χρειαζόμαστε νερό και ενέργεια, αυτονομία σε όλα αυτά προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή μεταποίηση που θα τυποποιεί τα προϊόντα μας και θα αποκτήσουν μια προστιθέμενη αξία.
5: Θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια επιτροπές στην οποία

0: Συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εκεί θα κατευθούν οι προτάσεις κάθε φορέα, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη στην συγκρότηση του στρατηγικού σχεδίου για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι κρίσιμο αυτό, γιατί όπως είδαμε για τα στοιχεία, ο γραφειοκρατικός τομέας είναι βασικός τομέας για το νησί. Δίνει μαζί με τη μεταποίηση τα έσοδα μπαίνουν στο νησί, μπορεί να φτάσουν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη.
2: Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 56χρονος άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε ενώ κινούνταν πεζός επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του Πετρέ. Από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
3: Δυστυχώς, θανατηφόρα παράσυρση σε ένα σημείο του δρόμο αυτού που θέλουμε ακόμα να λέμε βόρειο οδικό άξονα, που είναι ένα ασθενό σημείο στη γέφυρα του Πετρέ, χωρίς να υπάρχει επαρκής φωτισμός. Αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο για το τροχαίο δυστύχημα. Ένας 56χρονος, πεζός, παρασύρθηκε από το όχημα του 23χρονου. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, δεν κατάφεραν να προσφέρουν βοήθεια. Ο 23χρονος προφανώς και συνελήφθη, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ που ήταν αρνητικό. Αφέθηκε ελεύθερος μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε με εντολή εισαγγελέα. Και με τον 56χρονο που έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, φτάνουμε πλέον στους 11 νεκρούς από την αρχή του χρόνου.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Χάρη. Σε δραστικά μέτρα τώρα για τον περιορισμό των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια προχωράει η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, να προαναγγέλει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από ανηλίκους. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να πούμε δύο λόγια για αυτό το πλαίσιο που φαίνεται ότι είναι έτοιμη η κυβέρνηση. Ο Κώστας, ναι, να δούμε και το βίντεο, δεν πειράζει. Ας πάμε στον Κώστα πρώτα και ας δούμε μετά το βίντεο να συζητήσουμε λίγο για την κίνηση αυτής της κυβέρνησης. Προφανώς ναι. Κινητοποιείται λόγω των πολλών ατυχημάτων και δυστυχημάτων που έχουμε το τελευταίο διάστημα.
4: Και δυστυχημάτων, έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους. Και είναι ένα μέσο το οποίο προβληματίζει όχι μόνο την Ελλάδα, προβληματίζει πολλές πόλεις και χώρες παγκοσμίως. Γιατί ναι, μεν είναι περιβαλλοντικά φιλικό και εύκολο, αλλά είναι ταυτόχρονα πολύ επικίνδυνο και επειδή είναι και σχετικά νέο, δεν υπήρχε και νομοθετικό πλαίσιο σε ορισμένα πολύ βασικά ζητήματα. Επιχειρήθηκε αυτό να αντιμετωπιστεί με τον πρόσφατο ΠΟΚ, όπου μπήκαν κάποιοι κανόνες. Αν τηρούνται τώρα ή όχι, είναι ένα άλλο ζήτημα. Πάντως μπήκαν κάποιοι κανόνες και τώρα φαίνεται ότι θα αυστηροποιηθούν ακόμη και αυτοί οι κανόνες. Για παράδειγμα, ενώ δεν επιτρεπόταν σε παιδιά κάτω των 15 ετών η χρήση πατινιών, τώρα θα απαγορευτεί πλήρως σε όλους τους ανηλίκους κάτω των 18, σύμφωνα με όσα είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Παράλληλα, είπε ότι θα πρέπει πλέον να ασφαλίζονται και τα πατίνια, και αυτό είναι ένα άλλο κενό που υπήρχε μεγάλο. Δηλαδή, γινόταν ατυχήματα με πατίνια και οι εμπλεκόμενοι δεν ήξεραν πού να πετεθούν. Ποιος θα πληρώσει.
2: Πώς θα αποζημιωθούν σε περίπτωση.
4: Πώς θα αποζημιωθούν, ακριβώς. Πώς θα αποζημιωθούν. Υπήρχε ένα μεγάλο κενό. Τώρα θα υπάρχει υποχρέωση και στις εταιρείες που τα νοικιάζουν και στους ιδιώτες που τα έχουν να τα ασφαλίζουν κανονικά. Και αυτό είναι χρήσιμο. Οφείλω πάντως να πω ότι γίνεται μια συζήτηση κάτω από αυτά τα μέτρα και για ολική απαγόρευση. Θεωρητικά η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους μέσω κανονιστικών να τα απαγορεύσουν. Και ξέρω ότι στον Δήμο Ηρακλείου γίνεται μια τέτοια συζήτηση, δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση. Αλλά είναι ένα φαινόμενο που προβληματίζει πολλούς, γιατί και στο Ηράκλειο κυκλοφορούν πια πολλά και κατά τρόπο που είναι πραγματικά επικίνδυνος και για τους οδηγούς και κυρίως για τους ίδιους τους χρήστες των πατινιών.
2: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το σχετικό βίντεο.
5: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημαίνοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
6: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών.

0: Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
1: Πλήρης απαγόρευση.
0: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει? Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
1: Υποχρεωτική ασφάλιση. Mm-hmm.
0: Τρίτον,
1: και για τα ενοικιαζόμενα.
0: Πρέπει,
1: γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
0: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο. Αυτό το φαινόμενο, όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
2: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
3: Τα επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα εκ της ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια. Και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
4: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις, δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή, από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
2: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
0: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
1: Των αδειών, ναι.
0: Των αδειών.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Σήμη Ελλήνου σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν.
6: Θεμαρίτες διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
7: Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες Σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και οι νεότερα, τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Αντώνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο που πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός.
1: Πέρα από το έργο, το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία, πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυο.

0: και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.
2: Τον καθοριστικό ρόλο των ΜΕΟΝ στη φροντίδα της γυναίκας, του νεογνού και της οικογένειας αναδεικνύει η Παγκόσμια ημέρα ΜΕΑΣ, με το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να επισημαίνει τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και την εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο, όπου υπηρετούν λιγότερες ΜΕΑΣ από τις προβλεπόμενες θέσεις.
1: Η 5η Μαΐου έχει καθιερωθεί διεθνώς ως η Παγκόσμια ημέρα της ΜΕΑΣ, μια ημέρα αφιερωμένη στην αναγνώριση της ανεκτίμητης προσφοράς των ΜΕΟΝ στην φροντίδα της γυναίκας, της μητέρας και του νεογνού. Για το 2026 η ημέρα αυτή αναδεικνύει τη σημασία της επένδυσης στις ΜΕΑΣ ως βασικό πυλώνα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση ασφαλών τοκετών για όλες τις γυναίκες.
3: Σήμερα τιμούμε τη ΜΕΑ, που είναι ο πλέον αρμόδιος επαγγελματίας υγείας για να προασπίσει την προαγωγή του φυσιολογικού.
1: Οι ΜΕΑΣ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της υγειονομικής περίθαλψης, δίπλα στη γυναίκα και σε όλες τις φάσεις της ζωής της: εφηβεία, ενηλικίωση, μητρότητα, κλιμακτήριο, σεμινόπαυση.
3: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει ρητά την αξιοποίηση της ΜΕΑΣ ως βασικό επαγγελματία υγείας για τη βελτίωση του ποσοστού των κεσαρικών τομών και τη βελτίωση των ποσοστών μητρικού θυλασμού. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα κατέχει αρνητική πρωτιά, περίπου αγγίζει το 62% στις κεσαρικές. Η ΜΕΑ είναι δίπλα στη γυναίκα από την αρχή της ζωής, στην εφηβεία, στην αναπαραγωγική της ηλικία, ακόμα και στην εμμηνόπαυση.
1: Το φετινό μήνυμα επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των ΜΕΟΝ και στη διασφάλιση των απαραίτητων πόρων εκπαίδευσης και υποστήριξης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες των συστημάτων υγείας.
3: Είναι ανάγκη να επενδύσουμε στις ΜΕΑΣ. Η επένδυση στις ΜΕΑΣ είναι επένδυση στη ζωή. Καλούμε όλους τους φορείς να συμβάλλουν και να επενδύσουν στις ΜΕΑΣ. Χρειαζόμαστε περισσότερες ΜΕΑΣ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να ενισχύσουν τις θέσεις ΜΕΟΝ και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια φροντίδα. Χρειαζόμαστε περισσότερες ΜΕΑΣ για να μπορέσουμε να κάνουμε το επάγγελμά μας λειτουργήμα, που ήδη είναι.
1: Στο πλαίσιο της ημέρας διοργανώνονται εκδηλώσεις ενημέρωσης, επιστημονικές ημερίδες και δράσεις ευαισθητοποίησης σε όλη τη χώρα, με στόχο την ανάδειξη του έργου των ΜΕΟΝ και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού προς το επάγγελμα.
3: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ΜΕΑΣ, το μήνυμα είναι 1 εκατομμύριο περισσότερες ΜΕΑΣ. Ας είμαστε κι εμείς αλυσίδα αυτού του συστήματος. Επενδύστε στις ΜΕΑΣ.
2: Σε εφαρμογή έχουν τεθεί τα γνωστά βραχιολάκια στο τμήμα επιγόντων περιστατικών στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση τον χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, κατά την εφαρμογή παρουσιάστηκαν τεχνικά ζητήματα και υπήρξαν παράπονα από τους ασθενείς.
1: Τεχνικά ζητήματα και παράπονα από τους ασθενείς προέκυψαν από την πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου τρόπου εξυπηρέτησης στα επίγοντα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Από τη Δευτέρα τα βραχιολάκια τέθηκαν σε εφαρμογή στα ΤΕΠ του νοσοκομείου, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση το χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, όπως τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου Δημήτρης Φλιτζανής, χωρίς ενίσχυση σε προσωπικό κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί.
4: Ξεκινήσαμε με κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία ευελπιστούμε στην πορεία να λυθούν. Ωστόσο, να πούμε ότι το νέο σύστημα απαιτεί πρόσθετο προσωπικό για να εφαρμοστεί σωστά. Δηλαδή, θέλουμε διαλογή γιατρός σε όλες τις βάρδιες και όχι να φεύγει ο ένας γιατρός από το fast track να κάνει διαλογή. Οπότε, στην ουσία, έτσι δεν κερδίζουμε κάτι. Χρειαζόμαστε κάποιος να ελέγχει security, ίσως τον κόσμο που έρχεται για ακτινογραφίες, οι οποίοι είναι εκατοντάδες.
1: Το σύστημα εφαρμόζεται ήδη σε πολλά μεγάλα νοσοκομεία της χώρας με στόχο τον εξυγχρονισμό των ΤΕΠ και την μείωση του χρόνου αναμονής για τα επίγοντα περιστατικά.
4: Έρχονται ταυτόχρονα και οι εξωτερικοί ασθενείς και ποιος έχει προτεραιότητα. Πρέπει κάποιος να έχουμε 2 ώρες προτεραιότητα στην ουσία με ένα μηχάνημα. Πρέπει δηλαδή σύντομα να τρέξει γρήγορα η διαδικασία προμήθειας και του δεύτερου ακτινολογικού μηχανήματος και φυσικά να έρθει και προσωπικό, τεχνολόγοι να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και ταχύτερα. Έτσι βελτιώνονται οι

0: χρόνια αναμονής και όχι απλά βάζοντας ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα μας δείξει πραγματικά πόσο καθυστερεί και στην ουσία αυτό που θα επιτύχει είναι ναι μεν αυτοί που είναι πιο βαριά να εξυπηρετούνται ταχύτερα, ωστόσο ο Έλληνας όπως γνωρίζετε έχει μάθει ως τώρα έχει μάθει να έχει με έναν αριθμό και αυτός που περίμενε μια ώρα, δύο ώρες μπορεί τώρα να περιμένει τρεις, τέσσερις και πέντε ώρες εφόσον δεν είναι βαρύ περιστατικό.
1: Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, κάθε ασθενής θα αξιολογείται άμεσα από εξειδικευμένο νοσηλευτή ή γιατρό για την βαρύτητα της κατάστασής του. Και έτσι η προτεραιοποίηση για την εξυπηρέτηση των ασθενών αλλάζει και γίνεται πλέον με βάση τη σοβαρότητά τους.
0: Όλοι αυτοί που έρχονται χωρίς να είναι βαριά έρχονται γιατί δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που μπορεί να τους εξυπηρετήσει. Εάν δεν στελεχώσουμε και δεν φτιάξουμε το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας στην πατρίδα μας, όλος ο κόσμος θα έρχεται στα δημόσια νοσοκομεία, στα επίγοντα των δημόσιων νοσοκομείων και δεν είναι τυχαίο που και το Παγνή και το Βενιζέλιο είναι στην πρώτη δεκάδα σε επισκεψιμότητα νοσοκομεία στην Ελλάδα όσον αφορά τα επίγοντα περιστατικά.
1: Ο κύριος Φλιτζανής σημείωσε ότι με το νέο σύστημα φαίνονται μειωμένοι οι χρόνοι γιατί αρκετός κόσμος αποχωρεί προκειμένου να μην περιμένει πολλές ώρες.
0: Κρίσιμα στατιστικά και να δούμε πού πάσχουμε, ωστόσο χρειαζόμαστε κόσμο που να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Δεν βελτιώνει κανένα ηλεκτρονικό σύστημα από μόνο του τους όρους αναμονής. Και αν ο Υπουργός υποστηρίζει ότι το έχει κάνει, η μόνη περίπτωση να το έχει κάνει είναι ότι ο κόσμος που περιμένει και πια δεν μπορεί να περιμένει, σηκώνεται και φεύγει. Γι' αυτό φαίνονται μειωμένοι οι χρονικοί μέσοι όροι.
1: Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Εργαζομένων του Βενιζέλου Νοσοκομείου, την πρώτη ημέρα με το νέο σύστημα προέκυψαν κάποια τεχνικά ζητήματα, τα οποία όμως εκτιμάται ότι στην πορεία θα λυθούν.
0: Την πρώτη μέρα του φάνηκε καταρχάς δύσκολο, παράξενο. Είχα και κάποια σχόλια από πολίτες ότι κάποτε υπήρχε μία τάξη που τώρα πια δεν τη βλέπουν. Λογικό, ναι, μεν το ακούμε πρώτη μέρα εφαρμογή του νέου συστήματος. Όπως λέμε, όλα τα τεχνικά προβλήματα και οι δυσλειτουργίες πιστεύω στην πορεία να τις δούμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε σαν προσωπικό που υπερβάλλουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο δυνατόν. Ωστόσο, θέλουμε βοήθεια και υποστήριξη από το κράτος, από την κυβέρνηση με πρόσθετο προσωπικό.
2: Στην πρόσφατα ανακαινισμένη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και με την συμμετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών πραγματοποιήθηκε η επιστημονική εσπερίδα αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Τίτο.

0: κέντρο την θεολογική και φιλολογική παρακαταθήκη του Αγίου Αποστόλου Τίτου πραγματοποιήθηκε επιστημονική εσπερίδα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου από την Βενετία.
1: Ο Άγιος Τίτος, ο Πρωτεπίσκοπος και Απόστολος της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, είναι το θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας μας. Του οφείλουμε αυτό που είμαστε, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί Κρήτες του σήμερα. Διακρατούμε την επιστολή που του έστειλε ο Απόστολος Παύλος ως κόρην οφθαλμού, γιατί δεν είναι μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για τους Κρήτες κάθε εποχής.
2: Ο Άγιος Τίτος είναι ο Άγιος της Κρήτης. Μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου, συνδιοργανώνουμε με την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης αυτή την εσπερίδα. Έχουμε εκλεκτούς ομιλητές και προσκεκλημένους. Εγώ θα κάνω μια προσωπική μαρτυρία αναφορά για το ρόλο του πατέρα μου στον Άγιο Τίτο.
0: Η εσπερίδα ανέδειξε τη σημασία του Αγίου Τίτου για την εκκλησιαστική και πολιτιστική ιστορία της Κρήτης και διοργανώθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής. Παρευρέθηκαν θεολόγοι, φιλόλογοι, ακαδημαϊκοί και πλήθος πιστών.
1: Με τη συνεργασία μας με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, να μην αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός της συμπλήρωσης 60 χρόνων από τότε που ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ο Μέγας Πρωθυεράρχης της Εκκλησίας Κρήτης, έφερε πετά από αιώνες πίσω από τη Βενετία το πολυτιμότερο θησάβρισμα που έχει η Εκκλησία της Κρήτης, την Κάρα του Αγίου Τίτου.
3: Ο Άγιος Τίτος, εις Απόστολος, είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης και υπ' αυτήν την έννοια η Εκκλησία της Κρήτης είναι από τις αρχαιότερες παγκοσμίως σε όλη την Εκκλησία. Μαζί με την Ρώμη, με την Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια. Είναι αρχαιότερη και τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρχαιότερη από την Κωνσταντινούπολη πάντως.
0: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ανανεωμένη αίθουσα εκδηλώσεων του

0: Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Να εκφράσω τη χαρά μου για την πρώτη λειτουργία αυτής της αίθουσας. Δόξα τω Θεώ ανακαινίστηκε τον τελευταίο καιρό και είμαι ευγνώμων σε εκείνους που με βοήθησαν να αποκτήσει το Ηράκλειο μια ακόμα σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων και συνεδρίων που θα είναι για τον καθένα που θα τη ζητήσει ανοιχτή. Δεν κάναμε εδώ μια αίθουσα μόνο για μας, αλλά για όλους που θα επιθυμούν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους εδώ.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, πολύ θετική η χαρακτήριση τη συνάντησή του με τον Πάπα Λέοντα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με το State Department να ανακοινώνει ότι οι δυο τους συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Την ίδια ώρα, στη Βρετανία, ο Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τα επώδυνα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών.
1: Τα επιμέρους αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στην Αγγλία έδειξαν μεγάλες απώλειες για το κυβερνών εργατικό κόμμα του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και κέρδη για το σκληρό δεξιό κόμμα Reform UK. Οι ψήφοι θεωρούνται ευαίως ως ανεπίσημο δημοψήφισμα για τον Στάρμερ, η δημοτικότητα του οποίου έχει πέσει κατακόρυφα από τότε που εξελέγει στην Πρωθυπουργία πριν από λιγότερο από 2 χρόνια. Το Reform UK, του οποίου ηγείται ο Νάιτζελ Φάρατζ, κέρδισε εκατοντάδες έδρες σε τοπικά συμβούλια σε περιοχές της εργατικής τάξης, κυρίως στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας, οι οποίες κάποτε αποτελούσαν σταθερά προπύργιο των εργατικών. Η εικόνα είναι πιθανό να αλλάξει, καθώς θα έρχονται τα αποτελέσματα από την πλειονότητα των τοπικών συμβουλίων, συμπεριλαμβανομένων άλλων προπυργίων των εργατικών, όπως το Λονδίνο. Απομένει επίσης να καταμετρηθούν οι ψήφοι για τα αποκεντρωμένα κοινοβούλια στη Σκωτία, την Ουαλία, έδρες όπου ήταν προς διεκδίκηση. Ο Φάρατζ δήλωσε ότι τα αποτελέσματα σηματοδοτούν μια ιστορική αλλαγή στη βρετανική πολιτική. Ο Πάπας Λέων 14ος και ο Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος στο Δυτικό Ημισφαίριο κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Βατικανό, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έφτασε αργά το πρωί της Πέμπτης, λίγες μόλις ώρες μετά την νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Πάπα. Το Αμερικανικό State Department ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η συνάντηση υπογράμμισε τη στενή σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Αγίας Έδρας, καθώς και την κοινή τους για την προώθηση της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στη συνέχεια, ο Ρούμπιο έγινε δεκτός από τον ομολογό του στην Αγία Έδρα, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, σε επίσκεψη που διήρκησε συνολικά περίπου 2,5 ώρες. Τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών συνόδευε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αγία Έδρα, Μπράιαν Μπέρτς. Ο Ρούμπιο εισήλθε στο Αποστολικό Παλάτι του Βατικανού λίγο μετά τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος επίσης έγινε δεκτός από τον Ποντίφικα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ο άλλοτε σπουδαίος εξτρέμ του Όφη, Φώτης Παπουλής, λέει ναι στην ανακαίνιση του Γιαντή Κουλέ στη συζήτηση που γίνεται αυτή την εποχή για το νέο γήπεδο του Όφη. Όπως είπε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα, το θρηλυκό γήπεδο του Όφη, αν ανακαινιστεί, θα δώσει μεγάλη δυναμική στην ομάδα σε Ελλάδα και Ευρώπη.
3: Παπουλής. Περνάει ωραία για τον
4: Ο άλλοτε τρομερός εξτρέμ του Όφη Φώτης Παπουλής φιλοξενήθηκε

0: και στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ήταν παρόν στο Βόλο και πανηγύρισε τη μεγάλη επιτυχία της κριτικής ομάδας με την κατάκτηση του κυπέλου. Ενώ λέει ναι στην ανακαίνιση του Γιαντί Κουλέ στο θέμα που έχει τεθεί στο τραπέζι για το νέο γήπεδο του Όφη.
1: Αν θα μπορούσε ο Όφη να χτίσει το καινούριο, έναν καινούριο Όφη, ένα κόσμο, ένα παλάτι στο Γιαντί Κουλέ, να γίνει αναβαθμίσεις, νομίζω θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα έδινε μεγάλη ευχαριστία σε όλο τον κόσμο και θα έκανε πάρα πολύ έτσι, θα δίνει άλλη δυναμική νομίζω στον Όφη. Είναι ένα γήπεδο κλουβί που αν γίνει νομίζω έτσι τα κατάλληλα έργα, γίνουν τα κατάλληλα έργα, θα είναι άκρος εντυπωσιακό νομίζω και θα μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη τα επόμενα χρόνια.
2: 39 χρόνια μετά, Όφη κατακτά το κύπελο Ελλάδος.
0: Ο Φώτης Παπουλής μίλησε για το έπος του Όφη στο Βόλο, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε και τους δικούς του MVP του τελικού.
1: Πώς μπορούσα να λείπω από τόσο μεγάλες στιγμές. Πραγματικά Όφη είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Σίγουρα στην Κύπρο μπορεί να πέρασα 11 χρόνια απίστευτα και έζησα ό,τι δεν είχα ονειρευτεί στη ζωή μου, πραγματικά. Αλλά όπως είπα και πριν, Όφη μου έδωσε αυτό το βήμα, αυτό το σκαλοπάτι και εκτιμώ πραγματικά με αγάπη και έχω κρατήσει ακόμα πάρα πολλές φιλίες. Όλος ο κόσμος ένιωθε ότι είναι η στιγμή του Όφη. Ένιωθε ότι ήρθε η ώρα του να σηκώσει μετά από τόσα χρόνια, νομίζω από 39, τόσο 87 ήταν το τελευταίο.
3: 39 χρόνια.
1: Ναι, ήταν η ώρα του να σηκώσει. Το ένιωθε, δεν το έλεγε απλώς για να το πει. Ήταν όλος αυτός ο βαλμός, όλη αυτή η ενέργεια. Σίγουρα για μένα, έτσι, αν ήθελα να δώσω τον MVP πραγματικά του παιχνιδιού, ήταν για μένα τα δύο μπάκος, ο Εγγέλια και ο Αθανασίου, για μένα καταθέσανε κάτι παραπάνω από ψυχή. Δεν θέλω να τα κλείσω τα παιδιά. Σίγουρα ήταν ομαδική προσπάθεια, αλλά έβλεπα πραγματικά ότι με τέτοιους τόσο δύσκολους αντιπάλους, με τα εξτράμ του ΠΑΟΚ που είναι πολύ ψηλού επίπεδου, δώσανε πραγματικά την ψυχή τους.
0: Ο Φώτης Παπουλής κατέκτησε στην Κύπρο ένα πρωτάθλημα και 5 κύπελα. Αγωνίστηκε σε πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη, σε Champions League, Europa League και Conference League. Και δίνει τις συμβουλές του στον Όφη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που τον περιμένει.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιστροφή, θα έλεγα, για τον Όφη. Πρέπει να το δούμε από τη στιγμή που κατάφερε αυτή η ομάδα και έχει μπει σε αυτή τη ροή, έχει τη δυνατότητα να έχει σίγουρα εξασφαλισμένο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, ξεκινάς από ένα πολύ μεγάλο μπόνους. Οπότε αυτό το πράγμα νομίζω πρέπει να το εξαργυρώσει, πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Όπως είπα, η επόμενη μέρα σίγουρα βρίσκει τον Όφη με πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει να οργανωθεί σε πολλά επίπεδα για να μην ξαναζήσει όχι τις παλιές εποχές τις δικές μας που ήμασταν εκεί, αλλά πρέπει πρώτα να σταθεροποιηθεί στις μεγάλες ομάδες αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Πρέπει να μπει σε ένα κλαμπ κλειστό, το οποίο σιγά σιγά κάθε χρόνο να μπορεί να δίνει το βήμα παραπάνω και όχι το βήμα πίσω.
0: Τέλος αναφέρθηκε στην τιμή που του έκανε η Κυπριακή Ομοσπονδία να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Κύπρου.
1: Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον τότε και την Ομοσπονδία της Κύπρου σίγουρα που με κάλεσε, με φώναξε τότε ο τότε προπονητής ο Ράμπεν Σιμών, τώρα είναι προπονητής του Εθνικής Ισραήλ. Με κάλεσε και μου είπε ότι πραγματικά δίνεις την ψυχή σου σε κάθε αγώνα, είσαι ένας παίκτης κομβικός για το Κυπριακό Πρωτάθλημα και θέλουμε να συντάξουμε στην Εθνική για να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς, έκανε μια καινούργια ανανέωση, να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω η Εθνική Κύπρου σε κάποια καινούργια διοργάνωση τότε στο National League που ήταν. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα γιατί σαν παιδάκι ένιωθα έτσι μικρό την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να φορέσω την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος βασικά. Αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, τον ίδιο ύμνο έχουμε, οπότε μεγάλησε και ο ύμνος της Εθνικής Κύπρου γιατί πραγματικά είναι Ελλάδα, η Κύπρος δεν διαφέρει σε κάτι.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με πτώση 1,11% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.280,09 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 302,15 εκατομμύρια ευρώ. 39 μετοχές σημείωσαν άνοδο,

0: 75 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά πολιτικό βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ένα ζεστό καιρικά Σαββατοκύριακο βρίσκεται πρώτο των πυλών, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ακόμα λίγο και τους ανέμους να μην δημιουργούν ουσιαστικά πρόβλημα. Θα παραμείνουν όμως σχετικά επιβαρημένη η ατμόσφαιρα, κυρίως από αφρικανική σκόνη και το επόμενο διήμερο. Πυκνές νεφώσεις που κινούνται όπως γρήγορα ανατολικά θα καλύπτουν τη χώρα μας. Ενώ όσον αφορά τους ανέμους, από δυτικές αρχικά διευθύνσεις στα ανατολικά, νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές, που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 5 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, περιμένουμε για το επόμενο 24ωρο στα βόρειο-δυτικά, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, 12 με 24 βαθμούς στη θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το Σάββατο περιμένουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, η θερμοκρασία θα αγγίζει ως μέγιστη τιμή τους 24 βαθμούς. Και στην Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, και εδώ περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη συννεφιά. Με νοτιάδες που θα αγγίζουν σε ένταση ως μέγιστη τιμή και τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 9 και 23 βαθμών. Σχεδόν έθριος ο καιρός για το Βόρειο Αιγαίο. 13 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος, με νοτιάδες οι οποίοι θα βρίσκονται σε ένταση μεταξύ των 4 και 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, και εδώ περιμένουμε λίγη πρόσχερη συννεφιά, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες και πολλές ώρες ηλιοφάνειες. Και εδώ οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις από το μεσημέρι και μετά στα 4 μποφόρ, από μεταβλητές διευθύνσεις στην αρχή του 24ωρου στα 3 μποφόρ και η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 24 βαθμούς. Καλοκαιρία θα έχουμε στην Αττική καθώς επίσης και τη Βιωτία. Στους 26 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος το μεσημέρι και νότιο-δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ. Και στη Δυτική Ελλάδα περιμένουμε καλοκαιρία να επικρατήσει, με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ, 13 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος. Για το Νότιο Αιγαίο, καλοκαιρία συνέχεια, πολλές οι ώρες ηλιοφάνειας, έθριος ο καιρός με 27 βαθμούς στη μέγιστη τιμή του υδραργύρου και νότιους νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει στο σημείο αυτό σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Ζεστός καιρός θα επικρατήσει το Σάββατο στο νησί μας, ενώ θα παραμείνει σχετικά επιβαρημένη η ατμόσφαιρα από ατμοσφαιρικούς ρήπους, καθώς επίσης και αφρικανική σκόνη. Νομός Χανίων τώρα. Καλοκαιρία. Με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμου στα 3 αμποφόρ, θερμοκρασία που θα ανέβει το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Και στο νομό Ρεθύμνου, έθριος θα είναι ο καιρός, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται μεταξύ των 14 και 26 βαθμών, νοτιάδες που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 4 αμποφόρ. Στο νομό Ηρακλείου, έθριος ο καιρός. 28 με 29 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, ενώ οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις στα 4 αμποφόρ. Και στο νομό Λασιθίου, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει με το θερμόμετρο μέγιστη τιμή του 28 βαθμούς και νοτιάδες στα 4 αμποφόρ. Καλοκαιρία συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και την Κυριακή. Οι όποιες νεφώσεις έχουν μετακινηθεί ανατολικότερα, ενώ μόνη παραφωνία τοπική συννεφιά στα βόρεια τμήματα της χώρας μας. Όσον αφορά τους ανέμους, στρέφονται σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση όμως τα 4 αμποφόρ, ενώ ο κυματισμός τους θα βρίσκεται μεταξύ των 0,30 έως και 50 εκατοστών. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης.

Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Με μια ευνηδιαστική και υποάκρα μυστικότητα διαδικασία για λόγους ασφαλείας, ο 54χρονος και η σύζυγός του απολογήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για τη δολοφονία του 29χρονου νικήστρα του γεμιστού και όπως αναμενόταν κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο 54χρονος υποστήριξε πως τυχαία συνάντησε τον 29χρονο και θόλωσε λόγω του ότι ήταν ήδη πολύ φορτισμένος συναισθηματικά από το μνημόσυνο που είχε πάει πριν. Ισχυρισμοί όμως που έρχονται σε πλήρη αντίθεση, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο από τη δολοφονία του 29χρονου, ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του εχκεμένα πάνω στο αυτοκίνητο του νεαρού και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο στο χέρι.
1: Αναμενόμενη ποινική μεταχείριση. Ήταν εξαιρετικό αυτό το εφεύρημα, δηλαδή το να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα ήταν η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
0: Η δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου πάντως μίλησε για προσχεδιασμένο έγκλημα.
2: Το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περιβρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω», λέει, «στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω», όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες.
0: Αυτό που καυτηρίασε με έντονο τρόπο η κυρία Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου, είναι αυτά που διέδιδαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τον νεαρό.
2: Όχι απλά κατηγορηματικά το αρνούμε αυτό, όχι απλά μέμφωμε τον όποιον το επαναλαμβάνει, θέλοντας να δημιουργήσει ενδεχομένως υπερασπιστικά επιχειρήματα, σας λέω ότι είναι αυτή ντροπή και προσβολή στη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο μία ευχή είχε εκφράσει ευθαρσώς. Να γίνει το δικαστήριο, κυρία Σπανάκη, μου έλεγε, να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω, για να μαλακώσει ο πόνος αυτού του ανθρώπου.
0: Ιδιαίτερη αναφορά όμως έκανε και η κυρία Σπανάκη για το τελευταίο περιστατικό πριν τη δολοφονία του νικήστρατου. Όπως είπε, στο έγγραφο που εστάλει από το αστυνομικό τμήμα αναφερόταν παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενώ πρόκειται για παραβίαση περιοριστικών όρων, κάτι που σημαίνει πως ο 54χρονος θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί στη φυλακή.
2: Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει προβληματισμό και στο μέλλον, σχετικά με το αν πραγματικά δόθηκε

0: βρέθηκε στην εισαγγελία Ηρακλείου η διάσταση της επικινδυνότητος. Εδώ μιλάμε για μια εξεσημασμένη επικινδυνότητα του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο είχε απολογηθεί και στο οποίο είχαν επιβληθεί όροι. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι αυτοί έχουν επιβληθεί προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Εφόσον λοιπόν αυτοί παραβιάστηκαν, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής οικονομίας και γίνεται ανάκληση των όρων αυτών και ενεργοποιείται πλέον η προσωρινή κράτηση, διότι αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος.
1: Τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης σε Εσπερίδα με θέμα η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης.
2: Προτιμένα και με θεσμικό τρόπο να καταθέσουμε μία πρόταση που αφορά το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. Με βάση και με γνώμονα την παραγωγική Κρήτη, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών μας, τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη είναι πολύ πιο δύσκολη, με τους παραγωγούς μας να αντιμετωπίζουν αντίξωες καταστάσεις, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και το θέμα των μικρών κλήρων.
1: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην ελαιοκομεία, την κτηνοτροφία, την αλεία και τις αγροτικές υποδομές.
3: Έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι στο ύψος που ήταν αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, θα μειωθεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι θα συμπληρωθεί με πόρους από άλλες πολιτικές. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας αγροτικής πολιτικής και ενσωματώνονται σε ένα άλλο πλαίσιο και ταυτόχρονα έχουν με αλλαγές και στην εισοδηματική στήριξη αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής.
4: Ξεκινά μια νέα περίοδος για την κοινή αγροτική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει άμεση συνέπεια για το εισόδημα του αγρότη και γενικότερα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην Περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που ξεκινάει τη διαβούλευση για την κοινή αγροτική πολιτική. Η διαφορά από τις άλλες περιόδους είναι ότι η ίδια η πολιτική αυτή την περίοδο για την κοινή πολιτική από το 28 μέχρι το 34 βάζει ως προϋπόθεση ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να καταθέσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας ΚΑΠ.
1: Παράλληλα, τονίστηκε πως η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.
2: Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει από τη μία σωστή ανακατανομή των πόρων βάσει της προσφοράς του κάθε προϊόντος στην επιστημιστική επάρκεια, στην εθνική οικονομία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και από την άλλη να δούμε όλες αυτές τις δομές που χρειάζονται, τις αναπτυξιακές δομές οι οποίες χρειάζονται ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Χρειαζόμαστε αγροτική οδοποιία, χρειαζόμαστε νερό και ενέργεια, αυτονομία σε όλα αυτά προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή μεταποίηση που θα τυποποιεί τα προϊόντα μας και θα αποκτήσουν μια προστιθέμενη αξία.
4: Θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια επιτροπές στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εκεί θα κατευθούν οι προτάσεις κάθε φορέα ούτως ώστε να λαμβηθούν υπόψη στη συγκρότηση του στρατηγικού σχεδίου για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι κρίσιμο αυτό γιατί όπως είδαμε για τα στοιχεία ο αγροτροφικός τομέας είναι βασικός τομέας για το νησί, δίνει μαζί με τη μεταποίηση τα έσοδα μπαίνουν στο νησί, μπορεί να φτάσουν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη.

0: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημένοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
1: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
2: Πλήρης απαγόρευση.
1: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
2: Ναι.
1: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος σε αποζημιώσει? Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
2: Υποχρεωτική ασφάλιση.
1: Mm-hmm. Τρίτον,
2: και για τα ενοικιαζόμενα.
1: Πρέπει,
2: γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
1: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο. Κυρίως αυτό το φαινόμενο, όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
0: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
3: Τα επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
4: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις, δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
0: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
1: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
2: Των αδειών, ναι.
1: Ναι, των αδειών.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα. Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Ξεβάνης. Νίκος Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε, Ξεβάνης.
7: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Έρι Κουντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ημερομηνία γέννηση του μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Έρι Κουντινάν, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και εθελοντικό δίκτυο στην Ιφίλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με θελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
0: Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες, οι σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και οι νεότερα, τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Αντώνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο που πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός.
1: Πέρα από το έργο, το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία.

0: πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.

0: κέντρο την θεολογική και φιλολογική παρακαταθήκη του Αγίου Αποστόλου Τίτου πραγματοποιήθηκε επιστημονική εσπερίδα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου από την Βενετία.
1: Ο Άγιος Τίτος, ο Πρωτεπίσκοπος και Απόστολος της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, είναι το θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας μας. Του οφείλουμε αυτό που είμαστε, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί Κρήτες του σήμερα. Διακρατούμε την επιστολή που του έστειλε ο Απόστολος Παύλος ως κόρην οφθαλμού, γιατί δεν είναι μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για τους Κρήτες κάθε εποχής.
2: Ο Άγιος Τίτος είναι ο Άγιος της Κρήτης. Μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου, συνδιοργανώνουμε με την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης αυτή την εσπερίδα. Έχουμε εκλεκτούς ομιλητές και προσκεκλημένους. Εγώ θα αναφερθώ, θα κάνω μια προσωπική μαρτυρία αναφορά για το ρόλο του πατέρα μου στον Άγιο Τίτο.
0: Η εσπερίδα ανέδειξε τη σημασία του Αγίου Τίτου για την εκκλησιαστική και πολιτιστική ιστορία της Κρήτης και διοργανώθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής. Παρευρέθηκαν θεολόγοι, φιλόλογοι, ακαδημαϊκοί και πλήθος πιστών.
1: Με τη συνεργασία μας με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, να μην αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός της συμπλήρωσης 60 χρόνων από τότε που ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ο Μέγας Πρωθυεράρχης της Εκκλησίας Κρήτης, έφερε πετά από αιώνες πίσω από τη Βενετία το πολυτιμότερο θησάβρισμα που έχει η Εκκλησία της Κρήτης, την Κάρα του Αγίου Τίτου.
3: Ο Άγιος Τίτος, εις Απόστολος, είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης και υπ' αυτήν την έννοια η Εκκλησία της Κρήτης είναι από τις αρχαιότερες παγκοσμίως σε όλη την Εκκλησία. Μαζί με την Ρώμη, με την Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια. Είναι αρχαιότερη και τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρχαιότερη από την Κωνσταντινούπολη πάντως.
0: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ανανεωμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Να εκφράσω τη χαρά μου για την πρώτη λειτουργία αυτής της αίθουσας. Δόξα τω Θεώ ανακαινίστηκε τον τελευταίο καιρό και είμαι ευγνώμων σε εκείνους που με βοήθησαν να αποκτήσει το Ηράκλειο μια ακόμα σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων και συνεδρίων που θα είναι για τον καθένα που θα τη ζητήσει ανοιχτή. Δεν κάναμε εδώ μια αίθουσα μόνο για μας, αλλά για όλους που θα επιθυμούν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους εδώ.
4: Μακουνιούς. Περνάει ωραία για τον κόλλο από τον Αγρίτη, 4-1. Ωραία από αυτούς πέρασε τον Αγρίτη, ο Αγρίτης ο οποίος είναι σε τέτοια περκόλλο από τον Αγρίτη. Του πήγε ο Καπάταης.
5: Ο άλλοτε τρομερός εξτρέμ του Όφη Φώτης Παπουλής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ήταν παρόν στο Βόλο και πανηγύρισε τη μεγάλη επιτυχία της κρητικής ομάδας με την κατάκτηση του κυπέλου. Ενώ λέει ναι στην ανακαίνιση του Γεντί Κουλέ στο θέμα που έχει τεθεί στο τραπέζι για το νέο γήπεδο του Όφη.
6: Αν θα μπορούσε ο Όφη να χτίσει το καινούριο, έναν καινούριο Όφη, ένα κόσμο, ένα παλάτι στο Γεντί Κουλέ, να γίνει αναβαθμίσεις, νομίζω ότι θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα έδινε μεγάλη ευχαρίστηση σε όλο τον κόσμο και θα έκανε πάρα πολύ έτσι, θα έδινε άλλη δυναμική νομίζω στον Όφη. Είναι ένα

0: τα γήπεδο κλουβί, που αν γίνει νομίζω έτσι τα κατάλληλα έργα, γίνουν τα κατάλληλα έργα, θα είναι άκρος εντυπωσιακό νομίζω και θα μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ τα επόμενα χρόνια.
1: 39 χρόνια μετά, ΟΦΗ κατακτά το κύπελο Ελλάδος.
2: Ο Φώτης Παπουλής μίλησε για το έπος του ΟΦΗ στο Βόλο, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε και τους δικούς του MVP του τελικού.
0: Πώς μπορούσα να λείπω από τόσο μεγάλες στιγμές. Πραγματικά ΟΦΗ είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Σίγουρα στην Κύπρο μπορεί να πέρασα 11 χρόνια απίστευτα και έζησα ότι δεν είχα ονειρευτεί στη ζωή μου, πραγματικά. Αλλά όπως είπα και πριν, ΟΦΗ μου έδωσε αυτό το βήμα, αυτό το σκαλοπάτι και εκτιμώ πραγματικά με αγάπη και έχω κρατήσει ακόμα πάρα πολλές φιλίες. Όλος ο κόσμος ένιωθε ότι είναι η στιγμή του ΟΦΗ. Ένιωθε ότι ήρθε η ώρα του να σηκώσει μετά από τόσα χρόνια, νομίζω από 39, τόσο 87 ήταν το τελευταίο.
3: 39 χρόνια.
0: Ναι, ήταν η ώρα του να σηκώσει. Το ένιωθε, δεν το έλεγε απλώς για να το πει. Ήταν όλος αυτός ο βαλμός, όλη αυτή η ενέργεια. Σίγουρα για μένα, έτσι, αν ήθελα να δώσω τον MVP πραγματικά του παιχνιδιού, ήταν για μένα τα δύο μπακ, ο Σεγγέλια και ο Αθανασίου, για μένα καταθέσανε κάτι παραπάνω από ψυχή. Δεν θέλω να δακρύσω τα παιδιά, σίγουρα ήταν ομαδική προσπάθεια, αλλά έβλεπα πραγματικά ότι με τέτοιους τόσο δύσκολους αντιπάλους, με τα εξτράμ του ΠΑΟΚ που είναι πολύ ψηλού επίπεδου, δώσανε πραγματικά την ψυχή τους.
2: Ο Φώτης Παπουλής κατέκτησε στην Κύπρο ένα πρωτάθλημα και 5 κύπελα. Αγωνίστηκε σε πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη, σε Champions League, Europa League και Conference League και δίνει τις συμβουλές του στον ΟΦΗ για την ευρωπαϊκή πρόκληση που τον περιμένει.
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιστροφή, θα έλεγα, για τον ΟΦΗ. Πρέπει να το πούμε από τη στιγμή που κατάφερε αυτή η ομάδα και έχει μπει σε αυτή τη ροή, έχει τη δυνατότητα να έχει σίγουρα εξασφαλισμένο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, ξεκινάς από ένα πολύ μεγάλο μπόνους. Οπότε αυτό το πράγμα νομίζω πρέπει να το εξαργυρώσει, πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Όπως είπα, η επόμενη μέρα σίγουρα βρίσκει τον ΟΦΗ με πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει να οργανωθεί σε πολλά επίπεδα για να μην ξαναζήσει. Όχι τις παλιές τις εποχές τις δικές μας που ήμασταν εκεί, αλλά πρέπει πρώτα να σταθεροποιηθεί στις μεγάλες ομάδες αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Πρέπει να μπει σε ένα κλαμπ κλειστό, το οποίο σιγά σιγά κάθε χρόνο να μπορεί να δίνει το βήμα παραπάνω και όχι το βήμα πίσω.
2: Τέλος, αναφέρθηκε στην τιμή που του έκανε η Κυπριακή Ομοσπονδία να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Κύπρου.
0: Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον τότε και την Ομοσπονδία της Κύπρου σίγουρα που με κάλεσε, με φώναξε τότε ο προπονητής ο Ραμπέν Σιμών, τώρα είναι προπονητής του Εθνικής Ισραήλ. Με κάλεσε και μου είπε ότι πραγματικά δίνεις την ψυχή σου σε κάθε αγώνα, είσαι ένας παίκτης κομβικός για το Κυπριακό Πρωτάθλημα και θέλουμε να συντάξουμε στην Εθνική για να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς, έκανε μια καινούργια ανανέωση, να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω η Εθνική Κύπρου σε κάποια καινούργια διοργάνωση τότε στο National League που ήταν. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα γιατί σαν παιδάκι. Ένιωθα έτσι μικρό την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να φορέσω την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος βασικά. Αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, τον ίδιο ύμνο έχουμε, οπότε μεγάλη και ο

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα Ξεβάνης.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Κάμελοτ, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Κάμελοτ, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Κάμελοτ και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor και 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρήτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες του στην ημέρα της κηδείας του 21χρονου Νικήτα. Τι είπε

0: Έδειξαν ο 54χρονος και η σύζυγός του οι αντιδράσεις της οικογένειας Γεμιστού. Ένας άντρας που κινούνταν πεζός επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του Πετρέ παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Συνελήφθη ο 23χρονος οδηγός. Στον απόϊχο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας κινείται η Νέα Δημοκρατία. Εχμές και σήμερα από υπουργούς και στελέχη. Επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για υποκλοπές και ακρίβεια. Οι προκλήσεις για τον πρωτογενή τομέα του νησιού και η ανάγκη αναδιαμόρφωσης των κοινοτικών οδηγιών για τις επιδοτήσεις. Νέο πλαίσιο μετά τα συνεχιζόμενα ατυχήματα και δυστυχήματα, πλήρης η απαγόρευση για ανήλικους, υποχρεωτική η ασφάλιση για ενήλικες. Υπό άκρα μυστικότητα, λίγες ώρες μετά την κηδεία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού, απολογήθηκαν ο 54χρονος καθομολογία δράστης και η σύζυγός του. Και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστές και θα μεταφερθούν σύμφωνα με πληροφορίες σε φυλακή εκτός Κρήτης. Ενώ τα όσα φέρονται να υποστήριξαν στις απολογίες τους, αλλά και όσα διαδίδουν για το θύμα, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της δικηγόρου της οικογένειας Γεμιστού.
1: Με μια ευνηδιαστική και υπό άκρα μυστικότητα διαδικασία για λόγους ασφαλείας, ο 54χρονος και η σύζυγός του απολογήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για τη δολοφονία του 21χρονου νικήστρα του Γεμιστού και όπως αναμενόταν κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο 54χρονος υποστήριξε πως τυχαία συνάντησε τον 21χρονο και θόλωσε λόγω του ότι ήταν ήδη πολύ φορτισμένος συναισθηματικά από το μνημόσυνο που είχε πάει πριν. Ισχυρισμοί όμως που έρχονται σε πλήρη αντίθεση, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο από τη δολοφονία του 21χρονου, ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του εχκεμένα πάνω στο αυτοκίνητο του νεαρού και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο στο χέρι.
2: Αναμενόμενη ποινική μεταχείριση. Ήταν εξαιρετικό αυτό το εφεύρημα, δηλαδή το να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα ήταν η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
1: Η δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου πάντως μίλησε για προσχεδιασμένο έγκλημα.
3: Το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περιβρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω», λέει, «στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω», όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες.
1: Αυτό που καυτηρίασε με έντονο τρόπο η κυρία Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου, είναι αυτά που διέδιδαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τον νεαρό.
3: Όχι απλά κατηγορηματικά το αρνούμε αυτό, όχι απλά μέμφωμε τον όποιον το επαναλαμβάνει, θέλοντας να δημιουργήσει ενδεχομένως υπερασπιστικά επιχειρήματα, σας λέω ότι είναι αυτή ντροπή και προσβολή στη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο μία ευχή είχε εκφράσει ευθαρσώς. Να γίνει το δικαστήριο, κυρία Σπανάκη, μου έλεγε, να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω, για να μαλακώσει ο πόνος αυτού του ανθρώπου.
1: Ιδιαίτερη αναφορά όμως έκανε και η κυρία Σπανάκη για το τελευταίο περιστατικό πριν τη δολοφονία του νικήστρατου. Όπως είπε, στο έγγραφο που εστάλει από το αστυνομικό τμήμα αναφερόταν παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενώ πρόκειται για παραβίαση περιοριστικών όρων, κάτι που σημαίνει πως ο 54χρονος θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί στη φυλακή.
3: Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει προβληματισμό και στο μέλλον, σχετικά με το αν πραγματικά δόθηκε στην εισαγγελία Ηρακλείου η διάσταση της επικινδυνότητος. Εδώ μιλάμε για μια εξεσημασμένη επικινδυνότητα του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο είχε απολογηθεί και στο οποίο είχαν επιβληθεί όροι. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι αυτοί έχουν επιβληθεί προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Εφόσον λοιπόν αυτοί παραβιάστηκαν, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής οικονομίας και γίνεται ανάκληση των όρων αυτών και ενεργοποιείται πλέον η προσωρινή κράτηση, διότι αυτός ο άνθρωπος

0: θεωρείται ιδιαιτέρως επικίνδυνο.
1: Όλες τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, θα συζητήσουμε τώρα με τον Κώστα Μπογδανίδη, που είναι δίπλα μου στο στούντιο, αλλά και τον Χάρη Λεοντάκη, που είναι μαζί μας. Χάρη, καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, θα ξεκινήσω από εσένα, να αρχίσουμε σιγά-σιγά να ακούμε και το ρεπορτάζ. Έχουμε νεότερα, προφανώς.
2: Μια πολύ καλά οργανωμένη απολογία, εγκρυπτό, για λόγους ασφαλείας και χωρίς να μάθει κανείς το παραμικρό. Εχθές από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι περίπου τις 9 που ολοκληρώθηκε η διαδικασία και πλέον αναμένεται να μεταφερθούν στον Κορυδαλό ο 54χρονος και η σύζυγός του και οι δύο προφυλακιστέοι. Λίγο ως πολύ ήταν αναμενόμενη η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα. Σήμερα έχουμε και κάποια στοιχεία από την ιατροδικαστική. Φαίνεται ότι και οι 6 σφαίρες που είχε το όπλο του 54χρονου χτύπησαν τον νικήστρατο. Έχει 5 διαμπερή τραύματα και ένα τυφλό. Δηλαδή υπάρχει, η ιατροδικαστής βρήκε μία σφαίρα στο σώμα του. Και αυτό που προκύπτει τουλάχιστον
3: και με βάση τα πρώτα... Στο όπλο, έτσι. 6 σφαίρες
2: στο όπλο. Ναι. Παλιό Magnum 357 με μήλο με 6 σφαίρες. Ναι. Και αυτό που προκύπτει ως επίσης πρώτο στοιχείο είναι ότι μία από τις 6 σφαίρες είναι σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου, ενώ οι 5 είναι σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου, αλλά κοντινή απόσταση.
1: Χάρη, να έρθουμε λίγο στο κομμάτι. Ακούσαμε και ένα απόσπασμα, ένα μέρος των δηλώσεων που έκανε η κυρία Σπανάκη, η δικηγόρος της οικογένειας του Νικήτα Γεμιστού το πρωί έξω από το δικαστικό μέγαρο. Υπάρχουν στοιχεία που έχουν, εννοώ στοιχεία που έχουν διαρρεύσει και από την απολογία, αλλά και γενικά πράγματα που έχουν, που διαραίονται και διαδίδονται, που έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ την οικογένεια του θύματος.
2: Ναι, ακούσαμε και την κυρία Σπανάκη. Αυτό το οποίο έχει υποθεί και υπόθηκε και κατά τις απολογίες είναι ότι ο νεαρός, ο 21χρονος νικήστρατος, προκαλούσε, κάτι που αρνείται κατηγορηματικά η οικογένεια. Χαρακτηριστικά λένε ότι κανείς μας δεν έβγαινε από το σπίτι, δεν προκαλούσαμε, το παιδί δεν κυκλοφορούσε καν, ήταν μακριά από την περιοχή που ήταν το σπίτι τους. Και επίσης προφανώς ενόχλησε η πληροφορία ότι ο 54χρονος μετά την δολοφονία κλώτσισε το κορμί του 21χρονου. Επίσης υπάρχει μια πληροφορία στην οικογένεια. Πρώτα-πρώτα η οικογένεια γνωρίζει και το είχε καταγγείλει και το έλεγε και το λέει ακόμα και τώρα ότι παρακολουθούσαν τον νικήστρατο. Όχι μόνο ο 54χρονος, αλλά και η γυναίκα του, ίσως και άλλο άτομο. Και με το δεδομένο ότι από εκεί που ήταν πριν τη δολοφονία το ζευγάρι, δηλαδή στο νεκροταφείο του Γαζίου για μνημόσυνο, και γνωρίζοντας ότι μετά θα πήγαιναν για να πιούν ένα καφέ στο σπίτι της οικογένειας του ξαδέρφου του 54χρονου, δεν είχαν λόγο, λένε, να περάσουν από την Αμουδάρα. Υπάρχει μία μαρτυρία ότι το αμάξι ήταν παρκαρισμένο σε ένα σημείο και με βάση αυτή τη μαρτυρία θα ζητηθεί από την δικηγόρο της οικογένειας να υπάρξει και άρση τηλεφωνικού απορρίτου προκειμένου να δουν με ποιον ή με ποιους επικοινώνησε λίγο πριν ο 54χρονος.
1: Να διαπιστωθεί αν υπήρξε συνομιλία και τι είδους ήταν αυτή. Κώστα Μπογδανίδη, τι σκέφτησε?
3: Καταρχήν, δύο σημεία που... Εντάξει, τώρα επειδή έχουμε σχεδόν όλο το παζλ, με κάποιες μικρές γκρίζες ζώνες όπως περιέγραψε τώρα ο Χάρης. Καταρχήν, 6 σφαίρες στο κορμί του παιδιού, προφανώς επειδή ήταν και κοντινή απόσταση, γι' αυτό και τον πέτυχε, διότι αν ήταν πιο μακριά, σίγουρα όποιος χιανάσε δεν είναι εύκολο σε κάποιον που τρέχει. Έτσι, δείχνει το μίσος, το μένος και το πάνθος, ξέρεις. Δεν ήθελε απλώς να του κάνει μια ζημιά. Αυτό το ξέρουμε πια από τα ιατροδικαστικά χρονικά, τόσα χρόνια που είμαστε στο ρεπορτάζ. Είναι εντελώς διαφορετικό, το λέω, ας πούμε, ξέρουν ακόμα και αστυνομικοί και όλοι, ότι αν πάνε και βρουν ένα θύμα, παράδειγμα, με πολλές μαχαιριές, ξέρουν ότι αυτό το έγκλημα έχει πάθος. Αν είναι μία μαχαιριά, ξέρουμε ότι είναι εντελώς διαφορετικό.

0: διαφορετική αυτή η κίνηση.
1: Εδώ η πρόθεση ήταν ξεκάθαρη.
0: Έξι σφαίρες.
1: Προφανώς.
0: Και όλα αυτά που είπε ο Χάρης, που φαίνεται τουλάχιστον Χάρη ότι υπάρχει μαρτυρία για το χτύπημα μετά, έτσι.
2: Να, ναι.
0: Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο, και παρεπτόντως να πω ότι στείλουν και ορισμένοι σόου, Χάρη, τηλεοπτικά, απίστευτοι τύποι, δηλαδή που σε κάνει πια να σκέφτεσαι πολλά για τον τρόπο που γίνεται και η δημοσιογραφία, να λένε όχι, η σφαίρα έπεσε εδώ, η σφαίρα έπεσε εκεί, που δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Έτσι. Τους διαψεύδουν και τα γεγονότα και οι ιατροδικαστικές εκθέσεις. Δηλαδή δείχνουν στην ολόκληρη ιστορία ότι εδώ λέει, βλέπετε πως έσκασε μία σφαίρα, ενώ δεν υφίσταται τέτοιο θέμα, έτσι, σε καμία περίπτωση. Τι είπες, Χάρη, συγγνώμη.
2: Ναι, και δεν είναι και δημοσιογράφοι, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αλλά στείλουν ένα σκηνικό απίστευτο. Βέβαια. Και το δεύτερο που θέλω να πω, επειδή δεν συνηθίζεται, βλέπουμε πια ότι δεν είχαν κανένα ζήτημα, ενώ ανακριτής και εισαγγελέας, να προφυλακίσουν Χάρη και τη σύζυγο. Το λέω γιατί συνήθως ξέρουμε, ας πούμε, ότι παίζει ένα ρόλο ηθικού αυτούργου ή αν θέλεις παρότρινσης, ενθάρρυνσης για να γίνει ένα έγκλημα, αλλά πολλές φορές συνηθίζεται να αφήνουν λίγο τη γυναίκα έξω.
1: Να υπάρχει άλλη κοινική μεταχείριση.
0: Το λέω γιατί εγώ επιμένω χρόνια τώρα ότι δυστυχώς κάποιες γυναίκες και κάποιες μανάδες παίζουν πολύ καταλυτικό ρόλο και φαίνεται πια ότι έχει πιστεί και η δικαιοσύνη εδώ, έτσι. Υπάρχουν στοιχεία συγκεκριμένα. Νομίζω αλλιώς δεν θα έκαναν τέτοια πράξη να προβούν σε προφυλάκηση.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο για μια εν ψυχρό προαναγγελθήσα δολοφονία με έντονα στοιχεία έμονη στοχοποίηση και εκδίκηση. Έκανε λόγο μιλώντας στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, Αντώνης Ντακανάλης. Ο ίδιος σημείωσε ότι στην προκειμένη περίπτωση η θλίψη και το πένθος έγινε θυμός και στη συνέχεια αιμονή. Αλλά και ότι μέσα από το αιματηρό περιστατικό αναδεικνύονται οι παθογένειες της Κρήτης και κυρίως το αίσθημα της αυτοδικίας.
3: Ψυχρό προαναγγελθήσα δολοφονία χαρακτήρισε αυτή του 21χρονου Νικήτα από τον 54χρονο ο Αντώνης Ντακανάλης, καθηγητής ψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου.
4: Ξέρετε, καθημερινά έχουμε λόγω του αντικειμένου της δουλειάς μου αντιμέτωπος με τραγωδίες, με βάναυσα εγκλήματα, φρικτά εγκλήματα, απώλειες. Είναι η πρώτη φορά που λυγίζω. Λυγίζω ως άνθρωπος, ως επιστήμονας και ως κριτικός. Γιατί μιλάμε για μια εμψυχρό προαναγγελθήσα δολοφονία με έντονα χαρακτηριστικά στοιχεία αιμονής, στοχοποίησης, κλιμάκωσης, εκδίκησης και φυσικά ή χωρίς ίχνος μεταμέλειας. Και λυπάμαι και ως κριτικός.
3: Ο ίδιος αναφέρθηκε σε σκοτεινό μονοπάτι το οποίο είχε περιέλθει ο 54χρονος, ο οποίος είχε μένος και με τις πράξεις του έδειξε αυτό αφού σκότωσε τον νεαρό Νικήτα.
4: Υπάρχει, θα έλεγα, ένα σύμπλεγμα παραγόντων που έρχεται να συνδεθεί, να βρεθεί μαζί και να σε βέρει σε ένα σκοτεινό μονοπάτι. Και σε αυτό το σκοτεινό μονοπάτι, για να καταλάβουμε γιατί αυτός ο άνθρωπος το έκανε, γιατί πολύ καλά το είπα, όλη η Ελλάδα αναρωτιέται. Ήταν ένας πονωμένος άνθρωπος. Τον βλέπεις με τη γενιάδα, πήγαινε στο μνήμα του παιδιού του. Πώς ένας πονωμένος άνθρωπος φτάνει να φτάσει σε μια τέτοια πράξη. Και μια πράξη που δεν τελειώνει τη στιγμή μόνο που ακούμε τους ήχους από τους πυροβολισμούς. Δείχνει ένα μένος, τον κλωτσάει καθώς έχει πέσει κάτω και δεν έχει καμία αντίδραση και είναι νεκρός, που σημαίνει ότι έχει φτάσει στην αποθροποίηση του παιδιού.
3: Ο κύριος Ντακανάλης τονίζει πως δεν έγινε ποτέ επεξεργασία του τραύματος και αυτό είχε ως συνέχεια τις τραγικές συνέπειες.
4: Ο πρώτος λοιπόν είναι σίγουρα η προσωπικότητα. Τι θέλω να πω. Προσωπικότητα είναι ένας σταθερός τρόπος σκέψης, αντίδρασης και συμπεριφοράς. Η προσωπικότητα είναι αυτή λοιπόν που με κάνει διαφοροποιούμε εγώ από τον άλλο. Αλλά δεν είναι το μόνο στοιχείο. Μετά είναι σίγουρα το πένθος. Εδώ μιλάμε για μια επεξεργασία τραύματος που δεν έγινε ποτέ. Και ξέρετε, όταν μια τέτοια βαριά απώλεια δεν τη συνοδεύσουμε από τον κατάλληλο τρόπο να την επεξεργαστούμε και να την εντάξουμε μέσα σε ένα υποστηρικτικό και σταθερό ψυχικό πλαίσιο, δεν εξαφανίζεται. Μεταμορφώνεται και αυτό έγινε εδώ. Μετατρέπεται η θλίψη μου και το πένθος μου σε θυμός.
3: Ο καθηγητής ψυχιατρικής υπογράμμισε πως ναι, μεν ο καθομολογίαν δολοφόνος είχε σκοτεινό ψυχισμό, όμως είχε απόλυτο καταλογισμό.
4: Γιατί εγώ σας προσπαθώ να σας εξηγήσω το μηχανισμό, το σκοτεινό ψυχισμό αυτού του ανθρώπου. Αλλά σε καμία περίπτωση στα δικαστήρια αυτά που σας λέω δεν είναι δικαιολογία, δεν είναι άλοθη. Γιατί μιλάμε έναν άνθρωπο με απόλυτο καταλογισμό. Ξερευθείς εξ αρχής τι έκανε, το είπε και στα λόγια του, έτσι έπρεπε να γίνει, αυτό έπρεπε να κάνω και αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει απόλυτος σχεδιασμός, απόλυτος καταλογισμός και μη έλλειψη μεταμέλειας. Άρα λοιπόν στα δικαστήρια δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Εμείς απλά προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει.

0: τους τρόπους με τους οποίους οι αρμόδιες αρχές, η δικαιοσύνη και η αστυνομία θα μπορούσαν να αποτρέψουν το στιγερό και προαναγγελθέν έγκλημα από τον 54χρονο, αναδεικνύουν μιλώντας τηλεόραση Κρέτα οι έμπειροι νομικοί Φραγκίσκος Λαμπρινός και Λευτέρης Κάρτσονας. Τα διαθέσιμα μέτρα προστασίας φαίνεται ότι δεν αρκούν, τονίζουν, ενώ αμφότεροι επισημαίνουν την αξία της πρόληψης μέσω της στενής παρακολούθησης δραστών που ενδέχεται να εμφανίζουν αιμονική ή παθολογική συμπεριφορά.
1: Τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στην προστασία πολιτών που δέχονται απειλές φέρνει ξανά στο προσκήνιο η τραγωδία στην Αμουδάρα με θύμα τον 29χρονο Νικήτα. Παρά την αυστηροποίηση της ποινικής νομοθεσίας τα τελευταία χρόνια, στην πράξη τα διαθέσιμα μέτρα προστασίας συχνά περιορίζονται σε μηνύσεις και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, διαδικασίες που όπως φαίνεται δεν αρκούν πάντα για να προλάβουν ή να αποτρέψουν ένα αντίστοιχο έγκλημα.
2: Τα τελευταία χρόνια η ποινική νομοθεσία έχει αυστηροποιηθεί και σε περιπτώσεις όπου έχουμε δράστες ή πιθανούς δράστες οι οποίοι παρουσιάζουν αιμονικά ή παθολογικά χαρακτηριστικά, έχει αλλάξει το άρθρο 333 περί απειλής και το ορίζει πλέον ότι προβλέπεται ποινή φυλάκιση μέχρι 2 έτη. Στην πράξη, ένας άνθρωπος που διατρέχει ένα κίνδυνο από έναν άλλο άνθρωπο ο οποίος παρουσιάζει αιμονικά χαρακτηριστικά, μπορεί να ζητήσει να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα να μην τον πλησιάζει και να κάνει μηνύσεις όταν αυτός ο άνθρωπος παρουσιάζει παραβατικές συμπεριφορές. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν φτάνει.
3: Το σοφρονιστικό σύστημα νοσεί. Οι αστυνομικές αρχές υποστελεχώνονται. Βλέπετε τοπικά αστυνομικά τμήματα να κίνουν και αντί να υπάρχει το αναμενόμενο αντίβαρο να μπορεί να καλύψει τις τοπικές ανάγκες, υποβαθμίζεται η ύπαιθρος και υποστελεχώνονται οι υπηρεσίες. Βλέπετε ενώ από τη μία έχουμε μία ψηφιοποίηση, από την άλλη βλέπουμε να μην υφίσταται η αναγκαία διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών. Θεωρώ λοιπόν ότι απαιτούνται άμεσα λήψη μέτρων με σκοπό την ταχύ ανάσχεση του φαινομένου.
1: Νομικοί επισημαίνουν πως καθοριστικό ρόλο παίζει η πρόληψη. Τονίζουν την ανάγκη στενής παρακολούθησης δραστών που ενδέχεται να εμφανίζουν αιμονική ή παθολογική συμπεριφορά με τη συνδρομή ειδικών ψυχικής υγείας αλλά και την πιο ενεργή εποπτεία από τις αστυνομικές αρχές.
2: Δηλαδή αυτό που χρειάζεται, αν θέλουμε να μιλήσουμε για μια πραγματική και ουσιαστική πρόληψη, είναι το να υπάρχει η παρακολούθηση του εκάστοτε υποψήφιου δράστη μέσω και ειδικών ψυχικής υγείας, διότι οι δράσεις αυτοί παρουσιάζουν, όπως είπαμε, μονικά ή παθολογικά χαρακτηριστικά συμπεριφορά τους και βεβαίως να υπάρχει και μια παρακολούθηση αυτού του ανθρώπου από τις αστυνομικές αρχές με έναν τρόπο ώστε να, τουλάχιστον στο μέτρο που είναι δυνατό, να αποτραπεί το να διαπράξει ένα αδίκημα. Αυτό χρειάζεται και χρήματα, διότι χρειάζονται κοινωνικές δομές, χρειάζονται κοινωνική λειτουργή, χρειάζονται ειδική ψυχική υγεία και κυρίως χρειάζεται βούληση.
3: Του ανθρωπίνου δυναμικού, καλύτερες υποδομές και το σημαντικότερο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ενίσχυση της άμεσης και διαλειτουργικής σύμπραξης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων. Εκεί ουσιαστικά πάσχει το σύστημα, το κράτος δικαίου ακόμα λειτουργεί, η δικαιοσύνη λειτουργεί και προσπαθεί εκ των ενόντων κυριολεκτικά και κάτω από ασφιχτικές συνθήκες να ανταπεξέλθει στο ουσιαστικό της έργο.
0: Στον αποήχο τη συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική τη ομάδα κινείται σήμερα η κυβερνόσα παράταξη. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, με συγχωρείτε, να ξεκαθαρίζει ότι η φράση του Πρωθυπουργού για την φανέλα και του υπουργού δεν ήταν μομφή, αλλά και τον Άδωνη Γεωργιάδη, και όχι μόνο, και άλλα στελέχη να επιμένουν σε αιχμές που στρέφονται κυρίως προς το Μέγαρο Μαξίμου αλλά και το Υπουργείο Άμυνας. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης πάντως, Νίκος Ανδρουλάκης, επανέφερε τη συζήτηση στα θέματα των υποκλοπών και τη ακρίβεια, λέγοντας μάλιστα ότι το δίλημα των εκλογών θα είναι Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή.
1: Η συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας την Πέμπτη είχε μηνύματα και συμβολισμούς σε δύο επίπεδα. Αφενός την αποσυμπίεση της έντασης των βουλευτών με το επιτελικό κράτος, καθώς παρότι διαπιστώθηκαν εντάσεις, αυτές εκφράστηκαν σε χαμηλούς τόνους, αφετέρου τους εσωτερικούς ανοιχτούς λογαριασμούς μεταξύ στελεχών ανάμεσα σε εκείνους που, όπως λένε, υδρώνουν τη φανέλα και σε όσους κατηγορούνται ότι παραμένουν στο παρασκήνιο ή απουσιάζουν συχνά ταξιδεύοντας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης επιμένει στις αιχμές κατά του Νίκου Δένδια.
4: Πράγματι, λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα. Είπα έχουμε τρεις κατηγορίες. Αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου.

0: υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το αρθρολογιό τους. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να ρίξει τους τόνους στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου με τον Υπουργό Άμυνας.
2: Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κ. Ζάνγκας την πρώτη τετραετία ήταν Υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι Υπουργός Άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών. Όθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη. Η κουβέντα αυτή έχει να κάνει ευρύτερα με το πόσο πρέπει να βγαίνουμε μπροστά, να μην κρυβόμαστε και να απαντάμε και για ζητήματα πέραν του χαρτοφυλακή μας όταν η ατζέντα είναι μονοθεματική.
1: Από την πλευρά του κύριου Δένδια δεν υπήρξε απάντηση στις αιχμές του κύριου Γεωργιάδη. Ωστόσο, ο Ανδρέας Καστανιώτης επέστρεψε την κριτική προς τον Υπουργό Υγείας.
3: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να κρύβεται κάποιος ή να βγαίνει συνεχώς επί παντός του επίστητου και να κάνει λάθη. Ο Υπουργός κρίνεται από το έργο του και το κομμάτι άμυνα και ασφάλεια για την κυβέρνηση είναι πάρα πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις, στο τι πιστεύει ο κόσμος ότι έχει γίνει.
1: Όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης σχολιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Μας λένε ότι δεν έγινε τίποτα χθες όταν ο κύριος Καραμαλής δεν πάει στο συνέδριο και δεν πάει γιατί διαφωνεί με την πολιτική. Όταν ο κύριος Σαμαράς έχει διαγραφεί και όταν ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία λέει για τον κύριο Δένδια ότι προτιμάει να πάει στη Σελήνη από το να έρθει στην βουλευτική ομάδα ή να δώσει μάχες.
5: Ουσιαστικά οι βουλευτές της συντηρητικής παράταξης αγωνιούν για την πρόσβαση που θα έχουν στον κρατικό μηχανισμό για να ικανοποιούν ρουσφέτια.
6: Η ουσία χθες της παρέμβασης του κυρίου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν καταρχάς οι αντιδραστικές τομές τις οποίες θέλει να προωθήσει το Σύνταγμα.
1: Την επόμενη Παρασκευή ξεκινούν οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
7: Με τον Κώστα Μπογδανίδη παραμένουμε παρέα στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ να σχολιάσουμε και την πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν,
8: καταρχήν η κοινοβουλευτική ομάδα αισθάνεσαι ότι έγινε για την ιστορία του κυρίου Δένδια. Mm-hmm. Για την περίπτωση του κυρίου Δένδια, σωστότερα. Σήμερα προσπαθούν λίγο από την πλευρά της κυβέρνησης και ενώ ας πούμε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να πει ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Mm-hmm. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πρωτοκλασάτο υπουργό, σωστά, υπουργός εξωτερικών και υπουργός άμυνας τώρα και γι' αυτό ταξιδεύει κιόλας. Όμως έχει να κάνει με ένα επίσης πρωτοκλασάτο υπουργό, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος συνήθως κακά τα ψέματα κατεβάζει για τη γραμμή, έτσι. Mm-hmm. Που σήμερα τον στόλισε ποικιλοτρόπος. Και πάλι εννοώ. Υπάρχει ζήτημα με το Δένδια, φαίνεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Βέβαια, εγώ δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο αυτοί επηρεάζουν ή δεν επηρεάζουν, αλλά φαίνεται ότι αν και προσπάθησαν να τα μαζέψουν, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο λίγο το καλλιεργεί με κάποιες διαρροές και το Μαξίμου. Mm-hmm. Έτσι αλλιώς τα πολιτικά, νομίζω, στο πεδίο τουλάχιστον το δημοσκοπικό, παραμένουν λίγο γκρίζα, γιατί εάν δεν μπουν κανονικά, μα κανονικά τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, mm-hmm. και ίσως τριτευόντως του κύριου Σαμαρά, δεν θα έχουμε μια συνολική εικόνα, γιατί αισθάνομαι ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την πραγματική
7: εικόνα. Πρέπει να έχουμε όλους τους παίκτες. Έτσι,
8: και προσπαθούν και λίγο οι δημοσκοπικές εταιρείες να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες. Mm-hmm. Να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι σήμερα στην Κρήτη. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα είναι όλο το Σαββατοκύριακο, γιατί έτσι έχει προγραμματίσει να είναι και στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Μπικάκη. Θα έχει επαφές. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον, νομίζω.
7: Δεν έχει επίσημο πρόγραμμα, να το πούμε και αυτό, αλλά προφανώς θα
8: έχει επαφές. Πολλά κοινωνικά, mm-hmm. Έχει πολλά κοινωνικά, έχει πολλά θέματα. Εξάλλου, όταν είναι στην Κρήτη ο κ. Ανδρουλάκης, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να καλύψει το χρόνο με προγράμματα. Έτσι αλλιώς είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να δει.
7: Ούτως ή άλλως το κόμμα είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Ναι, και το ΠΑΣΟΚ προφανώς. Έτσι, αυτό εννοώ σημαίνει και οργανωτικά θέματα πέραν των πολιτικών. Έτσι.
8: Ναι, εγώ το πάω και αλλού ότι έχει ενδιαφέρον και για τις υποψηφιότητες γενικά. Το λέω. Mm-hmm. Να πω και κάτι άλλο πριν κλείσουμε το πολιτικό. Mm-hmm. Ότι για μένα θα έπρεπε πρώτο θέμα, καταλαβαίνω ότι προσπαθεί η κυβέρνηση του Υπουργείου Άμυνας να το κρατήσουν πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Είναι αυτή η ιστορία με τον ντρόν που βρέθηκε στο Ιόνιο. Mm-hmm. Ένα θαλάσσιο ντρόν, το οποίο εντάξει, από όπου και να το δεις, αυτή η ιστορία βρωμάει, είναι πάρα πολύ ύποπτη. Έτσι. Θα έλεγα και ανησυχητική.
7: Συμφωνώ μαζί.
8: Ένα σκάφος μη επανδρωμένο, το οποίο εάν θεωρήσουμε ότι έφυγε από την Ουκρανία πλευρά, mm-hmm. γιατί είναι ουκρανικό, αυτό το πιστοποιούν, έχει διανύσει μια τεράστια απόσταση πολλών χιλιομέτρων, mm-hmm.
7: Είναι αυτό που βλέπουμε εντωμεταξύ,
8: ναι, στους οθόνες μας. Σωστά. Είναι αυτό το σκάφος το οποίο

0: Από πού να πέρασε, Βεσότια, δηλαδή πέρασε τον Ισθμό και πήγε από κάτω από την Πελοπόννησο, έκανε δηλαδή ακόμα μεγαλύτερη απόσταση. Το πώς δεν το πήραμε χαμπάρι. Βέβαια, ακούγονται κι άλλα. Μήπως είχε φορτωθεί κάπου και ξεφορτώθηκε εκεί έτσι. Αλλά γεμάτο εκρηκτικά.
1: Αυτό είναι και το πολύ ανησυχητικό.
0: Με τη μηχανή σε λειτουργία.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι νωρίς, συγγνώμη,

0: Κλιμακώνεται, κυρίες και κύριοι, εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες και απειλές με το Ιράν. Την ίδια ώρα που σήμερα αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Πάντως, τα πλήγματα σε τάνκερ από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στα στενά του ορμού συνεχίζονται και σήμερα, με τις Ιρανικές Αρχές μάλιστα να λένε ότι 10 ναυτικοί έχουν τραυματιστεί και άλλοι 5 τουλάχιστον να αγνοούνται. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη, είναι μαζί μου απόψε και απόψε δηλαδή. Θα σου ζητήσω όπως πάντα να επιχειρήσεις, να συνοψίσεις τις εξελίξεις που έχουμε σε αυτό το μέτωπο, Κώστα, που όλο συζητάμε για το πότε θα κλείσει και αν θα κλείσει και ακόμη είναι απολύτως ανοιχτό.
1: Ναι, καλησπέρα Σόλια, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σας λέγαμε ότι φαινόταν να είναι πιο κοντά από ποτέ η επίτευξη μιας συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός. Μεσολάβησε μια 24ωρο με επιθέσεις σε πλοία, με απειλές, με τους προορούς της Επανάστασης να κλιμακώνονται μάλιστα την απειλή όχι μόνο προς τα αμερικάνικα πλοία, αλλά προς οποιοδήποτε πλοίο να μην πλησιάζει τα αμερικάνικα, γιατί μπορεί να είναι παράπλευρη απώλεια. Με το Ιράν να φαίνεται να εξετάζει τη σύσταση ενός οργανισμού που θα λάβει τον έλεγχο των στενών του ορμούς και με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Μάρκο Ρούμπιο, να συναντιέται με τον Πάπα Λέων και στο περιθώριο αυτής της συνάντησης να λέει ότι περιμένουμε την απάντηση σήμερα. Αυτό το είπε πριν από περίπου 3 ώρες, ας πούμε, ότι μέχρι το βράδυ ώρα Ελλάδος περιμένουμε την απάντηση, την περιμέναμε από χθες, δεν ήρθε, να περιμένουμε και σήμερα. Σε σχέση με την αντίπεινα, γιατί υπήρξαν προφανώς αντίπεινες επιθέσεις προς τα αμερικάνικα πλοία και από τους Αμερικανούς, είπε ότι μόνο μια χαζή χώρα δεν θα, όταν την πυροβολούν, δεν αντεπιτίθεται και εμείς δεν είμαστε μια χαζή χώρα. Έτσι. Όλα αυτά νομίζω ότι μας έχουν απομακρύνει από το σημείο που βρισκόμαστε εχθές. Κρατάμε ότι δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρξει μια καταρχήν συμφωνία πάνω σε αυτό το μονοσέλιδο σύμφωνο συνεννόησης, αρκεί να απαντήσει εγκαίρως στο Ιράν. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα σήμερα μοιάζουν κάπως χειρότερα από χθες. Και μοιάζει και προφανώς ότι δεν είναι, ξέρεις, δεν δρούν τυχαία ο ένας και ο άλλος. Δεν έχουν καταλήξει σε πολύ βασικά πράγματα. Είναι προφανές ότι δεν έχουν καταλήξει σε προφανές πολύ βασικά πράγματα και αναζητούν και οι δύο μια διέξοδο. Αλλά διέξοδος χωρίς στοιχειώδη συμφωνία δεν βλέπω πώς μπορεί να επιτευχθεί.
0: Δεν μπορεί να υπάρξει. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις της λειψιδρίας και της κλιματικής αλλαγής, η Περιφέρεια Κρήτης, κυρίες και κύριοι, διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδίκησης για τη νέα αγροτική πολιτική. Στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, αναδείχθηκε ως επιτακτική ανάγκη η χρηματοδότηση μεγάλων έργων και η λήψη θαραλέων αποφάσεων για την ενίσχυση και την ανασυγκρότηση του πρωτόγενου τομέα.
2: Τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης σε Εσπερίδα με θέμα «Η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης».
3: Προτιμένα και με θεσμικό τρόπο να καταθέσουμε μία πρόταση που αφορά το μέλλον του αγροιατροφικού τομέα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Με βάση και με γνώμονα την παραγωγική Κρήτη, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών μας, τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη είναι πολύ πιο δύσκολη, με τους παραγωγούς μας να αντιμετωπίζουν αντίξωες καταστάσεις, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και το θέμα των μικρών κλήρων.
2: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην ελαιοκομεία, την κτηνοτροφία, την αλεία και τις αγροτικές υποδομές.
4: Έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι στο ύψος που ήταν αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, θα μειωθεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι θα συμπληρωθεί με πόρους από άλλες πολιτικές. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας αγροτικής πολιτικής και ενσωματώνονται σε ένα άλλο πλαίσιο, και ταυτόχρονα έχουν με αλλαγές και στην εισοδηματική στήριξη αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής.
5: Ξεκινά μια νέα περίοδο.

0: Για την κοινή αγροτική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει άμεση συνέπεια για το εισόδημα του αγρότη και γενικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που ξεκινάει τη διαβούλευση για την κοινή αγροτική πολιτική. Η διαφορά από τις άλλες περιόδους είναι ότι η ίδια η πολιτική αυτή την περίοδο για την κοινή πολιτική από το 28 μέχρι το 34 βάζει ως προϋπόθεση ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να καταθέσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας ΚΑΠ.
1: Παράλληλα, τονίστηκε πως η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.
2: Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει από τη μία σωστή ανακατανομή των πόρων βάσει της προσφοράς του κάθε προϊόντος στην επιστημιστική επάρκεια, στην εθνική οικονομία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και από την άλλη να δούμε όλες αυτές τις δομές που χρειάζονται, τις αναπτυξιακές δομές οι οποίες χρειάζονται ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Χρειαζόμαστε αγροτική οδοποιία, χρειαζόμαστε νερό και ενέργεια, αυτονομία σε όλα αυτά προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή μεταποίηση που θα τυποποιεί τα προϊόντα μας και θα αποκτήσουν μια προστιθέμενη αξία.
0: Θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια επιτροπές στις οποίες θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εκεί θα κατευθούν οι προτάσεις κάθε φορέα ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη στην συγκρότηση του στρατηγικού σχεδίου για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι κρίσιμο αυτό γιατί όπως είδαμε για τα στοιχεία ο αγροτροφικός τομέας είναι βασικός τομέας στο νησί, δίνει μαζί με τη μεταποίηση τα έσοδα μπαίνουν στο νησί, μπορεί να φτάσουν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη.
3: Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 56χρονος άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε ενώ κινούνταν πεζός επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του Πετρέ. Από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
4: Δυστυχώς, θανατηφόρα παράσυρση σε ένα σημείο του δρόμου αυτού που θέλουμε ακόμα να λέμε βόρειο οδικό άξονα, που είναι ένα ασθενό σημείο στη γέφυρα του Πετρέ, χωρίς να υπάρχει επαρκής φωτισμός. Αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο για το τροχαίο δυστύχημα. Ένας 56χρονος, πεζός, παρασύρθηκε από το όχημα του 23χρονου. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, δεν κατάφεραν να προσφέρουν βοήθεια. Ο 23χρονος προφανώς και συνελήφθη, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ που ήταν αρνητικό. Αφέθηκε ελεύθερος μετά τη δικογραφία που συγκληματίστηκε με εντολή εισαγγελέα. Και με τον 56χρονο που έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, φτάνουμε πλέον στους 11 νεκρούς από την αρχή του χρόνου.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Χάρη. Σε δραστικά μέτρα τώρα για τον περιορισμό των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια προχωράει η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, να προαναγγέλει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από ανηλίκους. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να πούμε δύο λόγια για αυτό το πλαίσιο που φαίνεται ότι είναι έτοιμη η κυβέρνηση. Ο Κώστας, ναι, να δούμε και το βίντεο, δεν πειράζει. Ας πάμε στον Κώστα πρώτα και ας δούμε μετά το βίντεο να συζητήσουμε λίγο για την κίνηση αυτής της κυβέρνησης. Προφανώς ναι. Κινητοποιείται λόγω των πολλών ατυχημάτων και δυστυχημάτων που έχουμε το τελευταίο διάστημα.
5: Και δυστυχημάτων που έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους. Και είναι ένα μέσο το οποίο προβληματίζει όχι μόνο την Ελλάδα, προβληματίζει πολλές πόλεις και χώρες παγκοσμίως. Γιατί ναι, μεν είναι περιβαλλοντικά φιλικό και εύκολο, αλλά είναι ταυτόχρονα πολύ επικίνδυνο και επειδή είναι και σχετικά νέο, δεν υπήρχε και νομοθετικό πλαίσιο σε ορισμένα πολύ βασικά ζητήματα. Επιχειρήθηκε αυτό να αντιμετωπιστεί με τον πρόσφατο ΠΟΚ, όπου μπήκαν κάποιοι κανόνες. Αν τηρούνται τώρα ή όχι, είναι ένα άλλο ζήτημα. Πάντως μπήκαν κάποιοι κανόνες και τώρα φαίνεται ότι θα αυστηροποιηθούν ακόμη και αυτοί οι κανόνες. Για παράδειγμα, ενώ δεν επιτρεπόταν σε παιδιά κάτω των 15 ετών η χρήση πατινιών, τώρα θα απαγορευτεί πλήρως σε όλους τους ανηλίκους κάτω των 18, σύμφωνα με όσα είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Παράλληλα, είπε ότι θα πρέπει πλέον να ασφαλίζονται και τα πατίνια, και αυτό είναι ένα άλλο κενό που υπήρχε μεγάλο. Δηλαδή, γινόταν ατυχήματα με πατίνια και οι εμπλεκόμενοι δεν ήξεραν πού να απευθυνθούν. Ποιος θα πληρώσει.
3: Πώς θα αποζημιωθούν σε περίπτωση.
5: Πώς θα αποζημιωθούν, ακριβώς. Πώς θα αποζημιωθούν. Υπήρχε ένα μεγάλο κενό. Τώρα θα υπάρχει υποχρέωση και στις εταιρείες που τα νοικιάζουν και στους ιδιώτες που τα έχουν να τα ασφαλίζουν κανονικά. Mm-hmm. Και αυτό είναι χρήσιμο. Οφείλω πάντως να πω ότι γίνεται μια συζήτηση κάτω από αυτά τα μέτρα και για ολική απαγόρευση. Θεωρητικά η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους μέσω κανονιστικών να τα απαγορεύσουν. Mm-hmm. Και ξέρω ότι στον Δήμο Ηρακλείου γίνεται μια τέτοια συζήτηση, δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση. Αλλά είναι ένα φαινόμενο που προβληματίζει πολλούς, γιατί και στο Ηράκλειο κυκλοφορούν πια πολλά και κατά τρόπο που είναι πραγματικά επικίνδυνος και για τους οδηγούς και κυρίως για τους ίδιους τους χρήστες των πατινιών.
3: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το σχετικό βίντεο.
6: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημένοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
7: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι κινούμενα σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
8: Πλήρης απαγόρευση.
7: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
8: Ναι.
7: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει. Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
8: Υποχρεωτική ασφάλιση. Mm-hmm.
7: Τρίτον,
8: και για τα ενοικιαζόμενα.
7: Πρέπει,
8: γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
7: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο. Αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
6: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
9: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια. Και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
10: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις. Δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή. Γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
6: Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
7: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
8: Των
7: αδειών, ναι.
3: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Σήμης Ελλήνου σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν.

0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνους σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Έρι Κουντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ημερομηνία γέννηση μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Έρι Κουντινάν, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και εθελοντικό δίκτυο στην Ιφίλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με εθελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, δημοσιλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
0: Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες, οι σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και είναι ούτε τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Αντώνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο που πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός.
1: Πέρα από το έργο, το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία. Πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.
2: Τον καθοριστικό ρόλο των ΜΕΟΝ στη φροντίδα της γυναίκας, του νεογνού και της οικογένειας αναδεικνύει η Παγκόσμια ημέρα ΜΕΑΣ, με το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να επισημαίνει τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και την εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο, όπου υπηρετούν λιγότερες ΜΕΑΣ από τις προβλεπόμενες θέσεις.
0: Η 5η Μαΐου έχει καθιερωθεί διεθνώς ως η Παγκόσμια ημέρα της ΜΕΑΣ, μια ημέρα αφιερωμένη στην αναγνώριση της ανεκτίμητης προσφοράς των ΜΕΟΝ στην φροντίδα της γυναίκας, της μητέρας και του νεογνού. Για το 2026 η ημέρα αυτή αναδεικνύει τη σημασία της επένδυσης στις ΜΕΑΣ ως βασικό πυλώνα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση ασφαλών τοκετών για όλες τις γυναίκες.
3: Σήμερα τιμούμε τη ΜΕΑ, που είναι ο πλέον αρμόδιος επαγγελματίας υγείας για να προασπίσει την προαγωγή του φυσιολογικού.
0: Οι ΜΕΑΣ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της υγειονομικής περίθαλψης, δίπλα στη γυναίκα και σε όλες τις φάσεις της ζωής της. Εφηβεία, ενηλικίωση, μητρότητα, κλιμακτήριο, σεμινόπαυση.
3: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει ρητά την αξιοποίηση της ΜΕΑΣ ως βασικό επαγγελματία υγείας για τη βελτίωση του ποσοστού των κεσαρικών τομών και τη βελτίωση των ποσοστών μητρικού θυλασμού. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα κατέχει αρνητική πρωτιά, περίπου αγγίζει το 62% στις κεσαρικές. Η ΜΕΑ είναι δίπλα στη γυναίκα από την αρχή της ζωής, στην εφηβεία, στην αναπαραγωγική της ηλικία, ακόμα και στην εμμηνόπαυση.
0: Το φετινό μήνυμα επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των ΜΕΟΝ και στη διασφάλιση των απαραίτητων πόρων εκπαίδευσης και υποστήριξης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες των συστημάτων υγείας.
3: Είναι ανάγκη να επενδύσουμε στις ΜΕΑΣ. Η επένδυση στις ΜΕΑΣ είναι επένδυση στη ζωή. Καλούμε όλους τους φορείς να συμβάλλουν και να επενδύσουν στις ΜΕΑΣ. Χρειαζόμαστε περισσότερες ΜΕΑΣ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

0: Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να ενισχύσουν τις θέσεις ΜΕΟΝ και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια φροντίδα. Χρειαζόμαστε περισσότερες ΜΕΣ για να μπορέσουμε να κάνουμε το επάγγελμά μας λειτουργήμα, που ήδη είναι.
1: Στο πλαίσιο της ημέρας διοργανώνονται εκδηλώσεις ενημέρωσης, επιστημονικές ημερίδες και δράσεις ευαισθητοποίησης σε όλη τη χώρα, με στόχο την ανάδειξη του έργου των ΜΕΟΝ και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού προς το επάγγελμα.
0: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ΜΕΑ, το μήνυμα είναι 1 εκατομμύριο περισσότερες ΜΕΕΣ. Ας είμαστε κι εμείς αλυσίδα αυτού του συστήματος. Επενδύστε στις ΜΕΕΣ.
2: Σε εφαρμογή έχουν τεθεί τα γνωστά βραχιολάκια στο τμήμα επιγόντων περιστατικών στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση τον χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, κατά την εφαρμογή παρουσιάστηκαν τεχνικά ζητήματα και υπήρξαν παράπονα από τους ασθενείς.
1: Τεχνικά ζητήματα και παράπονα από τους ασθενείς προέκυψαν από την πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου τρόπου εξυπηρέτησης στα επίγοντα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Από τη Δευτέρα, τα βραχιολάκια τέθηκαν σε εφαρμογή στα ΤΕΠ του νοσοκομείου, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση το χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, όπως τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, Δημήτρης Φλιτζανής, χωρίς ενίσχυση σε προσωπικό, κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί.
3: Ξεκινήσαμε με κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία ευελπιστούμε στην πορεία να λυθούν. Ωστόσο, να πούμε ότι το νέο σύστημα απαιτεί πρόσθετο προσωπικό για να εφαρμοστεί σωστά. Δηλαδή, θέλουμε διαλογή γιατρός σε όλες τις βάρδιες και όχι να φεύγει ο ένας γιατρός από το fast track να κάνει διαλογή. Οπότε, στην ουσία, έτσι δεν κερδίζουμε κάτι. Χρειαζόμαστε κάποιος να ελέγχει security ίσως τον κόσμο που έρχεται για ακτινογραφίες, οι οποίοι είναι εκατοντάδες.
1: Το σύστημα εφαρμόζεται ήδη σε πολλά μεγάλα νοσοκομεία της χώρας με στόχο τον εξυγχρονισμό των ΤΕΠ και την μείωση του χρόνου αναμονής για τα επίγοντα περιστατικά.
3: Έρχονται ταυτόχρονα και οι εξωτερικοί ασθενείς και ποιος έχει προτεραιότητα. Πρέπει κάποιος να έχουμε 2 ώρες προτεραιότητα στην ουσία με ένα μηχάνημα. Πρέπει δηλαδή σύντομα να τρέξει γρήγορα η διαδικασία προμήθειας και του δεύτερου ακτινολογικού μηχανήματος και φυσικά να έρθει και προσωπικό, τεχνολόγοι να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και ταχύτερα. Έτσι βελτιώνονται οι χρόνια αναμονής και όχι απλά βάζοντας ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα μας δείξει πραγματικά πόσο καθυστερεί και στην ουσία αυτό που θα επιτύχει είναι ναι μεν αυτοί που είναι πιο βαριά να εξυπηρετούνται ταχύτερα, ωστόσο ο Έλληνας όπως γνωρίζετε έχει μάθει ως τώρα έχει μάθει να έχει με έναν αριθμό και αυτός που περίμενε 1 ώρα, 2 ώρες μπορεί τώρα να περιμένει 3, 4 και 5 ώρες εφόσον δεν είναι βαρύ περιστατικό.
1: Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, κάθε ασθενής θα αξιολογείται άμεσα από εξειδικευμένο νοσηλευτή ή γιατρό για την βαρύτητα της κατάστασής του. Και έτσι η προτεραιοποίηση για την εξυπηρέτηση των ασθενών αλλάζει και γίνεται πλέον με βάση τη σοβαρότητά τους.
3: Όλοι αυτοί που έρχονται χωρίς να είναι βαριά έρχονται γιατί δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που μπορεί να τους εξυπηρετήσει. Εάν δεν στελεχώσουμε και δεν φτιάξουμε το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας στην πατρίδα μας, όλος ο κόσμος θα έρχεται στα δημόσια νοσοκομεία, στα επίγοντα των δημόσιων νοσοκομείων και δεν είναι τυχαίο που και το Παγνί και το Βενιζέλιο είναι στην πρώτη δεκάδα σε επισκεψιμότητα νοσοκομεία στην Ελλάδα όσον αφορά τα επίγοντα περιστατικά.
1: Ο κύριος Φλιτζανής σημείωσε ότι με το νέο σύστημα φαίνονται μειωμένοι χρόνοι γιατί αρκετός κόσμος αποχωρεί προκειμένου να μην περιμένει πολλές ώρες.
3: Κρίσιμα στατιστικά και να δούμε πού πάσχουμε, ωστόσο χρειαζόμαστε κόσμο που να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Δεν βελτιώνει κανένα ηλεκτρονικό σύστημα από μόνο του τους όρους αναμονής. Και αν ο Υπουργός υποστηρίζει ότι το έχει κάνει, η μόνη περίπτωση να το έχει κάνει είναι ότι ο κόσμος που περιμένει και πια δεν μπορεί να περιμένει, σηκώνεται και φεύγει. Γι' αυτό φαίνονται μειωμένοι οι χρονικοί μέσοι όροι.
1: Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, την πρώτη ημέρα με το νέο σύστημα προέκυψαν κάποια τεχνικά ζητήματα, τα οποία όμως εκτιμάται ότι στην πορεία θα λυθούν.
3: Την πρώτη μέρα του φάνηκε καταρχάς δύσκολο, παράξενο. Είχα και κάποια σχόλια από πολίτες ότι κάποτε υπήρχε μία τάξη που τώρα πια δεν τη βλέπουν. Λογικό, ναι, μεν το ακούμε πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου συστήματος. Όπως λέμε, όλα τα τεχνικά προβλήματα και οι δυσλειτουργίες πιστεύω στην πορεία να τις δούμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε σαν προσωπικό που υπερβάλλουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο δυνατόν. Ωστόσο, θέλουμε βοήθεια και υποστήριξη από το κράτος, από την κυβέρνηση με πρόσθετο προσωπικό.
2: στην πρόσφατα ανακαινισμένη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς της Αρχιεπισκοπής Κρήτης και με την συμμετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών πραγματοποιήθηκε η επιστημονική εσπερίδα αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Τίτο.

0: κέντρο την θεολογική και φιλολογική παρακαταθήκη του Αγίου Αποστόλου Τίτου πραγματοποιήθηκε επιστημονική εσπερίδα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου από την Βενετία.
1: Ο Άγιος Τίτος, ο Πρωτεπίσκοπος και Απόστολος της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, είναι το θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας μας. Του οφείλουμε αυτό που είμαστε, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί Κρήτες του σήμερα. Διακρατούμε την επιστολή που του έστειλε ο Απόστολος Παύλος ως κόρην οφθαλμού, γιατί δεν είναι μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για τους Κρήτες κάθε εποχής.
2: Ο Άγιος Τίτος είναι ο Άγιος της Κρήτης. Μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου, συνδιοργανώνουμε με την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης αυτή την εσπερίδα. Έχουμε εκλεκτούς ομιλητές και προσκεκλημένους. Εγώ θα αναφερθώ, θα κάνω μια προσωπική μαρτυρία αναφορά για το ρόλο του πατέρα μου στον Άγιο Τίτο.
0: Η εσπερίδα ανέδειξε τη σημασία του Αγίου Τίτου για την εκκλησιαστική και πολιτιστική ιστορία της Κρήτης και διοργανώθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής. Παρευρέθηκαν θεολόγοι, φιλόλογοι, ακαδημαϊκοί και πλήθος πιστών.
1: Με τη συνεργασία μας με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, να μην αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός της συμπλήρωσης 60 χρόνων από τότε που ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ο Μέγας Πρωθυεράρχης της Εκκλησίας Κρήτης, έφερε πετά από αιώνες πίσω από τη Βενετία το πολυτιμότερο θησάβρισμα που έχει η Εκκλησία της Κρήτης, την Κάρα του Αγίου Τίτου.
3: Ο Άγιος Τίτος, εις Απόστολος, είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης και υπ' αυτήν την έννοια η Εκκλησία της Κρήτης είναι από τις αρχαιότερες παγκοσμίως σε όλη την Εκκλησία. Μαζί με την Ρώμη, με την Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια. Είναι αρχαιότερη και τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρχαιότερη από την Κωνσταντινούπολη πάντως.
0: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ανανεωμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Να εκφράσω τη χαρά μου για την πρώτη λειτουργία αυτής της αίθουσας. Δόξα τω Θεώ ανακαινίστηκε τον τελευταίο καιρό και είμαι ευγνώμων σε εκείνους που με βοήθησαν να αποκτήσει το Ηράκλειο μια ακόμα σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων και συνεδρίων που θα είναι για τον καθένα που θα τη ζητήσει ανοιχτή. Δεν κάναμε εδώ μια αίθουσα μόνο για μας, αλλά για όλους που θα επιθυμούν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους εδώ.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, πολύ θετική η χαρακτήριση τη συνάντησή του με τον Πάπα Λέοντα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με το State Department να ανακοινώνει ότι οι δυο τους συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Την ίδια ώρα, στη Βρετανία, ο Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τα επώδυνα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών.
1: Τα επιμέρους αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στην Αγγλία έδειξαν μεγάλες απώλειες για το κυβερνών εργατικό κόμμα του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και κέρδη για το σκληρό δεξιό κόμμα Reform UK. Οι ψήφοι θεωρούνται ευρέως ως ανεπίσημο δημοψήφισμα για τον Στάρμερ, η δημοτικότητα του οποίου έχει πέσει κατακόρυφα από τότε που εξελέγει στην Πρωθυπουργία πριν από λιγότερο από 2 χρόνια. Το Reform UK, του οποίου ηγείται ο Νάιτζελ Φάρατζ, κέρδισε εκατοντάδες έδρες σε τοπικά συμβούλια σε περιοχές της εργατικής τάξης, κυρίως στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας, οι οποίες κάποτε αποτελούσαν σταθερά προπύργιο των εργατικών. Η εικόνα είναι πιθανό να αλλάξει, καθώς θα έρχονται τα αποτελέσματα από την πλειονότητα των τοπικών συμβουλίων, συμπεριλαμβανομένων άλλων προπυργίων των εργατικών, όπως το Λονδίνο. Απομένει επίσης να καταμετρηθούν οι ψήφοι για τα αποκεντρωμένα κοινοβούλια στη Σκωτία, την Ουαλία, έδρες όπου ήταν προς διεκδίκηση. Ο Φάρατζ δήλωσε ότι τα αποτελέσματα σηματοδοτούν μια ιστορική αλλαγή στη βρετανική πολιτική. Ο Πάπας Λέων 14ος και ο Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος στο Δυτικό Ημισφαίριο κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Βατικανό, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έφτασε αργά το πρωί της Πέμπτης, λίγες μόλις ώρες μετά την νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Πάπα. Το Αμερικανικό State Department ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η συνάντηση υπογράφει

0: παράμεσε τη στενή σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αγίας Έδρας, καθώς και την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στη συνέχεια, ο Ρούμπιο έγινε δεκτός από τον ομολογό του στην Αγία Έδρα, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, σε επίσκεψη που διήρκησε συνολικά περίπου 2,5 ώρες. Τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών συνόδευε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αγία Έδρα, Μπράιαν Μπέρτς. Ο Ρούμπιο εισήλθε στο Αποστολικό Παλάτι του Βατικανού λίγο μετά τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος επίσης έγινε δεκτός από τον Ποντίφικα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Ο άλλοτε σπουδαίος εξτρέμ του Όφη, Φώτης Παπουλής, λέει ναι στην ανακαίνιση του Γιαντή Κουλέ στη συζήτηση που γίνεται αυτή την εποχή για το νέο γήπεδο του Όφη. Όπως είπε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα, το θρυλικό γήπεδο του Όφη, αν ανακοινιστεί, θα δώσει μεγάλη δυναμική στην ομάδα σε Ελλάδα και Ευρώπη.
3: Παπουλής. Περνάει ωραία για τον
4: Ο άλλοτε τρομερός εξτρέμ του Όφη, Φώτης Παπουλής, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ήταν παρόν στο Βόλο και πανηγύρισε τη μεγάλη επιτυχία της κριτικής ομάδας με την κατάκτηση του κυπέλου. Ενώ λέει ναι στην ανακαίνιση του Γιαντή Κουλέ στο θέμα που έχει τεθεί στο τραπέζι για το νέο γήπεδο του Όφη.
5: Αν θα μπορούσε ο Όφη να χτίσει το καινούριο, έναν καινούριο Όφη, ένα κόσμο, ένα παλάτι στο Γιαντή Κουλέ, να γίνει ένα αναβαθμίσεις, νομίζω θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα έδινε μεγάλη ευχαρίστηση σε όλο τον κόσμο και θα έκανε πάρα πολύ έτσι, θα έδινε άλλη δυναμική νομίζω στον Όφη. Είναι ένα γήπεδο κλουβί που αν γίνει νομίζω έτσι τα κατάλληλα έργα, αν γίνουν τα κατάλληλα έργα, θα είναι άκρος εντυπωσιακό νομίζω και θα μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη τα επόμενα χρόνια.
6: 39 χρόνια μετά, Όφη κατά κάτω κύπελο Ελλάδος.
4: Ο Φώτης Παπουλής μίλησε για το έπος του Όφη στο Βόλο, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε και τους δικούς του MVP του τελικού.
5: Πώς μπορούσα να λείπω από τόσο μεγάλες στιγμές. Πραγματικά Όφη είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Σίγουρα στην Κύπρο μπορεί να πέρασα 11 χρόνια απίστευτα και έζησα ότι δεν είχα ονειρευτεί στη ζωή μου, πραγματικά. Αλλά όπως είπα και πριν, Όφη μου έδωσε αυτό το βήμα, αυτό το σκαλοπάτι και εκτιμώ πραγματικά με αγάπη και έχω κρατήσει ακόμα πάρα πολλές φιλίες. Όλος ο κόσμος ένιωθε ότι είναι η στιγμή του Όφη. Ένιωθε ότι ήρθε η ώρα του να σηκώσει μετά από τόσα χρόνια, νομίζω από 39, τόσο 87 ήταν το τελευταίο.
7: 39 χρόνια.
5: Ναι, ήταν η ώρα του. Να σηκώσει το νιώθε, δεν το έλεγε απλώς για να το πει. Ήταν όλος αυτός ο βαλμός, όλη αυτή η ενέργεια. Σίγουρα για μένα, έτσι, αν ήθελα να δώσω τον MVP πραγματικά του παιχνιδιού, ήταν για μένα τα δύο μπακ, ο Σεγγέλια και ο Αθανασίου, για μένα καταθέσανε κάτι παραπάνω από ψυχή. Εντάξει, δεν θέλω να δακρύσω τα παιδιά, σίγουρα ήταν ομαδική προσπάθεια, αλλά έβλεπα πραγματικά ότι με τέτοιους τόσο δύσκολους αντιπάλους, με τα εξτράμ του ΠΑΟ που είναι πολύ ψηλό επίπεδο, δώσανε πραγματικά την ψυχή τους.
4: Ο Φώτης Παπουλής κατέκτησε στην Κύπρο ένα πρωτάθλημα και 5 κύπελα. Αγωνίστηκε σε πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη, σε Champions League, Europa League και Conference League και δίνει τις συμβουλές του στον Όφη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που τον περιμένει.
5: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιστροφή, θα έλεγα, για τον Όφη. Πρέπει να το δούμε από τη στιγμή που κατάφερε αυτή η ομάδα και έχει μπει σε αυτή τη ροή. Έχει τη δυνατότητα να έχει σίγουρα εξασφαλισμένο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, ξεκινάς από ένα πολύ μεγάλο μπόνους. Οπότε αυτό το πράγμα νομίζω πρέπει να το εξαργυρώσει, πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Όπως είπα, η επόμενη μέρα σίγουρα βρίσκει το Όφη με πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει να οργανωθεί σε πολλά επίπεδα για να μην ξαναζήσει, όχι τις παλιές εποχές, τις δικές μας που ήμασταν εκεί, αλλά πρέπει πρέπει να σταθεροποιηθεί στις μεγάλες ομάδες αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Πρέπει να μπει σε ένα κλαμπ κλειστό, το οποίο σιγά σιγά κάθε χρόνο να μπορεί να δίνει το βήμα παραπάνω και όχι το βήμα πίσω.
4: Τέλος, αναφέρθηκε στην τιμή που του έκανε η Κυπριακή Ομοσπονδία να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Κύπρου.

0: Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον τότε και την Ομοσπονδία της Κύπρου σίγουρα που με κάλεσε και με φώναξε. Ο τότε προπονητής, ο Ραμπεν Σιμών, τώρα είναι προπονητής της Εθνικής Ισραήλ. Με κάλεσε και μου είπε ότι πραγματικά δίνεις την ψυχή σου κάθε αγώνα. Είσαι ένας παίκτης κομβικός για το Κυπριακό Πρωτάθλημα και θέλουμε να συντάξουμε στην Εθνική για να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς. Έκανε μια καινούργια ανανέωση να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω η Εθνική Κύπρου σε κάποια καινούργια διοργάνωση τότε στο National League που ήταν. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα, γιατί σαν παιδάκι ένιωθα έτσι μικρό την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να φορέσω την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος βασικά. Αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, τον ίδιο ύμνο έχουμε, οπότε με κάλυψε και ο ύμνος της Εθνικής Κύπρου, γιατί πραγματικά είναι Ελλάδα, η Κύπρος δεν διαφέρει σε κάτι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με πτώση 1,11% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.280,09 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 302,15 εκατομμύρια ευρώ, 39 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 75 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά πολιτικό βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ένα ζεστό καιρικά Σαββατοκύριακο βρίσκεται πρώτο των πυλών, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ακόμα λίγο και τους ανέμους να μην δημιουργούν ουσιαστικά πρόβλημα. Θα παραμείνουν όμως σχετικά επιβαρημένη η ατμόσφαιρα, κυρίως από αφρικανική σκόνη και το επόμενο διήμερο. Πυκνές νεφώσεις που κινούνται όπως γρήγορα ανατολικά θα καλύπτουν τη χώρα μας. Ενώ όσον αφορά τους ανέμους, από δυτικές αρχικά διευθύνσεις στα ανατολικά, νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές, που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 5 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, περιμένουμε για το επόμενο 24ωρο στα βόρειο-δυτικά, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, 12 με 24 βαθμούς στη θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το Σάββατο περιμένουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα αγγίζει ως μέγιστη τιμή τους 24 βαθμούς. Και στην Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, και εδώ περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη συννεφιά. Με νοτιάδες που θα αγγίζουν σε ένταση ως μέγιστη τιμή και τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 9 και 23 βαθμών. Σχεδόν έθριος ο καιρός για το Βόρειο Αιγαίο. 13 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος, με νοτιάδες οι οποίοι θα βρίσκονται σε ένταση μεταξύ των 4 και 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, και εδώ περιμένουμε λίγη πρόσχερη συννεφιά, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες και πολλές ώρες ηλιοφάνειες. Και εδώ οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις από το μεσημέρι και μετά στα 4 μποφόρ, από μεταβλητές διευθύνσεις στην αρχή του 24ωρου στα 3 μποφόρ και η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 24 βαθμούς. Καλοκαιρία θα έχουμε στην Αττική, καθώς επίσης και τη Βιωτία. Στους 26 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος το μεσημέρι και νότιο-δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ. Και στη Δυτική Ελλάδα περιμένουμε καλοκαιρία να επικρατήσει, με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ, 13 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος. Για το Νότιο Αιγαίο, καλοκαιρία συνέχεια, πολλές οι ώρες ηλιοφάνειας, έθριος ο καιρός με 27 βαθμούς στη μέγιστη τιμή του υδραργύρου και νότιους νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει στο σημείο αυτό σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Ζεστός καιρός θα επικρατήσει το Σάββατο στο νησί μας, ενώ θα παραμείνει σχετικά επιβαρημένη η ατμόσφαιρα από ατμοσφαιρικούς ρήπους, καθώς επίσης και αφρικανική σκόνη. Νομός Χανίων τώρα. Καλοκαιρία. Με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμου στα 3 αμποφόρ, θερμοκρασία που θα ανέβει το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Και στο νομό Ρεθύμνου, έθριος θα είναι ο καιρός, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται μεταξύ των 14 και 26 βαθμών, νοτιάδες που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 4 αμποφόρ. Στο νομό Ηρακλείου, έθριος ο καιρός. 28 με 29 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, ενώ οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις στα 4 αμποφόρ. Και στο νομό Λασιθίου, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει με το θερμόμετρο μέγιστη τιμή του 28 βαθμούς και νοτιάδες στα 4 αμποφόρ. Καλοκαιρία συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και την Κυριακή. Οι όποιες νεφώσεις έχουν μετακινηθεί ανατολικότερα, ενώ μόνη παραφωνία τοπική συννεφιά στα βόρεια τμήματα της χώρας μας. Όσον αφορά τους ανέμους, στρέφονται σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση όμως τα 4 αμποφόρ, ενώ ο κυματισμός τους θα βρίσκεται μεταξύ των 0,30 έως και 50 εκατοστών. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
4: Μπα.
5: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
5: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπεσαι, Μπαξεβάνη.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά.

Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Και σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Μπογδανίδη. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Και είδατε ότι κόμπιασα να πω τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξαναλέω. Γιατί εντάξει, είστε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο ακόμα τώρα. Έτσι. Και το λέω. Πέραν τη διάθεση που έχουμε να κάνουμε χιούμορ, το λέω και σοβαρά, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται πολύ δυναμικά.
1: Ναι, αναφίβολα βιώνουμε μια μεταβατική φάση, μια συνολική αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, του πολιτικού πεδίου, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου. Ένα κόμμα το οποίο είχε μια διαδρομή συγκεκριμένη, διακριτή για παραπάνω από μια μισή δεκαετία εν συνόλο. Με τον Αλέξη Τσίπρα, βέβαια, ιδρυτή του και δημιουργού αυτών των συνιστοσών και αυτού του συνασπισμού τη ριζοσπαστική αριστερά, που φαίνεται να. Αν δεν έχει κλείσει τον πολιτικό κύκλο, αν μη τι άλλο, να υπάρχει μια αναγκαιότητα ανάταξης, αναμόρφωσης, αναδιάταξης των δυνάμεών του. Και όχι του ΣΥΡΙΖΑ και μόνο, αλλά του γενικότερου προοδευτικού δημοκρατικού χώρου της κεντροαριστεράς. Διότι έχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση, η οποία μπορεί να συζητήσουμε περαιτέρω, φαντάζομαι, για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά σίγουρα έχουμε μια δομική ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Αυτό το δείχνουν άλλωστε και οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος θέλει αλλαγή. Αυτή η αλλαγή πρέπει να εκφραστεί με ένα διαφορετικό πολιτικό σενάριο, μια πολιτική πρόταση διαφορετική. Αυτή μόνο η κεντροαριστερά στην παρούσα μορφή μπορεί να την δώσει και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι μέρος αυτής της λύσης. Αν θα είναι με τη μορφή που το γνωρίζουμε τώρα ή αν θα ενταχθεί σε ένα μεγαλύτερο συνασπισμό, σε μια μεγαλύτερη ένωση δυνάμεων, αυτό είναι κάτι που φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα θα το δούμε και επίκειται και συνεδρία των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσει εν συνόλο πώς θα κινηθεί.
0: Δηλαδή, πολύ πυκνός όμως ο πολιτικός χρόνος.
1: Πάρα πολύ πυκνός,
0: δηλαδή, θα συμφωνήσουμε. Βέβαια, καταλαβαίνω όμως ότι εσείς προσωπικά κατατείνετε περισσότερο στη δεύτερη σεναριακή επιλογή, δηλαδή να γίνει κάτι μεγαλύτερο, όχι να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς, το είπατε, μάλλον έχει κλείσει το πολιτικό του κύκλο, να πάνε σε κάτι μεγαλύτερο, ας πούμε σε αυτή τη φάση που τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δείξει μια προοπτική στον κόσμο για αλλαγή της πολιτικής κατάστασης στη χώρα. Που είναι αναγκαία το επισημαίνω για άλλη μια φορά, το δείχνουν οι μετρήσεις, το λέει ο κόσμος εκεί έξω με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, που δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση, το λέει ο ποιητικός, να τα λύσει. Για να μην πω ότι δεν επιθυμεί, τουλάχιστον δεν μπορεί εκ του αποτελέσματος. Άρα, ναι, η πολιτική αλλαγή είναι επιβεβλημένη. Το να πιστεύεις ή να διατείνεις αυτόν και σε αλλήλους ότι θα μπορείς μόνος σου να κερδίσεις ένα σύστημα εξουσίας που 7 χρόνια διοικεί τον τόπο, νομίζω ότι πέρα από ουτοπικό είναι και υποκριτικό να το αναφέρει στον κόσμο. Δηλαδή, αυτές οι μοναχικές πορείες που ακούω, όπως για παράδειγμα στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής ή σε άλλα κόμματα, ξέρετε ότι δεν πείθουν την κοινωνία. Και όχι μόνο δεν την πείθουν, αλλά φαντάζει και λίγο τραγελαφικό. Δηλαδή, όταν ισχυρίζεσαι, έχεις ένα ποστό 10, 11, 12%, 13% και να λες στον κόσμο θα κερδίσω μόνος μου το σύστημα Μητσοτάκη, νομίζω ότι ξέρετε, στην πολιτική καλύτερα να ιτηθείς, ακόμα και κατά κράτος, παρά να γελιοποιηθείς. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Όταν ακούει ο κόσμος έξω ότι εγώ μπορώ να κερδίσω.
0: Εντυπωσιάζομαι μόνος... που μιλάτε έτσι για το ΠΑΣΟΚ.
1: Όχι, δεν μιλάω για το
0: ΠΑΣΟΚ. Πολύ σκληρός τώρα. Δηλαδή,
1: όχι, όχι. Το λέω δεν γιατί είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Θεωρούσα ότι ήσασταν και κάποια στιγμή κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Μα, δηλαδή, ψυχικά,
1: μα, και πολιτικά είμαι. Άλλωστε, με τους συναδέλφους μου του ΠΑΣΟΚ έχουμε πάρα πολλά κοινά στη Βουλή.
0: Εντάξει, αλλά, όταν...
1: αλλά μιλάω για μια στρατηγική συγκεκριμένη.
0: Κατάλαβα τι λέτε, αλλά
1: σχολιάζω
0: το να λέτε ότι υπάρχει κίνδυνο να γελιοποιηθεί, επειδή λέει το ΠΑΣΟΚ, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Δεν είναι δικαίωμά του.
1: Το θέλω να κυβερνήσω είναι πολύ φυσιολογικό και κατανοητό. Ναι. Το ότι λέω θα βγω πρώτο, λέει το ΠΑΣΟΚ.
0: Θέλω
1: να βγω πρώτο. Και βλέπουμε αλλεπάλληλες μετρήσεις που δείχνουν ότι απέχει παρασάγκας μόνο του. Ενώ αν ενωθούν δυνάμεις, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω, ναι, μπορεί και να έχουμε μια δυναμική ανατροπής.
0: Συμφωνώ. Αυτό... να ενωθούν δυνάμεις, αλλά τι εννοούμε να ενωθούν δυνάμεις? Κάτω από τον Τσίπρα. Γιατί αυτό περιγράφουν ορισμένοι.
1: Θα σας πω. Νομίζω είναι πολύ δύσκολο,
0: ναι,
1: και θα συμφωνήσουμε, φαντάζομαι, σε αυτό, το να ενωθούν δυνάμεις πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών. Για πολλούς λόγους. Το έχει δηλώσει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ.
0: Να γίνει ένας μεγάλος συνασπισμός, ας πούμε.
1: Πριν. Λέω, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μόλις ανοίξει, κύριε Μπογδανίδη, η πρώτη κάλπη. Που θα καταγράψει μια κατάσταση. Η πρώτη κάλπη μόλις ανοίξει αναδιαμορφώνει άρδιν το πολιτικό σκηνικό. Και εκεί ίσως οι ίδιοι αριθμοί οδηγήσουν σε συνέργειες και συνεργασίες άλλου μεληνικού και κλίμακος. Αυτό θέλω να πω. Ζούμε δηλαδή σε μια παράδοξη κατάσταση.
0: Αυτό μας πρέπει να περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή όλα αυτά θα προκύψουν εκ του αποτελέσματος. Mm-hmm. Πριν τι θα μπορούσε να κάνει το Πασόκ, να πει καλώς τον Αλέξη Τσίπρα που έρχεται και που...
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό.
1: Δεν,
0: ξέρετε εγώ... γιατί το λέω. Όχι και για την οικονομία της κουβέντας, γιατί mm-hmm. καταλαβαίνω. ΣΥΡΙΖΑ αυτό που ξέραμε έχει τελειώσει. Νέα Αριστερά δεν υπάρχει, ενώ όλα αυτά τα κόμματα που προέκυψαν ουσιαστικά μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και Κασελάκης και έτσι. Mm-hmm.
1: Πολύ κερματισμός, ναι.
0: Ναι, και έρχεται ο κ. Τσίπρας, θέλει να τα ενώσει με όρους, καταλαβαίνω, έτσι, με τους δικούς του όρους.
1: Νομίζω με άλλους όρους σε σχέση με το παρελθόν, ναι. Με όχι τόσο κομματικοποιημένο και χρωματισμένο το σκηνικό, μιλάει με όρους κοινωνίας από ό,τι βλέπω το πρώτο διάστημα. Αλλά ας περιμένουμε για τον Αλέξη, ναι. Τσίπρα. Βλέπετε, το παρακολουθώ, έχει ενδιαφέρον η κίνηση.
0: Εντάξει, εντάξει, δεν έχετε όμως κρυφτεί ότι.
1: Όχι, βέβαια. Ότι είστε, είστε βουλευτής είστε... του υπό τον Τσίπρα, υπό την έρευνα του 19.
0: Ναι,
1: που...
0: Το λέω για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και συμπαθών είστε και στις εκδηλώσεις του πάτε και στο Ιράκ πήγατε και έτσι. Ναι, ναι. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό που απομένει είναι να βρεθεί ο τρόπος. Εσείς, ας πούμε, να το ρωτήσω στα ίσα, περιμένετε mm-hmm. να αποφασίσει επίσημα, γιατί είπατε για τα όργανα, ναι. που θα πρέπει να συνεδριάσουν.
1: Είναι σημαντικό. Παραμένω όπως, όχι μόνο εγώ, όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πόσοι είστε τώρα, έχουμε χάσει.
1: 26 ακόμα.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι μεγάλο το πλήθος και η πλειονότητα αυτών, φαντάζομαι.
0: Θα κινηθεί προς το κύριο Τσίπρα.
1: Κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Και όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θα εκπλαγώ. Και από την αριστερά, ίσως και από άλλους χώρους, ενώ υπάρχουν στελεχειακό δυναμικό βουλευτών. Αλλά κυρίως όμως ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει με όρους κοινωνίας. Το είδαμε και στο Ηράκλειο προχθές. Δηλαδή, η ομιλία του ήταν μια ομιλία που είχε μια.
0: Αυτό το κάνει στα πλαίσια του rebranding για να πείτε δεν παίρνω μόνο τους παλιούς. Αν και εντάξει, εσείς τώρα τι είστε παλιούς, δεν είστε παλιούς. Δεν έχετε...
1: Σίγουρα δεν έχω κυβερνητικό παρελθόν.
0: Αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό εννοούμε όταν mm-hmm. λέμε παλιός. Μπορεί να είστε ήδη στον 7ο χρόνο σχεδόν.
1: Ναι, στον 7ο χρόνο.
0: Πολλά, περάσαν τα χρόνια.
1: Περνάνε τα χρόνια.
0: Ναι. Αλλά δεν έχετε επιβαρυνθεί, ας πούμε, τουλάχιστον με κάποιες αποφάσεις οι οποίες συνήθως είναι κυβερνητικές, εκτελεστικές.
1: Ναι.
0: Αλλά πέραν αυτού, υπολογίζετε δηλαδή ότι σε αυτό το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα θα είναι και από ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπατε, και από Νέα Αριστερά και από Κασελά και από πού άλλου μπορεί να είναι? Γιατί έτσι όπως μου το είπατε.
1: Νομίζω ότι από τον κεντρό χώρο. Κάτι που έχει.
0: Τι εννοείται κεντρό χώρο?
1: Από τον ευρύτερο.
0: Τώρα είναι το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε.
1: Από τον ευρύτερο κεντρό χώρο. Όχι μόνο. Και από το ΠΑΣΟΚ βλέπουμε κινήσεις ότι γίνονται και σε επίπεδο.
0: Δεν το βλέπω να φύγει κάποιο το ΠΑΣΟΚ να πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Μου φαίνεται απίθανο, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω, είδα τον κύριο Σαουλίδη στη Βόρεια Ελλάδα, ακούω κάποια ρόλα στο Λεκανοπέδιο, δεν ξέρω τι με τον κύριο Καστανίδη, που χθες ήταν μια δήλωση η οποία. Ο Καχάρης ο Καστανίδης έχει μια διαδρομή. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε.
0: Ναι.
1: Είναι μια προσωπικότητα. Είχα την τύχη να το γνωρίσω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 19-23. Ένας άνθρωπος που δεν περισσεύει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τέτοια προσωπικότητα, όπως και ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Άσχετα αν διαφωνώ μαζί του, θεωρώ ότι λείπει από τη Βουλή. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ρητορική δυνότητα, ένα δημόσιο εκτόπισμα, λείπουν από την Ελληνική Βουλή. Αυτό το λένε και οι παλαιότεροι. Προσωπικότητες που κοσμούσαν δυστυχώς το Κοινοβούλιο. Έχει...
0: Μ' αρέσει που το λέτε τώρα αυτό, αλλά αν σας θυμίσω, όχι εσείς προσωπικά, το τι έχουν πει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τον Ευάγγελο Βενιζέλο.
1: Εσχάτως,
0: καλύτερα να κρυφτούμε.
1: Εσχάτως λένε τη Νέα Δημοκρατία για τον Βαγγέλη Βενιζέλο, βέβαια. Δεν ξέρω, έχετε
0: δει. Ναι, και εκείνος.
1: Αυτό μάλλον είναι τιμητικό για τον ίδιο με την ποια έννοια.
0: Ναι.
1: Ότι εντάξει, στη δημόσια σφαίρα, επαναλαμβάνω, μπορώ να διαφωνώ σε πολλά. Κυρίως όχι από αυτά που έχει πει, όσο από αυτά που έχει πράξει.
0: Ναι.
1: Και εκεί είναι στο οικονομικό πεδίο.
0: Εγώ να σας πω κάτι. Το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά θα το πω. Καταλαβαίνω ότι έχετε μια πολιτική συμπάθεια και έχετε και μια προσωπική σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Σωστά. Είπα, δεν μπορώ όμως να αντιληφθώ τι είναι αυτό το διαφορετικό που μπορεί να φέρει. Και σας το λέω γιατί υπάρχουν και ήδη ερωτήσεις των ακροατών μας. Δηλαδή,

0: όλο χώρο, τώρα να βάζετε τέτοια γάργαλα, δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο.
1: Το κάνω γιατί βλέπω ότι τα θέματα δημοκρατίας απασχόλησαν το χώρο της Δημοκρατίας, αλλά μετά μολύνθηκε και το κοινοβούλιο.
0: Καλά, αυτά
1: είναι. Βάζω λίγο πρέντα τώρα, αλλά λοιπόν,
0: ακούστε τώρα. Λέω για τον κύριο Τσίπρα ότι το 19 έχασε και μάλιστα.
1: Αξιοπρεπώς.
0: Όχι απλώς αξιοπρεπώς, διατήρησε μια μεγάλη δύναμη που θα ήταν ενδυνάμει πάλι, ας πούμε, ένας κυβερνητικός πόλος. Και το 23 έπεσε με πάταγο. Στις δεύτερες δε εκλογές πήγε ακόμη πιο χαμηλά. Τι διαφορετικό θα φέρει τώρα, δηλαδή, τι θα μας πει, ότι α, είδατε τι χάσατε. Ποιο είναι δηλαδή το βασικό επιχείρημα, αν σας δω αύριο το πρωί υποψήφιο βουλευτή ή βουλευτή του Αλέξη Τσίπρα, πώς θα λέει το κόμμα, δεν ξέρω. Τι θα λέτε, ότι α, ξέρετε, εκεί κάναμε λάθος, αλλά τώρα επανερχόμαστε, γιατί προσπαθώ να καταλάβω διαφορετικό.
1: Νομίζω ότι η ταυτότητα ενός κόμματος είναι πάντοτε βέβαια ο επικεφαλής και ο τρόπος που εκφράζει τις πολιτικές απόψεις, η δομή του και τα πρόσωπα. Αυτό το τρίπτυχο συνιστά την ταυτότητα ενός κόμματος. Παρένθεση εδώ, γι' αυτό πολλές φορές όταν ρωτάμε για την κυρία Καριστιανού, που μπορεί να το συζητήσουμε και περαιτέρω, λέω ότι δεν έχω άποψη, περιμένω να δω την ταυτότητα. Του πολιτικού φορέα.
0: Την είδαμε.
1: Έχουμε μια εικόνα, αλλά θέλω να δω και την ταυτότητα για να έχουμε ακόμα πιο ξεκάθαρη εικόνα. Γιατί το λέω αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν επιχειρεί, φαντάζομαι, και με νέα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα μέσα από την κοινωνία, όχι κομματικού σωλήνα άτομα, αλλά άτομα που είναι μέσα στο επιχειρήν, στην πραγματική ζωή εκεί έξω, να δημιουργήσει μια νέα πολιτική συνθήκη, ένα νέο πολιτικό οργανισμό. Από το ίδιο το βιβλίο το οποίο μελέτησα και ειδικά το κομμάτι που με απασχολούσε και το βίωσα από το 19 και μετά. Βλέπω ότι η αυτοκριτική του είναι πολύ έντονη, κυρίως βάσει το επίπεδο των επιλογών των προσώπων. Άρα, αφενός, τα πρόσωπα που σίγουρα θα έχουν αλλάξει άρδιν, αυτά που θα τον περιβάλλουν, η σωρευμένη εμπειρία που έχει ο ίδιος, και επιτρέψτε μου, κύριε Μπογδανίδη, το τρίτο και τελευταίο, η έντιμη διαδρομή. Ζούμε σε ένα περιβάλλον, δυστυχώς, που ηθικοπολιτικά έχουμε μια κυβέρνηση απέναντί μας νεκρή. Το ηθικοπολιτικό πλαίσιο πρέπει να είναι πάντοτε ψηλά. Όσοι υπηρετούμε την πολιτική. Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία βάλεται και κλείνει τον πολιτικό της κύκλο μετά από 7 χρόνια μέσα σε ένα περιβάλλον διαφθοράς και σκανδάλων. Άρα είναι πολύ σημαντικό το εναλλακτικό που θα προταθεί να έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Να είναι ηθικοπολιτικά δηλαδή αγρατζούνιστο. Σε αυτό λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, σε αυτά τα τρία στοιχεία.
0: Επενδύει, λέτε, σε αυτό.
1: Νομίζω πολύ. Το φάνηκε και από την ομιλία του στο Ηράκλειο. Τι θέλω να πω όμως εν τέλει. Νομίζω ότι το εγχείρημα, τα πρόσωπα κάνουν. Τα πρόσωπα κάνουν τους σταθμούς, τα πρόσωπα κάνουν τους οργανισμούς, κάνουν τις τοπικές διοικήσεις. Παντού τα πρόσωπα είναι καθοριστικά.
0: Πάντως ο κύριος Τσίπρας, όσο και είναι συμπαθής, ένα πράγμα για το οποίο δεν μπορεί να επέρεται είναι η επιλογή των προσώπων στη διαδρομή.
1: Βεβαίως,
0: του.
1: Και άλλωστε άσκησε μεγάλη κριτική, μεγάλη κριτική στο βιβλίο για τις επιλογές, όχι όλων, είχε 80 υπουργούς αυτά τα 5 χρόνια.
0: Και ποιο είναι το εχέγγυο που μπορεί να μας πείσει ότι μπορεί να αλλάξει, δηλαδή είχε τη δυνατότητα να βάλει 5, ας πούμε, μια και είδαμε και το ντοκιμαντέρ χθες, 5 σοβαρούς υπουργούς οικονομικών και έβαλε τον κύριο Βαρουφάκη. Είχε, ξέρω εγώ, την δυνατότητα
1: για
0: 130
1: μέρες. Και έβαλε μετά τον Ευκλήδη Τσακαλώτο.
0: Μα έπαιξε τη χώρα στα χαρτιά, στα ζάρια εκείνες τις μέρες. Τώρα, εντάξει, εσείς δεν ήσασταν, δεν απολογηθείτε γι' αυτό. Αλλά θέλω να σας πω ότι είχε τη δυνατότητα να βάλει 10 σεβάσμιους προέδρους της Βουλής από το χώρο του, την κοινοβουλευτική του ομάδα, και επέλεξε τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, και ο ίδιος τα βρήκε πάνω του, έτσι. Αυτό
1: βέβαια, γύρισαν μπούμεραγκ. Όμως, τι γίνεται. Εκείνες οι κρίσιμες εποχές που όντως δεν τις βίωσα, ήμουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά το βλέπαμε στο Δήμο τις δυσκολίες που είχαμε στην καθημερινότητα. Είναι το εξής. Ανέλαβε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση όπου το παλαιό πολιτικό σύστημα είχε χρεοκοπήσει τη χώρα. Μια χώρα κατεδαφισμένη. Okay. Μου εξηγούσε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Σε δεύτερο χρόνο, κάπου το 20, σε μια συνάντησή μας, τι αντιμετωπίσανε εκείνη τη στιγμή, το Γενάρη του 2015, το Φλεβάρι του 2015, τι επικρατούσε στα δημόσια ταμεία. Κύριε Μπογδανίδη, τραγωδία.
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή δεν ήταν απλά διαλυμένη η χώρα, ταπεινωμένη στο εξωτερικό παντού, χωρίς χρήματα για τα στοιχειώδη, χωρίς για τους μισθούς, τις συντάξεις. Αλλά είχαν ουσιαστικά η κυβέρνηση Σαμαρά που ήταν απελθούσα, και εκεί μάλλον έκανε λάθος ο Τσίπρας. Έπρεπε να περιμένει. Το λέει και χθες στο ντοκιμαντέρ.
0: Το είπε ο Τσακαλώτος.
1: Ναι, το είπε. Έπρεπε να περιμένει ένα χρόνο, θα ήταν τελείως διαφορετικό.
0: Μα δεν ήταν μόνο αυτό το λάθος του.
1: Υπήρχε μια κοινωνική βέβαια πίεση.
0: Ναι, δεν ήταν μόνο το λάθος του αυτό. Ήταν το λάθος του Είπαμε στην επιλογή των προσώπων, στο πώς χειρίστηκε τις πρώτες μέρες που μπορούσε να πάρει πολύ καλύτερη συμφωνία, διότι ήταν όλη η Ευρώπη σαστισμένη με την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είχε υποστεί ένα σοκ εκεί, είχε επιταχύνει. Όμως να δούμε τη μεγάλη εικόνα, ήταν 4 ολόκληρα χρόνια. Πολλοί εστιάζουν εν προκειμένου στο 15. Για να δούμε το 16.
0: Ήταν τραυματικό. Να το δούμε.
1: Το που είναι και μετά. Το 16.
0: Σας έχω πει ότι ο Τσίπρας. Το 17. Το 18. Και σε άλλη μα συνομιλία ότι ο Τσίπρας του 17, 18, 19 δεν είχε

0: καμία σχέση.
1: Εξαιρετικός.
0: Με τον Τζίπρα το 2015 και αυτό, αυτά. Αυτό... Δεν λέω αν ήταν εξαιρετικός, δεν είχε καμία σχέση.
1: Εξαιρετικός, εξαιρετικά τα αποτελέσματα. Ναι. Είχαμε 7 τρίμηνα θετικά. Μέσα στη, ναι. Μετά που χρεοκοπεί 7 θετικά τρίμηνα.
0: Έμαθε όμως του Κασίδη το κεφάλι. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Τι...
1: Ναι, έμαθε...
0: Λέτε λοιπόν ότι αυτό που.
1: Έμαθε η χώρα.
0: Γιατί αυτό που θα τον διαφοροποιήσει και εσείς τέλος πάντων επιλέγετε αυτή τη διαδρομή είναι. Τα πρόσωπα, τα καινούργια. Πρόσωπα,
1: ναι, το άνοιγμα το πολιτικό που αν μη τι άλλο προς το κέντρο σίγουρα κοιτάζει. Βλέπετε ο Όρος Σοσιαλδημοκρατία που το αναφέρει ξεκάθαρα ως ένα τρίπτυχο μαζί με την πράσινη πολιτική οικολογία, αλλά βέβαια και την, κεντρο, την αριστερά. Είναι νομίζω μια προσπάθεια διεύρυνσης πολιτικής και σε αυτό θεωρώ ότι θα βρει ευήκο άουτα. Δεν είναι εύκολο, αλλά ουσιαστικά είναι ένας... Ένας προθάλαμος μια τέτοιας ναι. μεγάλης, ενός μεγάλου μετόπου.
0: Και η αλλαγή του ιδίου, λέτε, ίσως. Και μια ναι. αλλαγή του ιδίου.
1: Εγώ βλέπω ένα διαφορετικό Τσίπρα.
0: Όταν, ας πούμε, το 19 συνομιλούσατε μαζί του, mm-hmm. όταν πρωτοβγήκατε βουλευτής. Συνομιλείτε και τώρα μαζί του, προφανώς.
1: Ναι.
0: Τη βλέπετε αυτή τη διαφορά, τη βιώνετε.
1: Ευδιάκριτη. Σε ναι. πολλά επίπεδα. Κυρίως ορευμένη εμπειρία και ψυχραιμία, αλλά δεν σας κρύβω και στο πλαίσιο των συνεργατών. Που λέμε πριν τα πρόσωπα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία, ναι. δεν είμαι και ποτέ στις αρχές μου, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Παίζει μεγάλη σημασία και ποιοι είναι πέριξ ενός
0: αρχηγού.
1: Στο Πασόκ τώρα, επειδή λέμε για τα πρόσωπα, που έχει πρόσωπα τα οποία είναι και φίλοι μου, μπορώ να σας πω, κοινωνικά και πολιτικά και άνθρωποι που περιβάλλουν τον κύριο Ανδρουλάκη, το είναι επικεφαλής του Πασόκ. Τι βλέπω. Με αυτά τα πρόσωπα πήγε το Πασόκ το 23 και πήρε 11,9. Έχει αλλάξει καθόλου το Πασόκ αυτά τα 2 χρόνια, τα 3 χρόνια. Έχει κάνει κάτι το οποίο θα δώσει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό νομίζω το ίδιο αποτέλεσμα θα λάβει.
0: Γιατί είναι τα ίδια... Υποψιάζομαι ότι η ερώτηση σας είναι ρητορική, αλλά μπορώ να σας πω όμως, όχι μόνο για την οικονομία της κουβέντας, αλλά ότι το Πασόκ έχει προσπαθήσει να κάνει διεύρυνση. Mm-hmm. Έχει και πρόσωπα που εσείς τα τιμούσατε και μάλιστα ο κύριος Φαραντούρης που πρόσφατα μετεγράφει στο Πασόκ ήταν και υποψήφιος αρχηγός σας και λέγατε ναι. τα καλύτερα.
1: Μα εγώ συνεχίζω. Ο Νίκος Φαραντούρης. Άσχετο. Ο Νίκος Φαραντούρης είναι ένας άνθρωπος που τον γνωρίζω προσωπικά
0: ναι.
1: και έχω μια πολύ καλή σχέση μαζί του. Θεωρώ ότι προσθέτει. Αλλά δεν είναι ένα πρόσωπο το ζήτημα. Ο Νίκος Φαραντούρης έγινε αυτή η προσθήκη όπως έγινε εχθές προχθές. Γενικά όλο αυτό το διάστημα το Πασόκ είχε την ευκαιρία να κάνει πραγματική διεύρυνση σε πρόσωπα, δεν το έκανε. Δεν βλέπω κάπου, ανά την Ελλάδα, σκεφτείτε, 2-3 χρόνια μετά το αποτέλεσμα του 23, αν ένα κόμμα θέλει πραγματικά να ανοίξει βηματισμό, να κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή, κάνει δυναμικές παρεμβάσεις, γενναίες τομές. Αυτό νομίζω ότι έλειπε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το κρίνουν οι άνθρωποι που είναι στο χώρο του Πασόκ και το βλέπουν.
0: Ωραία,
1: το λέω γενικότερα.
0: Τώρα μου δίνετε όμως μια πάσα να σας ρωτήσω τι στράβωσε με εσάς, γιατί υπήρχε έντονη η αίσθηση. Και πληροφορίες θα έλεγα.
1: Και ακόμα υπάρχει σας πληροφορώ. Μου λέει ο κόσμος απλά στον δρόμο. Ναι, ναι,
0: εγώ λέω τώρα υπήρχε γιατί θεωρώ ότι μάλλον κι εσείς κάπου το κλείνατε. Ότι ήσασταν κάποια στιγμή, βλέποντας δηλαδή την απογοήτευση στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ήσασταν κοντά στο ΠΑΣΟΚ και ξέρω ότι. Τώρα, αν θέλετε το διαψεύσετε, μπορεί να το διαψεύσετε. Αλλά τι συνομιλούσατε με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Με τον Νίκο Ανδρουλάκη είμαστε φίλοι, μπορώ να σου πω, πάνω από 20 χρόνια. Τον Νίκο δεν τον γνωρίζω από χθες. Και φυσικά και μιλάμε και μιλούσαμε και διατηρούμε μια πολιτική σχέση και πολιτική επαφή ανθρώπινη και νομίζω και χρήσιμη για τα πολιτικά δρόμενα. Αλλά αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Ναι,
1: εγώ από την αρχή.
0: Είχατε όμως κουβεντιάσει, μην μου το διαψεύσετε αυτό.
1: Όχι.
0: Για κάποια στιγμή, μήπως το δείτε στο Πασόκ. Όχι.
1: Παρόλο τη συζήτηση. Παρόλο τη. Όχι προτάσει, γιατί δεν είναι και πρόταση με την έννοια, αλλά το καλό κλίμα συζήτησης σε ένα χρόνο βέβαια πάνω από ένα έτος, πριν από ένα έτος περίπου, και ακόμα διατηρώ καλές σχέσεις, είναι στη λογική ότι που υπάρχει και τώρα και το λέω με κάθε τόνο. Το συζητούσα και χθες με τον Παύλο τον Χριστίδη, καλό μου φίλο και ομοειδιάτη στα αθλητικά πράγματα. Λοιπόν, του έλεγα το εξής. Είναι δυνατόν, μάλλον μου ρωτούσε ο ίδιος, με μια περίπτωση τώρα που είχαν μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ που είχαμε μια ένταση
0: ναι.
1: για ένα θέμα με τις ανεξάρτητες αρχές
0: ναι.
1: που δεν ήταν και πολύ κομψό, εν πάση περιπτώσει κατάλαβα ότι κάτι εκεί είναι. Όπως και να έχει, του λέω το εξής. Μάλλον μου αναφέρει ο Χριστίδης ότι δεν είναι δυνατόν να μην βρίσκουμε ένα κοινό, δεν χρειάζεται να χτυπάμε. Αυτό θέλει μια δημοκρατία. Αυτό επιθυμεί η κυβέρνηση. Να υπάρχει ένταση στον χώρο της αντιπολίτευσης μεταξύ μας.
0: Το Πασόκ διέψευσε ότι υπήρχε συμφωνία.
1: Ακριβώς. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι είδατε τι κάνει, πώς δημιουργείται μια συνθήκη.
0: Ναι, για να το κλείσουμε. Δηλαδή, ενώ υπήρχε καλό κλίμα, ενώ συζητούσατε mm-hmm. με τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν υπήρχε.
1: Ποτέ δεν είχαμε φτάσει
0: πρόταση.
1: Όχι, ποτέ. Ποτέ σε επίπεδο σοβαρής συζήτησης για μια

0: ήταν κάτι το κρατούσα πάντοτε μακριά, διότι ήμουν και είμαι εν ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Άσχετα το τι σημαίνει στον χώρο μου, σέβομαι αυτή τη διαδικασία, αλλά συνεχίζω και συνομιλώ. Όπως και θα συνομιλήσω και αύριο. Πρέπει να συνομιλεί ο χώρος. Πρέπει να μάθουμε στην κουλτούρα
1: δηλαδή,
0: της συνεργασίας.
1: Ωραία, ούτε μεταξύ Τυρού και Εχλαδιού δεν είπατε ότι εσύ έπρεπε να είσαι στο Πασόκ να σας πει.
0: Καλά, αυτό το λέω και έξω να βγω τώρα. Θα βρω ένα φίλο μου που με ξέρει από παλιά από την αυτοδιοίκηση. Μου πει, μα έλα στο Πασόκ.
1: Δεν είναι το ίδιο. Το λέω γιατί εσάς και οι καταβολές σας και εννοώ και συγγενικά και αυτό και διαδρομή. Πιο κοντά ήταν στο Πασόκ.
0: Το Πασόκ αυτό που πρεσβεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ και θα τολμήσω να πω και ο Αλέξης Τσίπρας αύριο έχουν κάποια διαφορά. Αλήθεια τώρα. Έχετε δει, εσείς είστε έμπειρος δημοσιογράφος, βλέπετε στη δημόσια σφαίρα τι προτείνουμε κοινοβουλευτικά, στην καθημερινότητα, για την ακρίβεια, για το κράτος δικαίου. Είναι, για να μην πω ταυτόσιμες οι πολιτικές απόψεις, είναι τόσο μα τόσο συγγενικές.
1: Εντάξει, όμως, ΣΥΡΙΖΑ και Πασόκ, βλέπετε τώρα που βλέπω πάλι επαφές, υποχώρησε ψυχολογικό χάος.
0: Ο ανταγωνισμός είναι.
1: Σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για να ανέβει χτύπησε πολύ το Πασόκ.
0: Ναι, και το Πασόκ για να μπορέσει τώρα λίγο να ανέβει, ενδεχομένως να χτυπάει κάπως το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό υπάρχει στην πολιτική. Ανταγωνισμός είναι αυτό, λέγεται. Το ζήτημα είναι πολιτικά. Απέχουμε. Παλαιότερα υπήρχε μια διάσταση. Το Πασόκ δηλαδή που βγαίνει από μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία εκεί το 2014-2015, που ήταν ένα πιο δεξιό Πασόκ, θέλω να πιστεύω, από το σημερινό. Είχε μια μεγάλη διάσταση από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν ήταν μόνο ανταγωνισμός που πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ εκμεταλλεύτηκε αυτή την απομείωση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ και γιγαντώθη. Είχαν και διαφορές υπαρξιακού χαρακτήρα. Τώρα δεν νομίζω ότι σημαίνει αυτό. Πρέπει να το δούμε τελείως διαφορετικά. Το πιστεύω αυτό, το πιστεύω. Θα μου πείτε, είναι εύκολο να υπάρχει συνεργασία. Ξανακρατήστε το θέμα της πρώτης Κυριακής. Το τονίζω αυτό. Το τι θα βγάλει η κάλπη την πρώτη Κυριακή. Επαναλαμβάνω, όλοι βλέπουμε ότι δεν θα έχουμε μία εκλογική διαδικασία. Ίσως και δεύτερη, ίσως και τρίτη. Αν ο Μητσοτάκης εκβιάσει και θέλει να πάει σε μία διαδικασία έτσι πολύ σκληρή, μπορεί να το δούμε και αυτό. Το έκανε ο πατέρας του, δεν το αποκλείω καθόλου.
1: Σας είπα ότι πάτε να ρίξετε εσείς με τον κύριο Πολάκη και ενοχληθήκατε με τον κύριο Πολάκη. Γιατί το ύφος είναι το διαφορετικό.
0: Όχι, ο καθένας νομίζω ότι εκφράζεται με τον τρόπο του.
1: Είστε και... η μόνη βουλευτή.
0: Βεβαίως είναι μία
1: βουλευτή. Άμα ζητήσει, ας πούμε, λέω ο κύριος Πολάκης παράδειγμα να τον πάρει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μα δεν είναι θέμα ενός ανδρός και την επιθυμία αυτού, αλλά είναι θέμα των οργάνων.
1: Τι θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή.
0: Αν τα όργανα αποφασίσουν π.χ. σε μια αλφα κατεύθυνση, δηλαδή αναστολή, ή επανελειτουργία ή ανασύσταση, οτιδήποτε, υπερβαίνει τα πρόσωπα και τις επιθυμίες τους.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Το έχετε πάντως σηκώσει πολύ το θέμα. Δηλαδή δεν έχετε αφήσει τίποτα, εργολαβίες, τράπεζες, αυτό να μην το σηκώσετε. Φαντάζομαι ότι αυτό σε επίπεδο, τουλάχιστον social media, έχει μεγάλη αποδοχή.
0: Θα σας πω, είναι μια επιλογή την οποία ξεκίνησα πριν από περίπου 2 χρόνια. Εντάξει, ενεργεί στα social media, είμαστε όλοι πολιτικοί και συνάδελφοί μου από το νησί,
1: και
0: οτιδήποτε. Ναι, βεβαίως. Και εσείς δημόσιο πρόσωπο, με δημόσιο λόγο και παρέμβαση. Αλλά θεώρησα ότι πρέπει να ασχοληθώ με τα προβλήματα των ανθρώπων εκεί έξω πιο διαδραστικά. Εντάξει, το θέμα των εργολαβιών, επειδή γνωρίζω και αθέατες πτυχές και είναι δημόσιο χρήμα, το δημόσιο συμφέρον. Ορκιστήκαμε για κάτι, κύριε Μποδαλίδη. Πρέπει να το τηρούμε αυτό. Σε ένα τουλάχιστον στοιχειώδη θεσμικά βαθμό. Δηλαδή να προστατεύσουμε όταν βλέπουμε κακό κείμενα και όταν βλέπουμε ατασταλίες να τις επισημαίνουμε. Όχι με αγοραίο ύφος, ούτε με υβριστικό προς Θεού. Όμορφα, εύπεπτα, τεκμηριωμένα για να καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος εκεί έξω, μέσα σε ένα ωκεανό ετερόκλητων ειδήσεων, καθώς σκρολάρει, δεν προλαβαίνει. Να μεταβολήσει τα μηνύματα που δέχεται. Αν ο τρόπος όμως είναι κατανοητός και απλός, ίσως μείνει κάτι. Και αν μείνει κάτι στο υποσυνείδητό του, τότε την ώρα της επιλογής νομίζω θα έχει μια πιο κρυστάλλινη εικόνα και άποψη.
1: Αυτό έχετε πάντως επιλέξει. Το εύπεπτο, δηλαδή δεν είναι λίγο πολιτική TikTok αυτό.
0: Θα σας
1: δηλαδή,
0: πω,
1: λέμε για μερικά δευτερόλεπτα.
0: Είμαστε στο 2026, θα σας πω. Θα σας το πω απόλυτα ρεαλιστικά και πραγματιστικά. Είμαστε στο 2026. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, ένας βουλευτής, καταλαβαίνετε, του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει και την πιο προνομιακή μεταχείριση. Σε επίπεδο μέσων ενημέρωσης.
1: Εσείς τώρα.
0: Όχι, δεν μιλάω για μένα, γιατί δεν είναι ο Χάρης ή ο Κώστας. Λέω γενικότερα.
1: Εντάξει, όμως ο Μαμουλάκης τώρα αν έχει παράπονα. Θα πες ότι για να μας κάψει τώρα. Είστε στη τηλεοράση, είστε εδώ, είστε.
0: Δεν συζητώ για μένα προσωπικά. Μιλάμε γενικότερα. Ναι. Ότι ένας βουλευτής της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης.
1: Τότε μην το λέμε, γιατί εντάξει, τώρα αν κάποιος είναι κομμένος, είναι και μερικοί. Mm-hmm. Σας το λέω τώρα ειλικρινά. Που νομίζουν ότι κόβονται. γιατί δεν μπορούν κιόλας ούτε να τα πούνε, ούτε και φαίνεται τίποτα.
0: Αυτό. Τα ίδια πρόσωπα είναι από αυτά που δεν προσπαθούν και στα κοινωνικά δίκτυα. Το βλέπετε αυτό.
1: Α, είδατε. Συνήθως... λοιπόν τώρα, μην τα λέμε τώρα για τα μέσα, γιατί τα μέσα μπορεί να ανακολουθούν την κακή πορεία της χώρας, αλλά δεν είναι ότι.
0: Όχι όλα. Όχι όλα. Βλέπω και να είμαστε και δίκαιοι.
1: Όχι όλα, αλλά.

0: σας λέω ότι ακόμα ό,τι και να χρεώσουμε στα κακά μέσα και στους κακούς δημοσιογράφους, σας λέω ότι υπάρχουν και πολιτικοί που δεν ανταποκρίνονται. Δηλαδή, εγώ τώρα δεν το λέω για να σας κάνω φιλοφρόνηση, αλλά συζητάμε πολλή ώρα, έχει περάσει η ώρα, δεν έχουμε πει τίποτα από αυτά που θα μπορούσαμε, αλλά περνάει η ώρα γιατί είστε ένας συνομιλητής που το έχετε. Εάν δεν το έχετε, δεν θα σας ξανακαλέσω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, δεν μπορώ.
1: Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν αυτό. Και στο κυβερνό και στα υπόλοιπα.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Ξαναγυρνάμε για τα κοινωνικά
0: δίκτυα. Ξαναπίσω. Δεν είναι πολιτική TikTok, επιμένω σε αυτό. Δηλαδή, να πούμε κάτι σε μερικά δευτερόλεπτα για να κερδίσουμε followers, να κερδίσουμε υποστηριχτές.
1: Θα σας πω. Οφείλεις να είσαι παρεμβατικός και να εναρμονίσαι με τους κανόνες του παιχνιδιού. Ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού στα κοινωνικά δίκτυα? Ταχύτητα, απόκριση και ένα ξεκάθαρο βέβαια πολιτικό αποτύπωμα για τον πολιτικό. Αυτό αν το προσφέρεις, εξαρτάται μετά από τον κόσμο. Ο κόσμος κρίνει. Ο κόσμος κρίνει, διαλέγει, επιλέγει να σε παρακολουθήσει ή όχι. Αυτό που χρειάζεται είναι να είσαι σωστός, να ό,τι λες να είναι αληθή, να μην είναι κάτι το οποίο δεν στέκει. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι μια δυναμική διαδικασία. Πολύ ανταγωνιστική και αυτή.
0: Εντάξει, είναι. Αλλά ξέρετε γιατί το λέω, γιατί αισθάνεστε μερικές φορές ότι υπερβαίνετε τα εσκαμμένα, έστω και με τρόπο που αρέσει, αν το θέλετε, αλλά και εσκεμμένα μερικές φορές. Δηλαδή, να πούμε, κατηγορηθήκατε πολύ, το λέει και ένας ακροατής τώρα, για το θέμα του πύργου ελέγχου. Βγήκατε στον πύργο ελέγχου χωρίς άδεια, χωρίς τίποτα.
1: Όχι. Βγήκα στον πύργο ελέγχου έχοντας πλήρη την άδεια, έχοντας μιλήσει με τον Ερλιμενάχη. Πήγα, έκανα ένα σύντομο βίντεο για να δείξω τι. Γιατί πήγα εκεί, για να δείξω στους Ηρακλειώτες τι φιλέτο υπάρχει, τι έκταση είναι αυτού του μεγάλου ακινήτου, αξίας 1,44 δισεκατομμύριων ευρώ, με ορκωτή εκτίμηση ορκωτών ελεγκτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να καταλάβουμε δηλαδή τι διαθέτουμε σαν πόλη, σαν Ηρακλειώτες και πού κατευθύνεται αυτό, γιατί δεν ήταν ένα τυχαίο βίντεο, ήταν μετά από μια παρουσία του κυρίου Πιερακάκη που ουσιαστικά δηλώνει μπροστά στον δήμαρχο της πόλης και τον περιφερειάρχη ότι ακούστε να δείτε, δεν με ενδιαφέρει το Καζαντζάκη τι θέλει ο Δήμος και η περιφέρεια. Εμείς θα κάνουμε μια περίκλειστη πολιτεία 2.000 στρεμμάτων. Τα 1.000 στρέμματα που τάχα διεκδικείται θα είναι απ' έξω και θα βάλουμε εδώ ένα νέο ελληνικό.
0: Είστε λίγο άδικος τώρα. Δηλαδή,
1: σοκαρίστηκα εγώ με τη δηλώση του Πιερακάκη.
0: Θα το μελετήσουμε, το σχεδιάσουμε.
1: Ανέφερε συγκεκριμένη επιφάνεια. Αν το άφηνε φλου, θα ήμουν όπως το είχαν αφήσει στο παρελθόν φλου. 7 χρόνια που κάνω παρεμβάσεις για το ελληνικό, για το Καζαντζάκη, συγγνώμη. Δεν δέχομαι ενστάσεις τέτοιου τύπου. Έλεγα θα δούμε τι θα γίνει με το Δήμο Ηρακλείου, με τους ανθρώπους της Αλικαρνασσού, με την περιοχή που τόσο έχει βληθεί περιβαλλοντικά, τόσο έχει οχληθεί περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά όλα αυτά τα χρόνια. Ήρθε η ώρα για την Αλικαρνασσό να μπορέσει να διαμορφώσει ένα περιβάλλον αστικό που της αξίζει. Και εκεί που περιμένεις κάτι τέτοιο και εκεί που από το 2017 παρακαλώ γίνονται παρεμβάσεις γύρω από το ζήτημα αυτό, να βλέπεις 10 χρόνια μετά να σε αποκλείουν. Το ελάχιστο που θεώρησα σωστό να κάνω είναι να πάω, να χτυπήσω ένα βίντεο, να δείξω στους Ηρακλειώτες, στους πολίτες του νησιού τι συμβαίνει. Είχα κάνει κάτι αντίστοιχο με τις γούρνες, αν θυμάστε.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Άλλη μια υπόθεση δημόσιας περιουσίας, δημοσίων χρήματος που νομίζω ότι δεν τη χειρίστηκε η κυβέρνηση με τον καλύτερο τρόπο. Χάσαμε χρήματα δηλαδή, σαν φορολογουμένοι. Υπάρχει μια διασπάθηση εδώ.
0: Ναι.
1: Δώσαμε κάτι 40. Το αγόρασε κάποιος και σε 1,5 χρόνο το πούλησε 70. Αυτό. Εκατομμύρια.
0: Είπατε, θα σας πω κάτι. Σας παρακολουθώ στενά. Έχετε πει και για το αεροδρόμιο. Είπατε για τις γούρνες. Έχετε πει για το ΒΟΑΚ. Έχετε πει για τις τράπεζες.
1: Αυτό είναι κομμάτι των υποδομών.
0: Ναι,
1: έχω πολλά και για την καθημερινότητα των πολιτών, βέβαια.
0: Όχι, εκεί βλέπω... αυτά καθημερινότητα είναι. Καθημερινότητα. Ναι. Ξέρετε, γιατί ρωτάω. Όλη αυτή η προσπάθεια που κάνετε, έχετε κάποιο αντίκρισμα απέναντι ότι κάποιοι να σας λένε μπράβο Χάρη, μπράβο κύριε Βουλευτά, μπράβο. Αντίκρισμα υπάρχει, δηλαδή έχετε αισθανθεί ότι λίγο έχει ακούσει η κυβέρνηση και η κατούντας.
1: Θα σας πω κάτι που το παρατηρώ τελευταίους μήνες και μου έχει ενδιαφέρον. Είμαι στη Βουλή, σταματάνε στον διάδρομο κυβερνητικοί βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Μου λένε χαμηλόφωνα, καλό αυτό το βίντεο που έκανες. Και χτυπάει τη Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε. Ναι. Δηλαδή, μου κάνει κάτι εντύπωση αυτό. Καλά, από το Πασόκ, πολλοί φίλοι μου λένε ενδιαφέρον θέμα αυτό που ανέδειξες. Υπό αυτή την έννοια, ναι, πρακτικά.
0: Ναι, όχι, το λέω πρακτικά γιατί.
1: Πρακτικά, ναι, το σκάκι θέλω να είμαι δίκαιος. Θυμάμαι πριν από 2 χρόνια είχαμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να βάλουμε το σκάκι στα σχολεία με αλλεπάλληλα βίντεο παρεμβάσεις. Το κάνανε. Το κάνανε. Χρειάστηκαν 5 χρόνια προσπάθεια, αλλά έγινε. Κάποια πράγματα προχωρούν.
0: Με προλάβατε τώρα, γιατί θα σας έλεγα. Πώς να το πω, για το αμότο που λέμε.
1: Οι τράπεζες, ο Πιερακάκης, θυμάστε.
0: Ναι.

0: Με κάνει, είχα σηκώσει ένα τεράστιο θέμα με τις καταχρηστικές χρεώσεις με το ATM.
1: Ναι.
0: Το έκανε, παρενέβη.
1: Ναι.
0: Θέλω να είμαι πάντοτε σε ό,τι λέω να υπάρχει.
1: Χαίρομαι που τα ακούω αυτό.
0: Και μάλιστα με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Πυρακάκης, επειδή γνωριζόμαστε, με πήρε τηλέφωνο και μου προμήνυσε αυτό που τελικά που έγινε. Ναι. Που έγινε στην πράξη.
1: Ωραία. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ότι, εντάξει, 7 χρόνια πάμε τώρα στην κυβέρνηση αυτή. Την κατακεραυνώνουμε, λέμε, κάνουμε, δείχνουμε, έχει το βιωτικό επίπεδο, η καθημερινότητά μας δοκιμάζεται, όλα αυτά. Με τόσα που τις τύχανε, για να είμαστε εκεί ειλικρινείς, δεν τις τύχανε πολλά.
0: Η υγειονομική κρίση που ήταν μια μεγάλη πληγή και μεγάλο πρόβλημα για όλους μας, αυτός ο αυτοεγκλεισμός μας στιγμάτισε, αν μη τι άλλο, και μας δυσκόλεψε τα μάλα, ήταν όμως και μια τύχη για τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί εισέπραξε, αμοιβιοποιήθηκε το χρέος, εισέπραξε 47 δισεκατομμύρια ευρώ να τα διαθέσει. Για την οικονομία προφανώς. Αλλά εκεί που είχε το μαξιλάρι από το ΣΥΡΙΖΑ πήρε και άλλα 47 δις. Μετά από λίγο έρχεται και ο RRF, του δίνει άλλα 36 δις.
1: Ναι, μετά από έρχεται το ΕΣΠΑ. Ήταν μια οικονομία σε στάση. Ήταν μια... Αυτή. Δεν ήταν εύκολο να το
0: διαχειριστεί.
1: Και
0: φυσικά.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψη και έτσι, όπου πολλά αλλά μπορούμε να πάρα πούμε. Λέω ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έκανε κάτι καλό. Πρέπει να βγαίνει η αντιπολίτευση να τη πει κάτι. Ότι εδώ κάτι έκανε. Συνεχώς ακούμε. Το λέω τώρα για το. Γιατί δεν έχω κάποιον να σας απαντήσει.
0: Όχι. Δεν το ακούσω και να, το, και να πω. Όπως σας είπα, στο πεδίο της καθημερινότητος ή στο πεδίο της οικονομίας, παρόλο το μεγάλο μας τεράστιο δημόσιο χρέος, μεγαλύτερο από ό,τι παρέλαβε ο Μητσοτάκης έχει αυτή τη στιγμή η χώρα, παρά τα αυτά, κάποιοι τομείς της οικονομίας ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο. Ο τουρισμός τον παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία σε ήδη καλή πορεία. Θυμάστε, 17, 18, 19 ανέβαινε ο τουρισμός, συνέχισε να ανεβαίνει. Ένα στοιχείο προβληματισμού, πόσο ετεροβάρος θα εξαρτώμεθα ακόμα από τον τουρισμό. Πρέπει να το δούμε λίγο. Το θέλουμε τον τουρισμό, είναι απαραίτητος.
1: Το έχουμε χάσει λίγο.
0: Πρέπει να δούμε λίγο το παραγωγικό μοντέλο, κυρίως το βιομηχανικό σκέλος και το εξαγωγικό. Που στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πολύ καλές εξαγωγές. Εισαγωγές 17-18 σε σχέση με τώρα. Αλλά εκεί έγιναν βήματα. Ενισχύθηκε ο τουρισμός, το τουριστικό μας προϊόν. Αυτό είναι στοιχείο. Η ψηφιοποίηση του κράτους. Παρέλαβε το 19 πάρα πολλές δομές της ψηφιακής πολιτικής επί ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πυρακάκης, έκανε redirect, το οργάνωσε και αυτό απέδωσε. Βεβαίως, δεν μηδενίζουμε πράγματα. Έγινε στη χώρα. Όμως, η μεγάλη εικόνα ποια είναι. Είναι το πώς βιώνουν οι άνθρωποι την καθημερινότητά τους έξω. Και αυτό που εγώ προσλαμβάνω είναι ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα το 19 από το 26, τουλάχιστον σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης. Τώρα, μην μιλήσουμε για το κράτος δικαίου. Βιώνουμε και βλέπουμε αδιανόητα πράγματα. Είστε πάρα πολλά χρόνια δημοσιογράφος και έμπειρος. Αυτό που συμβαίνει με το ζήτημα της κατασκοπίας και των παράνομων παρακολουθήσεων είναι αδιανόητο. Να βλέπω έναν βετεράνα τογματάρχη του Ισραηλινού στρατού να εκβιάζει σε ζωντανή μετάδοση τον πρωθυπουργό της χώρας μου. Συγγνώμη, ναι. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχω ξαναζήσει. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα το ξαναζήσω.
1: Θεωρείτε ότι ειδικά στην ιστορία των υποκλοπών δεν έχουμε μάθει ακόμη πράγματα?
0: Ναι. Νομίζω ότι έχουμε πολλές αθέατες ακόμα πτυχές σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. Και οι οποίες δεν θα μπορέσει ο κ. Μητσοτάκης, όσο και αν διακαώς θέλει να θωρακίσει το μετέπειτα της πορείας του, θα κληθεί να απολογηθεί. Το ότι επιλέγει τώρα τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, γιατί είναι και ο πρόεδρος του ειδικού δικαστηρίου, όπως ξέρετε, πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Βάσει του συντάγματος, δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει συνέχεια στην υπόθεση. Όποιος και αν αναλάβει τις τύχες, και είναι και ένα ζήτημα που αφορά το σύνολο του πολιτικού συστήματος, πρέπει να δει αυτή την υπόθεση. Σας θυμίζω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου έδωσε χάρη πρακτικά στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για άλλη υπόθεση διαφθοράς εκείνη την εποχή. Δεν κινήθηκε τιμωρητικά όπως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στον Ανδρέα. Τώρα δεν ξέρω τι θα συμβεί την επόμενη φορά.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ τον Χάρη Μαμουλάκη, ευχαριστώ και τους συναδέλφους εδώ που ήταν μαζί μας για την ηχογράφηση, τη μαγνητοσκόπηση. Να είμαστε καλά.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είμαι η Σώτια Πεντεδήμου. Είναι βράδυ Παρασκευής. Είστε συντονισμένοι φυσικά στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα και αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο. Η πολιτική εκπομπή που φιλοδοξεί κάθε βράδυ Παρασκευής για περίπου μία ώρα να σας κρατά καλή συντροφιά ή σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρουσα συντροφιά. Κλείνει σήμερα μία εβδομάδα δύσκολη. Δύσκολη για την Κρήτη. Δύσκολη γιατί η επικαιρότητα εδώ είναι τραγική. Μιλώ προφανώς για την δολοφονία, για την εμψυχρό δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, που η αλήθεια είναι ότι τα έχει επισκιάσει όλα και πώς αλλιώς. Ωστόσο, η πολιτική επικαιρότητα πάντα έχει το ενδιαφέρον της και ήταν και αυτή η εβδομάδα που κλείνει σήμερα πυκνή όσον αφορά τα πολιτικά γεγονότα και όσον αφορά στο εσωτερικό των κομμάτων, αλλά και συνολικά. Είμαστε ατύπως, βλέπετε, τουλάχιστον αυτό εκτιμώ εγώ, σε προεκλογική περίοδο τα κόμματα ετοιμάζονται. Άλλο τώρα που ίσως δεν το λένε πολύ ανοιχτά, ετοιμάζονται πάντως για τις εθνικές κάλπες. Είναι μια περίοδος αυτή που θα τραβήξει, αναλόγως βέβαια και πότε ο Πρωθυπουργός, το οποίο αποκλειστικό προνόμιο είναι η εξαγγελία των εκλογών, πότε θα αποφασίσει να στηθούν οι κάλπες. Ο ίδιος επιμένει το 27. Μένει να δούμε αν όντως θα γίνει αυτό. Έχουμε να πούμε πολλά απόψε. Έχω εκλεκτή παρέα στο στούντιο και ευθύς αμέσως καλωσορίζω. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την άλλη κυρία της παρέας. Είναι μαζί μου η κυρία

0: Μαρία Δαφέρμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Πρέπει να ευχηθώ και καλή δύναμη και δημοσίως, γιατί εκλεγήκατε στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος. Ευχαριστώ για την παρουσία σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και βεβαίως ο κύριος της παρέας, ο Μάξιμος Σενετάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, μαζί μου και αυτό το βράδυ. Σας ευχαριστώ, κύριε Σενετάκη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Όχι μόνο σας επιτρέπω, αλλά επιβάλλετε κιόλα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν συμβαίνει και συχνά να έχω γυνάθεση αυτές τις ημέρες. Το λέω γιατί τοποθετούνται και οι αρμόδιοι υπουργοί, ο κύριος Χρυσοχοίδης, τον άκουγα σήμερα. Αλλά και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουμε διαρροές για το αν μπορούσε κάπως να έχει κάτι, έτσι, να το έχουμε κάτι προλάβει. Να ζητήσω ένα σχόλιο σας.
2: Βεβαίως. Προφανώς δεν μπορώ να μπω, δεν έχω στοιχεία για να μπω στην ουσία αυτής της αντιδικίας. Υπάρχουν οι επίσημες δηλώσεις. Αυτό που βιώνοντας και εγώ κοντά μας αυτό το τραγικό γεγονός, να πω ότι λυπάμαι πάρα πολύ, λυπάμαι πολύ που συνέβη και πέραν του γεγονότος ότι συνέβη και στον τόπο μας και για άλλη μια φορά μπαίνουμε στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας, να πω όμως ότι πέραν του τοπικού χαρακτήρα δεν ενέχει άλλα χαρακτηριστικά κριτικού εγκλήματος, ας το πούμε, όποιος πάει να προσδώσει κάτι τέτοιο νομίζω κάνει λάθος. Μιλάμε για μια καθαρή περίπτωση αυτοδικίας. Εδώ να πούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ευνομούμενη κοινωνία με αυτόκλητους τιμωρούς. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα προκειμένου τέτοια φαινόμενα να μπορούν να αποτραπούν. Και βεβαίως σε όλο αυτό το διάλογο που έχει ανοίξει και τις τοποθετήσεις των Υπουργών να δούμε αν η νομοθεσία, όπως και στο προηγούμενο περιστατικό που είχαμε σε χωριό της Κρήτης, έχει περιθώρια βελτίωσης, που από ό,τι φαίνεται το αποτέλεσμα της προφανώς και πρέπει να έχει. Άρα πρέπει να στρέψουμε λοιπόν το ενδιαφέρον μας και τη σκέψη μας στην ουσία του εγκλήματος αυτού καθεαυτού, απαλλαγμένο από γεωγραφικούς προσδιορισμούς. Νομίζω ότι είναι ένα έγκλημα το οποίο είναι πραγματικά τραγικό και επ' αυτού πρέπει να δούμε πώς ο νόμος μπορεί να αποτρέψει άλλα τέτοια φαινόμενα.
0: Κυρία Δαφέρμου.
1: Δυστυχώς θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι μια τραγική επικαιρότητα η οποία πλήττει το νησί μας. Είναι ένα έγκλημα στο οποίο θα ήταν λάθος να προσδώσουμε τοπικά χαρακτηριστικά και να στιγματίσουμε και να στοχοποιήσουμε για άλλη μια φορά τον τόπο μας. Ωστόσο, θα πρέπει να πω και να επισημάνω ότι εγκλήματα τέτοιου τύπου, όπως είναι η αυτοδικία, θα ήταν σοφό εκ μέρους της πολιτείας να προλαμβάνονται και όχι να κληθούμε μετά να τα αντιμετωπίσουμε και να αναζητούμε τα αίτια τους. Η πρόληψη σαφώς είναι πολυεπίπεδη, αφορά στο μηχανισμό τον εκπαιδευτικό, αφορά στην κουλτούρα που επικρατεί στην κοινωνία. Εδώ και ο δικός σας ρόλος είναι πάρα πολύ σημαντικός, ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ωστόσο, θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις οποιαδήποτε κρατική ολιγορία, οποιαδήποτε ολιγορία από μέρους της πολιτείας μπορεί να αποβεί μοιραία. Επομένως, θα πρέπει η πολιτεία και οι κρατικές αρχές να βρίσκονται σε μία εγρήγορση, διότι τέτοιου είδους εγκλήματα δυστυχώς συνταράζουν τις τοπικές κοινωνίες και τείνουν να προσλαμβάνουν απροσπέλαστα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είναι από εκείνα που δυστυχώς έρχονται για να μας υπενθυμίζουν την τραγικότητα κάποιων καταστάσεων και την ανάγκη πρόληψής τους.
0: Αν μου επιτρέπετε μία ακόμη ερώτηση με αφορμή αυτό για να το κλείσουμε και σας ευχαριστώ. Είναι ακόμη ένα περιστατικό, κύριε Σανετάκη, κυρία Δαφέρμου, που μας φέρνει, το αναφερθήκατε και ιδίω σε αυτό, μας φέρνει μπροστά σε αυτό το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, λέω εγώ πολλές φορές, δηλαδή τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει. Άκουγα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ή χθες το πρωί ή σήμερα, είπε ότι το τμήμα του ελληνικού FBI στην Κρήτη θα ξεκινήσει πολύ άμεσα τη λειτουργία του. Αναρωτιέμαι, κύριε Σανετάκη, τι μπορεί να γίνει, επειδή προφανώς το να στοχοποιείται η Κρήτη είναι εκ των όνων κάνα, είναι αδικία, έτσι, δεν μπορεί να στοχοποιείται το νησί, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι όντως συγκεκριμένες μικρές κλειστές κοινωνίες στο νησί ίσως φέρουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μήπως πρέπει πια να δούμε πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, κύριε Σανετάκη, σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το πλαίσιο.

0: Ακούω ειδικούς, συγχωρέστε με βάζω και αυτό στην κουβέντα, οι οποίοι λένε ότι προφανώς σωστά μιλάμε για την παιδεία και το ρόλο που πρέπει να παίξει η εκπαίδευση, η εκπαιδευτική στα σχολεία μας, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Τι λέτε, κύριε Συνετάκη?
1: Κοιτάξτε, ήδη έχουμε επισημάνει πολλά προβλήματα και μην πάμε μόνο στην κλίμακα του εγκλήματος που αποφέρει τη δολοφονία. Μιλάμε γενικά για την εγκληματικότητα και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τα συναντούσαμε πιο πολύ. Σε γενικές γραμμές και την προηγούμενη περίοδο που προέκυψε αυτό το περιστατικό σε χωριό της Κρήτης, ήρθε ο αρμόδιος υπουργός και τα στατιστικά δείχνουν ότι δεν είμαστε μία περιοχή με εγκληματικότητα
0: που υπερβαίνει. Δεν
1: έχετε
0: άδικο σε αυτό,
1: ότι
0: οι αριθμοί αυτό δείχνουν.
1: Άρα λοιπόν υπάρχουν και ίσως από παράδοση και ανθρώπων που έχουν έρθει εδώ πέρα προσδίδονται κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι απαραίτητα κριτικά ή τέλος πάντων τα συναντάμε μόνο εδώ. Όπως και να έχει, οτιδήποτε υπερβαίνει το ας το πούμε στατιστικά, φαίνεται ότι είναι παραπάνω κάποιο έγκλημα. Εγώ θα σας πάω, θα φύγω από τη μεγάλη κλίμακα αυτή και θα σας πω το αλκοόλ. Το οποίο αλκοόλ και η οδική συμπεριφορά, ας πούμε, αν θυμάστε, είχε 50-55 νεκρούς κάθε χρόνο στην Κρήτη. Λήφθησαν μέτρα, πανελληνίως και εδώ βεβαίως, και αυτό φαίνεται να δουλεύει και να μειώνεται. Άρα, οπουδήποτε υπάρχει, και ξαναλέω, δεν το πάω στο επίπεδο Κρήτης, το πάω στο επίπεδο προβλήματος και στατιστικού όπου αυτό συναντάται, προφανώς και πρέπει, όπως και στο συγκεκριμένο παράδειγμα, πρέπει να δούμε αν ο νόμος και το πλαίσιο το οποίο η αστυνομία υποστηρίζει ότι εφαρμόστηκε και ο εισαγγελέας υποστηρίζει ότι έκανε αυτό που έλεγε ο νόμος, αν είναι αρκετά προκειμένου να μπορούν να αποτρέψουν την επανάληψη ενός τέτοιου φαινομένου. Ξαναλέω πάντως ότι το συγκεκριμένο έγκλημα αφορά αυτοδικία, κάτι το οποίο δεν το συναντάμε μόνο εδώ πέρα. Έτσι. Και πρέπει λοιπόν συνολικά να δούμε το πλαίσιο αυτό, πώς όταν φαίνεται, προκύπτει από τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου ότι μπορεί να οδηγηθεί εκεί, γιατί τα παραδείγματα και το ιστορικό της υπόθεσης δείχνει ότι
0: αυτό δείχνει
1: ότι υπήρχε μια αιμονή.
0: Μια αιμονή και ακριβώς.
1: Πώς μπορεί να υπάρχει περισσότερο αυστηρότερος νόμος προκειμένου να αποτρέψει
0: νομίζω
1: κάτι.
0: Ότι οφείλει η πολιτεία να υπάρχει ένα δείχτη ασφαλείας, να υπάρχουν
1: πάντα,
0: ικανά μέτρα προστασίας προς έναν άνθρωπο που νιώθει ότι απειλείται.
1: Οφείλει να βλέπει τα περιστατικά και να εξελίσσει και το πλαίσιο
0: και
1: το
0: την ίδια ώρα να προσφέρει τη στήριξη που από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι από τα στοιχεία του ρεπορτάζ και σε αυτή την περίπτωση χρειαζόταν ο καθομολογία δράστης.
2: Θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινωνικό δίκτυο, ένα κοινωνικό πλέγμα το οποίο θα στηρίζει τέτοιου είδους περιπτώσεις. Και αυτό το πλέγμα θα πρέπει να είναι διατομεακό, δηλαδή θα πρέπει να εμπλέκει το σχολείο, θα πρέπει να εμπλέκει τις κοινωνικές υπηρεσίες, θα πρέπει να εμπλέκει την οικογένεια, θα πρέπει να είναι μια οργανωμένη προσπάθεια από μέρους της πολιτείας, ώστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί σε κάποια τέτοια θέση να μπορούν να διαφοροποιήσουν την κοσμοαντίληψή τους και να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Όμως, αυτό ακριβώς απαιτεί ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, το οποίο δυστυχώς δεν διαθέτουμε. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνω αυτό και σας ευχαριστώ για αυτό το πρώτο κύκλο που αφορούσε στα εδώ, στα πιο δικά μας, τα πολύ δυσάρεστα και τραγικά βέβαια. Ανοίγουμε λίγο την εικόνα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, που η αλήθεια είναι ότι μας κρατάει σε γρήγορση όλους, δεν βαριόμαστε σε καμία περίπτωση αυτό το διάστημα και κάτι μου λέει ότι έτσι θα συνεχιστεί. Λοιπόν, ξεκινάω με το απλοϊκό. Ετοιμαζόμαστε για εκλογές, κύριε Σενετάκη?
1: Κοιτάξτε, εγώ απαντάω πολύ έτσι ευθεία σε αυτή την ερώτηση. Είμαστε εξ ορισμού σε προεκλογικό έτος. Το 2026 είναι ένα έτος πριν το 2027 που είναι οι εκλογές. Άρα, οπωσδήποτε μπαίνουμε σε μια, προετοιμαζόμαστε για την εκλογική διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μαζεύουμε, ας το πούμε, κάνουμε ένα απολογισμό, προσπαθούμε να κάνουμε ένα απολογισμό

0: του έργου της κυβέρνησης σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο τοπικό και προσπαθούμε πλέον να ετοιμαστούμε για τα νέα διλήμματα που θα έχουμε στις επόμενες εκλογές και να απευθυνθούμε στους πολίτες για να αρχίσουν να σκέφτονται πια ότι είναι κοντά η ώρα της απόφασης και πρέπει όλα αυτά να τα έχουν υπόψη τους όταν θα πάρουν τις επιλογές που πρέπει να πάρουν.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν θεωρήσουμε, που δεν έχω κανένα λόγο να μην τον πιστεύω, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα είπε το 27, είμαστε ένα χρόνο περίπου μακριά.
0: Είναι
1: δεν είναι λίγο
0: νωρίς
1: ακόμα,
0: ναι.
1: Ενώ είναι αρκετός ο χρόνος. Ο πολιτικός, για να βάλετε ότι, και άλλα όπλα στη φαρέτρα σας, λέω, και να πείσετε τους
0: Δεν λέω ότι
1: πολίτες.
0: Σταματάμε το νομοθετικό έργο και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Λέω απλά ότι παράλληλα με το έργο προετοιμαζόμαστε για την επικοινωνία με τον κόσμο. Μετράμε τα αποτελέσματα της πολιτικής, βλέπουμε πού έχουμε πάει καλά, πού δεν έχουμε πάει καλά. Προχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα νομίζω είχαμε και τέτοιες συζητήσεις.
1: Θα σας ρωτήσω και
0: ναι,
1: γι' αυτό,
0: όχι, θέλω
1: βέβαια,
0: να πω
1: ναι,
0: ότι
1: ναι.
0: Είναι η ώρα που πρέπει να στοχεύσουμε σε αυτά που έχουν μείνει προς τα πίσω και να κοιτάξουμε να τα ολοκληρώσουμε, ώστε οι πολίτες να αισθανθούν τα αποτελέσματα της πολιτικής μας και αυτά που ήδη έχουν γίνει να μπορέσουμε να τα επικοινωνήσουμε σωστά.
1: Μάλιστα. Κυρία Δεφέρμου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγο καιρό έχει βάλει ξεκάθαρα το αίτημα για εκλογές. Μάλιστα ήταν χαρακτηριστική και η υποστροφή του Κωστή Χατζηδάκη, νομίζω, στη Βουλή, ότι ενίοτε θυμήθηκε μια παλιότερη, ναι. Κάποια από εμάς παλιότερη τη θυμόμαστε, ότι ενίοτε αυτά τα εκτίματα μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Επανέλαβε σήμερα το αίτημα για εκλογές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος παρεπτόντως βρίσκεται και στην Κρήτη σήμερα, στο Ηράκλειο. Τον άκουσα με πολύ ενδιαφέρον στο συνέδριο της ημερησίας να λέει ότι το δίλημα θα είναι Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή των εκλογών. Τι λέτε?
2: Η αλήθεια είναι ότι η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια επί της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη έχει διαμορφωθεί με όρους οι οποίοι αναδεικνύονται δυσμενείς πλέον για τους πολίτες. Mm-hmm. Διάβασα σήμερα τα στοιχεία της Eurostat. Το ποσοστό της υποκειμενικής φτώχειας έχει ανέλθει κατακόρυφα. Ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού στη χώρα μας είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Mm-hmm. Η χώρα μας κατρακύλησε στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Δηλαδή διαμορφώνεται μια κατάσταση μέσα στην οποία οι πολίτες στενάζουν και αντιλαμβάνονται ότι πλέον το αίτημα για καθολική, για πολιτική αλλαγή αναδεικνύεται καθολικό και ραγδαίο.
1: Είναι
2: έλεγα.
1: Κάτι που το ζητά ο κόσμος, δηλαδή να πάμε σε ναι, κάλπες, λέτε, κυρία Δαφέρμου, ενώ το αίτημα του Προέδρου εκφράζει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, λέτε.
2: Εμείς που ζούμε μέσα στην κοινωνία, που περπατάμε στους δρόμους, που εργαζόμαστε μαζί με τους συμπολίτες μας, αντιλαμβανόμαστε ότι όντως θέλουν κάτι να αλλάξει. Mm-hmm. Θέλουν να αλλάξει όχι ως όριμο φρούτο, αλλά θέλουν να αλλάξει γιατί πλέον οι όροι μέσα στους οποίους δρούν και αλληλεπιδρούν είναι δυσμενείς. Mm-hmm. Πολιτική αλλαγή αντιλαμβάνονται, έχουν αρχίσει να το βλέπουν, έχουν αρχίσει να μας ακούν. Αντιλαμβάνονται ότι η πολιτική αλλαγή δεν θα πρέπει να είναι μια μορφή αντίδρασης, mm-hmm. δεν θα πρέπει να είναι μια μορφή διαμαρτυρίας, αλλά θα πρέπει να είναι μια εναλλακτική κυβερνητική πολιτική, την οποία το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει τόσο πόλος ο οποίος μπορεί να την εκφράσει.
1: Είναι το ΠΑΣΟΚ σε εκλογική ετοιμότητα? Προφανώς θα μου πείτε είναι. Έστω ότι αύριο ο Μητσοτάκης έλεγε πάω σε εκλογές. Ή όντως ή μετά τη ΔΕΘ, που έκανε και λίγο χιούμορ εχθές στην κοινοβουλευτική. Έτσι, μας τρόλαρε λίγο ο Πρωθυπουργός. Ή πει μετά τη ΔΕΘ. Είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ? Γιατί τίθενται, ξέρετε, και οργανωτικά θέματα εκτός από τα πολιτικά προφανώς.
2: Το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται εδώ και καιρό. Mm-hmm. Πάνω απ' όλα έχει ένα άρτιο και κατριτισμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, mm-hmm. το οποίο θεωρώ ότι είναι τεκτονικής σημασίας, ώστε να καταστήσει μια δύναμη κυβερνητική. Mm-hmm. Επίσης διαθέτει ένα αξιόπιστο και πλούσιο πλέον, σε ευρύτητα αξιολογικών κριτηρίων, στελεχειακό δυναμικό. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια ομάδα η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα κυβερνητικό σχήμα την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Παράλληλα, και οργανωτικά και μετά το συνέδριο,

0: έχει αυξημένους βαθμούς ετοιμότητας ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει με νικηφόρο τρόπο μια εκλογική διαδικασία όποτε και αν αυτή γίνει.
1: Κύριε Σεντάκη, έρχομαι τώρα, κάνω μια παρένθεση, γιατί και αυτό είναι μέσα στην πολιτική συζήτηση αυτής της εβδομάδας και δείχνει και πράγματα, γιατί και οι διεργασίες που γίνονται στο εσωτερικό των κομμάτων παίρνουν δημοσιότητα. Θα μου πείτε πόσο ίσως αφορά τον κόσμο, αυτό δεν ξέρω. Εσείς θα μου το πείτε
2: αφορά,
1: που μιλάτε
2: πολύ, γιατί
1: με τον
2: μέσα
1: κόσμο.
2: Από τα κόμματα εκφράζει τον κόσμο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Λέω, ξέρετε, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε εσωστρέφεια, μίζερη εσωστρέφεια, είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Οι κόντρες, συγκρούσεις, αποχωρήσεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αφορά τον κόσμο αρκετά, λέτε. Δεν ξέρω, θα μου το πείτε και αυτό. Έρχομαι λίγο να πούμε δύο λόγια για τα εσωτερικά των κομμάτων, το λέω γιατί. Έρχεστε από κοινοβουλευτική ομάδα εχθές Πέμπτη, έρχεστε από πολιτικό συμβούλιο, επίσημη πρώτη κιόλας. Κύριε Σαντάκη, πώς πήγε αυτό εχθές, η κοινοβουλευτική ομάδα? Ήταν όντως η ποιότερη τόνη από αυτούς που περιμέναμε.
2: Πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Αλλά έγινε και μασάζ, να τα λέμε και αυτό.
2: Μασάζ.
1: Σε εισαγωγικά.
2: Καταλαβαίνω ότι δημοσιογραφικά κάποια πράγματα μεταφέρονται πολύ διαφορετικά. Προφανώς ο διάλογος μας στο κόμμα πρέπει να γίνεται. Ο δε διάλογος στην κοινοβουλευτική ομάδα, και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός ήδη έθεσε το επόμενο μας ραντεβού μέσα στον Ιούλιο. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα δεν έγινε μόνο για να γίνει ένας απλός διάλογος, έγινε με θεματολογία και την προετοιμασία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας έναντι της πολύ σοβαρής συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Άρα λοιπόν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, να υπάρξει μια σωστή προετοιμασία, αφού πρώτα υπήρχε ένα κάλεσμα του Πρωθυπουργού για τις προτάσεις όλων ημών των βουλευτών για τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός για το ποια άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να είναι αυτά τα προτινόμενα, είχε λάβει υπόψη και την προηγούμενη εσωκομματική διαδικασία, και ο κύριος Στυλιανίδης, ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, έχει τεθεί επικεφαλής αυτής της διαδικασίας. Άρα λοιπόν δεν έγινε μια κοινοβουλευτική ομάδα για να κάνουμε μασάζ και να μιλήσουμε, να βγάλουμε τα σώψυχά μας. Ο καθένας έγινε με θεματολογία συγκεκριμένη, και προφανώς με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στην επικαιρότητα και τις διάφορες απόψεις που έχουν καταθέσει οι βουλευτές, οι οποίοι αν ας πούμε κάναμε κοινοβουλευτική ομάδα και πριν δύο μήνες, πιθανότατα μην χρειαζόταν να δημοσιοποιήσουν πριν τις απόψεις τους. Αλλά να πω ότι η Νέα Δημοκρατία ως ένα μεγάλο κόμμα που εκφράζει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών, προφανώς και θα έχει απόψεις οι οποίες θα μπορούν να συζητιούνται και να διαφέρουν, όπως και χθες με τις προτάσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού υπήρχαν διαφωνίες. Το θέμα είναι πώς αυτές οι απόψεις μέσα από τα όργανα του κόμματος αποκτούν πλειοψηφικές αποφάσεις, οι οποίες μετά γίνονται πολιτικοί. Άρα δεν έγινε κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να
1: σε
2: γίνεται.
1: Αυτό
2: και απλά λέμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο από αυτό.
1: Εννοώ ότι μπαίνουμε σε μια συζήτηση, εμένα πάντα μου προκαλεί πολύ μεγάλη ενδιαφέρον.
2: Τώρα να κάνω μια παρατήρηση, όχι για τα εσωκομματικά, να πω ότι επειδή είπατε εμείς που κυκλοφορούμε και δουλεύουμε, και επειδή αυτό το εμείς νομίζω μας αφορά όλους, δεν είναι προνόμιο του ΠΑΣΟΚ να κυκλοφορεί μέσα στην κοινωνία ή να έχει ανθρώπους που δουλεύουν. Νομίζω ότι και οι δύο που είμαστε...
1: Όχι, και αυτό.
2: Δεν μπαίνω σε κομματικά. Απλώς λέω ότι αυτό που είπατε αφορά όλους μας. Επιτρέψτε μου να έχω διαφορετική άποψη για το δικό μας εμείς και αυτό που βλέπουμε εμείς μέσα, και επίσης να έχω και διαφορετική άποψη γιατί αν το ΠΑΣΟΚ έχει... Όχι μπαίνοντας πάλι στα εσωκομματικά, αλλά αυτό που βλέπω εγώ στη Βουλή, αν αυτό το οποίο συζητάμε στη Βουλή είναι έτοιμες λύσεις και έτοιμες προτάσεις.
1: Μην πάμε σε
2: συνήθως
1: αυτό.
2: Συνήθως πάμε στο όχι, στο ότι δεν κάνουμε
3: όχι,
2: καλά. Και οι προτάσεις δυστυχώς δεν είναι είτε προτάσεις εφαρμόσιμες, είτε προτάσεις γίνονται προσχηματικά για να έχουμε ένα λόγο να αντιδράσουμε.
3: Θα ήθελα
0: να απαντήσω.
1: Βέβαια θα απαντήσετε, γιατί εγώ πήγαινα απλά να πω, επιτρέψτε μου δημοσιογραφικά μιλώντας, γιατί κατά τα άλλα πολιτικά θα απαντήσετε εσείς, κυρία Δαφέρ μου, ότι υπάρχουν στοιχεία στατιστικά για το πόσα νομοσχέδια ή πόσα άρθρα νομοσχεδίων στηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, τα οποία είναι πολύ ψηλά. Φαντάζομαι ότι εκεί που λέει
2: αυτό
1: όχι είναι θέματα...
2: πάρα πολύ συχνά.
1: Και συνέβαινε και στο παρελθόν.
2: Και βλέπετε στο δημόσιο διάλογο να διαφωνούμε και τελικά εν μέρη να ψηφίζουμε.
1: Φαντάζομαι ότι τα θέματα στα οποία διαφωνείται και καταψηφίζει η αξιωματική αντιπολίτευση και ενδιαφέρομαι είναι θέματα που αφορούν, ακουμπούν άπτονται τη ιδεολογία, τη κατεύθυνση του κόμματο. Αλλά εσεί θα απαντήσετε εγώ.
0: Οπωσδήποτε αφορούν σε διατάξεις που φέρνουν κοινωνικό πρόσημο, mm-hmm. κοινωνικό αποτύπωμα και σε ζητήματα ιδεολογίας. Όμως θα ήθελα να απαντήσω με στοιχεία κιόλας σχετικά με την ενδεχόμενη στήρα από ό,τι κατάλαβα την πολίτευση mm-hmm. που ο κύριος Ενετάκης λέει ότι διατελεί το ΠΑΣΟΚ. Δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή πρόσφατα καταθέσαμε τροπολογίες για τη ρύθμιση των τραπεζών, της λειτουργίας των τραπεζών υπέρ των ευάλωτων συμπολιτών μας με συγκεκριμένες προτάσεις και κοστολογημένες προτάσεις. Επίσης θέσεις για το στεγαστικό πρόβλημα το οποίο το ΠΑΣΟΚ έθεσε στην ατζέντα την προηγούμενη εβδομάδα καταθέσαμε την πρότασή μας για την τετραήμερη εργασία η οποία σκοπίμως και προπαγανδιστικά θα έλεγα διαστρεβλώθηκε από την Υπουργό Εργασίας την κυρία Κεραμέως γιατί ήταν τελείως διαφορετική η πρότασή μας και σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Mm-hmm. Επομένως το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί
2: ατζέντα. Όταν έγινε η ανάλυση αποδείχθηκε ότι αφορά 2-3% και τέλος πάντων είναι ένα πιλωτικό
0: πρόγραμμα. Το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί ατζέντα και πολλές φορές αυτό είναι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί οπωσδήποτε θα ήθελε μια αντιπολίτευση στήρα, θα ήταν πολύ εύκολο για τη Νέα Δημοκρατία να έχει μια αντιπολίτευση που απλά λέει όχι, όπως συμβαίνει με κόμματα διαμαρτυρίας αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Όμως γνωρίζει πολύ καλά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μια κυβερνητική δύναμη με προτάσεις, με θέσεις, με προοδευτικό ιδεολογικό πρόσημο που θέτει στο επίκεντρο τον πολίτη και μάλιστα στοχεύει στο να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες για αυτούς που έχουν μια αφετηρία πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Αλλά σε καμία περίπτωση το ΠΑΣΟΚ δεν είναι το κόμμα του όχι. Είναι το κόμμα που προτείνει, το κόμμα του ρεαλισμού και το κόμμα το οποίο ενσκύπτει πάνω από τα προβλήματα της κοινωνίας και μέσα από προτάσεις προσπαθεί να τα επιλύσει. Mm-hmm. Δηλαδή είναι γεωμένο στην κοινωνική πραγματικότητα.
1: Mm-hmm.
2: Απλώς δεν γίνεται πολύ αποδεκτό από τον κόσμο αυτό το οποίο πολύ ωραία περιγράφει.
1: Θα το ρωτήσω πώς αντιλαμβάνεστε και αυτό, ενώ γιατί δεν αποτυπώνεται τουλάχιστον δημοσκοπικά.
2: Οι προτάσεις τέλος πάντων δεν είναι καλές. Γιατί όντως
1: δεν μπορούσε να δει και η αξιωματική αντιπολίτευση. Εν προκειμένου έχουμε το ΠΑΣΟΚ να πει ότι και η κυβέρνηση δεν κάνει αποδεκτή καμία τροπολογία.
2: Να σα πω ένα παράδειγμα, επειδή είπατε για το στεγαστικό.
0: Και μάλιστα τη φέρνει ως δική της αργότερα.
2: Θα σας πω ένα παράδειγμα για το στεγαστικό. Επειδή πριν 2 χρόνια στη Βουλή έγινε η συζήτηση και με πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό και για τα Airbnb. Mm-hmm. Όπου τότε συγκλίναμε στις απόψεις και λήφθησαν, αν θυμάστε τότε, τα πρώτα μέτρα για να περιοριστεί το Airbnb στο κέντρο της Αθήνας και οπουδήποτε. Εκεί έγινε λοιπόν ένας πραγματικός διάλογος και υπήρξε συμφωνία για κάποια θέματα που έφερε και το ΠΑΣΟΚ mm-hmm. και δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Πρωθυπουργός να βγει να πει ναι, συμφωνώ, προχωράμε. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτό έγινε σε ένα παράδειγμα.
0: Επομένως,
2: από εκεί και πέρα έχει δείξει και την πρόθεση ότι μας αρέσει. Σας είπα ένα παράδειγμα και από εκεί και πέρα λέω, από εκεί και πέρα δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έχει μια... αντιλαμβάνομαι ότι έχει μια αγωνία προς τα αριστερά του και πάρα πολλές φορές η ρητορική του δεν αφορά τον κόσμο και τις προτάσεις και υλοποιήσιμες λύσεις, αφορά πώς θα αλλιεύσει ψήφους από τον χώρο τον οποίο θεωρεί ότι πρέπει να αλλιεύσει. Και εκεί έχω πάρα πολλές ενστάσεις για τις προτάσεις που καταθέτει, γιατί είναι εντελώς προσπληματικές και αφορούν μικροπολιτική για να μπορέσει να επωφεληθεί, κάτι το οποίο βέβαια αποδεικνύεται από τα νούμερα ότι υπάρχουν πιο original αρχηγοί που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά και του κλέβουν και την πελατεία τελικά.
0: Αυτή είναι μια θεώρηση. Κύριε Σενετάκη, αυτή είναι μια θεώρηση η οποία είναι πάρα πολύ συμφέρουσα ως ρητορική του Πρωθυπουργού. Όμως είναι αντιληπτό ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ στοχεύει προς τα αριστερά, προς την αντισυστημική ψήφο,

0: Κάτι το οποίο με την πορεία του Πασόκ οπωσδήποτε διαψεύδει. Και φυσικά όλο αυτό το σκηνικό σχετικά με τη δεύτερη θέση, το οποίο ενεργό στείνεται από τη Νέα Δημοκρατία,
1: Δεν νομίζω ότι στείνεται από εμάς, νομίζω ότι
0: το
1: στείνεται από τα
0: οποίο
1: νούμερα,
0: να βάλει,
1: από τους αναλυτές.
2: Μια
0: Μα
2: τελική
0: μην με
2: υποσία,
0: διακόπτετε,
2: θα τη
0: δεν θα σε έχω
2: ρωτήσω. Εντάξει,
0: διακόψει άλλος
2: κι
0: εγώ,
1: το κάνω σε μορφή διαλόγου, βέβαια
0: το
1: μπορώ
0: οποίο
1: και να...
0: στείνεται από τον Πρωθυπουργό με μεγάλη ενέργεια, με μεγάλη ευκολία, είναι ένα σκηνικό βέβαια το οποίο συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί επιθυμεί να τσουβαλιάσει ολόκληρη την αντιπολίτευση, επιθυμεί να δείξει ότι η αντιπολίτευση έχει μία ομοιογένεια και κανείς δεν μπορεί να ακολουθήσει μία κυβερνητική πορεία, ώστε να μπορέσει ο ίδιος να περιχαρακωθεί στην εξουσία του.
2: Πάντως τον κύριο
0: Φυσικά
2: Ανδρουλάκη φαίνεται προς ώρας, γιατί δεν έχουμε όλους τους παίκτες, η αλήθεια είναι στο τραπέζι ακόμα,
0: φυσικά και δεν
2: αλλά τον κύριο
0: ισχύει.
2: Ανδρουλάκη
0: Δηλαδή,
2: έχει επιλέξει.
1: κοινοβουλευτικά και με τον νόμο είναι εξωματική αντιπολίτευση.
2: Ναι,
1: Άρα,
2: ενώ και ο κύριος
1: εκεί
2: Μητσοτάκης
1: απαντάμε.
2: μιλώ για τις αναφορές του
0: Μα
2: και
0: δεν
2: για τις...
0: μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή, οπωσδήποτε όταν ένα κόμμα ασκεί θεσμική αντιπολίτευση και μέσα στο κοινοβούλιο, τότε ο Πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος να απαντάει στα ερωτήματα που θέτει αυτό το κόμμα. Δηλαδή, δεν είναι θέμα επιλογής του κυρίου Μητσοτάκη.
2: Ναι.
0: Είναι θέμα ότι το ΠΑΣΟΚ στέκεται ως μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη και εντός του κοινοβουλίου και εκτός.
2: Όχι, λέω ότι θα μπορούσε αυτή η επιλογή, καταλαβαίνετε πώς το λέω, ενώ το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός απευθύνεται προφανώς και θεσμικά στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και πολιτικά, είναι ότι τον χρήζει, αυτή την ώρα τουλάχιστον, τον ένα και μοναδικό αντίπαλο ενόψει των εθνικών, της εθνικής
0: Επιτρέψτε μου
2: κάλπης.
0: να
2: Αυτό
0: πιστεύω ότι
2: έτσι το
0: δεν τον
2: εννοούσα.
0: χρήζει ο Πρωθυπουργός, ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει αναπτύξει αυτή τη δυναμική να συνομιλεί ως εναλλακτική κυβερνητική δύναμη.
2: Λοιπόν,
1: Και
2: επιτρέψτε μου,
1: επί των διλημάτων πάντως, και επειδή το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, να το πούμε.

0: Φάμελος, Μητσοτάκης ή ό,τι άλλο θέλετε για πρωθυπουργός, αλλά θα το ονοματίζετε. Δεν υπάρχει Μητσοτάκης ή πώς το είπε ο αρχηγός σας.
1: Εγώ το είπα, ναι, η πολιτική, ναι, αλλαγή.
0: Ο αρχηγός.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι. Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα διλήμματα. Είναι συγκεκριμένα. Τα πρόσωπα είναι διαμορφωμένα, είναι εκεί. Και πρέπει ο κόσμος να επιλέξει.
1: Να επιλέξει. Να επιλέξει.
2: Αυτό που μπορούμε να δεχτούμε
1: όμως.
0: Αυτό τώρα, όσο πάμε προς εκλογές, παίρνει όνομα.
2: Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι η πολιτική αλλαγή δεν έρχεται με το Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Ορίστε λοιπόν. Και έτσι θα πάμε σε.
0: Κοιτάξτε, πάντα είπατε πριν ότι ο κόσμος προφανώς θέλει να είναι καλύτερα. Προφανώς και ο κόσμος θέλει διαρκώς να βελτιώνεται. Και μέχρι στιγμής έχει επιλέξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να βελτιώνει το βιωτικό του επίπεδο, το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο ζει. Και φαίνεται ότι και μέχρι στιγμής πάλι το Μητσοτάκη επιλέγει για να βελτιώσει τη ζωή του.
1: Λοιπόν,
0: δεν λέμε κάτι διαφορετικό.
1: Είπε,
0: και εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει να βελτιώσει το βιωτικό του επίπεδο.
2: Όπως είπε και η κυρία Πεντεδήμου, ο πολιτικός χρόνος μπορεί να είναι πυκνός. Επομένως, όλα αυτά που λέτε σήμερα, εγώ έχω την πεποίθηση ότι θα αναθεωρηθούν. Και η απάντηση θα είναι στις κάλπες.
1: Επειδή όμως ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύ συγκεκριμένος, σε αντίθεση με τον πολιτικό, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το...

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
13: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει.

0: βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής. Είμαστε εδώ και νομίζω ότι έχουμε μια ενδιαφέρουσα και πολιτισμένη. Το προσπαθώ αυτό στην εκπομπή αυτή με καλεσμένους στο στούντιο. Θα πατήσω όμως ένα μικρό pause τώρα και θα πάω να συναντήσω τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, τον πολιτικό αναλυτή που μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε. Από μακριά, δυστυχώς, με το καλό όταν σας βγάλει ο δρόμος στο Ηράκλειο να τα πούμε και από κοντά. Καλησπέρα, κύριε Κουσούλη. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα, κύριε Πεντεδήμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Κρήτη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής ότι είμαστε πάλι στο κλείσιμο μιας ενδιαφέρουσας πολιτικά εβδομάδας, ή ότι δεν μας αφήνει το πολιτικό προσωπικό να βαριόμαστε ιδιαιτέρως, εμάς τους δημοσιογράφους, εκτιμώ και εσάς τους πολιτικούς αναλυτές. Να ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για το πολιτικό σκηνικό και πώς διαμορφώνεται αυτό την τελευταία περίοδο, γιατί μετά θα ρωτήσω και την εκτίμησή σας για την περίοδο που έπεται και θα είναι πια και επισήμως προεκλογική, κύριε Κουσούλη.
1: Να προσπαθήσουμε να τα δούμε λίγο τα πράγματα πώς διαμορφώνονται. Mm-hmm. Αυτό που συνηθίζουμε να ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό, στις γενικές του γραμμές, στα βασικά του χαρακτηριστικά, είναι ήδη διαμορφωμένο. Mm-hmm. Είναι σαν όλα να έχουν ήδη συμβεί. Αυτό το πολιτικό σκηνικό έχει δύο μέρη. Από τη μία πλευρά είναι το κυβερνών κόμμα και από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση. Mm-hmm. Λέω ότι έχει σχεδόν διαμορφωθεί για τους εξής λόγους. Πρώτον, γνωρίζουμε ήδη με τα σημερινά δεδομένα, ακόμη και αν δημιουργηθούν νέα κόμματα, δύο με βεβαιότητα έχουμε πλέον ακούσει ότι θα δημιουργηθούν, ή και τρία εάν ο κύριος Σαμαράς κάνει και αυτός κόμμα, ότι η Νέα Δημοκρατία θα προηγηθεί. Αυτό είναι το ένα δεδομένο που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας. Mm-hmm. Και το δεύτερο δεδομένο είναι ότι στην αντιπολίτευση θα επικρατήσει ένας επίμονος και βαθύς κατακερματισμός. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά που γνωρίζουμε ήδη. Δηλαδή έχουμε ένα αριθμητικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Με βάση τις δημοσκοπήσεις, πάντα το υπενθυμίζω εγώ αυτό, ξέρετε, για να μην νομίζει κάποιος ότι ξέρουμε κάτι περισσότερο, προφανώς μιλάμε με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα.
1: Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, αρχικά έχουμε ένα εκλογικό δεδομένο, που είναι το δεδομένο των ευρωεκλογών, κυρία Πεντεδήμου, και τις ενδείξεις που μηχανικά και μονότονα επαναλαμβάνονται από τις δημοσκοπήσεις που περίπου μας λένε πάντα και όλες τις δημοσκοπήσεις τα ίδια πράγματα. Αλήθεια. Έχουμε ένα αποτέλεσμα με αναγωγή. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να μένουμε στην πρόθεση ψήφου και στην αναγωγή, αλλά αν δεχτούμε την αναγωγή, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις μας οδηγούν στη ζώνη του 28% με 30%. Είμαστε δηλαδή στη ζώνη των ευρωεκλογών. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται από έναν κατακερματισμό ο οποίος θα εμπλουτιστεί, αν μπορούσα να πω. Mm-hmm. Γιατί θα εμπλουτιστεί? Γιατί περιμένουμε στην πραγματικότητα τρία κόμματα, κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Ήδη έχουμε τη βεβαιότητα για το κόμμα του κ. Τσίπρα, για το κόμμα της κ. Χριστιανού και με μεγάλη πιθανότητα εκτιμώ και του κ. Σαμαρά. Mm-hmm. Αυτά είναι δεδομένα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας.

0: αυτή η συνάντηση των δεδομένων θα τηθεί στην πρώτη κάλπη. Γιατί ένα ακόμη δεδομένο που νομίζω έχουμε πλέον συμπερασματικά με βάση τα παραπάνω είναι ότι θα έχουμε και δεύτερη εκλογική ανάπτυξη.
1: Έτσι.
0: Άρα έχουμε λοιπόν μια πρώτη κάλπη που μας περιμένει, η οποία είναι καταλυτική κάλπη. Γιατί θα είναι καταλυτική κάλπη? Με διακόπτετε αν θέλετε, μακρύ
1: ναι,
0: λίγο.
1: Όχι, χαμογελώ εντωμεταξύ για να το εξηγήσω και σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές. Χαμογελώ γιατί είχα σκοπό να σας ρωτήσω, ωραία, φτάσαμε στις εκλογές και μετά τι, γιατί ακριβώς σε αυτό το κομμάτι της συζήτησης ήθελα και να σταθούμε λίγο οι δυο μας αυτοί μας στην ολιγόλεπτη συνάντηση. Γιατί αυτή η κάλπη όντως θα είναι καταλυτική, η πρώτη, για το μετά.
0: Λοιπόν, θα είναι καταλυτική. Στην πρώτη κάλπη θα πάρουμε απαντήσεις σε δύο κέρια ερωτήματα που θα ορίσουν και την πορεία μετά. Ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα, ούτε να ψηλαφιστεί μπορεί τώρα, και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα είναι καταλυτικό για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία και για την ηγετική της ομάδα. Θα κρίνει δηλαδή ενδεχομένως και την τύχη των προσώπων μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αν για παράδειγμα είναι ένα οριακά κακό αποτέλεσμα. Και το δεύτερο ερώτημα που θα μάθουμε το βράδυ της Κυριακής της πρώτης κάλπης όταν έρθει η ώρα της είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση. Ένα-δύο μεγάλα ερωτήματα που θα μείνουν αναπάντητα ως την τελευταία στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Από τη στιγμή που αυτά έχουν απαντηθεί.
1: Πήγαινα να πω ότι και από εκεί και πέρα θα μπορούμε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, να εκτιμήσουμε εκείνο το βράδυ της πρώτης κάλπης, να εκτιμήσουμε περίπου τουλάχιστον πώς θα κινηθεί και αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία των διερευνητικών εντολών, κύριε Κουσούλη. Αν θα υπάρξουν, πώς θα κυλήσει η διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στη δεύτερη κάλπη. Ούτως ή άλλως είναι μια διαδικασία που θα την περάσουμε, θυμίζω, εν ώψη και της δεύτερης κάλπης. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί μετά τα αποτελέσματα εκείνο το βράδυ, όποιο
0: αυτή
1: θα είναι αυτό της Κυριακής.
0: Θα ακολουθηθεί, αλλά μπορεί να φτωμεύσει, γιατί δεν θα υπάρχουν συνολικές για διαμόρφωση νέα κυβέρνηση. Έχω τη γνώμη ότι όλοι θα επιδιώξουν τη δεύτερη κάλπη. Για πάρα πολλούς λόγους το κάθε μέρος θα επιδιώξει τη δεύτερη κάλπη. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα θα είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, ποια θα είναι η πολιτική δύναμη αυτή που θα διεκδικήσει την ανασύνθεση κατά το δυνατόν της αντιπολίτευσης. Άρα η Δευτέρα το πρωί θα είναι πραγματικά μια μέρα. Γιατί στην πρώτη κάλπη μετά από 7 ή 8 χρόνια κυβέρνηση σχεδόν από τη Νέα Δημοκρατία θα έχουμε πλέον την όρημη απάντηση του ελληνικού λαού, το όρημο ζήτημα όλων αυτών που έχουν προηγηθεί. Άρα ενώ εμείς θα κάνουμε υποθέσεις πάνω στις δημοσκοπήσεις, πάνω στην εκτίμηση του καθενός για το πώς κινούνται τα πράγματα, τη Δευτέρα το πρωί δεν θα έχουν καμία αξία οι εκτιμήσεις μας, μόνη αξία που θα υπάρχει θα είναι το αποτέλεσμα της κάλπης. Έχω τη γνώμη ότι θα πάμε σε μια δεύτερη αναμέτρηση και ανάλογα το πώς θα έχουν διαμορφωθεί εκείνη τη στιγμή τα στοιχεία, παράδειγμα, πόσο θα απέχει η Νέα Δημοκρατία από την αυτοδυναμία. Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
1: Σωστά.
0: Αν είναι κοντά στην αυτοδυναμία, κινηθεί περί το 30% για παράδειγμα, λέει ο πρώτη Κυριακή, μπορεί να ελπίζει σε αυτοδυναμία. Αν όμως είναι μακριά από την αυτοδυναμία, καταλαβαίνετε ότι όλα θα κινηθούν με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, αν ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθήσει να είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αν πετύχει ένα αποτέλεσμα που το επιτρέπει, πώς θα επιδιώξει η αυτοδυναμία τη Δευτέρα το πρωί αν είναι μεγάλη η απόσταση από την αυτοδυναμία? Και αν το ΠΑΣΟΚ, παράδειγμα, που σήμερα επιδιώκει να είναι πρώτο κόμμα, λογικά είναι όλα αυτά και πολιτικά ρεαλιστικό, να επιδιώκει κανείς το καλύτερο αποτέλεσμα, οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη ρεαλιστική αποτίμηση, αλλά αυτό θα το δούμε το βράδυ, τη Δευτέρα το πρωί. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα επανεξεταστούν και τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε σε μια, κατά την εκτίμηση μου, ριζικά νέα πολιτική συνθήκη. Η χώρα θα μπει σε ένα νέο πολιτικό κύκλο μέσα στον οποίο θα διαμορφωθεί και θα προκύψει κάποια στιγμή κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Κύριε Κουσούλη, δεν θέλω να σας έτσι κρατήσω πολύ. Οφείλω και να σας αποδεσμεύσω, όπως εγώ δεσμεύω.

0: Εσείς τώρα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα, όσο λέει το πρόγραμμα.
1: Σας ευχαριστώ, καταρχάς ευχαριστώ θερμά, αλλά ελπίζω ότι θα έχω τη χαρά να σας ξαναέχω μαζί μου. Όταν, ξέρετε, μάθουμε και όλους τους παίκτες, όταν μπουν όλα τα πιόνια πάνω στη σκακέρα, το λέω με αφορμή και τα κόμματα που τα υποδημιουργεί προσώρα, που μένει να δούμε το επόμενο, φαντάζομαι, σύντομο διάστημα να παίρνουν σάρκα και οστά. Τότε θα έχει ενδιαφέρον.
0: Έχουμε κενά ως προς αυτό.
1: Έτσι, έχουμε κενά ως προς αυτό. Οπότε θα επιχειρήσω να σας δεσμεύσω έτσι δημοσίως ότι με το καλό θα σας ξανά έχω μαζί μου ένα βράδυ Παρασκευής να τα πούμε ξανά. Να ρωτήσω κάτι, να κάνω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πότε εκτιμάτε, κύριε Κουσούλη, ότι θα προκήρυξει εκλογές ο Πρωθυπουργός?
0: Πότε, δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
1: Πότε εκτιμάτε ότι θα προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιμένει να μιλά για το 27. Μας τρολάρει και λίγο, έλεγα νωρίτερα, χαριτολογώντας, μιλώντας, αναφερόμενοι στη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και στα όσα είπε εκεί στους βουλευτές. Τι λέτε, είναι μια απόφαση που προφανώς δεν εξαρτάται μόνο από την... Προφανώς στη βούληση του Πρωθυπουργού που έχει το προνόμιο αυτό, αλλά είναι μια απόφαση που έχει να κάνει και με πάρα πολλούς παράγοντες, αστάθμητους, που αυτή την ώρα δεν μπορούμε επίσης να τους εκτιμήσουμε, αν μιλάμε για τον Οκτώβρη. Αλλά εσείς τι λέτε, πιστεύετε ότι αν βρει ένα παράθυρο ο Πρωθυπουργός, θα προκηρύξει εκλογές εκεί το φθινοποράκι?
0: Να σας πω, ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός γνωρίζει πότε θα γίνουν εκλογές. Προφανώς βρίσκεται πάντα μπροστά στο δίλημα πότε να κάνει εκλογές, αφού ούτως ή άλλως εξαντλείται ο χρόνος. Δύο ενδεχόμενα υπάρχουν. Ή να γίνουν τον Οκτώβριο οι πρώτες εκλογές, ή να γίνουν τον Μάρτιο, όπως ακριβώς έχει διακηρύξει. Αυτό που μπορώ να πω εγώ σήμερα ότι είναι, αν μια μέρα ακούσουμε, δηλαδή μετά από την έκθεση Θεσσαλονίκης 15 ή 20 Σεπτεμβρίου, ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο, δεν πρέπει κανείς μας να εκπλαγεί. Θα είναι μια απάντηση που θα θεωρηθεί κατά κάποιο τρόπο έτσι μηχανικά αναμενόμενη. Αλλά ούτως ή άλλως δεν υπάρχει πια μεγάλη διαφορά. Είτε γίνουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, είτε γίνουν τον Μάρτιο. Ήδη η χώρα έχει μπει σε μια προεκλογική συνθήκη. Η αντιπαράθεση θα ενταθεί όταν διευκρινιστούν και οι νέοι παίχτες. Δηλαδή το όνομα του κυρίου Τσίπρα, του κομματός του εννοώ, και η στοιχειώδης διακήρυξη, δεν ανάλογα το μανιφέστο που κυκλοφόρησε, αλλά η πολιτική διακήρυξη που θα ορίσει με σαφήνεια την πολιτική φυσιογνωμία και την ταυτότητα, το ίδιο για την κυρία Καριστιανού, ενδεχομένως και για τον κύριο Σαμαρά, τα πράγματα θα έχουν διευκρινιστεί. Με τα βασικά δεδομένα όμως που προανέφερα να μας συνοδεύουν, θα δούμε την πρώτη κάλπη που θα είναι καταλυτική, πώς ακριβώς θα εκφραστεί ο ελληνικός λαός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου απόψε, κύριε Κουσούλη. Χάρηκα ιδιαίτερος. Ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι. Μας έδωσε και ωραίες πάσες ο κύριος Κουσούλης, ο αγαπητός Λευτέρης Κουσούλης. Επιστρέφω στο στούντιο. Μαζί μου, θυμίζω, για όσους ήρθατε μόλις στην παρέα μας, ο κύριος Μάξιμος Νετάκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο Ηράκλειο. Η κυρία Μαρία Μανταφέρμου, επίσης μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Λοιπόν. Ωραίες πάσες ο κύριος Κουσούλης μας έδωσε. Κύριε Σενετάκη, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρχάς θέλω και ένα σχολείο σας επί προσωπικού, υπό την έννοια ότι...
2: Δεν μιλάω για ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Δεν μιλάτε για ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπό την έννοια ότι η ασυλία σας ήρθε, ήσασταν μέσα σε αυτό το πρώτο πακέτο.
2: Δεν λέω αυτή τη λέξη.
1: Των βουλευτών. Δεν τη λέτε ξανά, ποτέ ξανά.
2: Έχω προβλήματα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε μια επίσης παράξενη συζήτηση στη χώρα για το πού ξεκινά και πού τελειώνει η βουλευτική δραστηριότητα.
2: Συζητήθηκε και αυτό στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Συζητήθηκε αν οτιδήποτε, τι είναι ρουσφέτη. Επιχειρήσαμε να ορίσουμε τι είναι ρουσφέτη και τι δεν είναι.
2: Κοιτάξτε, για να το διαχωρίσουμε και σε ό,τι με αφορά. Προφανώς έχει προκύψει μια έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Εμείς οφείλουμε πλέον νομικά να πάμε να απαντήσουμε τα επιχειρήματά μας. Μπορεί και το συζητάμε αυτό. Μπορεί να μην μας άρεσε, μπορεί να αυτή. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον προσήκοντα τρόπο. Θα πάμε, θα τοποθετηθούμε, θα δώσουμε τις εξηγήσεις μας και ελπίζω σε πρώτη φάση να είναι αρκετές. Από εκεί και πέρα θα βρούμε...
1: Αλήθεια, λάβατε αυτό το...
2: Λάβαμε την κλίση,
1: λάβατε την κλίση, τη λάθος ή τη σωστή, γιατί διάβαζα ότι αισθάνεσαν και λάθος.
2: Η σωστή νομίζω δεν είχε κάποιο πρόβλημα, ναι, την έχει ο δικηγόρος μου. Και θα καταθέσουμε είτε το υπόμνημά μας ή αν μας ζητήσει να πάμε να δώσουμε εκεί τις εξηγήσεις. Καταρχάς, διαχωρίσαμε όλοι οι βουλευτές που

0: εμπλεκόμαστε σε αυτή τη δεύτερη φάση, ότι δεν πρόκειται για θέματα τα οποία αφορούν αυτό το οποίο απασχολεί την διαδικασία του ΠΚΠ με τις εκτάσεις, με τα παραπάνω...
1: Με τις επιδοτήσεις που δόθηκαν σε ανθρώπους που δεν...
0: λάθος δηλωθέντα και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για όλο αυτό το οποίο γίνεται περί ποινικοποίησης, ας πούμε, της πολιτικής ζωής, και τέθηκε και στην κοινοβουλευτική ομάδα για το...
1: Συμφωνείτε εσείς τώρα που είστε μέσα σε αυτό. Συμφωνείτε.
0: Κοιτάξτε, είναι... Επειδή είμαι μέσα ακριβώς, δεν μπορώ να μιλήσω αντικειμενικά ή τέλος πάντων και αντικειμενικά να μιλήσω, ο κόσμος θα θεωρεί ότι αφορά και τη δική μου περίπτωση. Γι' αυτό αυτά τα πράγματα πρέπει να λύνονται σε θεσμικό επίπεδο και αφού αυτή τη στιγμή αυτή η διαδικασία υπάρχει, αυτή πρέπει να ακολουθήσουμε. Να συζητήσουμε το θέμα και να, όπως είπαμε, να αλλάξει το άρθρο 86, το οποίο για δεύτερη φορά προτείνουμε να αλλάξει κι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι εμείς ως βουλευτές είναι πολύ δύσκολο να... να αποφασίζουμε για τον εαυτό μας και δεν θα έπρεπε. Πρέπει λοιπόν σε αυτές τις αλλαγές που θα γίνουν να υπάρχουν θεσμικά όργανα, τα οποία βεβαίως χρειαζόμαστε φίλτρα, πολύ παραπάνω φίλτρα. Δεν είμαστε, δεν πάμε, λέμε στην εισήγησή μας να πάμε όπως ο απλός πολίτης, αλλά καταλαβαίνετε ότι στο δικαστήριο πια δεν πάμε ως απλοί πολίτες, πάμε ως πολιτικά πρόσωπα με ένα συγκεκριμένο φορτίο, το οποίο αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά για τα δικά μας δικαιώματα από ένα σημείο και μετά. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξουν θεσμικές διαδικασίες, το οποίο να αποφαίνεται αν όντως εγώ έχω κάνει κάτι εκτός των βουλευτικών μου καθηκόντων, όπως και επίσης το άρθρο 86, το οποίο έχουμε πει και τώρα στη συνταγματική αναθεώρηση, να βρεθεί εκείνος ο τρόπος ο οποίος πρέπει να βρεθεί και εκεί να έχουμε ευρείες συνενέσεις, προκειμένου να σταματήσει αυτός ο κατήφορος και αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης σε οποιαδήποτε διαδικασία έχει να κάνει στα κοινοβουλευτικά, η έλλειψη εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να απαντήσει συνολικά το κοινοβούλιο, ο κοινοβουλευτισμός, με αποφάσεις που θα λάβει όλος μαζί, και οι διαδικασίες αυτές που θα συμφωνηθούν να μην είναι αντικείμενο συνωμοσιολογίας, να μην, ας το πούμε, χωράει η εύκολη κατηγορία της συγκάλυψης και κάθε αντιπολιτευόμενος.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στεγματικά...
2: ότι αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχής παραγωγή σκανδάλων, φαινομένων συμπτικών, τα οποία πλήττουν και την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα εν γέννη. Όχι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά απέναντι στο πολιτικό σύστημα, και αυτό είναι πολύ προβληματικό προς τη θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός, επιτρέψτε μου να πω, έχει χρησιμοποιήσει 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δηλαδή βλέπουμε βουλευτές όπως ο κύριος Ενετάκης, οι οποίοι ακολουθούν μια διαδικασία δικαστική, ενώ αντίστοιχα οι πρώην υπουργοί του, ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, προστατεύονται, και το αίτημα για προανακριτική, το οποίο υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ, δεν έγινε δεκτό. Και σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 86, θα ήθελα να πω 2 πράγματα. Υπάρχει απόλυτη ανάγκη αυτό το άρθρο να αλλάξει. Γιατί προστατεύει την αυθαιρεσία των μετεχόντων σε κάποιο κυβερνητικό σχήμα. Πώς την προστατεύει? Μέσα από την αριθμητική υπεροχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
1: Όποια και αν είναι αυτή.
2: Αυτό, σύμφωνα με την πρόταση του Πρωθυπουργού, δεν αλλάζει. Δηλαδή, παραμένει το σύστημα απόδοση ευθυνών στους υπουργούς ή τους υφυπουργούς η 151 ψήφοι στη Βουλή. Άρα, η κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί ξανά να αποτελέσει το πέπλο προστασίας των υπουργών και των υφυπουργών, δηλαδή το προσφυλές καταφύγιο σε οποιοδήποτε πολιτικό αδιέξοδο μπορεί να επέλθει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Και προκειμένου, ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται να αναθεωρήσει ένα άρθρο το οποίο το έχει καταστρατηγήσει στα χρόνια της διακυβέρνησής του. Επομένως, σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, θα ήθελα να πω ότι το θεωρούμε στο ΠΑΣΟΚ έναν επικοινωνιακό τακτικισμό για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτή την επικοινωνιακή καταιγίδα, η οποία, την πολιτική καταιγίδα η οποία τον έχει πλήξει. Και σχετικά με το άρθρο 86...
1: είναι προτείνουσα, οπότε θα
2: σχετικά με το άρθρο 86, για να μην μου πει ο κύριος Ενετάκης ότι... το ΠΑΣΟΚ δεν έχει προτάσεις. Εμείς προτείνουμε ενδεχόμενες ευθύνες υπουργών

0: υπουργών να διερευνούνται από ένα τριμελές ειδικό συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από δικαστικούς λειτουργούς, και αν προκύψουν ευθύνες να παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο. Θεωρούμε ότι αυτή θα είναι η λύση απέναντι σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία της οποιαδήποτε της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας.
1: Θα μπορούσε αυτή, θα μπορούσε μια τέτοιου τύπου, επιτρέψτε μου, μια φόρμουλα τέτοια, κύριε Σενετάκη, να, πώς θα το πω, να πείσει πάλι τους πολίτες ότι, βρε παιδί μου, εδώ ό,τι γίνεται το ψάχνουμε και αποδίδονται ευθύνες.
2: Σας είπα και πριν ότι εφόσον υπάρξει μια διακομματική απόφαση και περάσουμε στον κόσμο ότι αυτό δεν θα έχει πια κομματικό χαρακτήρα ή πλειοψηφικό, όπως πολλές φορές έχει υποθεί, αλλά είναι θεσμικό, νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα θα μπορέσει να είναι θωρακισμένη η λειτουργία του Κοινοβουλίου.
0: Αλλά τώρα, αυτό δεν φαίνεται από την πρόταση του Πρωθυπουργού. Διότι όταν προτείνει, ας πούμε, η απόδοση να γίνεται πλειοψηφικά στη Βουλή, άρα η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία έχει τον
2: λόγο. Προτείνει ένα όργανο με δικαστικούς. Αλλά εδώ, ξαναλέω, δηλαδή, όπως αυτό που λέτε εσείς τώρα, κάτι αντίστοιχο έχει προταθεί και από εμάς, όπως και είπα και εγώ πριν, να μην η διαδικασία αφορά τον βουλευτή και να αποφασίζει ο βουλευτής ή ο συνάδελφος για τον βουλευτή, και να έχει μια θεσμικότητα. Αλλά εδώ να πω ότι το άρθρο 86, το 19, στην αναθεώρηση, ήμασταν εμείς αυτοί που προτείναμε την αλλαγή του, και το αλλάξαμε προκειμένου να φύγει η αποσβεστική ημερομηνία, να μην δηλαδή παραγράφεται το αδίκημα του Υπουργού. Και επίσης είμαστε εμείς αυτοί που έχουμε στείλει για πρώτη φορά, γιατί αφού λέτε για κυβερνησιμότητα και ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να αναλάβετε και τις ευθύνες του παρελθόντος. Αυτά που κατηγορείται τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, το ΠΑΣΟΚ τα έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Και γι' αυτό λέω.
0: Πολλά χρόνια πριν, όταν κυβέρνησε.
2: Δεν διαφωνώ, αλλά αυτό το πολλά χρόνια πριν.
0: Τα τελευταία 7 χρόνια εσείς κυβερνάτε.
2: Αυτό το πολλά χρόνια πριν το παίρνουμε ως παράδειγμα για να δώσουμε αξιοπιστία στο ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί να κυβερνήσει.
0: Αλλά η διαχρονική παθογένεια.
2: Δεν παίρνουμε το παρελθόν του ΠΑΣΟΚ, μόνο τα καλά θα τα επιλέγουμε, θα τα βάζουμε στην εξίσωση και θα λέμε μπορούμε να κυβερνήσουμε γιατί το έχουμε παρακάνει.
1: Νομίζω ότι και οι δύο.
0: Η διαχρονική παθογένεια είναι το καλύτερο άλλο του κυρίου Μητσοτάκη για να δικαιολογεί.
1: Και αυτό δεν μπορούσε να είναι.
0: Για να δικαιολογεί τη δική του πραγματικότητα, όπως τη διαμορφώνει ο ίδιος τα τελευταία
2: 7
0: χρόνια που κυβερνάει.
2: Στην Κρήτη ότι ο ΠΚΠ είναι πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω θα γελάει ο κόσμος. Αν απορρίψουμε το διαχρονικό πρόβλημα.
0: Αλλά όμως η καθετοποιημένη λειτουργία με την οποία έδρασε το κύκλο μας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δημιουργήθηκε στα χρόνια της διακυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη.
2: Επειδή είπατε ότι βγήκαμε ευαγγελιζόμενοι την αλλαγή, να σας πω ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι ναι, δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε ακόμα, όταν το είπε. Κάναμε μετά τη μεγάλη μεταρρύθμιση του να μεταφερθεί στην ΑΔΕ προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια. Αλλά από εκεί και πέρα, με συγχωρείτε, έχουμε κάνει πολιτικές, όπως αυτή η πρώτη μεγάλη μετάβαση στην ψηφιακή διακυβέρνηση, η οποία είναι αυτή η βάση, η οποία μπορούμε αυτή τη στιγμή και μιλάμε για πάρα πολλές προσωποποιημένες λύσεις στους πολίτες. Έχουμε κάνει τις τομές στην εκπαίδευση, έχουμε κάνει τις τομές στο δικαστικό χάρτη.
0: Για την εκπαίδευση, επιτρέψτε μου, επειδή είμαι εκπαιδευτικός,
1: θα ξέρετε καλά.
0: Να μην μιλήσω για τις τομές των 26 ατόμων, των 26 παιδιών στην τάξη. Είναι η τομή των 26 παιδιών μέσα στην τάξη.
2: Και τις υποδομές υγείας αυτή τη στιγμή που δεν είστε γιατρός, πάλι νομίζω το ίδιο θα μου πείτε. Οπότε, τέλος πάντων, μην προσπαθούμε ένας να πείσει τον άλλο. Πέρα καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται.
1: Ούτε εσείς θα με πείσετε ότι υπάρχει πρόγραμμα
2: και ότι οι προτάσεις είναι αυτές. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, επί της αρχής, επειδή είπατε τι ευαγγελιζόμαστε, να πω ότι σε πάρα πολλούς τομείς αυτό που ευαγγελιζόμαστε το έχουμε κάνει. Και από εκεί πέρα θα κριθούμε για το σύνολο των πεπραγμένων μας.
0: Πάντως, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία στέλνει τις δικογραφίες τη μία μετά την άλλη, μάλλον καταδεικνύει ότι δεν κάνατε αυτό που ευαγγελιζόσατε.
1: Θέλω, σας παρακαλώ, να μπούμε λίγο και στο κομμάτι των υποκλοπών. Εδώ είναι μία υπόθεση, κύριε Σενετάκη.

0: Μητσοτάκη που έχω την αίσθηση ότι παρόλο που δεν φαίνεται να ακουμπά πάρα πολύ τους πολίτες, καταλαβαίνετε τι λέω, όπως ο ΠΚΠ ας πούμε, ενδεχομένως αυτό να είναι και δικό μας λάθος ή μόνο των δημοσιογράφων εννοώ, είναι πάντως μια υπόθεση που νομίζω ότι αφήνει μια πολύ μεγάλη σκιά στα θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου της χώρας και τη λειτουργία της δημοκρατίας. Μεγάλη, μικρή, εν πάση περιπτώσει μια σκιά. Βλέπω ότι υπάρχει μια επιμονή, αντιλαμβάνομαι εγώ δηλαδή, μια επιμονή να μην θέλει η κυβέρνηση να καθαρίσει αυτή τη σκιά.
1: Μα τι επιμονή υπάρχει, υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις.
0: Μα ακριβώς αυτό λέω.
1: Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Μα ακριβώς αυτό λέω. Επειδή υπάρχει μια υπόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι η ΕΕ πρέπει να ενημερώσει.
2: Σεβασμός
0: τον
2: είναι
0: κύριο
2: Αντωνία για εφαρμογή της απόφασης.
0: Για κύριο Μητσοτάκη δεν εφαρμόζεται
1: η απόφαση. Νομίζω ότι το μείζον αυτή την περίοδο δεν είναι αν εφαρμόζεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενημερώνει ο πρόεδρος. Το μείζον που θέτει η αντιπολίτευση είναι η δίκη η οποία διεξάγεται και η απόφαση που πήρε ο κύριος Τζαβέλας ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να συρθεί
2: το μονομελές και μελιοδικείο αθηνών όμως.
1: Εδώ να σας πω και θα απαντήσετε.
0: Εδώ να πω
1: κάτι γενικό. Κάτι γενικό και όχι. Δεν γίνεται να επιλέγουμε κάθε μέρα ποια απόφαση μας αρέσει και να συγχαίρουμε τη δικαιοσύνη και ποια απόφαση δεν μας αρέσει και να λέμε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Πρέπει ή θα αποδεχτούμε ότι υπάρχουν θεσμοί τους οποίους είτε βγάζουν καλές αποφάσεις είτε κακές με βάση την κρίση μας πάντα θα τις αποδεχόμαστε και θα προχωράμε, είτε να πούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα και πάμε στη ζούγκλα. Η δημοκρατία λειτουργεί με τους θεσμούς που είναι αυτή τη στιγμή θεσμοθετημένοι. Λειτουργεί με το Κοινοβούλιο, λειτουργεί με τον Αριοπάγο, λειτουργεί με τους δικαστικούς λειτουργούς. Δεν γίνεται. Εγώ, ας πούμε, δηλαδή τώρα που θεωρώ ότι αδίκως κατηγορούμε. Τι θα κάνω, θα πάω να τα βάλω με την Ευρωπαία Εισαγγελέα? Όχι. Θα πάω να καταθέσω τις προτάσεις μου, να πάω να δικαστώ αν χρειαστεί και να δικαιωθώ μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία λοιπόν για τη μεγάλη αυτή υπόθεση που μιλάτε έχει πάρει το δρόμο της στο δικαστικό. Πολιτικά έχει απαντηθεί, έχει ξαναπαντηθεί, υπήρχαν οι παρετήσεις οι οποίες είχαν γίνει. Και θέλει, σώνει και καλά ο κύριος Ανδρουλάκης και η αντιπολίτευση, επειδή δεν τους άρεσε κάτι που είπε ο ένας εισαγγελέας και του άρεσε κάτι που είπε ο άλλος εισαγγελέας, να πει ως πραγματικότητα αυτό που του αρέσει. Δεν γίνεται δικαιοσύνη, αλλά κάρτα.
0: Κύριε Σανατάκη, μια τελεία.
2: Καταρχάς, σχετικά με τις υποκλοπές, με τις παράνομες παρακολουθήσεις, σχετικά με αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ενδεχόμενα να έχουν κουράσει τους πολίτες, να μην τους απασχολούν κτλ. Οποιοσδήποτε προοδευτικός πολίτης δεν ανέχεται και δεν πρέπει να ανέχεται να υπάρχουν τέτοιες σκιές στη δημοκρατική λειτουργία του κράτους. Mm-hmm. Τέτοιες σημαντικές σκιές. Ένα αυτό. Δεύτερον, σεβασμός στη δικαιοσύνη σημαίνει εφαρμογή των αποφάσεών της. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν έχει εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του. Σεβασμός στη δικαιοσύνη,
1: μα θέλω να μ' αφήσει. Θα ήθελα να διαχωρίσουμε, γιατί υπάρχουν δύο.
2: Ωραία. Τον ενημέρωσε, όχι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Άρα δεν εφήρμοσε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τρίτον, σεβασμός στη δικαιοσύνη δεν σημαίνει φήμωση της κριτικής, ειδικά όταν αυτή η κριτική προέρχεται από τον έγκριτο νομικό κόσμο. Διότι στην προκειμένη περίπτωση περί της αρχαιοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών από τον κύριο Τζαβέλα τοποθετήθηκε ολόκληρος ο νομικός κόσμος, ο οποίος χρησιμοποίησε την απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, που τι έλεγε? Έλεγε ότι θα πρέπει να γίνει ανάσυρση της υπόθεσης.
1: Mm-hmm. Αυτή ήταν
2: έλεγε
1: η πρόταση.
2: Ότι έχουν προκύψει.
1: Έλεγε, είναι η πρόταση.
2: Μα μην με διακόπτετε.
0: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Ναι. Ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Και φυσικά εμείς περιμέναμε από τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος είχε υπογράψει την παρακολούθηση του κυρίου Κουκάκη, να δηλώσει κόλλημα. Διότι ήταν άμεσα εμπλεκόμενος. Ναι. Πήγε στην αρχή θεσμών και διαφάνειας και τι έκανε? Δεν συνεργάστηκε. Αρνήθηκε να συνεργαστεί. Άρα σαφώς θα έπρεπε να δηλώσει κόλλημα. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει εξεταστική. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία να αποσταθεροποιεί τις δικλείδες δημοκρατικής λογοδοσίας.
0: Στην οποία βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι όχι η Νέα Δημοκρατία.

0: Δημοκρατία λοιπόν. Και εμείς αυτή την εξεταστική γιατί τη θέλουμε? Γιατί υπήρξε ο καταδικασμένος, ο κύριος Ντίλιαν, ένας Ισραηλινός απόστρατος, ο οποίος
1: λίγο...
0: τι είπε? Ότι εγώ το Predator δεν το πούλησα, δεν το πουλάω έτσι
1: ένας
0: απλά.
1: Ένας καταδικασμένος λοιπόν λέει κάτι στο δικαστήριο και αυτό είναι θέσπατο για την κοινωνία μας.
0: Εγώ το
1: δεν
0: Predator...
1: Δεν είναι η αποφάση του δικαστηρίου,
0: μισό λεπτό,
1: είναι το ότι λέει ο
0: καταδικασμένος. Λέει λοιπόν ο κύριος Ντίλιαν, λέει ο κύριος Ντίλιαν, ότι εγώ το Predator το πούλησα στις κυβερνήσεις. Θα τον καλέσουμε λοιπόν εμείς. Θέλουμε να τον καλέσουμε στην εξεταστική, την οποία προφανώς δεν θα δεχτεί ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Ναι, νομίζω ότι
0: διότι
2: αυτό
0: δεν
2: το
0: θέλει
2: έχει
0: με τίποτα όλο αυτό να ακουστεί. Δεν θα ήθελε με τίποτα όλες αυτές προεκλογικά και όλα αυτά τα γεγονότα να ακουστούν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ναι. Και θα τον ρωτούσαμε. Αγόρασε το μαξί μου τελικά το Predator, ναι, ναι ή όχι?
1: Πάντως, επειδή εγώ δεν είμαι δικαστής.
0: Μα εκτός από
1: και μου κάνει εντύπωση,
0: από τον
1: μου κάνει εντύπωση
0: κύριο,
1: η ανάλυση δικαστική της κυρίας Δαφέρου. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Ντίλιαν, θα καλούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς μπαίνετε
0: και
1: τόσο
0: κύριο
1: βαθιά
0: στις
1: δικαστικές αποφάσεις και μπορείτε και τις αναλύετε.
0: Θα καλούσαμε και την κυρία Κεραμέως να τους ρωτήσουμε, δεν σας πειράζει που σας παρακολουθούσαν?
1: Αν τελικά κάνετε αυτό,
0: δεν θέλετε να μάθετε ποιος σας παρακολουθεί? Ή μήπως ξέρετε και δεν σας ενδιαφέρει?
1: Αν τελικά πρέπει να καταλήξουμε να κάνουμε...
0: Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουμε, ναι. αλλά μάλλον ο κύριος Πρωθυπουργός όλα αυτά δεν θέλει να ακουστούν και γι' αυτό θα επικληθεί λόγους εθνικής ασφάλειας, οι οποίοι βέβαια δεν ίσχυαν το 2022 όταν ήρθε στη Βουλή ο διοικητής της ΕΕΠ να απαντήσει στα αντίστοιχα ερωτήματα.
1: Ωραία, πολύ ωραία όλα αυτά, ναι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν παίρνουμε... τα λεχθέντα ενός καταδικασμένου, δηλαδή από τον νόμο καταδικασμένου, και τα παίρνουμε αυτή τη στιγμή χωρίς να αφήσουμε. Χωρίς να αφήσουμε. Δηλώνει συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Αν δήλωνε αθώος, τι θα λέγατε?
0: Εμείς.
1: Ότι ψεύδεται.
0: Μα εμείς
1: τώρα
0: θα,
1: που σας βολεύει
0: θα του ζητήσουμε τα παραστατικά.
1: Η οποία κατάθεση.
0: Θα του ζητήσουμε τα έγγραφα.
1: Κοιτάξτε,
0: που πούλησε το Predator στο Μαξίμου.
1: Δεν θα μπω να κάνω το δικαστήριο. Μου κάνει εντύπωση που
0: ζητήσουμε
1: το κάνετε εσείς αυτό και γενικά τον Πασό
0: το
1: και
0: δικαστή.
1: Απορώ με τι δυνατότητα μπορείτε και το κάνετε. Μπράβο σας πάντως.
0: Με
1: δεν
0: τη
1: μπορώ
0: δυνατότητα
1: να
0: της Εξεταστικής
1: λοιπόν,
0: Επιτροπής στη Βουλή,
1: πέρα,
0: την οποία ο κύριος Μητσοτάκης
1: πέρα, νομίζω,
0: θα αρνηθεί.
1: Νομίζω το να παίρνουμε αλακάρτης αποφάσεις και να παίρνουμε ό,τι θέλουμε από μια δικαστική διαδικασία η οποία καταδίκασε έναν άνθρωπο και ο οποίος αφού καταδικάστηκε κάνει μια άλλη τοποθέτηση η οποία θα δούμε τι θα γίνει. Πάλι δικαστικά, να πούμε στον κόσμο εδώ, γιατί εδώ πέρα πάλι πάμε για μια θεωρία συγκάλυψης, να πούμε ότι η διαδικασία αυτή θα συνεχίσει και σε δεύτερο βαθμό. Θα δούμε λοιπόν ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Υπάρχει δικαστική διαδικασία και απορώ για άλλη μια φορά πώς προκαταλαμβάνουμε τις αποφάσεις δικαιοσύνης και πώς θα τη βρούμε σε αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Να πω κι εγώ, γιατί έχω κι εγώ μία απορία. Έχω κι εγώ μία απορία.
1: Μετά από όλα αυτά τα οποία είπατε.
2: Ούτε κι εγώ είμαι νομικός, είμαι δημοσιογράφος.
1: Είναι άχαρο αυτό το πράγμα.
2: Δεν
1: μπορώ
2: να
1: μπορώ να κάνω ό,τι λογικό άλμα θέλω. Και σας λέω,
2: ένας
1: που κατηγορήθηκε, πάμε στο δημόσιο διάλογο. Πάμε στο δημόσιο διάλογο και παίρνουμε την κατάθεση. Προσέξτε να το ακούσει ο κόσμος αυτό. Πάμε στο δημόσιο διάλογο και παίρνουμε την κατάθεση,
0: κατάθεση
1: ενός κατηγορούμενου, η οποία την κατάθεση, αφού κατηγορήθηκε, προσέξτε, άλλαξε, αφού κατηγορήθηκε, και την παίρνουμε και την κάνουμε φεύγολα για πολιτικά δεδομένα.
0: Θα ζητήσουμε τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτό που είπε, ότι το Predator το πουλάει
1: στις κυβερνήσεις. Με συγχωρείτε, η δικαιοσύνη. Έχετε καταλάβει ότι η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη. Εσείς θα ζητήσετε τα στοιχεία.
0: Μα το μονομελές πλημελιωδικείο είπε για κατασκοπία.
2: Κύριε Σανατάκη,
0: μα ο κύριος Ζαβέλας είχε υπογράψει.
1: Τώρα μόλις πριν λίγο δεν αμφισβητήσατε τη διαδικασία την κοινοβουλευτική. Τώρα δεν το κάνατε αυτό? Τώρα δεν αμφισβητήσατε τη διαδικασία ότι στη Βουλή δεν μπορεί να γίνει τίποτα που να παράξει αξιοπιστία? Και μου λέτε ότι θα φέρετε αυτό το πράγμα για ουσιαστικού λόγου.
0: Μα το είπατε.
1: Το είπατε. Δεν γίνεται να ισχύουν
2: όλα. Ένα πολιτικό, ένα ερώτημα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή διαστρεβλώνεται αυτό που είπα.
2: Ένα πολιτικό ερώτημα. Δεν είναι ένα ερώτημα πολιτικό, κύριε Σενετάκη. Γιατί όντως, εγώ αν θέλετε να μην αναφερθώ στους υπουργούς, δεν είναι ένα ερώτημα γιατί οι υπόλοιποι που ήταν υπό παρακολούθηση δεν έχουν αναρωτηθεί.
0: Καμία νομική ενέργεια δεν έκανα.
2: Εγώ πολιτικά το θέτω το ερώτημα.
0: Μα ο κύριος Μητσοτάκης που παρακολουθεί τον
2: ερωτήτη κυβέρνηση.
1: Ξαναλέω, είναι μια διαδικασία που η νομική

0: Η της πτυχή είναι σε εξέλιξη. Όλοι όσοι εμπλέκονται παίρνουν τα στοιχεία και θα κάνουν τις πράξεις οποίες ο καθένας νομίζει και έχουν ερωτηθεί ο καθένας τι νομίζει ότι πρέπει να κάνει και αν θα ασκήσει τα νόμιμά του δικαιώματα. Δεν μπορώ να υποκαταστήσω τη δικαιοσύνη. Και δεν θέλω να το κάνω. Και όσο το κάνουμε αυτό στο δημόσιο διάλογο, το μόνο που δίνουμε στον κόσμο είναι αμφισβήτηση και αμφιβολία για οτιδήποτε γίνεται.
1: Δεν λέει ότι θέλει να υποκαταστήσει τη δικαστική λειτουργία. Εμείς θέλουμε να διερευνηθεί η υπόθεση μέχρι τέλους.
0: Αφού είναι στα δικαστήρια.
1: Να διερευνηθεί μέχρι τέλους.
0: Πώς θέλετε, φέρετε στη δουλειά κάτι στους δικαστές.
1: Από τον Άριο Πάγο. Πριν λάβουμε
0: δεν
1: απαντήσεις.
0: Δεν αρχιοθετήθηκε από τον Άριο Πάγο. Το αίτημα που έκρινε μετά την καταγγελία, μετά την καταδίκη.
2: Με συγχωρείτε λίγο.
0: Γιατί λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Δεν κρίθηκε από τον Άριο Πάγο. Αυτό το οποίο είχε λάβει απόφαση ο Άριος Πάγος πριν, όπου δεν ενέπλεκε πολιτικά πρόσωπα, γύρισε με νέα στοιχεία. Κρίνει ο δικαστής ότι έχει νέα στοιχεία και το ξαναστέλνει εκεί και παίρνει την ίδια απόφαση κρίνοντας ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία.
1: Ο οποίος είχε υπογράψει την παρακολούθηση του κουπέκι.
0: Τζαβέλας, τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
1: Μα είναι προφανές το κόλλημα.
0: Κρίνετε εσείς λοιπόν αν ο κ. Τζαβέλας είναι ικανός για να ασκήσει το επάγγελμα του εισαγγελέα.
1: Αφού είναι άμεσα εμπλεκόμενος στην
0: υπόθεση. Ο οποίος κ. Τζαβέλας βρίσκεται εκεί μετά από την εισήγηση όλων των δικαστικών σωμάτων.
1: Και απλά,
0: πώς βρίσκεται κ. Τζαβέλας, με ποιανού εισήγηση.
1: Μα υπέγραψε παρακολούθηση.
0: Βρίσκεται ο κ. Τζαβέλας.
1: Αν δεν έχει αυτό σκοπό.
0: Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν νομικά κολλήματα, δεν χρειάζεται να αποφασίσει ο ίδιος. Αποφασίζει ολομέλεια αν έχει νομικό κόλλημα ή όχι. Δεν θα τα αποφασίσετε πάλι εδώ πέρα εσείς. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα.
1: Είναι άμεσα εμπλεκόμενο στην υπόθεση.
0: Συγχωρείτε, όλοι οι δικαστές τον
1: μα
0: βλέπουν.
1: Έχει υπογράψει παρακολούθηση.
0: Όλοι οι δικαστές τον βλέπουν και
1: πω.
0: Κρίνετε εσείς ότι έχει κόλλημα και δεν κρίνει όλος ο Άριος Πάγος ότι έχει κόλλημα.
1: Ο δικηγορικός σύλλογος πάντως Αθηνών.
0: Ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών.
1: Ο
0: δικηγορικός σύλλογος δεν έχει κουβέντα να πει για την κυρία Κωνσταντοπούλου και έχει για όλα τα υπόλοιπα.
1: Τώρα θα αμφισβητήσετε.
0: Ναι, τον αμφισβητώ. Με συγχωρείτε. Ο δικηγορικός σύλλογος. Ο δικηγορικός σύλλογος, με συγχωρείτε. Είναι σύλλογος, είναι συνδικαλιστικό
1: όργανο. Είναι θεσμική αντιμετώπιση. Έχουν το
0: δικηγορικό σύλλογο Αθηνών. Τι είναι ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών. Συγχωρείτε.
1: Συγγνώμη.
0: Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών είναι συνδικαλιστικό όργανο.
2: Εγώ τον βγάζω
0: και αμφισβητώ την πρόθεση του συνδικαλιστικού αυτού οργάνου, γιατί μεροληπτεί και λαμβάνει αποφάσεις σε ό,τι απόφαση του αρέσει. Και ναι, τον αμφισβητώ. Αλλά αμφισβητώ το δικηγορικό σύλλογο και τη συνδικαλιστική του δράση. Δεν αμφισβητώ δικαστικές αποφάσεις ή τέλος πάντων.
1: Πρέπει να βάλουμε μια όρεξη στον νομικό κόσμο.
0: Εσείς λέτε αυτή τη στιγμή ότι η απόφαση του κ. Τζαβέλα είναι παράνομη. Αυτό λέτε, το ξέρετε.
1: Έχει τοποθετηθεί και λέει ότι ο κ. Τζαβέλας από τη στιγμή που ήταν άμεσα εμπλεκόμενο, θα έπρεπε να έχει δηλώσει κόλλημα.
0: Δηλαδή, εγώ αυτό λέω. Ότι ο νομικός κόσμος και ολόκληρη η ηγεσία του Αριού Πάγου δεν έχει τοποθετηθεί.
1: Και οι κρίνοντες κρίνονται.
2: Θα πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε. Λυπάμαι πολύ γιατί τώρα έτσι, παρόλο που δεν είμαστε τόσο χαμογελασίες όσο στην αρχή, αλλά δεν πειράζει. Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον.
0: Απλά έχουμε και λίγο παραπάνω ένταση.
2: Έτσι και καλό είναι και αυτό συμβαίνει. Θέλω πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε ήδη ξεπεράσει το χρόνο, θέλω πολύ γρήγορα μία κατακλείδα, αν κάπως έτσι, μακάρι δηλαδή κάπως έτσι να πάμε στις εκλογές, αν εννοώ αυτές οι μεγάλες υποθέσεις, κύριε Σενετάκη, είτε υποθέσεις, θέλουμε να τις πούμε, είτε σκάνδαλα, ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, άλλα, θα κρίνουν έως ένα βαθμό το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών ή αν θα επιβεβαιωθεί αυτό που λέμε πάντα, ότι κρίνονται οι εκλογές από την τσέπη του κόσμου. Τι λέτε? Ένα σύντομο σχόλιο
0: περί δικαιοσύνης. Υπάρχει μια μόνιμη κατηγορία στο Κοινοβούλιο για τη λειτουργία της δικαιοσύνης, ενώ στις εκθέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης διαρκώς παίρνουμε καλύτερη βαθμολογία συμμορφωνόμενη με τα ευρωπαϊκά δίκαια και τις πρακτικές που θέλει. Κάποιος δεν διαφωνεί με αυτά που λέω, μάλλον.
2: Πιθανότατα.
0: Διαρκώς λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η δικαιοσύνη βελτιώνεται και νομίζω ότι αυτό.
2: Μην το ανοίγετε τώρα πάλι το θέμα, γιατί θα πρέπει να απαντήσει η κυρία Δαφόμου.
0: Από εκεί και πέρα Όχι, αυτό λέω τι λέει η Ευρωπαϊκή, το αρμόδιο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε εγώ θα πάρω πάλι τα αντικειμενικά.

0: Τεχνικά δεδομένα και τις εκθέσεις προκειμένου να μπορώ να απαντήσω σε αυτή την κριτική. Γιατί αλλιώς δεν μας βγάζει κάπου. Από εκεί και πέρα, και για αυτό που σας είπα τώρα πρέπει να πείσουμε τον κόσμο και τα προβλήματα που διαρκώς εξελίσσονται μπροστά μας είναι μεγάλα. Ο πόλεμος κοντά στην περιοχή μας πια είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη με απρόοπτες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και προφανώς το πόσο καλά περνάει ο Έλληνας θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ο πολίτης, πόσο ασφαλής νιώθει και αν αισθανθεί ότι έχει εξελιχθεί, έχει βελτιωθεί η ζωή του και έχει προοδεύσει η χώρα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης, προφανώς θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Κυρία Δαφέρ μου, ένα καταληκτικό σχόλιο σε σχέση...
2: Σίγουρα θα υπάρξει μια ευρύτητα κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία θα αποφασίσουν οι πολίτες τι ακριβώς, ποια συμπεριφορά θα αναπτύξουν στην κάλπη. Η διάβρωση του κράτους δικαίου των θεσμών, της θεσμικής ισορροπίας, της δημοκρατικής λειτουργίας είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να περνάνε ανώδυνα και ως μια κανονικότητα διαμορφωμένη. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι ενοχλούνται βαθιά και κλονίζονται βαθιά από όλη αυτή την κατάσταση και φυσικά μια δύσκολη καθημερινότητα, μια καθημερινότητα η οποία δεν δημιουργεί όρους εύκολης επιβίωσης και δράσης στη χώρα μας. Η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο η ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα, οι νέοι που αναγκάζονται να φύγουν και να αναζητήσουν εργασιακή αξιοπρέπεια στο εξωτερικό, είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν τους Έλληνες πολίτες και είναι βέβαιο ότι δεν θα πορευτούμε προς τις κάλπες μη έχοντας όλα αυτά τα θέματα ως κριτήριο της απόφασης.
1: Μάλιστα. Θα είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, κύριε Σανετάκη?
0: Ναι, θα είμαι. Πάντα εμείς ως εν ενεργεία βουλευτές είμαστε εάν επιθυμούμε.
1: Αν επιθυμείτε.
0: Οπότε δηλώνω την επιθυμία μου.
1: Δηλώνετε την επιθυμία σας. Ναι. Κυρία Δαφέρ μου, θα είστε υποψήφια στις επόμενες εκλογές?
2: Εμείς έχουμε μια διαδικασία μέσα από την Επιτροπή Κατάρτισης Ψηφοδελτίων. Εγώ θα είμαι στην ενεργό δράση. Είτε είμαι στο ψηφοδέλτιο, είτε...
0: Εύχομαι καλή επιτυχία πάντως ότι η απόφαση ληφθεί.
1: Εγώ εύχομαι και στους δύο. Θα σας ξαναδώ. Ελπίζω, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σανετάκη, κυρία Δαφέρ μου, για την παρουσία σας και για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας ως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρώνουμε.

0: συγκεκριμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην Κνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπες Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Με μια ευνηδιαστική και υπό άκρα μυστικότητα διαδικασία για λόγους ασφαλείας, ο 54χρονος και η σύζυγός του απολογήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για τη δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου γεμιστού και όπως αναμενόταν κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο 54χρονος υποστήριξε πως τυχαία συνάντησε τον 29χρονο και θόλωσε λόγω του ότι ήταν ήδη πολύ φορτισμένος συναισθηματικά από το μνημόσυνο που είχε πάει πριν. Ισχυρισμοί όμως που έρχονται σε πλήρη αντίθεση, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο από τη δολοφονία του 29χρονου, ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του εχκεμένα πάνω στο αυτοκίνητο του νεαρού και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο στο χέρι.
1: Αναμενόμενη ποινική μεταχείριση. Ήταν εξαιρετικό αυτό το εφεύρημα, δηλαδή το να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα ήταν η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
0: Η δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου πάντως μίλησε για προσχεδιασμένο έγκλημα.
2: Το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περιβρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω, λέει, στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω», όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες.
0: Αυτό που καυτηρίασε με έντονο τρόπο η κυρία Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου, είναι αυτά που διέδιδαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τον νεαρό.
2: Όχι απλά κατηγορηματικά το αρνούμε αυτό, όχι απλά μέμφωμε τον όποιον το επαναλαμβάνει, θέλοντας να δημιουργήσει ενδεχομένως υπερασπιστικά επιχειρήματα, σας λέω ότι είναι αυτή ντροπή και προσβολή στη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο μία ευχή είχε εκφράσει εφθαρσώς. Να γίνει το δικαστήριο, κυρία Σπανάκη, μου έλεγε, να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω, για να μαλακώσει ο πόνος αυτού του ανθρώπου.
0: Ιδιαίτερη αναφορά όμως έκανε και η κυρία Σπανάκη για το τελευταίο περιστατικό πριν τη δολοφονία του νικήστρατου. Όπως είπε, στο έγγραφο που εστάλει από το αστυνομικό τμήμα αναφερόταν παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενώ πρόκειται για παραβίαση περιοριστικών όρων, κάτι που σημαίνει πως ο 54χρονος θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί στη φυλακή.
2: Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει προβληματισμό και στο μέλλον, σχετικά με το αν πραγματικά δόθηκε στην εισαγγελία Ηρακλείου η διάσταση της επικινδυνότητος. Εδώ μιλάμε για μια εξεσημασμένη επικινδυνότητα του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο είχε απολογηθεί και στο οποίο είχαν επιβληθεί όροι. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι αυτοί έχουν επιβληθεί προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Εφόσον λοιπόν αυτοί παραβιάστηκαν, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής οικονομίας και γίνεται ανάκληση των όρων αυτών και ενεργοποιείται πλέον η προσωρινή κράτηση, διότι αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος.
3: Στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης σε Εσπερίδα με θέμα «Η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης».
4: Προτιμένα και με θεσμικό τρόπο να καταθέσουμε μία πρόταση που αφορά το μέλλον του αγροιατροφικού τομέα σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. Με βάση και με γνώμονα την παραγωγική Κρήτη, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών μας, τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη είναι πολύ πιο δύσκολη με τους παραγωγούς μας να αντιμετωπίζουν αντίξωες καταστάσεις με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και το θέμα των μικρών κλήρων.
3: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, με

0: Είναι στο ύψος που ήταν αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, θα μειωθεί. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι θα συμπληρωθεί με πόρους από άλλες πολιτικές. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας της αγροτικής πολιτικής και ενσωματώνονται σε ένα άλλο πλαίσιο και ταυτόχρονα έχουν με αλλαγές και στην εισοδηματική στήριξη αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής.
1: Ξεκινά μια νέα περίοδος για την κοινή αγροτική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει άμεση συνέπεια για το εισόδημα του αγρότη και γενικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που ξεκινάει τη διαβούλευση για τη κοινή αγροτική πολιτική. Η διαφορά από τις άλλες περιόδους είναι ότι η ίδια η πολιτική αυτή την περίοδο για τη κοινή πολιτική από το 28 μέχρι το 34 βάζει ως προϋπόθεση ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να καταθέσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας ΚΑΠ.
2: Παράλληλα, τονίστηκε πως η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.
3: Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει από τη μία σωστή ανακατανομή των πόρων βάσει της προσφοράς του κάθε προϊόντος στην επιστημιστική επάρκεια, στην εθνική οικονομία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και από την άλλη να δούμε όλες αυτές τις δομές που χρειάζονται, τις αναπτυξιακές δομές οι οποίες χρειάζονται ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Χρειαζόμαστε αγροτική οδοποιία, χρειαζόμαστε νερό και ενέργεια, αυτονομία σε όλα αυτά προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή μεταποίηση που θα τυποποιεί τα προϊόντα μας και θα αποκτήσουν μια προστιθέμενη αξία.
1: Θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια επιτροπές στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εκεί θα κατευθούν οι προτάσεις κάθε φορέα ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη στη συγκρότηση του στρατηγικού σχεδίου για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι κρίσιμο αυτό γιατί όπως είδαμε για τα στοιχεία ο αγροτροφικός τομέας είναι βασικός τομέας για το νησί, δίνει μαζί με τη μεταποίηση τα έσοδα μπαίνουν στο νησί, μπορεί να φτάσουν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη.
4: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημαίνοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
5: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι κινούμενα σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
6: Πλήρης απαγόρευση.
5: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
6: Ναι.
5: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει. Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Υποχρεωτική ασφάλιση.
5: Mm-hmm. Τρίτον,
6: και για τα ενοικιαζόμενα.
5: Πρέπει,
6: γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
5: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο.
6: Κυρίως
5: αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
4: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
7: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα. και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας.

0: μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
1: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις, δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
2: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
3: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
4: Των αδειών, ναι.
3: Ναι, των αδειών.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Έρι Κουντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ημερομηνία γέννησης μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Έρι Κουντινάν, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και εθελοντικό δίκτυο στην Ιφίλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με εθελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
5: Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν 4 διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες, οι σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και οι νεότερα, τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Αντώνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο που πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός.
6: Πέρα από το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία. Πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.

Επίκεντρο την θεολογική και φιλολογική παρακαταθήκη του Αγίου Αποστόλου Τίτου πραγματοποιήθηκε επιστημονική εσπερίδα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου Αποστόλου.

0: από την Βενετία.
1: Ο Άγιος Τίτος, ο Πρωτεπίσκοπος και Απόστολος της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, είναι το θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας μας. Του οφείλουμε αυτό που είμαστε, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί Κρήτες του σήμερα. Διακρατούμε την επιστολή που του έστειλε ο Απόστολος Παύλος ως κόρην οφθαλμού, γιατί δεν είναι μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για τους Κρήτες κάθε εποχής.
2: Ο Άγιος Τίτος είναι ο Άγιος της Κρήτης. Μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων από την επανακομιδή της Θυμίας Κάρας του Αγίου Τίτου, συνδιοργανώνουμε με την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης. Αυτή την εσπερίδα έχουμε εκλεκτούς ομιλητές και προσκεκλημένους. Εγώ θα κάνω μια προσωπική μαρτυρία αναφορά για το ρόλο του πατέρα μου στον Άγιο Τίτο.
0: Η εσπερίδα ανέδειξε τη σημασία του Αγίου Τίτου για την εκκλησιαστική και πολιτιστική ιστορία της Κρήτης και διοργανώθηκε από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης και την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής. Παρευρέθηκαν θεολόγοι, φιλόλογοι, ακαδημαϊκοί και πλήθος πιστών.
1: Με τη συνεργασία μας με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, να μην αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός της συμπλήρωσης 60 χρόνων από τότε που ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ο Μέγας Πρωθιεράρχης της Εκκλησίας Κρήτης, έφερε πετά από αιώνες πίσω από τη Βενετία το πολυτιμότερο θησάβρισμα που έχει η Εκκλησία της Κρήτης, την Κάρα του Αγίου Τίτου.
3: Ο Άγιος Τίτος, εις Απόστολος, είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης και υπ' αυτήν την έννοια η Εκκλησία της Κρήτης είναι από τις αρχαιότερες παγκοσμίως σε όλη την Εκκλησία. Μαζί με την Ρώμη, με την Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια. Είναι αρχαιότερη και τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρχαιότερη από την Κωνσταντινούπολη πάντως.
0: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ανανεωμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Να εκφράσω τη χαρά μου για την πρώτη λειτουργία αυτής της αίθουσας. Δόξα τω Θεώ ανακαινίστηκε τον τελευταίο καιρό και είμαι ευγνώμων σε εκείνους που με βοήθησαν να αποκτήσει το Ηράκλειο μια ακόμα σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων και συνεδρίων που θα είναι για τον καθένα που θα τη ζητήσει ανοιχτή. Δεν κάναμε εδώ μια αίθουσα μόνο για μας, αλλά για όλους που θα επιθυμούν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους εδώ.
4: Περνάει ωραία για τον κόλλο από τον Αγρίτη 4-1. Ωραία από αυτήν την πέραση στον Αγρίτη, ο Αγρίτης ο οποίος είναι σε θέση σαν τον κόλλο από τον Αγρίτη. Πήγε ο Καπάταης.
5: Ο άλλοτε τρομερός εξτρέμ του Όφη Φώτης Παπουλής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ήταν παρόν στο Βόλο και πανηγύρισε τη μεγάλη επιτυχία της κρητικής ομάδας με την κατάκτηση του κυπέλου. Ενώ λέει ναι στην ανακαίνιση του Γεντί Κουλέ στο θέμα που έχει τεθεί στο τραπέζι για το νέο γήπεδο του Όφη.
6: Αν θα μπορούσε ο Όφη να χτίσει το καινούριο, έναν καινούριο Όφη, ένα κόσμο, ένα παλάτι στο Γεντί Κουλέ, να γίνει αναβαθμίσεις, νομίζω ότι θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα έδινε μεγάλη ευχαρίστηση σε όλο τον κόσμο και θα έκανε πάρα πολύ έτσι, θα δίνει άλλη δυναμική νομίζω στον Όφη. Είναι ένα γήπεδο κλουβί που αν γίνει νομίζω έτσι τα κατάλληλα έργα, θα είναι άκρος εντυπωσιακό νομίζω και θα μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη τα επόμενα χρόνια.
4: 39 χρόνια μετά, Όφη κατακτά το κύπελο Ελλάδος.
5: Ο Φώτης Παπουλής μίλησε για το έπος του Όφη στο Βόλο, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε και τους δικούς του MVP του τελικού.
6: Πώς μπορούσα να λείπω από τόσο μεγάλες στιγμές. Πραγματικά Όφη είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Σίγουρα στην Κύπρο μπορεί να πέρασα 11 χρόνια απίστευτα και έζησα ό,τι δεν είχα ονειρευτεί στη ζωή μου, πραγματικά. Αλλά όπως είπα και πριν, Όφη μου έδωσε αυτό το βήμα, αυτό το σκαλοπάτι και εκτιμώ πραγματικά με αγάπη και έχω κρατήσει ακόμα πάρα πολλές φιλίες. Όλος ο κόσμος ένιωθε ότι είναι η στιγμή του Όφη. Ένιωθε ότι ήρθε η ώρα του να σηκώσει μετά από τόσα χρόνια, νομίζω από 39, τόσο 87 ήταν το τελευταίο.
7: 39 χρόνια.
6: Ναι, ήταν η ώρα του να σηκώσει. Το ένιωθε, δεν το έλεγε απλώς για να το πει. Ήταν όλος αυτός ο βαλμός, όλη αυτή η ενέργεια. Σίγουρα για μένα, έτσι, αν ήθελα να δώσω τον MVP πραγματικά του παιχνιδιού, ήταν για μένα τα δύο μπάκος, ο Εγγέλια και ο Αθανασίου, για μένα καταθέσανε κάτι παραπάνω από ψυχή. Δεν θέλω να δακρύσω τώρα τα παιδιά. Σίγουρα ήταν ομαδική προσπάθεια, αλλά

0: Είπα πραγματικά ότι με τέτοιους τόσο δύσκολους αντιπάλους, με τα εξτράμ του ΠΑΟΚ που είναι πολύ ψηλό επίπεδου, δώσανε πραγματικά την ψυχή τους.
1: Ο Φώτης Παπουλής κατέκτησε στην Κύπρο ένα πρωτάθλημα και 5 κύπελα. Αγωνίστηκε σε πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη, σε Champions League, Europa League και Conference League και δίνει τις συμβουλές του στον Όφη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που τον περιμένει.
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιστροφή, θα έλεγα, για τον Όφη. Πρέπει να το δούμε από τη στιγμή που κατάφερε αυτή η ομάδα και έχει μπει σε αυτή τη ροή, έχει τη δυνατότητα να έχει σίγουρα εξασφαλισμένο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, είναι ξεκινάς από ένα πολύ μεγάλο μπόνους. Οπότε αυτό το πράγμα νομίζω πρέπει να το εξαργυρώσει, πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Όπως πάει η επόμενη μέρα, σίγουρα βρίσκει τον Όφη με πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει να οργανωθεί σε πολλά επίπεδα για να μην ξαναζήσει. Όχι τις παλιές τις εποχές, τις δικές μας που ήμασταν εκεί, αλλά πρέπει πρέπει να σταθεροποιηθεί στις μεγάλες ομάδες αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Πρέπει να μπει σε ένα κλαμπ κλειστό, το οποίο σιγά σιγά κάθε χρόνο να μπορεί να δίνει το βήμα παραπάνω και όχι το βήμα πίσω.
1: Τέλος, αναφέρθηκε στην τιμή που του έκανε η Κυπριακή Ομοσπονδία να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Κύπρου.
0: Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον τότε και την Ομοσπονδία της Κύπρου σίγουρα που με κάλεσε, με φώναξε τότε ο προπονητής ο Ραμπέν Σιμών, τώρα είναι προπονητής της Εθνικής Ισραήλ. Με κάλεσε και μου είπε ότι πραγματικά δίνεις την ψυχή σου σε κάθε αγώνα, είσαι ένας παίκτης κομβικός για το Κυπριακό πρωτάθλημα και θέλουμε να συντάξουμε στην Εθνική για να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς, έκανε μια καινούργια ανανέωση, να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω η Εθνική Κύπρου σε κάποια καινούργια διοργάνωση τότε στο National League που ήταν. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα γιατί σαν παιδάκι. Ένιωθα έτσι μικρό την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να φορέσω την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος βασικά. Αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, τον ίδιο ύμνο έχουμε, οπότε μεγάλη και ο

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.

0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνομαι και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου. Μία δύσκολη Παρασκευή, μία ακόμη δύσκολη μέρα, καθώς εχθές η οικογένεια Γεμιστού αποχαιρέτησε το πιο μικρό της το παιδί, το καλύτερό της, που λέει και η μαμά τους, τον Νικήτα. Ο Στέλιος ο Γεμιστός, που τον γνωρίζω χρόνια, αγωνίζεται στον Ερμή, είναι ο μεγάλος αδερφός της οικογένειας. Η Κατερίνα, που είναι η κολλητή μου, αγωνιζόταν στον Ηρόδοτο. Δύσκολες στιγμές για την οικογένεια. Οπότε καταχράζομαι και το χρόνο αυτής εδώ της εκπομπής για να τους ευχηθώ και από εδώ τα θερμά μου συλληπιτήρια. Γνωρίζουν ότι είμαι δίπλα τους σε όλο αυτό. Αχιλέα, Άννα, Ελεάνα, Στέλιο, Κατερίνα και Μαρία, να είστε δυνατοί. Να είστε δεμένοι όπως ήσασταν όλα αυτά τα χρόνια που μεγαλώνανε τα παιδιά. Αυτά τα 5 παιδιά που είναι εξαιρετικά, που είναι ένα και ένα κυριολεκτικά, που δεν έχει άνθρωπος να πει κακό λόγο. Και κάτι τέτοιο συνέβαινε και με τον Νικήτα, που ήταν η χαρά της ζωής. Που ήταν ένα παιδί που δεν είχε πειράξει ούτε μυρμήγκι. Και τώρα θα προσέχει την οικογένειά του από ψηλά και θα τους βλέπει και θα τους καμαρώνει, γιατί και με τη στάση τους μετά από όλα αυτά είναι άξιοι και δείχνουν το χαρακτήρα τους και το ποιόν τους μετά από όλο αυτό τον πόνο που έχουν τραβήξει. Κουράγιο. Εχθές το βράδυ που είδα τελευταία φορά την οικογένεια, μου ζήτησαν να φορέσω άσπρα. Τους ρώτησα. Μου είπαν να φορέσω άσπρα γιατί άσπρη, αγνή, ήταν η ψυχή του. Και έτσι θα τον τιμάμε. Με τα λευκά ρούχα, όπως θέλει και η ίδια η οικογένεια. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Να ξεκινήσουμε την αθλητική επικαιρότητα τώρα. Τα της εκπομπής μας. Έχω κοντά μου, τώρα τον μαύρησα και τον ίδιο, γιατί γνωρίζει το Στέλιο το Γεμιστό, τον Αλέξη τον Χριστινάκη, να μιλήσουμε για τα του όφη. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις και κάποιο σχόλιο, Αλέξη.
1: Κοίταξε, σε τέτοιες καταστάσεις τα σχόλια περιτεύουν. Να εκφράσω και εγώ τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια. Είναι πολύ δύσκολο να το βιώνει αυτό και τα αδέρφια, μια και τα γνωρίζεις, αλλά και ένας γονιός, μια και είμαι γονιός. Είναι απίστευτα δύσκολο να βιώνει τέτοιες καταστάσεις, να μην τις βιώσει κανείς άλλος άνθρωπος. Είναι η προσωπική μου.

0: ευχή.
1: Ωραία. Πάμε στα του όφη, γιατί αγωνίζεται εκτός έντρας με τον Άρη. Έναν Άρη από τον οποίο ετήθηκε την περασμένη εβδομάδα εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θα την πάρει τη ρεβάνς, Αλέξη?
2: Κοιτάξτε, είδα ένα Χρήστο Κόντι μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Άρη να ακούει τον κόδωνα του κινδύνου. Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια ιδιαίτερη εβδομάδα, κακά τα ψέματα. Είναι πολύ δύσκολο, είναι ανθρώπινο να μην μπορείς μετά από μια τέτοια τεράστια επιτυχία, μια ιστορική επιτυχία, να έχεις τόσο καθαρό μυαλό, τόσο την ψυχική ηρεμία, να μπορείς να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις ενός αγώνα που μάλιστα είναι και χωρίς νόημα. Δηλαδή είναι τυπικού περιεχομένου.
1: Τους κρατάει σε φόρμα, ωστόσο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε την Ευρώπη και ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν και νωρίς προετοιμασία.
2: Απλά θεωρώ ότι ήταν πολύ δύσκολο και για τον Χρήστο τον Κόντι και για τους ποδοσφαιριστές και για τον ίδιο τον κόσμο που επειδή ήμουν εκεί, πραγματικά πολύ λίγοι ασχοληθήκανε με το αγωνιστικό σκέλος. Mm-hmm. Τώρα νομίζω ότι υπάρχει, οι υπόλοιπες αγωνιστικές είναι και ένα κράστες για αρκετούς ποδοσφαιριστές. Αν παραμείνουν στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, το βαθμό ετοιμότητά τους, ίσως να δώσει και χρόνο συμμετοχής ενδεχομένως σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν, για να δισεγάρει την αγωνιστική τους ετοιμότητα και αν μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις τις οποίες θα υπάρχουν τη νέα χρονιά.
1: Θα συμφωνήσω. Μια χρονιά η οποία θα είναι πολύ διαφορετική για τον Όφη. Πάρα πολλά χρόνια έχουμε να δούμε κάτι τέτοιο και να ζήσουμε. Θα το ζήσουν και τα παιδιά σου, τα οποία όλη την ώρα λέμε νέοι φίλαθλοι για τον Όφη μέσα από όλα όσα συμβαίνουν. Τώρα θα δουν και Ευρώπη.
2: Ακριβώς. Δεν είναι τρομερό? Να πούμε ότι πέρα από τους νέους φιλάθλους και οι παλιοί ξαναένιωσαν, ξαναπήραν δυνάμεις μέσα από αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Το είδαμε στην Πλατεία Ελευθερίας με το απίστευτο κόσμο που συγκεντρώθηκε. Σίγουρα είδα αρκετά πάρα πολύ μικρά
1: και άνθρωποι μεγάλοι που πανηγυρίζαν σαν μικρά παιδιά.
2: Ναι.
1: Τρομερό.
2: Τρομερό. Πραγματικά είδα μια κυρία με πει, την οποία ήθελα να τη φωτογραφήσω για τις ανάγκες του site και μου παρακάλεσε να μην το κάνω. Και της είπα, τι κάνεις εδώ? Λέει, παιδί μου, μια τέτοια επιτυχία δεν μπορούσα να μην την πανηγυρίσω. Και ήταν πολύ μεγάλη ηλικία. Να είναι καλά η κυρία να πανηγυρίσει ακόμα και άλλες επιτυχίες. Όφη μεγαλώνει μέσα από αυτές τις επιτυχίες, ο κόσμος μεγαλώνει και νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ διαφορετικό καλοκαίρι για όλους.
1: Ναι, ναι.
2: Θα είναι και για την διοίκηση του Όφη που πρέπει να κάνει ένα προγραμματισμό διαφορετικό με μεγαλύτερο αριθμό ποδοσφαιριστών, γιατί είναι μεγαλύτερες οι απαιτήσεις σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις, με ένα διαφορετικό σχεδιασμό όσον αφορά το γήπεδο, γιατί χρειάζονται άλλες απαιτήσεις προκειμένου να φιλοξενήσει γήπεδα, με διαβουλεύσεις με την UEFA, γενικότερα θεωρώ ότι πλέον αλλάζουν τα δεδομένα και ανεβαίνει επίπεδο η ομάδα του Όφη.
1: Πολύ ωραία. Ναι, συγγνώμη,
2: συνδιέκοψα.
1: Απλά σκεφτόμουν για το γηπεδικό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο και ήθελα να κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα σε αυτό.
2: Θα πω κάτι που με έχει ενοχλήσει, αλλά παράλληλα είναι φυσιολογγικό. Όλο αυτό η κουβέντα, εκτός από την ΠΑΕ Όφη, από το Δήμο Ηρακλείου και από την περιφέρεια Κρήτης, υπήρχε, αλλά αυτό που άναψε το φυτίλι, που άναψε τη φωτιά, είναι ο κόσμος που συγκεντρώθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας. Όσοι δεν είχαν συνειδητοποιήσει τη δύναμη του Όφη, τη δυναμική του Όφη, τη δυναμική του κόσμου του Όφη, το συνειδητοποίησαν τώρα, το συνειδητοποίησαν όταν ήρθε το Πούλμαν και αποθεώθηκε. Είδαν και κατάλαβαν τι μπορεί να προσφέρει αυτή η ομάδα στο Ηράκλειο. Και ψηφοθυρικά
1: και
2: μπορώ να πω.
1: Και κακώς βέβαια το κατάλαβαν, αφού είδαν τον κόσμο έτσι. Κακώς
2: ναι,
1: το κατάλαβαν.
2: Γι' αυτό
1: το
2: είπα ότι με έχει ενοχλήσει, αλλά παράλληλα.
1: Δηλαδή θα έπρεπε να είσαι, συγγνώμη τώρα, αλλά πρέπει να είσαι και λίγο αδαής για να μην ξέρεις περί τίνος πρόκειται, Όφη, κόσμος κτλ.
2: Εντάξει, θεωρώ ότι κάποιοι δεν είναι τόσο. Δεν έχουν τόσο εντρυφήσει στο ποδόσφαιρο όσο εμείς.
1: Τι να κάνει.
2: Θεωρώ ότι αυτό που είδαν παρακίνησε περιφέρεια,
1: μπορεί.
2: Δήμο.
1: Η περιφέρεια σίγουρα ξέρει την Όφη και ο κόσμος του, γιατί και ο κύριος Σταύρος και ο Συρηγονάκης είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και ξέρουν πάρα πολύ καλά τι
2: γίνεται. Δήμο, γιατί ο Δήμος.
1: Ο Δήμος
2: νομίζω ότι ενεργοποιήθηκε. Έχει βρει μια έκταση, νομίζω ότι αυτό που στην Κορώνη Μαγαρά που γίνονται συζητήσεις και έχει πάει και το φως της δημοσιότητας. Είναι μια έκταση η οποία ενδεχομένως με κάποιες προσθήκες χώρων ακόμα να είναι μια ιδανική έκταση. Μένει να δούμε τι θέλουν να κάνουν. Ο Μιχάλης Μπούσης είπε ότι θέλει να φτιάξει ένα γήπεδο 15.000 δέσεων, τύπου αμερικάνικο γήπεδο, δηλαδή να υπάρχουν εκεί καφετέρειες, εστιατόρια, μαγαζιά.
1: Πολύ ωραία ιδέα.
2: Και νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα.
1: Έχουμε και πλάνα, μπράβο, ρε Καλκά, και ωραίος.
2: Ναι, είναι ακριβώς εκεί είναι ο χώρος. Νομίζω ότι θα είναι ιδανικά αν βρεθούν και παράπλευροι χώροι, γιατί νομίζω ότι τα 70 τώρα στρέμματα τα οποία είναι εκεί, ίσως να μην αρκούν ενδεχομένως σε ευρωπαϊκές οργανώσεις.
1: Θα έχουμε πάει εντάχει τώρα για τον Όφη, γιατί αργήσαμε να ξεκινήσουμε και άλλωστε τα πολλά θα τα πούμε τη Δευτέρα, μετά το παιχνίδι που έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Συνέχισε το πάλι, σε διάκοψα.
2: Και θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη. Θα αλλάξει το status quo του Όφη, θα αλλάξει επίπεδο. Θα αλλάξει η ιστορία του Όφη. Και αν θεωρούμε ότι με το κύπελο.
1: Αλλάζει το ρου τη ιστορία.
2: Ακριβώς. Αν θεωρούμε με το κύπελο ότι ήταν μια σημαντική επιτυχία, για μένα η δημιουργία ενός νέου γηπέδου, ενός σύγχρονου γηπέδου, το οποίο θα είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο, θα είναι μια μεγαλύτερη επιτυχία και από αυτή την κατάκτηση του κυπέλου.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, θα ετοιμαστούμε να πάμε σε break για να συνεχίσουμε μετά με τοπικό και με Νίκο Μπόζιονέλ. Α, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο break. Ωραία. Μπορούμε να πάμε να περάσουμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε γιατί ο Ρούβας κατάφερε να κερδίσει τον Αλμυρό, να υπερκεράσει το εμπόδιο του και να περάσει στο τελικό του κυπέλλου ΕΠΣ μετά από χρόνια. Θα το δούμε αυτό μαζί, γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ σίγουρα πόσα χρόνια. Αλλά είναι σίγουρα μια τεράστια επιτυχία για την ομάδα της Γέργερης, που έχει και αρκετό κόσμο και σίγουρα θα έχει στις Αρχάνες δίπλα της η ομάδα. Μετά θα μιλήσουμε και με τον Νίκο Μπόζιονέλο, γιατί το βιβλίο του, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, έχει τεθεί σε κυκλοφορία. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με αυτά.
0: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν να πάμε να δούμε τι έγινε στο κύπελο ΕΠΣΗ. Μας πει ο Αλέξης εδώ τι έγινε προχθές. Γιατί η Χερσόνησος απέκλεισε τον Εργοτέλη, ο Ρούβας απέκλεισε τον Αλμυρό και έτσι έχουμε το ζευγάρι του τελικού Χερσόνησος Ρούβας Αλέξη.
1: Όλοι, όλα τα φώτα της δημοσιότητας, όλοι θέλανε να πάνε στο παιχνίδι του Χερσόνησου με τον Εργοτέλη. Εγώ είχα την τύχη, γιατί πριν τύχες πρόκειται, να επιλέξω να πάω στην Σαρχάνες και στο παιχνίδι του Ρούβα με τον Αλμυρό, του Αλμυρού με τον
0: Στο
1: Ρούβα.
0: Ρούβα, στον οποίο αγωνίζεται ο Αντώνης. Καλησπέρα.
2: Καλώς σας βρήκα και σήμερα.
0: Ευχαριστώ που ήρθες εδώ να μιλήσουμε με τον Αλέξη για αυτό που κάνατε. Ήταν παρόν στο γήπεδο. Εγώ ήμουνα στο άλλο παιχνίδι, στο Χερσόνησος Εργοτέλης. Και εκεί είχαμε παράταση, είχαμε πέναλτι. Τα συζητούσαμε
1: παράταση
0: τώρα εκτός
1: δεν
0: αέρα.
1: Είχαμε,
0: δεν είχαμε παράταση, sorry, ναι.
1: Έχει
0: κάνει πάρα πολύ καλά η ΕΠΣΗ που την έχει αφαιρέσει. Θα ήταν κρίμα να παίξετε άλλα 30 λεπτά. Κατευθείαν πέναλτι, ωραιότατο. Τα συζητούσαμε εκτός αέρα. Θα τα πούμε τώρα και στον αέρα. Αλέξη, πάρε πάλι το λόγο.
1: Ναι, θεωρώ ότι ήταν ένα από τα πολύ καλά παιχνίδια που έχω δει. Μπορεί να μην έσπιζε από ποιότητα, αλλά έσπιζε από πάθος, από δυνατές μονομαχίες. Ήταν ένα παιχνίδι με όλα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να πεις ημιτελικό, ακόμα και τελικό. Είχε δύναμη, είχε 4 γκολ, είχε πέναλτι, είχε ένταση.
0: Η σοφάρηση ήρθε στο τέλος.
1: Ναι, ακριβώς. Ήταν ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Είχε συγκινήσεις, είχε ιδιαιτερότητες, μια και ο γιος κέρδισε τον μπαμπά και μιλάμε για τον Νίκο και τον Δημήτρη τον Κόκκινο. Είχε πάρα πολλά από αυτό το παιχνίδι, πάρα πολλά όμορφα γεγονότα και θεωρώ ότι ήμουν τυχερός που βρέθηκα εκεί.
0: Αντώνης Κομνηνός. Ο Αντώνης Αλέξη ήταν αυτός που πήρε την ευθύνη για το πρώτο πέναλτι. Και ο φίλος του, ο Νίκος Σουδιακάκης, πήρε την ευθύνη για το τελευταίο. Για πες μου πώς έγινε τώρα εκεί στη Χωμηθέα.
2: Εντάξει, τι να λέμε τώρα για αυτό το παιχνίδι. Νομίζω δεν έχουμε συνέλθει ακόμα από αυτό που συνέβη. Όσον αφορά τη διαδικασία των πέναλτι, ο coach νομίζω το άφησε πιο πολύ στην ψυχολογία μας. Ήθελε να δει το ποιος νιώθει πιο έτοιμος.
0: Πολύ σωστό. Του βγήκε καλά.
2: Ναι, εντάξει, μην ξεχνάμε κιόλας ότι είναι ένας προπονητής και πρώην παίκτης που έχει αγωνιστεί και σε πολύ πιο υψηλό επίπεδο. Επομένως, αυτές οι διαδικασίες έχει περάσει πολύ περισσότερες φορές σίγουρα από εμάς. Οπότε το άφησε πολύ στην ψυχολογία μας και όπως και έγινε, διαλέξαμε εγώ το πρώτο για τους λόγους του ότι είχα αυτοπεποίθηση και θεωρώ ότι όταν μπει το πρώτο πέναλτι δίνεις και έναν άλλο αέρα στην ομάδα.
0: Πάρα
2: και ο Νίκος το τελευταίο, γιατί εγώ τον ξέρω και χρόνια σαν συμπαίκτη και ξέρω ότι αυτό που ακούγεται τις τελευταίες...
0: Είστε και κολλητοί ή μόνο συμπαίκτες?
2: Ναι, κολλητοί. Είμαστε κολλητοί, είμαστε συνεργάτες, δουλεύουμε έτσι και χρόνια μαζί. Εγώ τον ξέρω και αυτό που ακούγεται τις τελευταίες
0: μέρες.
2: Άρα
0: μιλάτε και με τα μάτια,
2: Πολύ. Πολύ και μες στο γήπεδο, ναι, πάρα πολύ. Οπότε το κρύο αίμα που του λένε νομίζω ότι το χαρακτηρίζει στο 100%.
0: Κάτι θες να πεις, Αλέξη?
1: Ναι, πριν, κατά τη διαδικασία των πέναλτι λίγο πριν εκτελεστούν, πήγα και στον πάγκο του Αλμύρου, πήγα και στον πάγκο του Ρούβα, προκειμένου να δω ποιοι θα είναι και με ποια σειρά θα εκτελέσουν τα πέναλτι. Εκεί ο Διακάκης είπε, μη αγώνεστε. Εγώ το αναλαμβάνω το τελευταίο πέναλτι για να κλειδώσω την πρώτη.
0: Το είπε.
1: Ναι.
0: Το είπε.
1: Το είπε.
0: Ήταν τόσο σίγουρο.
1: Ναι. Και ήταν για μένα έτσι πολύ δυνατό του να έχεις τέτοια αυτοπεποίθηση σε μια κρίσιμη στιγμή για μια ομάδα η οποία είχε να φτάσει σε τελικό.
0: 15 χρόνια.
1: Για
0: πες μου για αυτό το άρθρο που γράψατε στο Prime Sport.
1: Πριν...

0: πριν
1: από
0: πω για το άρθρο, να πω ότι στις Αρχάνες είχε προκριθεί ξανά ο Ρούβας κόντρα στο Γιούχτα με προπονητή το Μύρο Σιφάκη τότε. Και απέναντι του ήταν ο Αντώνης ο Καλογεράκης, προπονητής του Γιούχτα, σε ένα από τα πιο καταπληκτικά
1: παιχνίδια. Ο οποίος θα βραβευτεί σήμερα, αν θυμάμαι
0: καλά. Ο οποίος,
1: ναι,
0: γι' αυτό το είπα, θα βραβευτεί την Κυριακή.
1: Την Κυριακή. Σήμερα είναι το
0: τραπέζι. Γι' αυτό το είπα. Ναι. Και ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Στο παιχνίδι τώρα, όσον αφορά στις Αρχάνες, εγώ ήταν ένα Ρούβα, ο οποίος γυάλιζε το μάτι του.
1: Γενικά φέτος νομίζω ότι έτσι θα παίζανε τα μάτς. Μπαίνατε στα παιχνίδια, Αντώνη, με χίλια,
2: Θα σου πω, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, έτσι, γιατί η βαθμολογική μας θέση, κατά κάποιο τρόπο λέμε ότι μας αδικεί. Δεν μπαίναμε σε όλα τα παιχνίδια έτσι. Όταν όμως αποφασίζαμε να μπούμε σε αυτά τα παιχνίδια έτσι, πάντα είχε ένα αίσιο τέλος. Και εκεί θέλω να σταθώ στο ότι αδικήσαμε τους εαυτούς μας, γιατί αυτή την εικόνα που παρουσιάσαμε την Τετάρτη, δεν την παρουσιάσαμε σε μεγάλο μέρος της σεζόν. Οπότε αυτό δείχνει και τις ικανότητες της ομάδας και την πνευματική ετοιμότητα. Οπότε δεν θεωρώ ότι μπήκαμε σε όλα τα παιχνίδια έτσι, αλλά μπήκαμε στα πιο κρίσιμα. Δηλαδή, αν δούμε με τον Εργοτέλη, ας πούμε, παράδειγμα, μέσα στο Μαρτινέγκο, μέχρι το 65-70, που έχουμε κρατήσει ένα Εργοτέλη που είναι, να ξεκαθαρίσω ότι είναι για μένα ένας άξιος πρωταθλητής φέτος, πιο σταθερή ομάδα του πρωταθλήματος. Μπήκαμε όντως με το μαχαίρι στα δόντια, είχαμε κρατήσει τον Εργοτέλη σε ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα εκτός παιχνιδιού και παρόλα αυτά λυγίσαμε, γιατί εντάξει, μετά ήρθε και το βάθος του ρόστερ, ήρθε και η ποιότητα του ρόστερ, οπότε φαινόταν ότι θα γίνει αυτό. Αλλά γενικά σε όλα στα καλά παιχνίδια, αν εξαιρέσει βέβαια με τη Χερσόνησο, η αλήθεια είναι που δεν ευτυχήσαμε γιατί δεχτήκαμε και νωρίς γκολ. Νομίζω στα πιο κρίσιμα παιχνίδια μπήκαμε πάντα με το μαχαίρι στα δόντια, ναι.
1: Είναι το μέταλλο του Ρούβα αυτό όμως.
2: Ναι, ναι, είναι. Είναι μια ομάδα.
1: Είναι τέτοια ομάδα. Πώς είναι ο Κουρσόνας, η ΑΕΚ. Δηλαδή είναι κάποιες ομάδες που είναι έτσι πολύ δυνατές.
2: Θέλω να πω
1: πάντα
2: κάτι εδώ και να σταθώ κάπου στο ότι όλες αυτές τις μέρες, εντάξει, είναι λογικό να έχουν πέσει όλα τα φώτα της δημοσιότητας στον Εργοτέλη και τη Χερσόνησο, ότι το συζητάμε, γιατί είναι οι δύο ομάδες που για μένα παίζουν και το πιο ωραίο ποδόσφαιρο και γενικά η βαθμολογία ποτέ δεν αδικεί. Στο τέλος ο καθένας θεωρώ ότι παίρνει αυτό που αξίζει. Ναι. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ και εδώ πέρα στο Ρούβα, γιατί και πριν πάω φέτος στο Ρούβα, γνώριζα το σωματείο, άστε ότι αν είχε κάποιες κακές σεζόν και τα σχετικά τις προηγούμενες, είναι ένα πάρα πολύ ιστορικό σωματείο. Ένα σωματείο το οποίο έχει γίνει ΠΑΕ, το οποίο δεν έχει αναφερθεί πουθενά τις τελευταίες μέρες. Ένα σωματείο το οποίο έχει κύπελο, έχει πρωταθλήματα δύο για την ιστορία.
1: Πολύ
2: δηλαδή δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο που το όνομα του Ρούβα βρίσκεται.
1: Όσοι ασχολούνται πολλά χρόνια το ξέρουν, Αντώνη.
2: Δεν είναι τυχαίο που το όνομα του Ρούβα βρίσκεται ανάμεσα εκεί.
0: Αντώνη, ναι, εγώ επειδή είμαι λίγο πιο παλιός από σένα,
2: σίγουρα,
0: όχι πολύ,
2: σίγουρα,
0: αλλά είμαι λίγο πιο παλιός. Λοιπόν, οι πιο σημαντικές, πέρα από τις ομάδες του Ηρακλείου, οι πιο σημαντικές στιγμές εμένα και πιο ωραίο ποδόσφαιρο ήταν στις εποχές του Ρούβα στη Γάμα Εθνική. Είχε παίχτες προσωπικότητες, μια και το συζητούσαμε.
1: Η Γάμα Εθνική.
0: Με Μύρο Σιφάκη και με τον Αντώνη τον Καλογεράκη.
1: Ναι,
2: αυτό
0: είναι. Με παίχτες όπως είναι ο Μανώλης ο Ρουμπάκης, ο Τάσος του Τριαβδαφυλλού, ο Κουρδονούρης, ο Πετράς και πολλοί άλλοι που είχαν έρθει από πάνω. Ο κόουτς. Ναι, ο κόουτς ήταν στα τελευταία. Αλλά ήταν πραγματικά μια ομάδα που χαιρόσουν να τη βλέπεις. Δηλαδή, εσύ που λες ότι είπες ότι πήγαινες, μια συνήθεια είναι να πηγαίνεις στη Γέρια, γιατί δεν σε κούραζε από ένα σημείο και μετά. Μας ευχαριστούσε να πάμε να βλέπουμε τέτοια παιχνίδια με τέτοιες προσωπικότητες και τέτοιους μεγάλους παίκτες. Ο Περογαμβράκης εκεί, παίκτες που μετά έκαναν μια διαδρομή, μια μεωριμία. Ήταν μια ομάδα που για μένα με έχει χαράξει. Έχω κάνει φιλίες και ο πρόεδρος είναι ένας από αυτούς. Αλλά έχω κάνει πολλές φιλίες και έχω κρατήσει πολλούς φίλους από αυτή την εποχή. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ μεγάλη ιστορία, όπως ήταν στο παρελθόν και ο Μοχός, ο οποίος στο περιφερειακό πρωτάθλημα.
2: Είναι πολλές ιστορικές ομάδες.
0: Οι οποίες έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Τέλος πάντων, να μην αναρωθούμε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση, συγγνώμη, παραμένω στο έργο σας. Την Κυριακή παίζεται ένα παιχνίδι. Εσύ νομίζω ότι έχει πάει σε ένα τελικό.
2: Όχι, εδώ στο Ηράκλειο, όχι. Όταν ήμουν φοιτητής μόνο στην Κομωτινή, τελικό όχι. Μη τελικό είχα πάει με την ομάδα.
0: Μιλάμε για τελικό.
2: Τελικό όχι.
0: Για σένα, τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα τίτλο.
2: Σίγουρα.
0: Πώς νιώθεις, πώς προετοιμάζεις ψυχολογικά για αυτό το παιχνίδι και τι λες και του κολλητού σου όταν μιλάτε, μια και το αναφέρεις ότι σας
1: έχω και άλλη ερώτηση που αφού...

0: φοράτε για κομμάτι.
1: Να απαντήσω πρώτα
0: Ναι,
1: στον
0: βέβαια.
1: κύριο Αλέξανδρο. Δείτε, αν ζούσα την ίδια στιγμή, νομίζω πιο μικρός, έτσι, γιατί εντάξει, είμαι και 28 χρόνια τώρα, οπότε νομίζω ότι
0: Α, πολύ μεγάλος.
1: γενικά, θέλω να σου πω ότι γενικά μπορώ να προετοιμάσω τον εαυτό μου με πολύ διαφορετικό τρόπο, γιατί ξέρω πώς να
0: Έχεις
1: το
0: μεστώσει τώρα
1: κάνω. Μπράβο,
0: ποδοσφαιρικά.
1: ναι, ξέρω πώς να το κάνω, το γνωρίζω. Αυτό που αντιμετωπίζω όμως τώρα, πρώτον, είναι κάτι προφανώς πρωτόγνωρο και κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχεις να εκπροσωπήσεις πρώτον ένα ολόκληρο χωριό. Είναι απίστευτο αυτό
0: Ένα
1: το
0: πολύ
1: χώρο.
0: μεγάλο
1: Ένα
0: χωριό και
1: πολύ
0: ένα
1: μεγάλο
0: ιστορικό
1: χωριό,
0: χωριό.
1: ναι. Μετά το κάνεις αυτό, γιατί ουσιαστικά αυτές είναι οι στιγμές που μένουν. Γι' αυτά ζούμε όλοι οι ποδοσφαιριστές, ανεξαρτήτου κατηγορίας. Είτε παίζεις από την πιο χαμηλή μέχρι την πιο υψηλή, όλοι οι ποδοσφαιριστές ζούμε και αναπνέουμε για αυτά τα παιχνίδια. Από την ώρα, σίγουρα υπάρχει ένα δημιουργικό, έτσι, μια προσμονή, θα το έλεγα. Από την ώρα όμως που πατάς χορτάρι, νομίζω ότι σβήνουν όλα. Πας εκεί, τέλος. Δεν υπάρχει άγχος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το πατάς και μπαίνεις, παίζεις και το απολαμβάνεις.
0: Ναι, αυτό αφορά εσένα βέβαια. Δεν μπορούν όλοι να το κάνουν αυτό, να ξέρεις. Πάρα
1: Ο
0: πολλούς τους καταβάλει το άγχος.
1: καθένας διαχειρίζεται τον εαυτό του διαφορετικά. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο καθένας το βλέπει, ναι. Εγώ θεωρώ ότι στο μυαλό μου μέσα ότι σίγουρα πρέπει να το έχεις το δημιουργικό άγχος, γιατί αν δεν το έχεις, δεν έχεις κάποια στοχοπροσήλωση. Δεν είσαι εκεί. Πνευματικά δεν είσαι εκεί. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτό, πρέπει να υπάρχει προσμονή, πρέπει να προετοιμάσεις τον εαυτό σου πνευματικά, σωματικά, κατάλληλα για ένα τέτοιο είδους παιχνίδι. Αλλά από τη στιγμή που θα πατήσεις το χορτάρι και θα μπεις να παίξεις, νομίζω ότι εκεί είσαι focus.
0: Και εσύ και ο Διακάκης πέρσι ήσασταν στο Ρωμανό με τον ίδιο προπονητή. Τώρα είστε όλοι μαζί στο Ρούβα και γενικά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα δέσιμο και ένα πολύ καλό κλίμα. Θεωρείς ότι είναι το κλειδί που καταφέρατε να φτάσετε μέχρι τον τελικό?
1: 100%. 100% είναι. Είναι σίγουρα γιατί πρώτον είναι αποδυτήρια τα οποία, εντάξει, στο Ρωμανό αξίζει να αναφέρω ότι είχαμε
0: Ήτανε,
1: εξαιρετικότατα αποδυτήρια. Εξαιρετικότατα αποδυτήρια με πρώτον φοβερές προσωπικότητες και δεύτερον φοβερά παιδιά. Τώρα, όσον αφορά το Ρούβα, έχω να πω ακριβώς το ίδιο. Έχουμε εξαιρετικά παιδιά. Παιδιά τα οποία πραγματικά σπανίζουν και στο τοπικό ποδόσφαιρο, αλλά και γενικά στο χώρο του ποδοσφαίρου. Και σίγουρα έχει να κάνει αυτό. Και κάπου που το έλεγα στον κύριο Αλέξανδρο έξω όταν ήμασταν, είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν προπονητή και για μια διοίκηση να κρατήσει μια ομάδα με ό,τι στόχο κι αν έχει μέχρι τις, πώς έχουμε σήμερα,
0: 8.
1: 8 Μαΐου, με 19-20 άτομα στην προπόνηση. Και αυτό είναι άξιο αναφοράς και
0: Σίγουρα.
1: πραγματικά τα εύσημα πάνε
0: Μπράβο.
1: σε αυτούς τους ανθρώπους και, okay, και σε
0: Περίμενα
1: όλα τα
0: λέξη.
1: υπόλοιπα παιδιά. Γιατί έχουμε κρατήσει ακόμα και τώρα και την ένταση ψηλά και το επίπεδο και τα παιδιά που έρχονται στην προπόνηση. Δηλαδή, αυτό εγώ το συναντάω με τον coach 3 χρόνια τώρα που είμαστε μαζί. Επομένως, έχει
0: Πέρσι στο
1: το
0: Ρωμανό
1: know-how.
0: ήταν και ο αδερφός σου, θυμάμαι σωστά.
1: Ναι.
0: Ο Ιπποκράτης που φέτος είναι στην ΑΕΚ Τσαμπά. Σου λείπει τώρα.
1: Εντάξει, σίγουρα. Έχω ένα ιδιαίτερο δέσμα με τον Ιπποκράτη. Νομίζω τα τελευταία χρόνια που έτσι είμαστε κοντά στο τοπικό, φαίνεται, εντάξει, του έχω φοβερή αδυναμία, είναι και πιο μικρός, αν και δεν φαίνεται αυτό, μας το
0: Ναι,
1: λένε
0: η
1: συνήθεια.
0: αλήθεια είναι αυτή.
1: Σίγουρα, σίγουρα μου λείπει. Σίγουρα μου λείπει και παικτικά θα ξεκινήσω, γιατί εντάξει, είναι ένας
0: Είναι
1: παίχτης ο
0: τρομερός
1: οποίος
0: δεν το συζητάμε.
1: το επίπεδό του αρχικά δεν είναι
0: Είναι
1: για αυτό το
0: δεν ξέρω
1: επίπεδο.
0: αν έχει αδικήσει τον εαυτό του ή είναι αδικημένος
1: Μπορεί και
0: από
1: να
0: τις
1: είναι
0: επιλογές ή από τη διαδρομή του. Θα
1: εντάξει.
0: μπορούσε να παίξει σε πολύ μεγαλύτερο
1: Θα
0: επίπεδο.
1: μπορούσε, μην
0: Ναι.
1: ξεχνάμε βέβαια το οποίο στην περίπτωση του Ιπποκράτη έρχεται και κολλάει το ότι δύο τραυματισμοί σε πολύ
0: Ναι,
1: κομβικό
0: ήρθε το
1: σημείο
0: παιδί.
1: θα έλεγα
0: Ναι,
1: εγώ,
0: το παιδί.
1: έτσι, δηλαδή κόψαμε δύο χιαστούς,
0: Μαζί του
1: μετά, εντάξει, ναι, γιατί έχει κόψει δύο
0: Άτυχος,
1: χιαστούς,
0: άτυχος.
1: μηνίσκο, έχει κάνει χειρουργείο κοιλιακών προσαγωγών, όταν μπήκε τότε στην πρώτη αποκατάσταση πέφτει ο COVID με τη Δαμάστα, δηλαδή και νομίζω ότι μπήκε και πολύ μικρό σε ένα τρυπάκι. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, να είναι και ο νεότερος παίχτης στην ιστορία του ΟΦΗ. Αν δεν κάνω
0: Δεν το
1: λάθος.
0: ξέρω, θα το ψάξω γιατί είναι πολύ
1: Νομίζω
0: ενδιαφέρον
1: πρέπει
0: αυτό
1: να
0: που
1: είναι.
0: μου λες.
1: Μπήκε λοιπόν σε μια διαδικασία τότε από 14 χρονών που ήταν σιγά μεθνική με προσωπικότητες όπως ο Ηλίας ο Κότσιος που είναι τώρα προπονητής του Εργοτελείου, ο Κωστάς ο Κιάσος. Μιλάμε τώρα για ο Πέρο. Μιλάμε τώρα, μπήκε σε μια
0: Ναι.
1: διαδικασία πάρα πολύ μικρός. Επομένως, θεωρώ ότι εκεί λίγο μπούχτισε, ρε παιδί μου. Πώς να το πω. Είδε πολλά πράγματα μικρός, μπήκε σε διαδικασία να μπει σε ένα τέτοιο τρυπάκι μικρό. Οπότε,
0: Έπεσε στα
1: όσο
0: βαθιά,
1: μεγαλώνει, έχει μεστώσει, όπω είπε πριν, σε μια ηλικία. Δηλαδή, όταν είσαι 20 χρονών και λέμε ακόμα ψήνεσαι, αυτό τώρα είχε δει 14 χρονών

0: Πράγματα τα οποία εγώ που είμαι 28, ας πούμε, δεν τα έχω δει ακόμα.
1: Να ρωτήσω, εσύ ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Πλυντό?
0: Όχι, από τον Ηρόδοτο. Και εγώ και ο Ιπποκράτης. Στη συνέχεια.
1: Νομίζω ότι είχατε μια συνεργασία κάποια εποχή με τον προπονητή του της Χερσονήσου. Τον Μάριο
0: Τσουφάκη. Όχι, αυτόν τον πρόλαβε ο Νίκος ο Διακάκης.
1: Ο Νίκος ο Διακάκης.
0: Εγώ ήμουνα στον Ηρόδοτο, έφυγα, πήγα αλφα τοπικό στην Κομωτινή που σπούδασα τα τεφά πάνω και όταν επέστρεψα είχα κάνει κάποιες χρονιές τότε και σαν προπονητής στο Λίντο.
1: Ναι.
2: Αναφέρθηκε ο Αλέξης τώρα στο Μάριο Τσουφάκη στη Χερσόνησο. Τελειώνει το δικό σας παιχνίδι. Έχει κρυθεί ο νικητής του άλλου παιχνιδιού. Και μπαίνει στα ποδητήρια. Φαντάζομαι ότι ακούγατε, είχατε ενημερωθεί πριν μπείτε στα ποδητήρια ποιος πέρασε.
0: Μέσα σε τόσα πανηγύρια που
2: τώρα,
0: είχαμε...
2: Πώς μάθατε ποιος θα είναι ο αντίπαλος?
0: Εγώ προσωπικά θυμάμαι τον εαυτό μου, γιατί εντάξει, όπως σας είπα, είμαστε σε ένα τελείριο τώρα όταν έγινε όλο αυτό και με τον τρόπο που ήρθε κιόλας με τη διαδικασία των πέναλτι. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου σε κάποια φάση το ότι μετά από κάνα τέταρτο 20 λεπτό που έχουμε τελειώσει τα πανηγύρια, λέω ρε παιδιά, στο άλλο παιχνίδι τι έχει γίνει, λέω. Δηλαδή, ήμασταν τόσο πολύ εκεί που δεν είχαμε το μυαλό να σκεφτούμε τι μπορεί να έχει γίνει, δεν ξέρω αν τα άλλα παιδιά το είχαν ρωτήσει. Εγώ εκείνη τη στιγμή πάνω, στο... πάνω στον ενθουσιασμό.
2: Δεν εκπλαγήκατε λίγο γιατί ήταν ντέρμπι?
0: Σίγουρα, γιατί δεν το περιμένεις και στο πόσο κομβικό είναι αυτό το παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή είναι ένα
2: ναι.
0: παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ
2: δεν
0: κομβικό.
2: Δεν ήταν ένα διάφορο, ήταν ένα σημιτελικό.
0: Είναι ένα σημιτελικός, αλλά εντάξει, η προσωπική μου γνώμη αυτή και θέλω να είμαι αντικειμενικός, όλες οι ομάδες δικαιούνται ένα κακό παιχνίδι. Θα μου πεις τώρα, OK, έγινε σε ένα κακό ίσως σημείο το οποίο η ιστορία, το εργοτέλη και η φιλοσοφία δεν το επιτρέπει. Όμως μην ξεχνάμε ότι είναι ποδόσφαιρο. Και μην ξεχνάμε κιόλας και ότι η Χερσόνησος είναι μια ομάδα η οποία παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο, έτσι. Εξαιρετικό ποδόσφαιρο.
2: Πολύ μεσοεπιθετικά. Στο γήπεδο, ειδικά αυτό που είναι μεγάλο και χώρο.
0: Μεσοεπιθετικά, ήταν, ειδικά.
2: Χάρμα, είδεστε. Χάρμα,
0: είναι
2: είδεστε.
0: Μια ομάδα η οποία έχει φοβερή ποιότητα.
1: Γιατί μπορεί να σου έχει πει ο Τάβλα να πει ότι είναι φαβορή προκειμένου να μεταφέρει το άγχος στην άλλη ομάδα.
0: Δεν έχουμε τέτοιε σκοπιμότητε. Δεν έχουμε τέτοιε σκοπιμότητε. Και επειδή την περίμενα αυτή την ερώτηση, θα μου την κάνει να ξέρει. Το είχα δει το έργο ότι θα το κάνει αυτό. Δείτε, πρακτικά η βαθμολογία τα λέει όλα νομίζω. Αν πάμε βάση βαθμολογία, η Χερσόνησος νομίζω ότι μπαίνει σαν φαβορή. Όμω εμεί δεν μπαίνουμε και ότι πάμε και α παραδώσουμε τα όπλα.
2: Αντώνη, επειδή έχει πάει παρατέταρτο και πρέπει ο Αλέξης να πάει να πάρει τα παιδιά. Μία τελευταία ερώτηση. Για τον τελικό φυσικά, τι περιμένουμε να δούμε από την ομάδα σου, τι αισθάνεσαι ότι θα συμβεί και τι νομίζεις ότι ποιος νομίζεις ότι θα πανηγυρίσει στο τέλος?
0: Δεν θα το απαντήσω το τελευταίο ερώτημα, να σου πω την αλήθεια, και το έχω και
2: εντάξει, είναι ντέρμπι, είναι ένας τελικός. Για μένα, ναι, μπορεί να υπάρχει φαβορή, αλλά σε ένα τελικό, όπως έγινε και στον ημιτελικό, δεν μπορείς να πεις
0: θέλω,
2: τι και πώς.
0: Θέλω να σταθώ σε ένα παράδειγμα το οποίο το συζητούσα και πριν. Στο τι έγινε στον πρόσφατο παρελθόν και ας πάμε στο Όφι ΠΑΟΚ. Αντικειμενικά μιλώντας πάντα, αν στον πιο πιστό φύλαδρο του Όφι να έλεγες ότι θα έρθει αυτό το κύπελο έτσι, δεν θα το περίμενε έτσι, απέναντι στον ΠΑΟΚ. Σίγουρα όταν είναι ένας τελικός, πολλά διακυβεύονται. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό το πράγμα.
1: Και υπάρχουν και πολλοί αστάθμητοι παράγοντες.
0: Πάρα πολύ. Καταρχάς δεν υπάρχει ομάδα, πάλι προσωπική μου άποψη, δεν υπάρχει ομάδα στο τοπικό που μπορεί να αντέξει τόσο υψηλή ένταση σε δύο τόσο μεγάλα γήπεδα, χαλιά, φυσικό χόρτο, έχοντας συνηθίσει να παίζουμε σε πλαστικό. Είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός. Οπότε σίγουρα θα πάει ο καθένας με τη δική του κόπωση, σίγουρα όμως θα πάει και ο καθένας με τη δική του θέληση και το δικό του πείσμα. Οπότε εγώ εύχομαι να γίνει μια γιορτή, γιατί πραγματικά και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους υπεύθυνους αυτής της γιορτής. Είναι πραγματικά γιορτή, είναι πραγματικά. Νομίζω
2: βάζει πολύ μεράκια για όλους.
0: Είναι υγεία αυτό που βγάζει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Σε κάνει να νιώθεις πραγματικά ποδοσφαιριστής, να το πούμε και έτσι στο τοπικό, έτσι, όλοι που ασχολούμαστε. Και έχουν κάνει κάτι καταπληκτικό. Έχει πάρα πολύ έγκλη όλο αυτό. Εγώ εύχομαι να γίνει ένας πάρα πολύ ωραίος τελικός, να μην έχουμε δραματισμό στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Και να το απολαύσετε κι εσείς που θα στα παίξω. Και ο καθένας ας κοιτάξει την ομάδα του και ο καλύτερος σας κερδίσει.
2: Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αλέξη, θα του ευχηθείς καλή επιτυχία.
1: Εγώ θα εύχομαι τα καλύτερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ και τους δύο που ήρθατε.
0: Να είστε καλά.
2: Εύχομαι τα καλύτερα.
0: Ευχαριστούμε.
2: Αυτά από το τοπικό. Κλείνουμε με το τοπικό και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον αγαπητό συνάδελφο, τον Νίκο τον Μποζιονέλο, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο που λέγαμε εδώ πριν από λίγο καιρό, Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Νίκο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Ευχαριστώ που είσαι κοντά μας να μιλήσουμε για το βιβλίο σου. Το βλέπουμε και στα πλάνα. Δεν το έχω κρατήσει ακόμα στα χέρια.

0: χέρια μου. Οπότε δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη, άρα θα πρέπει να σου δώσω το λόγο να μας πεις εσύ τι θα διαβάσουμε σε αυτό το βιβλίο, Νίκο. Αρχικά, η πρώτη ερώτηση είναι αυτή και θα συνεχίσουμε μετά τις επόμενες.
1: Τι θα διαβάσουμε στο βιβλίο? Καταρχάς, θα σου δώσω χέρι-χέρι όταν μας κάνεις την τιμή και έρθει στην Αθήνα, γιατί είπε στον κόσμο και στους φανατικούς σου ότι είσαι χάσει το στοίχημα που είχαμε βάλει εδώ την τελευταία φορά που εμφανίστηκα.
0: Ποιο στοίχημα, δεν θυμάμαι κάτι.
1: Δεν σκέφτομαι ότι θα το πάρει όφη και μου λες αν το πάρει όφη θα έρθω Αθήνα.
0: Το είπα.
1: Και σου λέω θα το κάνει τρέιλερ γιατί το λέω τον Ιανουάριο ότι όφη θα πάρει το κύπελο.
0: Ωραία, άρα υπάρχει καταγεγραμμένο, έχει δίκιο.
1: Φυσικά.
0: Βλέπω και τον Θανάση τον Κολιτσιδάκη που ήταν στην παρουσίαση. Έχεις δίκιο.
1: Ο οποίος τον άφησε για να πάμε και στο βιβλίο. Θα μιλήσουμε μετά για το στοιχείο. Έκανε την τιμή να. Ο Θανάσης ο Κολιτσιδάκης ήταν ένας από τα μέλη της αποστολής της Εθνικής στο Μουντιάλ του 1994. Κεφάλαιο για την Εθνική αυτή καθ' αυτή. Δεν υπάρχει το Μουντιάλ του 1994. Υπάρχουν και άλλα Μουντιάλ, στα οποία δεν πήγε, αλλά είχε πολύ παρασκήνιο στο βιβλίο. Ωστόσο, το Μουντιάλ του 1994 ο πρωταγωνιστής ήταν ένας, ακόμη και αν έπαιξε μόνο δύο αγώνες. Ένα από τα δύο μεγαλύτερα κεφάλαια λοιπόν του βιβλίου, που είναι 640 σελίδες ζωηνάχων, είναι ο Ντιέγκο Μαραντόνα με τίτλο του κεφαλαίου «Αν το Μουντιάλ είχε πρόσωπο». Και ας είμαι αρρωστάκι η Βραζιλία, και περιμένω πώς και πώς το φετινό τρόπο με Κάρλο Αντσελότη κτλ., δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι σε τέσσερα παγκόσμια κύπελα που μετήχε, σε ένα που αποκλείστηκε και σε άλλο ένα που πήγε προπονητής, ότι πρωταγωνιστής ήταν αυτός. Και εντός και κυρίως εκτός γηπέδων. Γιατί όσο επιτοπλίζουν το βιβλίο, ασχολείται με τα εκτός γηπέδων και όχι τόσο τα αθλητικά, όσο τα γεωπολιτικά, τα πολιτικά, δικτακτορίες, καθεστώτα, χούντες, απαγωγές παικτών, μέχρι και βουντού έχουμε. Ο υπότιτλος του βιβλίου είναι «Χρήμα, πολιτική και εξουσία, ξέρω εγώ, πίσω από την κουρτίνα». Μου έλειψε μια λέξη, σκέφτηκα πολύ να τη βάλω, λέω άστο γιατί είναι μόνο για ένα κεφάλαιο, αλλά θα αρέσει πάρα πολύ στις γυναίκες, και σεξ ή έρωτας, γιατί υπάρχει ένας τεράστιος παίκτης ο οποίος απόλυσε ένα ολόκληρο παγκόσμιο κύπελλο, αρνήθηκε τη συμμετοχή λόγω της γυναίκας του. Δεν πρέπει να το αναφέρουμε. Ο Γιώχαν Κρόιφ.
0: Ο Κρόιφ.
1: Είναι ένα από τα κεφάλαια που μου πήρε πάρα, πάρα πολύ μεγάλο χρόνο, πολύ χρόνο για έρευνα. Η εικασία ήταν ότι ο Κρόιφ δεν πήγε εικασία. Αυτό που και μείνει στη συλλογική μνήμη και σε κάποια δημοσίευματα είναι ότι ο Κρόιφ αρνήθηκε να μετάσχει με την Ολλανδία στο Μουντιάλ του 1978 στην Αργεντινή, ώστε με την κίνησή του αυτή, με την απουσία του, να διαμαρτυρηθεί για το καθεστώς του Βιδέλα. Και δεν ήταν ο μόνος, και άλλοι δύο-τρεις, όχι πολύ διάσημοι, δεν πήγαν παίκτες. Άλλοι πήγαν. Μερικοί, κυρίως οι Γάλλοι, τα βρήκαν όλα καλά και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Γιατί οι Γάλλοι είναι φιλελεύθεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Χρόνια μετά έδωσε μια συνέντευξη ο Κρόιφ και είπε: «Όχι, δεν ήταν αυτό. Λίγο καιρό πριν το Μουντιάλ είχαν έρθει σπίτι μου στη Βαρκελόνη, μας απείγαγαν, μας κράτησαν μέσα δηλαδή. Έκλεισε τους δύο μέρες, τρομοκρατήθηκα και δεν ήθελα να αφήσω την οικογένειά μου». Με τα χρόνια λοιπόν είδανε κάποια ρεπορτάζ στο φως της δημοσιότητας ότι δεν ήταν ούτε αυτή 100% η αλήθεια. Ίσως να ήταν η αφορμή, αλλά η αιτία ήταν άλλη. Τέσσερα χρόνια νωρίτερα στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας. Πιο νέοι τότε οι Ολλανδοί, έχουν νοικιάσει μια βίλα έξω από το Μόναχο για τους αγώνες Ολλανδίας. Μια μέρα πάει ένας δαιμόνιος ρεπόρτερ, σαν και σένα, με φωτογραφικό φακό, και αρχίζει να παθανατίζει αυτά που βλέπει: τους Ολλανδούς διεθνείς με μαγιό στην πισίνα, με πολλές κορασίδες στο ξενοδοχείο, ποτά, σαμπάνιες κτλ. Απλά να σημειώσω ότι περισσότεροι Ολλανδοί εκείνη την εποχή, της Εθνικής Ολλανδίας παίκτες, ήταν ή δεσμευμένοι ή παντρεμένοι. Και καμία εξ αυτών δεν ήταν μαζί τους στη Γερμανία. Πώς καταλαβαίνεις, μέσα σε δύο μέρες οι φωτογραφίες αυτές.
0: Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Οι φωτογραφίες αυτές έφτασαν μέχρι την Ολλανδία. Η Ολλανδική Ομοσπονδία έβαλε τσάρτερ να φέρει τις διαμαρτυρόμενες και έξαλλες συντρόφισσες και γυναίκες και συζύγους. Και αυτόπτης και αυτοί οι μάρτυρες έβλεπαν τον Γιώχαν τον Κρόιφ να μιλάει με τις ώρες στο τηλέφωνο με την καλή του ονόμα την Τάνη. Ψάχνοντάς το, το κεφάλαιο είναι τεράστιο, έτσι, δεν κάνω πολύ μεγάλο σπόλιο, να ξέρετε, έχει πολλές λεπτομέρειες που δεν αναφέρω. Μίλησαμε με τον και μου λέγανε δεν μπορούσαμε να πάρουμε μια δήλωση, μια δήλωση από τον Κρόιφ, έστω και off the record, αν δεν μιλούσαμε με την Τάνη. Αυτή απαντούσε στα τηλέφωνα. Αυτή έκανε τα πάντα. Και τέλος πάντων μου είπαν ότι μετά από εκείνο το σκηνικό του 1974 της υποσχέθηκε ότι η αγάπη μου δεν θα ξαναλείψω τόσο πολύ καιρό από το σπίτι. Σε κούφανα λίγο.
0: Ωραία. Το πλήρωσε ακριβά το μάρμαρο ο Κρόιφ. Και
1: Έλα,
0: τι
1: ανοίγει.
0: εννοώ.

0: πάρα
1: με
0: πολύ
1: αυτό.
0: καλύτερα.
1: Στην ουσία, την όποια συσσαγωγικά ελευθερία κι αν είχε πριν, δηλαδή όσο ελεύθερο κι αν τον άφηνε, από εκεί και έπειτα δεν σταμάτησε να υπάρχει αυτό, δεν υπήρχε καθόλου ελευθερία, ήταν δεμένος.
0: Κοιτάξτε, έτσι όπως έγινε εκείνο το Μουντιάλ, έτσι για να δώσω κάποια από τα 71 κεφάλαια, επειδή είναι πάρα πολλά.

0: μιλάμε δεδομένα και μιλάμε μαρτυρίες. Όλοι πάνω κάτω που διαβάζουμε αθλητικά, διαβάζετε, γιατί εμείς τα γράφουμε αθλητικά κείμενα, έχετε διαβάσει το Μουντιάλ του 78 της Χούντας του Βιδέλα και μέχρι εκεί. Ποιος ήταν ο Βιδέλα, πώς ανέβηκε στην εξουσία, τι ακριβώς έκανε, πώς εκμεταλλεύτηκε προς ιδίων όφελος το παγκόσμιο κύπελο, πώς ακριβώς το διαμόρφωσε στο Ενδοπάριο, γιατί δεν έχουν γραφτεί σε τέτοια έκταση πάλι σε αθλητικό κείμενο. Οπότε ουσιαστικά με αφορμή κάτι αθλητικό, στα περισσότερα κεφάλαια διαβάζεται κάτι μη αθλητικό. Και δυστυχώς από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο του 1930 μέχρι και σήμερα, το ποδόσφαιρο ήταν πολιτική και πολύ περισσότερο η κορυφαία για το ποδόσφαιρο από το Μουντιάλ ανά τετραετία. Την εκμεταλλεύτηκαν οι περισσότεροι για να μπορέσουν να αυτοπροβληθούν, κυρίως καθεστώτα. Και όταν λέω το πρώτο έγινε στην Ουρουγουάη το 1930. Η Ουρουγουάη λέει: θα αναλάβουμε εμείς τα έξοδα. Πάρτε το καράβι και ελάτε από την Ευρώπη. Μόνο 4 χώρες αποδέχτηκαν. Μία εκ των οποίων υποδέχτηκε επίσης και η Αίγυπτος την πρόσκληση. Και είχα διαβάσει μια φορά μια γραμμή σε ένα ρεπορτάζ του BBC ότι η Αίγυπτος δεν πήγε στο πρώτο Μουντιάλ γιατί έχασε το καράβι. Έχασε την ανταπόκριση λύση στη Μασσαλία. Μου έκανε τόσο εντύπωση. Μου πήρε 2 εβδομάδες για να βρω ότι πραγματικά ίσχυε. Βρήκα μαρτυρίες, βρήκα φωτογραφίες. Δεν πήγαν στο Μουντιάλ γιατί άρχισε το καράβι, γιατί είχε τρικυμία. Άλλες εποχές το πλοίο. Μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που μετήχαν ήταν η Ρουμανία. Και ήταν βασίλειο τότε και είπε ο βασιλιάς: σας παρακαλώ, δεν θέλω να πληρώσω καμία Ουρουγουάη τα έξοδα. Θα τα πληρώσω εγώ. Θα πάει καλά η Ρουμανία. Βρείτε μου καλούς παίχτες να στείλουμε να φτιάξουμε ακόμα καλύτερη εθνική ομάδα. Γιατί σου λέγε: αυτός θα πάει καλά η εθνική ομάδα, εμένα θα αποθέουν μετά. Σωστά. Από το 1930. Για να μην πάμε σε πιο πρόσφατα ή σε πιο γνωστά, όπως το Μουντιάλ του Μουσολίνη το 1934. Έχει πάρα πολλές ιστορίες. Έχει πολύ Λατινική Αμερική με το ματωμένο μπαράζ του 1973, που για μένα είναι πιο συγκλονιστική ιστορία. Έχει ιστορίες που παίκτες καταπιέστηκαν ή η καριέρα τους δεν είχε την εξέλιξη που περίμεναν ή ακόμη απουσίασαν από τα παγκόσμια κύπελα μόνο και μόνο γιατί δεν ήταν με τους δεξιούς στην Αργεντινή ή με τους αριστερούς στην Σοβιετική Ένωση και στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, έτσι για να τα λέμε όλα, τα δύο άκρα έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Υπάρχει ένας καταπληκτικός παίκτης στη Σοβιετική Ένωση, τον έλεγαν ο Σοβιετικός Πελέ, ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό, στάλθηκε σε γκούλαγκ. Εν τέλει, κάποια χρόνια αργότερα, 7 χρόνια μετά, αποφυλακίστηκε, αποδείχθηκε ότι ήταν αθώος. Δεν τον αθώωσαν ποτέ στο δικαστήριο, θα δεχόταν ποτέ το καθεστώς να πει ότι έκανε λάθος. Απλώς κάνουν τους Κινέζους, εντάξει, βγάλει τον έξω. Ό,τι έγινε, έγινε, συνέχισε να παίζει. Βγήκε από τα 23 του μέχρι τα 30, ήταν στη φυλακή, επέστρεψε και μετά τα 30 συνέχισε να κάνει ρεκόρ. Παρόλο που αυτά δεν έπαιξε ποτέ σε παγκόσμιο κύπελλο.
1: Αυτό ομολογώ είναι κάτι που δεν το ήξερα. Το ακούω τώρα πρώτη φορά.
0: Όταν θα διαβάσει το βιβλίο, θα σου πω.
1: Μου κάνει εντύπωση.
0: Έχει μέχρι και ένα επεισόδιο, ένα κεφάλαιο που έχω βάλει ότι ήταν ένα επεισόδιο του Νάρκος. Ο Ρενέ Χιγκίτα απουσίασε από ένα ολόκληρο παγκόσμιο κύπελλο γιατί ήταν στη φυλακή. Και ήταν στη φυλακή γιατί το ένα καρτέλ που είπε πήγαινε στο άλλο καρτέλ, που ήταν ο γνωστός μας Εσκομπάρ, να μου δώσει πίσω την κόρη μου που την απήγαγε. Και ο Χιγκίτα τι έκανε, επειδή τους ήξερε και τους δύο, Χιγκίτα ήταν στάρ στη χώρα, στην Κολομβία, βοήθησε. Πρώτον, βοήθησε. Ήρθε πίσω η κόρη. Επαχθείς. Δεύτερον, αυτόν που βοήθησε του λέει: πάρε και 80.000 δολάρια, ρε παιδί μου, για τον κόπο σου. Τα πήρε. Δεν λες όχι σε μαφιόζους, σε εμπόρους και βαρώνους κοκαίνης. Βάσει του νόμου της Κολομβίας εκείνη την εποχή.
1: Μιλάμε τώρα για τρομερές ιστορίες, έτσι, Νίκο. Πόσο καιρό σου πήρε να τα μαζέψεις όλα αυτά?
0: Κάτσε σκορά. Μια πρόταση για να σου λέω.
1: Ναι.
0: Βάσει τον νόμο λοιπόν της Κολομβίας, πρώτον, η οποιαδήποτε συνδιαλλαγή με εμπόρους με βαρώνους κοκαίνης ήταν παράνομη. Δεύτερον, πήρες χρήματα. Ασχέτως αν τα έδωσε ο άλλος, γιατί ήθελα να σε ευχαριστήσει που έκανες κάτι καλό, απελευθερώθηκε κάποια. 18 μήνες φυλακή, όχι κοίτα. Έμεινε νομίζω 13. Και δεν πήγε στο παγκόσμιο κύπελλο. Παρόλο που είχαν ξεσηκωθεί τότε και λέγανε ότι γίνεται να πάμε χωρίς το Ρενέ. Δύο ιστορίες, μπορώ να σας πω κι άλλες. Έχει πάρα πολλές, αλλά θα κάνω σπόλερ, μπορεί να με ρωτήσεις. Μου πήρε 6 μήνες.
1: Θα σου πω. Η ερώτηση είναι αυτή που σου έκανα, το πόσο καιρό σου πήρε να μαζέψεις όλα αυτά τα στοιχεία.
0: Να τα μαζέψω χρόνια. Είναι το προσωπικό μου αρχείο. Είτε κάτι που έβλεπα και το σημείωνα, αυτό που λέμε, το βάζω στα favorites, ένα link ή το σώμα σε ένα αρχείο για να το έχω. Σε φακέλους, γιατί ως ψυχαναγκαστικός συντροχώρος τα έχω αυτά, έχω πάρα πολλούς φακέλους τα πολλά.

0: ομαλοποιημένα κτλ. Σε κάποια φάση λοιπόν, πέρυσι το καλοκαίρι, λέω: μπορώ να βγάλω βιβλίο. Είμαι σε μια ηλικία πλέον που κάνω πράγματα που μένουν. Όλη μέρα γράφουμε στα social media. Μόλις φύγουμε κάποια στιγμή, δεν θα υπάρχουν τα social media ούτε εμείς. Ότι έχουμε γράψει, βλέπω από συναδέλφους που γράφουν κατεβατάκι. Τους λέω: βάλτε τα κάπου. Γι' αυτό έχω βάλει και ένα, έχω φτιάξει και ένα προσωπικό site, το Nimbus.gr. Μόνο και μόνο
1: γιατί
0: για να βάζω
1: είσαι
0: ό,τι
1: και ο
0: γράφω
1: γνωστός μας
0: εκεί μέσα.
1: ομιλιάρχης μας.
0: Ευχαριστώ. Λέω, ωραία, ό,τι γράφω το βάζω εκεί, να κάνω και κάτι που θα μείνει. Ας γράψω ένα βιβλίο. Και όταν έκατσα κάτω, βρήκα 120 ιστορίες, διάλεξα τις 60 καλύτερες, τελικά έβαλα και 71
1: Λοιπόν,
0: για να φτάσουμε τις 640 σελίδες.
1: τελευταία ερώτηση πριν σε αποχαιρετήσω. Για το τελευταίο, για το Μουντιάλ το οποίο κατέκτησε ο Μέση με την Αργεντινή, έχουμε κάτι πιπεράτο, κάτι ωραίο?
0: Ποια είναι, να σου το πάω διαφορετικά, ας το ποδόσφαιρο στην άκρη.
1: Ναι.
0: Φτάνει 31 Δεκεμβρίου. Ποιες εικόνες που έχεις δει στην τηλεόραση σου μένουν όλη τη χρονιά? Σου μένει η Eurovision, η στιγμή, ποια το πήρε, γιατί η Eurovision βλέπουμε όλοι. Καλώς κακώς είναι το show με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση κάθε χρόνο, ακόμη και από το Champions League, ακόμη και από το τελικό του Μουντιάλ. Καλώς κακώς.
1: Ναι.
0: Σου μένει η στιγμή που ο αρχηγός της νικήτριας του Champions League σηκώνει το τρόπαιο. Και αν έχουμε και κάποιο τουρνουά με εθνικές ομάδες, το σηκώνει ο Μέση, το σηκώνει ο Ζιλμπέρτο Σίλβα παλιά κτλ. Αν είναι δυνατόν από το 2022 αυτό που μας έμεινε στη μνήμη, να βλέπουμε τον Μέση να φοράει την ασιατική Ρώμα. Υποτίθεται ότι έκανε για να του τιμήσει. Ναι, αλλά δεν το έκανε για να του τιμήσει. Γιατί αργότερα ανέβηκε 800% η αξία. Το να πας να αγοράσεις μια τέτοια. Νομίζω το λέγανε Beast, κάπως έτσι.
1: Πολύ καλά κάνεις και
0: καλά.
1: Το σχολιάζεις. Το είχα σχολιάσει και εγώ τότε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μου είχε κάνει και πολύ καλή εντύπωση. Όπως δεν μου κάνει και καθόλου καλή εντύπωση ότι πήγε και φωτογραφήθηκε με τον Τραμπ. Και γενικά φαίνεται σαν να μην έχει και πολύ άποψη πάνω σε αυτά τα κομμάτια, γιατί κάνει ό,τι του δείχνουν, ό,τι του λένε. Δεν ξέρω. Τώρα μιλάμε για ολόκληρο Μέση, ο οποίος του λένε να πάει δίπλα στον Τραμπ.
0: Είναι καμιά πενινταριά ιστορίες που δεν έβαλα, τις έχω κρατήσει στην άκρη. Ίσως βγει και sequel, Μουντιάλ Εμπιστευτικό 2.
1: Ωραία.
0: Οι οποίες θέλανε περισσότερο ψάξιμο, είχε φτάσει Δεκέμβριος και έπρεπε να παραδώσω το βιβλίο κάποια στιγμή μέσα Ιανουάριο για να πάει να τυπωθεί. Ήμασταν κομπλέ. Στην πορεία θυμήθηκα και άλλες, σημείωσα και άλλες, οπότε ενδεχομένως να βγει. Αλλά όπως βλέπεις, η ιστορία εξελίσσεται. Θα σου πω αυτό και κλείνω. Σας αφήνω δηλαδή. Έχω γράψει ένα κεφάλαιο για το πόσο Μαραντόνα επισκεφτόταν τη Βενεζουέλα του Τσάβες. Είχαν γίνει φίλοι. Και το εξηγούσε ότι πολύ ορίστε εδώ με το ράγκμπι και το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, πολύ καλή είστε στο μπάσκετ, αλλά άρα αδερφέ, αν δεν έχεις ποδοσφαιρική ομάδα καλή, δεν θα κάνεις ποτέ δουλειά σαν καθεστώς, σαν κυβέρνηση. Πώς μου στέλνει ποδόσφαιρο. Φτιάξε γήπεδα, κάνε αυτό. Και του έδωσε πάρα, πάρα πολλές συμβουλές. Το βράδυ που τελειώνω, τέλος πάντων, γιατί είχε άλλες πολύ ωραίες ιστορίες μέσα το κεφάλαιο για τον Τσάβες και τον Μαραντόνα, για τη Βενεζουέλα. Το ίδιο βράδυ κάνει αυτά που κάνει ο Τραμπ στη Βενεζουέλα. Και λέω να δεις, έκαμε το λέω, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, συνεχίζεται. Και με αυτά που κάνει ο Τραμπ με το Ιράν, συνεχίζεται. Και ενδεχομένως μέχρι το επόμενο Μουντιάλ να έχουμε ακόμη περισσότερο. Δυστυχώς. Παρόλα αυτά,
1: μακάρι
0: η ιστορία
1: να έχουμε
0: ιστορία,
1: να διαβάσουμε κι άλλο βέβαια. Ας διαβάσω βέβαια τώρα το πρώτο και μετά θα διαβάσω και το δεύτερο όταν είναι το καλό. Ξεκινήσει να το γράψει βέβαια πρώτα.
0: Το Ζερβού Φαν Κλαμπ μου είπε να σε ρωτήσω πότε θα έρθει στην Αθήνα για να σου κανονίσουν έξοδο.
1: Θα έρθω. Προέχει Θεσσαλονίκη, αλλά θα έρθω και από εκεί.
0: Εκλογές στο σύλλογο αυτό. Έχω δηλώσει υποψηφιότητα για γενικό γραμματέα, οπότε κανονίζω.
1: Είμαστε Μαδριλένοι σε αυτό το σύλλογο.
0: Μόνο. Απαραίτητο όρο.
1: Απαγορεύεται άλλη ομάδα.
0: Άντε να σε ρωτήσω. Να έρθει πίσω ο μεγάλο ή να μην έρθει?
1: Θα σου πω. Εγώ είμαι φαν, αλλά νομίζω ότι δεν πολύ ταιριάζει τώρα στο κομμάτι έτσι όπως είναι το πράγμα. Εκτός, βέβαια, μπορεί να βάλει μια τάξη, γιατί διαβάζουμε τώρα τις τελευταίες μέρες για χτυπήματα, για... Ναι.
0: Κοιτάξτε, ο Μουρίνιο έχει αυτή την ταμπέλα ξεπερασμένο, το ξεπέρασε το ποδόσφαιρο, να και τον Γκουαρδιόλα, παιδί, τον ξεπερνάει σιγά σιγά το ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, ίσως δικαιούται μια τελευταία ευκαιρία να πάει κάπου να δείξει
1: έτσι,
0: κάτι.
1: Έτσι κι αλλιώς εκεί που έχουμε φτάσει τώρα, πόσο πιο κάτω.
0: Ναι. Κάθε μέρα πλέον
1: έρθει να δούμε.
0: Ο άλλος έπαθε αμνησία.
1: Να πάθουμε κι εμείς να ξεχάσουμε τη φετινή σεζόν και την περσινή.
0: Όταν διάβασα ότι ο Μουρίνιο έθεσε 9 ώρους και να έχει απόλυτο έλεγχο, λέω ναι, αν το δεχτούν θα γίνει δουλειά. Γιατί παιδιά, εμείς οι ρεαλιστές θα πάμε στο αεροδρόμιο στη Μαδρίτη να υποδεχθούμε το ζωσέρα.
1: Μετά τον τελικό θα βγούμε να κάνουμε το σχολείο μας για τον τελικό και για όλη τη χρονιά, γιατί αντιλαμβάνομαι έχουμε να πούμε πολλά, Νίκο.
0: Βέβαια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τάξιδο. Ανυπομονώ να το διαβάσω.

0: που μακρηγόρησα, αλλά δεν
1: Δεν
0: μου άρεσε
1: μακρηγόρησες
0: το χρόνο,
1: καθόλου,
0: λέω
1: μας
0: τα
1: άρεσε
0: πόλε
1: πάρα πολύ
0: μαζί.
1: όλα αυτά που είπες. Ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να είστε καλά.
1: Επίσης, αυτό ήταν το σημερινό Match Time. Κάπου εδώ σώθηκε ο τηλεοπτικός μας χρόνος. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Μένετε στην τηλεόραση Κρέτα, γιατί στις 8 παρατέταρτο έρχεται η Σώθια 5 Δήμου με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνου αστυγνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
4: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές.

0: Ανακτήρια IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

0: Ένα από τα πολλά θέματα που συζητάμε κατά καιρούς είναι για τη στέγη, είναι για την ιστορία των οικισμών και τα όρια δόμησης. Ό,τι έχει σχέση με τη γη νομίζω ενδιαφέρει πάρα πολύ όλους μας και χαίρομαι που έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, γνωστός μηχανικός, πολεοδόμος και αντιπεριφερειάρχης πια χρόνια και στην αυτοδιοίκηση. Καλώς ορίσατε, κύριε Αλεξάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να κουβεντιάσουμε ευχάριστα πράγματα.
0: Ναι, όσο βέβαια ευχάριστα είναι και αυτά, γιατί τα ζητήματα γης και ακινήτων και δόμησης και έτσι τα τελευταία χρόνια είναι... Πολύ
1: στην κρίζα περιοχή.
0: Στην κρίζα αλλά
1: περιοχή. Πρέπει να αναζητούμε την αισιοδοξία και την ελπίδα μέσα από αυτά.
0: Ναι. Καταρχήν, είδα ότι πήγατε πρόσφατα ένα ταξίδι στο Ελσίνκι. Καλά, κάνατε πολλά ταξίδια ως άτυπος υπουργός εξωτερικών της περιφέρειας, αλλά στο Ελσίνκι μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Έχω και χρόνια να πάω, να πω την αλήθεια.
1: Ναι, πριν από αυτό, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους θεσμούς, κουβεντιάζουμε για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος θα ισχύσει από το 2028 έως το 2035. Και είναι σημαντικό αυτό το θέμα, γιατί από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό πηγάζει το ΕΣΠΑ, το οποίο έχει εφαρμογή στην περιφέρειά μας και σε
0: και
1: κάθε περιφέρεια
0: τα ευρωπαϊκά και όλα τα ευρωπαϊκά
1: χρήματα. Ο προϋπολογισμός αυτός τώρα είναι σε μια φάση διαπραγμάτευσης με τα κράτη-μέλη, με τους φορείς, με τις περιφέρειες. Και εδώ θα υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με το σήμερα, γιατί τον πρώτο ρόλο θα τον έχουν πλέον τα κράτη-μέλη και όχι και οι περιφέρειες όπως ήταν μέχρι σήμερα. Δηλαδή τα αντίστοιχα χρήματα του ΕΣΠΑ θα δοθούν όλα στο κράτος, στο κάθε κράτος,

0: θα είναι στη διακριτική του ευχέρεια πώς θα τα διαχειριστεί και πώς θα τα κατανείμει εσωτερικά στο κράτος του. Ενώ σήμερα ένα 30% των ευρωπαϊκών χρημάτων που ερχόταν σε κάθε κράτος πήγαινε υποχρεωτικά στις περιφέρειες.
1: Δεν μ' ακούγεται καλό αυτό.
0: Βεβαίως, και γινόταν και μία διαπραγμάτευση για το πού θα κατανεμηθούν οι πόροι σε κάθε περιφέρεια με την παρουσία του κράτους, του κάθε κράτους, του ελληνικού κράτους εμπροκειμένου, αλλά οι περιφέρειες είχαν λόγο για το πού θα διανεμηθούν τα χρήματα με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τα λοιπά εντός της κάθε περιφέρειας.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η εξέλιξη. Έτσι όπως να ακούω τουλάχιστον.
0: Σε κανέναν δεν αρέσει.
1: Τι λογική
0: και γι' αυτό
1: είναι αυτή...
0: έχουν ξεσηκωθεί όλες οι ευρωπαϊκές περιφέρειες ενάντια σε αυτό.
1: Όλες,
0: όλες, γιατί θίγεται ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας και θέλουν να ακολουθήσουν ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο δεν ευνοεί τις περιφέρειες.
1: Και δεν είναι και το πιο πετυχημένο μοντέλο,
0: βεβαίως,
1: έτσι όπως εξελίχθηκε, και δεν είμαι σίγουρος που πήγανε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Βεβαίως, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει άμεση απόδοση. Νομίζω ότι το προηγούμενο σύστημα ήταν καλύτερο, γιατί υπήρχε μία συμμετοχή των περιφερειών.
1: Ναι, και ξέρετε, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή, ας πούμε στη Γαλλία, το σύστημα, για όσους ξέρουν, δεν είναι τόσο παρισοκεντρικό, να το πω έτσι,
0: γιατί...
1: όσο είναι αθηνοκεντρικό στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως, και θα σας πω,
1: γιατί
0: άλλα
1: είναι, λειτουργούν αλλιώς οι περιφερειές.
0: Η Ισπανία και η Ιταλία είναι παραδείγματα με πιο μεγάλη αποκέντρωση και θεσμοθετημένες αρμοδιότητες των περιφερειών.
1: Ναι.
0: Σε αυτά τα θέματα, λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα που κουβεντιάζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες σε αυτή την περίοδο.
1: Αυτό, συγγνώμη, είναι τελειωμένο ή είναι μια κατεύθυνση ότι θα το πάμε?
0: Δρομολογείται εκεί. Δρομολογείται σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν οι αντιδράσεις των περιφερειών, αλλά είναι στα χέρια του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δηλαδή, οι πρωθυπουργοί των 28 χωρών θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις πάνω σε αυτό. Και βέβαια βλέπετε ότι...
1: θα μαζευτούν στην Ελλάδα 5-6 υπουργοί να μας πούνε τι θα κάνουμε.
0: 5-6 υπουργοί ή μόνο ο Πρωθυπουργός?
1: Το υπουργείο το λέω, εντάξει, πρωθυπουργικό κεντρικό είναι το σύστημα, αλλά το υπουργείο το λέω γιατί θα πει ο υπουργός, ο Πρωθυπουργός δώστε και στην περιφέρεια, ναι, και δεν θα δώσουν τίποτα.
0: Καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το μελλοντικό σχήμα θα πρέπει κάθε περιφέρεια στην Ευρώπη να τεκμηριώνει την ανάγκη που έχει για έργα σε αυξημένο βαθμό. Πρέπει να το αποδεικνύει κάθε φορά. Δεν είναι δεδομένο. Άρα έχουμε ένα χρέος παραπάνω να διαβάσουμε, να ακτινογραφήσουμε καλύτερα τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος έχει ιδιαιτερότητες, θα σας πω δύο λόγια.
1: Που έτσι κι αλλιώς φανταζόμαι τα ΕΣΠΑ θα είναι μειωμένα και έτσι.
0: Θα είναι μειωμένα γιατί το ΕΣΠΑ πηγάζει από την πολιτική της συνοχής, που είναι μια μεγάλη γραμμή χρηματοδότηση στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, όπως είναι και η ΚΑΠ, η κοινή αγροτική πολιτική. Αυτοί οι δύο πυλώνες παραδοσιακά απορροφούσαν τα μεγαλύτερα χρήματα του προϋπολογισμού. Η ΚΑΠ δεν την πειράζουν τόσο πολύ, πειράζουν όμως τη συνοχή. Και αυτό γίνεται για να βρεθούν πόροι για την άμυνα, η οποία είναι μια νέα ανάγκη χρηματοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διέθετε μέχρι σήμερα χρήματα για την ευρωπαϊκή άμυνα. Τώρα με τους πολέμους τριγύρω καλείται να δώσει χρήματα. Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν αυξάνει, άρα πρέπει να τα πάρουν από άλλες πηγές, από άλλα ταμεία. Και το ταμείο που έβαλαν στόχο να μειωθεί είναι το Ταμείο της Συνοχής, το οποίο χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ. Και εδώ θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εδραιώσουμε καλύτερα τις ανάγκες μας, την τεκμηρίωση των αναγκών, τη διεκδίκηση, προκειμένου να μην σταματήσουν οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις που έχουν ανάγκη οι περιοχές μας, γιατί έχουμε έλλειψη στις υποδομές.
1: Καλά,
0: το λέω
1: καλά
0: αυτό σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, που τα προηγούμενα χρόνια καλύψαν τις υποδομές τους και είχα την ευκαιρία σε ένα πρόσφατο συνέδριο να πω στους Φιλανδούς που άρχισαν να ανησυχούν όταν βλέπουν τη Ρωσία απέναντι και να ζητάνε περισσότερες δαπάνες για την ευρωπαϊκή άμυνα, ότι εμείς ως χώρα που αφιερώνουμε 3 με 3,5% του ΑΕΠ για δαπάνες,

0: χρόνια.
1: Χρόνια τώρα, έχοντας το φόβο του γείτονα, υστερούμε σε υποδομές. Δηλαδή τα χρήματα τα δίναμε στην άμυνα, δεν τα δίναμε να φτιάξουμε σχολεία, δρόμους.
0: Και όταν λέγαμε εμείς για την κοινή άμυνα, σφυρίζανε διάφορα.
1: Ακριβώς. Και όταν λέγαμε ότι θέλουμε ευρωπαϊκά χρήματα για να καλύψουμε το κενό των υποδομών, αδιαφορούσαν οι βόρειες χώρες σε αυτό. Τώρα λοιπόν που ζητάνε την αλληλεγγύη στον τομέα της άμυνας, η δική μας απάντηση είναι ναι, αλλά η άμυνα δεν θα σταματάει στην Κεντρική Ευρώπη. Θα καταλήγει μέχρι τα Βαλκάνια και μέχρι το Αιγαίο και θα φτάνει μέχρι την Κύπρο. Γιατί πάλι εκεί λένε να είναι μόνο όσο είναι το μέτωπο της Ρωσίας. Αυτά τα θέματα λοιπόν που μπορεί να ακούγονται μακρινά έχουν άμεση επίπτωση στο περιφερειακό γίγνεσθε, γιατί επηρεάζουν τις περιφερειακές χρηματοδοτήσεις.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Λοιπόν,
1: τώρα το ανοίξαμε
0: είναι,
1: πολύ.
0: Όχι, αλλά είναι σημαντικό.
1: Αλλά
0: είναι το
1: πρέπει
0: πιο σημαντικό.
1: Από τη μεγάλη εικόνα να καταλήξουμε στη μικρή εικόνα.
0: Ναι.
1: Να έρθουμε
0: στην
1: Κρήτη.
0: Εγώ πήγα να σας ρωτήσω πώς είδατε το Ελσίνκι, γιατί σας είδα λίγο ενθουσιασμένο.

0: ηλεκτρονικές πάρα πολλές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιούνται άνθρωποι να δίνουν πληροφορίες.
1: Και εμείς τις έχουμε ψηφιοποιήσει, αλλά θέλουμε και το τηλέφωνό μας.
0: Θέλουμε
1: αυτό,
0: και το τηλέφωνο.
1: Πόσες φορές δεν σας έχει τύχει. Ναι. Και εμένα μου έτυχε προς το εξωτερικό. Δεν μπορούσα να βρω μια άκρη, διότι δεν είναι... όχι ότι δεν είναι εύκολο να μπεις από το ίντερνετ ή να βγάλεις, έτσι, αλλά...
0: Αυτό που είδα και μου έκανε εντύπωση εκεί και ήταν και το θέμα του συνεδρίου μας, το πόσο η ηλεκτρική ενέργεια, ο εξηλεκτρισμός και έχουν επηρεάσει τη ζωή μας σε αυξημένο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, έχουμε κάθε μέρα το άγχος αν τα κινητά είναι φορτισμένα. Έχουμε το άγχος που να φορτίσουμε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο όταν δεν διαθέτει σπίτι του κάθε ένας ιδιοκτήτης που τυχόν έχει μία πιλωτή, μία ιδιωτική πρίζα να φορτίσει. Δεν υπάρχουν δημόσια σημεία φόρτισης σε χαμηλές τιμές.
1: Αυτοί καταρχήν οι Σκανδιναβοί όμως έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στην ηλεκτροκίνηση. Έτσι,
0: έχουν.
1: Πρέπει να έχουν πάρει ποσοστά τεράστια.
0: Στην Νορβηγία, να σας πω ότι τα μισά αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά. Τα μισά αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά. Είδαμε τραμ τα οποία είναι ηλεκτροκίνητα. Τρένα ηλεκτροκίνητα. Στο συνέδριο μας παρουσίασαν τα δύο πρώτα ηλεκτροκίνητα αεροπλάνα, υβριδικά, μεικτά. Αλλά στην απογείωση-προσγείωση χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια. Εκεί που απαιτείται πολλή ενέργεια, χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια, τα οποία είναι μικρά των 10 θέσεων και χρειάζονται, κύριε Μπογδανίδη, 49 μέτρα διάδρομο για να απογειωθούν και να προσγειωθούν.
1: 49.
0: Δηλαδή, σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, όσο είναι ένα γήπεδο, είναι επαρκές.
1: Φυσικά μικρό αεροπλάνο, αλλά και ένα
0: μικρό αεροπλάνο, σιγά-σιγά. Το οποίο για παράδειγμα μπορεί να κάνει τη γραμμή, την άγονη γραμμή των νησιών του Αιγαίου.
1: Ναι, μα καλά, θα γίνουν και.
0: Μπορεί να πηγαίνει...
1: Υποψιάζομαι ότι τα επόμενα 50 χρόνια που θα κάνουμε εκπομπές εδώ θα συζητάμε πια για τα πάντα.
0: Τα πάντα. Ηλεκτρικά πλοία, ηλεκτρικά αεροπλάνα, ηλεκτρικά τρένα, μετρό στο Ηράκλειο. Όλα αυτά θα έχουν γίνει στα 50 χρόνια που λέτε. Γιατί όλα αυτά περιγράφουν την βιωσιμότητα που απαιτείται πλέον. Όταν λέμε βιωσιμότητα, εννοούμε όλα, και όλα αυτά. Έτσι. Όταν στο εξωτερικό λέμε την ανθεκτικότητα που μεταφράζεται ως resilience, αυτές οι έννοιες, αυτές οι έννοιες που είναι οι πιο μοντέρνες έννοιες τώρα στην ευρωπαϊκή διάλεκτο, έχουμε ξεπεράσει την αειφορία και το sustainability και έχουμε πάει στο resilience. Αυτά είναι τα μοντέρνα τώρα.
1: Ξέρετε όμως, σκέφτομαι ότι τα πράγματα αλλάζουν με τέτοιες ταχύτητες πια, που δεν είμαι σίγουρος ακόμη. Να, τώρα πει την ηλεκτροκίνηση. Εμείς ακόμη δεν έχουμε πιστεί την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό.
0: Βεβαίως,
1: δηλαδή,
0: βεβαίως.
1: Αν πάτε να πάρετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες, ερωτήσεις.
1: Δεν είστε σίγουρος, δεν είστε σίγουρος για το τι προέκυψε. Καλά, πέραν το ότι αν πρέπει ή δεν πρέπει, αν κάνει απόσβεση ή όχι, γιατί υπάρχουν και ζητήματα ανάλογα τη χρήση που του κάνει κάποιος.
0: Αυτό θα το σκεφτεί ο καθένας.
1: Ναι, αλλά δεν είστε σίγουρος. Ας πούμε, επειδή ακούμε και νέες τεχνολογίες. Υδρογόνο.
0: Ας πούμε,
1: το οποίο πριν 2-3 χρόνια, νομίζω το είχαμε συζητήσει και σε αντίστοιχη εκπομπή. Λέγαμε ότι εκεί είναι το μέλλον.
0: Ναι.
1: Τώρα τα ακούω λίγο και έχει πάει πίσω πάλι.
0: Όχι, όχι. Τι? Και το υδρογόνο παίζει. Είναι μια παρεμφερής τεχνολογία με την ηλεκτροκίνηση. Το υδρογόνο μπορεί να συνδυάζεται άνετα, δημιουργεί ηλεκτροκίνηση. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν αυτοκίνητα που καίνε υδρογόνο αυτά καθ' αυτά, δηλαδή έχουν ένα μικρό εργοστάσιο υδρογόνου, ας το πούμε, εντός του αυτοκινήτου. Πρόσφατα η Toyota, που είναι η πιο εξελιγμένη σε αυτά, έβγαλε και με πολύ χαμηλή οικονομική προσφορά να πάρει σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Ασχέτως ότι δεν υπάρχουν υδρογονάδικα για να εφοδιάζεις στην Ελλάδα, αλλά στην κεντρική Ευρώπη υπάρχουν υδρογονάδικα. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Θα δείτε στα 50 χρόνια που βάλετε στόχο, στο ΒΟΑΚ θα υπάρχουν υδρογονάδικα.
1: Θα το δούμε, λες.
0: Θα το δούμε.
1: Σε 50
0: δούμε,
1: χρόνια.
0: Στα 50
1: εμείς.
0: Χρόνια. Και μπορεί και πιο γρήγορα. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα το επαληθεύσουμε. Θα πηγαίνουμε στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, θα βάζουμε υδρογόνο στο αυτοκίνητο. Θα πηγαίνουμε στο λιμάνι της Κορακιάς και θα βάζουμε υδρογόνο.
1: Πήγατε
0: θα τρέχουμε στο ΒΟΑΚ.
1: Ναι, πολύ ωραία τα περιγράφετε. Πήγατε στο Ελσίνκι και όσο μπορούμε πάμε και έξω. Μας πιάνει λίγο κατάθλιψη. Ναι, γιατί, ναι. γιατί βλέπουμε πώς τρέχουν.
0: Και στην πόλη.

0: μου, γιατί όχι και στην περιφέρεια.
1: Πώς τρέχουν
0: μου.
1: Και βλέπετε ότι να, φτιάχνετε τώρα ένα αεροδρόμιο στο Καστέλι και τελειώνει όπου να είναι. Και δεν έχουμε προβλέψει βασικά πράγματα, δεν έχουμε προβλέψει αγωγό για τα καύσιμα, δεν έχουμε προβλέψει τιμές στο σταθερή τροχιά.
0: Υπάρχουν ατέλειες.
1: Φτιάχνουμε ένα ΒΟΑΚ ο οποίος όταν θα τελειώσει, δεν ξέρω πώς θα είναι, δεν θέλω να κρινιάξω.
0: Που θα μπορούσε στη μέση να έχει μια γραμμή τρένου ή μια γραμμή περαστικού τραμ, κάτι τέτοιο. Ένα, υπάρχει μια.
1: Αν μιλάμε για το 2035, παράδειγμα, θα έπρεπε να είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί αν είναι ένα απλό δρόμο, θα είναι πολύ πίσω.
0: Αλλά όταν όλα γίνανε πολύ βιαστικά, και θα μου πείτε τι βιαστικά τώρα, το αεροδρόμιο κουβεντιάζονταν επί 10 χρόνια πριν γίνει ο διαγωνισμός. Ναι, αλλά ξέρετε, μόνο κουβεντιάζονταν. Δεν γινόταν μελέτες.
1: Και ο ΒΟΑΚ 50 χρόνια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν γινόταν μελέτες και συγκεκριμένα πράγματα. Πολλές φορές οι πολιτικοί μας αρκούνται σε μία πολιτικολογία, σε μία συζήτηση χωρίς περιεχόμενο.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σύνηθες δυστυχώς,
0: ναι.
1: Και το βλέπετε και σε άλλα, ναι. Ας πούμε στο κομμάτι του εφιάλτη της γλυψιδρίας, μέχρι πριν 1,5 μήνα.
0: Λέμε όλοι ευτυχώς που έβρεξε, έτσι.
1: Αν δεν έβρεχε θα βλέπατε τα χάλια μας.
0: Το θέμα της γλυψιδρίας είναι κάτι που απασχολεί επίσης σε ευρωπαϊκές περιφέρειες και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, βέβαια.
1: Ναι, στη Μεσόγειο,
0: και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, γιατί αντίστοιχα προβλήματα που έχει η Κρήτη έχουν και άλλες περιοχές. Και η έγνοια είναι να βρούμε τρόπους να αποθηκεύουμε το νερό, το λίγο νερό, όσο βρέχει, όσο πέφτει, να το αποθηκεύουμε, να το διατηρούμε, να κάνουμε εξοικονόμηση νερού, γιατί και η σπατάλη είναι σημαντικός παράγοντας, και την καλύτερη αξιοποίησή του, να μειώσουμε τις απώλειες στα δίκτυα διανομής του νερού.
1: Όταν είδα ότι έχει κόψει, ας πούμε, η Βαρκελόνη όλα τα συντριβάνια, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, πρέπει να σας πω.
0: Ναι.
1: Εντυπωσιάστηκα.
0: Αν και αυτά είναι αυτά που φαίνονται. Ξέρετε, ο τομέας της γεωργίας απορροφά το 80% του νερού. Μία εξοικονόμηση της τάξης του 10% στην άρδρευση, δηλαδή να μην χύνεται το νερό να ποτίσουμε τις ελιές, αλλά να χρησιμοποιείς τις σταγόνες για να ποτίσεις, αυτό μπορεί να προσδώσει μεγάλες ποσότητες για άλλες χρήσεις.
1: Μ' αρέσει, από όλο αυτό που κάνουμε ένας πρόλογος για αυτό που θέλαμε να συζητήσουμε, έτσι, αλλά δεν πειράζει, είναι πολύ σημαντικά.
0: Ναι, γιατί πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα που θα μπούμε στα πολεοδομικά και στα χωροταξικά, αυτό που καλείται ένας μηχανικός πολεοδόμος να εφαρμόσει είναι το αναπτυξιακό όραμα, την πολιτική βούληση, να το κάνει τεχνικό σχέδιο για να συνεννοηθούμε, αλλά και για να γίνουν οι υποδομές που απαιτούνται για να υλοποιηθεί το αναπτυξιακό όραμα.
1: Λοιπόν,
0: το οποίο όμως δεν το έχουμε συγκεκριμένα.
1: Δεν το έχουμε γιατί δεν έχουμε λύσει βασικά πράγματα, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε πει. Ας πούμε εδώ να ακούω, γίνει το γήπεδο του Όφη, επειδή τα πάνε λέει κάπου. Δεν έχει γίνει η οριοθέτηση του ρέματος, δεν έχει γίνει για την περιοχή, τίποτα. Ναι. Δεν θέλω να το πιάσουμε, αλλά λέμε τώρα πώς μπαίνουν.
0: Είμαι έτοιμος να σας πω και γι' αυτό.
1: Και θα σας ρωτήσω καταρχήν, επειδή τώρα ανέφερα και το γήπεδο του Όφη, με το πολεοδομικό σχέδιο του Ηρακλείου τι γίνεται?
0: Είναι σε εξέλιξη, είμαστε στη δεύτερη φάση, την τελική φάση της μελέτης, την έχουμε παραδώσει, είμαστε σε ένα διάλογο με την Επιτροπή Επίβλεψης για τελικές παρατηρήσεις, επισημάνσεις, διορθώσεις και περίπου σε 1 με 2 εβδομάδες θα έχουμε την οριστική του μορφή, αυτή που θα πάει για διαβούλευση, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση, με όλους τους φορείς, τις υπηρεσίες, να πούνε τη γνώμη τους, τις απόψεις.
1: Επειδή
0: τους
1: μιλάμε τώρα πολεοδομικό σχέδιο Ηρακλείου και ακούγεται κάπως σαν ανέκδοτο, διότι ερχόμαστε εκ των υστέρων
0: να
1: επιβάλλουμε ένα σχεδιασμό σε πράγματα
0: μια
1: που έχουν
0: πόλη
1: ήδη.
0: Που έχει χτιστεί.
1: Όχι που έχει χτιστεί, έχει κατακρεουργηθεί. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να προταθούν πράγματα, δηλαδή.
0: Θα σας πω,
1: αν θέλετε έτσι λίγο επιγραμματικά, επειδή
0: λοιπόν, το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο Ηρακλείου είναι το διάδοχο σχήμα των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, έτσι τα ξέραμε παλιά, γου-που-σου, τώρα λέγονται του-που-σου. Το προηγούμενο σχέδιο έγινε το 2003, άρα ήρθαμε περίπου 20 χρόνια μετά να κάνουμε το νέο σχέδιο. Και αυτό που έγινε το 2003, το προηγούμενό του ήταν το 1987. Αυτά λοιπόν γίνονται ανά 15-20 χρόνια, παρότι η νομοθεσία λέει ανά 5 χρόνια. Έχουμε την περίπτωση του Ηρακλείου, το οποίο απέκτησε το πρώτο σχέδιο

0: του το 1934, όταν στην κεντρική Ελλάδα η Αθήνα απέκτησε το πρώτο της σχέδιο το 1834, δηλαδή 100 χρόνια πριν από το Ηράκλειο. Αμέσως συνεπάγεται το πρώτο συμπέρασμα. Στο Ηράκλειο έχουμε μία υστέρηση ενός αιώνα στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το παραδεχτούμε. Ενός αιώνα. Άρα τώρα δεν απαιτούνται γοργά βήματα, απαιτούνται άλματα, απαιτούνται τομές, απαιτείται να δούμε την προοπτική της πόλης λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή κατάσταση.
1: Μπορεί να γίνει αυτό. Ξέρετε γιατί το λέω. Δηλαδή,
0: βεβαίως και μπορεί να γίνει. Πρέπει να σκεφτούμε με καθαρό μυαλό ποια είναι τα προβλήματα της πόλης και ποιες είναι οι μεγάλες λύσεις της πόλης, οι οποίες δεν θα υλοποιηθούν αύριο το πρωί, αλλά σε μακρινό ορίζοντα πιο σύντομα από τα 50 χρόνια που βάλαμε πριν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και πρέπει να δουλέψουμε όλοι σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε μετά από 5-10 χρόνια να έχουν επιληθεί αυτά τα θέματα. Αν δεν κοιτάξουμε και το στρατηγικό, δηλαδή τα μεγάλα έργα στην περιοχή μας, δεν θα λύσουμε ποτέ τα καθημερινά. Αυτό που λέμε καθημερινότητα έχει να κάνει με την επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Ότι ο ΒΟΑΚ έχει πρόβλημα και για να έρθει στη βιομηχανική θες μισή ώρα να περιμένεις τους κόμβους, δεν λύνεται μέσα σε 5 λεπτά από κανέναν.
1: Ναι.
0: Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα υποδομών για να λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας.
1: Θα κάνουμε έτσι και μια ξεχωριστή συζήτηση για το ποσού και τι αλλάζει, αλλά εσείς πιστεύετε ότι μπορούμε έστω και σε βάθος χρόνου να ανατρέψουμε την κατάσταση?
0: Βεβαίως.
1: Γιατί
0: μπορούμε.
1: Το Ηράκλειο προς τον νότο προχώρησε χωρίς κανένα σχεδιασμό και στην
0: θέλετε
1: ουσία.
0: Να σας το περιγράψω
1: πολύ σύντομα όμως.
0: Ωραία.
1: Γιατί θέλω να πάμε και στα άλλα θέματα.
0: Ωραία. Θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά προς τον νότο, γιατί ανατολικά-δυτικά είναι φραγμένο η πόλη, μεγάλη επέκταση της πόλης προς τα νότια της τάξης των 10.000 στρεμάτων. Δηλαδή να φτάσουμε μέχρι τις Βασιλιές, μέχρι τη Φοινικιά, η πόλη του Ηρακλείου. Όχι αύριο ή μεθαύριο, σε βάθος χρόνου.
1: Εμείς... Μα δεν έχουν χτιστεί αυτά.
0: Ναι, δεν έχουν χτιστεί στην ολότητά τους. Τι εννοώ? Πρέπει να προετοιμάσουμε τη γη ώστε να γίνει πόλη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να φτιάξουμε δρόμους, να φτιάξουμε δίκτυα ίδρυυσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού πριν πάνε τα σπίτια εκεί και πριν ολοκληρωθούν. Αυτό σημαίνει πολεοδομική πρόνοια.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά έχει μείνει
0: γιατί
1: γη.
0: Γιατί έχει μείνει,
1: έχει
0: υπάρχει
1: μείνει.
0: Γη. Okay. Και όταν αυτό γίνει και η πολιτεία με την ευρεία έννοια δείξει ότι οργανώνει νέες νότιες περιοχές με όλες τις αναγκαίες υποδομές και σε μεγάλη έκταση, όχι σε ένα οικόπεδο και σε δύο οικόπεδα, γιατί εκεί θα αυξηθούν οι τιμές κατακόρυφα και δεν θα είναι προσιτές στον πολύ κόσμο, αυτό αυτόματα μας δείχνουν τα διεθνή παραδείγματα της πολεοδομίας, ότι ο κόσμος θα φύγει από το κέντρο και από τις βασικές περιοχές και θα αναζητήσει κατοικία στα νότια που θα είναι καλύτερες οι συνθήκες ζωής.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχουν σχολεία, θα υπάρχουν δρόμοι, θα υπάρχει συγκοινωνία. Έτσι θα ελαφρυνθεί το κέντρο και οι περιοχές γύρω από τα τείχη, πολύ πυκνοδομημένες, σήμερα δεν έχουν κοινόχρηστους χώρους. Δεν έχουν ελεύθερους χώρους. Δεν μπορείς να κάνεις ένα περίπατο. Δεν έχουν πεζοδρόμια.
1: Όλα αυτά όμως που λέτε, ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, βέβαια. Πριν καν χτιστούν, πριν καν
0: ναι.
1: πάμε σε
0: γι' αυτό
1: περιοχές.
0: Λέω τώρα, να πάμε να φτιάξουμε τα έργα υποδομής στις μελλοντικές περιοχές επέκτασης, για να όχι μόνο γιατί είναι σωστό, αλλά για να δημιουργήσουμε κίνητρο μετακίνησης των κατοίκων, να αποφορτιστεί η πόλη και να πάει προς τον νότο, για να γίνουν πιο άνετες οι συνθήκες ζωής στη Θέρισο, στα Καμίνια, στις Πατέλες, που σήμερα είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες ζωής.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Ας πούμε, δεν έπρεπε το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, όπως λέγεται πια, να είναι αυτό που λαμβάνουν υπόψη τους όλες οι άλλες ενέργειες?
0: Βεβαίως,
1: δηλαδή,
0: βεβαίως,
1: τώρα λέμε για το ΒΟΑΚ,
0: βεβαίως,
1: τι θα γίνει με την παράκαμψη. Ο ΒΟΑΚ έπρεπε
0: βεβαίως
1: να λαμβάνει υπόψη
0: βεβαίως
1: το τοπικό και όχι
0: πρέπει
1: να έρθει το τοπικό να δένει
0: βεβαίως
1: στο ΒΟΑΚ.
0: Βεβαίως έτσι πρέπει και να το συμβουλεύονται όλοι οι φορείς, αφού έχουν συμβάλει με τις ιδέες τους στην κατάρτισή του. Γιατί δεν είναι μόνο ένα τεχνικό σχέδιο, είναι μια ευκαιρία διαβούλευσης για την τοπική ανάπτυξη. Και επίσης προτείνουμε δύο δρόμους καινούριους με κατεύθυνση Ανατολή-Δύση, Ο ένας είναι στο ύψος της Φοινικιάς και των Βασιλιών, που θα συνδέσει το

0: το ΒΟΑΚ από το Γάζι μέχρι εδώ τον κόμβο της Καλυθέας και ο άλλος είναι πιο νότια από τον Κρουσόνα, Πεζά, Δαφνές και θα πάει στα Πεζά.
1: Σαν να είναι, φανταστείτε, ας πούμε, περιφερειακός.
0: Ο πρώτος είναι ένας ευρύς περιφερειακός της πόλης και ο δεύτερος είναι ένας ενδιάμεσος στον ομό ολότελα που δημιουργούν την κίνηση Ανατολή-Δύση και αποφορτίζουν το βόρειο τμήμα της πόλης από τη διερχόμενη κίνηση.
1: Θα το προτείνετε σήμερα, λοιπόν, αυτό.
0: Το έχουμε προτείνει, το έχουμε σχεδιάσει. Και πρέπει να γίνουν αυτοί οι δρόμοι, γιατί
1: είναι, λοιπόν,
0: αποφορτίζεται η πόλη.
1: Ο ένας, λοιπόν, θα ξεκινάει, ας το πούμε, χοντρικά τώρα, βέβαια.
0: Μια ευρεία παράκαμψη της πόλης, νότια της πόλης.
1: Η οποία θα περνάει, ας πούμε, περίπου πίσω από το Γιούχτα.
0: Περνάει πίσω από, όχι, βορεινά του Γιούχτα.
1: Α, βορεινά.
0: Βορεινά του Γιούχτα, φτάνει στην Καλυθέα, εδώ στον κόμβο της Καλυθέας. Από
1: είναι...
0: τη Φοινικιά ξεκινάει πιο δυτικά από το Γάζι, από τον κόμβο Γαζίου, και η άλλη είναι πιο νότια από τον Κρουσόνα, Δαφνές και πάει στα Πεζά, γιατί έτσι διοχετεύεται η κίνηση προς το νέο αεροδρόμιο από τη Μεσαρά. Δεν χρειάζεται να διέρχονται τις πόλεις του Ηρακλείου και του ΒΟΑΚ για να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο.
1: Να σας πω κάτι.
0: Πολύ σημαντικά
1: είναι
0: έργα.
1: Πολύ σημαντικά, αλλά βάλτε 50 χρόνια και.
0: Απαιτείται χρήμα, μελέτη, κόπος, έργο, αλλά τα έχουμε ανάγκη. Αν δεν τα ξεκινήσουμε, δεν θα γίνουν ποτέ. Και πάντα θα λέμε έχουμε πρόβλημα.
1: Μπορεί να είναι...
0: Όσο κοιτάμε το πρόβλημα, δεν το λύνουμε.
1: Ένα πράγμα λέτε και 10 ανοίγουμε ως ζητήματα. Αλλά μπορεί να είναι αυτή η επέκταση, την οποία εγώ δεν την άκουσα και τόσο γενναία. Είπατε 10.000 στρέμματα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι παραπάνω για να λύσουμε και το ζήτημα της στέγασης. Γιατί τώρα, αυτή τη στιγμή, ασφιχτιούμε και λέμε: φταίνε οι τουρίστες, φταίει το Airbnb, φταίει ο κακός μας ο καιρός.
0: Είναι 1% όλα αυτά. Αν δεν έχεις γη και αν δεν έχεις σπίτια και αν δεν έχεις διαμερίσματα, πού θα πάει ο κόσμος? Δεδομένου ότι η πόλη επεκτείνεται πολεοδομικά με τις πολεοδομικές μελέτες και εγκρίσεις με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Πάρα πολύ αργό ρυθμό. Ένα. Δεύτερον, περιορίζεται η εκτός σχεδίου δόμηση, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Τρίτον, μειώνονται τα όρια των οικισμών. Πού θα αναζητήσει σπίτι ένα νέο ζευγάρι, ένας νέος που θέλει να φτιάξει κάτι? Πρέπει να έχει πολλές επιλογές, φτηνή γη για να διαλέξει πού θα πάει. Αν δεν υπάρχει αυτό, έχουμε στεγαστική κρίση. Στα ευρωπαϊκά...
1: Το έχετε μετρήσει αυτό που
0: βεβαίως,
1: λέτε? Δηλαδή το λέω, γιατί ας πούμε λέμε εμείς, να, τώρα δεν υπάρχουν σπίτια, διότι 10.000 σπίτια, τυχαία λέω τον αριθμό, μπήκανε στο Airbnb.
0: Ναι, δεν φταίει το Airbnb. Γιατί το Airbnb είναι μια μορφή λαϊκού ξενοδοχειακού καπιταλισμού. Εντάξει.
1: Ναι, που κάποιοι κερδίζουν.
0: Ένας, γιατί να μην κερδίζουν. Ναι. Ένα διαμέρισμα, έχει μια γκαρσονιέρα, γιατί να μην εισπράξει κάτι παραπάνω. Πρέπει να αφιερωθεί πολύ γη στο να δημιουργηθούν νέες κατοικίες, να γίνει μεγαλύτερη προσφορά κατοικιών. Μόνο τότε θα πέσουν οι τιμές και θα υπάρχει και δυνατότητα. Γιατί σήμερα λες θα δώσω και κάτι παραπάνω, αλλά δεν βρίσκεις. Άρα πρέπει να έχουμε μεγάλες επεκτάσεις σε ευρεία οικόπεδα, σε ευρείες περιοχές, να υπάρχει γη για να χτίσει ο καθένας, να χτίσουν οι αντιπαροχές, να χτίσουν όλοι και να δοθεί γη νέα σε νέους. Και εδώ μπαίνει και η παράμετρος της κοινωνικής κατοικίας. Κοινωνική κατοικία είναι το παράδειγμα του παλιού ΟΑΕΔ. Μην το ξεχνάμε, σοσιαλισμός, κοινωνική πολιτική. Ο ΟΑΕΔ έκτιζε πολυκατοικίες, αγόραζε, έκτιζε και με κλήρωση τις διένυμε σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Αυτό κακώς έχει σταματήσει. Και αυτό θα πει κοινωνική πολιτική. Εγώ δεν βλέπω σήμερα, λέμε για κοινωνική κατοικία, αλλά παραδείγματα, έμπραχτα παραδείγματα δεν υπάρχουν. Το να σου απαλύνει κατά 1% το επιτόκιο σε ένα στεγαστικό δάνειο, καλό είναι, αλλά δεν σου λύνει κανένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι. Μου ακούγεται αυτό πάντως, ενώ είναι πολύ σωστό, μου ακούγεται για τα δεδομένα δικά μας κάπως...
0: Πρέπει να το πιστέψουμε, να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η λύση και να συνεργαστούμε όλοι σε αυτό. Κράτος,
1: το πιστεύουν
0: περιφέρεια,
1: και άλλοι,
0: δήμος...
1: εκτός από τους μελετητές.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή...
0: Βεβαίως, αλλά κανείς δεν μπαίνει στον κόπο, επειδή είναι long term πολιτικές αυτές που αποδίδουν...
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Τι...
0: Βεβαίως, αλλά ναι. Το σύγχρονο πολιτικό σύστημα είναι cash and carry.
1: Προτείνεται στο σχέδιο η γενναία, όσο γενναία δεν μπορεί να είναι 10.000 στρέμματα σε πρώτη φάση, έτσι, επέκταση του σχέδιου πόλης που θα φέρει γη, που θα φέρει φθηνότερη γη, γιατί αυτό είναι
0: περισσότερη,
1: το σημαντικό.
0: Φθηνότερη και κατάλληλη.
1: Ναι, και σωστό και το κατάλληλο, γιατί έχουμε φτάσει να γινόμαστε. Θα το ξαναρωτήσω, συμφωνούμε όλοι σε αυτή την άποψη.
0: Δεν εγκρίθηκε αυτό.
1: Ναι, το εισηγήσετε.
0: Το εισηγηθήκαμε, αλλά δεν εγκρίθηκε.
1: Πώς?
0: Δεν εγκρίθηκε μικρότερη επέκταση.
1: Α, δεν το κατάλαβα αυτό σοβαρά.
0: Ναι,
1: γιατί?
0: Ναι, γιατί δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα γεωλογικής διερεύνησης όλης αυτής της περιοχής, αλλά εγκρίθηκε τελικά μια επέκταση σε τόσα στρέμματα όσο φτάναν τα χρήματα για τη γεωλογική μελέτη.
1: Σοβαρά τώρα μου το λέτε.
0: Αλήθεια. Αν δει κανείς την πρώτη έκδοση της μελέτης με τη δεύτερη έκδοση, θα δει αυτή τη διαφορά. Αυτά είναι τα παράδοξα του σχεδιασμού.
1: Τι να
0: του
1: πω.
0: Ελληνικού συστήματος.
1: Τι να πω τώρα, εντάξει, ναι. Νέος. Στην πόλη δεν υπάρχουν πια.
0: Στην πόλη δεν υπάρχουν οικόπεδα, δεν είναι ακριβά τα ελάχιστα, ναι, που έχουν μείνει. Προτείναμε μια μεγάλη επέκταση, δεν έγινε δεκτή, πάμε σε μια μικρή επέκταση. Και όποτε γίνει, δυστυχώς, όποτε γίνει. Οικισμοί. Στους οικισμούς τα όρια των οικισμών καθορίστηκαν το 1985 νόμιμα με αποφάσεις των τότε νομαρχών.
1: Ναι.
0: Ήρθε το 2025 το Συμβούλιο Επικρατείας και είπε οι τότε νομάρχες δεν τα κάναν νόμιμα, τώρα να τα ξανακάνουμε με τάσεις μείωσης. Έτσι λοιπόν υποχρέωσαν τους μελετητές σε όλα τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να ξανακάνουμε τα όρια των οικισμών και να φέρουμε τη γραμμή του ορίου του οικισμού σε ένα πολύγωνο, σε μια τεθλασμένη γραμμή που σχημάτιζαν τα σπίτια που είχαν χτιστεί μέχρι το 1983. Αλλά να σας θυμίσω ότι ανάπτυξη στην Ήπεθρο ήρθε μετά το 1981. Ωραίες μέρες Πασόκ, καλές μέρες πώς το λέμε.
1: Έστω για μια δεκαετία, ναι.
0: Ναι, από εκεί και πέρα είχαμε μια ανάπτυξη των οικισμών η οποία παραγνωρίζεται τώρα δυστυχώς και τα όρια των οικισμών σμικραίνουν φτάνοντας στην περίμετρο των σπιτιών που είχαν κτιστεί μέχρι το 1983. Έκτοτε δόθηκε μια δυνατότητα αυτή περιβόητη νομοθετική ρύθμιση να δημιουργήσουμε τη ζώνη ανάπτυξης των οικισμών για να καλύψουμε το κενό από εκείνο το όριο μέχρι το παλιό όριο του οικισμού. Το κάναμε, μας λένε στις επιβλέψεις και έχω εικόνα και σε άλλους δήμους, όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου, κάπου υπάρχουν μικρές επεκτάσεις, κάπου μεσαίες, κάπου μεγάλες. Μια χαοτική κατάσταση και στους οικισμούς που είναι πάνω από 700 κατοίκους, εκεί δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, εκεί κάνεις μία ζώνη που λέγεται περιοχή ελέγχου χρήσεων, με αρτιότητα τα δύο στρέμματα όμως και είσαι εκτός ορίων οικισμού. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν ήταν πρόβλημα και έγινε πρόβλημα. Τα όρια των οικισμών μέχρι πριν ένα χρόνο δεν το κατέγραφε κανείς ως πρόβλημα.
1: Εγώ τουλάχιστον δεν το είχα συζητήσει ποτέ όσα χρόνια είμαι στη δουλειά.
0: Πρόβλημα στα όρια των οικισμών υπήρχαν σε 20-30 οικισμούς σε όλη την Ελλάδα, κάποιοι στο Βόλο, κάποιοι στο Ρέθυμνο. Έπρεπε να λυθεί σημειακά εκεί το πρόβλημα και να μην επηρεάσει τους 13.000 οικισμούς που έχει όλη η Ελλάδα.
1: Τα καταφέραμε δηλαδή και σε αυτό.
0: Ναι, ναι. Ναι. Εκεί που δεν υπήρχε πρόβλημα δημιουργήσαμε
1: ένα
0: πρόβλημα.
1: Ενώ είχαμε τόσα άλλα,
0: να
1: λύσουμε.
0: Όπως στην εκτός σχεδίου δόμησης. Υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Εκτός σχεδίου δόμησης λέγαμε παλιά, ας πούμε, ότι αν είχες 4 στρέμματα,
0: ναι,
1: ανάλογα το που ήσουν, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, αλλά ας πούμε ότι ήταν σχεδόν παντού. Μετά μπήκε ένας περιορισμός, η χρήση γης, μην τυχόν είσαι σε προστατευόμενη περιοχή, σε αρχαιολογική περιοχή.
1: Να, σωστό.
0: Σωστό. Μην είσαι κοντά σε ρέμα, να μην γειτονεύεις με ρέμα και να μην έχει μεγάλη κλίση στο οικόπεδο, δηλαδή πάνω από 30%. Όλοι αυτοί οι περιορισμοί. Στη συνέχεια μπήκε άλλος περιορισμός. Να έχεις αυτό το οικόπεδο από το 2003... να έχει κατατμηθεί το οικόπεδο. Μετά μπήκε άλλος περιορισμός. Να έχεις πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο. Ναι. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας είπε σε κοινόχρηστο χώρο που έχει δημιουργηθεί από σχέδιο πόλης. Το Συμβούλιο Επικρατείας ξεχνάει ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε σχέδια πόλης. Δηλαδή,
1: αν είναι σχέδιο πόλης άλλης χώρας.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, κρίνει τις εξελίξεις σαν να μην ζει στην Ελλάδα.
1: Ναι, γιατί σας φαίνεται παράξενο.
0: Είναι δυνατόν στην εκτός σχεδίου να είναι σχέδιο πόλης. Πώς θα δημιουργηθεί δρόμος. Όμως, αυτή στιγμή χτίστηκε το σπίτι. Και χτίστηκε σημαίνει ότι πήγε ο εσκαφέας, πήγανε.

0: μπετονιέρες, πήγαν φορτηγά, πήγε η επίπλωση του σπιτιού, άρα υπάρχει δρόμος, άρα εξυπηρετείται.
1: Ναι. Άρα τώρα τέσσερα στρέμματα ουσιαστικά.
0: Τώρα στο μέλλον θα περιμένουμε να δούμε. Γίνεται μία μελέτη που καταγράφονται οι δρόμοι σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη. Και θα καταγραφούν οι δρόμοι μέχρι το 1977. Όλοι οι δρόμοι θα καταγραφούν, αλλά θα χαρακτηριστούν οι δρόμοι που διανύχτηκαν μέχρι το 1977. Όποιος έχει πρόσωπο σε δρόμο που προϋπήρχε το 1977, έχει καλώς θα μπορεί να χτίσει, και δεύτερη συνθήκη είναι η χρήση γης να του το επιτρέπει. Να μην είναι αρχαιολογία, όπως είπαμε, να μην είναι. Αυτές οι δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις. Υπάρχουν και άλλες που αφορούν όμως τοπικά το κάθε οικόπεδο και το κάθε συμβόλαιο κτλ. Θεωρείται μεγάλη πρόοδος οι δρόμοι που διανύχτηκαν μέχρι το 1977. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας δέχονταν τους δρόμους που διανύχτηκαν το 1923. Δηλαδή 100 χρόνια πίσω. Είναι δυνατόν.
1: Τα και ακούμε έκπληξη όμως αυτά έκπληξη, τώρα. Γιατί,
0: ναι, δηλαδή, δυστυχώς. Ναι.
1: Έρχονται οι δικαστές.
0: Μιλάμε για το αυτονόητο. Ναι.
1: Το 23, ό,τι δρόμος,
0: ναι, υπήρχε, ό,τι δρόμος υπήρχε το 23. Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε. Ναι. Άρα, αν θες κύριε να μην χτίζουμε, πες μας το καθαρά. Μην μας βάζεις 15 εμπόδια που πρέπει να τα περάσουμε όλα και στο τέλος να μας πεις «Α, είναι και αυτό, άρα δεν χτίζεις».
1: Άρα για την εκτός σχεδίου δόμησης.
0: Υπάρχει μία απορία, μία ερώτηση. Κάπου πρέπει να διοχετευτεί η ανάγκη για στέγαση. Δώστε διέξοδο στις πόλεις, στους οικισμούς, κάπου. Να σας πω τώρα τι λένε. Θα βάλουν αρτιότητα στη Σαντορίνη και στη Μύκονο 50 στρέμματα για τα ξενοδοχεία. Ότι με λιγότερα από 50 δεν μπορεί να κάνεις ξενοδοχείο. Αυτό ωφελεί ή δεν ωφελεί τα mega project, τα οποία εν τέλει μπορεί να είναι και επιβαρυντικά στο περιβάλλον
1: τους πολύ μεγάλους.
0: Έτσι. Και αν συγκρίνουμε αυτό με αντίστοιχα 5 μικρά του ίδιου μεγέθους που είναι πιο λαϊκά, πιο προσιτά στους μικροεπενδυτές.
1: Αλλά δεν το θέλουν προφανώς αυτό. Είναι
0: ακριβώς. Το. Δηλαδή στο τέλος καταντάει αυτή η επιφαινόμενη περιβαλλοντική προστασία να είναι υπέρ των μεγάλων. Και δεν μου διασφαλίζει κανείς εμένα ότι αυτός δεν έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα σημαντικό.
1: Έχουμε τους μεγάλους και ξέρουμε τι κάνανε με ολόκληρους λόφους, με αρχαιολογικά, ναι, με... Ναι. Εντάξει, μην τα πούμε, έχουμε
0: δηλαδή,
1: καεί στην Κρήτη.
0: Περιορίζουν την μικρή λαϊκή αυτόνομη μεμονωμένη δόμηση και πρημοδοτούν την οργανωμένη δόμηση των μεγάλων project που δυστυχώς δεν αφορούν τους κατοίκους μιας περιοχής, θα είναι για προσέλκυση κατοίκων από το εξωτερικό. Δεν είναι κακό αυτό. Εγώ είμαι υπέρ της προσέλκυσης αυτής. Αλλά δεν μπορείς να σταματάς και να βάζεις φρένο και στην τοπική ανάπτυξη, στην τοπική ανάγκη.
1: Ναι. Βλέπω όμως ότι με αυτά που λέμε δεν μπορούμε να είμαστε και τόσο αισιόδοξοι ότι θα λύσουμε σύντομα το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, και αυτό δεν το λέω για να τη συζητάμε.
0: Όχι,
1: γιατί
0: είναι,
1: αφορά
0: είναι
1: το μέλλον και τις γενιές.
0: Των παιδιών μας, βεβαίως.
1: Δηλαδή, το ότι μπορούσαν οι προηγούμενες γενιές με πολλά προβλήματα, και δεν λέω πάντα με το καλύτερο σχετικό αποτέλεσμα, οι πατεράδες μας να κάνουν ένα σπίτι.
0: Σήμερα είναι δύσκολο.
1: Σήμερα για τα νέα παιδιά, όπως και να το δεις, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πολύ σωστά το παρατηρείτε, κύριε Μπογδανίδη. Η γενιά των γονέων μας έκανε το δικό της σπίτι και είχε την ελπίδα, και ορισμένοι το πέτυχαν, να φτιάξουν και ένα σπίτι σε κάθε τους παιδί. Η δική μας γενιά με το ζόρι μπορεί να φτιάξει το δικό της σπίτι.
1: Και έχουμε και το εξής, το βάζω το τραπέζι, δεν είναι γιατί τελειώσουμε τώρα. Υπάρχει και το προσδόκιμο ζωής, το οποίο έχει αυξηθεί, και εκεί που η γενιά η προηγούμενη έπαιρνε το σπίτι πιο γρήγορα του πατέρα παππού,
0: ναι.
1: Τώρα, όταν ο πατέρας παππούς
0: συνεχίζει να ζει περισσότερα 85-90, χρόνια με την καλή έννοια,
1: ναι, χάνεται μια γενιά.
0: Αυτή η παράδοση. Χάνεται και μια... επίσης έχει αυξηθεί και η ποιότητα διαβίωσης.
1: Καλά,
0: και παλιά τα δύο παιδιά της οικογένειας ήταν στο ίδιο δωμάτιο, τώρα θέλουν χωριστά υπνοδωμάτια,
1: ναι,
0: άρα θέλουν πιο μεγάλο σπίτι, άρα θέλουν επιπλέον χώρους, και όλα αυτά δυστυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη στην ανάγκη επεκτάσεων των πόλεων, στην ανάγκη

0: των οικισμών που είπαμε, στην εκτός σχεδίου. Την εκτός σχεδίου τη φοβόμαστε σαν δόμηση κακώς. Θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα, αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσης και έχω αρθρογραφήσει και γι' αυτό, ότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία επιτρέπει την αυτόνομη ύπαρξη σπιτιών, δηλαδή με φωτοβολταϊκά, με ενέργεια, με μικρούς βιολογικούς. Δεν χρειάζονται συνδέσεις στα δίκτυα της σύνδρευσης αποχέτευσης της ΔΕΗ. Μπορώ να πάω εγώ μεμονωμένα να κάνω ένα σπίτι στην Ήπεθρο και να μην προκαλέσω δημόσια δαπάνη για να συνδεθώ.
1: Και αυτό όμως, ξέρετε, στα εκτός σχεδίου σχεδιασμό θέλει.
0: Βέβαια.
1: Αλλά βέβαια, δεν τον έχουμε στα
0: βέβαια,
1: βασικά τώρα.
0: Γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε.
1: Άμα μου λέτε τώρα και ομολογώ ότι με απογοήτευσε αυτό που είπατε, ότι εσείς προτείνετε μια επέκταση 10.000 στρεμμάτων, αλλά δεν ήταν και κάτι τρομερό. Δηλαδή για τα δεδομένα. Και λέτε ότι δεν πήγε εκεί γιατί δεν έχουμε, λέει, να κάνουμε τις γεωλογικές μελέτες. Δηλαδή, εντάξει.
0: Και αυτό ήταν στρατηγική επιλογή προκειμένου η πόλη να προετοιμαστεί για την επέκταση αυτή σε βάθος χρόνου. Να οργανωθεί.
1: Έχω διάφορα ερωτήματα τα οποία δεν μπορώ να τα απαντήσουμε για την ζωή. Δηλαδή, τι γίνεται με τις μελέτες, βασιλιές, πράγματα εκεί. Αυτά όλα υποτίθεται ότι, εγώ τουλάχιστον γράφω εδώ και 15 χρόνια, ότι είναι θέμα μηνών, εβδομάδων. Έτσι γράφαμε.
0: Γιατί έτσι σας είπαν και εσάς.
1: Έτσι μου είπαν, τι μόνος μου το
0: έκανα.
1: Ναι. Μετά κάθε 6 μήνες μου λέγανε, αν δεν είχαμε βρει κάτι, θα το δούμε. Θα κάνουμε μια ξεχωριστή κουβέντα, αν θέλετε, να τη σχεδιάσουμε κι εμείς όσο μπορούμε. Για το σχέδιο του Ηρακλείου, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
0: Ευχαρίστως. Νομίζω ότι
1: στις 12.
0: Το επόμενο διάστημα θα είναι η περίοδος διαβούλευσης και εσείς μπορείτε να συμβάλλετε από εδώ τα μέγιστα στη διαβούλευση.
1: Εμείς να οργανώσουμε συζητήσεις, γιατί δεν βλέπω πώς αλλιώς θα μπορούσαμε. Λοιπόν, κύριε Αλεξάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Είπαμε αρκετά, αλλά εντάξει, δεν τα πάμε όλα. Είναι και λίγο χαοτικό το θέμα.
0: Έχουμε και 50 χρόνια μπροστά μας.
1: Ναι, μ' αρέσει η αισιοδοξία. Στις 50 χρόνια θα έχουμε εδώ το Μάνο να μας τραβάει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Αλεξάκη, ευχαριστώ και τους συναδέλφους εδώ που ήταν μαζί μας και εσάς.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
2: Supermarket Χαλκιαδάκη. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
0: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
2: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Με μια ευνηδιαστική και υπό άκρα μυστικότητα διαδικασία για λόγους ασφαλείας, ο 54χρονος και η σύζυγός του απολογήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για τη δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου γεμιστού και όπως αναμενόταν κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο 54χρονος υποστήριξε πως τυχαία συνάντησε τον 29χρονο και θόλωσε λόγω του ότι ήταν ήδη πολύ φορτισμένος συναισθηματικά από το μνημόσυνο που είχε πάει πριν. Ισχυρισμοί όμως που έρχονται σε πλήρη αντίθεση, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο από τη δολοφονία του 29χρονου, ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του εχκεμένα πάνω στο αυτοκίνητο του νεαρού και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο στο χέρι.
1: Αναμενόμενη ποινική μεταχείριση. Ήταν εξαιρετικό αυτό το εφεύρημα, δηλαδή το να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα ήταν η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
0: Η δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου πάντως μίλησε για προσχεδιασμένο έγκλημα.
2: Το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περιβρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω, λέει, στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω», όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες.
0: Αυτό που καυτηρίασε με έντονο τρόπο η κυρία Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου, είναι αυτά που διέδιδαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τον νεαρό.
2: Όχι απλά κατηγορηματικά το αρνούμε αυτό, όχι απλά μέμφωμε τον όποιον το επαναλαμβάνει, θέλοντας να δημιουργήσει ενδεχομένως υπερασπιστικά επιχειρήματα, σας λέω ότι είναι αυτή ντροπή και προσβολή στη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο μία ευχή είχε εκφράσει ευθαρσώς. Να γίνει το δικαστήριο, κυρία Σπανάκη, μου έλεγε, να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω, για να μαλακώσει ο πόνος αυτού του ανθρώπου.
0: Ιδιαίτερη αναφορά όμως έκανε και η κυρία Σπανάκη για το τελευταίο περιστατικό πριν τη δολοφονία του νικήστρατου. Όπως είπε, στο έγγραφο που εστάλει από το αστυνομικό

0: τμήμα αναφερόταν παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενώ πρόκειται για παραβίαση περιοριστικών όρων, κάτι που σημαίνει πως ο 54χρονος θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί στη φυλακή.
1: Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει προβληματισμό και στο μέλλον, σχετικά με το αν πραγματικά δόθηκε στην εισαγγελία Ηρακλείου η διάσταση της επικινδυνότητος. Εδώ μιλάμε για μια εξεσημασμένη επικινδυνότητα του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο είχε απολογηθεί και στο οποίο είχαν επιβληθεί όροι. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι αυτοί έχουν επιβληθεί προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Εφόσον λοιπόν αυτοί παραβιάστηκαν, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής οικονομίας και γίνεται ανάκληση των όρων αυτών και ενεργοποιείται πλέον η προσωρινή κράτηση, διότι αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος.
2: Στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης Εσπερίδα με θέμα η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης.
3: Προτιμένα και με θεσμικό τρόπο να καταθέσουμε μία πρόταση που αφορά το μέλλον του αγροιατροφικού τομέα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Με βάση και με γνώμονα την παραγωγική Κρήτη, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών μας, τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη είναι πολύ πιο δύσκολη, με τους παραγωγούς μας να αντιμετωπίζουν αντίξωες καταστάσεις, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και το θέμα των μικρών κλήρων.
2: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην ελαιοκομεία, την κτηνοτροφία, την αλεία και τις αγροτικές υποδομές.
4: Έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι στο ύψος που ήταν αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, θα μειωθεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι θα συμπληρωθεί με πόρους από άλλες πολιτικές. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας αγροτικής πολιτικής και ενσωματώνονται σε ένα άλλο πλαίσιο και ταυτόχρονα έχουν με αλλαγές και στην εισοδηματική στήριξη αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής.
5: Ξεκινά μια νέα περίοδος για την κοινή αγροτική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει άμεση συνέπεια για το εισόδημα του αγρότη και γενικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην Περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που ξεκινάει τη διαβούλευση για την κοινή αγροτική πολιτική. Η διαφορά από τις άλλες περιόδους είναι ότι η ίδια η πολιτική αυτή την περίοδο για την κοινή πολιτική από το 28 μέχρι το 34 βάζει ως προϋπόθεση ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να καταθέσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας ΚΑΠ.
2: Παράλληλα, τονίστηκε πως η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.
3: Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει από τη μία σωστή ανακατανομή των πόρων βάσει της προσφοράς του κάθε προϊόντος στην επιστημιστική επάρκεια, στην εθνική οικονομία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και από την άλλη να δούμε όλες αυτές τις δομές που χρειάζονται, τις αναπτυξιακές δομές οι οποίες χρειάζονται ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Χρειαζόμαστε αγροτική οδοποιία, χρειαζόμαστε νερό και ενέργεια, αυτονομία σε όλα αυτά προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή μεταποίηση που θα τυποποιεί τα προϊόντα μας και θα αποκτήσουν μια προστιθέμενη αξία.
5: Θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια επιτροπές στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εκεί θα κατευθούν οι προτάσεις κάθε φορέα ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη στη συγκρότηση του στρατηγικού σχεδίου για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι κρίσιμο αυτό γιατί όπως είδαμε για τα στοιχεία ο αγροτροφικός τομέας είναι βασικός τομέας στο νησί, δίνει μαζί με τη μεταποίηση
6: τα έσοδα μπαίνουν στο νησί μπορεί να φτάσουν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και άνθρωποι του πρωτογενού τομέα, κατά

0: καθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη.
1: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημένοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
2: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι κινούμενα σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
3: Πλήρης απαγόρευση.
2: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
3: Ναι.
2: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει? Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
3: Υποχρεωτική ασφάλιση.
2: Mm-hmm. Τρίτον,
3: και για τα ενοικιαζόμενα.
2: Πρέπει,
3: γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
2: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο.
3: Κυρίως
2: αυτό το φαινόμενο, όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό
3: βέβαια
2: πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
1: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
4: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια. Και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
5: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις. Δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
1: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
2: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
3: Των αδειών, ναι.
2: Των αδειών.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνους σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Έρι Κουντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
7: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ημερομηνία γέννηση μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Έρι Κουντινάν, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και θελοντικό δίκτυο στην Ιθύλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με θελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, δημοσιλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
6: Ο διευθυντής του γραφείου

0: Τύπου και επικοινωνία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνο Γαβριλίδη μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιο μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες, οι Σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και οι νεότερα, τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Αντώνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο που πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός.
1: Πέρα από το έργο, το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία. Πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.

0: Επίκεντρο την θεολογική και φιλολογική παρακαταθήκη του Αγίου Αποστόλου Τίτου πραγματοποιήθηκε επιστημονική εσπερίδα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου από την Βενετία.
1: Ο Άγιος Τίτος, ο Πρωτεπίσκοπος και Απόστολος της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, είναι το θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας μας. Του οφείλουμε αυτό που είμαστε, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί Κρήτες του σήμερα. Διακρατούμε την επιστολή που του έστειλε ο Απόστολος Παύλος ως κόρην οφθαλμού, γιατί δεν είναι μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για τους Κρήτες κάθε εποχής.
2: Ο Άγιος Τίτος είναι ο Άγιος της Κρήτης. Μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου, συνδιοργανώνουμε με την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης αυτή την εσπερίδα. Έχουμε εκλεκτούς ομιλητές και προσκεκλημένους. Εγώ θα κάνω μια προσωπική μαρτυρία αναφορά για το ρόλο του πατέρα μου στον Άγιο Τίτο.
0: Η εσπερίδα ανέδειξε τη σημασία του Αγίου Τίτου για την εκκλησιαστική και πολιτιστική ιστορία της Κρήτης και διοργανώθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής. Παρευρέθηκαν θεολόγοι, φιλόλογοι, ακαδημαϊκοί και πλήθος πιστών.
1: Με τη συνεργασία μας με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, να μην αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός της συμπλήρωσης 60 χρόνων από τότε που ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ο Μέγας Πρωθυεράρχης της Εκκλησίας Κρήτης, έφερε πετά από αιώνες πίσω από τη Βενετία το πολυτιμότερο θησάβρισμα που έχει η Εκκλησία της Κρήτης, την Κάρα του Αγίου Τίτου.
3: Ο Άγιος Τίτος, εις Απόστολος, είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης και υπ' αυτήν την έννοια η Εκκλησία της Κρήτης είναι από τις αρχαιότερες παγκοσμίως σε όλη την Εκκλησία. Μαζί με την Ρώμη, με την Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια. Είναι αρχαιότερη και τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρχαιότερη από την Κωνσταντινούπολη πάντως.
0: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ανανεωμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Να εκφράσω τη χαρά μου για την πρώτη λειτουργία αυτής της αίθουσας. Δόξα τω Θεώ ανακαινίστηκε τον τελευταίο καιρό και είμαι ευγνώμων σε εκείνους που με βοήθησαν να αποκτήσει το Ηράκλειο μια ακόμα σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων και συνεδρίων που θα είναι για τον καθένα που θα τη ζητήσει ανοιχτή. Δεν κάναμε εδώ μια αίθουσα μόνο για μας, αλλά για όλους που

0: θα επιθυμούν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους εδώ.
1: Περνάει ωραία για τον κόλλο από τον Αγρίτη, 4-1. Ωραία το φύλλο πέρασε στον Αγρίτη, ο Αγρίτης ο οποίος είναι σε θέση των περφόρμων από τον Αγρίτη. Του πήγε ο Καπάταης.
2: Ο άλλοτε τρομερός εξτρέμ του Όφη Φώτης Παπουλής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ήταν παρόν στο Βόλο και πανηγύρισε τη μεγάλη επιτυχία της κριτικής ομάδας με την κατάκτηση του κυπέλου. Ενώ λέει ναι στην ανακαίνιση του Γεντί Κουλέ στο θέμα που έχει τεθεί στο τραπέζι για το νέο γήπεδο του Όφη.
3: Αν θα μπορούσε ο Όφη να χτίσει το καινούριο, έναν καινούριο Όφη, ένα κόσμο, ένα παλάτι στο Γεντί Κουλέ, να γίνει αναβαθμίσεις, νομίζω ότι θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα έδινε μεγάλη ευχαρίστηση σε όλο τον κόσμο και θα έκανε πάρα πολύ έτσι, θα έδινε άλλη δυναμική νομίζω στον Όφη. Είναι ένα γήπεδο κλουβί που αν γίνει νομίζω έτσι τα κατάλληλα έργα, αν γίνουν τα κατάλληλα έργα, θα είναι άκρος εντυπωσιακό νομίζω και θα μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη τα επόμενα χρόνια.
1: 39 χρόνια μετά, Όφη κατακτά το κύπελο Ελλάδος.
2: Ο Φώτης Παπουλής μίλησε για το έπος του Όφη στο Βόλο, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε και τους δικούς του MVP του τελικού.
3: Πώς μπορούσα να λείπω από τόσο μεγάλες στιγμές. Πραγματικά Όφη είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Σίγουρα στην Κύπρο μπορεί να πέρασα 11 χρόνια απίστευτα και έζησα ότι δεν είχα ονειρευτεί στη ζωή μου, πραγματικά. Αλλά όπως είπα και πριν, Όφη μου έδωσε αυτό το βήμα, αυτό το σκαλοπάτι και εκτιμώ πραγματικά με αγάπη και έχω κρατήσει ακόμα πάρα πολλές φιλίες. Όλος ο κόσμος ένιωθε ότι είναι η στιγμή του Όφη. Ένιωθε ότι ήρθε η ώρα του να σηκώσει μετά από τόσα χρόνια, νομίζω από 39, το 87 ήταν το τελευταίο.
4: 39 χρόνια.
3: Ναι, ήταν η ώρα του να σηκώσει. Το ένιωθε, δεν το έλεγε απλώς για να το πει. Ήταν όλος αυτός ο βαλμός, όλη αυτή η ενέργεια. Σίγουρα για μένα, έτσι, αν ήθελα να δώσω τον MVP πραγματικά του παιχνιδιού, ήταν για μένα τα δύο μπακ, ο Σεγγέλια και ο Αθανασίου, για μένα καταθέσανε κάτι παραπάνω από ψυχή. Δεν θέλω να δακρύσω τα παιδιά, σίγουρα ήταν ομαδική προσπάθεια, αλλά έβλεπα πραγματικά ότι με τέτοιους τόσο δύσκολους αντιπάλους, με τα εξτράμ του ΠΑΟ που είναι πολύ ψηλού επίπεδου, δώσανε πραγματικά την ψυχή τους.
2: Ο Φώτης Παπουλής κατέκτησε στην Κύπρο ένα πρωτάθλημα και 5 κύπελα. Αγωνίστηκε σε πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη, σε Champions League, Europa League και Conference League και δίνει τις συμβουλές του στον Όφη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που τον περιμένει.
3: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιστροφή, θα έλεγα, για τον Όφη. Πρέπει να το πούμε από τη στιγμή που κατάφερε αυτή η ομάδα και έχει μπει σε αυτή τη ροή, έχει τη δυνατότητα να έχει σίγουρα εξασφαλισμένο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, ξεκινάς από ένα πολύ μεγάλο μπόνους. Οπότε αυτό το πράγμα νομίζω πρέπει να το εξαργυρώσει, πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Όπως είπα, η επόμενη μέρα σίγουρα βρίσκει τον Όφη με πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει να οργανωθεί σε πολλά επίπεδα για να μην ξαναζήσει. Όχι τις παλιές εποχές, τις δικές μας που ήμασταν εκεί, αλλά πρέπει πρέπει να σταθεροποιηθεί στις μεγάλες ομάδες αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Πρέπει να μπει σε ένα κλαμπ κλειστό, το οποίο σιγά σιγά κάθε χρόνο να μπορεί να δίνει το βήμα παραπάνω και όχι το βήμα πίσω.
2: Τέλος, αναφέρθηκε στην τιμή που του έκανε η Κυπριακή Ομοσπονδία να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Κύπρου.
3: Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον τότε και την Ομοσπονδία της Κύπρου σίγουρα που με κάλεσε, με φώναξε τότε προπονητής, ο Ραμπέν Σιμών, τώρα είναι προπονητής της Εθνικής Ισραήλ. Με κάλεσε και μου είπε ότι πραγματικά δίνεις την ψυχή σου σε κάθε αγώνα, είσαι ένας παίκτης κομβικός για το Κυπριακό Πρωτάθλημα και θέλουμε να συντάξουμε στην Εθνική για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς, έκανε μια καινούργια ανανέωση, να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω η Εθνική Κύπρου σε κάποια καινούργια διοργάνωση τότε στο National League που ήταν. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα γιατί σαν παιδάκι. Ένιωθα έτσι μικρό την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να φορέσω την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος βασικά. Αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, τον ίδιο ύμνο έχουμε, οπότε μεγάλη και ο

0: Οργανωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperia Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Δίπλα σε όσους δεν σταματούν να ονειρεύονται για το πόσο μακριά θέλουν να φτάσουν. Ήρωες. Το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Τίχημαν που είναι δίπλα στους καθημερινούς ήρωες. Περισσότερα στο ήρωες.gr. Τίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γαλήνη, χαλάρωση, ευεξία. Είναι ανάσα που γεμίζει τα πνευμόνια και καθαρίζει.

0: του μυαλό. Ζήσε τη φύση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
1: Κάθε μέρα πηγαίνει. Να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
10: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
8: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
10: Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: καλώς ήρθατε.
1: Τι να κάνετε που λένε και στην Κρήτη.
2: Ωραία, καλά είμαστε. Είσαι.
1: Εγώ.
3: Γεια σου ρε Μανολιό, η τελάνη μου.
1: Τι ωραίο αυτό το φουλάρι που φοράς.
0: Ωραίο είναι.
1: Ε? Γιατί νέα ζωή το χωριό.
3: Μπούρσα γιατί... εγώ τα παλιά γράψτου.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι, ρε, μπούρσα.
1: Με κεφαλαία θα το γράψω. Με κεφαλαία γράμματα, μπούρτζα. Θα περάσει από κάτω σουπεράκι, μπούρτζα.
3: Μπούρσανι είναι το πλάχικο,
0: τουρκικό όνομα είναι.
1: Α, πώς λέμε παρακλήμη στο χωριό μας.
3: Επειδή σε παρακολουθώ, σύνταξη, συμπάνησα μέσα. Δεν είσαι κριτικός.
1: Όχι, δεν είμαι κριτικός. Άστο, γιατί σταματά. Άστο να τα πει, αφού τον βλέπει ο Ρεξάντο. Τι ώρα ξύπνει, 5 ώρα το πρωί και βρίσκει τραχανά.
0: Ναι, 5
3: ώρα.
0: Άρα είμαστε στην εκκλησία.
1: Ξινώνει γλυκό, τραχανά.
0: Από όλα
1: τι τραχανά τώρα, ξινώνει γλυκό.
3: Κάτσε να το φτιάξουμε, έτοιμοι.
1: Λοιπόν, άκουσε με, καταρχάς πάμε από την αρχή. Ό,τι είπε, ξαναπέστε το ίδιο. Μπορεί. Σε έκαψα. Λοιπόν, όνομα επίθετο.
3: Μανούσος Αθανάστου Κωνσταντίνου.
1: Μανούσος.
3: Της Αγγελικής.
1: Άρα κριτικός είναι.
3: Τον 82, από εκεί κατάγεται η φάτσα, αλλά είμαστε Ρουμανόβλαχοι, Ρουμάνοι.
1: Ρουμανόβλαχοι.
0: Αρβαντόβλαχοι είμαστε.
1: Αποφασίστε τι είστε.
0: Αρβανιτόβλαχοι.
1: Αρβανιτόβλαχοι είστε. Ναι. Ωραία. Και πάμε, στην εκκλησιά.
0: Ναι.
1: Τι welcome ήταν αυτό που κάναμε ρε στο χωριό, δεν το περίμενα. Εσύ είσαι μια εκπομπή από μόνο σου.
3: Τώρα υπάρχουν πολλά πράγματα εδώ.
1: Αλήθεια. Μ' αρέσει πως φοράς έτσι παραδοσιακά αυτό το. Πώς το λέγανε παλιά που το φοράς είναι βοσκή. Βοσκή. Όχι, ρε δίπλα, άσε το βρουδάκι. Το σακάκι αυτό, το μπουφανάκι. Το μπουφανάκι. Να πάμε στην εκκλησία και να σα περιμένουμε.
3: Γιατί δεν μπορεί να πάρει και μέρα μέσα, δεν μπορώ να το βαδίσω.
1: Μπε, χωράει η Μαρία.
3: Όχι, όχι, δεν χωράει.
0: Περίμενε. Έχετε και Μαρία μέσα.
1: Έχουμε και Μαρία. Έχουμε μια Μαρία εδώ, έχουμε μια Μαρία αλλού. Και έχουμε και μια Μαρία που είναι στα Μελίσσα.
0: Άντε, ωραία, καλά.
1: Λοιπόν,
0: καλά είναι.
1: Να τον πάρουμε.
0: Ναι. Πάρτε τον.
1: Έλα μέσα.
0: Να ησυχάσω.
1: Τώρα που σε βρήκα. Να ησυχάσει η γυναίκα. Φαντάζεσαι τι πιάνει τη γυναίκα.
3: Μόνο τη πιάνω.
1: Φαντάζεσαι τι πιάνει.
3: Πάω ξανά από εδώ τώρα τον τέτοιο.
1: Τι. Πού να είσαι καν καλά σένα.
3: Πού, αφού εγώ τώρα είμαι μπλιακ.
1: Τι μπλιακ.
3: Παπ, ρε, παπ.
0: Λέει και γερμανικά.
3: Παπ, κουσαπτικάζει καπ.
1: Δούλεψε και στη Γερμανία.
3: Εγώ δεν έχω πάει πουθενά.
0: Έχει μάθει από του Αλβανού μπλιακ.
3: Έχω μα...
1: Α, μπλιακ.
0: Ναι, γιατί είχαμε στη δουλειά μα.
1: Στην Κορυό, ε. Στην Κορυό.
0: Ναι,
1: στην Κορυό. Μπε μέσα, έχει πολύ ψωμί.
3: Προβλέμ.
1: Είσαι ολόκληρο φούρνο.
0: Εγώ έχω τα υλικά για την
3: Κρήτη.
1: Αλήθεια! Ναι. Σου έχω φέρει τυρί κριτικό μισήθρα να βάλουμε, την κάνουμε λίγο να παντρέψουμε Κρήτη με Θεσσαλία.
3: Οπωσδήποτε.
1: Βάει, κρύο σήμερα, μην φοβάσαι. Ξέρεις ότι μιλάμε 2 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Κλείνω την κάμερα, μπες μέσα και συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε. Για πες για τους κριτικούς, για πες.
3: Λοιπόν, θέλω να μπεις μέσα, κάτσε να κατέβω εγώ ή να κατέβεις εσύ ο ίδιος.
1: Παίρνει εδώ μέσα. Εδώ είναι η εκκλησιά.
3: Εδώ είναι, εδώ, περίμενε εδώ. Να ανοίξουμε την πόρτα.
1: Βρήκα καινούργιο συμπαρουσιαστή. Άρα τόσο κοντά είναι και ανέβηκε. Με το που ανέβηκε, κατηγούμε. Τσάμπα, τα ανέβασμα.
3: Δεν μπορώ εγώ να το κάνω. Θα με ανοίξει τώρα.
1: Τώρα θα μείνει μέσα κλειδωμένο. Πρέπει να δώσει κωδικό πιν. Πέσα 1485. Θα ανοίξει αυτό. Άνοιξε. Ναι, το κλειδωμένο. Τώρα πάει, σε έχω κλείσει μέσα. Εδώ θα μείνει σήμερα. Άρα πήγαμε 100 μέτρα, τζάμπα ανέβηκες. Θες βοήθεια?
3: Όχι, ρε.
1: Νέα ζωή. Θεσσαλία, φυσικά. Μετά την Καλαμπάκα, γύρω στα 15 λεπτά είμαστε. Έχουμε 2 χρόνια που έχουμε κανονίσει να έρθουμε. Ήρθαμε. Έχει πολύ ψωμί η νέα ζωή. Πάρα πολύ ψωμί. Θα μαγειρέψουμε. Θα πάμε σε τόπους που δεν περίμενα. Και ούτε περιμένετε, οπότε δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Πάμε στην εκκλησία, πάμε να δείτε τι θα φτιάξουμε. Βλέπεις την εκπομπή χρόνια και...
3: Χρόνια, ναι.
1: Δεν...
3: Και έλεγα σε όλους...
1: Ναι.
3: Ότι δεν είναι κριτικός.
1: Δεν είναι κριτικός.
3: Ω, βλάχος είναι 100% έχεις φάξει.
1: Και βλάχος.
3: Και βλάχος βέβαια.
1: Αφού δεν είμαι βλάχος. Αφού...
3: Απάνε δεν είσαι βλάχος. Το παιδί είναι σαν κατσιάδες.
1: Μοιάζω εγώ για βλάχος.
3: Βλάχα...
1: Κοίταμε καλά.
3: Απ' τον ευθέλα, απ' τον σμίξε.
1: Κοίταμε καλά, βγάζω και τα γυαλιά. Μοιάζω εγώ για βλάχος. Τα χρώματα. Τα μάτια. Απ' το ηχόχρωμα.
3: Μα εγώ κάθομαι στα 5 μέτρα σου λέω να πει.
1: Εγώ είμαι βλάχος. Καρακούνης είμαι.
3: Α, δεν μοιάζει και όλο που
1: είσαι. Μην καλά. Ξανά.
3: Θα ρωτήσω να πάρω τηλέφωνο και τώρα.
1: Τι θες να φέρω τώρα, ληξιαρχείο.
3: Το
1: ληξιαρχείο.
3: Εγώ στόμα το δικό του ληξιαρχείου. Πρωί.
1: Μια εκπομπή από μόνος του. Δεν υπάρχει.
4: Δεν υπάρχει, είσαι πολύ δυνατός.
5: Κοίτα, τώρα τι θέλω, υπάρχω.
4: Κράτα να μου πεις μερικές ιστορίες για το χωριό.
5: Το χωριό έχει μια ιστορία.
4: Θα μαγειρέψουμε.
5: Θα μαγειρέψουμε.
4: Παραδοσιακή πίτα
5: χωριό. Πίτα δεν σε κάνει πλάκα.
4: Θα μου επιτρέψεις να βάλουμε κριτικό τυρί.
5: Και τραγούδι.

0: καφέ τώρα για να ξεκινήσουμε και να πάρουμε ενέργεια στο Αρχονταρίκι.
1: Τι ενέργεια, έχουμε πάρει ενέργεια ήδη.
0: Πριν ξεκινήσουμε και με το που μπήκαμε στο χωριό. Και τα καλύτερα έπονται. Και έχω και συνοδοιπόρο πίσω. Να τη Μάρια. Μαρία, θα από εδώ και στο εξής, θα είναι πίσω από τις κάμερες. Μόλις προσλήφθηκε. Σε όποιο μέρος της Ελλάδος κι αν βρίσκομαι, κουβαλάω και κουβαλάμε τον Όλυμπο μαζί μας. Άρα κουβαλάμε και φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Θα κεράσω για το φίλο μου εδώ, πίνεις να υποθέσω. Yeah. Διός, μόνο Διός. Φυσικό μεταλλικό και σε προστατευόμενο. Μπράβο. Βουνό που είναι μόνο Όλυμπος. Στην γεια σου. Ξέρεις πόσο νερό πίνω τέτοιο. Την ημέρα. Δεν μ' ακούει τώρα. Μ' ακούτε εσείς. Πόσο πίνω.
2: 2-3 λίτρα.
0: Γύρω στα 4 με 5 λίτρα. Αυτό τώρα το έχω για καλημέρα.
2: Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο χωριό μας, στη νέα ζωή του Δήμου Μετεώρων, Καλαμπάκας. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ενορία της Αγίας Κυριακής και συγκεκριμένα στο Αρχονταρίκι. Το οποίο αυτό το Αρχονταρίκι εδώ πέρα όπως το βλέπουμε είναι η δωρεά του Συλλόγου, του Μορφωτικού Συλλόγου Νέας Ζωής Αρβαντοβλάχων. Το χωριό μας αποτελείται αυτή τη στιγμή από 45 περίπου μόνιμους κατοίκους. Είναι ένα όμορφο χωριό και έχει φοβερές ομορφιές. Βρισκόμαστε στο πάρκο, το χωριό μας ήταν ένα δασικό πάρκο που το οποίο διαμορφώθηκε το 2000 περίπου επί προεδρίας δικιά μου, Θωμά Κόκα. Κάναμε όλα αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Μέσω εδώ του συλλόγου, πουθενά καμία άλλη βοήθεια και νομίζω είναι ένα όμορφο πράγμα.
3: Κάνω χορτόπιτα. Ανάπιασα το ζυμαράκι, έβαλα λίγο λαδάκι μέσα, λίγο ξύδι, αλάτι και το ζύμωσα και το άφησα να ξεκουραστεί. Για μισή ώρα. Μετά έκανα τα χόρτα.
0: Τι χόρτα?
3: Μάζεψα χόρτα από τον κήπο μου.
0: Τι χόρτα?
3: Τσουκνίδα από την Ήμηρη τη λέμε εμείς, δεν ξέρω πώς τη λέτε εσείς. Τσουκνίδα, πράσα και λίγα κρεμμυδάκια και σέσκουλα και λίγο σπανάκι.
0: Ανάλογα την εποχή βάζεις και τα αντίστοιχα χόρτα.
3: Αντίστοιχα χόρτα, ναι, ναι.
0: Μαζί με τη φέτα,
3: ναι,
0: βάζουμε και αυτό το ωραίο.
3: Α, και
0: το τυράκι εδώ.
3: Το τυράκι, ναι.
0: Είναι, τι είναι αυτό, είναι στιακάκι σμιζήθρα, ναι, από τη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης.
3: Ηρακλείου Κρήτης.
0: Και ό,τι μείνει θα
3: ευχαριστούμε,
0: το
3: ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Συνέχισε, ναι, τώρα.
3: Τώρα.
0: Φύλλα.
3: Φύλλα δικά μου, τα ανοίγω. Μόλις τυραντίζω. Για να γίνει μπόλικια, γιατί είμαστε πολλά άτομα εδώ.
0: Τυραντίζεις με.
3: Με χόρτα και τυράκι.
0: Και μπόλικο ελαιόλαδο θέλει.
3: Και μπόλικο ελαιόλαδο. Κάνω μικρά μπαλάκια και τα ανοίγω με τα χέρια, μετά βάζω το πλάστη, απάνω στο πλαστήρι και αρχίζω τη διαδικασία για τα φύλλα. Μόλις τελειώσω με τα

φύλλα, θα βάλουμε χόρτα και θα είναι. Θα την ψήσουμε στη γάστρα. Έχω γάστρα παλιά δική μου. Παραδοσιακά θα την ψήσουμε και θα φάμε. Ωραία. Έβαλα 4 φύλλα από κάτω. Ανά 2 ρίχνω και λίγο τυράκι και στο 4ο βάζω χόρτα.

0: Η κυρία Βάσο μας ετοίμασε, δεν φαίνεται κάτω, ένα αγριογούρνο, γιατί έχει μια διαδικασία αυτό.
1: Έχει μία, ναι.
0: Όχι μία, έχει πολλές
1: έχει ώρες. Είναι δύσκολο, ναι.
0: Για πες μου όμως τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος, πώς το κάνεις.
2: Το παίρνουμε.
0: Κατάψυξη.
2: Ναι, στην κατάψυξη. Θα το πλύνω καλά, πολύ καλά όμως, από το βράδυ θα κάνω μια διαδικασία. Την άλλη μέρα μετά που θέλω να το μαγειρέψω, τα κομμάτια θα το τσιγαρίσω λίγο. Θα το σβήσω με κρασί.
0: Δεν το μαρινάρεις.
2: Όχι, δεν το μαρινάρω. Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει, γίνεται και έτσι. Αλλά...
0: Όχι, εσύ πώς το κάνεις.
2: Ναι, εγώ έτσι το έκανα. Το τσιγαρίζω λίγο, το σβήνω με κρασί.
0: Κόκκινο.
2: Κόκκινο κρασί, ναι. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο μετά. Λίγο πράσο, γιατί γλυκίζει το πράσο, είναι ωραίο. Αυτό.
0: Ούτε μπαχάρια ούτε τίποτα.
2: Λίγο πιπέρι, αλατάκι, λίγο κανέλα, δαφνόφυλλα πάντα στο γρηγούρνο. Ντομάτα, ναι. Νεράκι στη χύτρα, γιατί θέλει, είναι σκληρό. Το αφήνω μισή ώρα βράζει. Και μετά τα κρεμμυδάκια. Καθαρίζουμε τα κρεμμυδάκια μας. Έχω καθαρίσει τα κρεμμύδια. Τα έχω σουτάρει στο τηγάνι με λίγο λαδάκι, λίγο ζάχαρη, γιατί χρειάζεται, για την οξύτητα. Τα ανακατεύω όλα μαζί στο ταψί και στο φούρνο.
3: Τώρα διπλώνουμε τον κόθουρο εδώ, ναι. Γύρω-γύρω. Το ταψί το λέμε σινί, είναι χαλκοματένιο, για να ψηθεί ωραία στη γάστρα, σε ξύλα. Θα ρίξω και λίγο σουσάμι για να μου σχολήσει η πίτα. Θα βάλω και λίγο αυγουλάκι για να πιάσει ωραίο χρώμα.
0: Άκου τώρα εδώ τι έμαθα από τη φίλη μου, τη Βαγγελιό, ή αλλιώς Βαγγελή. Έλα. Μας έχεις πάρει και το μικρόφωνο, πού πας.
3: Καλά λες.
0: Άκου τι έμαθα, για πες λίγο, σε τρώει μύτη.
3: Σε τρώει μύτη, θα φας ξύλο. Απ' τη γυναίκα σου, δεν ξέρω, από κανέναν φίλο.
0: Και όταν είναι να γεννήσει κάποιος, τι
3: πας. Και όταν είναι να γεννήσει κάποιος, βλέπουμε την πουδιά μας, γιατί ξεδιπλώνει τη μόνη της και λέμε κάποια θα γεννήσει.
0: Για όλα υπάρχει μια
3: Για όλα υπάρχει μια λύση.
0: Μια λύση.
3: Ναι.
0: Την έχεις.
3: Εντάξει.
0: Πάμε.
3: Άτε. Τώρα κάψαμε τη γάστρα, η πίτα μας είναι έτοιμη και θα τη βάλουμε να ψηθεί. Θα δούμε τώρα πώς θα ψηθεί. Αν θα έχουμε καλή επιτυχία.
0: Τι καλή επιτυχία, αφού εδώ πήρε φωτιά, δεν πρέπει να την καθαρίσεις αυτή τώρα.
3: Ναι, θα την αφήσω λίγο να κρυώσει. Θα βάλω τα κάρβουνα αλλού, γιατί εκεί έχει πάρα πολύ φωτιά, γιατί είναι τζεμίδες.
0: Τι έχουμε εδώ.
3: Και θα την ψήσω. Μη στενοχωριέσαι, θα φάμε σήμερα, ούτε αρνί ψημένο δεν θα είναι σαν την πίτα που κάνω εγώ. Κι ας πεινεύουμε μόνοι μου. Τώρα παίρνω τα κάρβουνα, τα βάζω εδώ στο ίσιωμα, γιατί έχει καεί πολύ η γάστρα. Θα την αφήσω λίγο για να ανασάνει, να κρυώσει. Και θα τη βάλουμε να ψηθεί η πιτούλα μας. Βάλαμε την πυρουστιά για να μην ακουμπάει η πίτα κάτω στο κάρβουνα.
0: Αυτή εδώ δίπλα, το καπάκι που θα πέσει, ναι, είναι ουσιαστικά η γάστρα.
3: Ναι.
0: Έχει ψηλή θερμοκρασία.
3: Έχει.
0: Πάμε. Ακούστε εδώ, εγώ ίδρωσα, αλήθεια σου λέω. Φαντάσου η κυρά εκεί.
4: Κάθεσαι
0: εδώ πέρα και την αφήνεις και την ταλαιπωρείτε.
4: Μα αφού δεν με... Είσαι μεγάλη.
0: Αφήνουμε την γάστρα, αφήνουμε την πίτα, γίνεται ένας χαμούλης πίσω. Πάμε κάπου αλλού, γιατί θέλει καμιά ώρα. Θα πάμε να κάνουμε βόλτα. Πού θα μου πας.
4: Στην πηγή του Λιθέου.
0: Θα με ρίξεις μέσα.
4: Στη μάνα, ναι.
0: Θα με βαφτίσεις.
4: Θα σε βγουλυμπήσω.
0: Φύγαμε. Πάμε. Με τα πόδια.
4: Ναι.
0: Πήγες με τα πόδια, εγώ με το αυτοκίνητο. Γεια.

Αυτή είναι η πηγή που λέγεται Λυσαίος ποταμός. Αλλά η πηγή είναι η μάνα όλων των χωριών. Απανέκαθεν και από παλιά και από και τώρα, από εδώ πήραμε νερό. Και τώρα από εδώ παίρνουμε και πήραμε μέσα στα σπίτια. Παλιά που ήμασταν απέναντι, ήμασταν σε καλύβια, παίρναμε στην πλάτη, σε βαρένες, σε παγούρια, σε τυμικέδες, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Αλλά τον νερό που φέρει πολύ νερό, φέρει και φύλλα οξάς. Άμα τον παρακολουθήσει, το είναι σίγουρο αυτό που μιλάω. Ότι φέρει φύλλα οξά, αλλά πού είναι, από πού είναι οξά, δεν ξέρουμε κανένα.

0: Ο Βάγιος είναι νέος σκηνοτρόφος, σπάνιο πια για την περιοχή και για την Ελλάδα. Έτσι, να ασχοληθεί κάποιος
1: με το θέμα. Τελευταίος με την εξωτερική κτηνοτροφία.
0: Και πες μου ακριβώς πόσα ζώα έχεις και τι ακριβώς
1: έχω γύρω παράγεις. Παράγεις 250 γάλα. Ζώα.
0: Πόσα?
1: 250 ζώα. Και παράγω γάλα και κρέας.
0: Το οποίο φεύγει και πάει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.
1: Ναι, στη Θεσσαλία, ναι, στην περιοχή του
0: Τρικάλου. Στο Τρικάλου, ναι.
1: Ναι. Τα συγκεκριμένα ζώα είναι ένα πάντρεμα ντόπια με σκουπελίτικα. Τα οποία τα σκουπελίτικα είναι...
0: Η σκουπελίτικη...
1: Είναι σπάνια φυλή.
0: Η ράτσα είναι σπάνια και φυλή, είναι σπάνια, φυλή. Είναι νόστιμη, έχω φάει, έχω πάει στη σκόπελο.
1: Ναι.
0: Την κάνω και κοκκινιστή.
1: Τα πάντα μπορείς να την κάνεις.
0: Αλλά και σούπα να κάνεις, ό,τι και να κάνεις.
1: Τα πάντα και βραστό.
0: Και βραστό.
1: Τα πάντα όλα.
0: Ναι. Υπάρχει τώρα γίδα βραστή καλύτερο πράγμα.
1: Όχι. Εννοείται. Για χειμώνα όχι.
0: Ωραία, κόκκινο, ωραίο το κρέας, θα μου σχαρίσιο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, να είσαι δυνατός, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Η κλίτσα και έφυγες.
1: Να είσαι καλά.

ίδια δείξαμε. Γάλα γαϊδούρας δεν δείξαμε, αλλά ανεβήκαμε τώρα τουλάχιστον 300 μέτρα από κάτω υψόμετρο. Το νιώθεις, με το αγροτικό είναι κανένα δεκάλεπτο. Εδώ, μοσχάρια ελευθέρας βοσκής. Μπέκος Κωνσταντίνος, που δεν κάνω λάθος. Και αν κάνω, άμα στο διορθώσουν. Πάμε. Να πλησιάσω ήρεμα για να μην τα χαλάσουμε την ηρεμία τους. Και είναι και όμορφα. Τι έγινε, καλά είσαι, 00661. Να σου πω, αυτά είναι πολύ κοινωνικά, κοιτάζουν την κάμερα, ε. Είναι θηλυκά, είναι ψώνια. Λοιπόν, με τη Σάσα, γιατί ο Κώστας είναι λίγο ντροπαλός. Αν και τον δείχνω πίσω λίγο. Λοιπόν, είμαστε μέσα στη φάρμα, έχουμε μοσχάρια λιμουζίν, τα οποία είναι εξαιρετικά. Παίρνουμε μια μπριζολάρα γύρω στο 1 κιλό.

0: Κιλό, μπορεί να φτάσει και παραπάνω, ε. Και άμα είναι και καλά συνδεμένη. Άντε, γεια. Λοιπόν, για πες μου λίγο, τι ράτσες έχει και γάλα παίρνουμε.
1: Όχι, όχι, δεν παίρνουμε.
0: Όχι, δεν παίρνουμε τα λιμουζίν γάλα.
1: Όχι, όχι. Έχουμε δύο.

0: Πόσα είναι τώρα εδώ όλα μαζί? Εδώ είναι τα εγκαστρωμένα που λέμε, τα ετοιμόγεννα.
1: Τα ετοιμόγεννα. Ναι. Γύρω στα...

0: Είναι μικρά μοσχαράκια, 1,5-2 χρονών. Δεν έχουν γεννήσει ακόμη. Όλα είναι τα καμάρια μας.
1: Πάμε μέσα που είναι ετοιμόγεννα, προσεκτικά. Εδώ τώρα είμαστε μέσα στο στάβλο και εγώ που είμαι ευαίσθητος στις μυρουδιές, είναι λες και μπαίνεις μέσα σε σαλόνι σπιτιού. Δεν έχετε την παραμικρή ιδέα, δεν μυρίζει τίποτα. Αλήθεια, έχω πάει σε αρκετά. Πιστέψτε με, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μυρίζει. Δεν ξέρω, μου πούνε άνθρωποι, γιατί δεν μυρίζει. Δεν μυρίζει, κάποιος λόγος υπάρχει. Ή καθαρίζεται καλά. Α, πόπα. Ρε εσύ, τι κάλυψη απόκρυψη είναι αυτή που έχει κάνει. Σα προβατάκι είναι. Σα γουρουνάκι είναι μάλλον. Ένας μηνός.
2: Ένας μηνός.
1: Αυτά είναι τα κέρατα. Τα βρει.
2: Όχι. Μόνο θηλυκά.
1: Μόνο θηλυκά, ε.
2: Είναι έξω.
1: Ταύρος. Υπάρχει.
2: Υπάρχει.
1: Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Πάμε στα γουρουνάκια τώρα, πρέπει να κλείσουμε τη μύτη σίγουρα. Ε. Ήδη αρχίζει και έρχεται. Είσαι έτοιμος για κρασάτος. Ε. Α, είναι πολύ όμορφος, ε. Ορμάνε.
2: Δύο θηλυκά είναι στις άκρες και ο αρσενικός στη μέση.
1: Ο αρσενικός στη μέση.
2: Ναι.
1: Τα άλλα έχουν. Αυτό το μεγάλο τώρα εδώ πρέπει να είναι 150 κιλά. Χήνες και κότες.
2: Τρεις χήνες, αλλά...
1: Για να δούμε. Τρεις χήνες, αλλά πούλα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Ναι.
1: Γύρω μου τι βλέπουμε, άλογο. Άλογο. Ναι. Αλλά και γαϊδούρια, να το πω έτσι απλά λαϊκά. Είναι η πιο σπάνια φυλή.
0: Ναι.
1: Στη Θεσσαλία.
0: Είναι η ράτσα θεσσαλικά. Έτσι λέγονται.
1: Θεσσαλικά. Θεσσαλική ράτσα.
0: Και τη διατηρούμε.
1: Διατηρείται. Εδώ, στο χωριό, ποιος άλλος έχει στην περιοχή, υπάρχουνε.
0: Ναι, υπάρχουν κι άλλοι που διατηρούν τη ράτσα.
1: Δεν πρόλαβα να μου δείξει πώς αρμέγουμε, πώς παίρνουμε το γάλα της γαϊδούρας, το οποίο έχει πολλά θεραπευτικά ωφέλη.
0: Ναι.
1: Για παίζουμε μερικά.
0: Είναι καλύτερο το μητρικό.
1: Είναι καλύτερο το μητρικό.
0: Είναι και τις αρθρώσεις, είναι για το στομάχι, είναι
1: το
0: πάρα πολύ.
1: Μόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Πίνεται
0: ναι.
1: Μόνο και χρησιμοποιείται και στα καλλυντικά.
0: Ναι, και ζυμαρικά και τραχανά έχω κάνει.
1: Έχει κάνει τραχανά, εσύ.
0: Ναι, ναι. Έχει γίνει και τυρί, έχει γίνει και γαβιέρα.
1: Δηλαδή κάποιος έξω στο εμπόριο, πόσο ευρώ μπορεί να το βρει το κιλό. Πόσο πωλείται πάνω κάτω.
0: Τώρα...
1: 50 ευρώ.
0: Κάπου εκεί.
1: Ε? 50 ευρώ. Γάλα γαϊδούρας, ποιος έκανε μπάνιο. Κλεοπάτρα.
0: Ναι.
1: Κλεοπάτρα, γι' αυτό κάνουν σαπούνια. Δεν θυμάστε τα παλιά τα σαπούνια.
0: Ναι, έτσι.
1: Μόνο που δεν είχαν γάλα γαϊδούρας τα παλιά.

0: Με κεράει πίτα.
1: Βεβαίως.
0: Βλέπω πίτα θα φάμε. Ναι. Θα κόψουμε και θα φάμε και θα μου δώσει και λίγο πακέτο να σε συγκρίνει.
1: Βεβαίως.
0: Να κάνουμε διαγωνισμό με τις μάνας μου. Γιατί λέω ότι κάνει και αυτή, αλλά δεν κάνει σε γάφτρα.
1: Ναι.
0: Ανοίγει φίλο, δεν πιστεύει κανεί καλύτερα. Θα σου πω την αλήθεια. Την αλήθεια. Έχουμε σαλατάρα εκεί.
1: Ναι, τη κυρία Βάσο.
0: Και εγώ σου έχω παξιμαδάρα κριτική
1: ναι.
0: ή κριτικά. Παξιμάδι από χαρούπι έχει φάει ποτέ.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, θα δοκιμάσει πρώτα τον τάγε καλά να υποθέσει ότι έχει.
1: Ναι.
0: Κόβω. Είναι λίγο σκληρά αυτά, αλλά ταιριάζουν πάρα πολύ με την ντομάτα.
1: Α.
0: Πάρα πολύ. Mm-hmm. Τριματίσουμε μερικά.
1: Ναι.
0: Κοίταξε. Άκου.
1: Α.
0: Σαν χώμα είναι.
1: Το crunch crunch που κάνουν.
0: Το crunch crunch.
1: Φάνη.
0: Και θα γίνει σαλατάρα πρόστιχη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Μπράβο.
0: Σούχο.
1: Ναι.
0: Βουτήματα. Πορτοκαλιού. Για να κεράσει το φίλο μου που έφυγε.
1: Α,
0: με το ελληνικό
1: πολύ.
0: Καφέ. Και πάμε τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ο πινέλ. Με ο ναι. πινέλ. Να δεις εδώ πώς θα τη σφάξω. Πού να σφάξω.
1: Αυτό.
0: Όπως θέλω.
1: Ναι, ναι, όπως θέλεις. Τρίγωνη όπως θες την κόβεις.
0: Τέλεια, δεν το κουμπάω κάτω να μην
1: ναι.
0: να προστατεύσουμε για το μαχαίρι.
1: Δεν πειράζει, τα ψή δεν πειράζει αυτό. Για δοκίμασε να μου πεις.
0: Λοιπόν, δεν έχει καμία γεύση με το φούρνο.
1: Όχι.
0: Μ?
1: Όχι.
0: Αλλά δεν μυρίζει και αυτό που περίμενα. Μυρίζει να μυρίζει μια κάπνα, μια τέτοια.
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Δεν άφησα εγώ να
0: τίποτα.
1: Καπνίσει.
0: Ναι.
1: Κάθισα όρθια εκεί για να.
0: Και τα χόρτα
1: ναι.
0: δεν τα έχει σώματα, έχει τσιγαρίσει.
1: Ναι, σίγουρα ναι. Δεν τα τσιγάρισα. Τα έβαλα όλα μαζί για να μην γίνει τσιγαριστή και πειράξει το στομάχι.
0: Περίμενε. Ναι. Είναι ομά και δουλεμένο με αλάτι.
1: Όχι, τα έβαλα όσο να αχνήσουν λίγο.
0: Α,
1: λίγο.
0: Και με τα νερά τους.
1: Τα υλικά μέσα, ναι, ναι, ναι. Τα ίδια τα νερά τους μέσα. Έβαλα και λαδάκι, λίγο αλευράκι και λίγο πληγούρι τόσο δάσα όσο.
0: Α,
1: ναι.
0: Και πληγούρι.
1: Λίγο, λίγο έβαλα, πολύ λίγο. Ναι.
0: Και για την νοστιμιά.
1: Και για νηστίσιμη, αλλά αφού βάλαμε και τυράκι τώρα.
0: Και τραβήξε τα υγρά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε στη Θεσσαλία
1: ναι.
0: και έχουμε το υψηλότερο
1: βουνό
0: και προστατευμένο από την UNESCO.
1: Από την UNESCO.
0: Έχουμε
1: Όλυμπος.
0: Νερό διός, έχουμε
1: ναι, ναι.
0: από εκεί πηγάζει
1: mm-hmm.
0: και πρέπει να πίνουμε το δικό μας νερό.
1: Βεβαίως.
0: Να σε κεράσω γιατί μετά από τέτοια πιτάρα θέλουμε και νερό φυσικό μεταλλικό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να κεραστώ κι εγώ.
1: Ο Διός Όλυμπος να είναι καλά ο κόσμος.

0: που μας κάνουν τέτοια προσφορά.
1: Γεια μας.
0: Γεια μας.
1: Κούπα.
0: Κούπα δεν λες τίποτα.
1: Κούπα το νερό, όχι το αλκοόλ. Και σου έχω και λουκάνικα κριτικά. Θα δοκιμάσεις.
0: Τι άλλο θέλω, εσύ είναι σκλάβος εσύ.
1: Καλογερικό.
0: Άμα ξανάρθεις θα κάνω άλλη πίτα πάλι.
1: Τι πίτα, μπατζίνα.
0: Μπατζίνα, αυτό, κουλουκιθόπιτα, πλαστό,
1: μαζί το
0: ό,τι θέλεις εσύ. Πιάσε και κόκκινο, έπιασα.
1: Λέω θα μαλώσουμε.
0: Ω, καμιά φορά δεν ξέρω.
1: Πάω εδώ. Που έλειωσε,
0: ε. Έλα, πάρε το πυρούλι.
1: Έλειωσε, του, ε.
0: Πες μου τι είναι.
1: Παιδί μου, έχει λιώσει.
0: Κουλουκουτρώνα είσαι, τη λένε
1: κουλουκουτρώνα.
0: Άμα θέλεις, εδώ είναι το πυρούλι.
1: Είναι ζεδάρα τώρα αυτό για ένα ποτήρι γραφέ.
0: Ναι, όχι παραπάνω.

0: φαίνεται.
1: Δεν την ξέρουν πολύ, αλλά αυτοί που την ξέρουν είναι μερακλίδες. Σπάτουλα. Καλαμπάκας.
2: Καλαμπάκας.
1: Σπάτουλα νέας ζωής, θα την πούμε εμείς.
2: Ναι.
3: Γενικότερα.
1: Και περιέχει τι?
2: Έχει γλυκό από κάτω, παντεσπάνι καρυδόπιτα.
1: Σοβαρά.
2: Και...
1: καρυδόπιτα,
2: ναι, ναι.
1: Πατησερί, έχει πάνω.
2: Και είναι, η κρέμα είναι πατησερί και είναι δύο κρέμες, πατησερί και κρέμα
1: κυγέ. Πορτοκάλι ή μέλι θες? Πιάσε και το μέλι, Μαρία.
2: Ναι.
1: Το δίπλα σου είναι το μέλι. Επειδή ασχολήθηκε πολύ και σε το πρωί, πάρε αυτά δωράκι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: και
0: Βασίλη μου.
1: Επιφυλάσσουμε για την επόμενη φορά. Να είσαι καλά, να έχεις υγεία, να μας μαγειρεύεις, να είσαι πάντα χαρούμενη και χαμογελαστή.
0: Να είσαι πάντα καλά και να κάνεις καλές εκπομπές.
1: Έτσι, καλή συνέχεια.
0: Το κανάλι σου. Ναι.
1: Και βούρια η υπόλοιπη για φαγητό.
0: Μη συζητάς.
1: Έχει ψαριά πίσω. Να ευχαριστήσω και την Πολίνα.
0: Και την Πολίνα.
1: Που μιλάμε δύο χρόνια και την έχω ταλαιπωρήσει, αλλά τελικά ήρθα. Λοιπόν, πρόεδρος
0: ναι,
1: Πολίνα.
0: Έτσι.
1: Και όλους σας.
0: Και οι γραμματέας της.
1: Την γραμματέα και ταμείας και όλοι.
0: Σας αποχώρη.
1: Και όλο το συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Νερό, φυσικό, μεταλλικό, διός έχουμε. Κρέτα μποτάνικα έχουμε. Μήλο κανέλα ή μίξ lemon tea. Και φυσικά και μέλι κρητικό. Και τσάι κριτικό και νερό από τον Όλυμπο. Θα φτιάξουμε ένα ωραίο αφέψιμα. Mix lemon. Πάντα βάζω δύο για να έχω έξτρα απόλαυση. Ωπα, το πήρε ο αέρας. Και από κορονιώτικο, λευκορίτικο, θυμαρίσιο μέλι με σκουίζ για να μην έχετε απώλειες. Λοιπόν, αφήσαμε τους άλλους κάτω. Ήρθαμε λίγο εδώ με την Πολίνα, η οποία Πολίνα το έχω ξαναπεί νομίζω. Νομίζω μιλάμε κανένα 2,5 χρόνια.
2: Κάπου τόσο.
1: Και τσακ, τώρα ήρθαμε και θα ξαναρθούμε.
2: Τώρα βρήκαμε την ευκαιρία.
1: Ανοίξαμε το μονοπάτι της νέας.
2: Νέας ζωής.
1: Νέας ζωής. Αυτό κανονικά πρέπει να είναι, το χωριό πρέπει να είναι καινούριο, αλλά δεν είναι καινούριο.
2: Όχι, είναι πολύ παλιό.
1: Απλά είναι, έχει ζωή ρε παιδί μου, έχει αγάπη.
2: Αγάπη έχουμε, πολύ κόσμο δεν έχουμε.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Πόσο κόσμο είναι. Προσπαθούμε όμως, αυτοί που είμαστε να περνάμε καλά.
1: Φαίνεται. Σαν οικογένεια είστε.
2: Σαν οικογένεια.
1: Εντάξει, τα χωριά έχουν.
2: Δεμένοι, ναι. Αγαπημένοι, ναι, ναι. Μονιασμένοι.
1: Υπάρχει, παιδί μου, μονιασμένοι.
2: Ναι.
1: Σε όλα τα χωριά.
2: Όχι,
1: δηλαδή στο δικό μου το χωριό δεν υπάρχει.
2: Ναι, ναι. Όχι, πέρα από την πλάκα.
1: Αλήθεια, αλήθεια. Αλήθεια.
2: Όχι, κοιτά, είμαστε πολύ καλά.
1: Είναι μια κοινωνία.
2: Ναι,
1: λοιπόν,
2: ναι.
1: Στη μεγάλη κοινωνία θα υπάρχουν τα σύντα πλήν σε μεγαλύτερη κλίμακα, στη μικρότερη κοινωνία αντίστοιχα.
2: Έτσι.
1: Πρόεδρος του Μορφωτικού.
2: Πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου, δύο χρόνια.
1: Πρώτη φορά.
2: Ναι, τελειώνει
1: εύχομαι
2: η θητεία μας τώρα. Ναι. Ευχαριστώ.
1: Εγώ θα σε ψηφίσω από μακριά.
2: Α, ωραία, τέλεια.
1: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω.
2: Βέβαια, συγγνώμη, δεν ξέρω αν θα, αν θα βάλω υποψηφιότητα. Θα δείξει.
1: Σκέψου το.
2: Θα δείξει.
1: Σκέψου.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σκέψου τώρα, πιάσου το τσαγάκι να δεις τι τσάι σου ετοίμασα. Και δοκίμασε.
2: Εκεί
1: βγάζει mixed lemon. Καλό.
2: Τέλειο.
1: Θα το μυρίσω γιατί εγώ βάζω διπλό πάντα.
2: Και εγώ.
1: Και είναι και βιολογικό και είναι από τη θητεία.
2: Πάντα ποσότητα.
1: Και γεια σας.

0: βρισκόμαστε στο φράγμα της νέας ζωής. Όπως το βλέπετε και το βλέπουμε όλοι μας, γέμισε, κάνει και υπερχείληση. Σε ένα διάστημα 3 μηνών, που κανένας δεν το πίστευε αυτό, εντούτοις όμως βλέπουμε τη λίμνη, ένα πανέμορφο πράγμα εδώ στην περιοχή μας, η οποία αυτή πιστεύω θα αναβαθμιστεί το χωριό μας και θα είναι ένας προορισμός για τους τουρίστες, θα έχουμε τουρισμό.
1: Αυτό πότε κατασκευάστηκε?
0: Αυτό ξεκίνησε το 2006 και τελειοποιήθηκε το 2025.
1: Το 25?
0: Το 25, ναι.
1: Άρα ούτε εγγένεια δεν προλάβατε να κάνετε.
0: Δεν κάνατε, όντως.
1: Αλήθεια.
0: Δεν
1: κάνουμε εμείς εγγένεια. Φράγμα νέα ζωή λέγεται.
0: Φράγμα νέα ζωή. Πηγές λιθαίου.
1: Πηγές λιθαίου.
0: Ναι, ναι.
1: Που ουσιαστικά περνάει. Για πες μου λίγο.
0: Περνάει από το χωριό μας, ναι. Που είναι η μάνα από τη Βρύση πάνω που πηγάζει ο λιθαίος ποταμός. Και αυτό το φράγμα εδώ πέρα είναι ένα έργο πνοής για τη γεωργία. Δηλαδή θα ποτίζει όλος ο κάμπος, όλα τα χωριά προς τα κάτω. Γιατί όπως το βλέπω είναι μεγάλη λίμνη.
1: Λίμνη, παιδί μου.
0: Ναι. Τεράστια. Και μια όμορφη, πανέμορφη.
1: Απλά μην μπερδευτείτε και έρθετε και κάνετε κανένα μπάνιο.
0: Δεν θα είναι και άσχημη ιδέα.
1: Ε?
0: Αν εδώ στην άκρη πετάξουν.
1: Λίγο τα ποδαράκια μόνο αν έχει ζέστη το καλοκαίρι.
2: Και τώρα που ήρθα εδώ και βλέπω όλο αυτό το εντός εισαγωγικών απέραντο γαλάζιο, γιατί θυμίζει έτσι λίμνη, σε πάει λίγο και σε θάλασσα. Δεν χρειάζεται. Πάρε την οικογένειά σου, πάρε τα παιδιά σου και ελάτε εδώ να. Όχι να κάνετε πικνίκ, απλά να χαλαρώσετε, να πιείτε ένα καφέ στο χέρι και να απολαύσετε την απέραντη θέα από εδώ πεδιάδα, από εδώ βουνό και από εδώ λίμνη. Φράγμα. Γεια σας.

0: Θεσσαλία ακόμα, έτσι, παραμένουμε και επιμένουμε. Σ' άλλο τόπο τώρα, άλλο πράγμα τώρα, γάστρα πάλι, πίτα πάλι, αλλά άλλη πίτα. Προετοιμασία γίνεται πίσω. Και δείτε εδώ που είμαστε, μια αυλή παραδεισένια της κυρίας Γιάννας. Άνθησαν οι αμυγδαλιές, ή δεν είναι αμυγδαλιά. Αμυγδαλιά δεν είναι. Αυτή. Ροδακινιά. Βερικοκιά. Αυτές όταν ανθίζουν έχουν όλες το περίπου το ίδιο, το ίδιο άνθος. Λοιπόν, κλείνω και τα λέμε. Θα δείτε, όλα πάλι θα γίνουν παραδοσιακά. Επιμένουμε παραδοσιακά. Κάθε φορά που σκάω εδώ στη Θεσσαλία και στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων, ο φίλος μου ο Μίτσος εδώ, ο οποίος είναι και καλός ψήστης, έχουμε δείξει πως κάνουμε αρνιά κτλ. Έχουμε πάει, έχουμε κάνει με τα βότανα και τα σπαράκια και. Τώρα, εγώ αυτούς τους μερακλείδες τους βάζω και μου υπογράφουν συμβόλαιο ότι κάθε φορά που θα έρχομαι θα μου κάνουν κάτι διαφορετικό. Αυτή τη φορά κάνουμε γάστρα παραδοσιακή από την αρχή μέχρι το τέλος. Στείνουμε τη γάστρα ουσιαστικά.
1: Σύνομαι,
0: τώρα
1: βεβαίως.
0: Τι θα κάνουμε δεν θα πούμε ακόμα, θα κάνουμε μια πίτα και αυτή θα έχει μια ειδική έτσι, επεξεργασία. Η γάστρα τώρα ουσιαστικά είναι αυτό το καπάκι.
1: Αυτό το καπάκι
0: και
1: λέγεται
0: τι μου έλεγες πριν, μπράβο.
1: Αυτό λέγεται ξιθάλι.
0: Ξιθάλι. Ξιθάλι.
1: Και υπάρχει μια παροιμία που έμεινε στη λαϊκή, κάποια πεθερά χτύπησε την ύφη με το ξιθάλι. Και λέγανε όλοι μετά έμεινε στη, σαν μύθος, λαϊκός μύθος ότι καθίστε καλά, θα πάρω το ξιθάλι. Αυτό ήταν το υπονοζόμενο ξιθάλι που λέγανε το ξιθάλι.
0: Τώρα εσύ το έχεις και σαν φίδι το έχεις.
1: Αυτό το πιάνεις εδώ, έχει αυτή την εκοπία. Έχει την εκοπία αυτή για να μην φέγει το καπάκι εδώ. Το έπιανε.
0: Να το γραπώνει. Το πιάνει.
1: Το γραπώνει για να μην
0: φέγει. Στη φωτιά,
1: και
0: από κάτω
1: πάνω
0: στη φωτιά. Ναι.
1: Και από κάτω η φωτιά και ζεσταίνει. Πρώτα ζεσταίνει τη γάστρα. Παίρνει το κόκκινο το χρώμα. Κοκκινίζει η γάστρα του φωτιά.
0: Ναι.
1: Και μετά βάζει το ταψί. Σηκώνει τη γάστρα αφού κουκκινίζει πλέον και βάζει και το. Θα το δούμε αργότερα και το φωτιά που θα έχουμε πάνω στη γάστρα.
0: Πρέπει, δεν πρέπει να. Αυτό δεν έχει ειδική.

0: η τεχνική που πρέπει να ελέγχει τη φωτιά. Ελάχει τα τρακτέρ με συγχωριά.
1: Πρώτα πρέπει να δεις ότι αν η γάστρα έχει κοκκινήσει γύρω-γύρω.
0: Όπως είναι τα κάρβουνα που
1: λένε. Τα κάρβουνα.
0: Αν έχει χωνέψει φωτιά, λαϊκά.
1: Ναι, μετά πιάνεις τη γάστρα αφού κοκκινήσει πλέον η γάστρα.
0: Ναι.
1: Ανοίγεις κάτω τα κάρβουνα κάτω, το ανοίγεις όλο γύρω-γύρω στο ταψί, όσο πιάνει το ταψί. Τα κάρβουνα κάτω, βάζεις το φωτιά και πάνω στη γάστρα.
0: Μπράβο.
1: Για να ζεσταίνει και από το πάνω μέρος.
0: Ουσιαστικά αυτό ξέρεις. Να πούμε τον κόσμο. Ένας φούρνος είναι αυτό το σχέδιο.
1: Ένας φούρνος. Μια κουζίνα σημερινή λέμε.
0: Μπράβο.
1: Αυτή ήταν η κουζίνα που υπήρχε, λέω, την εποχή εκείνη.
0: Υπαίθρια κουζίνα.
1: Υπαίθρια κουζίνα.
0: Υπαίθριος φούρνος μάλλον.
1: Φούρνος και κουζίνα. Όλα τα ψέματα. Γιατί ψήνει μόνο. Δεν ψήνει μόνο πίτα και ψωμί. Και τα ψωμιά τα ψέναν εδώ.
0: Εδώ άμα βάλουμε, πώς το λένε, πρόβιο, δεν θα γίνει.
1: Βεβαίως γίνεται.
0: Παναγία μου και Χριστέ μου.
1: Βεβαίως, μόνο γίνεται.

0: Όπου πάω τα κουβαλάω μαζί μου. Φάρμα ντονάκι, θα ψήσουμε και καπνιστό λουκάνικο μοσχαρίσιο και καπνιστό λουκάνικο πρασάτο. Και ας είμαστε στη Θεσσαλία. Παίρνουμε την Κρήτη με εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος, φρέσκο πράσο και αρωματικά φυτά. Καπνισμένο πάντα φυσικά. Και τι κάνουμε πριν ξεκινήσουμε την εργασία? Πίνουμε ένα τσίπρο και τρώμε ένα κρητικό παξιμάδι για να πάρουμε δύναμη.
1: Αυτές είναι μπουκές κρυθαρένιες, είναι λίγο πιο σκληρές η αλήθεια είναι. Θέλουν το μούλιασμά τους, αλλά ο Τσικνάκης φρόντισε να τις κάνει μαλάκες, δείτε. Προϊόν βιολογικής καλλιέργειας. Ήρθε και το γάλα. Θα δροσιστώ εγώ τώρα λίγο. Θα ξεκουραστεί και η κυρία Βάσο πριν ακόμα ξεκινήσει. Και δίπλα μου πάντα φυσικό μεταλλικό νερό διός για να με ξεκουράσει. Η προστασία είναι στη φύση του. Πάμε τώρα να πήξουμε το γάλα. Τι να το κάνουμε το γάλα?
2: Τυρί.
0: Γρήγορο τυρί. Το είπα εγώ. Βάζουμε μέσα σε αυτή τη... Πόσο είναι αυτό περίπου?
2: 2 κιλά.
0: 2 κιλά. Μία κουταλιά του γλυκού περίπου είναι αυτή η αλάτι.
2: Όχι. Ναι.
0: Ε, θα το βάλεις όλο.
2: Περίπου.
0: Να νοστιμήσει. Και μετά πιτιά.
2: Μετά βάζουμε την πιτιά.
0: Βάζεις μέσα στην πιτιά λίγο από το γάλα. Το γάλα έχει έρθει σε σημείο βρασμού.
2: Όχι, είναι χλιαρό.
0: Είναι χλιαρό απλά. Ανακατεύεις την πιτιά, την προσθέτεις μέσα στο γάλα, το σκεπάζεις αυτό μετά.
2: Ναι, το ανακατεύεις.
0: Και σε κάνα μισά ωράκι.
2: Το σκεπάζουμε και σε μισή ώρα είναι έτοιμο.
0: Και όσο εγώ περιμένω να πήξει το τυρί, ένα μισά ωράκι, θα δροσιστώ πάλι. Στην υγειά σας. Με διώσει.

0: Πέρασε περίπου μισή ώρα και κόβεις το τυρί που λέμε. Έπηξε. Κόψαμε το τυρί.
1: Βάζουμε τυρί μέσα λίγο ξερό για να είναι ωραία.
0: Φέτα. Δεν είναι φέτα.
1: Φέτα.
0: Φέτα είναι. Τυρί στο τυρί. Χλωροτύρι το ένα. Φρεσκοτύρι που λέμε. Και φέτα. Σύνολο για να κάνουμε μια τέτοια πίτα. Πολύ. Πόσο τυρί θέλει και πόσο αλεύρι περίπου, ρε παιδί μου, εμπειρικά.
1: Περίπου στο μισό κιλό τυρί, αλεύρι.
0: Αλεύρι.
1: 200 γραμμάρια θέλει φέτα.
0: Φέτα. 4-5 αυγά.
1: 4-5 αυγά. Αυτό το τυρί που βγάζουμε από το γάλατο, ναι, φρέσκο.
0: Βάζουμε μαργαρίνη, βάζουμε ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε.
1: Ανακατεύουμε. Ρίχνουμε και το αλεύρι.
0: Μέχρι να γίνει ένας χυλός.
1: Να γίνει όχι πολύ χυλός, αραιός.
0: Αραιός. Πρόσεχε εδώ και να βάσω και το αλεύρι. Φαίνεται ήδη.
1: Εντάξει.
0: Είναι εντάξει, ε.
1: Εντάξει.
0: Έχω κριτικό μέλι, λευκορίτικο μαζί μου και εγώ θα ρίξω μετά από πάνω. Ή ταιριάζει

0: τεράστια αντίθεση. Λαδώνουμε την ταψάρα μας. Ο Λύκο να πάει παντού. Πάμε, χυλό μέσα. Αυτή είναι σαν αυτή που έφαγα στα σαγοροχώρια την πίτα. Την, πώς τη λένε, στα σαγοροχώρια. Μπράβο.
1: Όχι.
0: Ασόπιτα. Μοιάζει. Πάμε για γάστρα.
1: Δεν θέλει και πολύ λάδι μέσα γιατί είναι λιπαρό και το γάλα με το τυρί.
0: Και τελειώσαμε.
1: Πάμε για γάστρα.
0: Ανοίγουμε.
2: Περίμενε. Ταιριάζουμε εδώ για να πάει παντού του η φωτιά από κάτω. Βγάζουμε τη φλόγα.
0: Πρέπει να φύγει η φλόγα.
2: Η φλόγα να μην το κάρβονο.
0: Βασικό είναι να έχει σταθερή φωτιά θερμοκρασία για να μην αρπάξει το φαγητό ή ιδιαιτέρως η πίτα που είναι πιο ευαίσθητη. Το ταψί πάνω και πάμε σκέπασμα.
1: Σε κανένα μεσάωρο, 3/4 θα είναι έτοιμη.
0: Είμαι στη Θεσσαλία και δεν θα περάσω από το αγρόκτημα Αντωνόπουλου να προμηθευτώ αγνά βιολογικά προϊόντα γηγενής ποικιλίας. Όχι. Δείτε πόσο χαρούμενος είμαι όταν έρχομαι εδώ μέσα. Μυρίζει υπέροχα, μυρίζει υγεία. Πάμε πίσω, κάνει... Τι κάνεις, πένες? Ή καλά απλά είσαι? Να δείτε τώρα και θα πάω μετά στην αποθήκη. Εμένα οι άνθρωποι με εμπιστεύονται και πρέπει να τους εμπιστεύεστε κι εσείς. Γιατί είναι αγνή, είναι παραδοσιακή. Θα πάμε και στην αποθήκη. Πένες λευκής ποικιλίας ζέας.

φεύγω χωρίς ρεβίθια μέτρια, φασόλια, φακί ψηλή και φάβα κίτρινη. Είπαμε όλα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας και από την περιοχή των Καρστάλων και συγκεκριμένα Δειλό. Λατρεμένος κωδικός, πλήρης ντοματοπολτός, άνυδρης ντομάτας, σπάνιας ποικιλίας, έχει μέσα το νερό της, θα πάθετε σοκ ακόμα και αν τη βράσετε απλά σχέτη χωρίς κρεμμύδι. Ζυμαρικά ζέας πένες, ζυμαρικά ζέας κοφτό και έχω και το λαζανάκι, το φέρνω τώρα μπροστά μου, δείτε, και θα γυρίσω να το δείτε κιόλας, να φτιάχνει και στα παιδιά σας από αυτό, θα το φάνε σίγουρα.

0: δώσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα.
1: Χρυσαφένιο. Πάμε να κόψουμε και εγώ θα κάνω την παρέμβασή μου. Είπα θα βάλω μέλι από πάνω. Παναγία μου, Παναγία μου. Εδώ είμαι. Μέλι. Μπόλικο. Και πάντα με σκουίζ. Να μην έχουμε καμία απώλεια.
2: Αυτά.
1: Την έχουμε κάνει όνειρο. Έτσι θα την διπλώσω. Πω, πω, πω, πω, πω. Να γλύφεις τα δάχτυλά σου κυριολεκτικά.

0: Πασμαγερεύοντας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά, για άλλη μια πέμπτη βράδυ εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια σήμερα και κρατήστε το αυτό, είναι spoiler, στη μεγάλη εστία της τηλεόρασης Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμος Σπόρου που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι και πάντοτε βεβαίως παρέα με τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας χαρίζουν δύναμη, υγεία, φρεσκάδα, δροσιά, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα που είναι κιόλας απαραίτητα έτσι για να κάνουμε εκτινάξεις. Και αυτό κρατήστε το, και αυτό είναι spoiler. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη 7 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα, πάλι 7 Μαΐου του 1824 στη Βιέννη, πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της περίφημης 9ης συμφωνίας του Μπετόβεν και σήμερα εμείς εδώ θα χρειαστούμε τα όργανα για να παρουσιάσουμε μια ποδοσφαιρική συμφωνία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το έχουμε. Κάνα όργανο παίζει η Δασκαλάκη.
1: Όχι, όχι.
0: Πώς και. Πώς δεν προέκυψε.
1: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τη μουσική.
0: Ποτέ.
1: Αρχικά να πω χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω από κοντά.
0: Εγώ περίμενα τα κρατάω αυτά. Μη μου το χαλάς.
1: Τι να σου χαλάς.
0: Αφού τα έχουμε συμφωνήσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και σου ζητώ συγγνώμη κιόλας γιατί η αγάπη άρχισε 2,5 χρόνια. Άκου να δεις τώρα. Λοιπόν, μου είπε κάποιο όνομα και μη χωρίο λέει ότι αν έπρεπε ήσουν καταδικασμένο να κάνει. Όχι πάνω από 100 εκπομπές που έχουμε κάνει αυτά τα 3 χρόνια, πρέπει να κάνεις μία. Αυτή έπρεπε να έχει το δασκαλάκι μας. Και τίποτα άλλο, κανέναν άλλον.
1: Έχει υποθεί αυτό, ε.
0: Έχει υποθεί, βέβαια. Και κατατίθεται, παρακαλώ, να γραφτεί στα πρακτικά. Του λέω γιατί λέει μαρτυράει χωρίς ξύλο. Μπορεί να κάνει μόνο στην εκπομπή.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ισχύει, ναι, να ορίστε.
1: Είμαι ειλικρινής, απαντάω σε ό,τι ερωτηθώ και αυτό. Και αρέσει και όχι. Εμένα μου αρέσει.
0: Εννοείται στου δημοσιογράφου να δει πώ αρέσει να υπάρχει κάποιο καλεσμένο. Που πέρα από τη φήμη και το όνομα και όλα αυτά που έγινα, είναι και πολύ έτσι ευπροσίγωρος και καταδεκτικός και να μην νιώθει επιφυλάξει να πατήσει λοιπόν γεια σας εδώ. Έχεις κόψει κάτι από την παλιά χέτη.
1: Ναι, εντάξει. Ψαρίναμε κιόλας.
0: Όχι, τι ψαρίναμε, σιγά.
1: Κάναμε οικογένεια, έχω δύο γιους, δίδυμους.

0: Να σου ζήσουνε.
1: Να είσαι καλά. Ας τα κάνουν και αυτοί αργότερα.
0: Πώς ήταν η ζωή που λέγαμε τότε, γιατί ήταν και ένα σύνθημα και νομίζω ότι που κάνει και ομοιοκαταληξία αυτό που λένε με τρέλα και κορδέλα. Εσύ το έχεις όλα τα χρόνια.
1: Όχι,
0: το
1: όχι.
0: Όχι.
1: Τα είχα ξυρισμένα, κοντά, συνήθως επιτοπλίστων μακριά, ναι, στέκα, πιο πολύ κορδέλα, κοτσάκια. Μ' άρεσε αυτή η διαδικασία πάντα από παλιά που έβλεπα τερματοφύλακες. Πάντα ξεχώριζαν οι τερματοφύλακες. Θα θυμάσαι είτε από τις εμφανίσεις
0: στολές τους,
1: είτε από το παρουσιαστικό τους, είτε από την τρέλα την παραπάνω που είχαν και αυτά που έκαναν. Εμένα αυτό με προσέλκυσε.
0: Το Χιγκίτα το θυμάσαι.
1: Παράδειγμα.
0: Χιγκίτα. Ο της Λίβερπουλ.
1: Του Μεξικού, ο Γκρόμπελαρ, του Μεξικού. Μου ξεχνάω το όνομά του τώρα. Ο Κάμπος, Χόρχε Κάμπος. Ο Κοντούλης με τις στολές που τις σχεδίαζε ο ίδιος. Δεν θέλει και πολύ ο τρελός του τρελού να.
0: Ο τρελός του κοριού. Να σου πω. Ρε παιδί μου, άρα, κάνω πλάκα και με έναν άνθρωπο που έχει παίξει πολύ νομίζω ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην καριέρα σου και συνυπήρξατε. Δηλαδή, το έλεγα και την άλλη φορά του Στάβου του Λαμπράκη. Λέω, πάει χάλασε ο κόσμος. Ο Λαμπράκης έκοψε τη χέτη, ο Αναστόπουλος έκοψε το μουστάκι, ο Δασκαλάκης δεν χωράει πια κορβέλα. Ξεγυμεντίστηκε το ανδρικό είδος.
1: Εντάξει. Και ο Σταύρος, επειδή το είδα την εκπομπή με το στίγμα που έβαλε με τα παιδιά, αναγκάστηκε να την κόψει προκειμένου να τηρήσει το λόγο του.
0: Λοιπόν, με βάζει κατευθείαν στη διαδικασία και. Μου έκανες μια πάρα πολύ ωραία πάσα, ένα ελεύθερο που λέμε τερματοφύλακα. Τερματοφύλακας γεννιέσαι ή γίνεσαι.
1: Είναι δύσκολο.
0: Ξέρεις, μου έδωσες πάρα πολύ ωραία ιδέα που λες ότι πάντοτε τερματοφύλακες και διαχρονικά υπάρχουν πάρα πολλοί τερματοφύλακες που ξεχώριζαν όχι για την αξία τους μόνο, για το παρουσιαστικό τους.
1: Ναι, και για τις ιδιαιτερότητες που έχουν και στο μυαλό τους μέσα που δεν φαίνονται καμία φορά. Αλλά η αλήθεια είναι δύσκολο το ερώτημα αυτό. Προσωπικά νομίζω ότι σε όλους αρέσει να βάζουν γκολ το νικητήριο,
0: ναι.
1: Να πανηγυρίζουν. Το γκολ είναι.
0: Σωστό, βέβαια.
1: Στην πορεία όμως κάποια πράγματα αλλάζουν. Αντιλαμβάνεσαι και ότι μπορείς ίσως να τα καταφέρεις καλύτερα στη θέση αυτή. Και αναγκαστικά είτε το βλέπει προπονητής αυτό, είτε από μόνος σου πας και κάθεσαι στο τέρμα.
0: Στη δική σου περίπτωση, ποιος το είδε, εσύ από μόνος σου πήγες και κάθεσαι στο τέρμα, ή κάποιος το είδε και σαν να πέρε παιδί με αυτό το παλικαράκι. Μάλλον θα κάνει τη δουλειά.
1: Έχω φοβερή ιστορία, πολύ παλιά, τρίτη δημοτικού. Έχω πάει στις Ακαδημίες του ΟΦ, ήταν τότε προπονητής ο συγχωρεμένος ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Έκανα δύο προπονήσεις και με έδιωξε. Το είχε πει τότε στη μητέρα μου, ξέρω εγώ, εντάξει, ξέρετε, μην το ξαναφέρετε το παιδί. Εγώ θύχτηκα. Είπα στη μητέρα μου, το πες το όνομά μου, να δει μια μέρα ποιος θα είμαι εγώ, τρίτη δημοτικού.
0: Α, το πες έτσι.
1: Η μητέρα μου το λέει και κλαίει ακόμα, δεν συγκινείται. Ήταν πολύ δυνατή στιγμή. Αλλά το νιώθα. Έχει δημοτικού, επειδή στα σχολεία, όπως καταλαβαίνεις και εγώ, σαν όλα τα αγοράκια, παίζαμε την μπάλα, μας έβαζα δύο γκολ, καθόμουν να τέρμα μετά να μην χάσουμε. Γιατί στο τέρμα συνήθως βάζαμε τον κοντρό. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, ξαναπήγα στην έκτη δημοτικού, σαν τερματοφύλακας πια. Και παρέμεινα εκεί, δηλαδή 11,5 χρόνο πήγα στον Όφη και έκατσα μέχρι τα 24 μου που έφυγα.
0: Το συγχωρεμένο του Δημήτρη Παπαδόπουλο τον ξαναείδες από τότε.
1: Βεβαίως, με μεγάλη.
0: Και?
1: Μα ήταν και στην έκτημο που πήγα πάλι.
0: Πάλι ήταν.
1: Και εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα. Ήταν από τους πρώτους δάσκαλους. Τρομερός άνθρωπος, τρομερό αριστεροπόδι.
0: Σκόρε φοβερός. Ιστορία μεγάλη. Λοιπόν, γεννιέσαι 7 Αυγούστου του 1982.
1: Εγώ Σπανούλης και ο Ελευθερόπουλος. Δεν ξέρω, μην μου διαφεύγει και κανείς.
0: Το 82. 7 Αυγούστου. Αυτό πήγα να πω.
1: Ο Σπανούλης και το 82.
0: Ναι, και το 82.
1: Ο Ελευθερόπουλος είναι λίγο πιο. Το 76.
0: Τα έχεις μελετήσει όλα. Έπαιξε κάτι άλλο, ξέρω, τον ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ξεκίνησα με μπάσκετ.
0: Ναι, γιατί είσαι και ψηλό παλικάρι. Πώς έκανα,
1: τότε δεν ήμουν. Άρισα το πάρω τον boy.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Απλά είχα ένα ελάττωμα. Δηλαδή στην τρίπλα σε αυτά μπορεί να τους περνούσα για τους 5, δεν το έβαζα ποτέ. Α, είχα πρόβλημα με κάτι την μπασκέτα, με τίποτα. Κάτω μόνος μου, δεν το έχανα. Και πέταξε έξω μόνο το άθλημα. Μ' άρεσε και πιο πολύ το ποδόσφαιρο, ναι. Εντάξει. Αλλά ναι, ασχολήθηκα με τον μπάσκετ. Σαν πρώτη ομάδα, δηλαδή σε ομάδα, ήμουνα σε μπάσκετ. Παναθηναϊκός Δηληνών.
0: Ναι,
1: υπάρχει ακόμα.
0: Πάω δεν λύνω, δεν υπάρχει, το ξέρω. Αλλά μετά είπες.
1: Ναι, επειδή αφιερώθηκα στη μεγάλη μου αγάπη, ήταν το ποδόσφαιρο.
0: Μαγεύτηκες από κάποιον εκείνη την εποχή. Δηλαδή, αυτό που λέμε, όσο γλαφυρό και αν ακούγεται ότι τον είχα αφήσει στο δωμάτιο μου, είχες κάποιον να αφήσει στο δωμάτιο σου.
1: Χαρτάκια ατελείωτα.
0: Τέτοια χαρτάκια.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και αυτή είναι ωραία κουβέντα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ο Κουκολάκης ο Γιώργος ήταν εδώ πριν από 2 εβδομάδες και λέει, πήγα λέει και βλέπω τον Αναστόπουλο και λέω, μα τον Αναστόπουλο τον παίζω στα χαρτάκια.
1: Ατάκα σοβαρή την έχω πει στο Μαντά που δεν με πολύ ήξερε. Του λέω στα χαρτάκια δεν με αντάλλαζες. Λέω έπρεπε να δώσει δύο ριβάλτο για να πάρει τα σκαλάκια μου να σπάνιο.
0: Κάπου συνυπήρξατε με το Μαντά, έτσι.
1: Όχι. Εντάξει, ήταν τώρα πρόσφατα. Όχι σαν συμπαίχτες.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλη κουβέντα αυτή, άλλη ιστορία. Δεν θυμάμαι την ερώτηση.
0: Ναι, έχει να κάνει με το ποιον είχε σύνδαλμα. Αν... Ποιον έπεσε στα χαρτάκια.
1: Α, καλά, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα. Να πηγαίνω να παίρνω από Χανιωτάκη, Χωσάδα, αυτόγραφα κλπ. Αλλά το ποδόσφαιρο ουσιαστικά, ενώ οικογενειακά δεν πατέρας μου καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, έπαιρνε αμπονέ. Τότε αμπονέ είναι.
0: Η έκφραση που λέει. Λένε ακόμα εδώ.
1: Ναι, τη λένε. Ναι, και εγώ τη χρησιμοποιώ. Και εγώ τη χρησιμοποιώ. Λέει στα αμπονέ στην Ελλάδα.
0: Στα διαρκεία που λέμε.
1: Ναι, πλέον ναι.
0: Και... τα αμπονέ.
1: Ναι, είχε πάρει, ας πούμε, 5 χρονών, 4. Φαντάζομαι τώρα, μιλάμε τώρα για εποχή 87, 86. Ομαδάρα όφη, γεμάτο το γήπεδο. Να κάθομαι εγώ στα κάγκελα ανάμεσα, να σφυράει ο διαιτητής. Και να αντιλαμβάνομαι ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω. Εγώ αυτή είναι η ζωή μου. Αυτό είναι. Με χειρακροτάει ο κόσμος. Ερωτεύτηκα, μαγεύτηκα. Ήξερα από 5 χρονών ότι θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Αλλά το ήξερα με όλο μου το είναι. Γιατί όλα τα παιδιά λένε. Ναι, ποδοσφαιριστής, πυροσβέστης, αστυνομικός. Ναι, ναι. Εγώ όμως το ήξερα, το ήθελα.
0: Σοκαρίστηκαν οι γονείς όταν το άκουσαν. Εξεπλάγησαν, αντέδρασαν.
1: Όχι, εντάξει, σαν όλα τα παιδιά και μπάσκετ που είπαμε, με πήγαινε η μητέρα μου. Ο πατέρας μου δούλευε πολύ και η δουλειά ήταν. Εποχιακή και τέλος πάντων η μητέρα μου με πήγαινε, έφερνε σε όλες τις δραστηριότητες τις αθλητικές. Σίγουρα θέλανε να γίνω δικηγόρος ή γιατρός.
0: Ή γιατρός, ήταν το δίλημα της εποχής, γιατρός ή δικηγόρος.
1: Εγώ ήξερα όμως μέσα μου. Ήξερα ότι με κάποιο τρόπο θα τα καταφέρω να κάνω αυτό που αγαπάω.
0: Τώρα πια που έχουν περάσει κάμποσα χρόνια από την αποστρατεία σου, χωρίς να... αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει... Πάντοτε μπορεί να αλλάξει και να έχει δεύτερες σκέψεις. Όλα αυτά τα χρόνια που λες ότι μαγεύτηκες και είπες ότι αυτό θέλω να κάνω, υπήρξε ποτέ στιγμή σε όποια ομάδα κι αν ήσουν που μια κακή συγκυρία ή μια απογοήτευση να σε έκανε να σκεφτείς να παρατήσεις το ποδόσφαιρο?
1: Να τα παρατήσω από μόνος μου, όχι.
0: Όχι.
1: Όμως υπήρχαν πάντα σε μια διαδικασία, πόσο μάλλον θες τον τροματοφύλακα που καλώς κακώς παίζει ένα και είναι πιο δύσκολο να περιμένει την ευκαιρία σου και να κάνει υπομονή. Περνάνε αυτές οι σκέψεις και λες, εντάξει, θα πάρω μια ευκαιρία, αν δεν πάω καλά, δεύτερη, αν δεν πάω καλά, κάποια στιγμή, ίσως, εννοείται, οι απογοητεύσεις είναι και αυτές μέσα στο πρόγραμμα για να σε κάνουν πιο δυνατό και να συνεχίσεις.
0: Και αρχίζει η ιστορία στον Όφη. Σωστά.
1: Σωστά. Από 11,5 χρονών, 19 ετών έγινε επαγγελματίας.
0: Και είναι βασικός θεματοφύλακας του Όφη ο Σφακής.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ο Σφακής δεν έχει γίνει ακόμα επαγγελματίας. Είναι βασικός ο Μπεκιάη.
0: Ο Μπεκιάη. Σωστό.
1: Ο Αριάν. Υπογράφω τη χρονιά που σωθήκαμε στη Ρόδο, τα Μπαράζ.
0: Τα Μπαράζ στη Ρόδο.
1: Εκείνο το καλυσώθηκε η ομάδα και υπογράφω. Και είναι τον περασμένο χρόνο. Ο Χωσάδας έφυγε, ο Κερατζής έφυγε και ήταν Μπεκιάη, Χανιωτάκης, Λογαράς και εγώ. Αυτή η τετράδα. Την επόμενη χρονιά έρθει ο Μιχάλης.
0: Πόσες ευκαιρίες έχει ένας θεματοφύλακας που το έθεσες πολύ σωστά και το οριοθέτησες προηγουμένως? Γιατί δεν γίνεται ότι κάνω αλλαγή. Αλλαγή back κάνεις, αλλαγή half κάνεις. Αλλαγή επιθετή που κάνει, αλλαγή θεματοφύλακα δεν κάνει εύκολα.
1: Έτσι είναι.
0: Λέει, ο θεματοφύλακας είναι πιο εγκλωβισμένο.
1: Υπήρχαν, ας πούμε, η πρώτη μου περίοδο στον Όφη, 5 χρόνια που ήμουνα, τα 4 ήμουνα μαζί με τον Μιχάλη. Ξεκίνησε ο Μιχάλης να παίζει τα τελευταία 3. Και έλεγα, ακόμα το λέω γιατί κάνουμε πολύ παρέα, του λέω. Μια κόκκινη.
0: Πώς και δεν σε πήρε στο Survivor, παρέα.
1: Με παρακαλά να πάω γιατί ξέρω ότι θα έχει.
0: Αλλά το φυσικό είναι για Survivor, εντάξει.
1: Του λέω μια κόκκινη ρε. Μια κόκκινη. δεν ήθελα ποτέ να χτυπήσει. Το ξέρεις τι χαρακτήρα είμαι. Μια κόκκινη.
0: Πάρε μια κόκκινη.
1: Πάρε 4 κάρτες τότε, πόσες τα 3. Είναι δυνατόν. Έπαιζα κάθε φορά τα 3 τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος και μια συγκυρία που πήγα καλά σε κάποια 3. Πήγα πολύ καλά. Έκανα ένα 2-2 με την ΑΕΚ. Μια πίθανη εμφάνιση. Το καλοκαίρι ήταν με την Ολυμπιακή ομάδα ο Μιχάλης. Και ξεκινάω βασικό και παίζω τα πρώτα 3.
0: Τα πρώτα 3.
1: Δηλαδή, 3-3, 9 συμμετοχές έκανα. Στην πρώτη εθνική τότε, ας πούμε, πριν η Super League.
0: Πώς το διαχειριζόσουν τότε?
1: Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Και κακή διαχείριση από την άποψη ότι στην ηλικία τώρα αυτή.
0: Ναι, επειδή είσαι και μικρός, δεν είσαι.
1: 20 χρονών μέχρι τα
0: 25 χρονών.
1: Όχι, όχι, όχι. Στην ηλικία αυτή αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ ξενυχτούσα. Μ' άρεσε. Ήμουνα και ψηρικά, σε. Ναι, ωραίο παιδί. Δεν έπρεπε να βγούμε. Δεν είχαμε τότε Facebook και τέτοια. Έπρεπε να βγούμε να κυνηγήσουμε. Που λέμε. Λοιπόν, θα μου πεις, βγες 2 φορές. Εγώ έβγαινα 4. Τις άλλες 2 έκανε γυμναστήριο. Αυτό το κατάλαβα αργότερα, στη μετέπειτα καριέρα μου, ότι θα έπρεπε να δουλέψω παραπάνω, γιατί θα με ωφελούσε αργότερα.

0: Αλλά σε ένα παιδί 22 χρονών δεν μπορεί να σκεφτεί μακροπρόθεσμα ότι μετά 5 χρόνια ξέρει κάτι, θα παίζει στην Αλφα-Εθνική.
1: Σωστό,
0: Ε,
1: σωστό.
0: δούλεψε. Γιατί λες, σε έχει πάρει από κάτω, λες δεν παίζω, τι θα γίνει, πώς θα παίξω. Και κάπως έτσι ξεφεύγεις.
1: Ήρθε φυσιολογικά, νομοτελειακά, δηλαδή, η αποχώρησή σου από τον ΑΕΚ το 2006.
0: Κοίταξε, το 2006 είναι ο Φανούρης ο Βατσινάς πρόεδρος, ο οποίος με θέλει. Ο Γιώργος Βλαστός τότε ήταν γενικός αρχηγός, ο οποίος με είχε μαζί με τον Γιάννη του Σαμαρά από 13 χρονών. Με είχαν στις
1: Σε
0: ακαδημίες.
1: ακαδημίες.
0: Μου λέει, Σύφη, σε θέλουμε στην ομάδα, για μένα, για μας είσαι εισάξιον του Μιχάλη. Του λέω, κύριε Γιώργο, αφού είμαστε εισάξιον, του λέω, μου δώσει το ίδιο συμβόλαιο. Μα μου λέει, Σύφη, αυτό δεν γίνεται. Ε, τότε του λέω, πώς είμαστε εισάξιον. Γιατί εγώ δεν παίζω, του λέω, ο Μιχάλης παίζει. Ναι, μου λέει, καταλαβαίνω, μου λέει, πώς το λες, έχεις και στα δίκια σου. Του λέω, άσε με, κύριε Γιώργο, να το δω, αλλά κακά τα ψέματα, του λέω, θα ψάξω κάτι άλλο.
1: Προπονητής τότε, εκείνο το καλοκαίρι,
0: Ο Μύρος, ο
1: ο
0: Σφάκης,
1: Μύρος.
0: που σωθήκαμε με το
1: Ναι,
0: Λεβαδιακό
1: ναι, ναι,
0: και εν τέλει έφυγα. Ήρθε η πρόταση από τον Εργοτέλη και πήρα την απόφαση ότι έκλεισε ο κύκλος μου εκεί. Δεν μπορούσα άλλο να διαχειριστώ να παίζω ο Μιχάλης και εγώ να είμαι στον πάγκο, ας πούμε. Οπότε λέω θα φύγω και ό,τι γίνει.
1: ήταν δύσκολο το πέρασμα, αυτό που λέμε, το πέρασμα του Ρουβίκονα από τον Όφη στον Εργοτέλη. Με όση αντιπαλότητα υπάρχει.
0: Όχι, όχι,
1: Όχι.
0: όχι, καμία σχέση. Για μένα ήταν που αντιλήφθηκα στο δωμάτιό μου καθισμένος στο πατρικό μου το σπίτι ότι τη μισή μου ζωή πήγαινα στο Βαρνογιάννιο, πήγα 12 χρόνια, 11 και έφυγα 24
1: 24,
0: και
1: σωστό.
0: αυτό θα σταματήσει να συμβαίνει, θα σταματήσει αυτή η διαδρομή από το σπίτι του Βαρνογιάννιου. Έκλαιγα εννοείται, μίλησα με τον κύριο Γιώργο Βλαστού, του είπα στο τηλέφωνο ότι θα πάω στο Εργοτέλη, έκλαιγα και το ξεπέρασα και πήγα παρακάτω.
1: Και περνάνε 5 χρόνια εκεί.
0: 5 χρόνια.
1: Και εκεί πια.
0: Δύσκολα.
1: Ναι, δύσκολα, αλλά εκεί πια δεν είσαι να περιμένει να φάει κόκκινη κάρτα βασικό θεματοφύλακα.
0: Περίπου,
1: Εκεί.
0: μην το. Περίπου. Στα ίδια περίπου. Στα ίδια περίπου είμαστε. Πάω εκεί, δεύτερος. Ήταν ο Πόζα. Ο Ζολτ Πόζα, Ούγγρος. Με τρομερή β' εθνική σεζόν για να ανέβει η ομάδα κατηγορία. Και αμέριστη εμπιστοσύνη από την πλευρά του coach του Νίκου του
1: Του
0: Καραγεωργίου
1: Καραγεωργίου.
0: απέναντι στο πρόσωπο του Πότζα. Πίστευα εγώ ότι κάποια ευκαιρία θα την πάρω. Μέχρι που φτάσαμε να παίξουμε ένα κύπελο στο Νεολικό στη Μυτιλίνη. Και δεν έπαιξα τους αυτό. Και λέω, παδό, κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, πήγα, του χτύπησα την πόρτα. Δεν το πήρε όμορφα ο κύριος Νίκος. Το πήρε λίγο στραβά. Ενώ συνήθως λέγανε να δίνεις χαρακτήρα, να χτυπάς την
1: Να
0: πόρτα, να
1: χτυπάς την
0: μιλάς στον
1: πόρτα,
0: προπονητή,
1: ναι.
0: να δίνεις ότι
1: Σωστό,
0: εσύ,
1: σωστό.
0: Δεν ισχύει. Αυτό ισχύει μόνο όταν ο άλλος σε συμπαθεί. Άμα δεν σε συμπαθεί, εισαγωγικά, δεν το παίρνει καλά. Σου λέει έβγαλε γλώσσα.
1: Έβγαλε
0: Ενώ
1: γλώσσα.
0: μας συμπαθεί, θα πει μπράβο του, έχει
1: Ναι, έχει
0: θάρρος.
1: δίκιο, δίκιο έχεις.
0: Ή, όπου έχω άδικο, θα με σταματάς να μου το
1: Όχι,
0: λες.
1: όχι, ο δίκιο που να έχεις.
0: Λοιπόν, με βάζει στα δύο τελευταία παιχνίδια και πάμε στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα θέλει το παιχνίδι να σωθεί. Πάγαμε 5. Έφταιγα στα 2, μου χρεώσαν τα 4. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η επόμενη χρονιά δεν ξεκινάει με τους καλύτερους χιόνους. Άλλα προβλήματα εκεί. Εκτός αποστολής, αποστολή, τσακωμή με τον κύριο Νίκο είχαμε μία σχέση. Μιλάμε τώρα για
1: Πολύ
0: ιστορική.
1: δύσκολη.
0: Ναι. Οι τσακωμοί μας έχουν μείνει στην ιστορία. Πάνω από 5.000 ευρώ πρόστιμο είχα πληρώσει γενικά σε όλες τις στιγμές αυτές. Όμως όταν ήρθε η ώρα που χτύπησε ο Πόζα, γιατί τραυματίστηκε το παιδί πρέπει να κάνει εγχείρηση. Δεν το σκέφτηκαν πολύ. Βέβαια, είχα προπονητή τον Κώστα τον Χανιωτάκη, που ήμασταν συμπαίχτες. Και πήρα την ευκαιρία μου, αυτή που έψαχνα.
1: Ναι.
0: Ήξερα ότι θα ήταν και η τελευταία, βέβαια, έτσι. Ή παίζω καλά
1: Σωστά.
0: και συνεχίζω, ή που αυτά που λέγαμε πριν, τελειώσαμε με την μπάλα. Και παίζαμε στην Τούμπα, χάσαμε στο 87-1-0, έκανα μια εξαιρετική
1: Με
0: εμφάνιση.
1: αυτό πήγα να σου πω ότι αν υπάρχει το. Τι υπάρχει στην αντίπερα όχθη της Κέρκυρας. Και μου λες αμέσως
0: Ναι.
1: στην Τούμπα.
0: Στην Τούμπα, χάσαμε στο 87 με ένα τυχερό γκολ, θα πω, του ΠΑΟΚ. Και από εκεί ξεκίνησε, έπαιξα όλα τα παιχνίδια εκείνη τη χρονιά που κάναμε τη σωτηρία. Αυτή η σωτηρία θα πρέπει να γίνει ντοκιμαντέρ. Είχαμε 9 βαθμούς στον πρώτο γύρο.
1: Το
0: Και
1: θυμάμαι.
0: σωθήκαμε, έπεσε τότε ο Ατρόμητος
1: Ναι.
0: που δεν το πίστευε κατά λάθος, ας πούμε, έπεσε ο Ατρόμητος. Σωθήκαμε εμείς. Με έκανε αλλαγή στο 87, standing ovation, δεν το
1: Α.
0: ξεχνάω. Είναι ίσως η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα μου μαζί με το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό και το κύπελο. Γιατί χειροκροτήθηκα από τους συντοπίτες μου στο Παγκρίτιο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν μεγάλη στιγμή για μένα, δεν το συζητάω. Δεν την, δηλαδή, ίσως είναι μεγαλύτερη.

0: το νιώσα all the way, ας πούμε, το συνέστημα που ήθελα να νιώσω σαν παιδί.
1: Εννοείται.
0: Και αυτά εν ολίγης.
1: Από τον Απόστολο Παπουτσάκη, τι κράτα.
0: Ο αείμνηστος ήταν μπαμπάς μου. Από την άποψη ότι με στήριξε πάρα πολύ στα δύσκολα, στις τρέλες μου, στα διάφορά μου. Ήταν δίπλα μου. Με πίστευε, ίσως ο μοναδικός από την ομάδα εκείνη. Και όταν τελείωσε το συμβόλαιό μου, απλά με άφησε να φύγω. Έπαιξα βέβαια την τελευταία μου χρονιά, για να καταλάβεις, εγώ 14 χρόνια επαγγελματίας. Μία χρονιά με αφήσαν να παίξω τον πρώτο αγώνα μέχρι τον τελευταίο.
1: Μέχρι τον τελευταίο.
0: Και πήγα στον Ολυμπιακό.
1: Και είναι αυτή η χρονιά, 10-11 δηλαδή.
0: Ακριβώς. Το 11, ναι, το 11 πήγα στον Ολυμπιακό. Έκανα μια γεμάτη χρονιά, μεστή, σοβαρή, δεν έτρωγα εύκολα γκολ. Αλλά ήταν μόνο μία στα 14
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Στα 14 χρόνια, ναι, σκληρό είναι αυτό. Ποιο είναι το highlight εκείνη τη σεζόν, που είναι η γεμάτη σεζόν.
0: Το highlight, εκείνη τη σεζόν δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι συγκεκριμένο. Στην προηγούμενη έχω ένα έτσι λίγο πικάντικο. Γιατί είχα ξανατσακωθεί με τον κύριο Νίκο.
1: Το κακό δεν είναι αυτό. Το κακό ήταν ο Καραγκιόζη. Ήμουν και πολλά χρόνια στο καλό.
0: Ναι, όλα τα χρόνια ήταν. Όλα τα χρόνια.
1: Είχε άλλο προπονητή στο Μοντέλι.
0: Όχι. Όχι. Και εκείνη τη χρονιά.
1: Καμά σε πήρε το στραβό.
0: Α, τι να αρχίσω, λέω. Αφού έπαιζα, έκανα ρε παιδί μου 18 παιχνίδια, πρώτη στραβή, πόζα. Βέβαια, κύριε Νίκο, παίζει ο πόζα. Τρώει δύο γκολ στον Άρη, τα οποία έφταιγε. Τελειώνει το παιχνίδι, λέει, δεν είμαι καλά ψυχολογικά, δεν μπορώ να παίξω την εβδομάδα. Τραυματίας ο Αθανασίου και έχει μείνει ο 18χρονος Καβουσάκης. Έπεσε στην ανάγκη. Και παίζουμε τον Ολυμπιακό. Στον Παγκρίτιο και συμπληρώνει ο Εργοτέλης 90 χρόνια.
1: Σωστό.
0: Έρχεται ο Λαμπράκης, μου χτυπάει την πόρτα στο ξενοδοχείο, μου λέει: σε θέλει ο κόουτς. Του λέω: Σταύρο, πες μου, δεν χρειάζεται. Έλα, μου λέει: κατέβα. Εντάξει, του λέω: να. Κατεβαίνω κάτω, συναντιόμαστε. Πάει να μου μιλήσει, του λέω: Κώστα, σε διακόψω. Του λέω: συγγνώμη, του λέω: να μιλήσω. Ναι, μου λέει: πες μου. Του λέω: δεν χρειάζεται να πει κάτι, είμαι επαγγελματίας. Εμένα η δουλειά μου είναι να παίξω ποδόσφαιρο, του λέω. Ό,τι είπαμε, του λέω, νερό και αλάτι. Παγώνα, παίξω, πάμε να κερδίσουμε, του λέω.
1: Σωστός, τίμιος.
0: Με τον Ολυμπιακό, που μου λέγανε. Γιατί εντάξει, και ποδοσφαιριστές έχουν τον κύκλο τους, ναι. Μου λέγανε, μην παίξεις τώρα κι εσύ, μην κάνεις, μην δείξεις. Εγώ ψοφούσα για τέτοια παιχνίδια, όχι, μην παίξω. Α, φάω 10. Δεν πειράζει, την πήραν ευκαιρία μου. Ναι. Δηλαδή την αγόρα δεν ευκαιρία.
1: Την αγόρα, το λέω. Όπως το λες.
0: Και παίζω, πιάνω πέναλτι του Λουα Λουα.
1: Του Λουα Λουα.
0: Και το βάζει την επαναφορά του Ρωσίδης. Το δεύτερο που συμβαίνει με τον Ολυμπιακό. Είχα πιάσει και του Τζόρτζεβιτς και το βάλει στην επαφαρά ο Τζόρτζεβιτς. Άλλες ιστορίες αυτές. Τέλος πάντων, σοφαρίζω που τη μύρισε το 87, βγάζω μια φοβερή απόκρουση στον Αβραάμ, ένα μονοκόμματο που έκανα από κόρνερ. Και λύγει το παιχνίδι 1-1. Και εκεί κάπου και εκεί συνεχίζω τη χρονιά και κάνω τη γεμάτη την επόμενη.
1: Έχει καμιά ωραία ιστορία με ο Γκουνσότο, να μου πει.
0: Πάτρικ.
1: Μόνο ιστορίες εγώ.
0: Μέναμε στο ξενοδοχείο, το Λατό.
1: Περιβόλι. Σύμφιστας Καλάκης, περιβόλι.

0: Έλα, πάμε.
1: Φοβερός, φοβερός, Πάτρικ, ψυχούλα.
2: Τι κράτας από αυτή την πενταετία του Εργοτέλη?
0: Μόνο τα καλά.
2: Καλά, το κατάλαβα.
0: Εντάξει. Εδώ τον Κυρνίκο βλέπω στον δρόμο, καλές φιλιά, ε. Δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Δηλαδή, εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στη ζωή. Καταλαβαίνω, επαγγελματικό κομμάτι, και αυτό το καλό το δικό του και της ομάδας ήθελε. Έτσι, ας ήταν, πιστεύω ότι έκανε λάθος. Μόνο τα καλά, μόνο τα καλά. Δεν κρατάω κάτι αρνητικό.
2: Είχες διέστηση, vibes, πες οτιδήποτε, δώσε το χαρισμό. Τι θα γινόταν το καλοκαίρι του 2011, όταν βάρεσαν τα τέλεια από τον Ολυμπιακό?
0: Δύσκολη περίπτωση. Κοίτα, υπήρχε ενδιαφέρον από την ΑΕΚ.
2: Από την ΑΕΚ.
0: Με, πώς τον λέγανε, Αδαμίδης.
2: Ναι, ναι.
0: Αδαμίδης, πρόεδρος. Ο οποίος, ο μοναδικός που με πήρε και ο ίδιος τηλέφωνο, έτσι. Και μου λέει, πριν κάνεις οτιδήποτε, θέλω να έχω το τελευταίο λόγο. Εδώ, πρόεδρε, έχεις το λόγο της τιμής μου, τάχεις το τελευταίο λόγο. Γιατί με πήρες με τηλέφωνο ο ίδιος.
2: Εσύ ο ίδιος, δεν με.
0: Τον πήρα 4 φορές, δεν το σήκωσε. Κοίταξε, υπήρχαν τότε, γινόταν διάφορα συμβάντα. Δηλαδή, όπου και να πήγαινα να κλείσω, λέγανε, μας ήρθε μήνυμα ότι προβληματικό παιδί, κακός χαρακτήρας, ξενυχτάει. Αυτό δεν ήταν και τόσο ψέματα. Τέλος πάντων, ότι δημιουργεί προβλήματα αυτό. Εγώ δεν το ξέρω, δεν έχω τσακωθεί ποτέ με συμπαίκτη μου. Πάντα με τους προπονητές είχα το θέμα. Αλλά οπότε είχα θέμα.
2: Πόρτα... Πάρα και στην πόρτα, μεγάλη υπόθεση.
0: Οπότε και στον Ολυμπιακό ακόμα, μέχρι την τελευταία στιγμή, κάποια στιγμή ήταν υπογράφος 4 ώρα, έχει πάει 6. Λέω, τι γίνεται. Λέει, εδώ έχουν πλακώσει κάτι mail, κάτι 7, μέχρι ότι είναι Παναθηναϊκός. Είπανε που. Δηλαδή το μεγαλύτερο ψέμα δεν υπήρχε. Και είχα πάει τότε, είχα κάνει μια κουβέντα με τον κύριο Μαρινάκη. Και εκεί, ας πούμε, τα ξεκαθάρισα και λέει, το παίρνω πάνω μου. Λέω, το γνώρισα το παιδί, ξέρω εγώ. Πάρτε, τελειώστε την υπόθεση. Και υπέγραψα στον Ολυμπιακό τότε.
2: Το περίμενε αυτό ποτέ?
0: Ήτανε στόχος.
2: Ναι, στόχος, να παίξει μια μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, σε μια μεγάλη ομάδα.
2: Που παίζει το Champions League, που παίρνει πρωταθλήματα.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν ήμουνα. Ήμουνα πάντα όφη. Αλλά πάντα σκεφτόμουν τον Ολυμπιακό, αν με ρωτάς.
2: Ναι.
0: Ήμουνα. Εντάξει, ο Φιτζίδης παλιά ήταν και λίγο αντιπαναθηναϊκή. Πιο... Και θεωρούμουν αντιπαναθηναϊκός. Βέβαια, εννοείται ότι αν πήγαινα και στον Παναθηναϊκό και έπαιζα και καλά και δενόμουνα, μπορεί να έλεγα τώρα. Ναι. Αυτά στο επαγγελματικό κομμάτι έτσι συμβαίνει. Και το πίστευα, ναι. Και μάλιστα στα μικρότερα παιδιά αργότερα έλεγα ότι. Έκανα ένα λάθος που έβαλα στόχο να πάω στον Ολυμπιακό. Δεν τι λάθος. Πρέπει να βάλω στόχο να πάω στην Μπαρτσελόνα. Και γελάγανε. Λέω, μη γελάτε.
2: Πρέπει να έχετε στόχους. Εννοείται.
0: Μη γελάτε. Εγώ είχα στόχο να πάω στον Ολυμπιακό, πήγα. Αν είχα βάλει στόχο να πάω στην Μπαρτσελόνα, θα πήγαινα. Μα πώς θα πήγαινες, μου λέει. Πώς θα πήγαινα. Α, θα πω, λέω εγώ πώς θα πήγαινα. Δεν πήγα στον Ολυμπιακό. Λέει, ναι. Ποιος ήταν προπονητής εκεί? Λέω, Βαλβέρδε. Πού πήγε μετά ο Βαλβέρδε προπονητής? Αν εγώ ήμουνα top class.
2: Ναι.
0: Και τι να με πάρει στην Μπαρτσελόνα.
2: Βέβαια.
0: Άρα. Ό,τι σκέφτεστε, να το πιστεύετε και να δουλεύετε γι' αυτό. Όχι μόνο
2: να
0: το είπα.
2: Να δουλεύετε γι' αυτό, μεγάλη υπόθεση.
0: Όχι μόνο το είπα και θα μου έρθει.
2: Συμβουλή ανεκτήμητη είναι αυτή, βέβαια.
0: Δουλεύεις και θα τα φέρει. Υπάρχει τρόπος να τα φέρει, ό,τι και να σκεφτείς. Αντί το κούμπο. Όταν τη συνέντευξη έπαιρνα. Θα πάω λέει στο NBA. Πρόσεξε, γελάγανε.
2: 17 χρόνια ήταν τότε.
0: Δεν γελάγανε.
2: Όλος ο κόσμος γελάγε.
0: Το παιδάκι όμως μέσα του. Να τον.
2: Μπαίνεις στο Καραϊσκάκι και.
0: Αυτό το πάθα από την πρώτη στιγμή, όταν το φτιάξανε. Όταν μπήκαμε τον Όφη, ήμουνα στην αποστολή, ξέρω εγώ. Και μπαίνω μέσα και λέω, εγώ εδώ θέλω να έρθω.
2: Το 2003-2004.
0: Ναι, ναι, εγώ θέλω να έρθω εδώ, λέω. Δεν γίνεται, τι είναι αυτό το πράγμα. Έπαθα, δηλαδή, μου άρεσε, το ήθελα. Ήμουνα και λίγο, μου άρεσε, ήμουνα λίγο ψώνιο, με την καλή έννοια. Μου άρεσε το Χόρτο, μου άρεσε το Νόβα, μου άρεσε το Κοσμοτέ. Μου άρεσε όλο. Όλο.
2: Όλο το πακέτο.
0: Ναι.
2: Κωνστάντζο και Μέγερη. Και υπάρχει εκείνη την εποχή, εκείνες τις μέρες, ενδεχόμενο επιστροφή του Ελευθερόπουλου.
0: Ή εγώ ή ο Ελευθερόπουλος.
2: Ή εσύ ή ο Ελευθερόπουλος.
0: Ναι, αυτό ήταν το δίλημα. Ηλικιακά προτίμησαν εμένα αντί του Ελευθερόπουλου και λόγω των παλιών περιπτώσεων, ας πούμε, των αποδυτηρίων της κλίκας με... Ανατολάκι που λέγανε,
2: ναι, Γιώργο Γάτος, τέλος πάντων.
0: Μπράβο,
2: η παρέα του Φραπέ,
0: αυτή,
2: Γιώργο Γάτος.
0: Αυτή, ναι, η παρέα, τέλος πάντων. Και προτιμήθηκα εγώ. Είχαμε κάνει και δύο καλή χρονιά, εγώ στον Εργοτέλη, αυτό στον Ηρακλή τότε. Εν τέλει προτιμήθηκα εγώ, ναι.
2: Πόσο δύσκολο ήταν να επιβιώσει, να πει στο Βαλβέρδη ότι να σου δώσει μια ευκαιρία?
0: Κοίτα, δεν ήταν τόσο δύσκολο. Δηλαδή δεν θα ακούσει από μένα ότι εκεί παίζουν τα μαναζερικά και αυτά. Όχι. Που μπορεί να παίζουν. Δεν θα το πω εγώ αυτό. Γιατί το ρίξα πάνω μου. Εγώ δεν ήμουν έτοιμο.
1: στην προπόνηση.

0: να ανταπεξέλθω στο 100%. Γιατί εκεί βρήκα τον Αλέκο Τοράντο, ένα προπονητή ο οποίος κράτησε το Νικοπολίδη από τα 34 μέχρι τα 40.
1: Έπαιξε μετά το λέει πάντα Νικοπολίδη.
0: Να βγω εγώ να πω τι, ότι ο Ράντος δεν είναι καλός προπονητής. Γίνεται. Δεν γίνεται. Κράτησε τον Νικοπολίδη μέχρι τα 40 βέβαια, χρονών.
1: Του επέκτηνε την καριέρα.
0: Όμως, ο Αντώνης Νικοπολίδης είναι τερματοφύλακας δεκαετίας του 90. Σωστά. Τότε ήταν τα καλά του χρόνια, τα μικρά, να χτίσει, είχε το μάτσινγκ μπροστά του, δούλευε φουλ.
1: Σωστό.
0: Δεν είχε και τρελές απαιτήσεις, το μάτσινγκ είχε μπροστά του, δούλευε. Και η προπόνηση που έκανε ο Αλέκος, που ήταν και αυτή δεκαετίας 90, αρχές 2000, του έκανε.
1: Ναι.
0: Εμένα δεν μου έκανε. Εγώ πονούσα. Τελείωνε η προπόνηση και πονούσα. Δεν μπορούσα. Το σώμα μου. Γιατί λέω ότι θα έκανα γυμναστήριο όταν ήμουν πιο μικρός, θα δούλευα παραπάνω, να μπορώ να αντέξω την προπόνηση και από εκεί και πέρα να βγάλω τα στοιχεία μου. Όταν όμως τελειώσει την προπόνηση και είσαι διαλυμένος, δεν μπορείς να βγάλεις και πολλά στοιχεία. Και νομίζω ότι το ίδιο έπαθε και ο Κωνσταντζού. Και είδαμε αυτή την εικόνα. Δεν γίνεται 5 χρόνια στη βασιλεία να είναι βασιλιάς και να έρθει στο Ολυμπιακό και να τον κάνει διαφήμιση.
1: Το με τον ήλιο που
0: να τον κάνει διαφήμιση στα ηλιακά, όπως τα
1: λέγαμε. Ποια στιγμή θυμάσαι από τον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν?
0: Έχω πολλές στιγμές στον Ολυμπιακό, γιατί πέρα από το πρωτάθλημα ήμασταν και 7 Έλληνες, 6-7 Έλληνες, οι οποίοι.
1: Σε καλοδέχτηκαν.
0: Ναι.
1: Ναι. Έλα, μου ήρθε το Ηρακλειωτάκι εδώ.
0: Όχι. Πάρα πολύ. Εξαιρετικά παιδιά. Κρατάω ακόμα σχέσεις. Τον Γιάννη Μανιάτη, τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, τον Ροσίδη, που ήταν και πιο μεγάλη ηλικιακά. Ναι. Μιλάμε ακόμα με αυτά τα παιδιά. Ήταν ο Φετφατζίδης, ο Ποτουρίδης, ήταν και άλλα παιδιά. Αλλά κάναμε, δημιουργούσα, επειδή ο χαρακτήρα μου τέτοιο, είχαμε ωραίο κλίμα. Φαντάσου, είχε πει ο Χρήστος Μουρίκης, όταν με είχαν ενημερώσει ότι θα πρέπει να φύγω να βρω ομάδα. Ο γυμναστής ο Μουρίκης, γυμναστάρα, λέει αυτός δεν πρέπει να φύγει από εδώ. Ας μην παίζει, λέει, να είναι εδώ, λέει. Πρέπει να είναι μαζί σας, λέει.
1: Ναι.
0: Γιατί πραγματικά
1: λέσατε.
0: Και το κλίμα σε μια ομάδα είναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι, να είναι όλοι και με τους ξένους και με τους Έλληνες.
1: Θα μπορούσε να έχεις μερικές ευκαιρίες παραπάνω.
0: Σου πω τώρα μια ιστορία, δεν την έχω ξαναπεί σε τηλεοπτικό δέχτη. Έχουμε γυρίσει από Αυστραλία, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, μου πάει Αυστραλία 5 μέρες. Στην οποία Αυστραλία δεν ήταν να πάω, τα έπαιρνε 2 τερματοφύλακες, αλλά πήγανε οι Έλληνες που προανέφερα, οι αρχηγοί, το Ροσίδης, Μανιάτης, Αβραάμ, και του λένε του Ερνέστο, κότσα δεν πάρει στο δασκαλάκι, δεν ερχόμαστε. Γιατί μπορούσαν να μην έρθουν λόγω εθνικής. Τι να κάνει, με πήρε ο άνθρωπος για την παρέα. Τέλος πάντων, και επιστρέφουμε.
1: Και ένα πρωί, Αυστραλία, ναι.
0: Ένα πρωί κάνουμε τους κύκλους μας, τερματοφύλακες. Εκεί είναι ο Ερνέστο στο γήπεδο, μου λέει, Σιβής, καμ. Λέω, τι είμαι σε Έλληνα τώρα. Έλα κότς, πες μου. Και αρχίζει και μου μιλάει. Μου ήθελα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα συγγνώμη. Πρώτον λέει, γιατί δεν μου δημιούργησε ποτέ πρόβλημα, όποια και είναι η απόφασή μου. Και ένα συγγνώμη, γιατί νομίζω ότι μπορούσα να σε βάλω άλλα δύο παιχνίδια. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Ποιο δασκαλάκι, ποιο Σύφη, ποιο στρατοφυλάκα. Και όμω, γι' αυτό ήταν όλοι οι παίχτε σημαντικοί. Ναι. Και με φώναξε και μου το είπε μόνο του. Δηλαδή, εκεί τώρα πώ να μην το παραδεχτεί και να καταλάβει την οτροπία κάποιων μεγάλων προπονητών.
1: Πόσο μα έπαιξε?
0: Ένα.
1: Στο κύπελο. Στο κύπελο είναι, με το.
0: Πιερικό.
1: Με τον Πιερικό, μπράβο.
0: Με τον Πιερικό. Όχι και πολύ καλή εμφάνιση. Ένα-τρία ήρθε. Αλλά ήταν τέλος Δεκέμβρη, πριν τα Χριστούγεννα, λάσπες, κρύο στην Κατερίνη. Ο πιο δύσκολος αγώνας μέχρι τον τελικό ήταν αυτός, δηλαδή. Μετά παίξαμε το Θρασίβουλο, κάτι πολύ εύκολα παιχνίδια, ας πούμε. Δηλαδή, τον πιο δύσκολο αγώνα τουλάχιστον τον έπαιξα εγώ.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 311 525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφι Summer Camp.
3: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Fixe Las Lager 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
11: Supermarket Χαλκεδάκη. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
14: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
13: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
15: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Εκεί, παιδί μου, πώς κρατάς, πώς συντηρείς τη φιλοδοξία σου. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο γεγονός που λέγεται και νομίζω ότι δεν διαφωνείς. Δηλαδή, είναι αυτό θέσφατο ότι οι τερματοφύλακες οριμάζουν πιο αργά, έχουν μεγαλύτερη μακροβιότητα, χρησιμοποιούν την εμπειρία τους. Δηλαδή, εσύ εκείνη την εποχή είσαι
1: 29, στα 30.
0: Ναι.
1: Βασιλή, είσαι στον Ολυμπιακό.
0: Είσαι στον Ολυμπιακό.
1: Μπορείς να κάτσεις στον Ολυμπιακό 10 χρόνια, να κάνεις την προπόνησή σου, να είσαι κύριος, να σ' αγαπάνε όλοι και να κλείσεις την καριέρα σου και όσο παίξεις, είσαι στον Ολυμπιακό. Είναι τόσο απλό. Από εκεί και πέρα βέβαια, επειδή μπορεί να φύγεις όπως έφυγα εγώ, δουλεύεις, γίνεσαι καλύτερος και πας στο επόμενο. Έτσι είναι. Η ζωή του αθλητή αυτή είναι, είναι στο σώμα, στα ομαδικά σε
0: αυτό έχεις δίκιο. Υπήρξε παίκτης του Ολυμπιακού, συμπαίκτης σου, που σε έκανε στην προπόνηση ή στο μάτς εκείνη τη σεζόν να μείνεις με ανοιχτό το στόμα?
1: Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με το Φουστέρ.
0: Με το Φουστέρ.
1: Ενώ είχε πιο δυνατά ονόματα σε εισαγωγικά ο Ολυμπιακός τότε, Μυραλάς στα πολύ καλά του, η Μπαγάσα, Πάντελιτς, Τζιμπούρ στα πολύ καλά του. Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με αυτό το παιδί, γιατί πέρα ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, ήταν και παιχταράς. Γιατί είχε δύο πόδια. Ήταν δηλαδή. Τη μιλούσε τη μπάλα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Για μένα κάνει διαφορά. Ήταν και η προσωπικότητά του τέτοια, ίσως που. Δεν ξέρω. Πραγματικά τον έχω στην καρδιά μου. Και άλλα παιδιά βέβαια. Οι Ισπανοί γενικότερα που είχαμε και ήταν πολύ κακοί. Ο Ορμπάιτ. Τεράστιο μορφή στην Ατλέτικο Μπιλμπάου, έτσι αρχηγό κλπ. Εξαιρετικό παιδί.
0: Έμαθε κάτι, είδε κάτι, άκουσε κάτι που να σε έκανε να θεωρήσεις την κοσμοθεωρία σου για την μπάλα στον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν? Γιατί, εντάξει, θέλω να πω ότι μια ομάδα που είναι στην πίεση, που είναι στον πρωταθλητισμό, που διεκδικεί τους στόχους.
1: Θα σου πω. Εγώ είπα ότι μακάρι να είχα την ευκαιρία να πάω εκεί 22 χρόνων, 23. Γιατί θα ήμουν ακόμα εκεί, που λέει ο λόγος. Είναι κάτι άλλο. Λέμε ότι εδώ ήμασταν επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, έτσι. Εκεί είναι κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: είναι άλλη δουλειά.
0: Επιτομή, ναι,
1: είναι άλλη δουλειά. Είναι άλλη δουλειά. Είναι άλλη δουλειά. Είναι άλλη δουλειά. Όταν έχεις αυτές τις εγκαταστάσεις στο ready που μπορείς να σου παρέχει τα πάντα, από ύπνο μέχρι φαγητό, μέχρι γυμναστήριο, μέχρι χαλάρωση, από θεραπεία κλπ. Οι παίχτες πηγαίνανε και 2 ώρες πριν την προπόνηση και κάνανε έξτρα προπόνηση. Εκεί κατάλαβα και λέω, όπα. Εμείς. Κοιτάγαμε, λέμε, να προλάβουμε την προπόνηση, όχι να πάμε μια ώρα πριν να κάνουμε γυμναστήριο. Είναι νοοτροπία η οποία τη χτίζεις μέσα από εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Αν δεν την έχεις και δεν τη δεις, δεν καταλάβεις, δεν αντιγράψεις κάποιον.
0: Μπράβο.
1: Δεν το ακολουθείς. Εκεί το είδα αυτό.
0: Είχες άλλες επιλογές πέρα τη Βέρεια?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Κοίταξε, δεν ήθελα να επιστρέψω ακόμα στον Όφη.
0: Ακόμα στην Κρήτη, ναι, στον Όφη.
1: Που αποδείχθηκε, όχι λάθος, αποδείχθηκε ότι θα ήταν πολύ καλύτερα αν είχα έρθει στον Όφη, εκ των υστέρων. Αλλά τότε η Βέρεια μπήκε, είχε ανέβει τότε στην Αθηνική, πήρε τον Γεωργία από την ΑΕΚ, έκανε κάποιες μεταγραφές, αργότερα έρθει και ο Καφές για λίγο, για κάνα 2 μήνες. Έκανε δηλαδή καλή ομάδα, έκανε μια προσπάθεια. Ας πω βέβαια την πρώτη μέρα υπέγραψα, την επόμενη πήγα για προπόνηση. Και μπήκα στο στάδιο της Βέρειας, είχαμε προπόνηση. Ή θα ντυνόμασταν εκεί να πάμε στο προπονητικό. Εικόνες, το αλφα τοπικό του Ηρακλείου, καλύτερα από διτήρια.
0: Από διτήρια.
1: Λέω του Γεωργιά, του λέω, δεν είμαι καλά, του λέω. Θα πάω να επιστρέψω, λέω, προκαταβολές, φεύγω, του λέω, δεν μπορώ. Όχι, μου λέει, θα τα φτιάξουν αυτά που είπαμε, που είπε ο πρόεδρος. Και όντως τα φτιάξανε. Αλλά. Λέω, μην νομίζετε, γιατί με ακούγανε τα άλλα παιδιά, αλλά μην νομίζετε ότι επειδή είχα τον Ολυμπιακό.
0: Ότι είχα τον Ολυμπιακό ψωνισμένο.
1: Ναι, στον Όφη είχα τον Βαρνογιάννη από 11 χρονών. Στον Εργοτέλη είχα τον Μπαγκρίτιο. Τοπ. Πήγα τον Ολυμπιακό και έρχομαι εδώ και συναντάω τι. Λέω, τι είναι εδώ, ρε. Πραγματικά όμως κάνανε καλή δουλίτσα. Τα φτιάξανε και τα προπονητικά κάτω στα τα αγοροχώρια, όπως τα λέγανε κάπως έτσι. Απλά δεν πήγε καλά εκεί.

0: Και κάνεις ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό. Και τρως δύο γκολ.
1: Δύο γκολ στο πρώτο φταίω. Στο δεύτερο, συγγνώμη. Στο δεύτερο φταίω. Που με βαρ μπορεί να είχα πάρει και φάουλ. Τι πηδάει ο Σιώπας και με βρίσκει λίγο. Είναι μια εύκολη μπάλα εδώ. Και με βρίσκει λίγο στον αγώνα. Και πώς. Που χτυπάει εδώ, μου φεύγει η μπάλα τέλος πάντων. Και στον αέρα το βάζω μοντεστό. 1-1-1-2 το κάνω μοντεστό. Και έμεινε και 1-2. Δηλαδή. Μετά έπαιξα πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έφτανε. Και μου το χρεώσανε, ας πούμε, πιο πολύ ο προπονητής ο Μάκης ο Χάβος, παρά ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος δεν στενοχωρήθηκε τόσο, νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Στην άλλη ιστορία, που δεν λέει.
0: Ας πούμε, θα έλεγα. Όταν θα ξανάρθει μερικά χρόνια ο Θεός, μας έχει καλά. Και γυρίζει στον Όφη.
1: Και επιστρέφω την επόμενη σεζόν στον Όφη.
0: Αναπόφευκτο, επιθυμία.
1: Ασφάλεια θα το πω.
0: Ασφάλεια, οκ. Okay. Στο περιβάλλον σου.
1: Ναι.
0: Στην οικογένειά σου.
1: Ασφάλεια θα το χαρακτηρίσω, ναι.
0: Αλφα-εθνική.
1: Στην ομάδα που αγαπώ. Νομίζω ήταν κατά κάποιο τρόπο ιδανικέ συνθήκε. Θα μου πει, σε θέλανε και αλλού και δεν πήγε. Δεν το ψάξα και πολύ.
0: Ναι.
1: Είπα, θα γυρίσω πίσω.
0: Γκατούζο.
1: Πήδηξε ένα προπονητή. Είχαμε και Σαπίντο πιο μπροστά.
0: Σαπίντο, βέβαια.
1: Εκεί να δει. Δεν είναι ο Γκατούζο. Έρχομαι στον Όφη. Μιλάω με τον τότε πρόεδρο, μου λέει θέλει να μιλήσει ο προπονητής μαζί σου. Ο προπονητής Παύλος Δερμιτζάκης.
0: Ο Δερμιτζάκης προπονητής τότε.
1: Λέει να το γραφείο σου θέλει ο κόουτς.
0: Πριν. Ορίστε και μια φορά που σε φώναξε ο προπονητής.
1: Ναι, γιατί όμως με φώναξε. Γιατί όμως με φώναξε.
0: Δεν του θύμισε.
1: Θα σου πω. Θέλει ο προπονητής γιατί έχει μάθει ότι δημιουργεί προβλήματα και κάνει φασαρίες.
0: Και υπάρχει όνομα.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Όχι άδικα, αλλά. Αλλά. Εγώ δεν προκαλούσα. Εμένα η συμπεριφορά ήταν. Δηλαδή και με το Χάβο, ας πούμε, που τσακωθήκαμε, ο κύριος Μάκης, δηλαδή που είναι πολύ καλός άνθρωπος, το γνωρίζω από άλλους. Απλά είναι λίγο. Είναι λίγο απέδευτος. Δηλαδή λίγο νεάτερνταλ θα το χαρακτηρίζα εγώ.
0: Δηλαδή, ναι, δεν κατάλαβα.
1: Άμα δεν μπορείς να. Τέλος πάντων, άλλο κομμάτι αυτό. Μου λέει ο Παύλος λοιπόν, μου λέει Σύφη. Να σου πω, αυτά και αυτά λένε για σένα. Εγώ σου μιλήσω ανοιχτά. Του λέω ανοιχτά θέλω κι εγώ. Του λέω, επειδή εγώ του λέω από μικρό παιδί είχα μάθει να είμαι αντικειμενικός και ήξερα, ακόμα και στις ακαδημίες που είχα το Γιάννη το Σαμαρά προπονητή, ήξερα ποια ομάδα θα με βάλει να παίξω και ποια ομάδα δεν θα με βάλει να παίξω. Γιατί αναγνώρισα αν πήγα καλά ή όχι.
0: Αν πήγες καλά, ναι.
1: Του λέω, εγώ του λέω, δεν πρόκειται να σου μιλήσω πρόβλημα, αλλά θέλω να είσαι δίκαιος. Λέει, πάντα, είμαι δίκαιος, δεν τίνεις. Του λέω, δεν με νοιάζει που θα φέρετε, τον μπουφό να φέρετε. Αν είμαι καλύτερο στην προετοιμασία και στην προπόνηση, θα με βάλει απ' έξω. Μου λέει στο λόγο μου. Και τον κράτησε. Προς τιμήν του. Mm-hmm. Ήρθε ο Ντάνιελ Φερνάντες από την Πορτογαλία, Εθνική Πορτογαλία, ΠΑΟΚ, Μπόχουμ. Και νομίζαν όλοι ότι θα παίξει ο Ντάνιελ Φερνάντες. Εγώ ήξερα ποιο θα παίξει. Ξεκάθαρα. Κράτησε το λόγο του, με έβαλε βασικό. Ήμουνα MVP, κόντρα υποψήφιο MVP, κόντρα πέναλτι, δύο πέναλτι έπιασα. Ήμουνα σε τρομερή φόρμα.
0: Καλή κατάσταση. Ναι.
1: Έπαιξα 8 παιχνίδια. Έφυγε μετά ο Παύλος.
0: Φεύγει ο Δερμιτζάκης.
1: Και το Σαπίντο.
0: Και έρχεται το Σαπίντο.
1: Παίζω 2-3 παιχνίδια. Με φωνάζει στο γραφείο μου, λέει ας αλλάξω. Μου λέει γιατί έφτιαξε τα γκολ που έφαγε στα Γιάννη. Λέω ποια γκολ έφτιαξε. Τα είσαι καλά του λέω. Τι εννοεί, μου λέει. Λέω δεν έφτιαξε καλό τα γκολ. Λέω και τώρα που τα ξανακοιτάω ή τα ξανασκέφτομαι, αν με ρωτήσει πώ θα αντιδράσω, το ίδιο θα αντιδρούσα. Όχι, μου λέει. Μου το είπε και ο πρόεδρος των φυλάκων. Του λέω δεν στο πρόεδρο των φυλάκων, γιατί είναι κολλητό μου του πρόεδρο των φυλάκων. Θα το ήξερα, του λέω. Λέω, θες να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, μου λέει, family εδώ, honest. Honest, του λέω. Επειδή είναι Πορτογάλος, του λέω και είσαι Πορτογάλος, γι' αυτό θα τον εμβάλλεις.
0: Τον τζέκησε.
1: Επίδειξε την καρέκλα, ετρελάθηκε. Άρχισε και έβριζε εκεί πορτογαλικά. Του λέω, εγώ αυτό πιστεύω, του λέω. Δεν έχει άλλο λόγο να με αλλάξει. Κάτσε να δεις, λέω, 11 αγώνες τώρα που έχουμε παίξει, ποιος είναι ο MVP της ομάδας. Μ' άλλαξε. Μ' άλλαξε και ως διαμαγείας, γιατί παίζει και η τύχη.
0: 100%.
1: Άρχισε η ομάδα να κερδίζει. Έτρωγε ένα γκολ που μπορεί και να ψηλοεύεται και ξέρω, έβαζε 3 η ομάδα.
0: Έβαζε 3.
1: Μετά δεν μπορείς να μιλήσεις. Εγώ εντωμεταξύ είχα χαλαστεί, γιατί είχα κουραστεί πάρα πολύ. Από την αρχή της καριέρας μου, με τον Μιχάλη μπροστά μου, με τον Μπόζα, με τέλος πάντων, να περιμένεις, να περιμένεις.
0: Πάντοτε υπήρχε κάποιος μπροστά.
1: Ναι, και πρέπει να αποδείξεις. Κάθε φορά εγώ αποδείκνυα και κάθε φορά βρισκόμουν στον πάγκο. Εκεί τώρα το είχα τερματίσει. Εκεί ήταν και ο μοναδικός προπονητής, που ενώ ήταν καλός προπονητής, πολύ καλός προπονητής μπορώ να πω, θα μπορούσα να είχαμε παίξει βουνιές, να το πω έτσι. Ναι. Είχα βγάλει τα γάντια μια μέρα, ήμουν έτοιμο. Του λέω, άλλαξε με, έλεγα του βοηθού. Μου λέει, όχι, stay, μου λέει, stay, training.

0: Ρε, άλλαξε με, του λέω, φώναξε ένα πιτσιρικά. Όχι, μου λέει, stay. Άρχισε μου φώναζε μετά από το κέντρο, ήταν ο Σαπίντο. Βγάζω τα γάντια και μου λέει, change, μου λέει. Όχι, τώρα του λέω, stay. Και φώναζε από κάτω, φώναζε αγκριμάκι στο μικρό του πιτσιρικά. Λέει, καμ, λέει, θα γίνει. Τέλος πάντων, μ' άλλαξε.
1: Αδερφέ, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία, Όσκαρ.
0: Έχει.
1: Όχι, σου λέω βιβλίο, έτσι θα πάει.
0: Έτσι πάει σειρά.
1: Ναι, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία και πάμε στα Όσκαρ.
0: Έχει, πολύ ψωμί. Την επόμενη χρονιά πάμε στον Γκατούζο. Λέει, έρχεται προπονητής ο Γκατούζο. Εγώ είχα συμβόλαιο, εγώ είχα τσακωθεί με το Μπίντο, τέλος πάντων δεν ξανάπαιξα, ήμουν λίγο στον πάγκο. Ξεκινάει η σεζόν, φεύγει ο Ντάνιελο Φερνάντες. Έχει τον Γκατούζο, δεν έχει άλλο τρόπο φλέκα ομάδα. Έχει εμένα και λείπει ψηρικά. Μου λέει θέλει να σου μιλήσει τον Γκατούζο γιατί του άφησε αναφορά ο Πίντο.
1: Ο Σαπίντο, δεν ξέρω. Σου συζητάει το φάκελο.
0: Του λέω, κότσου, επειδή είχα πρόβλημα λέω, με τον άλλο, πρέπει να έχουμε μαζί σου.
1: Ναι.
0: Δοκίμασέ
1: το. Έχει βγει το όνομα ότι είσαι troublemaker που λένε και στο
0: Βόλιο. Ναι, αλλά. Μια καλή διαχείριση.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και κάποια στιγμή να με πιστεύει. Ποτέ κανεί. Αλλά τέλο πάντων. Και πάω και του λέω, δοκίμασέ. Του λέω, θα δει ότι. Και καλό τον βλέπει, του λέω. Και δεν θα σου δημιουργήσει πρόβλημα. Εντάξει, μου λέει. Πάμε στην προετοιμασία. Πραγματικά οι τρεις μας. Εγώ και οι δύο πιτσιρικάδες. Βάζει εμένα, πάω καλά. Βάζει τους δύο πιτσιρικάδες. Φοβόταν ο Γκατούζος. Σου λέει τώρα εδώ. Παίζαμε κάτι Ολλανδικές εκεί, Αλφαθηνική. Σου λέει πού να βάλω τους πιτσιρικάδες. Εδώ θα ξεφυλιστούμε. Φάμε 3-4-5 γκολ. Θα μου πούνε φύγε από την προετοιμασία. Θα παίζω τα σκαλάκια. Παίζουμε με την De Hag 1-0. Πονούσε η μέση μου, είχα πρόβλημα. Του λέω κότσου, θα με βγάλει, θα βάλει του μικρού στρογό ή να κάνω ένεση. Κάνε ένεση, μου λέει. Θα κάνω ρε κότσου. Εδώ, είχε γίνει την τρέλα, ήταν και ωραίο
1: τρόπο. Ναι, εντάξει.
0: Θα κάνω, του λέω. Πραγματικά 1-0, αντί για 5-0, έκανα πολύ καλή προετοιμασία. Επιστρέφουμε Ηράκλειο. Μια εβδομάδα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, παίρνουμε το Λόρια. Καλό τροματοφύλακα. Γεωργιανό, εθνική κλπ. Ξεκινάει την εβδομάδα το πρωτάθλημα και μέχρι στον πάγκο. Και δεν μου έχει πει τίποτα.
1: Δεν έχει πει τίποτα.
0: Λέω, πα. Τι γίνεται τώρα. Πιάσε με, ναι, ξέρεις κάτι.
1: Θέλω να δοκιμάσω κάτι άλλο.
0: Πες μου ψέματα, ρε παιδί μου, είναι τα χέρια μου δεμένα για να τον φέρουμε. Είπαμε ότι θα παίζει. Πες μου κάτι, πες μου, θα μου δώσει το κύπελο. Φτιάξτε το. Δεν μου μιλάει κανείς. Ούτε ο πρόεδρος του Βλάκου, ούτε τον Γκατούζο, ούτε κανένας. Σαν να ήταν νορμάλ. Ρε, έκανα ενέσεις για να μην είπατε πέντε. Ναι. Και έρθετε και με αλλάζετε έτσι. Μετά του λέγανε κάτι λόγια ότι ξέρεις κάτι, ο Δασκαλάκης που πετούσε ξέρω εγώ πράγματα επειδή είναι ευρίαση που δεν τον έβαλε. Και του λέω: ποιος το είπε αυτό, του λέω: πες μου να έρθει εδώ. Λέει: δεν μπορεί να γίνει. Άμα δεν μπορεί να γίνει, του λέω: μην πιστεύεις αυτά που σου λένε. Και μετά ερχόμαστε σε ένα φιλικό με τον Εργοτέλη που λείπει όλη ώρα με την εθνική. Ποιος θα παίξει, ο Δασκαλάκης. Α, πάλι ο Δασκαλάκης. Λέει: δεν βάζετε λέω του μικρού. Λέει: Εργοτέλη τότε νομίζω Β, όχι Α, συγγνώμη. Α ήταν, είχε πέσει. Δεν θυμάμαι. Ο Γκατούζο τώρα δεν θέλει να χάσει το φιλικό, τον Εργοτέλη. Έλα που εγώ χτυπάω σε μια φάση. Είχα και τα νεύρα μου, δεν ήθελα να παίξω. Και του λέω αλλαγή. Μου λέει όχι, stay. Του λέω αλλαγή. Μου λέει stay. Του λέω αλλαγή. Και βγαίνω αλλαγή. Και μπαίνει ένα ψηρικά και τρώει ένα γκολ από το κέντρο. Και χάνουμε. Και μετά γίνεται στη. Μπήκε μέσα στα αποδυτήρια φουριόζος και πετούσε κάτι παπούτσια στο.
1: Ναι, ήταν και αψής, είναι ακόμα αψής.
0: Τέλος πάντων, ναι, και δημιούργησε εκεί ένα φοβερό επεισόδιο. Εγώ έκανα στους συνεργάτες του νοήματα. Πείτε να εμείς, εντάξει, δεν, έχουμε χάσει από τον Μπάκουρ στον άλλο. Όχι, έχουμε χάσει από το Αλφα τοπικό, Δέλτα εθνική. Εντάξει, συμβαίνει αυτό στο φιλικό. Την επόμενη μέρα μας ενημερώνουν ότι είμαστε εκτός ομάδας, εγώ και ο Φραγκουλάκης.
1: Και ο Φραγκουλάκης, όμως, κάτι, ναι.
0: Εγώ και ο Φραγκουλάκης. Δεν μας είπαν ποτέ το λόγο κάτι. Ούτε
1: έμαθες παρασκηνιακά.
0: Τίποτα.
1: Έκτοτε.
0: Ακόμα ούτε τώρα και τώρα
1: ούτε
0: που μιλάμε.
1: Λέει,
0: δεν ξέρω. Ο ένας έλεγε ότι επειδή έκανα εγώ ένα θέμα με τις κάλτσες, έβαλα 5 ζευγάρια κάλτσες και 5 τρύπιες. Του λέω, φορούσε τη λέω εσύ τρύπιες κάλτσες στη Μίλαν. Του λέω, έχεις δίκιο μου λέει. Μα μου λέει ο άνθρωπος έχεις δίκιο. Εν τω μεταξύ με συμπαθούσε και πολύ. Δηλαδή στα γενέθλιά μου είχαν περάσει με 5-6 παίκτες γενέθλια. Εμένα ήρθε μαγκάλιζε με φίλησε ο άνθρωπος. Στου άλλου και χρόνια πολλά ξέρω εγώ. Είχαμε μία. Η τρελή λέει. Αλλά.
1: Η τρελή ραντιούνται.
0: Ναι. Μετά τώρα, ξέρει τώρα πώ είναι ο Έλληνα. Γκατούζο, όλοι ήταν περήφανοι που είχαμε τον Γκατούζο προπονητή.
1: Βέβαια.
0: Λέω παιδιά, επειδή ήταν καλό παίχτη. Εσύ δεν είχε
1: προπονητή.
0: Είχε μα. Παίρνει ένα μάζα, τώρα πάμε. Να πάω. Πάω, μιλάμε με τον Πανουριά. Όλα καλά. Αύριο θα υπογράψουμε. Προκαταβολή μου έδωσε ο άνθρωπο. Τα έξοδά μου βασικά. Την άλλη μέρα θα μου την προκαταβολή. Όλα κανονισμένα. Λέω, έχει ομάδα προπόνηση, λέω να πάω να τρέξω λίγο. Γιατί δεν έχω υπογράψει.

0: Μην πάω να χτυπήσω μια στιγμή και μου πούνε
1: Σωστό.
0: γεια σου. Και ο προπονητής των φυλάκων που είχαν εκεί λέει: δεν τον πάρουμε, λέει, δεν είναι έτοιμο. Του λέω: ήρθα, λέω, και έτρεξα. Πού είδατε ότι δεν είμαι έτοιμο, του λέω. Έμαθα ότι είχε κάποιες σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους που ήταν εκεί. Τέλος πάντων δεν ήθελε να έρθει ο δασκαλάκης στη Λαμία.
1: Ναι.
0: Ο Πανουριάς ήταν διχασμένος γιατί κάτι γήπεδα που γνήγιαζε εδώ τη Λαμία ήταν δικά του, κάτι μια μπερδεμένη ιστορία.
1: Μια μπερδεμένη ιστορία. Ναι.
0: Και λέω: κύριε, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ στη Λαμία ήρθα να υπογράψω. Αν μου λέγατε να έρθω να δοκιμαστώ, θα σας έστελνα τα γάντια μου αντικαταβολή. Αυτό.
1: Αντικαταβολή τα γάντια.
0: Έπεσε κάτω ο μάνατζερ. Οι άλλοι δύο με κοιτάγανε. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα.
1: Γεια σας. Πάμε πίσω.
0: Πάμε πίσω.
1: Έχεις άλλη πρόταση τότε.
0: Θα τα πούμε και αυτά. Πάω στην Επισκοπή. Β' Εθνική
1: Επισκοπή. Επισκοπή, αυτό το ξέρω, ναι.
0: Επισκοπή. Πάω ο πρόεδρος.
1: Ο Νικολιράκης.
0: Ωραίος άνθρωπος, ωραίος τύπος.
1: Με τους φούρνους του μετά.
0: Ωραίος τύπος. Με την τρέλα του, αλλά ωραίος.
1: Με τρέλα του.
0: Αγαπάει την ομάδα, έτσι. Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι. Ο Μιχάλης
1: πεθαίνει για την ομάδα.
0: Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι, Ο πρόεδρε μαζί σου, εδώ. Να σωθεί τότε η ομάδα. Ευέλικτη προπονητή.
1: Ευέλικτη, ναι.
0: Υπογράφω. Μου βάζει ο άνθρωπος στην προκαταβολή μου. Κάνω τρέξιμο την πρώτη μέρα. Πάω την επόμενη μέρα. Διπλό. Μια μικρή παρένθεση. Στην πρώτη προπόνηση είχε ένα Πορτογάλο βοηθό. Και πώς με πιάνει εμένα και ανοίγω το στόμα μου και αρχίζω και του κράζω το σαπίντο του Πορτογάλου. Μετά τα σχέθηκα αυτά. Πάμε την άλλη μέρα, παίζουμε ένα διπλό. Εντάξει, πήγα καλά. Δεν το φάγα. Κέρδισε η ομάδα μου, ξέρω εγώ, έπιασα. Ήταν και ο Γιάννη Γιαννίνη βοηθό.
1: Ο Ράικο.
0: Ναι. Και με βλέπει ο Βέλης τελειώνει προπόνηση και μου λέει, δεν σε βλέπω, μου λέει, γιατί. Του λέω, κότς, βάλε με, του λέω, την Κυριακή να δεις. Κατευθείαν, του λέω, βάλε με. Θα σώσω την ομάδα, του λέω, μη φοβάσαι, του λέω. Κάνει έτσι, φεύγω, τέλος πάντων. Ψάχναμε σπίτι. Με παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος, μου λέει, λέει, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, λέει, με το κότς, λέει, έλα από εδώ. Πάω, λέει, ο κύριος Βέλης, λέει, θεωρεί ότι δεν είσαι έτοιμος. Και δεν θα σε πάρουμε,
1: δεν
0: ξέρω εγώ. Του λέω δεξί χαφ, ψάχνετε, είτε να το φύλαγα. Για δεξί χαφ, του λέω δεν μπορώ να παίξω. Δεν έχω τη φυσική κατάσταση, το παραδέχομαι. Αλλά β' εθνική, του λέω θα παίξω με τον αχέρι έτσι. Εγώ δεν είχα παίξει β' εθνική ποτέ. Να ξέρεις.
1: Δεύτερη μεγάλη ατάκα μετά, αντικαταβολή, τα γάντια. Δεξί χαφ, ψάχνετε, δεν μα το φύλαγα.
0: Ναι, άμα μου λένε ότι δεν έχει, λέει, ανάσες, λέω, άμα θες δεξί χαφ, δεν μπορώ να παίξω.
1: Δεν μπορώ να παίξω.
0: Έλα που ο πρόεδρος μου είχε βάλει εμένα λεφτά. Δεν θα πω το ποσό. Μου είχε βάλει τα λεφτά. Και μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, θα γυρίσει την προκαταβολή. Του λέω την προκαταβολή, κόψτε από το Βέλης. Εγώ είμαι εδώ.
1: Βέβαια. Ήρθα,
0: υπέγραψα. Ναι. Μα και υπέγραψα. Όλα, ναι, υπέγραψα, είμαι εδώ. Θες να με κρατήσεις, κρατάμε. Δεν θες, κόψτε από το Βέλης. Δική του επιλογή είναι.
1: Ωραίος.
0: Προσπάθησε βέβαια ο άνθρωπος, εντάξει, με πήρε δύο φορές, δεν ξέρω κάτι. Κοίταξε, λέω, πρόεδρε, να είμαστε τίμοι και δίκαιοι. Εγώ ήρθα, έβαλα την υπογραφή μου, έβγαλα φωτογραφία με τη φανέλα της Επισκοπής, δηλαδή κάπως πρέπει να αποζημιωθώ κι εγώ, έτσι.
1: Αρχιακή βαρύτητα. Τότε είναι που δέχεσαι πρόταση, πας στα Χανιά.
0: Δεν πήγα στα Χανιά
1: δεν
0: ποτέ,
1: πήγες.
0: Όχι, όχι.
1: Γράφτηκε όμως.
0: Θέλανε, ναι, θέλανε, ναι. Με, θέλανε ναι, να πάω, έτσι θέλω. Εγώ δεν μπορούσα, είχα ήδη, ας πούμε, αλλάξει λίγο ρότα από το ποδόσφαιρο. Είχα μετά από αυτά τα δύο, δηλαδή τα πανωτά, αλλά μία επισκοπή που συνέβησαν. Μια στιγμή, εντάξει, λες, άστο, δεν με σηκώνει άλλο.
1: Και ξαναγυρίζεις στον Όφι.
0: Ξαναγυρίζεις στον Όφι, Γάμα Εθνική.
1: Γάμα Εθνική Όφι.
0: Με Γιώργο Βλαστό πάλι, γενικό
1: στα αρχηγό. Πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Περνάω μία. Την περίοδο που είναι να πάω να υπογράψω, παθαίνω σκολικοειδίτη, περιτονίτιδα, μου γύρισε τέλος πάντων και κάνω εγχείρηση και με παίρνει να πάω υπογράψω, λέω, στο νοσοκομείο είμαι. Κάνω μία εγχείρηση, αλλά θα έρθω. Μόλις αναρρώσω. Ήταν λίγο πιο δύσκολη βέβαια η εγχείρηση, γιατί μου λέγανε σε ένα μήνα θα σε εντάξει, περάσανε 2-3 μήνες. Νίκος Γκουλής προπονητής.
1: Ο Γκουλής προπονητής.
0: Και την ώρα που το παίρνει απόφαση, μου λέει: θα σε βάλω, μου λέει. Όλοι μου λένε ότι δεν είσαι έτοιμος. Εγώ σε βλέπω μια χαρά, είσαι, μου λέει. Θα σε βάλω.
1: Μπορείς, ένα κέρασμα που μπορείς να σε βάλω.
0: Έφυγε. Έφυγε. Και έρχεται ο Νιόμπλιας. Και παίζω σε ένα κύπελο. Εν τω μεταξύ μου λέγανε: όταν θα είσαι έτοιμος να παίξεις, θα είσαι έτοιμος να παίξεις. Λευτέρης που πάει προπονητής στο φλάκο. Να παίξεις, λέει, όταν θα είσαι έτοιμος. Και πάμε στο Ρούβα. Βροχή, ομίχλη. Εδώ κάτω πιο μαλακά από το
1: γήπεδο.
0: Από το πλαστικό, ναι. Και του λέω, κύριε Μιχάλη, είμαι έτοιμο να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Και Λευτέρη του λέω, είμαι έτοιμο να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Μου λέει, έλα, μου λέει, κάνε ζέσταμα. Τέλο πάντων, στα χάναμε ένα, χάσαμε ένα 0 το Ρούβα. Πρέπει να χάσουμε 3-0. Υπάρχουν δηλαδή και φάσει σε βιντεάκι. Τέλο πάντων, αποκλειόμαστε. Έρχεται ο Νιόμπλια προπονητή με κολυτσιδάκι και παίρνει ομάδα τότε. Κότσιο, Πίτσο, Κιάσο.
1: Κιάσο.
0: Ο ναι. Κότσιο ήταν ήδη. Ήρθε Πίτσο, Κιάσο και παίρνει και τον Δερμιτζάκι, τον οδοφύλακα από τον Εργοτέλη. Και συμπληρώνει τη θέση των μεγάλων. Πάνω από 33.
1: Πάνω από 33.
0: Οπότε εγώ θα έμενα εκτός. Σου λέει θα βάλω τον Πιτσυρικά τον Δερμιτζάκι που έχει κάποια εμπειρία. Έχω και τους τρεις έμπειρους. Ο Σύφης μένει εκτός. Η τότε διοίκηση σου λέει που είχα κάνει, ας πούμε, χάρη. Λέω ρε παιδιά, δώστε μου τυπικό 1000 ευρώ, 1200 ευρώ το μήνα, να έρθω. Έτσι. Και έρθει ο κύριο Γιώργος, μου λέει Σύφη, μου είπαν οι άνθρωποι της διοίκησης ότι να μην συνεχίσουμε, ξέρω εγώ. Του λέω, κύριο Γιώργο, δεν τρέψε μου το λες. Και, του λέω, κύριο Γιώργο, λέω, ξέρεις πώς σε αγαπάω. Του λέω, αλλά, δηλαδή, μέχρι τέλος της σεζόν, τα 1200 ευρώ το πρόβλημα, το χρόνο πήγε εθνική, λέω, δεν θα χρειαστεί ο Σύφης. Προφανώς και ο Νίκος, ο Νιόμπλιας, θεώρησε ότι είναι καλυμμένος, δεν ξέρω. Και κράτησε Δερμιτζάκι και πήρε και δάφκο την επόμενη σεζόν. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, αλλά τέλος πάντων εγώ σταμάτησα εκεί.
1: Ναι, και αποσύρεσαι ενδόξος, λοιπόν.
0: Αδόξος θα έλεγα. Όχι ενδόξος.
1: Το λέω έτσι κατεφημισμό.
0: Θα το προτιμούσα να γίνω αλλαγή, να χειροκροτηθώ ναι, και να τελειώσω αυτό το ωραίο.
1: Να σε βγάλεις
0: δυστυχώς, ναι, κάπως έτσι. Κάπου δυστυχώς δεν συνέβη. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα.
1: Γεγονός είναι αυτό.
0: Ίσως και εγώ, επειδή το έχω πει στις περισσότερες εκπομπές, θα το πω και σε αυτή, το στόμα μου με έφτασε όπου έφτασα και το στόμα μου δεν με πήγε όπου δεν πήγα.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Είναι σήμα κατά τεθέν.
1: Μετάνιωσες για αυτή την προσέγγιση που είχες?
0: Όχι. Όχι. Για το μόνο πράγμα που μετάνιωσα ήταν ότι σε μικρότερη ηλικία θα τα μοίραζα διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Θα δούλευα περισσότερο. Αυτό μόνο. Οι αντιδράσεις μου είναι απόρρια δράσεων
1: αλλωνών. Ναι. Σωστά. Είσαι βάλει υποψηφιότητα με τον Κουράκη το 2014.
0: Ναι, αυτό μας έλειπε.
1: Για δημοτικό σύμβουλο.
0: Εκείνη την περίοδο αυτό μας έλειπε και είπα να το κάνω.
1: Και είπα το κάνει.
0: Εντάξει, τότε, κοίταξε, είχε βάλει και κάνει δύο χρόνια, τετραετία. Το 10 είχε βάλει ο Ρουμπάκης. Ναι, τον οποίο τον έχω παντρέψει, το Μανώλη.
1: Α,
0: παίζαμε μαζί στο Ροκοτέλη τότε. Ο Ρουμπάκης βέβαια είχε βγει και σφαίρα, είχε βγει.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν βγήκα, πήρα κάποιους ψήφους, αλλά okay, δεν ήταν κάτι που ονειρευόμουν ή που με τρέλαινε, ας πούμε, να το κάνω.
1: Όταν σταμάτησες τότε, αδόξος, που λένε, είχες στο νου σου να μείνεις στο ποδόσφαιρο? Έκανες κάτι άλλο στη συνέχεια που να ήταν ελκυστικό, να ήταν ενδιαφέρον?
0: Θα σου πω. Ήμουνα της άποψης και ακόμα είμαι της άποψης ότι θα μου άρεσε σαν προπονητής,
1: ναι.
0: Μου αρέσει. Όμως, αν πω ότι θα το ακολουθήσω, θα το κάνω σωστά.
1: Βέβαια.
0: Θα πάω να βγάλω τα χαρτιά μου, να μάθω, να εκπαιδευτώ σε πολλά κομμάτια, γιατί το κομμάτι το βασικότερο θεωρώ και πιστεύω από τη στιγμή που ξέρω τον εαυτό μου ότι το έχω, δηλαδή τη διαχείριση προσωπικότητων. Δεν είναι όλοι παίχτες το ίδιο.
1: Όχι, όχι, εννοείται.
0: Ο ένας θέλει βρυσίδια.
1: Καλό του, ο άλλος θέλει μαστίγιο, ο άλλος θέλει...
0: Ακριβώς.
1: Μπουρουμπούρου, χάδι,
0: αυτό
1: φωνή.
0: Θα το είχα σε πολύ καλό βαθμό. Τα υπόλοιπα όμως θα ήθελα να έχω τα χαρτιά, γιατί μου έχουν γίνει προτάσεις. Αλλά προτιμώ να δουλεύουν τα παιδιά που είναι η δουλειά τους, που έχουν ασχοληθεί με αυτό, που έχουν πονέσει και έχουν πάρει τα χαρτιά.
1: Σου δίνω την ευκαιρία να γυρίσει το χρόνο πίσω και να παίξει ένα μάτς για οποιονδήποτε λόγο. Είτε για να το ξαναευχαριστηθεί, είτε για να διορθώσει ένα λάθος που είχες κάνει.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Για τα δύσκολα σου. Έχεις πει τα πάντα. Εδώ μου έχεις δώσει ατάκια.
0: Είναι πολλά τα μάτς τώρα. Εδώ γίνεται χαμός. Είναι πολλά κρίσιμα. Σου λέω τώρα. Δεν ποιο να πρωτοδιαλέξω. Δηλαδή, από τα πρώτα παιχνίδια που έπαιξα το 2003 ήταν ένα Παναθηναϊκό Σόφι 5-1. Στο οποίο στο τέταρτο γκολ μου έχει φύγει το κοντρόλ και έχω βγάλει τον Λιμπερόπουλο πρώτο σκόρερ, μου την κλέβει. και Και μετά ήταν το παιχνίδι τη Ριζούπολη, φαντάσου. Ακριβώ μετά. Ήταν το παιχνίδι τη Ριζούπολη.
1: Το 3. Α, 2003, σωστό.
0: Ναι. 5-1. Αλλά μου χρεώσανε.
1: Λες και φάει 10.

0: Έφταιγα και στα 10, όχι τα είχα φάει μόνο. Δηλαδή, μια εβδομάδα με παίζανε εφημερίδες, φωτογραφίες, αυτά. Και πάλι είχα την ψυχραιμία, δηλαδή το σοκ της πρώτης μέρας μετά. Λέω, με έμαθα ο κόσμος.
1: Έλα, δε σωστό, με έμαθα ο κόσμος.
0: Τώρα είναι στο χέρι μου.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη απόκριση που έχεις κάνει?
0: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω.
1: Μια καλή απόκριση.
0: Έχω κάνει πολλές καλές τη σεζόν που χτυπάει ο Πόζα και σωνόμαστε εκείνη η σεζόν. Έχω κάνει πάρα πολλές καλές, οι οποίες δεν παίξανε κιόλας. Στην Ξάνθη και δεν τις βρίσκω κιόλας. Στην Ξάνθη μέσα έπαιζε ο Ρατζίσκι, πώς το λένε, ένας Καναδός, μια παιχτάρα. Έχω κάνει κάτι απίστευτα πράγματα. Στη Λιβαδιά. Τώρα η πιο, ας πούμε, χαρακτηριστική είναι στον Αστέρα Τρίπολης μέσα μια κεφαλιά του Τσέζαρεκ που πανηγυρίζουν. Αυτός που βγάλει τη σέντρα και κάνα δύο άλλοι πανηγυρίζουν και εγώ έχω πεταχτεί.
1: Και έχεις πεταχτεί, ε?
0: Και την έχω πιάσει σταθερά όμως. Αφού ακόμα και οι συμπαίκτες μου κοιτάγανε και χειροκροτάγανε. Έκανε Μπουντιμίρ το σέντερφορ. Έκανε έτσι. Και βασικά και εγώ έφυγα για να τη διώξω. Απλά μου έκατσε στα χέρια και την κατέβασα.
1: Ποιο γκολ έπνιξε?
0: Πού? Πολλά.
1: Πολλά. Εντάξει, αυτή είναι η μία των οδοφυλάκων. Μην νιώθει ενοχέ.
0: Δεν νιώθω.
1: Καλά, τι να νιώθω. Εννοείται.
0: Το ξεπερνούσα. Μία μέρα σου λέω. 24 ώρες ήταν το πρόβλημά μου. 24 ώρες, μην του μιλάτε. Αλλά μετά. Πολλά. Τι να σου πω τώρα. Άμα με ρωτάς, δεν θα τρώγα εκείνο του Λιβερόπουλου. Γιατί στύχησε, ήταν και η ηλικία μου. Δηλαδή μου λέει 20 χρονών. Και
1: βέβαια, ήταν πιτσερικά τότε.
0: 20-21
1: ετών. Από όλα αυτά τα χρόνια που έπαιζε, μπορεί να μου δώσει κάποιον που το μυαλό οποιοδήποτε θα πήγαινε. Ποιο ήταν ο πιο επικίνδυνο επιθετικό που έτρεμε και που έτρεμε κάθε τερματοφύλακα σε εκείνη την εποχή?
0: Κοίτα, δεν έτρεμα κανέναν.
1: Ωραία, πάλι.
0: Αλλά ξεχώριζα κάποιου, ναι, ότι ήταν καλοί. Παράδειγμα, ο Τσέζαρεκ με έχει πελάτη. Όπου με έβρισκε, στην Αστέρα Τρίπολη, στον Άρη. Δηλαδή λες και.
1: Ναι,
0: με είχε, πρέπει να μου έχει βάλει, μπορεί και 7 γκολ. Μιλάμε τώρα για. Σισε.
1: Ο Σισε.
0: Μυραλάς. Τσιμπούρ. Αλλά Σισε και Μυραλάς νομίζω στα βάζαν και δεν προλάβαινε να καταλάβει πώ.
1: Ποιο είναι ο καλύτερο θεματοφύλακα στον κόσμο?
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα.
0: Όμπλακ θα πω.
1: Όμπλακ.
0: Αφού παίζει ακόμα θα πω Όμπλακ. Ναι.
1: Και στην Ελλάδα?
0: Έλληνας ή στην Ελλάδα?
1: Καλή απάντηση. Έλληνας και στην Ελλάδα.
0: Έλληνας ή στην Ελλάδα? Τζολάκης.
1: Ο Τζολάκης.
0: Εύκολο αυτό.
1: Τώρα, έχω βάλει μια ερώτηση εδώ, έχω σημειώσει μια ερώτηση, αλλά νομίζω ότι συνάγεται από τα συμφραζόμενα που λένε εάν, επειδή η θέση είναι η διάρρωση. Νομίζω ότι το κουβεντιάσαμε και πριν από μια ώρα που άρχισε αυτή η εκπομπή, ότι αν χρειάζεται τρέλα.
0: Ναι, χρειάζεται. Χρειάζεται με την καλή έννοια, έτσι. Δηλαδή, πέρα από αυτά που λένε ότι για να πέσεις στα πόδια του άλλου ή την ώρα που σουτάρει, να βάλεις τα χέρια σου, τα μούτρα σου.
1: Φοβόσουν πέρα... να κάνεις πλονζόν?
0: Όχι.
1: Όχι. Έπεφτες
0: βούρ
1: στον πατσά, ε. Έχεις πάθει ζημιά, τραυματισμό.
0: Δόντια, στο λαιμό μπαλιές διάσει τρεις φορές. Ναι. Δηλαδή, υπήρχαν αυτά. Στο στομάχι, να σκόπτει αναπνοή και τέτοια. Εντάξει. Αλλά είναι μέρος της δουλειάς.
1: Σωστά. Τι καλό είχες, τι πλεονέκτημα είχες?
0: Το μυαλό μου και η ψυχή μου ήταν τα πλεονεκτήματά μου.
1: Μυαλός και ψυχή σου. Και τον boy.
0: Οκ, ας βάλουμε και τον boy.
1: Ναι, γιατί είναι και τον boy είναι σημαντικό.
0: Κοίταξε, όλα τα άλλα ήταν καλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν ήμουν πιο γρήγορος του κόσμου, δεν ήμουν πιο εκρηκτικός του κόσμου, δεν ήμουν πιο αλτικός του κόσμου. Έπαιζα πολύ με το μυαλό και με την καρδιά μου.
1: Με την καρδιά. Εάν ήταν δυνατόν από τις τερματοφυλακάρες εκείνης της εποχής και σου λέγανε, ρε εσύ, δασκαλάκι, βάλε παράταξη τους 20 καλύτερους τερματοφύλακες και διάλεξε να πάρεις ένα στοιχείο από έναν που θα σε έκανε αεριωθούμενο, τι θα έπαιρνες?
0: Από ποιον?
1: Δεν ξέρω, από ποιον. Από τους τερματοφύλακες εκείνης της εποχής.
0: Λοιπόν, εγώ είχα έρωτα του Κανιθάρες.
1: Κανιθάρες.
0: Θα έπαιρνα τα μαλλιά του.
1: Τα μαλλιά του.
0: Ξέρεις. Όχι. Έβαζα πράγματα αγωνιστικά που έβλεπα και μ' άρεσαν.
1: Μπράβο, αυτό λέω.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Τάξη, τώρα το έχουν εξελίξει, κάνουν το σπαγκάτο. Τότε κάναμε λίγο, ανοίγα έτσι, έκανε ο Κανιθάρες και έπιανε το χώρο, τέλος πάντων. Και ο Καν. Αλλά είναι πάρα πολλά. Να σου πω το πιο ολοκληρωμένο που πιστεύω ήταν, ναι, ο Μπουφόν.
1: Ο Μπουφόν, εντάξει. Γι' αυτό είχε τόση μεγάλη διάρκεια, γι' αυτό. Δηλαδή, όλοι λένε τον Μπουφόν.
0: Ναι, για μένα απλά δεν υπήρχε.
1: Πόσο έχει αλλάξει η θέση, ο τρόπος με τον οποίο παίζουν οι τερματοφύλακες πια? Παίζουν πολύ με τα πόδια.
0: Δυστυχώς πολύ. Αυτό που πρέπει να σου πω. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Αυτό που λέω, το λέω 10 χρόνια τώρα και έχω ακουστεί. Κάποιοι με λέγανε και τρελό, βέβαια.

0: σιγά σιγά αρχίζει να αλλάζει αυτό. Τερματοφύλακας, το λέει και η λέξη. Ναι, φυλάει, φυλάει το τέρμα.
1: Έτσι,
0: λέει, μα είναι καλός με τα πόδια. Ναι, πόσο ασίστ θα σου βγάλει το χρόνο ο τερματοφύλακας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από καμία
1: έτσι,
0: μέχρι μία.
1: Καλός με τα πόδια, βέβαια.
0: Τα βασικά, να τη, δώνει, να τη δίνει πάνω από τον αμυντικό, να πηγαίνει μπάλα στον μπακ, να κάνει μια καλή πάσα, να βρίσκει τον παίχτη. Οκ, μέχρι εκεί. Μην μου λες τώρα καλός με τα πόδια.
1: Το προπερασμένο Σάββατο που Όφη νίκησε στο Βόλο του Μπάου και πήρε το κύπελλο. Τι συνέστημα σου δημιουργήθηκε?
0: Όχι τόσο έντονο.
1: Όχι
0: γιατί?
1: Τόσο.
0: Γιατί το πίστευα. Γιατί το πίστευα. Δηλαδή δεν ξαφνιάστηκα. Ναι. Το νιώθα ότι η ομάδα φέτος θα τα καταφέρει. Μου έδινε αυτή την αίσθηση και η αγωνιστική εικόνα της τον τελευταίο μήνα
1: τελευταίο καιρό,
0: και του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Η αγωνιστική
1: και
0: εικόνα.
1: Και η εικόνα του ΠΑΟΚ. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι.
0: Έτσι. Είχα πει μάλιστα ότι δεν υπάρχει φαβορή, αλλά το άγχος του φαβορή θα το έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Θα το έχει ο ΠΑΟΚ, ναι.
0: Οπότε εννοείται ότι το χάρηκα. Εννοείται ότι θα ήθελα να βρίσκομαι εκεί. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Αλλά αν ήμουν εκεί, δηλαδή θα με έβλεπες. Θα ήμουν εκεί μαζί.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα είχα, δηλαδή θα. Ναι. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το είχε ανάγκη και η ομάδα και ο πρόεδρος, αν με ρωτάς, για να το νιώσει ακόμα
1: σωστό.
0: Πιο καλά και να αλλάξει επίπεδο
1: η
0: ομάδα.
1: Το είχε ανάγκη
0: το νησί, όλοι. Να αλλάξει επίπεδο η ομάδα.
1: Ναι, βέβαια, και να ξέρεις, γιατί υπάρχει και μια προστιθέμενη αξία σε αυτό ότι Όφη παίρνει έναν τίτλο και υπάρχουν παιδάκια που παίζουν, που είναι στις ακαδημίες και ξέρεις, θα έχουν να το θυμούνται.
0: Όχι μόνο.
1: Δηλαδή δημιουργεί νέες
0: γενιές, βέβαια, φιλάθλων, βεβαίως. Και να δυναμώσει, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, να δυναμώσει η ομάδα πάρα πολύ. Και να σου πω και κάτι, εγώ αν ήμουν, ας πούμε, μέσα είτε στο team, που εγώ πιστεύω ότι ο Κόντης το σκέφτεται, σου λέει θα φτιάξω, πάω για πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Θα πάω να κάνω την έκπληξη. Δηλαδή, πώς το έκανε η Λέστερ στην Ελλάδα.
1: Έχει αυτοποιηθεί ο Κόντης και εμένα μου αρέσει.
0: Και εμένα μου αρέσει. Όχι μόνο έχει αυτοποιηθεί, το πιστεύει.
1: Το πιστεύει, το πιστεύει, ναι,
0: και
1: ναι,
0: δουλεύει γι' αυτό.
1: Και δουλεύει. Ναι, ναι.
0: Είναι προπονητής καριέρας. Αυτό έχω πει για το. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ούτε δεν τον έχω δει από κοντά. Για μένα είναι προπονητής καριέρας.
1: Πώς βλέπεις τους τερματοφύλακες, Όφη? Το Χριστόγιώργο, τον Λίλο, παίξανε και δύο κιόλας στον τελικό.
0: Εμένα, επειδή αμφισβητήθηκε στην αρχή ο Χριστόγιώργος, βγήκα και το στήριξα στα ραδιόφωνα. Με έκραξαν πολύ. Αλλά αυτό που ξαναβγήκα και είπα μετά που εν τέλει δικαιώθηκα, λέω. Παιδιά, λέω καθένας. Έκανε μια δουλειά κάποτε και μπορεί να μιλάει για αυτήν. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνει τώρα ο κάθε ένας να κράζει το δασκαλάκι που έχει παίξει 14 χρόνια. Που λέει ότι ο Χριστόγιώργος είναι καλός.
1: Ναι.
0: Ο οποίος για μένα τώρα τη στιγμή είναι για μεταγραφή. Ναι. Είναι τόσο καλά μεστά παιχνίδια έκανε.
1: Τι αφήσαμε και δεν το κουβεντιάσαμε?
0: Ό,τι με ρώτησε το απάντησα.
1: Ε?
0: Ό,τι με ρώτησε το απάντησα.
1: Το απάντησες και με τον παράπονο. Θα κρατήσουμε κάβα να κάνουμε και part 2. Έχω δύο ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι ότι εάν τυχόν δεν είχες την τρέλα το ψώνιο με τον ποδόσφαιρο, τι θα έχεις κάνει, τι θα ήθελες να κάνεις ζωή σου? Από σένα όλα περιμένω. Δηλαδή, οποιαδήποτε απάντηση και να μου δώσεις.
0: Θα ήμουν πολύ καλός δικηγόρος.
1: Ορίστε.
0: Πολύ καλός.
1: 100%.
0: Πολύ καλός. Τώρα θα μου πεις, θα φτάνεις να περάσεις νομική. Αν το πίστευα και το δούλευα,
1: 100%.
0: Θα είχα πάει με ομάδα να πάρουμε τα μόρια, να μπω νομική και είδες πώς το φέρνω, Μπήκα μια αρχή ακαδημία. Δεν πήγα ποτέ.
1: Α, δεν πήγες,
0: Περιμένω να μου στείλουν τώρα το πτυχίο. Όχι, δεν γίνεται. Με έχουν διαγράψει τα τρίκαλα.
1: Είσαι αιώνιος φοιτητής.
0: Στα τρίκαλα. Είχα κάνει εγγραφή, αλλά έγινε επαγγελματίας.
1: Να πας, φοβερό πανεπιστήμιο εκεί. Και το τμήμα της φυσικής αγωγής είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Τελευταία ερώτηση, επειδή μου άρεσε η ατάκα, είναι από τις ωραιότερες ατάκες. Είναι top 5 στα 3 χρόνια της εκπομπής. Σε ποιον θα έστελνες αντικαταβολή τα γάντια? Για καλό λόγο.
0: Για καλό λόγο.
1: Ναι. Που σε βοήθησε, που σου άλλαξε την κουλτούρα, που σου είπε 2-3 κουβέντες και σε κράτησε σε δύσκολη στιγμή. Που οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, θα ακουστεί ρομαντικό, αλλά θα τα έστελνα στον. Μαζί με τον Δημήτρη Παπαδοπούλου ήταν ο κύριος Ζαχαρίας ο Γραβιάς.
1: Ζαχαρίας ο Γραβιάς.
0: Ήταν μαζί οι προπονητές.
1: Παλέμος.
0: Ωραία ιστορία αυτή να κλείσουμε.
1: Εγώ είμαι φίλος με την κόρη του, την Τζένι, που είναι στη γραφείο τύπου στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
0: Το 95 λοιπόν, όντας 13 χρονών, έχουν πάει στην Τολεμαϊδα για ένα τουρνουά. Εγώ τότε ήμουν τρίτος στη σειρά. Ήταν άλλα δύο παιδιά.
1: Ναι.
0: Παίξαμε όλοι από ένα αγώνα. Πήγαμε στον τελικό.

0: Στον τελικό έπαιζε ένας άλλος τροματοφύλακας, ο Σάβας τέλος πάντων. Κερδίζαμε ένα 0 και δέχεται ένα γκολ το παιδί αυτό, το οποίο έφταιγε. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, αυτά ήταν πολύ. Σου λέει, έφαγε ένα γκολ και έφταιγε, θα φάει κι άλλο τώρα, θα χάσει τον τελικό. Δεν ήθελε να χάνει. Δεν τον ένοιαζε να σου 5 χρονών. Δεν ήθελε να χάνει. Και λέει, τον αλλάζω. Και φωνάζει το άλλο το παιδί, λέει, Αρβανίτη, σήκω. Και σηκώνεται ο κ. Ζαχάρης από τον πάγκο και πάει και του λέει, Δημήτρη, το δασκαλάκι βάλε. Και του το λέει, τον ακούει ο άλλος. Και του λέει, Αρβανίτη, κάτσε, δασκαλάκι, σήκω. Ναι, αλλά εμένα αυτό μου άλλαξε όλη μου την πορεία, γιατί μπήκα, πήγαμε στα πέναλτι, έπιασα το τελευταίο πέναλτι. Κατάλαβες, και έχτισα από εκεί πάνω εγώ. Και ήταν αυτός ο άνθρωπος που με επίστεψε και όντως με το που έπιασα το πέναλτι, ας πούμε, και μετά που με ξεπλάκουσαν τα παιδιά, πήγα κατευθείαν σε αυτόν. Και ειλικρινά νιώθω ότι του χρωστάω κάτι. Γιατί...
1: μεγάλη ιστορία αυτή, ναι. Είναι φοβερή.
0: Οπότε, ναι.
1: Είσαι μάστορας μεγάλος. Άφησες μια πολύ ωραία ρομαντική και αγαπησιάρικη και τρυφερή ιστορία.
0: Πραγματικά τον έχω μες στην καρδιά μου, τον ευλέπω καμιά φορά γιατί ακόμα οδηγάει το μηχανάκι του. Και πραγματικά χαίρομαι που τον ευλέπω. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, δικαιώθηκε εκείνος που μου είπε ότι 3 χρόνια έχεις χάσει τον καιρό σου. Που δεν έχεις φέρει το δασκαλάκι.
0: Και τι, άλλη μια ώρα είχαμε τώρα κανονικά, αλλά...
1: κρατάμε κάβα. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Σύμφης Δασκαλάκης. Αυτό ήταν το 26ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Πάντα στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Παρέα με τα νερά σας δώσω. Ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Κορυφαία. Από τις κορυφαίες εκπομπές, δεν έχω λόγια. Και ξανά, μανά, ευχαριστώ τον Σύμφη Δασκαλάκη που ήταν σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο My ΔΕΗ. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑ ως ενεργειακά συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
8: Όφι Summer Camp.
9: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
8: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
9: Γνωρίστε τα αθλήματα.
8: Βόλεϊ,
9: μπάσκετ,
8: ποδόσφαιρο,
9: στίβος,
8: κολύμβηση,
9: πόλο,
8: σκάκι,
9: πυγμαχία,
8: άρση βαρών,
9: τροχοσανίδα,
8: χάντμπολ.
9: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
8: Όφι Summer Camp.
9: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
10: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
10: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
10: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδά δικά πουλάνε αυτό που θες.
10: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
15: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Fixe Last Lager 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.

0: Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σάββατο 9 Μαΐου σήμερα και ξεκινάει το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Υπό ακρεμιστικότητα και μεσοσούδας μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού το ζευγάρι για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα. Μάλιστα, ο 54χρονος καθομολογεί αν δράστης του εγκλήματος θα βρίσκεται προσωρινά σε κελί προστασίας.
1: Ακραμιστικότητα μεταφέρθηκαν από τα Χανιά στον Πειραιά ο 54χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στην Αμουδάρα και η σύζυγός του. Το ζευγάρι ταξίδεψε με το πλοίο Κίσαμος και στην συνέχεια οδηγήθηκε υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο 54χρονος θα κρατηθεί προσωρινά σε κελί προστασίας καθώς υπάρχουν φόβοι για επίθεση από άλλους κρατούμενους.
2: Θα δηλώσουμε υποστήριξη κατηγορίας και για τους δύο. Θεωρώ ότι η συμμετοχική δράση και της συζύγου είναι πάρα πολύ σημαντική. Για να μην πω προκάλεσε, ενίσχυσε οπωσδήποτε την απόφαση, την ήδη ηλυμένη απόφαση μιας προσχεδιασμένης εκτέλεσης, η οποία έλαβε χώρα δυστυχώς σε βάρος αυτού του παιδιού. Τυχαία συνάντηση όταν έχει προηγηθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του θύματος και της αδελφής του. Τυχαία συνάντηση όταν εξαπολύονται απειλές ευθαρσώς, όταν έχει προηγηθεί το τελευταίο μίζωνος απαξίας περιστατικό, το οποίο έθεσε σε ιδιαίτερο κίνδυνο το θύμα όταν ο ίδιος το κυνήγησε και το σώθηκε επειδή μία γυναίκα του άνοιξε την πόρτα, δυστυχώς το έσωσε προσωρινά το παιδί.
3: Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν. Θα είναι μια δίκη η οποία θα έχει μια διαδικασία που θα έχει μακρά διάρκεια, θα υποθούν τα πάντα. Ήταν μια απολογία πολύωρη, ειδικά του βασικού κατηγορουμένου, με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με διακυμάνσεις στην ψυχολογία του. Από εκεί και πέρα όλα θα κριθούν στην πορεία.
1: Την ίδια ώρα η οικογένεια του 21χρονου υποστηρίζει πως ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα, καθώς σύμφωνα με μαρτυρία το αυτοκίνητό του βρισκόταν κοντά στο σημείο πριν από την δολοφονία. Αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του 54χρονου ότι συνάντησε τυχαία τον Νικήτα στον δρόμο.
2: Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περί βρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω», λέει, «στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω». Όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες. Το παιδί ήταν στοχοποιημένο.
1: Όπως συγκλώνησε με τον επικίδιο στην κηδεία του 21χρονου Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος, με νέο μήνυμά του τόνισε πως η λεβεντιά της Κρήτης δεν έχει σχέση με την βία και την εκδίκηση και κάλεσε να σταματήσουν οι πυροβολισμοί στο νησί.
4: Κοιτάξτε, η τραγωδία που ζούμε

0: βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες στον τόπο μας, στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους. Ούτε έχουμε το δικαίωμα, έτσι θα το πω όπως το σκέπτομαι, να ξανανεβούμε στα σύννεφα για να ξαναπέσουμε την επόμενη φορά. Πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας και ξεκινώ από τη δική μας αυτοκριτική ως ποιμένων. Ο λαός μας χρειάζεται επανακατοίκηση σε όλα τα επίπεδα της ζωής του. Σας παρακαλώ όλους και υψώνω αυτή τη φωνή αγωνίας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, στο μεν καλός και στο βαθμό που μας αναλογεί να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, γιατί δεν είναι αυτό η Κρήτη. Δεν είναι η εγκληματικότητα η Κρήτη, δεν είναι η αυτοδικία η Κρήτη.
1: Υπενθυμίζεται ότι κατά την απολογία του ο 54χρονος εμφανίστηκε αμετανόητος, λέγοντας πως αν είχε περισσότερες σφαίρες θα τις χρησιμοποιούσε όλες. Παράλληλα ζήτησε να περάσει μια τελευταία φορά από τον τάφο του γιού του.
2: Θέλω να κάνω μια έκκληση στους αυτοαποκαλούμενους, αυτόκλητους, αυτεπάγγελτους, αναλυτές της ψηφιακής αρένας.
3: Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης, επισημένοντας πως είναι πολύ μακρινό να βρεθεί αυτό το είδος του χανταϊού στη χώρα μας.
4: Οι κάτοικοι όχι μόνο του λιμένου Ηρακλείου και τα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας ελέγχονται όλες αυτές οι διαδικασίες της απεντόμως μειοκτονίας των κρουαζιεροπλοίων που έρχονται στα ελληνικά λιμάνια. Οπότε δεν πρέπει να υπάρχει φόβος κανένας, σύν το ότι σας ξαναλέω, είναι πολύ μακρινό να βρεθεί αυτό το είδος του χανταϊού και στη χώρα μας και τόσο γρήγορα. Εκτός και αν κάποιος από τους επιβάτες που, εντάξει, κατά δήλωση υπήρχε κάποιος αλλά εθνικότητας, όχι που μένει στη χώρα, θα μπορούσε, αν δεν έχει περάσει το διάστημα και παρακολουθεί, θα μπορούσε δυνάμει, αν και ήταν στενή επαφή, να έχουν κάποιο θέμα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχία.
3: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, τόσο στα λιμάνια της Κρήτης, όσο και σε ολόκληρης της χώρας, γίνονται διαδικασίες απεντόμωσης και μειοκτονίας των πλοίων και των κρουαζιερόπλοιων, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, τοποθετούνται παγίδες και σημεία εχνηλάτησης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ποντίκια εντός των πλοίων.
4: Εμείς από τους ελέγχους που κάνουμε, ένα από τα τμήματα που ακολουθούμε στον έλεγχό μας είναι και το κομμάτι της απεντόμωσης μειοκτονίας. Γιατί για να μην ξεχνάμαστε, υπάρχει και το πρόβλημα και από κουνούπια και πρέπει να, ειδικά από πλοία που έρχονται από λιμάνια που υπάρχουν κάποια είδη που είναι επικίνδυνα, ελέγχουμε και το κομμάτι της μειοκτονίας. Υπάρχουν γραπτές οδηγίες και εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα τα πλοία ήδη, τα κρουαζιερόπλοια. Ελέγχουμε ακόμα και τον τρόπο που δένει ένα πλοίο στο λιμάνι, ώστε να μην ούτε ανεβαίνουν αλλά ούτε και κατεβαίνουν τροχτικά. Τα πλοία πρέπει να πω ότι έχουν δύο συστήματα, ενεργητικής και παθητικής παρακολούθησης. Ενεργητική είναι αν βρούνε κάποια συμπτώματα ή ακόμα δούνε και ποντίκι, ή προληπτικά τοποθετώντας παγίδες και σημεία εχνηλάτησης για να δουν αν υπάρχουν πληθυσμοί των τροχτικών.
3: Για τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο Εμβιχόντιους, ο κύριος Παπαδάκης έκανε λόγο για μεμονωμένο αλλά σοβαρό περιστατικό που ανακοινεί ξανά τις διαδικασίες για κρίση στη δημόσια υγεία όπως αυτή. Γεννώνται ερωτήματα, σύμφωνα με τον ίδιο, αν τηρήθηκαν πρωτόκολλα και διαδικασίες για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού από τη στιγμή που οι επιβάτες κατέβηκαν από το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, με το δεδομένο ότι δεν έγινε σε όλους η διαδικασία της ιχνηλάτησης, άρα οι μετακινήσεις μέσω αεροπλάνων ή άλλων μέσων μεταφοράς τέθηκαν σε επικινδυνότητα.
4: Μιλάμε για σίγουρα ένα μεμονωμένο περιστατικό, σοβαρό μεν, αλλά που ανακοινεί πάλι τις διαδικασίες σε κρίσεις δημόσιας υγείας όπως αυτή. Έχουμε ένα περιστατικό που είναι σε ένα κλειστό περιβάλλον όπως είναι τα κρουαζιερόπλοια. Είναι πολύ καλός αερισμός, γιατί συνήθως γίνεται ανακύκλωση στο αέρα. Δεν μπορεί να υπάρξει πολύ καλή απομόνωση. Γεννάται το ερώτημα που βλέπετε, δεν αφήνουν να κατέβουν σε λιμάνια οι επιβάτες υπό το φόβο οι κάτοικοι. Δεύτερον, που ανέκυψε ότι κάποιοι έφυγαν και δεν ιχνηλατήθηκαν, με αποτέλεσμα όλες οι μετακινήσεις του μέσω αεροπλάνου, μέσω άλλων μέσων να τίθενται σε επικινδυνότητα. Άρα λοιπόν μιλάμε καθαρά και μόνο για ένα συγκεκριμένο γεγονός που δεν νομίζω πρέπει να μας ανησυχεί και ως χώρα και ως νησί.
3: Εγκύκλιο για τον τρόπο διαχείρισης κρουσμάτων, λιμωδών, νοσημάτων σε κρουαζιερόπλοια εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας με αφορμή την παγκόσμια εγρήγορση σχετικά με τον εντοπισμό κρουσμάτων χανταϊού.

0: κύκλιο περιλαμβάνονται σημεία που αφορούν τόσο νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του αναπνευστικού συστήματος, όσο και τη διαχείριση επαφών κρουσμάτων οξέων αναπνευστικών λοιμόξεων, αλλά και τα νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του γαστρεντερικού συστήματος. Για τη διαχείριση των ύποπτων ή διαγνωσμένων κρουσμάτων μολυσματικών ασθενειών, οι οποίες ενδέχεται να απαιτούν απομόνωση, σύμφωνα με την εγκύκλιο τηρείται γραπτό σχέδιο ιατρικής απομόνωσης.
1: Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Από την 1η Οκτωβρίου καθίσταται υποχρεωτική, ακόμα και σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής, η δήλωση συγκομιδής ελιάς για όλους τους ελαιοπαραγωγούς της χώρας. Η δήλωση θα υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους έως και την 31η Μαΐου του επόμενου.
2: Το ελαιοκομικό μητρό μπαίνει πλέον στην ζωή των παραγωγών ελιάς και ελαιολάδου με στόχο να υπάρχει πλήρης εικόνα της ελληνικής παραγωγής. Η αναλυτική εγκύκλιος που θα ξεκαθαρίσει τις προθεσμίες και όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας αναμένεται το επόμενο διάστημα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το αμέσως επόμενο διάστημα θα δοθεί μία εγκύκλιος η οποία θα καθορίζει όλες εκείνες τις διαδικασίες που χρειάζεται ένας παραγωγός ελαιολάδου να κάνει την εγγραφή του στο ελαιοκομικό μητρό.
2: Πρόκειται για την επίσημη καταγραφή των ελαιοπαραγωγών και των χωραφιών με ελιές. Στην πράξη, το κράτος θέλει να γνωρίζει ποιος έχει ελιές, πόσα δέντρα υπάρχουν και τι παραγωγή δηλώνεται. Σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, υποχρεωμένοι να εγγραφούν θα είναι όσοι διαθέτουν πάνω από 20 ελαιόδεντρα.
3: Ο λόγος της επιθυμίας του κράτους για την πλήρη καταγραφή της παραγωγής είναι γιατί θέλει να δίνονται σωστά οι επιδοτήσεις. Επίσης θέλει να σταματήσει τις παράνομες μετακινήσεις και τις ελληνοποιήσεις ελαιολάδου και θέλει να εναρμονιστεί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
2: Η διαδικασία αναμένεται να γίνει ηλεκτρονικά με στοιχεία από τον ΟΣΔΕ και τη χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων, ενώ οι παραγωγοί πιθανόν να χρειαστούν τίτλους ιδιοκτησίας ή μισθωτήρια και στοιχεία των χωραφιών.
3: Αναμένουμε με αγωνία την εγκύκλιο του Υπουργείου, καθώς υπάρχουν αγρότες ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία, που να θυμίσουμε ότι είναι σε δύο στάδια, δηλαδή το πρώτο στάδιο είναι να καταγράψει ο αγρότης τα ελαιόδεντρα τα οποία διαθέτει. Παράδειγμα, διαθέτω 100 ελαιόδεντρα σε αυτές τις περιοχές. Εκτός όμως από αυτή την καταγραφή, εν συνεχεία, θα πρέπει κάθε χρόνο στη συγκομιδή να δηλώνει και την ποσότητα του λαδιού την οποία έβγαλε.
2: Η διαδικασία θα γίνεται σε δύο στάδια. Πρώτα η εγγραφή στο Μητρό και στην συνέχεια κάθε χρόνο η δήλωση συγκομιδής για την παραγωγή ελιάς ή ελαιολάδου.
3: Να πούμε ότι αυτές οι δύο κινήσεις, δηλαδή η πρώτη της καταγραφής και μετά κάθε χρόνο να δηλώνεις το λάδι το οποίο έβγαλες ως παράγωγος, πλέον θα είναι απαραίτητο, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν και πρόστιμα, όπως επίσης αυτό που τονίζεται είναι ότι δεν θα μπορέσει ο παραγωγός να πάει στο ελαιτριβείο και να αλέσει τις ελιές του αν δεν έχει προηγηθεί η πρώτη διαδικασία της καταγραφής. Περιμένει λοιπόν ο αγροτικός κόσμος με μεγάλη αγωνία εκείνη την εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι θα πρέπει να είναι προσιτή στον κόσμο, καθώς υπάρχουν ηλικιωμένοι αγρότες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την γραφειοκρατία και τη διαδικασία, υπάρχουν κληρονομιές οι οποίες ακόμα δεν έχουν τακτοποιηθεί, υπάρχουν δηλώσεις του ΟΣΔΕ που δεν συμφωνούν πιθανόν με εκείνες τις οποίες έχουν στο ε9 τους παραγωγή.
1: Σε δραστικά μέτρα τώρα για τον περιορισμό των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια προχωράει η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να προαναγγέλει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από ανηλίκους. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες, προκειμένου να καλύπτονται ζημιές και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους.

0: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημένοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
1: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
2: Πλήρης απαγόρευση
1: για τους ανηλίκους.
2: Ναι.
1: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει? Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
2: Υποχρεωτική ασφάλιση.
1: Mm-hmm. Τρίτον,
2: και για τα ενοικιαζόμενα. Γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
1: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο. Αυτό το φαινόμενο, όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
0: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
3: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
4: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις, δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
0: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
1: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
2: Των αδειών, ναι.
1: Των αδειών.
5: Στον τομέα της υγείας τώρα, σε εφαρμογή τέθηκαν τα βραχιολάκια στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση τον χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής παρουσιάστηκαν τεχνικά ζητήματα και υπήρξαν παράπονα από τους ασθενείς.
6: Τεχνικά ζητήματα και παράπονα από τους ασθενείς προέκυψαν από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του νέου τρόπου εξυπηρέτησης στα επείγοντα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Από τη Δευτέρα, τα βραχιολάκια τέθηκαν σε εφαρμογή στα ΤΕΠ του νοσοκομείου, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση το χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, όπως τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, Δημήτρης Φλιτζανής, χωρίς ενίσχυση σε προσωπικό, κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί.
7: Ξεκινήσαμε με κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία ευελπιστούμε στην πορεία να λυθούν. Ωστόσο, να πούμε ότι το νέο σύστημα απαιτεί πρόσθετο προσωπικό.

0: προσωπικό για να εφαρμοστεί σωστά. Δηλαδή θέλουμε διαλογή γιατρός σε όλες τις βάρδιες και όχι να φεύγει ο ένας γιατρός από το fast track να κάνει διαλογή. Οπότε στην ουσία έτσι δεν κερδίζουμε κάτι. Χρειαζόμαστε κάποιος να ελέγχει security ίσως τον κόσμο που έρχεται για ακτινογραφίες, οι οποίοι είναι εκατοντάδες.
1: Το σύστημα εφαρμόζεται ήδη σε πολλά μεγάλα νοσοκομεία της χώρας με στόχο τον εξυγχρονισμό των ΤΕΠ και την μείωση του χρόνου αναμονής για τα επίγοντα περιστατικά.
0: Έρχονται ταυτόχρονα και οι εξωτερικοί ασθενείς και ποιος έχει προτεραιότητα. Πρέπει κάποιος να έχουμε 2 ώρες προτεραιότητα στην ουσία με ένα μηχάνημα. Πρέπει δηλαδή σύντομα να τρέξει γρήγορα η διαδικασία προμήθειας και του δεύτερου ακτινολογικού μηχανήματος και φυσικά να έρθει και προσωπικό, τεχνολόγοι να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και ταχύτερα. Έτσι βελτιώνονται οι χρόνια αναμονής και όχι βάζοντας ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα μας δείξει πραγματικά πόσο καθυστερεί και στην ουσία αυτό που θα επιτύχει είναι ναι μεν αυτοί που είναι πιο βαριά να εξυπηρετούνται ταχύτερα, ωστόσο ο Έλληνας όπως γνωρίζετε έχει μάθει ως τώρα έχει μάθει να έχει με έναν αριθμό και αυτός που περίμενε 1 ώρα, 2 ώρες μπορεί τώρα να περιμένει 3, 4 και 5 ώρες εφόσον δεν είναι βαρύ περιστατικό.
1: Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, κάθε ασθενής θα αξιολογείται άμεσα από εξειδικευμένο νοσηλευτή ή γιατρό για την βαρύτητα της κατάστασής του. Και έτσι η προτεραιοποίηση για την εξυπηρέτηση των ασθενών αλλάζει και γίνεται πλέον με βάση τη σοβαρότητά τους.
0: Όλοι αυτοί που έρχονται χωρίς να είναι βαριά έρχονται γιατί δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που μπορεί να τους εξυπηρετήσει. Εάν δεν στελεχώσουμε και δεν φτιάξουμε το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας στην πατρίδα μας, όλος ο κόσμος θα έρχεται στα δημόσια νοσοκομεία, στα επίγοντα των δημόσιων νοσοκομείων και δεν είναι τυχαίο που και το Παγνί και το Βενιζέλιο είναι στην πρώτη δεκάδα σε επισκεψιμότητα νοσοκομεία στην Ελλάδα όσον αφορά τα επίγοντα περιστατικά.
1: Ο κύριος Φλιτζάνης σημείωσε ότι με το νέο σύστημα φαίνονται μειωμένοι χρόνοι γιατί αρκετός κόσμος αποχωρεί προκειμένου να μην περιμένει πολλές ώρες.
0: Κρίσιμα στατιστικά και να δούμε πού πάσχουμε, ωστόσο χρειαζόμαστε κόσμο που να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Δεν βελτιώνει κανένα ηλεκτρονικό σύστημα από μόνο του τους όρους αναμονής. Και αν ο Υπουργός υποστηρίζει ότι το έχει κάνει, η μόνη περίπτωση να το έχει κάνει είναι ότι ο κόσμος που περιμένει και πια δεν μπορεί να περιμένει, σηκώνεται και φεύγει. Γι' αυτό φαίνονται μειωμένοι οι χρονικοί μέσοι όροι.
1: Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, την πρώτη ημέρα με το νέο σύστημα προέκυψαν κάποια τεχνικά ζητήματα, τα οποία όμως εκτιμάται ότι στην πορεία θα λυθούν.
0: Την πρώτη μέρα του φάνηκε καταρχάς δύσκολο, παράξενο. Είχα και κάποια σχόλια από πολίτες ότι κάποτε υπήρχε μία τάξη που τώρα πια δεν τη βλέπουν. Λογικό, ναι, μεν το ακούμε πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου συστήματος. Όπως λέμε, όλα τα τεχνικά προβλήματα και οι δυσλειτουργίες πιστεύω στην πορεία να τις δούμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε σαν προσωπικό που υπερβάλλουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο δυνατόν. Ωστόσο, θέλουμε βοήθεια και υποστήριξη από το κράτος, από την κυβέρνηση με πρόσθετο προσωπικό.
2: Στις 15 ή 16 Μαΐου αναμένεται να ανοίξει το Φαράγγι της Σαμαριάς, αν ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Ευθύμιος Λέκας και τα στελέχη της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ανάψουν το πράσινο φως μετά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν την ερχόμενη εβδομάδα. Μιλώντας στο κρέτα24.gr, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΦΗΠΕΚΑ απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται ο οργανισμός για καθυστέρηση στο άνοιγμα του Δρυμού, σημειώνοντας ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα του τελευταίου διαστήματος στάθηκαν εμπόδιο στο να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι εργασίες αποκατάστασης.
3: Η απόφαση να μην ανοίξει το Φαράγγι την 1η Μαΐου, ημερομηνία που παραδοσιακά σηματοδοτεί την έναρξη της τουριστικής περίοδου, έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στην τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους της Αγίας Ρουμέλης να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους για τις επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ως φορέας διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, ανέφερε πως ο λόγος που η λειτουργία του Φαραγγιού μετατέθηκε για αργότερα είναι πως πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης μέσα στο Φαράγγι.
4: Έντερα καιρικά φαινόμενα, είχαμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις και είχαμε καταπτώσεις εκεί. Είναι ζημιές. Ο εργολάβος παραμένει μέσα για την αποκατάσταση αυτών. Η ακριβή ημερομηνία του Φαραγγιού θα εξαρτηθεί από την αυτοψία που θα γίνει από τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον κύριο Λέκα, με ομάδα που θα έρθει τις επόμενες μέρες να επισκεφτεί το Φαράγγι. Και αν είναι ασφαλές και έχουν τελειώσει εργασίες, το Φαράγγι θα δοθεί

0: ασυχίες σε διάφορα σημεία, σε όλο το μήκος σχεδόν, μικρά ή μεγάλα. Έχει προχωρήσει, έχουν προχωρήσει αρκετά οι εργασίες και τώρα που μιλάμε δουλεύετε. Οπότε σας λέω ότι τις επόμενες μέρες έχουμε νέα.
1: Τα τελευταία χρόνια στο Φαράκι της Αμαργιάς έχουν σημειωθεί τραγικά περιστατικά που ανέδειξαν ζητήματα ασφάλειας για τους επισκέπτες. Τα περιστατικά αυτά οδήγησαν στην εκπόνηση ειδικής μελέτης από την ομάδα του καθηγητή Ευθύμη Λέκα με στόχο τον εντοπισμό των επικίνδυνων σημείων για την εισήγηση μέτρων προστασίας για το κοινό.
0: Δεν είμαστε 100% σίγουροι για την ασφάλεια των επισκεπτών. Το Φαράκι δεν θα ανοίξει. Προέχει ασφάλεια, δεν μπορεί να γίνει καμία έκπτωση στο θέμα αυτό.
2: Αίσθητη είναι η δυσαρέσκεια των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών αναφορικά με τη χαμηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα των υποδομών της Δυτικής Κρήτης, όπως αποτυπώνεται μέσα από τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας του ΜΑΙΧ σχετικά με την τουριστική σεζόν του 2025. Και μπορεί ευρύτερη τουριστική εμπειρία των επισκεπτών να αξιολογείται συνολικά σε θετικό επίπεδο. Ωστόσο, η έρευνα επισημαίνει την ανάγκη επανεκτίμησης της τουριστικής ταυτότητας και μια στροφή προς ένα αηφόρο τουριστικό προορισμό.
3: Αισθητή είναι η δυσαρέσκεια των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών αναφορικά με τη χαμηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα των υποδομών της Δυτικής Κρήτης, όπως αποτυπώνεται μέσα από τα ευρήματα έρευνας του ΜΑΙΧ. Το οδικό δίκτυο, το κυκλοφοριακό αλλά και οι θέσεις στάθμευσης αποτελούν κάποιους από τους βασικούς λόγους δυσαρέσκειας των τουριστών.
4: Θα ήθελα να πω ότι τα κύρια αρνητικά που είδαμε στην έρευνα αυτή είναι ουσιαστικά το οδικό δίκτυο, το κυκλοφοριακό, οι ελλείψεις σε θέσεις στάθμευσης, τα μικρά πεζοδρόμια, η προσβασιμότητα τονίζουν ότι υπάρχει ένα τρομακτικό πρόβλημα πρακτικό όσον αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με κινητικά προβλήματα, παιδιά, οικογένειες που έχουν παιδιά σε καρότσια μέσα.
3: Μπορεί η ευρύτερη τουριστική εμπειρία των επισκεπτών να αξιολογείται συνολικά σε θετικό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τοπικού τουρισμού. Ωστόσο, η έρευνα αναδεικνύει και ορισμένες αδυναμίες, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη λειτουργική διάσταση του προορισμού.
4: Κύριε, και ουσιαστικά πάντα αναφέρουν θέματα καθαριότητας, αλόγηση, χρήση πλαστικού και ειδικότερα στο νερό. Αδιαρωτούνται πώς γίνεται τόση κακή χρήση και αλόγηση χρήση και πετάνε τα μπουκάλια κλπ. Και ουσιαστικά αφήνουμε ένα έντονο αποτύπωμα του άνθρακα και ουσιαστικά θέμα καθαριότητας.
3: Πάντως εκτιμάται η βελτίωση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, εστίαση αλλά και η προσπάθεια των φορέων για καλυτέρευση των υποδομών και των παροχών.
4: Υπάρχει μια βελτίωση, πρέπει να το παραδεχτούμε. Υπάρχει μια βελτίωση και η έρευνα γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει διαβούλευση με τους φορείς. Οι φορείς έχουν αγκαλιάσει την έρευνα αυτή. Δηλαδή βλέπουμε τρομακτική βελτίωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα ταξί, στην παροχή υπηρεσιών, σε τομείς εστίασης. Βλέπουμε μια φοβερή πρόοδο.
3: Αυτό που τόνισε ο Γιώργος Μπαουράκης, διευθυντής του ΜΑΙΧ, είναι πως οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες είναι πιο ανεκτικοί.
4: Αλλά ουσιαστικά μπορούμε να κατατάξουμε τους επισκέπτες σε δύο κατηγορίες. Αυτοί οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό στην Κρήτη εδώ, αγγίζει περίπου το 50%, είναι δηλαδή επισκέπτες που έρχονται και μία και δύο και τρεις φορές το χρόνο για πολλά χρόνια και είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται περιστασιακά. Οι μένα αυτοί που έρχονται και ξανάρχονται είναι πιο ανεκτικοί και ουσιαστικά δείχνουν υπομονή και στα συνεχή έργα που λαμβάνει χώρα μέσα στην πόλη. Και ειδικότερα όσον αφορά τα Χανιά, με τη δημοτική αγορά που ξέρετε έχει γίνει ένα μείζον θέμα, καθυστέρηση κλπ. Αυτοί οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες είναι πιο ανεκτικοί και δείχνουν ανοχή στο θέμα αυτό και περιμένουν κάτι καλό να δουν εκεί πέρα, ένα κόμβο τουριστικών αγροτικών προϊόντων της Κρήτης.
2: Στην διεθνή δημοσιογραφία τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα γίνει τρίμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ότι συμφωνήθηκε τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από το Σάββατο μέχρι και την Δευτέρα 11 του μηνός. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα,

Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης και καθημερινά πλησιάζουμε όλο ένα και πιο κοντά. Η ρωσική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την επίτευξη της συμφωνίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε επίσης ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τριήμερη εκεχηρία με τη Ρωσία στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών των Ηνωμένων Πολιτειών με απότερο σκοπό τον τερματισμό του πολέμου ύστερα από 4 και πλέον χρόνια. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει μονομερή κατάπαυση πυρός για τον εορτασμό της επετείου από την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας πως αν η Ουκρανία επιχειρούσε να διαταράξει τις εκδηλώσεις στη Μόσχα, θα εξαπέλυε μαζική πυραυλική επίθεση στο κέντρο του Κιέβου. Στο διάταγμα που υπέγραψε, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι έδωσε εντολή να επιτραπεί διεξαγωγή παρέλαση στην πόλη της Μόσχας την 9η Μαΐου του 2020. Επισημένοντας ότι η κόκκινη πλατεία θα αποκλειστεί από το στόχαστρο των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και το επιτελείο του για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες τους, συμπληρώνοντας πως αναμένει από την Ουάσιγκτον να διασφαλίσει ότι η ρωσική πλευρά θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, απογευματινή σας ενημέρωση ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αναλυτικά την ειδησιογραφία της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκη. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
15: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
16: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
15: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
17: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Ένα από τα πολλά θέματα που συζητάμε κατά καιρούς είναι για τη στέγη, είναι για την ιστορία των οικισμών και τα όρια δόμησης. Ό,τι έχει σχέση με τη γη νομίζω ενδιαφέρει πάρα πολύ όλους μας και χαίρομαι που έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, γνωστός μηχανικός, πολεοδόμος και αντιπεριφερειάρχης πια χρόνια και στην αυτοδιοίκηση. Καλώς ορίσατε, κύριε Αλεξάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να κουβεντιάσουμε ευχάριστα πράγματα.
0: Ναι, όσο βέβαια ευχάριστα είναι και αυτά, γιατί τα ζητήματα γης και ακινήτων και δόμησης και έτσι τα τελευταία χρόνια είναι... Πολύ
1: στην κρίζα περιοχή.
0: Στην κρίζα αλλά περιοχή.
1: Πρέπει να αναζητούμε την αισιοδοξία και την ελπίδα μέσα από αυτά.
0: Ναι. Καταρχήν, είδα ότι πήγατε πρόσφατα ένα ταξίδι στο Ελσίνκι. Καλά, κάνατε πολλά ταξίδια ως άτυπος υπουργός εξωτερικών της περιφέρειας, αλλά στο Ελσίνκι μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Έχω και χρόνια να πάω, να πω την αλήθεια.
1: Ναι, πριν από αυτό, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους θεσμούς, κουβεντιάζουμε για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος θα ισχύσει από το 2028 έως το 2035. Και είναι σημαντικό αυτό το θέμα, γιατί από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό πηγάζει το ΕΣΠΑ, το οποίο έχει εφαρμογή στην περιφέρειά μας και σε κάθε περιφέρεια
0: και όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα.
1: Χρήματα. Ο προϋπολογισμός αυτός τώρα είναι σε μια φάση διαπραγμάτευσης με τα κράτη-μέλη, με τους φορείς, με τις περιφέρειες. Και εδώ θα υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με το σήμερα, γιατί τον πρώτο ρόλο θα τον έχουν πλέον τα κράτη-μέλη και όχι και οι περιφέρειες όπως ήταν μέχρι σήμερα. Δηλαδή τα αντίστοιχα χρήματα του ΕΣΠΑ θα δοθούν όλα στο κράτος, στο κάθε κράτος και θα είναι στη διακριτική του ευχέρεια πώς θα τα διαχειριστεί και πώς θα τα κατανείμει εσωτερικά στο κράτος του. Ενώ σήμερα ένα 30% των ευρωπαϊκών χρημάτων που ερχόταν σε κάθε κράτος πήγαινε υποχρεωτικά στις περιφέρειες.
0: Δεν μ' ακούγεται καλό αυτό.
1: Βεβαίως, και γινόταν και μία διαπραγμάτευση για το πού θα κατανεμηθούν οι πόροι σε κάθε περιφέρεια, με την παρουσία του κράτους, του κάθε κράτους, του ελληνικού κράτους εμπροκειμένου, αλλά οι περιφέρειες είχαν λόγο για το πού θα διανεμηθούν τα χρήματα με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τα λοιπά εντός της κάθε περιφέρειας.
0: Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η εξέλιξη. Έτσι όπως την ακούω τουλάχιστον.
1: Σε κανέναν δεν αρέσει.
0: Τι λογική
1: και γι' αυτό
0: είναι αυτή...
1: έχουν ξεσηκωθεί όλες οι ευρωπαϊκές περιφέρειες ενάντια σε αυτό. Όλες, γιατί θίγεται ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας και θέλουν να ακολουθήσουν ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο δεν ευνοεί τις περιφέρειες.
0: Δεν είναι και το πιο πετυχημένο μοντέλο,
1: βεβαίως,
0: έτσι όπως εξελίχθηκε, και δεν είμαι σίγουρος που πήγανε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Βεβαίως, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει άμεση απόδοση. Νομίζω ότι το προηγούμενο σύστημα ήταν καλύτερο, γιατί υπήρχε μία συμμετοχή των περιφερειών.
0: Ναι, και ξέρετε, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ας πούμε στη Γαλλία, το σύστημα

0: για όσους ξέρουν, δεν είναι τόσο παρισοκεντρικό, να το πω έτσι, όσο είναι αθηνοκεντρικό στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως, και θα σας πω, γιατί είναι, λειτουργούν αλλιώς οι περιφέρειες. Η Ισπανία και η Ιταλία είναι παραδείγματα με πιο μεγάλη αποκέντρωση και θεσμοθετημένες αρμοδιότητες των περιφερειών. Ναι. Σε αυτά τα θέματα, λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα που κουβεντιάζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες σε αυτή την περίοδο.
0: Αυτό, συγγνώμη, είναι τελειωμένο ή είναι μια κατεύθυνση ότι θα το πάμε?
1: Δρομολογείται εκεί. Δρομολογείται σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν οι αντιδράσεις των περιφερειών, αλλά είναι στα χέρια του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δηλαδή, οι πρωθυπουργοί των 28 χωρών θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις πάνω σε αυτό. Και βέβαια βλέπετε ότι
0: μαζευτούν στην Ελλάδα 5-6 υπουργοί να μας πούνε τι θα κάνουμε.
1: 5-6 υπουργοί ή μόνο ο πρωθυπουργός?
0: Το υπουργείο το λέω, εντάξει, πρωθυπουργικό κεντρικό είναι το σύστημα, αλλά το υπουργείο το λέω γιατί θα πει ο πρωθυπουργός, δώστε και στην περιφέρεια και δεν θα δώσουν τίποτα.
1: Καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το μελλοντικό σχήμα θα πρέπει κάθε περιφέρεια στην Ευρώπη να τεκμηριώνει την ανάγκη που έχει για έργα σε αυξημένο βαθμό. Πρέπει να το αποδεικνύει κάθε φορά. Δεν είναι δεδομένο. Άρα έχουμε ένα χρέος παραπάνω να διαβάσουμε, να ακτινογραφήσουμε καλύτερα τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος έχει ιδιαιτερότητες, θα σας πω δύο λόγια.
0: Που έτσι κι αλλιώς φανταζόμαστε τα ΕΣΠΑ θα είναι μειωμένα και έτσι.
1: Θα είναι μειωμένα γιατί το ΕΣΠΑ πηγάζει από την πολιτική της συνοχής, που είναι μια μεγάλη γραμμή χρηματοδότηση στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, όπως είναι και η ΚΑΠ, η κοινή αγροτική πολιτική. Αυτοί οι δύο πυλώνες παραδοσιακά απορροφούσαν τα μεγαλύτερα χρήματα του προϋπολογισμού. Η ΚΑΠ δεν την πειράζουν τόσο πολύ, πειράζουν όμως τη συνοχή. Και αυτό γίνεται για να βρεθούν πόροι για την άμυνα, η οποία είναι μια νέα ανάγκη χρηματοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διέθετε μέχρι σήμερα χρήματα για την ευρωπαϊκή άμυνα. Τώρα με τους πολέμους τριγύρω καλείται να δώσει χρήματα. Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν αυξάνει, άρα πρέπει να τα πάρουν από άλλες πηγές, από άλλα ταμεία. Και το ταμείο που έβαλαν στόχο να μειωθεί είναι το Ταμείο της Συνοχής, το οποίο χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ. Και εδώ θα έχουμε πρόβλημα. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εδραιώσουμε καλύτερα τις ανάγκες μας, την τεκμηρίωση των αναγκών, τη διεκδίκηση, προκειμένου να μην σταματήσουν οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις που έχουν ανάγκη οι περιοχές μας, γιατί έχουμε έλλειψη στις υποδομές. Καλά, το λέω αυτό σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές περιφέρειες που τα προηγούμενα χρόνια καλύψαν τις υποδομές τους και είχα την ευκαιρία σε ένα πρόσφατο συνέδριο να πω στους Φιλανδούς που άρχισαν να ανησυχούν όταν βλέπουν τη Ρωσία απέναντι και να ζητάνε περισσότερες δαπάνες για την ευρωπαϊκή άμυνα, ότι εμείς ως χώρα που αφιερώνουμε 3-3,5% του ΑΕΠ για δαπάνες
0: χρόνια
1: τώρα, έχοντας το φόβο του γείτονα, υστερούμε σε υποδομές. Δηλαδή τα χρήματα τα δίναμε στην άμυνα, δεν τα δίναμε να φτιάξουμε σχολεία, δρόμους.
0: Και όταν λέγαμε εμείς για την κοινή άμυνα, σφυρίζανε διάφορα.
1: Ακριβώς. Και όταν λέγαμε ότι θέλουμε ευρωπαϊκά χρήματα για να καλύψουμε το κενό των υποδομών, αδιαφορούσαν οι βόρειες χώρες σε αυτό. Τώρα λοιπόν που ζητάνε την αλληλεγγύη στον τομέα της άμυνας, η δική μας απάντηση είναι ναι, αλλά η άμυνα δεν θα σταματάει στην Κεντρική Ευρώπη. Θα καταλήγει μέχρι τα Βαλκάνια και μέχρι το Αιγαίο και θα φτάνει μέχρι την Κύπρο. Γιατί πάλι εκεί λένε να είναι μόνο όσο είναι το μέτωπο της Ρωσίας. Αυτά τα θέματα λοιπόν που μπορεί να ακούγονται μακρινά έχουν άμεση επίπτωση στο περιφερειακό γίγνεσθε, γιατί επηρεάζουν τις περιφερειακές χρηματοδοτήσεις.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Λοιπόν,
1: τώρα το ανοίξαμε είναι πολύ.
0: Όχι, αλλά είναι σημαντικό.
1: Αλλά
0: είναι το πιο σημαντικό.
1: Από τη μεγάλη εικόνα να καταλήξουμε στη μικρή εικόνα.
0: Ναι.
1: Να
0: εγώ πήγα να
1: σας ρωτήσω
0: πώς είδατε το Ελσίνκι, γιατί είδα σας είδα λίγο ενθουσιασμένο.
1: Είδα το Ελσίνκι.
0: Σας έκανε και καλό καιρό βέβαια.
1: Βέβαια, ναι. Και μια χώρα, τη Φιλανδία, η οποία έχει τριπλάσια έκταση από την Ελλάδα και το μισό της πληθυσμού.
0: Ναι, βέβαια μια έκταση η οποία δεν είναι όλη αξιοποιήσιμη.
1: Δεν είναι κατοικήσιμη, αεροκατοικημένη. Όταν πήγα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό να βγάλω εισιτήριο για να πάω στην πόλη Λάχτη που ήταν το συνέδριό μας, δεν υπήρχε κανένας υπάλληλος, κανένα γραφείο για εισιτήρια.
0: Καλά, αυτό σιγά σιγά το κατακτούν όλοι, ναι.

0: ρωτήσει από πού φεύγει το τρένο για το Λάχτη, πού θα βγάλω εισιτήριο, πού είναι αυτό. Και όταν παραπονέθηκε στον περιφερειάρχη στο Λάχτη, του λέω: νομίζετε ότι λειτουργούν όλα τέλεια και δεν έχετε κανέναν υπάλληλο να τον ρωτάμε. Μου απάντησε: εμείς εδώ είμαστε λίγοι και εγώ, για παράδειγμα, δεν έχω γραμματέα, τα κάνω όλα μόνος μου. Ο κύριος που κάθεται απέναντί μας είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο, δεν έχει γραμματέα, τα κάνει όλα μόνος του. Ο γιατρός στο νοσοκομείο δεν έχει γραμματέα, γράφει τις συνταγές μόνος του. Άρα έχουν
1: καλά,
0: ένα
1: αυτό
0: άλλο...
1: δεν είναι η απάντηση, είμαστε λίγοι, για άλλο λόγο τα κάνουν αυτά. Γιατί
0: έχουν
1: μια...
0: ψηφιοποιήσει, έχουν κάνει ηλεκτρονικές πάρα πολλές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιούνται άνθρωποι να δίνουν πληροφορίες.
1: Και εμείς τις έχουμε ψηφιοποιήσει, αλλά θέλουμε και το τηλέφωνο μας.
0: Θέλουμε και το τηλέφωνο.
1: Πόσες φορές δεν σας έχει τύχει. Και εμένα μου έτυχε προς το εξωτερικό. Δεν μπορούσα να βρω μια άκρη, διότι δεν είναι. Όχι ότι δεν είναι εύκολο να μπεις από το ίντερνετ ή να βγάλεις, έτσι, αλλά.
0: Αυτό που είδα και μου έκανε εντύπωση εκεί και ήταν και το θέμα του συνεδρίου μας, το πόσο η ηλεκτρική ενέργεια, ο εξηλεκτρισμός και έχουν επηρεάσει τη ζωή μας σε αυξημένο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, έχουμε κάθε μέρα το άγχος αν τα κινητά είναι φορτισμένα. Έχουμε το άγχος που να φορτίσουμε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο όταν δεν διαθέτει σπίτι του κάθε ένας ιδιοκτήτης που τυχόν έχει μία πιλωτή ή μία ιδιωτική πρίζα να φορτίσει. Καλά. Δεν υπάρχουν δημόσια σημεία φόρτισης σε χαμηλές τιμές.
1: Αυτοί καταρχήν οι Σκανδιναβοί όμως έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στην ηλεκτροκίνηση. Έτσι?
0: Έχουν.
1: Πρέπει να έχουν πάρει ποσοστά τεράστια.
0: Στην Νορβηγία, να σας πω ότι τα μισά αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά. Τα μισά αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά. Είδαμε τραμ τα οποία είναι ηλεκτροκίνητα. Τρένα ηλεκτροκίνητα. Στο συνέδριο μας παρουσίασαν τα δύο πρώτα ηλεκτροκίνητα αεροπλάνα, υβριδικά, μεικτά, αλλά στην απογείωση προσγείωση χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια. Εκεί που απαιτείται πολλή ενέργεια χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια, τα οποία είναι μικρά των 10 θέσεων και χρειάζονται, κύριε Μπογδανίδη, 49 μέτρα διάδρομο για να απογειωθούν και να προσγειωθούν.
1: 49.
0: Δηλαδή, σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, όσο είναι ένα γήπεδο, είναι επαρκές να
1: φυσικά μικρό
0: και
1: αεροπλάνο,
0: να
1: αλλά και ένα
0: μικρό αεροπλάνο,
1: σιγά-σιγά.
0: Το οποίο, για παράδειγμα, μπορεί να κάνει τη γραμμή, την άγονη γραμμή των νησιών του Αιγαίου.
1: Ναι, μα μπορεί, καλά, θα γίνουν και.
0: Μπορεί να πηγαίνει...
1: Υποψιάζομαι ότι τα επόμενα 50 χρόνια που θα κάνουμε εκπομπές εδώ, θα συζητάμε πια για τα πάντα.
0: Τα πάντα. Ηλεκτρικά πλοία, ηλεκτρικά αεροπλάνα, ηλεκτρικά τρένα, μετρό στο Ηράκλειο. Όλα αυτά θα έχουν γίνει στα 50 χρόνια που λέτε. Γιατί όλα αυτά περιγράφουν την βιωσιμότητα που απαιτείται πλέον. Όταν λέμε βιωσιμότητα, εννοούμε όλα, και όλα αυτά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν στο εξωτερικό... λέμε την ανθεκτικότητα που μεταφράζεται ως resilience, αυτές οι έννοιες, ναι, αυτές οι έννοιες που είναι οι πιο μοντέρνες έννοιες τώρα στην ευρωπαϊκή διάλεκτο, έχουμε ξεπεράσει την αηφορία και το sustainability και έχουμε πάει στο resilience. Αυτά είναι τα μοντέρνα τώρα.
1: Ξέρετε όμως, σκέφτομαι ότι τα πράγματα αλλάζουν με τέτοιες ταχύτητες πια, που δεν είμαι σίγουρος ακόμη. Να, τώρα επειδή την ηλεκτροκίνηση. Εμείς ακόμη δεν έχουμε πιστεί για την ηλεκτροκίνηση,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα. Το ξέρετε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Βεβαίως,
1: δηλαδή,
0: βεβαίως,
1: αν πάτε να πάρετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες, ερωτήσεις.
1: Δεν είστε σίγουρος,
0: φόβοι,
1: δεν,
0: ναι,
1: είστε σίγουρος,
0: ναι,
1: για το τι προέκυψε. Καλά, πέραν το ότι αν πρέπει ή δεν πρέπει, αν κάνεις απόσβεση ή όχι, γιατί υπάρχουν και ζητήματα ανάλογα τη χρήση που του κάνει,
0: ναι,
1: κάποιος.
0: Και αυτό θα το σκεφτεί ο καθένας.
1: Ναι, ναι,
0: θα...
1: αλλά δεν είσαι σίγουρος, ας πούμε, επειδή ακούμε και νέες τεχνολογίες. Υδρογόνο. Ας πούμε,
0: βεβαίως,
1: το οποίο πριν 2-3 χρόνια, νομίζω το είχαμε συζητήσει και σε αντίστοιχη εκπομπή, λέγαμε ότι εκεί είναι το μέλλον.
0: Ναι.
1: Τώρα τα ακούω λίγο και έχει πάει πίσω πάλι.
0: Όχι, όχι, και το υδρογόνο παίζει, είναι μια παρεμφερής τεχνολογία με την ηλεκτροκίνηση. Το υδρογόνο μπορεί να συνδυάζεται άνετα, δημιουργεί ηλεκτροκίνηση. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν αυτοκίνητα που καίνε υδρογόνο αυτά καθ' αυτά, δηλαδή, ναι, έχουν ένα μικρό εργοστάσιο υδρογόνου, ας το πούμε, εντός του αυτοκινήτου. Πρόσφατα η Toyota, που είναι η πιο εξελιγμένη σε αυτά, έβγαλε και με πολύ χαμηλή οικονομική προσφορά να πάρει σε ένα

0: τέτοιο αυτοκίνητο, ασχέτως ότι δεν υπάρχουν υδρογονάδικα για να εφοδιάζεις.
1: Ναι, είναι και αυτό, έτσι, να το πάρεις.
0: Στην Ελλάδα, αλλά στην κεντρική Ευρώπη υπάρχουν υδρογονάδικα.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Θα δείτε στα 50 χρόνια που βάλετε στόχο, στο ΒΟΑΚ θα υπάρχουν υδρογονάδικα.
1: Θα το δούμε, λες.
0: Θα το δούμε.
1: Σε 50
0: δούμε,
1: χρόνια.
0: Στα 50
1: εμείς.
0: Χρόνια. Και μπορεί και πιο γρήγορα. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα, εδώ θα, είμαστε και θα το επαληθεύσουμε. Θα πηγαίνουμε στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, θα βάζουμε υδρογόνο στο αυτοκίνητο. Θα πηγαίνουμε
1: να σας
0: στο
1: πω όμως κάτι.
0: Ο λιμάνι της Κορακιάς και θα βάζουμε υδρογόνο.
1: Πήγατε
0: θα τρέχουμε στο ΒΟΑΚ.
1: Ναι, πολύ ωραία τα περιγράφετε. Πήγατε στο Ελσίνκι και όσο μπορούμε πάμε και έξω. Μας πιάνει λίγο κατάθλιψη.
0: Ναι,
1: γιατί βλέπουμε
0: γιατί
1: πώς
0: όχι
1: τρέχουνε.
0: Και στην πόλη μου, γιατί όχι και στην περιφέρεια.
1: Πώς τρέχουνε
0: μου.
1: Και βλέπετε ότι να, φτιάχνετε τώρα ένα αεροδρόμιο στο Καστέλι και τελειώνει όπου να είναι. Και δεν έχουμε προβλέψει βασικά πράγματα, δεν έχουμε προβλέψει αγωγό για τα καύσιμα, δεν έχουμε προβλέψει τιμές στο τέλος της τροχιάς.
0: Υπάρχουν ατέλειες.
1: Φτιάχνουμε ένα ΒΟΑΚ ο οποίος όταν θα τελειώσει, δεν ξέρω πώς θα είναι, δεν θέλω να κρινιάξω.
0: Που θα μπορούσε στη μέση να έχει μια γραμμή τρένου ή μια γραμμή περαστικού τραμ, κάτι τέτοιο. Ένα,
1: ναι.
0: Υπάρχει μια...
1: Αν μιλάμε για το 2035 παράδειγμα, θα έπρεπε να είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ναι,
1: αν είναι ένας απλός δρόμος,
0: θα
1: είναι πολύ πίσω.
0: Αλλά όταν όλα γίνανε πολύ βιαστικά, και θα μου πείτε τι βιαστικά τώρα, το αεροδρόμιο κουβεντιάζονταν επί 10 χρόνια πριν γίνει ο διαγωνισμός. Ναι, αλλά ξέρετε, μόνο κουβεντιάζονταν. Δεν γινόταν μελέτες.
1: Και ο ΒΟΑΚ 50 χρόνια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν γινόταν μελέτες και συγκεκριμένα πράγματα. Πολλές φορές οι πολιτικοί μας αρκούνται σε μία πολιτικολογία, σε μία συζήτηση χωρίς περιεχόμενο.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σύνηθες δυστυχώς,
0: ναι.
1: Και το βλέπετε και σε άλλα, ναι. Ας πούμε στο κομμάτι του εφιάλτη της Λειψιδρίας, μέχρι πριν 1,5 μήνα...
0: Λέμε όλοι ευτυχώς που έβρεξε, έτσι.
1: Αν δεν έβρεχε θα βλέπατε τα χάλια μας.
0: Το θέμα της Λειψιδρίας είναι κάτι που απασχολεί επίσης ευρωπαϊκές περιφέρειες και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, βέβαια.
1: Ναι, στη Μεσόγειο,
0: και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, γιατί αντίστοιχα προβλήματα που έχει η Κρήτη έχουν και άλλες περιοχές. Και η έγνοια είναι να βρούμε τρόπους να αποθηκεύουμε το νερό, το λίγο νερό, όσο βρέχει, όσο πέφτει, να το αποθηκεύουμε, να το διατηρούμε, να κάνουμε εξοικονόμηση νερού, γιατί και η σπατάλη είναι σημαντικός παράγοντας, και την καλύτερη αξιοποίησή του, να μειώσουμε τις απώλειες στα δίκτυα διανομής του νερού.
1: Όταν είδα ότι έχει κόψει, ας πούμε, η Βαρκελόνη όλα τα συντριβάνια, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, πρέπει να σας πω.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Εντυπωσιάστηκα.
0: Αν και αυτά είναι αυτά που φαίνονται. Ξέρετε, ο τομέας της γεωργίας απορροφά το 80% του νερού. Μία εξοικονόμηση της τάξης του 10% στην άρδρευση, δηλαδή να μην χύνεται το νερό να ποτίσουμε τις ελιές, αλλά να χρησιμοποιείς τις σταγόνες για να ποτίσεις, αυτό μπορεί να προσδώσει μεγάλες ποσότητες για άλλες χρήσεις.
1: Μ' αρέσει από όλο αυτό που κάνουμε ένας πρόλογος για αυτό που θέλαμε να συζητήσουμε,
0: ναι.
1: Έτσι, αλλά δεν πειράζει, είναι πολύ σημαντικά.
0: Ναι, γιατί πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα που θα μπούμε στα πολεοδομικά και στα χωροταξικά, αυτό που καλείται ένας μηχανικός πολεοδόμος να εφαρμόσει είναι το αναπτυξιακό όραμα, την πολιτική βούληση, να το κάνει τεχνικό σχέδιο για να συνεννοηθούμε, αλλά και για να γίνουν οι υποδομές που απαιτούνται για να υλοποιηθεί το αναπτυξιακό όραμα.
1: Λοιπόν,
0: το οποίο όμως δεν το έχουμε συγκεκριμένα.
1: Δεν το έχουμε γιατί δεν έχουμε λύσει βασικά πράγματα, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε πει. Ας πούμε εδώ να ακούω, γίνει το γήπεδο του Όφη, επειδή τα πάνε λέει κάπου. Δεν έχει γίνει η οριοθέτηση του ρέματος, δεν έχει γίνει για την περιοχή, τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να το πιάσουμε, αλλά λέμε τώρα πώς μπαίνουν.
0: Είμαι έτοιμος να σας πω και γι' αυτό.
1: Και θα σας ρωτήσω καταρχήν, επειδή τώρα ανέφερα και το γήπεδο του Όφη, με το πολεοδομικό σχέδιο του Ηρακλείου τι γίνεται?
0: Είναι σε εξέλιξη, είμαστε στη δεύτερη φάση, την τελική φάση της μελέτης, την έχουμε παραδώσει, είμαστε σε ένα διάλογο με την Επιτροπή Επίβλεψης για τελικές παρατηρήσεις, επισημάνσεις, διορθώσεις και περίπου σε 1 με 2 εβδομάδες θα έχουμε την οριστική του μορφή, αυτή που θα πάει για διαβούλευση.

0: αξιοποίηση, διαβούλευση με όλους τους φορείς, τις υπηρεσίες, να πούνε τη γνώμη τους, τις απόψεις
1: επειδή
0: τους.
1: Μιλάμε τώρα πολεμικό σχέδιο Ηρακλείου και ακούγεται κάπως σαν ανέκδοτο, διότι ερχόμαστε εκ των υστέρων να επιβάλλουμε ένα σχεδιασμό σε πράγματα
0: μια
1: που έχουν
0: πόλη
1: ήδη.
0: Που έχει χτιστεί.
1: Όχι που έχει χτιστεί, έχει κατακρεουργηθεί. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Μπορεί να προταθούν πράγματα, δηλαδή.
0: Θα σας πω.
1: Αν θέλετε έτσι λίγο επιγραμματικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο Ηρακλείου είναι το διάδοχο σχήμα των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, έτσι τα ξέραμε παλιά, γου που σου, τώρα λέγονται του που σου. Το προηγούμενο σχέδιο έγινε το 2003, άρα ήρθαν περίπου 20 χρόνια μετά να κάνουμε το νέο σχέδιο. Και αυτό που έγινε το 2003, το προηγούμενό του ήταν το 1987. Αυτά λοιπόν γίνονται ανά 15-20 χρόνια, παρότι η νομοθεσία λέει ανά 5 χρόνια. Έχουμε την περίπτωση του Ηρακλείου, το οποίο απέκτησε το πρώτο σχέδιό του το 1934, όταν στην κεντρική Ελλάδα η Αθήνα απέκτησε το πρώτο της σχέδιο το 1834, δηλαδή 100 χρόνια πριν από το Ηρακλείο. Αμέσως συνεπάγεται το πρώτο συμπέρασμα. Στο Ηράκλειο έχουμε μία υστέρηση ενός αιώνα στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το παραδεχτούμε. Ενός αιώνα. Άρα τώρα δεν απαιτούνται γοργά βήματα. Απαιτούνται άλματα, απαιτούνται τομές. Απαιτείται να δούμε την προοπτική της πόλης λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή κατάσταση.
1: Μπορεί να γίνει αυτό. Ξέρετε γιατί το λέω. Δηλαδή,
0: βεβαίως και μπορεί να γίνει. Πρέπει να σκεφτούμε με καθαρό μυαλό ποια είναι τα προβλήματα της πόλης και ποιες είναι οι μεγάλες λύσεις της πόλης, οι οποίες δεν θα υλοποιηθούν αύριο το πρωί, αλλά σε μακρινό ορίζοντα πιο σύντομα από τα 50 χρόνια που βάλαμε πριν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και πρέπει να δουλέψουμε όλοι σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε μετά από 5-10 χρόνια να έχουν επιληθεί αυτά τα θέματα. Αν δεν κοιτάξουμε και το στρατηγικό, δηλαδή τα μεγάλα έργα στην περιοχή μας, δεν θα λύσουμε ποτέ τα καθημερινά. Αυτό που λέμε καθημερινότητα έχει να κάνει με την επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Ότι ο ΒΟΑΚ έχει πρόβλημα και για να έρθει στη βιομηχανική θες μισή ώρα να περιμένεις τους κόμβους, δεν λύνεται μέσα σε 5 λεπτά από κανέναν.
1: Ναι.
0: Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα υποδομών για να λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας.
1: Θα κάνουμε έτσι αλλιώς μια ξεχωριστή συζήτηση για το που σου και τι αλλάζει, αλλά εσείς πιστεύετε ότι μπορούμε έστω και σε βάθος χρόνου να ανατρέψουμε
0: βεβαίως
1: την κατάσταση?
0: Βεβαίως.
1: Γιατί
0: μπορούμε.
1: Το Ηράκλειο προς
0: μπορούμε
1: τον νότο προχώρησε χωρίς κανένα σχεδιασμό.
0: Και θέλετε να σας το περιγράψω?
1: Πολύ σύντομα όμως.
0: Ωραία.
1: Γιατί θέλω να πάμε και στα άλλα θέματα.
0: Ωραία. Θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά προς τον νότο, γιατί ανατολικά-δυτικά είναι φραγμένο η πόλη, μεγάλη επέκταση της πόλης προς τα νότια της τάξης των 10.000 στρεμάτων. Δηλαδή να φτάσουμε μέχρι τις Βασιλιές, μέχρι τη Φοινικιά, η πόλη του Ηρακλείου. Όχι αύριο ή μεθαύριο, σε βάθος χρόνου. Εμείς,
1: μα δεν έχουν χτιστεί αυτά.
0: Ναι, δεν έχουν χτιστεί στην ολότητά τους. Τι εννοώ? Πρέπει να προετοιμάσουμε τη γη ώστε να γίνει πόλη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να φτιάξουμε δρόμους, να φτιάξουμε δίκτυα ίδρυυσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού πριν πάνε τα σπίτια εκεί και πριν ολοκληρωθούν. Αυτό σημαίνει πολεοδομική πρόνοια.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά έχει μείνει
0: γιατί
1: η γη.
0: Γιατί έχει μείνει,
1: έχει
0: υπάρχει
1: μείνει
0: γη. Okay. Και όταν αυτό γίνει και η πολιτεία με την ευρεία έννοια δείξει ότι οργανώνει νέες νότιες περιοχές με όλες τις αναγκαίες υποδομές και σε μεγάλη έκταση, όχι σε ένα οικόπεδο και σε δύο οικόπεδα, γιατί εκεί θα αυξηθούν οι τιμές κατακόρυφα και δεν θα είναι προσιτές στον πολύ κόσμο. Αυτό αυτόματα μας δείχνουν τα διεθνή παραδείγματα της πολεοδομίας, ότι ο κόσμος θα φύγει από το κέντρο και από τις βασικές περιοχές και θα αναζητήσει κατοικία στα νότια που θα είναι καλύτερες οι συνθήκες ζωής.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχουν σχολεία, θα υπάρχουν δρόμοι, θα υπάρχει συγκοινωνία. Έτσι θα ελαφρυνθεί το κέντρο και οι περιοχές γύρω από τα τείχη, πολύ πυκνοδομημένες, σήμερα δεν έχουν κοινόχρηστους χώρους. Δεν έχουν ελεύθερους χώρους. Δεν μπορείς να κάνεις ένα περίπατο. Δεν έχουν πεζοδρόμια.
1: Όλα αυτά όμως που λέτε, ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, Βέβαια. Πριν καν χτιστούν, πριν καν πάμε σε αυτές τις περιοχές.
0: Γι' αυτό λέω τώρα, να πάμε να φτιάξουμε

0: αλλάξουμε τα έργα υποδομής στις μελλοντικές περιοχές επέκτασης, για να όχι μόνο γιατί είναι σωστό, αλλά για να δημιουργήσουμε κίνητρο μετακίνησης των κατοίκων, να αποφορτιστεί η πόλη και να πάει προς τον νότο, για να γίνουν πιο άνετες οι συνθήκες ζωής στη Θέρισσο, στα Καμίνια, στις Πατέλες, που σήμερα είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες ζωής.
1: Ναι, ας πούμε, δεν έπρεπε το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, όπως λέγεται πια, να είναι αυτό που λαμβάνουν υπόψη τους όλες οι άλλες ενέργειες.
0: Βεβαίως,
1: δηλαδή,
0: βεβαίως,
1: τώρα λέμε για το ΒΟΑΚ,
0: βεβαίως,
1: τι θα γίνει με την παράκαμψη. Ο ΒΟΑΚ έπρεπε να λαμβάνει υπόψη το τοπικό. Και όχι
0: πρέπει
1: να έρθει το τοπικό να δένει στο ΒΟΑΚ.
0: Βεβαίως, έτσι πρέπει, και να το συμβουλεύονται όλοι οι φορείς, αφού έχουν συμβάλει με τις ιδέες τους στην κατάρτισή του. Γιατί δεν είναι μόνο ένα τεχνικό σχέδιο, είναι μια ευκαιρία διαβούλευσης για την τοπική ανάπτυξη. Και επίσης προτείνουμε δύο δρόμους καινούριους με κατεύθυνση Ανατολή-Δύση. Ο ένας είναι στο ύψος της Φοινικιάς και των Βασιλιών, που θα συνδέσει το ΒΟΑΚ από το Γάζι μέχρι εδώ τον κόμβο της Καλυθέας, και ο άλλος είναι πιο νότια από τον Κρουσόνα, Πεζά, Δαφνές και θα πάει στα Πεζά.
1: Σαν να είναι, φανταστείτε, περιφερειακός.
0: Ο πρώτος είναι ένας ευρύς περιφερειακός της πόλης και ο δεύτερος είναι ένας ενδιάμεσος στον ομό ολότελα, που δημιουργούν την κίνηση Ανατολή-Δύση και αποφορτίζουν το βόρειο τμήμα της πόλης από τη διερχόμενη κίνηση.
1: Θα το προτείνετε λοιπόν αυτό?
0: Το έχουμε προτείνει, το έχουμε σχεδιάσει. Και πρέπει να γίνουν αυτοί οι δρόμοι, γιατί
1: είναι, λοιπόν,
0: αποφορτίζεται η πόλη.
1: Ο ένας λοιπόν θα ξεκινάει, ας το πούμε χοντρικά τώρα, βέβαια,
0: μια ευρεία παράκαμψη της πόλης, νότια της πόλης,
1: η οποία θα περνάει, ας πούμε, περίπου πίσω από το Γιούχτα.
0: Περνάει πίσω από, όχι, βορεινά του Γιούχτα.
1: Βορεινά
0: του Γιούχτα, φτάνει στην Καλυθέα, εδώ στον κόμβο της Καλυθέας. Από τη Φοινικιά ξεκινάει πιο δυτικά από το Γάζι, από τον κόμβο Γαζίου, και η άλλη είναι πιο νότια από τον Κρουσόνα, Δαφνές και πάει στα Πεζά, γιατί έτσι διοχετεύεται η κίνηση προς το νέο αεροδρόμιο από τη Μεσαρά. Δεν χρειάζεται να διέρχονται τις πόλεις του Ηρακλείου και του ΒΟΑΚ για να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο.
1: Να σας πω κάτι.
0: Πολύ σημαντικά
1: είναι
0: έργα.
1: Πολύ σημαντικά, αλλά βάλτε 50 χρόνια και.
0: Απαιτείται χρήμα, μελέτη, κόπος, έργο, αλλά τα έχουμε ανάγκη. Αν δεν τα ξεκινήσουμε, δεν θα γίνουν ποτέ. Και πάντα θα λέμε έχουμε πρόβλημα.
1: Μπορεί να είναι.
0: Όσο κοιτάμε το πρόβλημα, δεν το λύνουμε.
1: Ένα πράγμα λέτε και 10 ανοίγουμε ως ζητήματα. Αλλά μπορεί να είναι αυτή η επέκταση, την οποία εγώ δεν την άκουσα και τόσο γενναία. Είπατε 10.000 στρέμματα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι παραπάνω για να λύσουμε και το ζήτημα της στέγασης.
0: Ακριβώς,
1: γιατί τώρα αυτή τη στιγμή ασφιχτιούμε και λέμε φταίνε οι τουρίστες, φταίει το Airbnb,
0: όχι, είμαστε,
1: φταίει ο κακός μας ο καιρός.
0: Είναι 1% όλα αυτά. Αν δεν έχεις γη και αν δεν έχεις σπίτια και αν δεν έχεις διαμερίσματα, πού θα πάει ο κόσμος? Δεδομένου ότι η πόλη επεκτείνεται πολεοδομικά με τις πολεοδομικές μελέτες και εγκρίσεις με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Πάρα πολύ αργό ρυθμό. Ένα. Δεύτερον, περιορίζεται η εκτός σχεδίου δόμης, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Τρίτον, μειώνονται τα όρια των οικισμών. Πού θα αναζητήσει σπίτι ένα νέο ζευγάρι, ένας νέος που θέλει να φτιάξει κάτι? Πρέπει να έχει πολλές επιλογές, φτηνή γη για να διαλέξει που θα πάει. Αν δεν υπάρχει αυτό, έχουμε στεγαστική κρίση. Στα ευρωπαϊκά.
1: Το έχετε μετρήσει αυτό που
0: βεβαίως,
1: λέτε? Δηλαδή το
0: βεβαίως.
1: Λέω. Γιατί ας πούμε λέμε εμείς, να, τώρα δεν υπάρχουν σπίτια, διότι 10.000 σπίτια, τυχαία λέω τον αριθμό, μπήκανε στο Airbnb.
0: Ναι, δεν φταίει το Airbnb. Γιατί το Airbnb είναι μια μορφή λαϊκού ξενοδοχειακού καπιταλισμού. Εντάξει.
1: Ναι, που κάποιοι κερδίζουν.
0: Ένας, όχι γιατί να μην κερδίζουν, ναι. Ένα διαμέρισμα έχει μια γκαρσονιέρα, γιατί να μην εισπράξει κάτι παραπάνω. Πρέπει να αφιερωθεί πολύ γη στο να δημιουργηθούν νέες κατοικίες, να γίνει μεγαλύτερη προσφορά κατοικιών. Μόνο τότε θα πέσουν οι τιμές και θα υπάρχει και δυνατότητα, γιατί σήμερα λες θα δώσω και κάτι παραπάνω, αλλά δεν βρίσκεις. Άρα πρέπει να έχουμε μεγάλες επεκτάσεις σε ευρεία οικόπεδα, σε ευρείες περιοχές, να υπάρχει γη για να κτίσει ο καθένας, να κτίσουν οι αντιπαροχές, να κτίσουν όλοι και να δοθεί γη νέα σε νέους. Και εδώ μπαίνει και η παράμετρος της κοινωνικής κατοικίας.

0: κοινωνική κατοικία είναι το παράδειγμα του παλιού ΟΑΕΔ. Μην το ξεχνάμε, σοσιαλισμός, κοινωνική πολιτική. Ο ΟΑΕΔ έκτιζε πολυκατοικίες, αγόραζε, έκτιζε και με κλήρωση τις διένυμε σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Αυτό κακώς έχει σταματήσει. Και αυτό θα πει κοινωνική πολιτική. Εγώ δεν βλέπω σήμερα, λέμε για κοινωνική κατοικία, αλλά παραδείγματα, έμπρακτα παραδείγματα δεν υπάρχουν. Το να σου απαλύνει κατά 1% το επιτόκιο σε ένα στεγαστικό δάνειο, καλό είναι, αλλά δεν σου λύνει κανένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι. Μου ακούγεται αυτό πάντως, ενώ είναι πολύ σωστό, μου ακούγεται για τα δεδομένα τα δικά μας κάπως.
0: Πρέπει να το πιστέψουμε, να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η λύση και να συνεργαστούμε όλοι σε αυτό. Κράτος,
1: το πιστεύουν και άλλοι, δήμος, εκτός από τους μελετητές.
0: Βεβαίως. Δηλαδή... Βεβαίως, αλλά κανείς δεν μπαίνει στον κόπο, επειδή είναι long term πολιτικές αυτές που αποδίδουν.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Τι...
0: Βεβαίως. Αλλά ναι, το σύγχρονο πολιτικό σύστημα είναι cash and carry.
1: Προτείνεται στο σχέδιο η γενναία, όσο γενναία δεν μπορεί να είναι 10.000 στρέμματα σε πρώτη φάση, έτσι. Επέκταση του σχεδίου πόλης που θα φέρει γη, που θα φέρει φτηνότερη γη. Γιατί αυτό, ναι, είναι
0: περισσότερη,
1: το σημαντικό.
0: Φτηνότερη και κατάλληλη.
1: Ναι, και σωστό και το κατάλληλο, γιατί έχουμε φτάσει να γινόμαστε. Θα το ξαναρωτήσω, συμφωνούμε όλοι σε αυτή
0: Όχι,
1: την
0: δεν
1: άποψη.
0: Δεν εγκρίθηκε αυτό.
1: Ναι, το εισηγήσετε.
0: Το εισηγηθήκαμε, αλλά δεν εγκρίθηκε.
1: Πώς.
0: Δεν εγκρίθηκε μικρότερη επέκταση.
1: Α, δεν το κατάλαβα αυτό σοβαρά.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί?
0: Ναι, ναι. Γιατί δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα γεωλογικής διερεύνησης όλης αυτής της περιοχής, αλλά εγκρίθηκε τελικά μια επέκταση σε τόσα στρέμματα όσο φτάναν τα χρήματα για τη γεωλογική μελέτη.
1: Σοβαρά τώρα μου το λέτε.
0: Αλήθεια. Αν δει κανείς την πρώτη έκδοση της μελέτης με τη δεύτερη έκδοση, θα δει αυτή τη διαφορά. Αυτά είναι τα παράδοξα του σχεδιασμού.
1: Τι να
0: του
1: πω.
0: Ελληνικού συστήματος.
1: Τι να πω τώρα, εντάξει, ναι, νέος. Στην πόλη δεν υπάρχουν πια.
0: Στην πόλη δεν υπάρχουν οικόπεδα, δεν είναι ακριβά τα ελάχιστα, ναι, που έχουν μείνει. Προτείναμε μια μεγάλη επέκταση, δεν έγινε δεκτή, πάμε σε μια μικρή επέκταση. Και όποτε γίνει, δυστυχώς, όποτε γίνει. Οικισμοί. Στους οικισμούς τα όρια των οικισμών καθορίστηκαν το 1985 νόμιμα με αποφάσεις των τότε νομαρχών.
1: Ναι.
0: Ήρθε το 2025 το Συμβούλιο Επικρατείας και είπε οι τότε νομάρχες δεν τα κάναν νόμιμα, τώρα να τα ξανακάνουμε με τάσεις μείωσης. Έτσι λοιπόν υποχρέωσαν τους μελετητές σε όλα τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να ξανακάνουμε τα όρια των οικισμών και να φέρουμε τη γραμμή του ορίου του οικισμού σε ένα πολύγωνο, σε μια τεθλασμένη γραμμή που σχημάτιζαν τα σπίτια που είχαν χτιστεί μέχρι το 1983. Αλλά να σας θυμίσω ότι ανάπτυξη στην Ήπεθρο ήρθε μετά το 1981. Ωραίες μέρες Πασόκ, καλές μέρες πώς το λέμε.
1: Έστω για μια δεκαετία, ναι.
0: Ναι, από εκεί και πέρα είχαμε μια ανάπτυξη των οικισμών η οποία παραγνωρίζεται τώρα δυστυχώς και τα όρια των οικισμών σμικραίνουν φτάνοντας στην περίμετρο των σπιτιών που είχαν κτιστεί μέχρι το 1983. Έκτοτε δόθηκε μια δυνατότητα αυτή η περιβόητη νομοθετική ρύθμιση να δημιουργήσουμε τη ζώνη ανάπτυξης του οικισμού για να καλύψουμε το κενό από εκείνο το όριο μέχρι το παλιό όριο του οικισμού. Το κάναμε, μας λένε στις επιβλέψεις και έχω εικόνα και σε άλλους δήμους, όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου, κάπου υπάρχουν μικρές επεκτάσεις, κάπου μεσαίες, κάπου μεγάλες. Μια χαοτική κατάσταση και στους οικισμούς που είναι πάνω από 700 κατοίκους, εκεί δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, εκεί κάνεις μία ζώνη που λέγεται περιοχή ελέγχου χρήσεων, με αρτιότητα τα δύο στρέμματα όμως και είσαι εκτός ορίων οικισμού. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν ήταν πρόβλημα και έγινε πρόβλημα. Τα όρια των οικισμών μέχρι πριν ένα χρόνο δεν το κατέγραφε κανείς ως πρόβλημα.
1: Εγώ τουλάχιστον δεν το είχα συζητήσει ποτέ όσα χρόνια είμαι, ναι, στη δουλειά.
0: Πρόβλημα στα όρια των οικισμών υπήρχαν σε 20-30 οικισμούς σε όλη την Ελλάδα, κάποιοι στο Βόλο, κάποιοι στο Ρέθυμνο. Έπρεπε να λυθεί σημειακά εκεί το πρόβλημα και να μην επηρεάσει τους 13.000 οικισμούς που έχει όλη η Ελλάδα.
1: Τα καταφέραμε δηλαδή και σε αυτό.
0: Ναι, ναι. Ναι. Εκεί που δεν υπήρχε πρόβλημα δημιουργήσαμε, ναι,
1: ενώ είχαμε
0: πρόβλημα.
1: Τόσα άλλα,
0: τόσα
1: να
0: άλλα
1: λύσουμε,
0: όπως
1: περιβάλλον.
0: Στην εκτός σχεδίου δόμησης υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Εκτός σχεδίου δόμησης λέγαμε παλιά, ας πούμε, ότι αν είχες 4 στρέμματα,
0: ναι, μπορούσε
1: ανάλογα το που ήσουν, έτσι δεν είναι,
0: ναι. Ναι, αλλά ας πούμε ότι ήταν σχεδόν παντού. Μετά μπήκε ένας περιορισμός, η χρήση γης, μην τυχόν είσαι σε προστατευόμενη περιοχή, σε αρχαιολογική περιοχή.
1: Να, σωστό.
0: Σωστό. Μην είσαι κοντά σε ρέμα, να μην γειτονεύεις με ρέμα και να μην έχει μεγάλη κλίση στο οικόπεδο, δηλαδή πάνω από 30%. Όλοι αυτοί οι περιορισμοί. Στη συνέχεια μπήκε άλλος περιορισμός. Να έχεις αυτό το οικόπεδο από το 2003 να έχει κατατμηθεί το οικόπεδο. Μετά μπήκε άλλος περιορισμός. Να έχεις πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο. Ναι. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας είπε σε κοινόχρηστο χώρο που έχει δημιουργηθεί από σχέδιο πόλης. Το Συμβούλιο Επικρατείας ξεχνάει ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε σχέδια πόλης. Δηλαδή,
1: αν είναι σχέδιο πόλης άλλης χώρας.
0: Ναι. Δηλαδή κρίνει τις εξελίξεις σαν να μην ζει στην Ελλάδα.
1: Ναι, και τι σας φαίνεται
0: παράξενο. Είναι δυνατόν στην εκτός σχεδίου να είναι σχέδιο πόλης. Πώς θα δημιουργηθεί δρόμος. Όμως,
1: καταπληκτικά πράγματα.
0: Χτίστηκε το σπίτι. Και χτίστηκε σημαίνει ότι πήγε ο εσκαφέας, πήγανε μπετονιέρες, πήγαν φορτηγά, πήγε η επίπλωση του σπιτιού. Άρα υπάρχει δρόμος, άρα εξυπηρετείται.
1: Ναι. Άρα τώρα τέσσερα στρέμματα ουσιαστικά.
0: Τώρα στο μέλλον θα περιμένουμε να δούμε. Γίνεται μία μελέτη που καταγράφονται οι δρόμοι σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη. Και θα καταγραφούν οι δρόμοι μέχρι το 1977. Όλοι οι δρόμοι θα καταγραφούν, αλλά θα χαρακτηριστούν οι δρόμοι που διανύχτηκαν μέχρι το 1977. Όποιος έχει πρόσωπο σε δρόμο προϋπήρχε το 77, έχει καλώς θα μπορεί να χτίσει και δεύτερη συνθήκη είναι η χρήση γης να του το επιτρέπει. Να μην είναι αρχαιολογία όπως είπαμε, να μην είναι. Αυτές οι δύο είναι βασικές προϋποθέσεις, υπάρχουν και άλλες που αφορούν όμως τοπικά το κάθε οικόπεδο και το κάθε συμβόλαιο κτλ. Θεωρείται μεγάλη πρόοδος οι δρόμοι που διανύχτηκαν μέχρι το 77. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας δέχονταν τους δρόμους που διανύχτηκαν το 1923, δηλαδή 100 χρόνια πίσω. Είναι δυνατόν.
1: Τα ακούμε έκπληξη όμως αυτά έκπληξη, τώρα. Γιατί,
0: ναι, δηλαδή, δυστυχώς. Ναι.
1: Έρχονται οι δικαστές.
0: Μιλάμε για το αυτονόητο. Ναι.
1: Το 23, ό,τι δρόμος,
0: ναι, υπήρχε, ό,τι δρόμος υπήρχε το 23. Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε. Ναι. Άρα, αν θες κύριε να μην χτίζουμε, πες μας το καθαρά. Μην μας βάλεις 15 εμπόδια που πρέπει να τα περάσουμε όλα και στο τέλος να μας πεις «Α, είναι και αυτό, άρα δεν χτίζεις».
1: Άρα για την εκτός σχεδίου δόμησης.
0: Υπάρχει μία απορία, μία ερώτηση. Κάπου πρέπει να διοχετευτεί η ανάγκη για στέγαση. Δώστε διέξοδο στις πόλεις, στους οικισμούς κάπου. Να σας πω τώρα τι λένε. Θα βάλουν αρτιότητα στη Σαντορίνη και στη Μύκονο 50 στρέμματα για τα ξενοδοχεία. Ότι με λιγότερα από 50 δεν μπορεί να κάνεις ξενοδοχείο. Αυτό ωφελεί ή δεν ωφελεί τα mega project, τα οποία εν τέλει μπορεί να είναι και επιβαρυντικά στο περιβάλλον
1: τους πολύ μεγάλους.
0: Έτσι. Και αν συγκρίνουμε αυτό με αντίστοιχα 5 μικρά του ίδιου μεγέθους που είναι πιο λαϊκά, πιο προσιτά στους μικροεπενδυτές.
1: Αλλά δεν το θέλουν προφανώς αυτό. Είναι
0: ακριβώς. Το. Δηλαδή στο τέλος καταντάει αυτή η επιφαινόμενη περιβαλλοντική προστασία να είναι υπέρ των μεγάλων. Και δεν μου διασφαλίζει κανείς εμένα ότι αυτός δεν έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα σημαντικό.
1: Έχουμε τους μεγάλους και ξέρουμε τι κάνανε με ολόκληρους λόφους, με αρχαιολογικά, ναι, με... Ναι. Εντάξει, μην τα πούμε, έχουμε
0: δηλαδή
1: καεί στην Κρήτη.
0: Δηλαδή περιορίζουν την μικρή λαϊκή αυτόνομη μεμονωμένη δόμηση και πρημοδοτούν την οργανωμένη δόμηση των μεγάλων project που δυστυχώς δεν αφορούν τους κατοίκους μιας περιοχής, θα είναι για προσέλκυση κατοίκων από το εξωτερικό. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι, εγώ είμαι υπέρ της προσέλκυσης αυτής. Αλλά δεν μπορείς να σταματάς και να βάζεις φρένο και στην τοπική ανάπτυξη, στην τοπική ανάγκη.
1: Ναι. Βλέπω όμως ότι με αυτά που λέμε δεν μπορούμε να είμαστε και τόσο αισιόδοξοι ότι θα λύσουμε σύντομα το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Και αυτό δεν το λέω για να τη συζητάμε.
0: Όχι,
1: γιατί
0: είναι,
1: αφορά
0: είναι
1: το μέλλον και τις γενιές.
0: Των παιδιών μας. Βεβαίως.
1: Δηλαδή. Το ότι μπορούσαν οι προηγούμενες γενιές με πολλά προβλήματα και δεν λέω πάντα με το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα οι πατεράδες μας να κάνουν ένα σπίτι.
0: Σήμερα είναι δύσκολο.
1: Σήμερα για τα νέα παιδιά, όπως και να το δεις, Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πολύ σωστά το παρατηρείτε, κύριε Μπογδανίδη. Η γενιά των γονέων μας έκανε το δικό της σπίτι και είχε την ελπίδα, και ορισμένοι το πέτυχαν να φτιάξουν και ένα σπίτι σε κάθε τους παιδί. Η δική μας γενιά με το ζόρι μπορεί να φτιάξει το δικό της σπίτι.
1: Και έχουμε και το εξής, το βάζω στο τραπέζι, δεν είναι γιατί τελειώσουμε τώρα. Υπάρχει και το προσδόκιμο ζωής, το οποίο έχει αυξηθεί, και εκεί που η γενιά η προηγούμενη έπαιρνε το σπίτι πιο γρήγορα του πατέρα παππού,
0: ναι.
1: Τώρα όταν ο πατέρας παππούς
0: συνεχίζει να ζει περισσότερα 85-90, με την καλή έννοια,
1: ναι, χάνεται μια γενιά
0: αυτή η παράδοση. Και μια... επίσης έχει αυξηθεί και η ποιότητα διαβίωσης.
1: Καλά,
0: και παλιά τα δύο παιδιά της οικογένειας ήταν στο ίδιο δωμάτιο, τώρα θέλουν χωριστά υπνοδωμάτια,
1: ναι,
0: άρα θέλουν πιο μεγάλο σπίτι, άρα θέλουν επιπλέον χώρους, και όλα αυτά δυστυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη στην ανάγκη επεκτάσεων των πόλεων, στην ανάγκη των οικισμών που είπαμε, στην εκτός σχεδίου. Την εκτός σχεδίου τη φοβόμαστε σαν δόμηση κακώς. Θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα, αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσης και έχω αρθρογραφήσει και γι' αυτό, ότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία επιτρέπει την αυτόνομη ύπαρξη σπιτιών, δηλαδή με φωτοβολταϊκά, με ενέργεια, με μικρούς βιολογικούς. Δεν χρειάζονται συνδέσεις στα δίκτυα της σύνδρευσης αποχέτευσης της ΔΕΗ. Μπορώ να πάω εγώ μεμονωμένα να κάνω ένα σπίτι στην Ήπεθρο και να μην προκαλέσω δημόσια δαπάνη για να συνδεθώ.
1: Και αυτό όμως, ξέρετε, στα εκτός σχεδίου σχεδιασμό θέλει.
0: Βέβαια.
1: Αλλά
0: βέβαια,
1: δεν τον έχουμε στα
0: βέβαια,
1: βασικά τώρα.
0: Γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε.
1: Άμα μου λέτε τώρα, και ομολογώ ότι με απογοήτευσε αυτό που είπατε, ότι εσείς προτείνετε μια επέκταση 10.000 στρεμμάτων, δεν ήταν και κάτι τρομερό. Δηλαδή για τα δωμάτια. Και λέτε ότι δεν πήγε εκεί, γιατί δεν έχουμε, λέει, να κάνουμε τις γεωλογικές μελέτες. Δηλαδή,
0: Και αυτό ήταν στρατηγική επιλογή, προκειμένου η πόλη να προετοιμαστεί για την επέκταση αυτή σε βάθος χρόνου. Να οργανωθεί.
1: Έχω διάφορα ερωτήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε για την ζωή. Δηλαδή, τι γίνεται με τις μελέτες, βασιλιές, πράγματα εκεί. Αυτά όλα υποτίθεται ότι, εγώ τουλάχιστον γράφω εδώ και 15 χρόνια, ότι είναι θέμα μηνών, εβδομάδων. Έτσι γράφω.
0: Γιατί έτσι σας είπαν και εσάς.
1: Έτσι μου είπαν, έτσι μόνος μου το
0: έκανα.
1: Μετά κάθε 6 μήνες μου λέγανε, αν δεν είχαμε βρει κάτι, θα το δούμε. Θα κάνουμε μια ξεχωριστή κουβέντα, αν θέλετε, να τη σχεδιάσουμε κι εμείς όσο μπορούμε. Για το σχέδιο του Ηρακλείου, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
0: Ευχαριστώς. Νομίζω ότι
1: στις 12.
0: Το επόμενο διάστημα θα είναι η περίοδος διαβούλευσης και εσείς μπορείτε να συμβάλλετε από εδώ τα μέγιστα στη διαβούλευση.
1: Εμείς να οργανώσουμε συζητήσεις, γιατί δεν βλέπω πώς αλλιώς θα μπορούσαμε. Λοιπόν, κύριε Αλεξάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Είπαμε αρκετά, αλλά δεν τα πάμε όλα. Είναι και λίγο χαοτικό το θέμα.
0: Έχουμε και 50 χρόνια μπροστά μας.
1: Ναι, μ' αρέσει η αισιοδοξία. Στις 50 χρόνια θα έχουμε εδώ το Μάνο να μας τραβάει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Αλεξάκη, ευχαριστώ και τους συναδέλφους εδώ που ήταν μαζί μας και εσάς.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο My ΔΕΗ. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms in Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Fixe Las Lager 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκεράκης.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?

0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκης. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Το μηδέν είναι το μέρος που με έχει κάνει ευτυχισμένο, με έχει κάνει να καταλάβω ποιος είμαι. Είναι το μέρος που μας δείχνει ποιος είναι ο σκοπός αυτή τη ζωή. Να ζούμε εν αρμονία με τη φύση. Και νομίζω όσοι το έχουν καταλάβει ή θα το καταλάβουν, εκεί νομίζω θα καταλάβουν και το πολύ ωραίο δώρο που λέγεται ζωή.
1: Τα ταξίδια Lovers του Willing to Help είναι ταξίδια στα οποία επισκεφτόμαστε κοινότητες σε Αφρική και στην Ασία. Και ο κάθε θελοντής ξεπερνάει τον εαυτό του, ξεπερνάει τα ωριά του, τους φόβους του. Και όλοι μαζί γινόμαστε ένα με τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας. Δουλεύουμε μαζί σε κοινωνικά project, στα οποία θα χτίσουμε μαζί, θα φάμε μαζί, θα κοιμηθούμε μαζί. Κυριαρχούν συναισθήματα όπως πολύ η αγάπη, το χαμόγελο κλπ. Η ομαδικότητα, η συνεργασία. Και όλοι μαζί γινόμαστε μια ομάδα και βοηθάμε για ένα ξεχωριστό σκοπό που κάθε φορά που καλείται μας δείχνει κοινότητα που θα χρειαστεί να βοηθήσουμε.
2: Έρχομαι για τρίτη χρονιά στην Τανζανία και έχω πολύ βαθιά συγκίνηση γι' αυτό.
3: Συγκίνηση από μέσα μου, κάτι να κινείται πραγματικά. Χαίρομαι πολύ που θα μείνω για πολύ καιρό εδώ φέτος.
4: Αποφάσισα να επιστρέψω πίσω στην Τανζανία για δεύτερη φορά, γιατί θεωρώ ότι για μένα αυτό δεν είχε τελειώσει, ότι κάτι σαν να είχα αφήσει και σαν ένα δεύτερο μου σπίτι που ήθελα, σαν να μην πέρασε μια μέρα και να, ότι ήθελα να έρθω να το ξαναζήσω.
5: Φεύγοντας από το πρώτο ταξίδι, ήξερα απλά ότι δεν θα είναι το τελευταίο. Ήμουνα τόσο σίγουρη ότι αυτό που ξεκίνησε δεν έχει τελειωμό.
6: Μπαίνοντας στο χωριό, ένιωσα αυτή την υπέροχη γαλήνη που έχει και αυτό το ότι είσαι πλήρης και δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Απλά μπαίνοντας μέσα στο χωριό, γιατί ένιωσα όλα τα συναισθήματα που έχουμε νιώσει τα προηγούμενα χρόνια.
7: Σε αυτό το ταξίδι επιλέχθηκα για να έρθω και νιώθω πάρα πολύ ευγνώμη γι' αυτό. Το Willing πήρε την πρωτοβουλία να δώσει σαν υποτροφία κάτι σε ένα νέο και να έτυχε να είμαι εγώ αυτή. Και έτσι βρίσκομαι εδώ λοιπόν με τα έξοδα πληρωμένα και ζω αυτή την τρελή μοναδική εμπειρία και είμαι εδώ μαζί σας και περνάω καταπληκτικά.
8: Νιώθω τυχερός, ευλογημένος. Νιώθω καλά με τον εαυτό μου, πήρα την άποψη να έρθω και στην Τανζανία μετά από το Νεπάλ και το Βιετνάμ που έχω συμμετάσχει.
9: Πάρα πολύ η ιδέα να έρθω στην Αφρική, να προσφέρω κι εγώ έστω το παραμικρό, ό,τι μπορώ.
10: Γιατί νομίζω ότι το μεγαλύτερο δώρο που έχουν να σου κάνουν τα ταξίδια αυτά είναι ότι σε κάνουν να σκεφτείς το τι έχει αξία.
11: Ένα ταξίδι αλληλόδρασης είναι να δώσω την αγάπη που έχω μέσα μου

0: Το ταξίδι μας ξεκίνησε πάλι με μια περιπέτεια. Όλα κυλούσαν πάρα πολύ ωραία, το γκρουπ ήταν πάρα πολύ συνεπές. Μετά ξεκίνησε πολύ έντονη βροχή και έπρεπε να σταματήσουμε γιατί είχε κολλήσει ένα φορτηγό μπροστά, που είχε κολλήσει μπροστά ένα άλλο αυτοκίνητο που δεν μπορούσε να πάρει μπροστά. Και ένα δεύτερο φορτηγό που πήγε να κόψει δρόμο για να προσπεράσει το φορτηγό που είχε κολλήσει, κόλλησε και αυτό.
1: Ωραίο. Η καλύτερη στιγμή λοιπόν που θα μου μείνει είναι η φάση που έχει κολλήσει το βαν στις λάσπες και συνειδητοποιώ ότι θα μεταφερθούμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Καταλήξαμε να πρέπει να μπούμε όλη η ομάδα σε μια καρότσα μαζί με τα πράγματα.
1: Και πάμε στα κλαδιά, στις πατάτες. Θα πάμε έτσι.
2: Η περιπέτεια του να έρθουμε εδώ από το λεωφοριάκι μέχρι το φορτηγό, μέχρι τα πίκι πίκι, κάθε μέρα είναι μια όμορφη περιπέτεια. Όχι επικίνδυνη, μια όμορφη αγνή περιπέτεια.

Ο σκοπός μας φέτος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Να χτίσουμε ένα κέντρο βιώσιμης γεωργίας, το Κιλίμο Plus. Κιλίμο στα Σουαχίλη σημαίνει γεωργία. Το οποίο κέντρο θα ενθαρρύνει τους ντόπιους να εφαρμόζουν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές στις καλλιέργειές τους και έτσι να έχουν μια έξτρα πηγή εισοδήματος από αυτό που καλλιεργούν. Προστατεύοντας παράλληλα το οικοσύστημα, το οποίο είναι μαγευτικό.

0: Τα ταξίδια MyQuest πάντα περιλαμβάνουν χειρονακτική εργασία, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αποστολής μας αυτής. Ερχόμαστε εδώ σαν βοηθητικά χέρια για να χτίσουμε μαζί με τους ντόπιους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για αυτούς να μας βλέπουν, να τους βοηθάμε και αποτυπώνει ακριβώς αυτό που θέλουμε και εννοούμε σαν αλληλεγγύη.
1: Πιστεύω ότι βλέποντας ανθρώπους που δεν έχουν σωματικές ικανότητες καλύτερες από εκείνους να κάνουν δύσκολες δουλειές, παίρνουν και αυτοί κουράγιο και το κάνουν με μεράκι. Νομίζω ότι αποτελούμε και εμείς έμπνευση για αυτούς που ήρθαμε από την άλλη άκρη, ας πούμε, του πλανήτη για να τους βοηθήσουμε, και αυτοί αποτελούν για εμάς.
2: Θυμάμαι πάντα τη στιγμή που ξεκινήσαμε να κουβαλάμε τούβλα, γιατί είναι αυτό που είχε στο μυαλό ότι θα πάω, θα δουλέψω, θα κάνω.
3: Η αγκαλιά φέτος ήταν αρκετά σκληρή, είχε πάρα πολύ ζέστη, αλλά παρόλα αυτά η συνεργασία με τα παιδιά και με όλη την ομάδα ήταν άψογη. Δεν περίμενα ότι 28 άτομα που δεν έχουν τίποτα κοινό θα μπορούσαν να δεθούν τόσο καλά και να συνεργαστούν τόσο καλά και να τραγουδάνε και να χορεύουν και να περνάνε καλά όλοι. Και αυτό έκανε τη δουλειά να φαίνεται κάτι πολύ εύκολο.
4: Βάλισα πάρα πολλά τούβλα. Γιατί?
5: Νομίζω ότι όταν ο άνθρωπος θέλει να βοηθήσει, ενώνεται και κάνει θαύματα. Και κάνει θαύματα, ειλικρινά.
6: Σε ενώνουν κάποια πράγματα. Η φύση, ο σκοπός, οι άνθρωποι, εσείς που είστε ο πυρήνας και μας μαζεύετε γύρω-γύρω, δηλαδή είναι σαν ένα μελίσι και δουλεύουμε όλοι για ένα κοινό σκοπό.
7: Γιατί μ' αρέσει, γιατί είναι μια ελληνική πρωτοβουλία η οποία μας βοηθάει απέραντα σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ πέρα. Και όπως έλεγα πριν, σαν Αφροέλληνας νιώθω περήφανος που αυτό που κάνουμε εδώ για τις κοινότητες του Σαντάνη, δηλαδή για αυτό που λέμε να ζήσουμε εν αρμονία με τη φύση, έχει ελληνική σφραγίδα.
0: Είναι μια ανταλλαγή αγάπης, αλληλοσεβασμού και αλληλοστήριξης. Και αυτό που κάνουμε πάντα το αγαπάω πάρα πολύ.
2: Αν να διαλέξω μια στιγμή, είναι η στιγμή που πήγαμε χθες στο χωριό και πήγαμε στο σχολείο.
4: Και είδα τα παιδάκια να είναι τόσο χαρούμενα και με τόσα λίγα πράγματα τα κάναμε τόσο χαρούμενα.
0: Εδώ πέρα έχει περισσότερο αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους. Είδαμε πάρα πολλούς ανθρώπους και τα παιδάκια, απίστευτα μοναδικά. Τα ματάκια τους, αυτά τα μάτια και το χαμόγελό τους, το αληθινό.
8: Η στιγμή που κλείδωσα και που θα πάρω μαζί μου σίγουρα είναι η στιγμή του σχολείου.
9: Η επαφή με τόσα παιδάκια που έχουν διάφορες ανάγκες, ας πούμε, με ευαισθητοποίησε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
10: Η στιγμή ήταν η στιγμή που γύρισα και είδα τους εθελοντές, που ο κάθε ένας είχε μια ντουζίνα παιδάκια γύρω του και απλά ήταν απόλυτα ευτυχισμένος και εναρμονισμένος απόλυτα με αυτό το τοπίο και λες και γεννήθηκε εκεί και ήταν ανάμεσα σε παιδάκια και έβλεπες ότι πόσα πολλά πράγματα εν τέλει παίρνει και ο ίδιος που έρχεται εδώ για να δώσει.
11: Είχα πάρει ένα παραμύθι στη γλώσσα στα Σουαχίλη και καθόντουσαν όλοι και με κοιτάζαν έτσι, με διορθώνανε στην ανάγνωση και αυτό είχα συγκινηθεί πάρα πολύ.
12: Εντάξει, είχα μεγάλη προσμονή να επιστρέψω σε ένα χώρο που πέρυσι είχαμε δώσει και είχαμε καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για τις σχολικές σωλές και το χώρο σύντης των παιδιών και είχα πολύ μεγάλη προσμονή να επιστρέψω σε αυτό το μέρος και να δω αυτή η προσπάθεια να έχει πάρει σάρκα και οστά.
1: Ήταν πολύ ξεχωριστό τη μέρα που ήμασταν στο σχολείο, που ήταν η πρώτη μέρα που ενώ είχαμε χτίσει την προηγούμενη χρονιά το μαγειρίο για το σχολείο και να θα έκανε το κόρι στους μαθητές, οι οποίοι περπατάνε πολλές ώρες δυστυχώς για να έρθουν από το σπίτι. Φέτος επιλέξαν οι δάσκαλοι, και μας τιμά ιδιαίτερα αυτό, να μαγειρέψουμε εμείς.
13: το πρώτο καζάνι με πόρι στους μαθητές, το οποίο στην ουσία είναι ένα μικρό σνακ για τα παιδιά αυτά. Αλλά ακόμα και αυτό το λίγο για τόσα παιδιά έχει τεράστια διαφορά και τεράστιο impact στις ζωές των παιδιών.
10: Βλέπεις τα παιδάκια στη σειρά να περιμένουν για να πάρουν ένα πολύ μικρό κομμάτι για να φάνε. Και βλέπεις το πώς μπορείς να επηρεάσεις έστω και λίγο την καθημερινότητά τους για τα παιδάκια που μένουν στο σχολείο και δεν μπορούν να πάνε 7 χιλιόμετρα πίσω στο σπίτι και μετά να ξαναγυρίσουν. Και βλέπεις ότι έχεις βάλει το λιθαράκι σου και δεν πεινάνε τόσο.
3: Η καλύτερη μου στιγμή ως τώρα ήταν όταν πήγαμε στο σχολείο, είδαμε τα παιδιά και δώσαμε στον διευθυντή του σχολείου τα σχολικά είδη τα οποία μαζέψαμε και τα αθλητικά ρούχα που φέραμε από την Ελλάδα και νιώσαμε την ευγνωμοσύνη τους για τη βοήθεια που τους προσφέρουμε και αυτό μου έδωσε τεράστια ικανοποίηση για αυτό που είχαμε κάνει. Γιατί είδαμε ότι έγινε κάτι ωραίο, έγινε κάτι καλό.
12: Κοίταξε, σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να σώσουμε τον κόσμο. Σίγουρα όμως μπορούμε να αφήσουμε ένα καλύτερο κόσμο για αυτά τα παιδιά, μια καλύτερη προοπτική. Γι' αυτό και η προσπάθειά μας έγινε και αυτή με τα σχολικά είδη και ό,τι μπορέσαμε, δώσαμε στα παιδιά να έχουν μια καλύτερη σχολική ενδυνάμωση. Γι' αυτό και το λόγο έτσι θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε και εμείς και όλοι οι εθελοντές που θα έρχονται σε αυτό το σκοπό, γιατί μπορεί όλο αυτό να φαίνεται σαν σταγόνα στον ωκεανό, αλλά αν ενωθούν όλες οι σταγόνες θα σχηματίσουν μια θάλασσα αλληλεγγύης.

Ένα ταξίδι My Quest είναι μια τεράστια αλλαγή μέσα σου. Είναι να ξεπεράσεις τα όρια σου, είναι να ξεπεράσεις τους φόβους σου, είναι να νιώσεις την απόλυτη ευτυχία σε κάθε σου κύτταρο, να νιώσεις το απόλυτο χαμόγελο, να πονέσεις από το χαμόγελό σου, να νιώσεις τα μάτια σου να γυαλίζουν, να βλέπεις τα πάντα γύρω σου υπέροχα, να μην βλέπεις τίποτα αρνητικό ανάμεσα σε πολλά πράγματα που είναι δύσκολα, με κακουχίες και όχι πράγματα που έχεις συνηθίσει, αλλά αυτή την απόλυτη ευτυχία.

κάνει πάρα πολλά ταξίδια και να δει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό όμως που θα τον ακολουθεί και δεν θα μπορέσει να βγάλει ποτέ από μέσα του είναι η πληρότητα όλων των αισθήσεων. Οπότε θα τα κουβαλήσω και δεν υπάρχει περίπτωση να με αφήσει τίποτα.

0: πάντα έλεγα ότι θα κάνω ένα μαυράκι. Δεν ξέρω αν παντρευόμουν μαύρο ή θα υιοθετούσα μαυράκι, θα έκανα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τις, αν ισχύει, που τις πρώτες ανάσεις του παιδιού μου είναι στην Αφρική. Γιατί είμαι έγκυος, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ και τις πρώτες ανάσεις φέρνω στην Αφρική. Ναι, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
1: Νιώθω πολύ ωραία με τον Κώστα. Εδώ ανακαλύπτω τον Κώστα, μιλάμε, είμαστε ευτυχισμένοι και οι δύο. Και ναι, νιώθω τη ζωή. Νιώθω τη ζωή. Είμαι πανευτυχής όταν είμαι στο Μισένι. Και αυτή την αγάπη μου για το Μισένι και την ευτυχία μου για τη ζωή, μου αρέσει να τη μοιράζω με ανθρώπους σαν και εσάς.
2: Θα πάρω το πόσο ασήμαντη νιώθω όταν βρίσκομαι κάτω από τον αφρικανικό ουρανό τη νύχτα. Έχω έτσι μια απερίγραπτη χαρά που το έζησα αυτό.
3: Είναι κάτι μαγικό. Είναι σαν να έχουμε μπει σε ένα παραμύθι, σε μια μαγική φούσκα και να είμαστε όλοι. Και θα πρέπει μετά, εφεύγοντας από εδώ, να το διαδώσουμε ότι έτσι είναι εκεί, για να κρατήσουμε τη μαγεία. Είναι, νομίζω, πολύ ωραία. Θέλω να σου πάρω μια καλιά.
4: Εγώ θα πάρω μια μικρή πιγολαμπίδα που τη λατρεύω και δεν είχα ξαναδεί. Θα τη βάλω μέσα μου και δεν θα την αφήσω να σβήσει. Και μετά θα την πολλαπλασιάσω και θα τη δώσω στους ανθρώπους που πιστεύω ότι θα την κρατήσουν και αυτοί ζωντανοί.
5: Η πιο έντονη στιγμή του ταξιδιού ήταν που κατάφερα να έρθω με τον αδερφό μου εδώ και να ζήσουμε όλη αυτή την εμπειρία παρέα, και είναι κάτι που του το χρωστάω και δεν θα το ξεχάσω ποτέ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Όφι Summer Camp.
9: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
8: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
9: Γνωρίστε τα αθλήματα.
8: Βόλεϊ,
9: μπάσκετ,
8: ποδόσφαιρο,
9: στίβος,
8: κολύμβηση,
9: πόλο,
8: σκάκι,
9: πυγμαχία,
8: άρση βαρών,
9: τροχοσανίδα,
8: χάντμπολ.
9: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 311 525 και στο offipavlak@hotmail.com.
8: Όφι Summer Camp.
9: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο My ΔΕΗ. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
11: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
9: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
12: Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort, με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ, όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που όταν μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιο Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις, αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ, Χρήστο, για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε, ωραία.
1: Πότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα. Ήμασταν τελείως έξω από το θέμα. Αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε. Και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
1: Σε απάντησα τώρα, σε αυτό που με ρώτησες.
0: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε?
1: Πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και είσαι απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευχέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί.

0: πηγαίνουν τον, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει τι θα τον κάνουν. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα, πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πα σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1 χιλιάρικο, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χριστό, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
1: Ωρεοποιούν
0: οι σχολές τους έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάκια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, ξαναλλάζουν. Τέλος πάντων, είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λέω εγώ.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω έτσι. 100%.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον, ας πούμε, μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
0: οτιδήποτε, οτιδήποτε,
1: και αρχίζεις και λες μόνο τα θετικά του για
0: ακριβώς,
1: να δώσει την αντότητα, πάρτο, ας πούμε, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματική.
0: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική, και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media, και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει παιδιά ελληνική κουζίνα, κουζίνα La Greek. Πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα, και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
0: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά τις εξέλιξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιάς κτλ.

0: ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη αντιγραφή. Θέση. Ακριβώς.
1: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, off, έτσι, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling ναι. πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε αυτούσιο.
0: Ακριβώς, ναι, ναι,
1: έτσι, και
0: ναι,
1: δεν κάνουμε τίποτα.
0: Είναι, ναι, είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν ας πούμε τον ίδιο πολιτισμό και πας ας πούμε και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά να προσελκύσουν τον κόσμο να πάει να δει,
1: έχουν
0: να πληρώσει
1: εισιτήριο,
0: να κάνει νερά, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
1: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το κομμάτι των. Επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα σμιλθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από θέμα ας πούμε βασικής ξέρεις ορολογίας και από θέμα ας πούμε σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα ας πούμε σαν σούπες και να μην κάνεις μια ας πούμε ελληνική σούπα.
0: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
1: Ναι.
0: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να είσαι ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις και τα λοιπά, αλλά εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
1: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση, να κάνω κουζίνα ελληνική. Όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχήσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις ας πούμε, σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι.
0: Λοιπόν, να πω κάτι.
1: Γιατί να κάνει σούσι.
0: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ. Δηλαδή, δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω. Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή και τα λοιπά, σαφέστατα ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή, παίρνει γραμμή από τη σχολή το τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξεις, φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες το έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται
1: αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δεν βαριέσαι.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε 5 πράγματα, 5 βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε και τα λοιπά, και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
1: Ναι,
0: να πω, αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα έθιμα μας, τα έθιμα, ξέρεις, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση, έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα, όλα δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε και για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρεσμάρες κουκουνάρες, ας πούμε.
1: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα, ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, πια αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. ο Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
0: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσεις εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντόμο αποτελέσματα.

0: πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Όφη Summer Camp.
2: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφη για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφη Summer Camp.
2: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
3: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκε στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή συνάντησε καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά. Ας πούμε, εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτό στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει, ας πούμε, ακριβώς και τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό, πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα. Τα χορταρικά που έχουν βιλιαγιά μου από τον κήπο της, από τον Μπαξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι συμβαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου.

0: με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα ναι, μπορώ να πω έτσι ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που δεν τα ήξερα. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
1: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
0: Πολλές φορές το κάνω και τώρα, δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκ και με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους. Άλλως εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι δηλαδή. Είμαι σε αυτή τη σειρά, πώς να το πω. Και μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μία βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μία βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία, της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
0: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, μελιτζάνα, το αρνί, κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί, κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλει τώρα αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι με ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής, έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου, το θεωρούν πιο εύρυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιου σου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφόν. Όταν δει ποια είναι η κανονική.
0: Ναι, αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης. Και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή σε έχουμε τη μία ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι, εμείς τότε έτσι. Δεν το γουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει, να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας το λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ βλέπω ότι.
1: Χώρες.
0: Να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά κτλ. Με τα χόρτα του κτλ. Όπου και να το σερβίρεις, κάνει τράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες πανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε. Πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπου είναι εδώ η χωριάτικη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή. Τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
1: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά. Γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμερίσματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί Υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας και τα λοιπά και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
1: Πάρα στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
1: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
1: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, η ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ, δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, ότι αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούμε ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και η υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και οι επόμενοι, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, ότι ειλικρινά το λέω, οι επόμενοι είναι πάντα καλύτεροι από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει με την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία, από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάναμε τώρα, δηλαδή. Επομένως, αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει,
0: Θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες, αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισε όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι το 50-50. Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός.
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη.
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα.
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές.
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο.
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος.
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη για κάτι το οποίο δεν αλλάζουμε τίποτα. Και στην πορεία των χρόνων...
0: Ναι, το έχω κάνει,
1: Ναι, θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη διάρκεια, με ό,τι μάζει βάλω με τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος. Για το τότε ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου, εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ., δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοίταξε να δεις, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλος να φάει στο εστιατόριο π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος, ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη. Σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστό, σε ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου. Να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν τον Ευαγγέλου εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα εδώ από το Ethereal White Resort και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πρόκληση, μονοπάτι, δύναμη και ελευθερία. Εκεί δοκιμάζεις τα όρια σου. Τα ξεπερνάς και φτάνεις πιο ψηλά. Ζήσε τη δράση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάθε μέρα πηγαίνει. Να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: Δίπλα σε όσους δεν σταματούν να ονειρεύονται για το πόσο μακριά θέλουν να φτάσουν. Ήρωες, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Τίχημαν που είναι δίπλα στους καθημερινούς ήρωες. Περισσότερα στο ήρωες.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες. Θερμομόνωση.
6: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, να σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και

το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
8: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
6: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
8: Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 9 Μαΐου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Υπό άκρα μυστικότητα και μέσω Σούδας μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού το ζευγάρι για την δολοφονία του 29χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα. Μάλιστα, ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης του εγκλήματος θα βρίσκεται προσωρινά σε κελί προστασίας. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν και τον ρόλο της 56χρονης συζύγου του, η οποία, να υπενθυμίσουμε, ότι ήταν μαζί με τον 54χρονο την στιγμή του εγκλήματος. Με άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν από τα Χανιά στον Πειραιά ο 54χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του 29χρονου Νικήτα Γεμιστού στην Αμουδάρα και η σύζυγός του. Το ζευγάρι ταξίδεψε με το πλοίο Κίσαμος και στην συνέχεια οδηγήθηκε υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο 54χρονος θα κρατηθεί προσωρινά σε κελί προστασίας, καθώς υπάρχουν φόβοι για επίθεση από άλλους κρατούμενους.
1: Θα δηλώσουμε υποστήριξη κατηγορίας και για τους δύο. Θεωρώ ότι η συμμετοχική δράση και τη συζύγου είναι πάρα πολύ σημαντική. Για να μην πω προκάλεσε, ενίσχυσε οπωσδήποτε την απόφαση, την ήδη ηλυμένη απόφαση μιας προσχεδιασμένης εκτέλεσης, η οποία έλαβε χώρα δυστυχώς σε βάρος αυτού του παιδιού. Τυχαία συνάντηση όταν έχει προηγηθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του θύματος και της αδελφής του. Τυχαία συνάντηση όταν εξαπολύονται απειλές ευθαρσώς, όταν έχει προηγηθεί το τελευταίο μίζωνος απαξίας περιστατικό, το οποίο έθεσε σε ιδιαίτερο κίνδυνο το θύμα όταν ο ίδιος το κυνήγησε και το σώθηκε επειδή μία γυναίκα του άνοιξε την πόρτα, δυστυχώς το έσωσε προσωρινά το παιδί.
2: Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν. Θα είναι μια δίκη η οποία θα έχει μια διαδικασία που θα έχει μακρά διάρκεια, θα υποθούν τα πάντα. Ήταν μια απολογία πολύ ωραία, ειδικά του βασικού κατηγορίου.

0: καρτέρι στο θύμα, καθώς σύμφωνα με μαρτυρία το αυτοκίνητό του βρισκόταν κοντά στο σημείο πριν από την δολοφονία. Αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του 54χρονου ότι συνάντησε τυχαία τον Νικήτα στον δρόμο.
1: Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περιβρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω, λέει, στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω». Όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες. Το παιδί ήταν στοχοποιημένο.
0: Όπως συγκλώνησε με τον επικίδιο στην κηδεία του 21χρονου Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος, με νέο μήνυμά του τόνισε πως η λεβεντιά της Κρήτης δεν έχει σχέση με την βία και την εκδίκηση και κάλεσε να σταματήσουν οι πυροβολισμοί στο νησί.
2: Κοιτάξτε, η τραγωδία που ζούμε τις τελευταίες ημέρες στον τόπο μας, στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους. Ούτε έχουμε το δικαίωμα, έτσι θα το πω όπως το σκέπτομαι, να ξανανεβούμε στα σύννεφα για να ξαναπέσουμε την επόμενη φορά. Πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας και ξεκινώ από τη δική μας αυτοκριτική ως ποιμένων. Ο λαός μας χρειάζεται επανακατοίκηση σε όλα τα επίπεδα της ζωής του. Σας παρακαλώ όλους και υψώνω αυτή τη φωνή αγωνίας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, στο μεν καλός και στο βαθμό που μας αναλογεί να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, γιατί δεν είναι αυτό η Κρήτη. Δεν είναι η εγκληματικότητα η Κρήτη, δεν είναι η αυτοδικία η Κρήτη.
0: Υπενθυμίζεται ότι κατά την απολογία του ο 54χρονος εμφανίστηκε αμετανόητος, λέγοντας πως αν είχε περισσότερες σφαίρες θα τις χρησιμοποιούσε όλες. Παράλληλα ζήτησε να περάσει μια τελευταία φορά από τον τάφο του γιού του.
3: Θέλω να κάνω μια έκκληση στους αυτοαποκαλούμενους, αυτόκλητους, αυτεπάγγελτους, αναλυτές της ψηφιακής αρένας. Μη βάζετε στα αποδεικτικά υλικά της δικογραφίας πράγματα που δεν ισχύουν.
4: Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμιο συναγερμός έχει σημάνει για τον Χανταϊό. Η επιστημονική κοινότητα βρίσκεται σε επαγρή ύπνιση, ενώ οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, σημειώνει μεταξύ άλλων πως δεν πρέπει να υπάρχει φόβο στο νησί, ενώ αναφέρθηκε επίσης και στα μέτρα και τα πρωτόκολλα που τηρούνται στα κρουαζιερόπλια που φτάνουν στην χώρα μας.

0: Παγκόσμια ανησυχία έχουν προκαλέσει εξελίξεις που αφορούν τον Χανταϊό με αφορμή τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, με επιβάτες να χάνουν την ζωή τους και αρκετούς να νοσούν. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε πάντως ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης, επισημένοντας πως είναι πολύ μακρινό να βρεθεί αυτό το είδος του Χανταϊού στη χώρα μας.
1: Κάτι και όχι μόνο του λιμένα Ηρακλείου και τα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας ελέγχονται όλες αυτές οι διαδικασίες της απεντόμως μειοκτονίας των κρουαζιεροπλοίων που έρχονται στα ελληνικά λιμάνια. Οπότε δεν πρέπει να υπάρχει φόβος κανένας, σύν το ότι σας ξαναλέω είναι πολύ μακρινό να βρεθεί αυτό το είδος του Χανταϊού και στη χώρα μας και τόσο γρήγορα, εκτός και αν κάποιος από τους επιβάτες που, εντάξει, κατά δήλωση υπήρχε κάποιος αλλά εθνικότητας όχι που μένει στη χώρα, θα μπορούσε, αν δεν έχει περάσει το διάστημα και παρακολουθεί, θα μπορούσε δυνάμει, αν και ήταν στενή επαφή, να έχουν κάποιο θέμα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχία.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, τόσο στα λιμάνια της Κρήτης όσο και σε ολόκληρη της χώρας γίνονται διαδικασίες απεντόμωσης και μειοκτονίας των πλοίων και των κρουαζιερόπλοιων, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, τοποθετούνται παγίδες και σημεία εχνηλάτησης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ποντίκια εντός των πλοίων.
1: Εμείς από τους ελέγχους που κάνουμε, ένα από τα τμήματα που ακολουθούμε στον έλεγχό μας είναι και το κομμάτι της απεντόμωσης μειοκτονίας. Γιατί για να μην ξεχνάμαστε, υπάρχει και το πρόβλημα και από κουνούπια και πρέπει να, ειδικά από πλοία που έρχονται από λιμάνια που υπάρχουν κάποια είδη που είναι επικίνδυνα, ελέγχουμε και το κομμάτι της

0: επικοινωνίας. Υπάρχουν γραπτές οδηγίες και εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα τα πλοία ήδη, τα κρουαζιερόπλοια. Ελέγχουμε ακόμα και τον τρόπο που δένει ένα πλοίο στο λιμάνι, ώστε να μην ούτε ανεβαίνουν αλλά ούτε και κατεβαίνουν τροχτικά. Τα πλοία πρέπει να πω ότι έχουν δύο συστήματα, ενεργητικής και παθητικής παρακολούθηση. Ενεργητική είναι αν βρούνε κάποια συμπτώματα ή ακόμα δούνε και ποντίκι, ή προληπτικά τοποθετώντας παγίδες και σημεία εχνηλάτησης για να δουν αν υπάρχουν πληθυσμοί των τροχτικών.
1: Για τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο Εμβιχόντιους, ο κύριος Παπαδάκης έκανε λόγο για μεμονωμένο αλλά σοβαρό περιστατικό που ανακοινεί ξανά τις διαδικασίες για κρίση στη δημόσια υγεία όπως αυτή. Γεννώνται ερωτήματα, σύμφωνα με τον ίδιο, αν τηρήθηκαν πρωτόκολλα και διαδικασίες για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού από τη στιγμή που οι επιβάτες κατέβηκαν από το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, με το δεδομένο ότι δεν έγινε σε όλους η διαδικασία της ιχνηλάτησης. Άρα οι μετακινήσεις μέσω αεροπλάνων ή άλλων μέσων μεταφοράς τέθηκαν σε επικινδυνότητα.
0: Μιλάμε για σίγουρα ένα μεμονωμένο περιστατικό, σοβαρό μεν, αλλά που ανακοινεί πάλι τις διαδικασίες σε κρίσεις δημόσιας υγείας όπως αυτή. Έχουμε ένα περιστατικό που είναι σε ένα κλειστό περιβάλλον όπως είναι τα κρουαζιερόπλοια. Είναι πολύ καλός αερισμός, γιατί συνήθως γίνεται ανακύκλωση στο αέρα. Δεν μπορεί να υπάρξει πολύ καλή απομόνωση. Γεννάται το ερώτημα που βλέπετε, δεν αφήνουν να κατέβουν σε λιμάνια οι επιβάτες υπό το φόβο οι κάτοικοι. Δεύτερον, που ανέκυψε ότι κάποιοι έφυγαν και δεν ιχνηλατήθηκαν, με αποτέλεσμα όλες οι μετακινήσεις του μέσω αεροπλάνου, μέσω άλλων μέσων να τίθενται σε επικινδυνότητα. Άρα λοιπόν μιλάμε καθαρά και μόνο για ένα συγκεκριμένο γεγονός που δεν νομίζω πρέπει να μας ανησυχεί και ως χώρα και ως νησί.
1: Εγκύκλιο για τον τρόπο διαχείρισης κρουσμάτων, λοιμωδών νοσημάτων σε κρουαζιερόπλοια εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας με αφορμή την παγκόσμια εγρήγορση σχετικά με τον εντοπισμό κρουσμάτων χανταϊού. Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται σημεία που αφορούν τόσο νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του αναπνευστικού συστήματος, όσο και τη διαχείριση επαφών κρουσμάτων οξέων αναπνευστικών λοιμόξεων, αλλά και τα νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του γαστρεντερικού συστήματος. Για τη διαχείριση των ύποπτων ή διαγνωσμένων κρουσμάτων μολυσματικών ασθενειών, οι οποίες ενδέχεται να απαιτούν απομόνωση, σύμφωνα με την εγκύκλιο, τηρείται γραπτό σχέδιο ιατρικής απομόνωσης.
2: Από την 1η Οκτωβρίου καθιστάται υποχρεωτική ακόμη και σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής η δήλωση συγκομιδής ελιάς για τους ελαιοπαραγωγούς. Η δήλωση θα υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους έως και 31 Μαΐου του επόμενου.
3: Το ελαιοκομικό μητρό μπαίνει πλέον στην ζωή των παραγωγών ελιάς και ελαιολάδου με στόχο να υπάρχει πλήρης εικόνα της ελληνικής παραγωγής. Η αναλυτική εγκύκλιος που θα ξεκαθαρίσει τις προθεσμίες και όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας αναμένεται το επόμενο διάστημα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το αμέσως επόμενο διάστημα θα δοθεί μία εγκύκλιος η οποία θα καθορίζει όλες εκείνες τις διαδικασίες που χρειάζεται ένας παραγωγός ελαιολάδου να κάνει την εγγραφή του στο ελαιοκομικό μητρό.
3: Πρόκειται για την επίσημη καταγραφή των ελαιοπαραγωγών και των χωραφιών με ελιές. Στην πράξη το κράτος θέλει να γνωρίζει ποιος έχει ελιές, πόσα δέντρα υπάρχουν και τι παραγωγή δηλώνεται. Σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, υποχρεωμένοι να εγγραφούν θα είναι όσοι διαθέτουν πάνω από 20 ελαιόδεντρα.
4: Ο λόγος της επιθυμίας του κράτους για την πλήρη καταγραφή της παραγωγής είναι γιατί θέλει να δίνονται σωστά οι επιδοτήσεις. Επίσης θέλει να σταματήσει τις παράνομες μετακινήσεις και τις ελληνοποιήσεις ελαιολάδου και θέλει να εναρμονιστεί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
3: Η διαδικασία αναμένεται να γίνει ηλεκτρονικά με στοιχεία από τον ΟΣΔΕ και τη χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων, ενώ οι παραγωγοί πιθανόν να χρειαστούν τίτλους ιδιοκτησίας ή μισθωτήρια και στοιχεία των χωραφιών.
4: Αναμένουμε με αγωνία την εγκύκλιο του Υπουργείου, καθώς υπάρχουν αγρότες ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία, που να θυμίσουμε ότι είναι σε δύο στάδια, δηλαδή το πρώτο στάδιο είναι να καταγράψει ο αγρότης,

0: τα ελαιόδεντρα τα οποία διαθέτει. Παράδειγμα, διαθέτω 100 ελαιόδεντρα σε αυτές τις περιοχές. Εκτός όμως από αυτή την καταγραφή, εν συνεχεία θα πρέπει κάθε χρόνο στη συγκομιδή να δηλώνει και την ποσότητα του λαδιού την οποία έβγαλε.
1: Η διαδικασία θα γίνεται σε δύο στάδια. Πρώτα η εγγραφή στο Μητρό και στη συνέχεια κάθε χρόνο η δήλωση συγκομιδής για την παραγωγή ελιάς ή ελαιολάδου.
0: Να πούμε ότι αυτές οι δύο κινήσεις, δηλαδή η πρώτη της καταγραφής και μετά κάθε χρόνο να δηλώνεις το λάδι το οποίο έβγαλες ως παραγωγός, πλέον θα είναι απαραίτητο, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν και πρόστιμα, όπως επίσης αυτό που τονίζεται είναι ότι δεν θα μπορέσει ο παραγωγός να πάει στο ελαιτριβείο και να αλέσει τις ελιές του, αν δεν έχει προηγηθεί η πρώτη διαδικασία της καταγραφής.

0: έχουν ηλικιωμένοι αγρότες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την γραφειοκρατία και τη διαδικασία. Υπάρχουν κληρονομιές οι οποίες ακόμα δεν έχουν τακτοποιηθεί. Υπάρχουν δηλώσεις του ΟΣΔΕ που δεν συμφωνούν πιθανόν με εκείνες τις οποίες έχουν στο ε9 τους η παραγωγή.
1: Μάιος όπως Ιούλιος στην Κρήτη, με τον υδράργυρο να ξεπερνά σε ορισμένες περιοχές ακόμη και τους 30 βαθμούς. Ντόπιοι και τουρίστες αναζήτησαν ανάσες δροσιά στις κοντινότερες παραλίες του Ηρακλείου. Το κύμα ζέστης θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, οι κριτικοί έδωσαν ραντεβού στις παραλίες, με την θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές του νησιού να ξεπερνά ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι λουόμενοι αναζήτησαν μία ημέρα ξεκούρασης, επιλέγοντας να κάνουν τις βουτιές τους κάτω από τον καυτό ήλιο, να ξαπλώσουν στη σκιά της ομπρέλας ή να απολαύσουν την ηλιοθεραπεία τους.
2: Η θάλασσα είναι ακόμα δροσερή, δηλαδή μέχρι και χθες. Και προχθές είχε 16-17 βαθμούς. Σήμερα ανέβηκε λίγο, 10 στους 19. Που εντάξει, προσφέρεται για μπάνιο, σιγά σιγά δηλαδή.
3: Σήμερα πίνουμε τις ρακιές μας, τρώμε τα φρουτάκια μας εδώ και όλα καλά.
2: Το γίνεται σε
3: βεβαίως, πάντα βουτάμε. Και με τη βροχή όταν είναι βουτάμε εμείς. Δεν έχει να κάνει τώρα. Εμείς όταν βρέχει βουτάμε, όχι μόνο τώρα που λιάζει.
4: Βγάλαμε τα παιδιά, το χαρούμε, το απολαμβάνουμε, αυτά.
5: Το πρώτο μπάνιο.
4: Το πρώτο. Και του μωρού το πρώτο. Καλά μπάνια και υγεία. Υγεία σε όλους.
6: Ο καιρός είναι εξαιρετικός. Το νερό είναι κρύο. Δεν είναι για πολλή ώρα.
7: Ζεστό είναι.
6: Αλλά αξίζει και η παραλία και η εκτόνωση των παιδιών.
5: Είναι το πρώτο σας μπάνιο για φέτος?
6: Το δεύτερο σήμερα. Mm-hmm. Κάναμε άλλο ένα χθες.
7: Αυτός ο αδερφός μας τα χάλασε όλα.
6: Φτιάξαμε καστράκια, πυργάκια. Ο ήλιος είναι πάρα πολύ ωραίος και βοηθάει.
1: Οικογένειες, παρέες, μικροί και μεγάλοι, απόλαυσαν την ηλιόλουστη μέρα δίπλα στο κύμα. Τα μικρά παιδιά έπαιζαν στην άμμο, ενώ δεν έλειψαν και οι βουτιές στην θάλασσα, η οποία, όπως δήλωσαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, ήταν δροσερή.
8: Έκαναν βουτιές πριν, ναι. Αλλά ο παπάς δεν μας άφησε καθόλου. Κάνει πολύ λίγο.
5: Είναι ζεστό το νερό ή κρύο?
8: Κανονικό.
5: Κρύο
8: είναι. Θα πάω να κολυμπήσω.
6: Η θάλασσα είναι κρύα, ναι. Αλλά είναι όμως ανεκτή για ένα τερτάκι, 20 λεπτό.
7: Να,
6: άνετα.
7: Πες
6: και εσύ.
7: Τώρα που κολυμπήσαμε στην αρχή, αρχίζει και ζεσταίνει το νερό. Mm-hmm. Άμα θέλει να πάει κάπως, τώρα αρχίζουν οι μέρες και ζεσταίνουν.
8: Εμένα μου αρέσει πολύ μπάνιο που κάνω όλη μέρα.
1: Έρχεσαι πρώτη φορά για φέτος?
8: Ναι. Έρχεται πρώτη φορά έρχομαι.
1: Και μπήκε στη θάλασσα?
8: Ναι, λίγο.
1: Υπήρξαν όμως και εκείνοι που δεν βούτυξαν, αλλά προτίμησαν να απολαύσουν τον καφέ τους με θέα την θάλασσα κάτω από τον λαμπερό ήλιο.
9: Εμείς περιμένουμε λίγο να ζεστάνει ο καιρός περισσότερο. Άμα είσαι σε νησί, είναι το καλύτερο να έρχεσαι εδώ πέρα και να πίνεις τον καφέ και να κάνεις μια βόλτα.
10: Και ένα τέτοιο νησί βέβαια, όπως η Κρήτη.
11: Εμείς κρυώνουμε λίγο ακόμα. Τα παιδάκια όμως όχι. Είναι πιο τολμηρά. Είναι κρύο το νερό, παιδάκια,
8: ναι,
11: που μπήκατε?
8: Λίγο.
11: Είναι λίγο κρύο ακόμα.
9: Κρύο, ναι.
11: Οπότε μπαίνουμε και βγαίνουμε.

0: Στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής ο απολογισμός του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για το έργο της Δημοτικής Αρχής τη διετία 2024-2025.
1: Με αναφορά σε μικρά και μεγάλα έργα, παρεμβάσεις που έγιναν στην πόλη αλλά και στα δημοτικά διαμερίσματα, ο Αλέξης Καλοκαιρινός παρουσίασε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης τον απολογισμό της πρώτης διετίας της θητείας του στο τιμόνι του Δήμου Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις προκλήσεις αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Δημοτική Αρχή με την ανάληψη των καθηκόντων της και ξεκίνησε την παρουσίασή του με την αναφορά πως πολύ σύντομα το έργο ανάπλασης του κόλπου του Δερματά θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Κρήτης.
2: Έχουμε το πράσινο φως για την ένταξή του από την διαχειριστική αρχή. Τι είναι αυτό και γιατί το θέλουμε τόσο? Γιατί βεβαίως θέλουμε να σώσουμε τα τείχη, θέλουμε να σώσουμε το περιβάλλον, αλλά θέλουμε και την διπλή αστική παραλία στην απόλυξη της λαϊκής συνοικίας της Αγίας Τριάδας.
1: Ο Δήμαρχος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς όπως είπε σύντομα θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο που θα αναλάβει την αποκομιδή στο πρώτο δημοτικό διαμέρισμα.
2: Ακριβώς επειδή η καθαριότητα στο Ηράκλειο δεν ήταν η καθαριότητα την οποία θα θέλαμε στο επίπεδο το οποίο αξίζει η πόλη και οφείλεται στην πόλη, δημιουργήσαμε αυτό το μεικτό σύστημα, το μελετήσαμε επιστημονικά, το μελετήσαμε επισταμμένα. Καταλήξαμε σε έναν διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός πέρασε από όλα τα στάδια. Βεβαίως υπήρξαν αντιρρήσεις και αντιστάσεις. Αυτό δεν είναι έκπληξη. Όμως, αυτή τη στιγμή είμαστε ένα βήμα πριν από την υπογραφή της σύμβασης και την εγκατάσταση του αναδόχου.
1: Έντονη κριτική άσκησαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή για τη λειτουργία της, αλλά και για την επίκληση σε προβλήματα που κληρονόμησε.
0: Άνοιξε και επίσημα τις πύλες του το Κέντρο Υφαντικής στα Ανόγια. Στην εναρκτήρια έκθεση του κέντρου παρουσιάζονται υφαντά που διασώθηκαν από το ολοκαύτωμα του 1944 με αντιπαραβολές διαφορετικών τεχνικών ύφανσης και ευαφικής που χαρακτηρίζουν την ανογιανή παράδοση.
3: Με ιδιαίτερη συγκίνηση και συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν στα Ανόγια τα εγκαίνια του νέου κέντρου υφαντικής, ενός χώρου αφιερωμένου στη διατήρηση και ανάδειξη της ανογιανής υφαντικής παράδοσης. Το κέντρο αποτελεί δωρεά της Κωνστάντζας Μπόκου Κωνσταντακοπούλου προς το Δήμο Ανογίων και υλοποιήθηκε με την ουσιαστική συμβολή της Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου. Στεγάζεται στο παλαιό εργαστήριο της Αγάπης Μπόκου, ένα κτίριο με έντονο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς μετά την καταστροφή των Ανογίων τον Αύγουστο του 1944 αποτέλεσε χώρο εργασίας για πολλές γυναίκες υφάντριες του χωριού. Ο χώρος μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο πολυλειτουργικό κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης με στόχο τη διάσωση της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς και τη μεταλαμπάδευση της τέχνης της υφαντικής στις νεότερες γενιές.
4: Η εγγονή Κωνστάντζας Μπόκου με τη δυσέγγονη την Κάρμεν καταφέρανε να μετατρέψουν σε ένα νέο σημείο όπου πιστεύουμε ότι μπορεί να αναγεννηθεί η υφαντική τέχνη και στα Ανόγια και στον Ορεινό Ψιλορίτη. Θα είναι επισκέψιμη. Στον πρώτο μήνα, όπως έχουμε συμφωνήσει, θα γίνει το business plan, όπου μετά θα ανακοινωθεί και το ωράριο λειτουργίας του και το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των πραγμάτων.
5: Είναι μια δωρεά που κάνει η οικογένειά μου τη βιοτεχνία της γιαγιάς Αγάπης, η οποία μετά το ολοκαύτωμα του χωριού μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο, ξεκίνησε εκεί τη βιοτεχνία της, όταν ορθοπόδησε ξαναγύρισε στο χωριό και δίνοντας δουλειά και στις υφάντριες του χωριού και ενισχύοντας τοπική οικονομία. Το κτίριο αυτό, σε συνεργασία με το Δήμο, αποφασίσαμε να το κάνουμε ένα κέντρο υφαντικής, ώστε αυτή η τέχνη, η πολύτιμη τέχνη για το χωριό, να αναβιώσουμε με έναν τρόπο δημιουργικό, καινοτόμο και να διατηρήσουμε έτσι την άλλη πολιτιστική κληρονομιά του χωριού και των Ανογίων.
3: Στην εναρκτήρια έκθεση παρουσιάστηκαν ιστορικά υφαντά που διασώθηκαν από το ολοκαύτωμα του 1944, καθώς και σπάνια δείγματα παραδοσιακών τεχνικών ύφανσης και βαφικής της ανογιανής παράδοσης. Ξεχωριστή θέση κατέχει

0: Είχαν τα υφαντά της αγάπης Μπόκου αλλά και οικογενειακά κοιμήλια που παραχωρήθηκαν από κατοίκους και υφάντριες των Ανογείων, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πολύτιμης συλλογικής παρακαταθήκης.
1: Γνωρίζομαι όλοι μας πολύ καλά ότι η υφαντική δεν είναι μόνο μια τέχνη παραδοσιακή εδώ στον τόπο μας στην Κρήτη και στα Νόγια, αλλά είναι και μια ωραία ευκαιρία και αφορμή συνοδοιπορίας και κοινής έμπνευσης όλων των ανθρώπων. Ευχαριστούμε θερμά την Κωνστάντζα, την Κάρμεν, όλη την οικογένεια Σμπόκου για αυτή τη μεγάλη δωρεά που δωρίζουν απόψε στα Ανόγια, σε ένα τόπο που θα είναι ακόμη ένα σημείο συνάντησης και πολιτισμού στον τόπο μας, στη Μητρόπολη μας και σε ολόκληρη την Κρήτη.
2: Είμαι συγκινημένη γιατί και η κόρη μου Κάρμεν συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια, είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ελπίζω να λειτουργήσει με έναν τρόπο που η κοινωνία και οι νέοι του χωριού να το αγκαλιάσουν και να είναι ένας ενεργός χώρος, δραστήριος και να ενωθεί με αντίστοιχα κέντρα σε όλη την Ελλάδα και γιατί όχι σε όλο τον κόσμο.
0: Το κέντρο υφαντικής θα φιλοξενεί μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια και πολιτιστικές δράσεις που θα συνδέουν την παραδοσιακή γνώση με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Στο πλαίσιο των εγγενείων υπογράφηκε επίσης μνημόνιο συνεργασίας με το Μουσείο Μπενάκη, εγγενιάζοντας μία συνεργασία που ξεκινάει με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων γύρω από την υφαντική τέχνη.
3: Σε δραστικά μέτρα για τον περιορισμό των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια προχωράει η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να προαναγγέλει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από ανηλίκους. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενηλίκους χρήστες προκειμένου να καλύπτονται οι ζημιές και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους.
4: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημένοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
5: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
6: Πλήρης απαγόρευση.
5: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
6: Ναι.
5: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει. Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Υποχρεωτική ασφάλιση.
5: Mm-hmm. Τρίτον,
6: και για τα ενοικιαζόμενα. Γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
5: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο. Αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
4: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
7: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια. ποιο είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
8: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις, δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ

0: σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή. Γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στον δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
1: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
2: Συνεπώς, όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
3: Των αδειών, ναι.
2: Των αδειών.
4: Στις 15-16 Μαΐου αναμένεται να ανοίξει το φαράγγι της Αμαριάς σαν ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Ευθύμιος Λέκας και τα στελέχη της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ανάψουν το πράσινο φως μετά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν την ερχόμενη εβδομάδα. Μιλώντας στο Κρέτα 24, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΦΗΠΕΚΑ απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται ο οργανισμός για καθυστέρηση στο άνοιγμα του Δρύμου, σημειώνοντας ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα του τελευταίου διαστήματος στάθηκαν εμπόδιο στο να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι εργασίες αποκατάστασης.
1: Η απόφαση να μην ανοίξει το φαράγγι την 1η Μαΐου, ημερομηνία που παραδοσιακά σηματοδοτεί την έναρξη της τουριστικής περίοδου, έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στην τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους της Αγίας Ρουμέλης να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους για τις επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ως φορέας διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, ανέφερε πως ο λόγος που η λειτουργία του φαραγγιού μετατέθηκε για αργότερα είναι πως πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης μέσα στο φαράγγι.
5: Έντερα καιρικά φαινόμενα, είχαμε πάρα πολλές τροχοπτώσεις και είχαμε καταπτώσεις εκεί. Είναι ζημιές. Ο εργολάβος παραμένει μέσα για την αποκατάσταση αυτών. Η ακριβή ημερομηνία του φαραγγιού θα εξαρτηθεί από την αυτοψία που θα γίνει από τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον κύριο Λέκα, με ομάδα που θα έρθει τις επόμενες μέρες να επισκεφθεί το φαράγγι. Και αν είναι ασφαλές και έχουν τελειώσει εργασίες, το φαράγγι θα δοθεί στους επισκέπτες. Καταπτώσεις υγείας σε διάφορα σημεία, σε όλο το μήκος σχεδόν, μικρά ή μεγάλα, έχει προχωρήσει, έχουν προχωρήσει αρκετές εργασίες και τώρα που μιλάμε δουλεύεται, οπότε σας λέω τις επόμενες μέρες έχουμε νέα.
1: Τα τελευταία χρόνια στο φαράγγι της Αμαριάς έχουν σημειωθεί τραγικά περιστατικά που ανέδειξαν ζητήματα ασφάλειας για τους επισκέπτες. Τα περιστατικά αυτά οδήγησαν στην εκπώνηση ειδικής μελέτης από την ομάδα του καθηγητή Ευθύμη Λέκα με στόχο τον εντοπισμό των επικίνδυνων σημείων για την εισήγηση μέτρων προστασίας για το κοινό.
5: Δεν είμαστε 100% σίγουροι για την ασφάλεια των επισκεπτών. Το φαράγγι δεν θα ανοίξει. Προέχει ασφάλεια, δεν μπορεί να γίνει καμία έκπτωση στο θέμα αυτό.
4: Τη γιορτή της μητέρας τίμησε η ΔΕΕ Πυρακλείου της Νέας Δημοκρατίας με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, παρουσία της εκπροσώπου τύπου του κόμματος Αλεξάνδρα Ζωσδούκου.
6: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας της 10ης, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και ομιλήτρια της εκδήλωσης, Αλεξάνδρα Ζωσδούκου, επεσήμανε πως η Νέα Δημοκρατία έχει προχωρήσει σε μία σειρά πρωτοβουλειών για τη στήριξη της μητρότητας, ενισχύοντας το ρόλο της γυναίκας στην αγορά εργασίας.
7: Θα ήθελα να υπενθυμίσω μία σειρά από πρωτοβουλίες που έχουμε λάβει, όπως είναι το επίδομα γέννησης, η επέκταση της άδειας μητρότητας από 6 σε 9 μήνες, η κάλυψη περισσότερων κατηγοριών γυναικών, αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες. Μια προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με τα ολοήμερα σχολεία, με τις νταντάδες της γειτονιάς, με περισσότερα vouchers για να μπορεί μια μητέρα σήμερα να μην έχει το άγχος ότι το παιδί της τελειώνει νωρίς από το σχολείο και άρα χρειάζονται και άλλα χέρια και δεν έχει που να το αφήσει. Σίγουρα για μας, στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση, η ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας και της μητέρας είναι μια μεγάλη προτεραιότητα και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
6: Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν και οι νέες προκλήσεις που αναδύονται μέσα από την ψηφιακή εποχή, η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τεχνητής

0: της νοημοσύνης στην οικογένεια και η διαμόρφωση κοινωνικών προτύπων, καθώς και ο ρόλος της μητέρας και της πολιτείας στη διαχείριση αυτών των αλλαγών.
1: Η απόψη μας εκδήλωση θα έχει τρεις θεματικές ενότητες. Η κάθε μία από τις ομιλήτριες θα αναφερθεί στα του αντικειμένου τους. Όπως είπα και πριν, το περιεχόμενο είναι καθαρά κοινωνικό, δεν είναι σε καμία περίπτωση κομματικό και πολιτικό. Είναι ένα θέμα που αγγίζει όλο τον κόσμο, όλες τις μητέρες, όλες τις γυναίκες. Απλά να θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της είχε τις γυναίκες σε θέσεις ευθύνης. Το ίδιο πράττει τώρα ο σημερινός μας πρόεδρος και πρωθυπουργός, όπως και παλαιότερα η άλλη αρχηγή της παράταξής μας.
0: Την εκδήλωση διοργάνωσε η Διοικούς Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αισθητή είναι η δυσαρέσκεια των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών αναφορικά με την χαμηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα των υποδομών της Δυτικής Κρήτης, όπως αποτυπώνεται μέσα από ευρήματα της πρόσφατης έρευνας του ΜΑΙΚ σχετικά με την τουριστική σεζόν του 2025. Και μπορεί ευρύτερη τουριστική εμπειρία των επισκεπτών να αξιολογείται συνολικά σε θετικό επίπεδο, ωστόσο η έρευνα επισημαίνει την ανάγκη επανεκτίμησης της τουριστικής ταυτότητας και μια στροφή προς ένα φόρο τουριστικό προορισμό.
3: Αισθητή είναι η δυσαρέσκεια των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών αναφορικά με τη χαμηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα των υποδομών της Δυτικής Κρήτης, όπως αποτυπώνεται μέσα από τα ευρήματα έρευνας του ΜΑΙΧ. Το οδικό δίκτυο, το κυκλοφοριακό αλλά και οι θέσεις στάθμευσης αποτελούν κάποιους από τους βασικούς λόγους δυσαρέσκειας των τουριστών.
4: Θα ήθελα να πω ότι τα κύρια δυτικά που είδαμε στην έρευνα αυτή είναι ουσιαστικά το οδικό δίκτυο, το κυκλοφοριακό, οι ελλείψεις σε θέσεις στάθμευσης, τα μικρά πεζοδρόμια, η προσβασιμότητα τονίζουν ότι υπάρχει ένα τρομακτικό πρόβλημα πρακτικό όσον αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με κινητικά προβλήματα, παιδιά, οικογένειες που έχουν παιδιά σε καρότσια μέσα.
3: Μπορεί η ευρύτερη τουριστική εμπειρία των επισκεπτών να αξιολογείται συνολικά σε θετικό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τοπικού τουρισμού. Ωστόσο, η έρευνα αναδεικνύει και ορισμένες αδυναμίες, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη λειτουργική διάσταση του προορισμού.
4: Κύριε, και ουσιαστικά πάντα αναφέρουν θέματα καθαριότητας, αλόγηση, χρήση πλαστικού και ειδικότερα στο νερό. Αδιαρωτούνται πώς γίνεται τόση κακή χρήση και αλόγηση χρήση και πετάνε τα μπουκάλια κλπ. Και ουσιαστικά αφήνουμε ένα έντονο αποτύπωμα του άνθρακα και ουσιαστικά θέμα καθαριότητας.
3: Πάντως εκτιμάται η βελτίωση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, εστίαση αλλά και η προσπάθεια των φορέων για καλυτέρευση των υποδομών και των παροχών.
4: Υπάρχει μια βελτίωση, πρέπει να το παραδεχτούμε. Υπάρχει μια βελτίωση και η έρευνα γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει διαβούλευση με τους φορείς. Οι φορείς έχουν αγκαλιάσει την έρευνα αυτή. Δηλαδή βλέπουμε τρομακτική βελτίωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα ταξί, στην παροχή υπηρεσιών, σε τομείς εστίασης. Βλέπουμε μια φοβερή πρόοδο.
3: Αυτό που τόνισε ο Γιώργος Μπαουράκης, διευθυντής του ΜΑΙΧ, είναι πως οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες είναι πιο ανεκτικοί.
4: Αλλά ουσιαστικά μπορούμε να κατατάξουμε τους επισκέπτες σε δύο κατηγορίες. Αυτοί οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό στην Κρήτη εδώ, αγγίζει περίπου το 50%, είναι δηλαδή επισκέπτες που έρχονται και μία και δύο και τρεις φορές το χρόνο για πολλά χρόνια και είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται περιστασιακά. Οι μεν αυτοί που έρχονται και ξανάρχονται είναι πιο ανεκτικοί και ουσιαστικά δείχνουν υπομονή και στα συνεχή έργα που λαμβάνουν χώρα μέσα στην πόλη. Και ειδικότερα όσον αφορά τα Χανιά, με τη δημοτική αγορά που ξέρετε έχει γίνει ένα μείζον θέμα, καθυστέρηση κλπ. Αυτοί οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες είναι πιο ανεκτικοί και δείχνουν ανοχή στο θέμα αυτό και περιμένουν κάτι καλό να δουν εκεί πέρα, ένα κόμβο τουριστικών αγροτικών προϊόντων της Κρήτης.
2: Περιφέρεια, αρχές και φορείς τίμησαν την επέτειο των εθνικών αγώνων και της εθνικής αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού με εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο. Στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη πραγματοποιήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο επιμνημό συνειδέηση και στην συνέχεια κατάθεση στεφάνων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της 9ης Μαΐου, ημέρα τιμής των εθνικών αγώνων και της εθνικής αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού.
5: Με τις σημερινές εκδηλώσεις εορτάζουμε την επέτειο της λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

0: Εορτάζουμε την επέτειο της εθνικής αντίστασης, των εθνικών αγώνων των ηρώων προγόνων μας ενάντια στο φασισμό και στο ναζισμό, όπου αντιστάθηκαν, πολέμησαν, βασανίστηκαν, θυσιάστηκαν για τα υπέρτατα αγαθά της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της δικαιοσύνης και κυρίως της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
1: Μια ιδιαίτερη μέρα τιμούμε τη μνήμη ανθρώπων που έπεσαν για την πατρίδα, για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, για να μπορούμε να παλεύουμε για μια καλύτερη δημοκρατία, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αιωνία η μνήμη τους.
2: Η περιφέρεια Κρήτης, η αυτοδιοίκηση, οι θεσμικοί εκπρόσωποι, οι σώματα ασφαλείας, φορείς, εκπρόσωποι κομμάτων και πολίτες τίμησαν σήμερα την επέτειο των εθνικών αγώνων και της αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού 1941-1944. Νωρίτερα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, τελέστηκε δοξολογία από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο.
0: Αυτοί οι αγώνες αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για όλους εμάς και για τις επόμενες γενιές. Μέσα όμως από αυτές τις εκδηλώσεις, σε αυτές τις δύσκολες ημέρες όπου πάρα πολλά κράτη βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, στέλνουμε και ένα σαφές μήνυμα: ποτέ πια πόλεμος, ποτέ ξανά φασισμός, ποτέ ξανά ναζισμός, αθάνατη.
2: Το παρόν στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης έδωσαν εκπρόσωποι της περιφέρειας Κρήτης, της αυτοδιοίκησης, των σωμάτων ασφαλείας, βουλευτές, φορείς και πολίτες.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Fixe Last Lager 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Supermarket Χαλκεδάκη. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και ανταλλαγή 1000 αμάχων πολέμου από κάθε χώρα.
1: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ότι συμφωνήθηκε τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από το Σάββατο μέχρι και την Δευτέρα 11 του μηνός. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης και καθημερινά πλησιάζουμε όλο ένα και πιο κοντά. Η ρωσική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την επίτευξη της συμφωνίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε επίσης ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τριήμερη εκεχηρία με τη Ρωσία στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών των Ηνωμένων Πολιτειών με απότερο σκοπό τον τερματισμό του πολέμου ύστερα από 4 και πλέον χρόνια. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει μονομερή κατάπαυση πυρός για τον εορτασμό της επετείου από την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των

0: στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας πως αν η Ουκρανία επιχειρούσε να διαταράξει τις εκδηλώσεις στη Μόσχα, θα εξαπέλυε μαζική πυραυλική επίθεση στο κέντρο του Κιέβου. Στο διάταγμα που υπέγραψε, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι έδωσε εντολή να επιτραπεί διεξαγωγή παρέλασης στην πόλη της Μόσχας την 9η Μαΐου του 2026, επισημένοντας ότι η κόκκινη πλατεία θα αποκλειστεί από το στόχαστρο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και το επιτελείο του για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες τους, συμπληρώνοντας πως αναμένει από την Ουάσιγκτον να διασφαλίσει ότι η ρωσική πλευρά θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Συνεχίζουμε με την αθλητική επικαιρότητα. Με την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague να παραμένει ανοιχτή, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο στον τέταρτο αγώνα της σειράς, τον play-off, γνωρίζοντας εντός έδρας ήττα με 86-89 από τη Βαλένθια. Οι πράσινοι παρουσίασαν βελτιωμένη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, με μεγαλύτερη αμυντική ένταση σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή, καθώς τα ακρίσιμα σημεία της αναμέτρησης τους τύχησαν τα χαμένα μακρινά σουτ.
3: Πέρασε ο Μοντέρο, έφτιαξε ένα γωνιαίο. Γι' αυτό θα πει. Παίζει πλάτη με τον Σακό, έστειλαν δεύτερο παίκτη γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα αλλιώς. Ισκαστεί σε αυτόν όλος ο κόσμος, στο Λεσόρ, το Λιόπουλος για τρεις, το βάζει στο φινάλε των 24. Μοντέρο και Σακό, άτσαλο αριστερό, πήρε ο Χουάντσο. Γρήγορα ο Ναν, το Λιόπουλος το πίστεψε, καλάθι! Τελαρέα κοιτάω, εκεί το άφησε. Χρόνο να εκτελέσει, δεν το έκανε, το κάνει τώρα. Ο Κέντρικ Ναν σκοράρει για τρεις. Κοστέλο πάει εκεί. Ο Μοντέρος κράτησε, έβγαλε για τον Πραντίγια. Διεκδικούμενη την πήρε ο Πάντιο. Αναπηδήσεις, πέφτει μέσα. Δύο ακόμη από τον Τόμψον που ανεβαίνει στους 5 και η Βαλένθια στους 6. Δεύτερη ευκαιρία για τον Νάντο, γρήγορο πήκη, ελεύθερος ο Χουάντσο. Καλάθι! Δεν μπόρεσε να σώσει και το ανάποδο lay-up για την Βαλένθια. Μέσω του Γκραντ, ο Νάντ θα πάρει κι άλλη ευκαιρία, άνοιξε ο διάδρομος lay-up. Τόμψον κράτησε, θέλει να πάει μέσα, έβγαλε έξω την πήρε ο Γκραντ, έχει βοήθεια τον Νάντ. Θα πάει μόνος του και θα μειώσει κι άλλο. Και ο Μοντέρο θα περάσει και θα σκοράρει. Χουάντσο για τρεις. Κόπηκε, αλλοιώθηκε. Χέις Ντέιβις μείωσε. Ο Γκραντ με μια προσποίηση, ο Χουάντσο κοντά. Ο Χέις Ντέιβις καλάθι και φάουλ. Ο Βαλένθια σπάει. Ο Κι πάει στη γωνία, ο Κοστέλο και η μπάλα κυκλοφορεί. Φάουλ πια που είναι αναγκασμένος να κάνει ο Χέις Ντέιβις. Δύο βολές του Δομινικανού. Χρειάζεται γρήγορο σκοράρισμα για 2-3. Να αν βρήκε ένα τρίποντο. Αστοχή, αλλά ο Χουάντσο δίνει δεύτερη ευκαιρία. Χέις Ντέιβις. Ούτε και αυτό. Τρίτη ευκαιρία μέσω του Γκραντ. Μια προσποίηση του Όσμαν. Ναι! Στα 7,6. 7,8. Πήρε ο Τόμψον φάουλ πολύ γρήγορα. Ο Χουάντσο. 20.000 κόσμος ξελαρικιάζεται. Κουνάει χέρια. Η δεύτερη χάθηκε. Η ευκαιρία του Παναθηναϊκού να ισοφαρίσει. Άργησε ο Χέις Ντέιβις. Την πέταξε από το κέντρο. Παναθηναϊκός Βαλένθια 86-89.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
3: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
4: Μπα...
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνη.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε, της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
0: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Fixe Las Lager 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
7: Supermarket Χαλκεράκης.
8: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα και απόψε έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο, έναν ερευνητή που δεν βλέπει την ιστορία σαν κάτι νεκρό, αν μου επιτρέπετε τον όρο, αλλά σαν έναν ζωντανό οργανισμό που μας επηρεάζει καθημερινά. Ο κύριος Ανδρέας Λενακάκης, φιλόλογος, διδάκτορ λαογραφίας, ιστορικός. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λενακάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για την τιμή που μας κάνετε προκειμένου να ανοίξουμε μια συζήτηση που νομίζω ότι έχει πολλές προεκτάσεις, είναι πολύπλευρη και αφορά και πολύ κόσμο. Με τι ασχολείστε τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με μια γενική εικόνα και ένα γενικό ερώτημα.
1: Επιτέλους είμαι συνταξιούχος. Συνταξιούχος από την εκπαίδευση τώρα και 2 χρόνια και ασχολούμαι συστηματικά πια μόνο με τη λαογραφική έρευνα. Πριν 2 χρόνια τέλειωσα ήδη και εκδόθηκε τα εικονοστάσια της Κρήτης. Ήταν μια εξαιρετική έρευνα. Παρόλο που επικεντρώνεται στην σύγχρονη λαογραφία, εν τούτης μπορέσαμε να το αναγάγουμε μέχρι και το 16ο, τις αρχές του 16ου αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα. Και αυτή την περίοδο, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, προσπαθώ να κλείσω μια πολύχρονη έρευνα που αφορά στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές της Κρήτης. Ναι, πριν από 15 περίπου χρόνια ένας τρελός πήρε την φωτογραφική του μηχανή και απ' άκρη σ' άκρη την Κρήτη, τα κημητήρια και φωτογράφησα τις επιτύμβιες επιγραφές. Αυτές τώρα είναι σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης, θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχω κλείσει με αυτό το θέμα, που μελετούνται οι επιγραφές, ο σύγχρονος θρήνος, γιατί είναι μια σύγχρονη μορφή θρήνου οι επιτύμβιες επιγραφές, και να πω ότι γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή Μανώλη Βαρβούνη από το Πανεπιστήμιο της Θράκης, και τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά.
0: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει κάποιο βασικό συμπέρασμα το οποίο είστε σε θέση να μας
1: ανακοινώσετε? Εκείνο το οποίο είναι ότι γεννιούνται σύγχρονα έθιμα, το πρώτο, γιατί είναι οι επιτύμβιες επιγραφές στη μορφή που είναι σήμερα, είναι ένα σύγχρονο αστικό έθιμο, το οποίο επεκτείνεται, και αυτή είναι και η πρωτοτυπία του, επεκτείνεται από το άστι στην Ήπεθρο, ενώ παλιότερα γινόταν το αντίστροφο. Και ναι.

0: Μέσα από τετράστιχα.
1: Α, ναι, τα περισσότερα είναι σε δίστιχα ή πολύστιχα τραγούδια. Αναδεικνύονται φοβερά θέματα. Ήδη έχω εκδώσει πριν από 10 τόσα χρόνια το θέμα της δωρεάς οργάνων και πώς αποτυπώνεται στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές. Αλλά προκύπτουν ακόμα και πώς βιώνεται το πένθος από τους γονείς. Σήμερα συγκεκριμένα ασχολιόμουν από το πρωί με το θρήνο των αναδόχων, δηλαδή όταν ο αναδεχτός αφήνει αυτόν τον τόπο, αποδεικνύεται ότι οι ανάδοχοι, οι νονοί δηλαδή, έχουν μια σχέση όχι μόνο πνευματικής, αλλά και σωματικής επαφής και θρηνούν ακριβώς όπως θρηνούν οι γονείς.
0: Μάλιστα, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα τους επόμενους
1: Τους
0: μήνες.
1: επόμενους μήνες, ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα βρούμε χρηματοδότη, γιατί δεν σας κρύβω ότι αυτές οι μελέτες πρώτον είναι πολυσέλιδες, θα υπερβαίνει τις 1.100 σελίδες. Είναι δίτομο το έργο, δεν είναι έργο το οποίο αγοράζεται, αλλά είναι μελέτες οι οποίες παραμένουν εκεί σε κάποιες βιβλιοθήκες. Ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα δείξει ενδιαφέρον.
0: Και όπως μας είπατε, αφορά όλη την περιφέρεια Κρήτης,
1: Όλη την περιφέρεια
0: από
1: της
0: τα Χανιά
1: Κρήτης.
0: μέχρι
1: Από
0: και
1: τα
0: το
1: Χανιά
0: Λασίδι.
1: μέχρι και την Σιτία, την Κάτω Ζάκρο.
0: Η κάθε περιοχή έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, έχει τους δικούς της διαχωρισμούς,
1: Ναι,
0: έχει τη δική της αντίληψη.
1: θεωρώ ότι παλαιότεροι τύποι, ποιητικοί τύποι, συναντούνται στη Σιτία. Όχι όμως τόσο διακριτά ώστε να συνδέσουν με την παράδοση του Κορνάρου, του Ερωτόκριτου,
0: Ναι.
1: αλλά παλαιότερα μοτίβα θρηνητικά συναντώ εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά μετά
1: Ναι.
0: τον εξαιρετικό πρόλογο και την εξαιρετική είδηση την οποία μας δώσατε, κύριε Ελληνακάκη. Μεγαλώνουμε με μία κατά κάποιο τρόπο συγκεκριμένη εκδοχή της ιστορίας, σχεδόν ιερή, σχεδόν αδιαπραγμάτευτη, αν θέλετε. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής, ξέρετε, όσο προχωρούν τα χρόνια, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι προβληματίζονται και αμφιβάλλουν μήπως τελικά δεν μας τα είπαν όλα.
1: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που ο μέσος άνθρωπος αντιλαμβάνεται ως ιστορία δεν είναι αυτό που μπορεί να διαβάσει, αλλά αυτό που δίνεται στο σχολείο.
0: Άψογα.
1: Δεν είναι αυτή η ιστορία. Στα σχολεία δίνονται εγχειρίδια ιστορίας, τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εξυπηρετούν και πολιτικούς στόχους, πολιτικούς
0: Μαγειρεύεται η
1: σκοπούς.
0: ιστορία λοιπόν μέσα από τα
1: Απόλυτα.
0: σχολικά εγχειρίδια,
1: Απόλυτα
0: πιστεύελα.
1: μαγειρεύεται. Η τελευταία, για παράδειγμα, θα σας πω χαρακτηριστικά. Το πρώτο πράγμα που άλλαξε όταν ήρθε η Χούντα ήταν το βιβλίο της ιστορίας. Το πρώτο πράγμα που άλλαξε στα σχολεία έπρεπε να παρουσιαστεί ένα καινούργιο εθνικό
0: Θα
1: αφήγημα.
0: ρωτήσω τώρα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ήσασταν φιλόλογος,
1: Ναι,
0: καθίσατε
1: βεβαίως.
0: στα σχολεία.
1: Ναι,
0: Ένας
1: και δίδασκα
0: φιλόλογος λοιπόν,
1: ιστορία.
0: ακριβώς, πώς διαχειρίζεται λοιπόν ένας φιλόλογος, ένας εκπαιδευτικός, ένα σχολικό εγχειρίδιο το οποίο ίσως στη βάση του να μην το πιστεύει.
1: Ουσιαστικά διαχειρίζεται το εγχειρίδιο, αλλά διαχειρίζεται και το ιστορικό γεγονός. Εγώ να σας πω, εκτός από το μάθημα της ιστορίας κατευθύνσεων που έπρεπε ο μαθητής να τα μάθει απ' έξω, γιατί έτσι μάθαμε να τους
0: Η
1: διορθώνουμε,
0: παπαγαλία.
1: παπαγαλία, απαράδεκτη μέθοδος, αλλά στην ιστορία γενικής παιδείας, θα σας πω και μετά γιατί σταμάτησα να τη διδάσκω, ο καθηγητής είναι εντελώς ελεύθερος να διδάξει αυτό που θέλει μέσα στην τάξη. Υπάρχει το πρόγραμμα,
0: Σωστά.
1: το
0: Μια γενικότερη
1: ημερήσιο,
0: φιλοσοφία
1: αλλά δεν είναι
0: αυτό
1: ανάγκη και δεν
0: προτάσσει.
1: πρέπει κιόλας, σα ίσα, όσο
0: Σωστά.
1: περισσότερες γνώσεις έχει ιστορικές,
0: Δεν
1: τόσο
0: εγκλωβίζεστε
1: περισσότερες.
0: όμως αυτό το
1: Όχι,
0: εγχειρίδιο.
1: δεν εγκλωβίζεται. Για να σας πω για ποιο λόγο εγκατέλειψα το μάθημα της
0: Ναι,
1: ιστορίας
0: βέβαια.
1: γενικής παιδείας που σας είπα. Κάποτε, την τελευταία χρονιά που δίδαξα ιστορία γενικής παιδείας στην τρίτη ηλικίου, που είναι η σύγχρονη ιστορία και είναι εξαιρετική, είχε τουλάχιστον τα εγχειρίδια εκείνης της εποχής, παραδόξως οι κυβερνήσεις έκριναν ότι έπρεπε να αποσυρθούν. Τους έβαλα μια ερώτηση.

0: τέλος του σχολικού έτους για να γράψουν. Αυτή ήταν η γενική παιδεία λίγο πριν από τις Πανελλήνιες. Καταλαβαίνετε ότι και εμείς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το άγχος των παιδιών. Η ερώτηση λοιπόν ήταν πότε έγινε η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Από ένα τμήμα με 19 μαθητές που πέρασαν οι δύο στην ιατρική, ουδής μου έδωσε απάντηση. Σωστή. Ούτε ένας. Έχω φωτοτυπήσει, φωτογραφίσει τα γραπτά και λέω αυτά πρέπει να τα δώσουμε στο Υπουργείο. Δεν μπορεί, εγώ τουλάχιστον ένιωθα ότι δεν ευθύνομαι γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια είναι η ευθύνη μου όταν ζητώ το πιο απλό πράγμα. Αυτό που έμαθε στο δημοτικό και γυρνούσε στο σπίτι με την πρόσωψη του Πολυτεχνείου, τις τρεις κολόνες και την... και το αέτομα επάνω και πήγαινε στο σπίτι ότι γιορτάζαμε τη γιορτή του Πολυτεχνείου, στο δημοτικό 6 χρόνια, στο γυμνάσιο 3, στο λύκειο 3 και να μην ξέρεις την απλά πράγματα, την ημερομηνία.
1: Μέσα σας πώς το δικαιολογήσατε αυτό?
0: Θεώρησα ότι είναι αποτυχία του συστήματος και θεώρησα ότι δεν μπορώ πια να το υπηρετώ από αυτή τη θέση.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις συγκεκριμένες που έχετε εντοπίσει στοχευμένης παραποίησης της ελληνικής ιστοριογραφίας?
0: Ναι, και είναι και απόλυτα υποκριτική. Δεν θυμάμαι τα ονόματα, δεν τώρα πια μεγαλώνω και γαρσίζω να μην θυμάμαι. Κάποτε είχε, μπορεί να το θυμάστε εσείς, είχε γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για μια ιστορία που γράφτηκε από μια καθηγήτρια και μιλούσε για το συνωστισμό στην Μικρασία. Ότι οι Έλληνες συνωστήθηκαν στο λιμάνι της Σμύρνης κλπ. Κλπ. Έγινε θέμα τεράστιο, συζητήθηκε στη Βουλή, πάντα υπάρχουν οι πατριδολάγνοι, ενώ η γυναίκα έλεγε την αλήθεια. Δεν το είπε με το αφήγημα που θα ήθελα να τα ακούσουν. Και όταν διδάσκεις την ιστορία στα παιδιά του δημοτικού, δεν μπορεί να τους μιλάς για την έχθρα. Ή δεν μπορείς μόνο να τους μιλάς για τα εθνικά μίση. Δεν μπορείς να προτείνεις να διδάσκεται η τοπική ιστορία, λόγου χάρη. Έχω δει και έχω διαβάσει βεβαίως βιβλία τοπικής ιστορίας που δεν έφταναν οι γραβούρες της εποχής, έπρεπε να φτιάξουμε καινούργιους πίνακες που να δείχνουν στο εξώφυλλο περισσότερο αίμα. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που ενώνουν τους λαούς από ό,τι τους χώριζαν πριν από 2 αιώνες. Μετά είναι και η επιλεκτική ιστορική μνήμη. Κανείς δεν έχει πει στα παιδιά ότι οι νεκροί του χειμώνα 42-43 την γερμανική κατοχή δεν έφτασαν, εξεπέρασαν τον αριθμό των νεκρών όλων των χρόνων της τουρκικής κατοχής. Ξεχάσαμε τους θανάτους το χειμώνα 42-43. Ο πρώην πρωθυπουργός μάλιστα έλεγε ότι έτρωγε από 2 ή 3 συσίτια εκείνη την περίοδο και συνεχίζουμε να μισούμε τους γείτονες.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη ιστορική απάτη που πιστεύω μέχρι και σήμερα, υπάρχει?
0: Η ιστορική απάτη που χρησιμοποιείται.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρώ ήταν η συνθήκη των Πρεσπών. Και αναφέρομαι σε αυτήν γιατί επηρεάζει ακόμα το εκλογικό σώμα. Το αναφέρω πέρα από τις όποιες πολιτικές τοποθετήσεις μπορεί να έχει ένας, κάποιος. Η Μακεδονία είναι μια ευρύτερη περιοχή, διαιρέθηκε.

0: να γράψω μια επιστολή στην αρθρογράφο. Λέω, χαίρομαι που το κάνετε αυτό, αλλά δεν έρχεστε να δούμε λίγο, μια που ανοίξατε το θέμα, και τι έχει γίνει στο βιβλίο της έκθεσης έκφρασης της Τρίτης Λυκείου, που αφαιρέθηκε το κείμενο του Λίβινγκστον, που είναι ένα ύμνο στην αρχαία Ελλάδα, αλλά είναι ένας κόλαφος για το Ισραήλ, για τους Εβραίους. Δηλαδή το τι πίστευαν οι μεν εκείνη την εποχή, τι πίστευαν οι δε. Και για ποιο λόγο η αρχαία Ελλάδα εξελίχθηκε. Δεν πήρα ποτέ καμία απάντηση.
1: Ποια περίοδος,
0: γιατί
1: θα σας δώσω μια πάσα.
0: Ναι.
1: Ποια περίοδος ελληνικής ιστορίας εργαλειοποιείται περισσότερο σήμερα?
0: Η σύγχρονη. Η σύγχρονη. Η νεότερη. Εργαλειοποιείται η περίοδος της δικτατορίας. Εργαλειοποιήθηκε τελικά, όχι από όλους ευτυχώς, το Πολυτεχνείο. Εργαλειοποιήθηκε το Κυπριακό.
1: Θα σας ρωτήσω κάτι και ξέρω την απάντηση. Μπορεί η ιστορική άγνοια να οδηγεί σε πολιτικά λάθη?
0: Πάντα. Αυτό είναι βέβαιο. Το να μην γνωρίζεις την ιστορία, θα το κάνω. Εν τη ρήμη του λόγου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει και κάποιοι άλλοι έκαναν λάθη στις εθνικές επαιτίους για να προσδιορίσουν τις χρονολογίες κλπ. Αυτό δεν είναι λάθος εκ παραδρομής, δικό μου ή δικό σας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος. Δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τέτοια λάθη. Δεν έχει το δικαίωμα ο βουλευτής να κάνει εκ παραδρομής λάθη και να πιστεύει ότι η Επανάσταση του 21 έγινε το 1840.
1: Οι αγωνιστές της Κεσαριανής εργαλειοποιήθηκαν?
0: Αυτό είναι μια πολύ θλιβερή κατάσταση. Για να ξεκαθαρίσω στους θεατές σας, δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά αυτό που έγινε μετά την απόκτηση των φωτογραφιών και πήγαν και κατέστρεψαν το μνημείο με τα ονόματα των 200 ηρώων, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκτελέστηκαν ως αντίπεινα για το Μελιγαλά. Δεν μπορεί λοιπόν, εγώ θα άφηνα εκεί στη θέση τους, έβαζε ένα εικαστικό να στερεώσει τα συντρίμμια της επιγραφής για να μείνει στις επόμενες γενιές μνημείο της ασέβειας. Το ίδιο ακριβώς μνημείο της ασέβειας είναι και το γεγονός που έγινε με την πρωτομή του, δεν είναι πρωτομή, με το άγαλμα του Ξυλούρη. Κάποιοι πιστεύουν ότι επειδή η γλύπτρια, η Παπαδοπεράκη, διαφοροποίησε το σώμα το οποίο το έχει φτιάξει με πέτρα και από το κεφάλι που είναι με μπρούτζο, νομίζουν ότι είναι πρωτομή. Δεν είναι πρωτομή. Αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Έγινε στις 21 του Απρίλη. Και ο Ξυλούρης έγινε σύμβολο μιας εποχής. Τι με λυπήσε περισσότερο, που άνθρωποι του πολιτισμού στο Ηράκλειο δεν ήξεραν πού βρισκόταν αυτό το άγαλμα. Ή που συνεχίζουν να το λένε πρωτομή.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάρουμε μία ανάσα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά στη συνέχεια αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πρόκληση, μονοπάτι, δύναμη και ελευθερία. Εκεί δοκιμάζεις τα όρια σου. Τα ξεπερνάς και φτάνεις πιο ψηλά. Ζήσε τη δράση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E. Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: Καλημέρα Γιαννάκη. Τι έγινε αγόρι μου, τρία μπαλάκια, χθες δεν σε χάλασε. Καλή Super League μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
4: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ενέργεια αλλάζει, οι ανάγκες αυξάνονται, η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Ανδρέα Λενακάκη, διδάκτορ λαογραφίας, φιλόλογος, ιστορικός. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, να αγγίξουμε λίγο τη θεματική «Η ιστορία ως μάθημα ζωής». Μαθαίνουμε από την ιστορία και τα γεγονότα της ή επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη?
1: Μαθαίνει όποιος έχει τα μάτια του και το μυαλό του ανοιχτά. Δεν θέλω να ξεκινήσω με αφοριστικό λόγο «οι Έλληνες δεν διδασκόμαστε από την ιστορία». Εκείνο που διδάσκει η ιστορία είναι ότι δεν διδασκόμαστε από την ιστορία κλπ. Ότι το διδάσκει, το διδάσκει. Δεν διδαχτήκαμε από την ιστορία και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν επιτρέψαμε στη δημοκρατία να οριμάσει. Ξέρετε, είμαστε ένα κράτος που έχει μία πορεία ως κράτος 2 αιώνων.
0: Δεν είχε ευκαιρίες να οριμάσει η δημοκρατία?
1: Δεν άφησαν οι πολιτικές συνθήκες. Γιατί τελικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Αυτοί που πιστεύουν σε ιδεολογίες είναι ελάχιστοι. Πολιτικοί εκπρόσωποι, θυμάμαι κάποιον επικεφαλής, τώρα πια δεν είναι, κόμματος στο Ηράκλειο, να καλεί τους ομοειδεάτες του να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Αυτό ήταν πρόσκληση επικεφαλής της κομματικού φορέας στο Ηράκλειο. Αυτό κάνουν.
0: Ποιο ιστορικό μάθημα αγνοούμε συστηματικά?
1: Του εμφυλίου. Νομίζω ότι και αποδεικνύεται την τελευταία περίοδο ότι το μάθημα του εμφυλίου δεν το μάθαμε καλά. Κάτι που εμπεδώθηκε πολύ καλά από τους Ιταλούς.
0: Και από τους δύο πόλους όμως δεν έχει εμπεδωθεί?
1: Φοβάμαι ότι, όχι φοβάμαι, πιστεύω, δεν είμαι ιστορικός, υπάρχουν αξιότεροι εμού και ειδικότεροι να πούν, αλλά πιστεύω ότι πολύ εύκολα ξεχνάνε ο προοδευτικός χώρος.
0: Υπάρχει μοίρα στην ιστορική εξέλιξη?
1: Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι. Αποφάσεις, κρίση. Δεν είναι της μοίρα μας να είμαστε λαός που θα περιμένουμε τον πολιτικό να μας δώσει ένα... Κάποτε έδιναν, οι πολιτικοί γυρνούσαν στους φτωχούς και τους έδιναν σακούλες με ζάχαρη, ρύζι, μακαρόνια. Έτσι, εγώ τα έζησα αυτά. Τώρα δίνουν 20-άρικο, 30-άρικο, 50-άρικο. Αυτό δεν είναι στη μοίρα μου.
0: Είναι η τότε επιδοματική πολιτική.
1: Η τότε επιδοματική πολιτική.
0: Ναι, ναι. Αν τώρα ο Ανδρέας Λενακάκης ήθελε να αλλάξει από τη ρίζα του ένα ιστορικό γεγονός, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Θα άλλαζα τα προ της δικτατορίας. Τα γεγονότα που έγιναν πριν τη δικτατορία.
0: Και οδήγησαν στο πραξικόπημα.
1: Και οδήγησαν και έφεραν την δικτατορία. Για ποιο λόγο να σας πω? Γιατί τα μίσ του εμφυλίου πολέμου σε όλες τις χώρες θένε χρόνο για να επωλωθούν. Δυστυχώς σε μας δεν δόθηκε ο χρόνος. Και παρόλο που η Ελλάδα είχε την τύχη να έχει κάποιους σημαντικές προσωπικότητες στο τιμόνι της διοίκησης, θεωρώ ότι δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν έχουμε δηλαδή εθνάρχες.
0: Διαχρονικά.
1: Δεν ξέρω άλλο πέρα από τον Βενιζέλο, παρά τα αρνητικά του.
0: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα μαθητών, είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, που χαρακτηρίζει την ιστορία βαρετή.
1: Εντελώς. Είναι. Είναι. Σας λέω ότι υπάρχουν κεφάλαια τα οποία δεν μπορούν να διδαχτούν. Μην ακούτε, κάποιοι λένε, μα δεν μπορούμε να μαθαίνουμε ημερομηνίες. Η ημερομηνία, η ιστορία χωρίς την ημερομηνία είναι τίποτα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η 21 του Απριλίου του 67 είναι σημαντική γιατί είναι τότε. Όχι το 68, ούτε το 45. Η 17 του Νοέμβρη είναι σημαντική τότε. Και όχι μετά από 20 χρόνια.
0: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός λοιπόν, και
1: αυτό,
0: επιβεβαιώνει...
1: Λοιπόν, αυτό ναι. Ούτε τα ονόματα, το να ξέρω ναι. Ποιοι συμμετείχαν σε ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, είναι απαραίτητο.
0: Είναι προαπαιτούμενο.

0: Για να
1: το απαιτούμενο για να μπορέσει
0: να μπει στη φιλοσοφία
1: να το
0: γενικότερη, στην ιστορική.
1: Εκείνο που είναι δύσκολο για τους ιστοριογράφους ή εκείνους οι οποίοι διαμορφώνουν, για να μιλήσουμε με τα σχολικά εγχειρία, είναι ποιοι θα επιλέξουν τα κεφάλαια τα οποία θα αναφερθούν σε ένα βιβλίο. Και κάτι ακόμα. Πώς θα χρησιμοποιηθεί. Εγώ ξέρω πολύ καλά και από συγγραφείς συγκεκριμένων βιβλίων και τέτοια. Λοιπόν, ακούστε, η γνώση, η προσέγγιση της γνώσης γίνεται με διάφορους τρόπους. Ιστορία μαθαίνεις σίγουρα στην πράξη, ταξιδεύοντας. Μάθε στο παιδί του δημοτικού ότι οι οδοί που είναι γύρω-γύρω από το σχολείο έχουν αυτά τα ονόματα για αυτό το λόγο. Αυτό είναι ιστορία. Το όνομα που βλέπουμε στους δρόμους, στις οδούς, είναι ιστορία. Υπάρχει ένα μνημείο στην περιοχή. Θα πας εκεί, θα το δεις, θα το αγγίξεις. Θα σου τα πούνε και θα σου τα ξαναπούνε. Και όταν θα επιστρέψω, θα πρέπει να έχω δουλειά να κάνω ιστορική για αυτή την επίσκεψη, για αυτό τον χώρο. Και δεν είναι μόνο η Κνωσός, ο αρχαιολογικός χώρος ή το Μουσείο του Ηρακλείου.
0: Είναι εκατοντάδες σημεία.
1: Εκατοντάδες σημεία μέσα στην πόλη. Κανείς δεν ξέρει τις κρίνες. Κανείς δεν ξέρει τις πύλες, τις βενετσιάνικες του κάστρου.
0: Τις έχουμε μάθει, γίνονται κάτι συναυλίες τα τελευταία χρόνια.
1: Σε λίγες.
0: Οπότε ακριβώς, οπότε εκεί γνωρίζουμε.
1: Σας λέω, δηλαδή υπάρχει τρόπος και υπάρχει τρόπος να μαθευτεί έτσι η τοπική ιστορία. Η παγκόσμια ιστορία θέλει μελέτη. Θέλει έρευνα. Και κρίνεται η πορεία της ζωής τους σε εισαγωγικά.
0: Μέσα
1: πολλά.
0: Σε ένα λανθασμένο πλαίσιο.
1: Αυτό μπορεί να το κάνεις μέσα στην τάξη, ο καθηγητής να πει έχουμε αυτό το κείμενο. Δεν μπορείς να μετατρέψεις σε ιστορικό τον μαθητή. Να το δώσεις, να το δει. Να, ξέρετε κάτι, αυτή την πληροφορία την παίρνουμε από εδώ. Να δει πώς γράφεται η ιστορία. Είναι άλλο πράγμα να δω πώς γράφεται, να μάθω δηλαδή τη διαδικασία. Και άλλο να συγγράψω ιστορία.
0: Έχετε τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια και τηλεοπτικά αρκετές φορές σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία και την λαογραφία μας. Έχετε μετανιώσει για κάτι που έχετε πει δημόσια?
1: Επειδή δεν έχω βγει πολλές φορές σε δημόσιο λόγο, για να μιλήσω για θέματα της ειδικότητας.
0: Έχετε βγει στοχευμένα να γίνω πιο
1: θα σας πω, έχω μέχρι τώρα εκδώσει περίπου 15, δεν θυμάμαι, είναι 14-15 βιβλία. Έκανα μόνο μια παρουσίαση. Αφήνω τα έργα μου να μιλάνε μόνα τους και να αναζητήσουν το χώρο τους μέσα στην επιστήμη.
0: Πώς αντιλαμβάνεσαι τις όποιες αντιδράσεις μπορεί να υπάρξουν μέσα από μία τοποθέτησή σας ή μέσα από μία ιστορική σας έρευνα?
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Ανάμεσα στα έργα μου, στις δουλειές που έχω δημοσιεύσει, είναι και ένα βιβλίο που αφορά τον ελευθερόστομο λόγο. Είναι και το μόνο το οποίο πούλησε πολύ. Πρέπει να πουλήθηκαν πάνω από 1500 αντίτυπα. Φοβόμουν να το εκδώσω, γι' αυτό και έκανα, είναι το μοναδικό που έκανα την παρουσίαση, η παρουσία καθηγητών πανεπιστημιακών, ώστε να έχω το άλοθη ότι εγώ ο καθηγητής του δημόσιου λυκείου, έτσι ασχολούμαι με αυτά τα ταπεινά θέματα. Ανάμεσα σε αυτά που συνεχίζω να κάνω είναι να καταγράφω την χρήση του ποιητικού λόγου ως πολιτική κριτική στις πολιτικές προσωπικότητες από το 1995 και

0: μετά. Τα συνθήματα που κυκλοφορούν για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, εκπομπές ραδιοφωνικές επί τριήμερων με διαφορετικές προσωπικότητες του χώρου του εκπαιδευτικού, που έκριναν ότι δεν μπορώ να είμαι στο χώρο της εκπαίδευσης και με τέτοιες αναρτήσεις, καταγγελία στη δευτεροβάθμια και όλα αυτά.
1: Από ποια σκοπιά το έβλεπαν οι συγκεκριμένοι που προχώρησαν σε αυτές τις καταγγελίες?
0: Μόνο από τη σκοπιά του στενού ορίζοντα που μπορούν να τα δουν. Γιατί δεν μπορούσαν να δουν τι έβλεπα εγώ. Εγώ έβλεπα μπροστά μου μια καινούργια εργασία, η οποία θα βγει, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια να είμαστε καλά. Γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι χιούμορ αντιμετωπίζει ο λαός πράγματα τα οποία τον γένε. Είναι φοβερό το καυστικό χιούμορ του λαού και το οποίο διατηρείται και σήμερα σε μια εποχή απρόσωπη που οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν είναι οι παλιές πρόσωπο με πρόσωπο σχέσεις. Και όμως ο λαός επιμένει, όπως έκανε με διάφορες μορφές θεάτρου, για να κριτικάρει την πολιτική και τους πολιτικούς.
1: Υπήρχε κάποιο ψέμα στο οποίο είχατε πιστέψει κι εσείς και είχατε βασιστεί?
0: Ναι. Όλη η γενιά μου. Όλη η γενιά μου. Αλλά θα πρέπει να κρίνουν το τωρινό πολιτικό σύστημα.
1: Έχει να κάνει με το πολιτικό σύστημα?
0: Ναι. Πιστέψαμε στο σοσιαλισμό. Εγώ ήμουν τότε 16 χρονών. 14. Και σε ένα παιδί 14 χρονών πιστεύει. Και πιστεύει βαθιά. Όταν του δείχνεις ένα κόσμο που μπορεί να είναι καλύτερος.
1: Κάποια ιστορική προσωπικότητα που σας απογοήτευσε? Ιστορική προσωπικότητα.
0: Όχι, δεν με απογοητεύει περισσότερο το γεγονός η θεοποίηση ιστορικών προσωπικότητων που ενώ μπορούσαν δεν έπαιξαν τους ρόλους τους καλά. Δεν με απογοητεύουν οι προσωπικότητες. Με απογοητεύει ο κόσμος, ο απλός λαός που επιτρέπει σε κάποιους οι οποίοι παρουσιάζονται ως προσωπικότητες να το παίζουν προσωπικότητες.
1: Αναφερθήκατε πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Βοηθάει το διαδίκτυο ή καταστρέφει την ιστορική αλήθεια? Και βέβαια έχει μπει και στην καθημερινότητά μας και η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, στο διαδίκτυο το μόνο είναι μια χαρά. Δεν είμαι καθόλου αντιπαλός του. Έτσι, δεν νομίζω ότι κάνει κακό στα παιδιά. Είναι ένας χώρος που αντλείς γνώσεις. Μόνο που εξαρτάται από σένα τι θα γράψεις στη μηχανή αναζήτηση.
1: Σωστά. Η τεχνητή νοημοσύνη, το περίφημο AI.
0: Μόνο που η τεχνητή νοημοσύνη, αν της βάλεις μια πληροφορία, το έκανα, ξέρετε, πριν 2 μέρες. Μπήκα σε ένα δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης και το ρώτησα, επειδή είχα τοποθετήσει μέσα στο AI 950 σελίδες, 3.000 επιγραφές και ήθελα να δω σε ποιες υπάρχουν συγκεκριμένες λέξεις. Δηλαδή να τις κατηγοριοποιήσω. Μετά μαθαίνω ότι όποια πληροφορία δώσεις στο AI, αυτό τη διατηρεί για τον εαυτό του. Έγραψα λοιπόν, λέω, ξέρεις για καμιά εργασία του Ανδρέα Λενακάκη με τα ταφικά? Και αυτά τα 2 PDF που του ανέβασα μου τα έδινε ως βιβλιογραφία. Αυτό είναι ψέμα. Στο AI και στον υπολογιστή δεν θα πρέπει να πιστεύεις, αλλά θα πρέπει να διασταυρώνεις. Είναι λοιπόν μια χαρά τώρα, αν ένα

0: παιδί προτιμά να παίζει με τις ώρες με το κινητό ή παλιότερα λέγαμε να βλέπει τηλεόραση. Αυτό είναι, εγώ ξέρω και παιδιά τα οποία προτιμούν να πάνε για μπάσκετ, να πάνε για ποδόσφαιρο, να πάνε με τους φίλους τους. Ο καθένας παραδίδει τον εαυτό του όπως θέλει.
1: Αν επαναλάβουμε την σημερινή συζήτηση αναφορικά με την τοποθεσία και τη χρονική διάρκεια μετά από 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Πόσο διαφορετικές θα θέλατε να είναι οι συνθήκες γύρω
0: θα
1: από
0: εμάς? Θα ήθελα να φανώ εντελώς ψεύτης. Να βγω εντελώς ψεύτης. Θα ήθελα να, παρόλο που εγώ έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά. Πιστεύω δηλαδή ότι έχουν πολύ περισσότερο μυαλό, κρίση και αντίληψη από αυτούς που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις, συμπεριλαμβανομένου και μου, για να πούν την άποψή τους.
1: Δεν είναι καθρέπτης όμως η νέα γενιά.
0: Βέβαια. Εφόσον η νέα γενιά βγαίνει, είναι προϊόν θερμοκηπίου. Όταν είναι προϊόν της ζωής, είναι πολύ δυνατή.
1: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Απόλαυσε η συζήτηση μαζί σας.
0: Να είστε καλά.
1: Θα την επαναλάβουμε, το μόνο σίγουρο. Να είστε
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Σούπερμάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερμάρκετ Χαλκεδάκη. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το eFood και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
9: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
7: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
10: Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είμαι η Σωτία Πεντεδήμου. Είναι βράδυ Παρασκευής. Είστε συντονισμένοι φυσικά στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα και αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο. Η πολιτική εκπομπή που φιλοδοξεί κάθε βράδυ Παρασκευής για περίπου μία ώρα να σας κρατά καλή συντροφιά ή σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρουσα συντροφιά. Κλείνει σήμερα μία εβδομάδα δύσκολη. Δύσκολη για την Κρήτη. Δύσκολη γιατί η επικαιρότητα εδώ είναι τραγική. Μιλώ προφανώς για την δολοφονία, για την εμψυχρό δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, που η αλήθεια είναι ότι τα έχει επισκιάσει όλα και πώς αλλιώς. Ωστόσο, η πολιτική επικαιρότητα πάντα έχει το ενδιαφέρον της και ήταν και αυτή η εβδομάδα που κλείνει σήμερα πυκνή όσον αφορά τα πολιτικά γεγονότα και όσον αφορά στο εσωτερικό των κομμάτων, αλλά και συνολικά. Είμαστε ατύπως, βλέπετε, τουλάχιστον αυτό εκτιμώ εγώ, σε προεκλογική περίοδο τα κόμματα ετοιμάζονται. Άλλο τώρα που ίσως δεν το λένε πολύ ανοιχτά, ετοιμάζονται πάντως για τις εθνικές κάλπες. Είναι μια περίοδος αυτή που θα τραβήξει, αναλόγως βέβαια και πότε ο Πρωθυπουργός, το οποίο αποκλειστικό προνόμιο είναι η εξαγγελία των εκλογών, πότε θα αποφασίσει να στηθούν οι κάλπες. Ο ίδιος επιμένει το 27. Μένει να δούμε αν όντως θα γίνει αυτό. Έχουμε να πούμε πολλά απόψε. Έχω εκλεκτή παρέα στο στούντιο και ευθύς αμέσως καλωσορίζω. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την άλλη κυρία της παρέας. Είναι μαζί μου η κυρία Μαρία Δαφέρμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Πρέπει να ευχηθώ και καλή δύναμη και δημοσίως, γιατί εκλεγήκατε στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος. Ευχαριστώ για την παρουσία σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και βεβαίως ο κύριος της παρέας, ο Μάξιμος Σενετάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, μαζί μου και αυτό το βράδυ. Σας ευχαριστώ, κύριε Σενετάκη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Όχι μόνο σας επιτρέπω, αλλά επιβάλλεται κιόλας.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν συμβαίνει και συχνά να έχω γυναικεία παρέα στο στούντιο. Συνήθως περιτριγυρίζομαι από κυρίους. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη σήμερα. Λοιπόν, μου επιτρέπετε και οι δύο να ξεκινήσω ζητώντας σας ένα σχόλιο, ακριβώς επειδή είμαστε υπό μια επικαιρότητα ξανά, η αλήθεια είναι πολύ δύσκολη, τραγική εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, ο λόγος για τη δολοφονία αυτού του νέου παιδιού. Είναι πάλι μια στιγμή που εκτός του πένθους, της οδύνης που βιώνουμε όλοι, πρωτίστως βέβαια οι οικογένειες, ξεκινά πάλι αυτή η συζήτηση. Η συζήτηση για την Κρήτη, κύριε Σενετάκη, για το τι πηγαίνει λάθος, αν πηγαίνει κάτι λάθος. Υπάρχει και μια αντιπαράθεση αυτές τις ημέρες, το λέω γιατί τοποθετούνται και οι αρμόδιοι υπουργοί, ο κύριος Χρυσοχοίδης τον άκουγα σήμερα, αλλά και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουμε διαωρές για το αν μπορούσε κάπως να έχει κάτι, έτσι, να το έχουμε κάτι προλάβει. Να ζητήσω ένα σχόλιο σας.
2: Βεβαίως. Προφανώς δεν μπορώ να μπω, δεν έχω στοιχεία για να μπω στην ουσία αυτής της αντιδικίας. Υπάρχουν οι επίσημες δηλώσεις. Αυτό που βιώνοντας και εγώ κοντά μας αυτό το τραγικό γεγονός, να πω ότι λυπάμαι πολύ που συνέβη και πέραν του γεγονότος ότι συνέβη και στον τόπο μας και για άλλη μια φορά μπαίνουμε στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας, να πω όμως ότι πέραν του τοπικού χαρακτήρα δεν ενέχει άλλα χαρακτηριστικά κριτικού εγκλήματος, ας το πούμε. Όποιος πάει να προσδώσει κάτι τέτοιο νομίζω κάνει λάθος. Μιλάμε για μια καθαρή περίπτωση αυτοδικίας. Εδώ να πούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ευνομούμενη κοινωνία με αυτόκλητους τιμωρούς. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα προκειμένου τέτοια φαινόμενα να μπορούν να αποτραπούν. Και βεβαίως σε όλο αυτό το διάλογο που έχει ανοίξει και τις τοποθετήσεις των Υπουργών να δούμε αν η νομοθεσία, όπως και στο προηγούμενο περιστατικό που είχαμε σε χωριό της Κρήτης, έχει περιθώρια βελτίωσης που από ό,τι φαίνεται το αποτέλεσμα της προφανώς και πρέπει να έχει. Άρα πρέπει να στρέψουμε λοιπόν το ενδιαφέρον μας και τη σκέψη μας στην ουσία του εγκλήματος αυτού καθεαυτού, απαλλαγμένο από

0: τραγικό, και επ' αυτού πρέπει να δούμε πώς ο νόμος μπορεί να αποτρέψει άλλα τέτοια φαινόμενα.
1: Κυρία Δεφέρη μου.
2: Δυστυχώς θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι μια τραγική επικαιρότητα η οποία πλήττει το νησί μας. Είναι ένα έγκλημα στο οποίο θα ήταν λάθος να προσδώσουμε τοπικά χαρακτηριστικά και να στιγματίσουμε και να στοχοποιήσουμε για άλλη μια φορά τον τόπο μας. Ωστόσο, θα πρέπει να πω και να επισημάνω ότι εγκλήματα τέτοιου τύπου, όπως είναι η αυτοδικία, θα ήταν σοφό εκ μέρους της πολιτείας να προλαμβάνονται και όχι να κληθούμε μετά να τα αντιμετωπίσουμε και να αναζητούμε τα αίτια τους. Η πρόληψη σαφώς αφορά, είναι πολυεπίπεδη, αφορά στο μηχανισμό τον εκπαιδευτικό, αφορά στην κουλτούρα που επικρατεί στην κοινωνία. Εδώ και ο δικός σας ρόλος είναι πάρα πολύ σημαντικός, ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ωστόσο, θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις οποιαδήποτε κρατική ολιγορία, οποιαδήποτε ολιγορία από μέρους της πολιτείας μπορεί να αποβεί μοιραία. Επομένως, θα πρέπει η πολιτεία και οι κρατικές αρχές να βρίσκονται σε μία εγρήγορση, διότι τέτοιου είδους εγκλήματα δυστυχώς συνταράζουν τις τοπικές κοινωνίες και τείνουν να προσλαμβάνουν απροσπέλαστα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είναι από εκείνα που δυστυχώς έρχονται για να μας υπενθυμίζουν την τραγικότητα κάποιων καταστάσεων και την ανάγκη πρόληψής τους.
1: Αν μου επιτρέπετε μία ακόμη ερώτηση με αφορμή αυτό για να το κλείσουμε και σας ευχαριστώ. Είναι ακόμη ένα περιστατικό, κύριε Σανιτάκη, κυρία Δαφέρ μου, που μας φέρνει, το αναφερθήκατε και οι δύο σε αυτό, μας φέρνει μπροστά σε αυτό το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, λέω εγώ πολλές φορές, δηλαδή τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει. Άκουγα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ή χθες το πρωί ή σήμερα, είπε ότι το τμήμα του ελληνικού FBI στην Κρήτη θα ξεκινήσει πολύ άμεσα τη λειτουργία του. Αναρωτιέμαι, κύριε Σανιτάκη, τι μπορεί να γίνει, επειδή προφανώς το να στοχοποιείται η Κρήτη είναι εκ των όνων κάνει, είναι αδικία, έτσι, δεν μπορεί να στοχοποιείται το νησί, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι όντως συγκεκριμένες μικρές κλειστές κοινωνίες στο νησί ίσως φέρουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μήπως πρέπει πια να δούμε πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, κύριε Σανιτάκη, σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το πλαίσιο. Ακούω ειδικούς, συγχωρέστε με, βάζω και αυτό στην κουβέντα, οι οποίοι λένε ότι προφανώς σωστά μιλάμε για την παιδεία και το ρόλο που πρέπει να παίξει η εκπαίδευση, η εκπαιδευτική στα σχολεία μας, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Τι λέτε, κύριε Σανιτάκη?
0: Κοιτάξτε, ήδη έχουμε επισημάνει πολλά προβλήματα και μην πάμε μόνο στην κλίμακα του εγκλήματος που αποφέρει τη δολοφονία. Μιλάμε γενικά για την εγκληματικότητα και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τα συναντούσαμε πιο πολύ. Σε γενικές γραμμές, και την προηγούμενη περίοδο που προέκυψε αυτό το περιστατικό σε χωριό της Κρήτης, ήρθε ο αρμόδιος υπουργός και τα στατιστικά δείχνουν ότι δεν είμαστε μία περιοχή με εγκληματικότητα
1: που υπερβαίνει. Δεν έχετε άδικο σε αυτό, οι αριθμοί αυτό δείχνουν.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν και ίσως από παράδοση και ανθρώπων που έχουν έρθει εδώ πέρα προσδίδονται κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι απαραίτητα κριτικά ή τέλος πάντων τα συναντάμε μόνο εδώ. Όπως και να έχει, οτιδήποτε υπερβαίνει το ας το πούμε στατιστικά, φαίνεται ότι είναι παραπάνω κάποιο έγκλημα. Εγώ θα σας πάω, θα φύγω από τη μεγάλη κλίμακα αυτή και θα σας πω το αλκοόλ. Το οποίο αλκοόλ και η οδική συμπεριφορά, ας πούμε, αν θυμάστε, είχε 50-55 νεκρούς κάθε χρόνο στην Κρήτη. Λήφθησαν μέτρα, πανελληνίως και εδώ βεβαίως, και αυτό φαίνεται να δουλεύει και να μειώνεται. Άρα, οπουδήποτε υπάρχει, και ξαναλέω, δεν το πάω σε επίπεδο Κρήτης, το πάω σε επίπεδο προβλήματος και στατιστικού όπου αυτό συναντάται, προφανώς και πρέπει, όπως και στο συγκεκριμένο παράδειγμα, πρέπει να δούμε αν ο νόμος και το πλαίσιο το οποίο η αστυνομία υποστηρίζει ότι εφαρμόστηκε και ο εισαγγελέας υποστηρίζει ότι έκανε αυτό που έλεγε ο νόμος, αν είναι αρκετά προκειμένου να μπορούν να αποτρέψουν την επανάληψη ενός τέτοιου φαινομένου. Ξαναλέω πάντως ότι το συγκεκριμένο έγκλημα αφορά αυτοδικία κάτι το οποίο δεν το συναντάμε μόνο εδώ πέρα. Mm-hmm. Έτσι. Και πρέπει λοιπόν συνολικά να δούμε το πλαίσιο αυτό, πώς όταν

0: φαίνεται, προκύπτει από τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου ότι μπορεί να οδηγηθεί εκεί, γιατί τα παραδείγματα και το ιστορικό της υπόθεσης δείχνει ότι
1: αυτό δείχνει, δείχνει
0: ότι υπήρχε μια αιμονή,
1: και ακριβώς.
0: Πώς μπορεί να υπάρχει περισσότερο αυστηρότερος νόμος προκειμένου να αποτρέψει
1: νομίζω
0: κάτι.
1: Ότι οφείλει η πολιτεία να υπάρχει ένα δείχτη ασφαλείας, να υπάρχουν
0: πάντα,
1: ικανά μέτρα προστασίας προς έναν άνθρωπο που νιώθει ότι απειλείται.
0: Οφείλει να βλέπει τα περιστατικά και να εξελίσσει και το πλαίσιο
1: και
0: το
1: την ίδια ώρα να προσφέρει τη στήριξη που από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι από τα στοιχεία του ρεπορτάζ και σε αυτή την περίπτωση χρειαζόταν ο καθομολογία δράστης.
2: Θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινωνικό δίκτυο, ένα κοινωνικό πλέγμα το οποίο θα στηρίζει τέτοιου είδους περιπτώσεις. Και αυτό το πλέγμα θα πρέπει να είναι διατομεακό, δηλαδή θα πρέπει να εμπλέκει το σχολείο, θα πρέπει να εμπλέκει τις κοινωνικές υπηρεσίες, θα πρέπει να εμπλέκει την οικογένεια, θα πρέπει να είναι μια οργανωμένη προσπάθεια από μέρους της πολιτείας, ώστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί σε κάποια τέτοια θέση να μπορούν να διαφοροποιήσουν την κοσμοαντίληψή τους και να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Όμως, αυτό ακριβώς απαιτεί ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, το οποίο δυστυχώς δεν διαθέτουμε. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνω αυτό και σας ευχαριστώ για αυτό το πρώτο κύκλο που αφορούσε στα εδώ, στα πιο δικά μας, τα πολύ δυσάρεστα και τραγικά βέβαια. Ανοίγουμε λίγο την εικόνα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, που η αλήθεια είναι ότι μας κρατάει σε γρήγορση όλους. Δεν βαριόμαστε σε καμία περίπτωση αυτό το διάστημα και κάτι μου λέει ότι έτσι θα συνεχιστεί. Λοιπόν, ξεκινάω με το απλοϊκό. Ετοιμαζόμαστε για εκλογές, κύριε Σενετάκη.
0: Κοιτάξτε, εγώ απαντάω πολύ έτσι ευθεία σε αυτή την ερώτηση. Είμαστε εξ ορισμού σε προεκλογικό έτος. Το 2026 είναι ένα έτος πριν το 2027 που είναι οι εκλογές. Άρα, οπωσδήποτε μπαίνουμε σε μια, προετοιμαζόμαστε για την εκλογική διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μαζεύουμε, ας το πούμε, κάνουμε ένα απολογισμό, προσπαθούμε να κάνουμε ένα απολογισμό του έργου της κυβέρνησης σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο τοπικό, και προσπαθούμε πλέον να ετοιμαστούμε για τα νέα διλήμματα που θα έχουμε στις επόμενες εκλογές και να απευθυνθούμε στους πολίτες για να αρχίσουν να σκέφτονται πια ότι είναι κοντά η ώρα της απόφασης και πρέπει όλα αυτά να τα έχουν υπόψη όταν θα πάρουν τις επιλογές που πρέπει να πάρουν.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν θεωρήσουμε, που δεν έχω κανένα λόγο να μην τον πιστεύω, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα είπε το 27, είμαστε ένα χρόνο περίπου μακριά.
0: Είναι
1: δεν είναι λίγο νωρίς ακόμα, ενώ είναι αρκετός ο χρόνος. Ο πολιτικός, για να βάλετε
0: ότι,
1: και άλλα όπλα στη φαρέτρα σας, λέω, και να πείσετε τους
0: Δεν λέω ότι
1: πολίτες.
0: Σταματάμε το νομοθετικό έργο και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Λέω απλά ότι παράλληλα με το έργο προετοιμαζόμαστε για την επικοινωνία με τον κόσμο. Μετράμε τα αποτελέσματα της πολιτικής, βλέπουμε πού έχουμε πάει καλά, πού δεν έχουμε πάει καλά. Προχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα νομίζω είχαμε και τέτοιες συζητήσεις.
1: Θα σας ρωτήσω και
0: ναι,
1: γι' αυτό,
0: όχι, θέλω
1: βέβαια,
0: να πω
1: ναι,
0: ότι
1: ναι.
0: Είναι η ώρα που πρέπει να στοχεύσουμε σε αυτά που έχουν μείνει προς τα πίσω και να κοιτάξουμε να τα ολοκληρώσουμε, ώστε οι πολίτες να αισθανθούν τα αποτελέσματα της πολιτικής μας και αυτά που ήδη έχουν γίνει να μπορέσουμε να τα επικοινωνήσουμε σωστά.
1: Μάλιστα. Κυρία Δεφέρμου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγο καιρό έχει βάλει ξεκάθαρα το αίτημα για εκλογές. Μάλιστα ήταν χαρακτηριστική και η υποστροφή του Κωστή Χατζηδάκη, νομίζω, στη Βουλή, ότι ενίοτε θυμήθηκε μια παλιότερη, κάποια από εμάς παλιότερη τη θυμόμαστε, ότι ενίοτε αυτά τα εκτίματα μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Επανέλαβε σήμερα το αίτημα για εκλογές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος παρεπτόντως βρίσκεται και στην Κρήτη σήμερα, στο Ηράκλειο. Τον άκουσα με πολύ ενδιαφέρον στο συνέδριο της ημερησίας να λέει ότι το δίλημα θα είναι Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή των εκλογών. Τι λέτε?
2: Η αλήθεια είναι ότι η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια επί της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη έχει διαμορφωθεί με όρους οι οποίοι αναδεικνύονται δυσμενείς πλέον για τους πολίτες. Διάβασα σήμερα τα στοιχεία της Eurostat

0: το ποσοστό της υποκειμενικής φτώχειας έχει ανέλθει κατακόρυφα. Ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού στη χώρα μας είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Η χώρα μας κατρακύλησε στη τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, δηλαδή διαμορφώνεται μια κατάσταση μέσα στην οποία οι πολίτες στενάζουν και αντιλαμβάνονται ότι πλέον το αίτημα για καθολική, για πολιτική αλλαγή αναδεικνύεται καθολικό και ραγδαίο, θα
1: Είναι
0: έλεγα.
1: Κάτι που το ζητά ο κόσμος, δηλαδή, να πάμε σε ναι, κάλπες, λέτε, κυρία Δαφέρμου, ενώ το αίτημα του Προέδρου εκφράζει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, λέτε,
0: εμείς
1: αυτή
0: που
1: την
0: ζούμε
1: ώρα.
0: Μέσα στην κοινωνία, που περπατάμε στους δρόμους, που εργαζόμαστε μαζί με τους συμπολίτες μας, αντιλαμβανόμαστε ότι όντως θέλουν κάτι να αλλάξει. Θέλουν να αλλάξει όχι ως όριμο φρούτο, αλλά θέλουν να αλλάξει γιατί πλέον οι όροι μέσα από στους οποίους δρούν και αλληλεπιδρούν είναι δυσμενείς. Πολιτική αλλαγή αντιλαμβάνονται, έχουν αρχίσει να το βλέπουν, έχουν αρχίσει να μας ακούν. Αντιλαμβάνονται ότι η πολιτική αλλαγή δεν θα πρέπει να είναι μια μορφή αντίδρασης, δεν θα πρέπει να είναι μια μορφή διαμαρτυρίας, αλλά θα πρέπει να είναι μια εναλλακτική κυβερνητική πολιτική, την οποία το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει τόσο πόλος ο οποίος μπορεί να την εκφράσει.
1: Είναι το ΠΑΣΟΚ σε εκλογική ετοιμότητα? Προφανώς θα μου πείτε είναι. Έστω ότι αύριο ο Μητσοτάκης έλεγε πάω σε εκλογές. Ή όντως ή μετά τη ΔΕΘ, που έκανε και λίγο χιούμορ εχθές στην κοινοβουλευτική. Έτσι, μας τρόλαρε λίγο ο Πρωθυπουργός. Ή πει μετά τη ΔΕΘ. Είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ? Γιατί τίθενται, ξέρετε, και οργανωτικά θέματα εκτός από τα πολιτικά προφανώς.
0: Το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται εδώ και καιρό. Πάνω απ' όλα έχει ένα άρτιο και κατερτισμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι τεκτονικής σημασίας, ώστε να καταστήσει μία δύναμη κυβερνητική. Επίσης διαθέτει ένα αξιόπιστο και πλούσιο πλέον, σε ευρύτητα αξιολογικών κριτηρίων, στελεχειακό δυναμικό. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια ομάδα η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα κυβερνητικό σχήμα την επόμενη μέρα. Παράλληλα, και οργανωτικά και μετά το συνέδριο, έχει αυξημένους βαθμούς ετοιμότητας ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει με νικηφόρο τρόπο μια εκλογική διαδικασία όποτε και αν αυτή γίνει.
1: Κύριε Σεντάκη, έρχομαι τώρα, κάνω μια παρένθεση, γιατί και αυτό είναι μέσα στην πολιτική συζήτηση αυτής της εβδομάδας και δείχνει και πράγματα, γιατί και οι διεργασίες που γίνονται στο εσωτερικό των κομμάτων παίρνουν δημοσιότητα. Θα μου πείτε πόσο ίσως αφορά τον κόσμο, αυτό δεν ξέρω. Εσείς θα μου το
2: τον
1: πείτε
2: αφορά,
1: που μιλάτε
2: τον πολύ, γιατί
1: με τον
2: μέσα
1: κόσμο.
2: Από τα κόμματα εκφράζει τον κόσμο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Λέω, ξέρετε, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε εσωστρέφεια, μίζερη εσωστρέφεια, είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Οι κόντρες, συγκρούσεις, αποχωρήσεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αφορά τον κόσμο αρκετά, λέτε? Δεν ξέρω, θα μου το πείτε και αυτό. Έρχομαι λίγο να πούμε δύο λόγια για τα εσωτερικά των κομμάτων, το λέω γιατί. Έρχεστε από κοινοβουλευτική ομάδα εχθές Πέμπτη, έρχεστε από πολιτικό συμβούλιο, επίσημη πρώτη κιόλας. Κύριε Σαντάκη, πώς πήγε αυτό εχθές η κοινοβουλευτική ομάδα? Ήταν όντως η ποιότερη τόνη από αυτούς που περιμέναμε?
2: Πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Αλλά έγινε και μασάζ, να τα λέμε και αυτά.
2: Μασάζ.
1: Σε εισαγωγικά.
2: Καταλαβαίνω ότι δημοσιογραφικά κάποια πράγματα μεταφέρονται πολύ διαφορετικά. Προφανώς ο διάλογος μας στο κόμμα πρέπει να γίνεται. Ο δε διάλογος στην κοινοβουλευτική ομάδα, και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός ήδη έθεσε το επόμενο μας ραντεβού μέσα στον Ιούλιο. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα δεν έγινε μόνο για να γίνει ένας απλός διάλογος, έγινε με θεματολογία και την προετοιμασία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας έναντι της πολύ σοβαρής συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Άρα λοιπόν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, να υπάρξει μια σωστή προετοιμασία, αφού πρώτα υπήρχε ένα κάλεσμα του Πρωθυπουργού για τις προτάσεις όλων ημών βουλευτών για τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός για το ποια άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να είναι αυτά τα προτινόμενα, είχε λάβει υπόψη και την προηγούμενη εσωκομματική διαδικασία, και ο κύριος Στυλιανίδης, ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, έχει τεθεί επικεφαλής αυτής της διαδικασίας. Άρα λοιπόν δεν έγινε μια

0: Κοινωνική ομάδα για να κάνουμε μασάζ και να μιλήσουμε, να βγάλουμε τα σώψυχά μας. Ο καθένας έγινε με θεματολογία συγκεκριμένη και προφανώς με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στην επικαιρότητα και τις διάφορες απόψεις που έχουν καταθέσει οι βουλευτές, οι οποίοι αν ας πούμε κάναμε κοινοβουλευτική ομάδα και πριν 2 μήνες, πιθανότατα μην χρειαζόταν να δημοσιοποιήσουν πριν τις απόψεις τους. Αλλά να πω ότι η Νέα Δημοκρατία ως ένα μεγάλο κόμμα που εκφράζει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών, προφανώς και θα έχει απόψεις οι οποίες θα μπορούν να συζητιούνται και να διαφέρουν όπως και χθες με τις προτάσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού υπήρχαν διαφωνίες. Το θέμα είναι πώς αυτές οι απόψεις μέσα από τα όργανα του κόμματος αποκτούν πλειοψηφικές αποφάσεις, οι οποίες μετά γίνονται πολιτικοί. Άρα δεν έγινε κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνεται.
1: Σε αυτό
0: και απλά
1: σε
0: λέμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο από αυτό.
1: Εννοώ ότι μπαίνουμε σε μια συζήτηση, εμένα πάντα μου προκαλεί πολύ μεγάλη ενδιαφέρον.
0: Τώρα να κάνω μια παρατήρηση, όχι για τα εσωκομματικά, να πω ότι επειδή είπατε εμείς που κυκλοφορούμε και δουλεύουμε και επειδή αυτό το εμείς νομίζω μας αφορά όλους, δεν είναι προνόμιο του ΠΑΣΟΚ να κυκλοφορεί μέσα στην κοινωνία ή να έχει ανθρώπους που δουλεύουν. Νομίζω ότι και οι δύο που είμαστε...
2: Όχι, νομίζω αυτό.
0: Κατάλαβα. Δεν μπαίνω σε κομματικά. Απλώς λέω ότι αυτό που είπατε αφορά όλους μας. Επιτρέψτε μου να έχω διαφορετική άποψη για το δικό μας εμείς και αυτό που βλέπουμε εμείς μέσα και επίσης να έχω και διαφορετική άποψη γιατί αν το ΠΑΣΟΚ έχει... Όχι μπαίνοντας πάλι στα εσωκομματικά, αλλά αυτό που βλέπω εγώ στη Βουλή, αν αυτό το οποίο συζητάμε στη Βουλή είναι έτοιμες λύσεις και έτοιμες προτάσεις.
1: Μην πάμε σε αυτό.
0: Συνήθως πάμε στο όχι, στο ότι δεν κάνουμε καλά. Και οι προτάσεις δυστυχώς δεν είναι είτε προτάσεις εφαρμόσιμες, είτε προτάσεις γίνονται προσχηματικά για να έχουμε ένα λόγο να αντιδράσουμε.
1: Βέβαια θα απαντήσετε, γιατί εγώ πήγαινα απλά να πω, επιτρέψτε μου δημοσιογραφικά μιλώντας, γιατί κατά τα άλλα πολιτικά θα απαντήσετε εσείς, κυρία Δαφέρ μου, ότι υπάρχουν στοιχεία στατιστικά για το πόσα νομοσχέδια ή πόσα άρθρα νομοσχεδίων στηρίζει η εξωματική αντιπολίτευση, τα οποία είναι πολύ ψηλά. Φαντάζομαι ότι εκεί που λέει
0: αυτό
1: όχι είναι θέματα...
0: πάρα πολύ συχνά.
1: Και συνέβαινε και στο παρελθόν.
0: Και βλέπετε στο δημόσιο διάλογο να διαφωνούμε και τελικά εν μέρη να ψηφίζουμε.
1: Ότι φαντάζομαι ότι τα θέματα στα οποία διαφωνείται και καταψηφίζει η εξωματική αντιπολίτευση και ενδιαφέρομαι είναι θέματα που αφορούν, ακουμπούν άπτονται τη ιδεολογία, τη κατεύθυνση του κόμματο. Αλλά εσεί θα απαντήσετε εγώ.
2: Οπωσδήποτε αφορούν σε διατάξεις που φέρνουν κοινωνικό πρόσημο, κοινωνικό αποτύπωμα και σε ζητήματα ιδεολογίας. Όμως θα ήθελα να απαντήσω με στοιχεία κιόλας σχετικά με την ενδεχόμενη στήρα από ό,τι κατάλαβα αντιπολίτευση που ο κύριος Ενετάκης λέει ότι διατελεί το ΠΑΣΟΚ. Δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή πρόσφατα καταθέσαμε τροπολογίες για τη ρύθμιση των τραπεζών, της λειτουργίας των τραπεζών υπέρ των ευάλωτων συμπολιτών μας με συγκεκριμένες προτάσεις και κοστολογημένες προτάσεις. Επίσης θέσεις για το στεγαστικό πρόβλημα το οποίο το ΠΑΣΟΚ έθεσε στην ατζέντα την προηγούμενη εβδομάδα καταθέσαμε την πρότασή μας για την τετραήμερη εργασία η οποία σκοπίμως και προπαγανδιστικά θα έλεγα διαστρεβλώθηκε από την Υπουργό Εργασίας την κυρία Κεραμέως γιατί ήταν τελείως διαφορετική η πρότασή μας και σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Επομένως το ΠΑΣΟΚ
0: δημιουργεί όταν έγινε η ανάλυση αποδείχθηκε ότι αφορά 2-3% και τέλος πάντων είναι ένα πιλωτικό
2: το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί ατζέντα και πολλές φορές. Αυτό είναι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί οπωσδήποτε θα ήθελε μια αντιπολίτευση στήρα, θα ήταν πολύ εύκολο για τη Νέα Δημοκρατία να έχει μια αντιπολίτευση που απλά λέει όχι, όπως συμβαίνει με κόμματα διαμαρτυρίας αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Όμως γνωρίζει πολύ καλά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μια κυβερνητική δύναμη με προτάσεις, με θέσεις, με προοδευτικό ιδεολογικό πρόσημο που θέτει στο επίκεντρο τον πολίτη και μάλιστα στοχεύει στο να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες για αυτούς που έχουν μια αφετηρία πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Αλλά σε καμία περίπτωση το ΠΑΣΟΚ δεν είναι το κόμμα

0: του όχι. Είναι το κόμμα που προτείνει, το κόμμα του ρεαλισμού και το κόμμα το οποίο ενσκύπτει πάνω από τα προβλήματα της κοινωνίας και μέσα από προτάσεις προσπαθεί να τα επιλύσει. Mm-hmm. Δηλαδή είναι γεωμένο στην κοινωνική πραγματικότητα.
1: Mm-hmm. Αυτό κύριε Συνδέκη,
2: απλώς
1: θα μπορούσε
2: δεν γίνεται
1: να
2: πολύ
1: πει...
2: αποδεκτό από τον κόσμο αυτό το οποίο
1: θα το,
2: πολύ
1: θα, το, θα το ρωτήσω πώς αντιλαμβάνεστε και αυτό, γιατί εννοώ γιατί δεν αποτυπώνεται
2: ότι
1: τουλάχιστον δημοσκοπικά.
2: Οι προτάσεις τέλος πάντων δεν είναι καλές.
1: Πάντως
2: γιατί,
1: θα
2: όντως,
1: μπορούσε να
2: αντιτείνει
1: και η αξιωματική αντιπολίτευση εν προκειμένου έχουμε το Πασόκ να πει ότι και η κυβέρνηση δεν κάνει αποδεκτή καμία τροπολογία.
2: Να σας πω ένα παράδειγμα επειδή είπατε για το στεγαστικό.
0: Και μάλιστα τη φέρνει ως δική της αργότερα.
2: Θα σας πω ένα παράδειγμα για το στεγαστικό. Επειδή πριν 2 χρόνια στη Βουλή έγινε η συζήτηση και με πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό και για τα Airbnb. Mm-hmm. Όπου τότε συγκλίναμε στις απόψεις και λήφθησαν, αν θυμάστε τότε, τα πρώτα μέτρα για να περιοριστεί το Airbnb στο κέντρο της Αθήνας και οπουδήποτε. Εκεί έγινε λοιπόν ένας πραγματικός διάλογος και υπήρξε συμφωνία για κάποια θέματα που έφερε και το ΠΑΣΟΚ και δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Πρωθυπουργός να βγει να πει ναι, συμφωνώ, προχωράμε. Δυστυχώς αυτό έγινε σε ένα παράδειγμα.
0: Επομένως,
2: από εκεί και πέρα έχει δείξει και την πρόθεση ότι μας αρέσει. Σας είπα ένα παράδειγμα και από εκεί και πέρα λέω, από εκεί και πέρα δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έχει μια. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει μια αγωνία προς τα αριστερά του και πάρα πολλές φορές η ρητορική του δεν αφορά τον κόσμο και τις προτάσεις και υλοποιήσιμες λύσεις, αφορά πώς θα αλλιεύσει ψήφους από τον χώρο τον οποίο θεωρεί ότι πρέπει να αλλιεύσει. Και εκεί έχω πάρα πολλές ενστάσεις για τις προτάσεις τις οποίες καταθέτει, γιατί είναι εντελώς προσχηματικές και αφορούν μικροπολιτική για να μπορέσει να επωφεληθεί, κάτι το οποίο βέβαια αποδεικνύεται από τα νούμερα ότι υπάρχουν πιο original αρχηγοί που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά και του κλέβουν και την πελατεία τελικά.
0: Αυτή είναι μια θεώρηση. Κύριε Σενετάκη, αυτή είναι μια θεώρηση η οποία είναι πάρα πολύ συμφέρουσα ως ρητορική του Πρωθυπουργού. Όμως είναι αντιληπτό ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ στοχεύει προς τα αριστερά, προς την αντισυστημική ψήφο, κάτι το οποίο με την πορεία του ΠΑΣΟΚ οπωσδήποτε διαψεύδει. Και φυσικά όλο αυτό το σκηνικό σχετικά με τη δεύτερη θέση, το οποίο ενεργό στείνεται από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν νομίζω ότι στείνεται από εμάς, νομίζω ότι στείνεται από τα νούμερα, από τους αναλυτές.
1: Μα μην με διακόπτετε, δεν σας έχω διακόψει άλλως κι εγώ.
0: Το οποίο στείνεται από το Πρωθυπουργό με μεγάλη ενέργεια, με μεγάλη ευκολία. Είναι ένα σκηνικό βέβαια το οποίο συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί επιθυμεί να τσουβαλιάσει ολόκληρη την αντιπολίτευση, επιθυμεί να δείξει ότι η αντιπολίτευση έχει μία ομοιογένεια και κανείς δεν μπορεί να ακολουθήσει μία κυβερνητική πορεία, ώστε να μπορέσει ο ίδιος να περιχαρακωθεί στην εξουσία του.
1: Πάντως, φυσικά, τον κύριο Ανδρουλάκη φαίνεται προς όρας, γιατί δεν έχουμε όλους τους παίκτες η αλήθεια στο τραπέζι
0: φυσικά,
1: ακόμα.
0: Φυσικά και δεν ισχύει. Δηλαδή,
2: κοινοβουλευτικά και με τον νόμο είναι εξωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι, ενώ και ο κύριο Μητσοτάκης μιλώ για τις αναφορές.
0: Μα δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή, οπωσδήποτε όταν ένα κόμμα ασκεί θεσμική αντιπολίτευση και μέσα στο κοινοβούλιο, τότε ο Πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος να απαντάει στα ερωτήματα που θέτει αυτό το κόμμα. Δηλαδή δεν είναι θέμα επιλογής του κυρίου Μητσοτάκη, ναι. Είναι θέμα ότι το ΠΑΣΟΚ στέκεται ως μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη και εντός του κοινοβουλίου και εκτός.
1: Όχι, λέω ότι θα μπορούσε αυτή η επιλογή, καταλαβαίνετε πώς το λένε, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός απευθύνεται προφανώς και θεσμικά στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και πολιτικά, είναι ότι τον χρήζει. Αυτή την ώρα τουλάχιστον, τον ένα και μοναδικό αντίπαλο εν ώψη των εθνικών
0: επιτρέψτε μου κάλπης. Να πιστεύω ότι δεν τον χρήζει ο Πρωθυπουργός, ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει αναπτύξει αυτή τη δυναμική να συνομιλεί ως εναλλακτική κυβερνητική δύναμη.
1: Λοιπόν, επιτρέψτε
2: και επί των διλημάτων πάντως, και επειδή το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, να το πούμε, γιατί ωραία είναι να λέμε Μητσοτάκης ή κάτι άλλο. Τα διλήμματα είναι απλά, έτσι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης.
1: Μητσοτάκης
2: ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή ό,τι άλλο θέλετε για πρωθυπουργός, αλλά θα το ονοματίζετε. Δεν υπάρχει Μητσοτάκης ή πώς το είπε ο αρχηγός σας.
1: Εγώ το είπα, η πολιτική αλλαγή.
2: Ο αρχηγός.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα διλήμματα. Είναι συγκεκριμένα. Τα πρόσωπα είναι διαμορφωμένα, είναι εκεί. Και πρέπει ο κόσμος να επιλέξει
1: από τον
2: Υπουργό.
0: Αυτό που μπορούμε να δεχτούμε όμως είναι...
2: Αυτό τώρα όσο πάμε...

0: προς εκλογές παίρνει όνομα.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι η πολιτική αλλαγή δεν έρχεται με το Μητσοτάκη.
2: Μάλιστα, ορίστε λοιπόν. Και έτσι θα πάμε σε...
0: Κοιτάξτε,
2: πάντα
0: είπατε πριν ότι ο κόσμος προφανώς θέλει να είναι καλύτερα. Προφανώς και ο κόσμος θέλει διαρκώς να βελτιώνεται. Και μέχρι στιγμής έχει επιλέξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να βελτιώνει το βιωτικό του επίπεδο, το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο ζει. Και φαίνεται ότι και μέχρι στιγμής πάλι το Μητσοτάκη επιλέγει για να βελτιώσει τη ζωή του.
2: Λοιπόν,
0: δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Και εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει να βελτιώσει το βιωτικό του επίπεδο.
1: Όπως είπε και η κυρία Πεντεδήμου, ο πολιτικός χρόνος μπορεί να είναι πυκνός. Επομένως, όλα αυτά που λέτε σήμερα, εγώ έχω την πεποίθηση ότι θα αναθεωρηθούν. Και η απάντηση θα είναι στη σκάλα.
2: Επειδή όμως ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύ συγκεκριμένος σε αντίθεση με τον πολιτικό, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Coupons.
1: Με τα Day My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα Day My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής. Είμαστε εδώ και νομίζω ότι έχουμε μια ενδιαφέρουσα και πολιτισμένη. Το προσπαθώ αυτό στην εκπομπή αυτή με καλεσμένους στο στούντιο. Θα πατήσω όμως ένα μικρό pause τώρα και θα πάω να συναντήσω τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, τον πολιτικό αναλυτή που μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε. Από μακριά, δυστυχώς, με το καλό όταν σας βγάλει ο δρόμος στο Ηράκλειο να τα πούμε και από κοντά. Καλησπέρα, κύριε Κουσούλη. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα, κύριε Πεντεδήμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Κρήτη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής ότι είμαστε πάλι στο κλείσιμο μιας ενδιαφέρουσας πολιτικά εβδομάδας, ή ότι δεν μας αφήνει το πολιτικό προσωπικό να βαριόμαστε ιδιαιτέρως, εμάς τους δημοσιογράφους, εκτιμώ και εσάς τους πολιτικούς αναλυτές. Να ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για το πολιτικό σκηνικό και πώς διαμορφώνεται αυτό την τελευταία περίοδο, γιατί μετά θα ρωτήσω και την εκτίμησή σας για την περίοδο που έπεται και θα είναι πια και επισήμως προεκλογική, κύριε Κουσούλη.
1: Να προσπαθήσουμε να τα δούμε λίγο τα πράγματα πώς διαμορφώνω. Mm-hmm. Αυτό που συνηθίζουμε να ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό, στις γενικές του γραμμές, στα βασικά του χαρακτηριστικά, είναι ήδη διαμορφωμένο. Mm-hmm. Είναι σαν όλα να έχουν ήδη συμβεί. Αυτό το πολιτικό σκηνικό έχει δύο μέρη. Από τη μία πλευρά είναι το κυβερνών κόμμα και από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση. Mm-hmm. Λέω ότι έχει σχεδόν διαμορφωθεί για τους εξής λόγους. Πρώτον, γνωρίζουμε ήδη με τα σημερινά δεδομένα, ακόμη και αν δημιουργηθούν νέα κόμματα, δύο με βεβαιότητα έχουμε πλέον ακούσει ότι θα δημιουργηθούν, ή και τρία εάν ο κύριος Σαμαράς κάνει και αυτός κόμμα, ότι η Νέα Δημοκρατία θα προηγηθεί. Αυτό είναι το ένα δεδομένο που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας. Mm-hmm. Και το δεύτερο δεδομένο είναι ότι στην αντιπολίτευση θα επικρατήσει ένας ετοίμονος και βαθύς κατακαιρματισμός. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά που γνωρίζουμε ήδη. Δηλαδή έχουμε ένα αριθμητικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Με βάση τις δημοσκοπήσεις, πάντα το υπενθυμίζω εγώ αυτό, ξέρετε, για να μην νομίζει κάποιος ότι ξέρουμε κάτι περισσότερο, προφανώς μιλάμε με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα.
1: Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, αρχικά έχουμε ένα εκλογικό δεδομένο, που είναι το δεδομένο των ευρωεκλογών, κυρία Πεντεδήμου, και τις ενδείξεις που μηχανικά και μονότονα επαναλαμβάνονται από τις δημοσκοπήσεις, που περίπου μας λένε πάντα και όλες τις δημοσκοπήσεις τα ίδια πράγματα. Αλήθεια. Έχουμε ένα αποτέλεσμα με αναγωγή. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να μένουμε στην πρόθεση ψήφου και στην αναγωγή. Αλλά αν δεχτούμε την αναγωγή, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις μας οδηγούν στη ζώνη του 28 με 30%. Mm-hmm. Είμαστε δηλαδή στη ζώνη των ευρωεκλογών. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται από έναν κατακαιρματισμό ο οποίος θα εμπλουτιστεί, αν μπορούσα να πω. Mm-hmm. Γιατί θα εμπλουτιστεί, γιατί περιμένουμε στην πραγματικότητα τρία κόμματα κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Ήδη έχουμε τη βεβαιότητα για το κόμμα του κ. Τσίπρα, για το κόμμα της κ. Χριστιανού και με μεγάλη πιθανότητα εκτιμώ και του κ. Σαμαρά. Mm-hmm. Αυτά είναι δεδομένα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Αυτή η συνάντηση των δεδομένων θα κριθεί στην πρώτη κάλπη. Γιατί ένα ακόμη δεδομένο που νομίζω έχουμε πλέον συμπερασματικά με βάση τα παραπάνω είναι ότι θα έχουμε και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
0: Έτσι.
1: Άρα έχουμε λοιπόν μια πρώτη κάλπη που μας περιμένει,

0: η οποία είναι καταλυτική κάλπη. Γιατί θα είναι καταλυτική κάλπη. Με διακόπτετε αν θέλετε, μακρύνω
1: ναι,
0: λίγο.
1: Όχι, χαμογελώ εντωμεταξύ για να το εξηγήσω και σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές. Χαμογελώ γιατί είχα σκοπό να σας ρωτήσω, ωραία, φτάσαμε στις εκλογές και μετά τι, γιατί ακριβώς σε αυτό το κομμάτι της συζήτησης ήθελα και να σταθούμε λίγο οι δυο μας αυτοί μας στην ολιγόλεπτη συνάντηση. Γιατί αυτή η κάλπη όντως θα είναι καταλυτική η πρώτη,
0: η πρώτη
1: για
0: κάλπη,
1: το μετά.
0: Λοιπόν, θα είναι καταλυτική. Στην πρώτη κάλπη θα πάρουμε απαντήσεις σε δύο κέρια ερωτήματα που θα ορίσουν και την πορεία μετά. Ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα, ούτε να ψηλαφιστεί μπορεί τώρα, και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα είναι καταλυτικό για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Και για την ηγετική της ομάδα θα κρίνει δηλαδή ενδεχομένως και την τύχη των προσώπων μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αν για παράδειγμα είναι ένα οριακά κακό αποτέλεσμα. Και το δεύτερο ερώτημα που θα μάθουμε το βράδυ της Κυριακής της πρώτης κάλπης όταν έρθει η ώρα της είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση. Ένα-δύο μεγάλα ερωτήματα που θα μείνουν αναπάντητα ως την τελευταία στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Από τη στιγμή που αυτά έχουν απαντηθεί.
1: Πήγαινα να πω ότι και από εκεί και πέρα θα μπορούμε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, να εκτιμήσουμε εκείνο το βράδυ της πρώτης κάλπης, να εκτιμήσουμε περίπου τουλάχιστον πώς θα κινηθεί και αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία των διερευνητικών εντολών, κύριε Κουσούλη. Αν θα υπάρξουν, πώς θα κυλήσει η διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στη δεύτερη κάλπη. Ούτως ή άλλως είναι μια διαδικασία που θα την περάσουμε, θυμίζω, εν ώψη και της δεύτερης κάλπης. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί μετά τα αποτελέσματα εκείνο το βράδυ, όποιο
0: αυτή
1: θα είναι αυτό της Κυριακής.
0: Θα ακολουθηθεί, αλλά μπορεί να φτωμεύσει, γιατί δεν θα υπάρχουν συνολικές για διαμόρφωση μια κυβέρνηση. Έχω τη γνώμη ότι όλοι θα επιδιώξουν τη δεύτερη κάλπη. Για πάρα πολλούς λόγους το κάθε μέρος θα επιδιώξει τη δεύτερη κάλπη. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα θα είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, ποια θα είναι η πολιτική δύναμη αυτή που θα διεκδικήσει την ανασύνθεση κατά το δυνατόν της αντιπολίτευσης. Άρα η Δευτέρα το πρωί θα είναι πραγματικά μια μέρα. Γιατί στην πρώτη κάλπη μετά από 7 ή 8 χρόνια κυβέρνηση σχεδόν από τη Νέα Δημοκρατία θα έχουμε πλέον την όρημη απάντηση του ελληνικού λαού, το όρημο ζήγισμα όλων αυτών που έχουν προηγηθεί. Άρα ενώ εμείς σήμερα κάνουμε υποθέσεις πάνω στις δημοσκοπήσεις, πάνω στην εκτίμηση του καθενός για το πώς κινούνται τα πράγματα, τη Δευτέρα το πρωί δεν θα έχουν καμία αξία οι εκτιμήσεις μας, μόνη αξία που θα υπάρχει θα είναι το αποτέλεσμα της κάλπης. Έχω τη γνώμη ότι θα πάμε σε μια δεύτερη αναμέτρηση και ανάλογα το πώς θα έχουν διαμορφωθεί εκείνη τη στιγμή τα στοιχεία, παράδειγμα, πόσο θα απέχει η Νέα Δημοκρατία από την αυτοδυναμία. Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
1: Σωστά.
0: Αν είναι κοντά στην αυτοδυναμία, κινηθεί περί το 30% για παράδειγμα, λέω την πρώτη Κυριακή, μπορεί να ελπίζει σε αυτοδυναμία. Αν όμως είναι μακριά από την αυτοδυναμία, καταλαβαίνετε ότι όλα θα κινηθούν με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, αν ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθήσει να είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αν πετύχει ένα αποτέλεσμα που το επιτρέπει, πώς θα επιδιώξει η αυτοδυναμία τη Δευτέρα το πρωί αν είναι μεγάλη η απόσταση από την αυτοδυναμία. Και αν το ΠΑΣΟΚ, παράδειγμα που σήμερα επιδιώκει να είναι πρώτο κόμμα, λογικά είναι όλα αυτά και πολιτικά ρεαλιστικό να επιδιώκει κανείς το καλύτερο αποτέλεσμα, οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη ρεαλιστική αποτίμηση, αλλά αυτό θα το δούμε το βράδυ, τη Δευτέρα το πρωί. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα επανεξεταστούν και τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε σε μια, κατά την εκτίμησή μου, ριζικά νέα πολιτική συνθήκη. Η χώρα θα μπει σε ένα νέο πολιτικό κύκλο μέσα στον οποίο θα διαμορφωθεί και θα προκύψει κάποια στιγμή κυβέρνηση συνεργασία.
1: Κύριε Κουσούλη, δεν θέλω να σας έτσι κρατήσω πολύ. Οφείλω και να σας αποδεσμεύσω όπως έχω δεσμευτεί.
0: Είμαι στη διάθεσή σας τώρα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα,
1: σας ευχαριστώ καταρχάς, ευχαριστώ θερμά, αλλά ελπίζω ότι θα έχω τη χαρά να σας ξαναέχω μαζί μου. Όταν, ξέρετε, μάθουμε και όλους τους παίκτες, όταν μπουν όλα τα πιόνια πάνω στη σκακέρα, το λέω με αφορμή και τα κόμματα που τα υποδημιουργεί.

0: Ιταλία προσώρα, που μένει να δούμε το επόμενο, φαντάζομαι, σύντομο διάστημα να παίρνουν σάρκα και οστά. Τότε
1: ναι,
0: θα έχει
1: έχουμε
0: ενδιαφέρον.
1: κενά ως προς αυτό. Έχουμε κενά ως προς αυτό.
0: Έτσι, έχουμε κενά ως προς αυτό. Οπότε θα επιχειρήσω να σας δεσμεύσω έτσι δημοσίως ότι με το καλό θα σας ξανά έχω μαζί μου ένα βράδυ Παρασκευής να τα πούμε ξανά.
1: Με
0: να
1: μεγάλη
0: ρωτήσω
1: χαρά.
0: κάτι, να κάνω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πότε εκτιμάτε, κύριε Κουσούλη, ότι θα προκήρυξει
1: Το
0: εκλογές ο
1: εκατομμύριο,
0: Πρωθυπουργός?
1: Για να δούμε. Πότε, δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
0: Αν πότε εκτιμάτε ότι θα προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιμένει να μιλά για το 27. Μας τρολάρει και λίγο, έλεγα νωρίτερα, χαριτολογώντας, μιλώντας, αναφερόμενοι στη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και στα όσα είπε εκεί στους βουλευτές. Τι λέτε, είναι μια απόφαση που προφανώς δεν εξαρτάται μόνο από την... Προφανώς τη βούληση του Πρωθυπουργού που έχει το προνόμιο αυτό, αλλά είναι μια απόφαση που έχει να κάνει και με πάρα πολλούς παράγοντες αστάθμητους, που αυτή την ώρα δεν μπορούμε επίσης να τους εκτιμήσουμε, αν μιλάμε για τον Οκτώβριο. Αλλά εσείς τι λέτε, πιστεύετε ότι αν βρει ένα παράθυρο ο Πρωθυπουργός θα προκηρύξει εκλογές εκεί το φθινοποράκι?
1: Να σας πω, ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός γνωρίζει πότε θα γίνουν εκλογές. Προφανώς βρίσκεται πάντα μπροστά στο δίλημα πότε να κάνει εκλογές, αφού ούτως ή άλλως εξαντλείται ο χρόνος. Mm-hmm. Δύο ενδεχόμενα υπάρχουν. Ή να γίνουν τον Οκτώβριο οι πρώτες εκλογές, ή να γίνουν τον Μάρτιο, όπως ακριβώς έχει διακηρύξει. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να πω εγώ σήμερα, ότι είναι, αν μια μέρα ακούσουμε, δηλαδή μετά από την έκθεση Θεσσαλονίκης, mm-hmm. 15 ή 20 Σεπτεμβρίου, ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο, δεν πρέπει κανείς μας να εκπλαγεί. Mm-hmm. Θα είναι μια απάντηση που θα θεωρηθεί κατά κάποιο τρόπο έτσι μηχανικά αναμενόμενη. Mm-hmm. Αλλά ούτως ή άλλως δεν υπάρχει πια μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Είτε γίνουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, είτε γίνουν τον Μάρτιο. Mm-hmm. Ήδη η χώρα έχει μπει σε μια προεκλογική συνθήκη. Η αντιπαράθεση θα ενταθεί mm-hmm. όταν διευκρινιστούν και οι νέοι παίχτες. Δηλαδή το όνομα του κυρίου Τσίπρα, του κομματός του εννοώ, και η στοιχειώδης διακήρυξη, δεν είναι το μανιφέστο που κυκλοφόρησε, ναι, αλλά η πολιτική διακήρυξη που θα ορίσει με σαφήνεια την πολιτική φυσιογνωμία και την ταυτότητα, το ίδιο για την κυρία Καριστιανού, ενδεχομένως και για τον κύριο Σαμαρά, mm-hmm. τα πράγματα θα έχουν διευκρινιστεί. Με τα βασικά δεδομένα όμως που προανέφερα να μας συνοδεύουν, θα δούμε την πρώτη κάλπη που θα είναι καταλυτική, πώς ακριβώς θα εκφραστεί ο ελληνικός λαός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου απόψε, κύριε Κουσούλη. Χάρηκα ιδιαίτερος. Ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι. Μας έδωσε και ωραίες πάσες ο κύριος Κουσούλης, ο αγαπητός Λευτέρης Κουσούλης. Επιστρέφω στο στούντιο. Μαζί μου, θυμίζω, για όσους ήρθατε μόλις στην παρέα μας, ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο Ηράκλειο, η κυρία Μαρία Μανταφέρμου, επίσης μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Λοιπόν, ωραίες πάσες ο κύριος Κουσούλης μας έδωσε. Κύριε Σενετάκη, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρχάς θέλω και ένα σχολείο σας επί προσωπικού, υπό την έννοια ότι...
2: Δεν μιλάω για ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Δεν μιλάτε για ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπό την έννοια ότι η ασυλία σας ήρθε, ήσασταν μέσα σε αυτό το πρώτο πακέτο
2: δεν λέω αυτή τη λέξη
0: των βουλευτών. Δεν τη λέτε ξανά, ποτέ ξανά.
2: Έχω προβλήματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε μια επίσης παράξενη συζήτηση στη χώρα για το πού ξεκινά και πού τελειώνει η βουλευτική δραστηριότητα.
2: Συζητήθηκε και αυτό στην
0: κοινοβουλευτική
2: ομάδα.
0: Συζητήθηκε αν οτιδήποτε, τι είναι ρουσφέτη. Επιχειρήσαμε να ορίσουμε τι είναι ρουσφέτη και τι δεν είναι.
2: Κοιτάξτε, για να το διαχωρίσουμε και σε ό,τι με αφορά. Προφανώς έχει προκύψει μια έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Εμείς οφείλουμε πλέον νομικά να πάμε να απαντήσουμε τα επιχειρήματά μας. Mm-hmm. Μπορεί και το συζητάμε αυτό. Μπορεί να μην μας άρεσε, μπορεί να μην αυτή. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον προσήκοντα τρόπο. Θα πάμε, θα τοποθετηθούμε, θα δώσουμε τις εξηγήσεις μας και ελπίζω σε πρώτη φάση να είναι αρκετές. Από εκεί και πέρα θα
0: αλήθεια,
2: βρούμε...
0: Αλήθεια, λάβατε
2: θα,
0: αυτό το...
2: Λάβαμε
0: το,
2: την κλίση,
0: λάβατε
2: βεβαίως,
0: την κλίση, να πάμε για τη τις, λάθος ή τη σωστή, γιατί διάβαζα ότι αισθάνεσαν και
2: τη
0: λάθος.
2: Σωστή, νομίζω, δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Okay. Ναι, την έχει ο δικηγόρος μου. Και θα καταθέσουμε είτε το υπόμνημά μας ή αν μας ζητήσει να πάμε να δώσουμε εκεί τις εξηγήσεις. Καταρχάς, διαχωρίσαμε όλοι οι βουλευτές που εμπλεκόμαστε σε αυτή τη δεύτερη φάση ότι δεν πρόκειται για θέματα τα οποία αφορούν αυτό το οποίο απασχολεί την διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ mm-hmm. με τις εκτάσεις, με τα παραπάνω...
0: Με τις επιδοτήσεις που δόθηκαν σε ανθρώπους που δεν...
2: Λάθος δηλωθέντα και όλα αυτά.

0: Από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για όλο αυτό το οποίο γίνεται περί ποινικοποίησης, ας πούμε, της πολιτικής ζωής και τέθηκε και στην κοινοβουλευτική ομάδα
1: Συμφωνείτε
0: για
1: εσείς
0: το...
1: τώρα που είστε μέσα σε αυτό.
0: Κοιτάξτε,
1: Συμφωνείτε.
0: επειδή είμαι μέσα ακριβώς, δεν μπορώ να μιλήσω αντικειμενικά ή τέλος πάντων και αντικειμενικά να μιλήσω, ο κόσμος θα θεωρεί ότι αφορά και τη δική μου περίπτωση. Γι' αυτό αυτά τα πράγματα πρέπει να λύνονται σε θεσμικό επίπεδο και αφού αυτή τη στιγμή αυτή η διαδικασία υπάρχει, αυτή πρέπει να ακολουθήσουμε. Να συζητήσουμε το θέμα και να, όπως είπαμε, να αλλάξει το άρθρο 86, το οποίο για δεύτερη φορά προτείνουμε να αλλάξει κι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι εμείς ως βουλευτές είναι πολύ δύσκολο να αποφασίζουμε για τον εαυτό μας και δεν θα έπρεπε. Πρέπει λοιπόν σε αυτές τις αλλαγές που θα γίνουν να υπάρχουν θεσμικά όργανα τα οποία βεβαίως χρειαζόμαστε φίλτρα, πολύ παραπάνω φίλτρα. Λέμε στην εισήγησή μας να πάμε όπως ο απλός πολίτης, αλλά καταλαβαίνετε ότι στο δικαστήριο πια δεν πάμε ως απλοί πολίτες, πάμε ως
1: Ως
0: πολιτικά
1: πολιτικά
0: πρόσωπα με
1: πρόσωπα.
0: ένα συγκεκριμένο φορτίο, το οποίο αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά για τα δικά μας δικαιώματα από ένα σημείο και μετά. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξουν θεσμικές διαδικασίες, το οποίο να αποφαίνεται αν όντως εγώ έχω κάνει κάτι εκτός των βουλευτικών μου καθηκόντων, όπως και επίσης το άρθρο 86, το οποίο έχουμε πει και τώρα στη συνταγματική αναθεώρηση, να βρεθεί εκείνος ο τρόπος, ο οποίος πρέπει να βρεθεί και εκεί να έχουμε ευρείες συνενέσεις,
1: Συνενέσεις.
0: προκειμένου να σταματήσει αυτός ο κατήφορος και αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης σε οποιαδήποτε διαδικασία έχει να κάνει στα κοινοβουλευτικά, η έλλειψη εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Νομίζω
1: Ναι.
0: ότι εκεί πρέπει να απαντήσει συνολικά το Κοινοβούλιο, ο κοινοβουλευτισμός με αποφάσεις που θα λάβει όλος μαζί και οι διαδικασίες αυτές που θα συμφωνηθούν να μην είναι αντικείμενο συνωμοσιολογίας, να μην, ας το πούμε, χωράει η εύκολη κατηγορία της συγκάλυψης και
1: Ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: κάθε
1: Εντάξει, η
0: αντιπολιτευόμενος να
1: αλήθεια
0: λέει
1: είναι
0: ότι θέλει.
1: ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια κορυφαία διαδικασία που απαιτεί συνενέσεις. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι το Πασόκ έχει πει ότι σε πρώτη φάση δεν θα δώσει αυξημένη πλειοψηφία. Θα περιμένει πώς θα διαμορφωθούν οι
2: Στη
1: σχετισμοί
2: δεύτερη αναθεωρητική
1: στην
2: βουλή.
1: αναθεωρητική βουλή, κυρία Δαφέρου.
2: Ναι.
1: Θέλω να σχολιάσω για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί τώρα μεν η δικογραφία αυτή αφορούσε τους 13 γαλάζιους, όπως λέγαμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και τελείως έξω το Πασόκ από αυτή την εικόνα. Καταλαβαίνετε πώς το
2: Καταρχάς,
1: λέω και θέλω το σχολείο
2: θέλω να πω
1: σας.
2: ότι ο κύριος Μητσοτάκης ανέλαβε την εξουσία ευαγγελιζόμενος μια μεταρρύθμιση της κρατικής λειτουργίας μέσα από την επιτελικότητα του κράτους. Βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχής παραγωγή σκανδάλων, φαινομένων συμπτικών, τα οποία πλήττουν και την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα εν γέννη. Όχι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά απέναντι στο πολιτικό σύστημα και αυτό είναι πολύ προβληματικό προς
1: Συμφωνώ.
2: τη θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός, επιτρέψτε μου να πω, έχει χρησιμοποιήσει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή βλέπουμε βουλευτές όπως ο κύριος Ενετάκης, οι οποίοι ακολουθούν μια διαδικασία δικαστική, ενώ αντίστοιχα οι πρώην υπουργοί του, ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, προστατεύονται και το αίτημα για προανακριτική το οποίο υπέβαλε το Πασόκ δεν έγινε δεκτό. Και σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 86, θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Υπάρχει απόλυτη ανάγκη αυτό το άρθρο να αλλάξει. Γιατί προστατεύει την αυθαιρεσία των μεταχόντων σε κάποιο κυβερνητικό σχήμα. Πώς την προστατεύει? Μέσα από την αριθμητική υπεροχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
1: Όποια και αν είναι αυτή.
2: Αυτό, σύμφωνα με την πρόταση του Πρωθυπουργού, δεν αλλάζει. Δηλαδή, παραμένει το σύστημα απόδοση ευθυνών στους υπουργούς ή τους υφυπουργούς η 151 ψήφοι στη Βουλή. Άρα, η κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί ξανά να αποτελέσει το πέπλο προστασίας των υπουργών και των υφυπουργών. Δηλαδή, το προσφυλές καταφύγιο σε οποιοδήποτε πολιτικό αδιέξοδο μπορεί να επέλθει εκάστοτε πρωθυπουργός και προκειμένου ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται να αναθεωρήσει ένα άρθρο το οποίο το έχει καταστρατηγήσει στα χρόνια της διακυβέρνησής του. Επομένως, σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, θα ήθελα να πω ότι το θεωρούμε στο ΠΑΣΟΚ έναν επικοινωνιακό τακτικισμό. για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτή την επικοινωνιακή

0: καταιγίδα η οποία, την πολιτική καταιγίδα η οποία τον έχει πλήξει.
1: Ναι.
0: Και σχετικά με το άρθρο 86.
1: Είναι προτίμουσα,
0: ναι,
1: βέβαια, οπότε θα έπρεπε,
0: σχετικά με το άρθρο 86, για να μην, ναι, να μην μου πει ο κύριος Σενετάκης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει προτάσεις. Εμείς προτείνουμε ενδεχόμενες ευθύνες υπουργών ή υφυπουργών να διερευνούνται από ένα τριμελές ειδικό συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από δικαστικούς λειτουργούς, και αν προκύψουν ευθύνες να παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο. Θεωρούμε ότι αυτή θα είναι η λύση απέναντι σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία της οποιαδήποτε, της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας.
1: Θα μπορούσε αυτή, θα μπορούσε, ναι, μια τέτοιου τύπου, επιτρέψτε μου, μια φόρμουλα τέτοια, κύριε Σενετάκη, να, πώς θα το πω, να πείσει πάλι τους πολίτες ότι, βρε παιδί μου, εδώ ό,τι γίνεται το ψάχνουμε και αποδίδονται ευθύνες.
2: Σας είπα και πριν ότι εφόσον υπάρξει μια διακομματική απόφαση και περάσουμε στον κόσμο ότι αυτό δεν θα έχει πια κομματικό χαρακτήρα ή πλειοψηφικό, όπως πολλές φορές έχει υποθεί, αλλά είναι θεσμικό, νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα θα μπορέσουμε, θα μπορέσει να είναι θωρακισμένη η λειτουργία του Κοινοβουλίου.
0: Αλλά τώρα, αυτό δεν φαίνεται από την πρόταση του Πρωθυπουργού.
2: Διότι
0: όταν προτείνει, ας πούμε,
2: Πρωθυπουργός,
0: η απόδοση να γίνεται πλειοψηφικά στη Βουλή, άρα η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία έχει
2: τον λόγο. Προτείνει ένα όργανο με δικαστικούς. Αλλά εδώ, ξαναλέω, δηλαδή, όπως αυτό που λέτε εσείς τώρα, κάτι αντίστοιχο έχει προταθεί και από εμάς, όπως και είπα και εγώ πριν, να μην η διαδικασία αφορά τον βουλευτή και να αποφασίζει ο βουλευτής ή ο συνάδελφος για τον βουλευτή, και να έχει μια θεσμικότητα. Αλλά εδώ να πω ότι το άρθρο 86, το 19, στην αναθεώρηση, ήμασταν εμείς αυτοί που προτείναμε την αλλαγή του, και το αλλάξαμε προκειμένου να φύγει η αποσβεστική ημερομηνία, να μην δηλαδή παραγράφεται το αδίκημα του Υπουργού. Και επίσης είμαστε εμείς αυτοί που έχουμε στείλει για πρώτη φορά, γιατί αφού λέτε για κυβερνησιμότητα και ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να αναλάβετε και τις ευθύνες του παρελθόντος. Αυτά που κατηγορείται τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, το ΠΑΣΟΚ τα έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Και γι' αυτό λέω,
0: πολλά χρόνια πριν όταν κυβέρνησε.
2: Δεν διαφωνώ, αλλά αυτό το πολλά χρόνια πριν.
0: Τα τελευταία 7 χρόνια εσείς κυβερνάτε.
2: Αλλά αυτό το πολλά χρόνια πριν το παίρνουμε ως παράδειγμα για να δώσουμε αξιοπιστία στο ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί να κυβερνήσει.
0: Αλλά η διαχρονική παθογένεια
2: όμως. Δεν θα παίρνουμε το παρελθόν του ΠΑΣΟΚ, μόνο τα καλά θα τα επιλέγουμε, θα τα βάζουμε στην εξίσωση και θα λέμε μπορούμε να κυβερνήσουμε γιατί έχουμε παρακάνει.
1: Νομίζω ότι και οι δύο.
0: Η διαχρονική παθογένεια είναι το καλύτερο άλλος του κυρίου Μητσοτάκη για να δικαιολογεί.
1: Και αυτό δεν μπορούσε να είναι.
0: Για να δικαιολογεί τη δική του πραγματικότητα, όπως τη διαμορφώνει ο ίδιος τα τελευταία
2: 7
0: χρόνια που κυβερνάει.
2: Στην Κρήτη ότι ο ΠΚΠ είναι πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω θα γελάει ο κόσμος. Αν απορρίψουμε το διαχρονικό πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά όμως η καθετοποιημένη λειτουργία, με την οποία έδρασε το κύκλο μας στον ΟΠΕΚΕΠ, δημιουργήθηκε στα χρόνια της διακυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη.
2: Επειδή είπατε ότι βγήκαμε ευαγγελιζόμενοι την αλλαγή, να σας πω ότι στον ΟΠΕΚΕΠ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι ναι, δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε ακόμα, όταν το είπε. Κάναμε μετά τη μεγάλη μεταρρύθμιση του να μεταφερθεί στην ΑΔΕ προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια. Αλλά από εκεί και πέρα, με συγχωρείτε, έχουμε κάνει πολιτικές, όπως αυτή η πρώτη μεγάλη μετάβαση στην ψηφιακή διακυβέρνηση, η οποία είναι αυτή η βάση, η οποία μπορούμε αυτή τη στιγμή και μιλάμε για πάρα πολλές προσωποποιημένες λύσεις στους πολίτες.
1: Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό.
2: Έχουμε κάνει τις τομές στην εκπαίδευση, έχουμε κάνει τις τομές στο δικαστικό χάρτη.
0: Για την εκπαίδευση, επιτρέψτε μου, επειδή είμαι εκπαιδευτικός, να μην μιλήσω για τις τομές των 26 ατόμων, των 26 παιδιών στην τάξη. Είναι η τομή των 26 παιδιών μέσα στην τάξη.
2: Και τις υποδομές υγείας αυτή τη στιγμή που δεν είστε γιατρός, πάλι νομίζω το ίδιο θα μου πείτε. Οπότε, τέλος πάντων, μην προσπαθούμε ένας να πείσει τον άλλο. Πέρα καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται.
1: Ούτε εσείς θα με πείσετε
2: ότι υπάρχει πρόγραμμα και ότι οι προτάσεις είναι αυτές. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, επί της αρχής, επειδή είπατε τι ευαγγελιζόμαστε, να πω ότι σε πάρα πολλούς τομείς αυτό που ευαγγελιζόμαστε

0: το έχουμε κάνει. Και από εκεί πέρα θα κριθούμε για το σύνολο των πεπραγμένων μας.
1: Πάντως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία στέλνει τις δικογραφίες τη μία μετά την άλλη, μάλλον καταδεικνύει ότι δεν κάνατε αυτό που ευαγγελιζόσατε.
2: Θέλω σας παρακαλώ να μπούμε λίγο και στο κομμάτι των υποκλοπών. Εδώ είναι μια υπόθεση, κύριε Σενετάκη, που έχω την αίσθηση ότι παρόλο που δεν φαίνεται να ακουμπά πάρα πολύ τους πολίτες, καταλαβαίνετε τι λέω, όπως ο ΠΚΠ, ας πούμε, ενδεχομένως αυτό να είναι και δικό μας λάθος, ή μόνο των δημοσιογράφων εννοώ. Είναι πάντως μια υπόθεση που νομίζω ότι αφήνει μια πολύ μεγάλη σκία στα θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου της χώρας και τη λειτουργία της δημοκρατίας. Μεγάλη, μικρή, εν πάση περιπτώσει μια σκία. Βλέπω ότι υπάρχει μια επιμονή, αντιλαμβάνομαι εγώ δηλαδή, μια επιμονή να μην θέλει η κυβέρνηση να καθαρίσει αυτή τη σκία.
0: Μα τι επιμονή υπάρχει? Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις.
2: Μα ακριβώς αυτό λέω.
0: Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
2: Μα ακριβώς αυτό λέω. Επειδή υπάρχει μια υπόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας ότι η ΕΕ πρέπει να ενημερώσει.
1: Σεβασμός είναι
2: τον κύριο
1: Αντωνία. Η εφαρμογή της απόφασης.
2: Για κύριο Αντωνία,
1: δεν εφαρμόζεται την απόφαση.
0: Νομίζω ότι το μείζον αυτή την περίοδο δεν είναι αν εφαρμόζεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενημερώνει ο πρόεδρος. Το μείζον που θέτει η αντιπολίτευση είναι η δίκη η οποία διεξάγεται.
2: Η απόφαση
0: που πήρε ο κύριος Τζαβέλας ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να συρθεί
1: το μονομελές και μελιοδικείο αθηνών όμως.
0: Εδώ να σας πω και θα απαντήσετε.
2: Εδώ να πω
0: κάτι γενικό. Κάτι γενικό και όχι. Δεν γίνεται να επιλέγουμε κάθε μέρα ποια απόφαση μας αρέσει και να συγχαίρουμε τη δικαιοσύνη και ποια απόφαση δεν μας αρέσει και να λέμε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Πρέπει ή θα αποδεχτούμε ότι υπάρχουν θεσμοί τους οποίους είτε βγάζουν καλές αποφάσεις είτε κακές με βάση την κρίση μας πάντα, θα τις αποδεχόμαστε και θα προχωράμε, είτε να πούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα και πάμε στη ζούγκλα. Η δημοκρατία λειτουργεί με τους θεσμούς που είναι αυτή τη στιγμή θεσμοθετημένοι. Λειτουργεί με το Κοινοβούλιο, λειτουργεί με τον Αριοπάγο, λειτουργεί με τους δικαστικούς λειτουργούς. Δεν γίνεται. Εγώ, ας πούμε, δηλαδή τώρα που θεωρώ ότι αδίκως κατηγορούμε. Τι θα κάνω, θα πάω να τα βάλω με την Ευρωπαία Εισαγγελέα? Όχι. Θα πάω να καταθέσω τις προτάσεις μου, να πάω να δικαστώ αν χρειαστεί και να δικαιωθώ μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία λοιπόν για τη μεγάλη αυτή υπόθεση που μιλάτε έχει πάρει το δρόμο της στο δικαστικό. Πολιτικά έχει απαντηθεί, ξαναπαντηθεί, υπήρχαν οι παρετήσεις οι οποίες είχαν γίνει. Και θέλει, σώνει και καλά ο κύριος Ανδρουλάκης και η αντιπολίτευση, επειδή δεν τους άρεσε κάτι που είπε ο ένας εισαγγελέας και του άρεσε κάτι που είπε ο άλλος εισαγγελέας, να πει ως πραγματικότητα αυτό που του αρέσει. Δεν γίνεται δικαιοσύνη, αλλά κάρτα.
2: Κύριε Σενετάκη, μια τελεία.
1: Καταρχάς, σχετικά με τις υποκλοπές, με τις παράνομες παρακολουθήσεις, σχετικά με αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ενδεχόμενα να έχουν κουράσει τους πολίτες, να μην τους απασχολούν κτλ. Οποιοσδήποτε προοδευτικός πολίτης δεν ανέχεται και δεν πρέπει να ανέχεται να υπάρχουν τέτοιες σκιές στη δημοκρατική λειτουργία του κράτους. Mm-hmm. Τέτοιες σημαντικές σκιές. Ένα αυτό. Δεύτερον, σεβασμός στη δικαιοσύνη σημαίνει εφαρμογή των αποφάσεών της. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν έχει εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του. Σεβασμός στη δικαιοσύνη,
0: μα θέλω να μ' αφήσει. Θα ήθελα να διαχωρίσουμε, γιατί υπάρχουν δύο.
1: Ωραία. Τον ενημέρωσε, όχι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Άρα δεν εφήρμοσε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τρίτον, σεβασμός στη δικαιοσύνη δεν σημαίνει φήμωση της κριτικής, ειδικά όταν αυτή η κριτική προέρχεται από τον έγκριτο νομικό κόσμο. Διότι στην προκειμένη περίπτωση περί της αρχαιοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών από τον κύριο Τζαβέλα τοποθετήθηκε ολόκληρος ο νομικός κόσμος, ο οποίος χρησιμοποίησε την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου Αθηνών, που τι έλεγε? Έλεγε ότι θα πρέπει να γίνει ανάσυρση της υπόθεσης.
0: Mm-hmm. Αυτή ήταν η
1: έλεγε
0: πρόταση.
1: Ότι έχουν προκύψει.
0: Έλεγε,
1: μα
0: πρόταση.
1: Μην με διακόπτετε.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Ναι. Ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Και φυσικά εμείς περιμέναμε από τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος είχε υπογράψει την παρακολούθηση του κυρίου Κουκάκη, να δηλώσει κόλλημα. Διότι ήταν άμεσα εμπλεκόμενος. Ναι. Πήγε στην αρχή θεσμών και διαφάνειας και τι έκανε?

0: δεν συνεργάστηκε. Αρνήθηκε να συνεργαστεί. Άρα, σαφώς θα έπρεπε να δηλώσει κόλλημα. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει εξεταστική. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία να αποσταθεροποιεί τις δικλείδες δημοκρατικής λογοδοσίας.
1: Στην οποία βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι όχι
0: και
1: η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν. Και εμείς αυτή την εξεταστική γιατί τη θέλουμε. Γιατί υπήρξε ο καταδικασμένος, ο κύριος Ντίλιαν, ένας Ισραηλινός απόστρατος, ο οποίος
2: λίγο...
0: τι είπε, ότι εγώ το Predator δεν το πούλησα, δεν το πουλάω έτσι
2: ένας
0: απλά.
2: Ένας καταδικασμένος εγώ, λοιπόν λέει κάτι στο δικαστήριο και αυτό είναι θέσπατο για την κοινωνία μας.
0: Εγώ το
2: δεν
0: Predator.
2: Δεν είναι η αποφάση του δικαστηρίου,
0: μισό λεπτό,
2: είναι το ότι λέει ο
0: καταδικασμένος. Λέει λοιπόν ο κύριος Ντίλιαν ότι εγώ το Predator το πούλησα στις κυβερνήσεις.

0: δεν θα ήθελε με τίποτα όλες αυτές προεκλογικά και όλα αυτά τα γεγονότα να ακουστούν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ναι. Και θα τον ρωτούσαμε, αγόρασε το μαξί μου τελικά το Predator, ναι ή όχι.
1: Πάντως, επειδή εγώ δεν είμαι δικαστής.
0: Μα εκτός από
1: και
0: το,
1: μου κάνει εντύπωση,
0: από
1: μου κάνει εντύπωση
0: μα
1: η ανάλυση δικαστική της κ. Δαφέρου.
0: Εκτός από τον κύριο Ντίλιαν, θα καλούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς μπαίνετε τόσο βαθιά στις δικαστικές αποφάσεις και μπορείτε και τις αναλύετε.
0: Θα καλούσαμε και την κυρία Κεραμέως να τους ρωτήσουμε, δεν σας πειράζει που σας παρακολουθούσαν.
1: Αν τελικά κάνετε αυτό,
0: δεν θέλετε να μάθετε ποιος σας παρακολουθεί. Ή μήπως ξέρετε και δεν σας ενδιαφέρει.
1: Αν τελικά πρέπει να καταλήξουμε.
0: Θα έχει πολύ
1: να κάνουμε...
0: ενδιαφέρον να το ακούσουμε, ναι. Αλλά μάλλον, ο κύριος Πρωθυπουργός όλα αυτά δεν θέλει να ακουστούν και γι' αυτό θα επικληθεί
1: λόγους
0: εθνικής ασφάλειας, οι οποίοι βέβαια δεν ίσχυαν το 2022 όταν ήρθε στη Βουλή ο διοικητής της ΕΕΠ να απαντήσει στα αντίστοιχα ερωτήματα.
1: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία όλα αυτά, ναι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν παίρνουμε τα λεχθέντα ενός καταδικασμένου, δηλαδή από τον νόμο καταδικασμένου, και τα παίρνουμε αυτή τη στιγμή χωρίς να αφήσουμε. Χωρίς να αφήσουμε. Δηλώνει συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Αν δήλωνε αθώς, τι θα λέγατε,
0: εμείς,
1: ότι ψεύδεται.
0: Μα εμείς
1: τώρα που σας βολεύει η
0: κατάθεση. Τα παραστατικά.
1: Η οποία κατάθεση.
0: Θα του ζητήσουμε τα έγγραφα.
1: Κοιτάξτε,
0: που πούλησε το Predator στο μαξί μου.
1: Δεν θα μπω να κάνω το δικαστή. Μου κάνει εντύπωση που
0: ζητήσουμε.
1: Το κάνετε εσείς αυτό και γενικά το Πασόκ
0: το
1: και
0: δικαστή.
1: Απορώ με τι δυνατότητα μπορείτε και το κάνετε. Μπράβο σας πάντως.
0: Με
1: δεν
0: τη
1: μπορώ
0: δυνατότητα
1: να
0: της Εξεταστικής
1: λοιπόν,
0: Επιτροπής στη Βουλή,
1: πέρα,
0: την οποία ο κύριος Μητσοτάκης θα αρνηθεί.
1: Νομίζω το να παίρνουμε αλακάρτης αποφάσεις και να παίρνουμε ό,τι θέλουμε από μια δικαστική διαδικασία η οποία καταδίκασε έναν άνθρωπο και ο οποίος αφού καταδικάστηκε κάνει μια άλλη τοποθέτηση η οποία θα δούμε τι θα γίνει. Πάλι δικαστικά, να πούμε στον κόσμο εδώ, γιατί εδώ πέρα πάλι πάμε για μια θεωρία συγκάλυψης, να πούμε ότι η διαδικασία αυτή θα συνεχίσει και σε δεύτερο βαθμό. Θα δούμε λοιπόν ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Υπάρχει δικαστική διαδικασία και απορώ για άλλη μια φορά πώς προκαταλαμβάνουμε τις αποφάσεις δικαιοσύνης και
0: πώς
1: θα αντιδρούμε σε αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Θα ήθελα να πω κι εγώ, γιατί έχω κι εγώ μία απορία. Έχω κι εγώ μία απορία.
1: Μετά από όλα αυτά τα οποία είπατε.
2: Προφανώς, ούτε κι εγώ είμαι νομικός, είμαι δημοσιογράφος. Είναι άχαρο
1: αυτό το πράγμα. Μπορώ να κάνω ό,τι λογικό άλμα θέλω. Και σας λέω, ένας που κατηγορήθηκε, πάμε στο δημόσιο διάλογο. Πάμε στο δημόσιο διάλογο και παίρνουμε την κατάθεση. Προσέξτε να το ακούσει ο κόσμος αυτό. Πάμε στο δημόσιο διάλογο και παίρνουμε την κατάθεση, κατάθεση ενός κατηγορούμενου η οποία την κατάθεση αφού κατηγορήθηκε, προσέξτε άλλαξε, αφού κατηγορήθηκε και την παίρνουμε και την κάνουμε φεύγολα για πολιτικά δεδομένα.
0: Θα ζητήσουμε τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτό που είπε, ότι το Predator
1: το
0: πουλάει ενώ κυβερνήσει.
1: Με συγχωρείτε, η δικαιοσύνη. Έχετε καταλάβει ότι η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη. Εσείς θα ζητήσετε τα στοιχεία.
0: Μα το μονομελές που είναι μελλοντικείο είπε για κατασκοπία.
2: Κύριε Σανατάκη,
0: μα ο κύριος Τζαβέλας είχε υπογράψει.
1: Τώρα μόλις πριν λίγο δεν αμφισβητήσατε τη διαδικασία την κοινοβουλευτική. Τώρα δεν το κάνατε αυτό. Τώρα δεν αμφισβητήσατε τη διαδικασία ότι στη Βουλή δεν μπορεί να γίνει τίποτα που να παράξει αξιοπιστία. Και μου λέτε ότι θα φέρετε αυτό
0: τώρα,
1: το πράγμα για ουσιαστικούς λόγους.
0: Μα
1: το είπατε. Το είπατε.
0: Ένα
1: δεν γίνεται να ισχύουν
2: ένα
1: όλα.
2: Ένα πολιτικό, ένα ερώτημα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή διαστρεβλώνεται αυτό που είπα.
2: Ένα πολιτικό ερώτημα θέλω. Δεν είναι ένα ερώτημα πολιτικό, κύριε Σενετάκη. Γιατί όντως, εγώ αν θέλετε να μην αναφερθώ στους υπουργούς, δεν είναι ένα ερώτημα γιατί οι υπόλοιποι που ήταν υπό παρακολούθηση, δεν έχουν αναρωτηθεί.
0: Καμία νομική ενέργεια δεν έκανα.
2: Εγώ πολιτικά το θέτω το
0: μα
2: ερώτημα.
0: Μα ο κύριος Μητσοτάκης που παρακολουθεί δεν αναρωτηθεί του κυβέρνησης.
1: Ξαναλέω, είναι μια διαδικασία που η νομική της πτυχή είναι σε εξέλιξη. Όλοι όσοι εμπλέκονται παίρνουν τα στοιχεία και θα κάνουν τις πράξεις οποίες ο καθένας νομίζει και έχουν ερωτηθεί ο καθένας τι νομίζει ότι πρέπει να κάνει και αν θα ασκήσει τα νόμιμά του δικαιώματα. Δεν μπορώ να υποκαταστήσω τη δικαιοσύνη. Ναι. Και δεν θέλω να το κάνω.
0: Το
1: και όσο το κάνουμε αυτό στο δημόσιο διάλογο, το μόνο που δίνουμε στον κόσμο είναι αμφισβήτηση και αμφιβολία για οτιδήποτε γίνεται.
0: Δεν λέει ότι θέλει να υποκαταστήσει τη δικαστική λειτουργία.
1: Πώς.
0: Εμείς θέλουμε να διερευνηθεί η υπόθεση μέχρι τέλους.
1: Αφού είναι στα δικαστήρια.

0: να διερευνηθεί μέχρι
1: και διερευνάτε.
0: Τέλους.
1: Πώς
0: Μα,
1: θέλετε, φέρετε στη Βουλή, κάνετε στους δικαστές.
0: Από τον Άριο Πάγο πριν λάβουμε
1: δεν
0: απαντήσεις.
1: Δεν αρχιοθετήθηκε από τον Άριο
0: Βεβαίως.
1: Πάγο. Το αίτημα
0: Βεβαίως.
1: Που έκρινε μετά
0: ο
1: την καταγγελία,
0: Τζαβέας,
1: μετά την καταδίκη. Με συγχωρείτε λίγο, γιατί λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Δεν κρίθηκε από τον Άριο Πάγο. Αυτό το οποίο είχε λάβει απόφαση ο Άριος Πάγος πριν, όπου, όπου δεν ενέπλεκε πολιτικά πρόσωπα, γύρισε με νέα στοιχεία, κρίνει ο δικαστής ότι έχει
0: από
1: νέα στοιχεία και το ξαναστέλνει εκεί και παίρνει την ίδια απόφαση κρίνοντας ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία.
0: Ο οποίος είχε υπογράψει.
1: Εντάξει, δεν σας αρέσει
0: κύριε
1: Τζαβέλας, τι
0: κουπάκι
1: να κάνουμε τώρα. Εντάξει,
0: μα είναι προφανές
1: εντάξει,
0: το κόλλημα.
1: Κρίνετε
0: που
1: εσείς
0: είχε.
1: Λοιπόν αν ο κύριο Τζαβέλας είναι ικανός για να ασκήσει το επάγγελμα του εισαγγελέα.
0: Αφού είναι άμεσα εμπλεκόμενο στην υπόθεση.
1: Ο οποίος κύριο Τζαβέλας βρίσκεται εκεί μετά από την εισήγηση όλων των δικαστικών σωμάτων. Και απλά. Πώς βρίσκεται κύριο Τζαβέλας, με ποιανού εισήγηση.
0: Μα υπέγραψε παρακολουθήσει.
1: Συγχωρείτε, βρίσκεται ο κύριο Τζαβέλας.
0: Αν δεν έχει αυτό σκοπό.
1: Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν νομικά κολλήματα, δεν χρειάζεται να αποφασίσει ο ίδιος.
0: Είναι...
1: Αποφασίζει ολομέλεια αν έχει νομικό κόλλημα ή όχι. Δεν θα τα αποφασίσετε πάλι εδώ πέρα εσείς.
2: Λοιπόν,
1: νομίζω ότι αυτά τα πράγματα.
0: Δεν είναι... έπρεπε. Είναι άμεσα εμπλεκόμενο στην υπόθεση.
1: Συγχωρείτε, όλοι οι δικαστές τον
0: μα
1: βλέπουν.
0: Έχει υπογράψει είναι... παρακολούθηση.
1: Όλοι οι δικαστές
0: τον
1: βλέπουν και κρίνετε εσείς ότι έχει κόλλημα και δεν κρίνει όλο ο Άριος Πάγος ότι έχει κόλλημα.
0: Ο δικηγορικός σύλλογος πάντως Αθηνών.
1: Ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών.
0: Ο
1: δικηγορικός σύλλογος δεν έχει κουβέντα να πει για την κυρία Κωνσταντοπούλου και έχει για όλα τα υπόλοιπα.
0: Τώρα θα αμφισβητήσετε.
1: Ναι, τον αμφισβητώ. Όχι, με συγχωρείτε. Ο δικηγορικός σύλλογος. Ο δικηγορικός σύλλογος, με συγχωρείτε. Είναι σύλλογος, είναι συνδικαλιστικό όργανο.
0: Είναι θεσμική αντιμετώπιση.
1: Του δικηγορικού σύλλογου Αθηνών. Τι είναι ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών. Με συγχωρείτε.
0: Συγγνώμη.
1: Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών είναι συνδικαλιστικό όργανο.
2: Εγώ τον βγάζω
1: και αμφισβητώ την πρόθεση του συνδικαλιστικού αυτού οργάνου γιατί μεροληπτεί και λαμβάνει αποφάσεις σε ό,τι απόφαση του αρέσει. Και ναι, τον αμφισβητώ. Αλλά αμφισβητώ το δικηγορικό σύλλογο και τη συνδικαλιστική του δράση. Δεν αμφισβητώ δικαστικές αποφάσεις ή τέλος πάντων.
2: Λοιπόν.
1: Εσείς λέτε αυτή τη στιγμή ότι η απόφαση του κ. Τζαβέλα είναι παράνομη. Αυτό λέτε, το ξέρετε.
0: Έχει τοποθετηθεί και λέει ότι ο κ. Τζαβέλας από τη στιγμή που ήταν άμεσα εμπλεκόμενο. Θα έπρεπε να έχει δηλώσει κόλλημα.
1: Δηλαδή,
0: εγώ αυτό λέω.
1: Ότι ο νομικός κόσμος και ολόκληρη η ηγεσία του Αρίου Πάγου δεν έχει τοποθετηθεί.
0: Και κρίνοντες κρίνονται.
2: Θα πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε. Λυπάμαι πολύ γιατί τώρα έτσι, παρόλο που δεν είμαστε τόσο χαμογελασίες όσο στην αρχή, αλλά δεν πειράζει. Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον.
1: Τώρα έχουμε και λίγο παραπάνω ένταση.
2: Έτσι και καλό είναι και αυτό συμβαίνει. Θέλω πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε ήδη ξεπεράσει το χρόνο, θέλω πολύ γρήγορα μία κατακλίδα, αν κάπως έτσι, μακάρι δηλαδή κάπως έτσι να πάμε στις εκλογές, αν εννοώ αυτές οι μεγάλες υποθέσεις, κύριε Σενετάκη, είτε υποθέσεις, θέλουμε να τις πούμε, είτε σκάνδαλα, ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, άλλα, θα κρίνουν έως ένα βαθμό το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών ή αν θα επιβεβαιωθεί αυτό που λέμε πάντα, ότι κρίνονται οι εκλογές από την τσέπη του κόσμου. Τι λέτε. Ένα σύντομο σχόλιο και από τους δύο για να κλείσουμε.
1: Ένα γενικό σχόλιο περί δικαιοσύνης. Υπάρχει μια μόνιμη κατηγορία στο Κοινοβούλιο για τη λειτουργία της δικαιοσύνης, ενώ στις εκθέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης διαρκώς παίρνουμε καλύτερη βαθμολογία συμμορφωνόμενοι με τα ευρωπαϊκά δίκαια και τις πρακτικές που θέλει. Κάποιος δεν διαφωνεί με αυτά που λέω, μάλλον.
2: Πιθανότατα.
1: Λοιπόν, διαρκώς λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η δικαιοσύνη βελτιώνεται και νομίζω ότι αυτό.
2: Μην το ανοίγετε τώρα πάλι το θέμα, γιατί
1: όχι,
2: θα πρέπει να απαντήσει
1: κλείνω.
2: Η κυρία Δαφόρμα.
1: Από εκεί και πέρα, όχι, αυτό λέω τι λέει η Ευρωπαϊκή, το αρμόδιο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε εγώ θα πάρω πάλι τα αντικειμενικά δεδομένα και τις εκθέσεις προκειμένου να μπορώ να απαντήσω σε αυτή την κριτική. Γιατί αλλιώς δεν μας βγάζει κάπου. Από εκεί και πέρα, και για αυτό που σας είπα τώρα πρέπει να πείσουμε τον κόσμο και τα προβλήματα που διαρκώς εξελίσσονται μπροστά μας είναι μεγάλα. Ο πόλεμος κοντά στην περιοχή μας πια είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη με απρόοπτες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και προφανώς το πόσο καλά περνάει ο Έλληνας θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ο πολίτης, πόσο ασφαλής νιώθει και αν αισθανθεί ότι έχει εξελιχθεί, έχει βελτιωθεί η ζωή του και έχει προοδεύσει η χώρα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης, προφανώς θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
2: Κυρία Δαφέρ μου, ένα καταληκτικό σχόλιο σε σχέση...
0: Σίγουρα θα υπάρξει μια ευρύτητα κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία θα αποφασίσουν οι πολίτες τι ακριβώς, ποια συμπεριφορά θα αναπτύξουν στην κάλπη. Η διάβρωση του κράτους δικαίου των θεσμών, της θεσμικής ισορροπίας, της δημοκρατικής λειτουργίας είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να περνάνε ανώδυνα και ως μια κανονικότητα διαμορφωμένη. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι ενοχλούνται βαθιά και κλονίζονται βαθιά από όλη αυτή την κατάσταση και φυσικά μια δύσκολη καθημερινότητα, μια καθημερινότητα η οποία δεν δημιουργεί όρους εύκολης επιβίωσης και δράσης στη χώρα μας. Η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο, η ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα, οι νέοι που αναγκάζονται να φύγουν και να αναζητήσουν εργασιακή αξιοπρέπεια στο εξωτερικό, είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν τους Έλληνες πολίτες και είναι βέβαιο ότι δεν θα πορευτούμε προς τις κάλπες μη έχοντας όλα αυτά τα θέματα ως κριτήριο της απόφασης.
2: Μάλιστα. Θα είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, κύριε Σανετάκη?
1: Ναι, θα είμαι. Πάντα εμείς ως εν ενεργεία βουλευτές είμαστε, εάν επιθυμούμε.
2: Αν επιθυμείτε.
1: Οπότε δηλώνω την επιθυμία μου.
2: Δηλώνετε την επιθυμία σας. Κυρία Δαφέρ μου, θα είστε υποψήφια στις επόμενες εκλογές?
0: Εμείς έχουμε μια διαδικασία μέσα από την Επιτροπή Κατάρτισης Ψηφοδελτίων. Εγώ θα είμαι στην ενεργό δράση. Είτε είμαι στο ψηφοδέλτιο, είτε...
1: Εύχομαι καλή επιτυχία πάντως ότι η απόφαση ληφθεί.
2: Εγώ εύχομαι και στους δύο. Θα σας ξαναδώ. Ελπίζω, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σινετάκη, κυρία Δαφέρ μου, για την παρουσία σας και για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας όσο αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι,

0: Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 9 Μαΐου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Υπό άκρα μυστικότητα και μέσω Σούδας

0: μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού το ζευγάρι για την δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα. Μάλιστα, ο 54χρονος καθομολογεί αν δράστης του εγκλήματος θα βρίσκεται προσωρινά σε κελί προστασίας. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν και τον ρόλο της 56χρονης σύζυγου του, η οποία, να υπενθυμίσουμε, ότι ήταν μαζί με τον 54χρονο την στιγμή του εγκλήματος. Ακραμιστικότητα μεταφέρθηκαν από τα Χανιά στον Πειραιά ο 54χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στην Αμουδάρα και η σύζυγός του. Το ζευγάρι ταξίδεψε με το πλοίο Κίσαμος και στην συνέχεια οδηγήθηκε υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο 54χρονος θα κρατηθεί προσωρινά σε κελί προστασίας, καθώς υπάρχουν φόβοι για επίθεση από άλλους κρατούμενους.
1: Θα δηλώσουμε υποστήριξη κατηγορίας και για τους δύο. Θεωρώ ότι η συμμετοχική δράση και της συζύγου είναι πάρα πολύ σημαντική. Για να μην πω προκάλεσε, ενίσχυσε οπωσδήποτε την απόφαση, την ήδη ηλυμένη απόφαση μιας προσχεδιασμένης εκτέλεσης, η οποία έλαβε χώρα δυστυχώς σε βάρος αυτού του παιδιού. Τυχαία συνάντηση όταν έχει προηγηθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του θύματος και της αδελφής του. Τυχαία συνάντηση όταν εξαπολύονται απειλές ευθαρσώς, όταν έχει προηγηθεί το τελευταίο μίζωνος απαξίας περιστατικό, το οποίο έθεσε σε ιδιαίτερο κίνδυνο το θύμα όταν ο ίδιος το κυνήγησε και το σώθηκε επειδή μία γυναίκα του άνοιξε την πόρτα. Δυστυχώς το έσωσε προσωρινά το παιδί.
2: Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν. Θα είναι μια δίκη η οποία θα έχει μια διαδικασία που θα έχει μακρά διάρκεια, θα υποθούν τα πάντα. Ήταν μια απολογία πολύωρη, ειδικά του βασικού κατηγορουμένου, με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με διακυμάνσει στην ψυχολογία του. Από εκεί και πέρα όλα θα κρυθούν στην πορεία.
0: Την ίδια ώρα, η οικογένεια του 21χρονου υποστηρίζει πως ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα, καθώς σύμφωνα με μαρτυρία το αυτοκίνητό του βρισκόταν κοντά στο σημείο πριν από την δολοφονία. Αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του 54χρονου ότι συνάντησε τυχαία τον Νικήτα στον δρόμο.
1: Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περιβρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω», λέει, «στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω». Όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες. Το παιδί ήταν στοχοποιημένο.
0: Όπως συγκλώνησε με τον επικίδιο στην κηδεία του 21χρονου Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος, με νέο μήνυμά του τόνισε πως η λεβεντιά της Κρήτης δεν έχει σχέση με την βία και την εκδίκηση και κάλεσε να σταματήσουν οι πυροβολισμοί στο νησί.
3: Κοιτάξτε, η τραγωδία που ζούμε τις τελευταίες ημέρες στον τόπο μας, στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους. Ούτε έχουμε το δικαίωμα, έτσι θα το πω πως το σκέπτομαι, να ξανανεβούμε στα σύννεφα για να ξαναπέσουμε την επόμενη φορά. Πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας και ξεκινώ από τη δική μας αυτοκριτική ως ποιμένων. Ο λαός μας χρειάζεται επανακατοίκηση σε όλα τα επίπεδα της ζωής του. Σας παρακαλώ όλους και υψώνω αυτή τη φωνή αγωνίας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, στο μεν καλός και στο βαθμό που μας αναλογεί να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, γιατί δεν είναι αυτό η Κρήτη. Δεν είναι η εγκληματικότητα η Κρήτη, δεν είναι η αυτοδικία η Κρήτη.
0: Υπενθυμίζεται ότι κατά την απολογία του ο 54χρονος εμφανίστηκε αμετανόητος, λέγοντας πως αν είχε περισσότερες σφαίρες θα τις χρησιμοποιούσε όλες. Παράλληλα ζήτησε να περάσει μια τελευταία φορά από τον τάφο του γιού του.
2: Θέλω να κάνω μια έκκληση στους αυτοαποκαλούμενους, αυτόκλητους, αυτεπάγγελτους, αναλυτές της ψηφιακής αρένας. Μη βάζετε στα αποδεικτικά υλικά της δικογραφίας πράγματα που δεν ισχύουν.

Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει για τον Χανταϊό. Η επιστημονική κοινότητα βρίσκεται σε επαγρύπνηση, ενώ οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, σημειώνει μεταξύ άλλων πως δεν πρέπει να υπάρχει φόβος στο νησί, ενώ αναφέρθηκε επίσης και στα μέτρα και τα πρωτόκολλα που τηρούνται στα κρουαζιερόπλοια που φτάνουν στην χώρα μας.

0: Παγκόσμια ανησυχία έχουν προκαλέσει εξελίξεις που αφορούν τον Χανταϊό με αφορμή τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius με επιβάτες να χάνουν την ζωή τους και αρκετούς να νοσούν. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε πάντως ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης, επισημένοντας πως είναι πολύ μακρινό να βρεθεί αυτό το είδος του Χανταϊού στη χώρα μας.
1: Κάτι και όχι μόνο του λιμένα Ηρακλείου και τα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας ελέγχονται όλες αυτές οι διαδικασίες της απεντόμως μειοκτονίας των κρουαζιεροπλοίων που έρχονται στα ελληνικά λιμάνια. Οπότε δεν πρέπει να υπάρχει φόβος κανένας, σύν το ότι σας ξαναλέω είναι πολύ μακρινό να βρεθεί αυτό το είδος του Χανταϊού και στη χώρα μας και τόσο γρήγορα, εκτός και αν κάποιος από τους επιβάτες που εντάξει κατά δήλωση υπήρχε κάποιος αλλά εθνικότητας όχι που μένει στη χώρα, θα μπορούσε αν δεν έχει περάσει το διάστημα και παρακολουθεί, θα μπορούσε δυνάμει, αν και ήταν στενή επαφή, να έχουν κάποιο θέμα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχία.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, τόσο στα λιμάνια της Κρήτης, όσο και σε ολόκληρης της χώρας, γίνονται διαδικασίες απεντόμωσης και μειοκτονίας των πλοίων και των κρουαζιερόπλοιων, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, τοποθετούνται παγίδες και σημεία εχνηλάτησης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ποντίκια εντός των πλοίων.
1: Εμείς από τους ελέγχους που κάνουμε, ένα από τα τμήματα που ακολουθούμε στον έλεγχό μας είναι και το κομμάτι της απεντόμωσης μειοκτονίας. Γιατί για να μην ξεχνάμαστε, υπάρχει και το πρόβλημα και από κουνούπια και πρέπει να, ειδικά από πλοία που έρχονται από λιμάνια που υπάρχουν κάποια είδη που είναι επικίνδυνα, ελέγχουμε και το κομμάτι της μειοκτονίας. Υπάρχουν γραπτές οδηγίες και εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα τα πλοία ήδη, τα κρουαζιερόπλοια. Ελέγχουμε ακόμα και τον τρόπο που δένει ένα πλοίο στο λιμάνιο, τόσο ώστε να μην ούτε ανεβαίνουν αλλά ούτε και κατεβαίνουν τροχτικά. Τα πλοία πρέπει να πω ότι έχουν δύο συστήματα, ενεργητικής και παθητικής παρακολούθησης. Ενεργητική είναι αν βρούνε κάποια συμπτώματα ή ακόμα δούνε και ποντίκι, ή προληπτικά τοποθετώντας παγίδες και σημεία εχνηλάτησης για να δουν αν υπάρχουν πληθυσμοί των τροχτικών.
0: Για τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ο κύριος Παπαδάκης έκανε λόγο για μεμονωμένο αλλά σοβαρό περιστατικό που ανακοινεί ξανά τις διαδικασίες για κρίση στη δημόσια υγεία όπως αυτή. Γεννώνται ερωτήματα, σύμφωνα με τον ίδιο, αν τηρήθηκαν πρωτόκολλα και διαδικασίες για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού από τη στιγμή που οι επιβάτες κατέβηκαν από το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, με το δεδομένο ότι δεν έγινε σε όλους η διαδικασία της ιχνηλάτησης. Άρα, οι μετακινήσεις μέσω αεροπλάνων ή άλλων μέσων μεταφοράς τέθηκαν σε επικινδυνότητα.
1: Μιλάμε για σίγουρα ένα μεμονωμένο περιστατικό, σοβαρό μεν, αλλά που ανακοινεί πάλι τις διαδικασίες σε κρίσεις δημόσιας υγείας όπως αυτή. Έχουμε ένα περιστατικό που είναι σε ένα κλειστό περιβάλλον όπως είναι τα κρουαζιερόπλοια. Είναι πολύ καλός αερισμός γιατί συνήθως γίνεται ανακύκλωση του αέρα. Δεν μπορεί να υπάρξει πολύ καλή απομόνωση. Γεννάται το ερώτημα που βλέπετε δεν αφήνουν να κατέβουν σε λιμάνια οι επιβάτες υπό το φόβο οι κάτοικοι. Δεύτερον που ανέκυψε ότι κάποιοι έφυγαν και δεν ιχνηλατήθηκαν με αποτέλεσμα όλες οι μετακινήσεις του μέσω αεροπλάνου, μέσω άλλων μέσων να τίθενται σε επικινδυνότητα. Άρα λοιπόν μιλάμε καθαρά και μόνο για ένα συγκεκριμένο γεγονός που δεν νομίζω πρέπει να μας ανησυχεί και ως χώρα και ως νησί.
0: Εγκύκλιο για τον τρόπο διαχείρισης κρουσμάτων, λοιμωδών νοσημάτων σε κρουαζιερόπλοια εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας με αφορμή την παγκόσμια εγρήγορση σχετικά με τον εντοπισμό κρουσμάτων Χανταϊού. Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται σημεία που αφορούν τόσο νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του αναπνευστικού συστήματος, όσο και τη διαχείριση επαφών κρουσμάτων οξέων αναπνευστικών λοιμόξεων, αλλά και τα νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του γαστρεντερικού συστήματος.

0: συστήματος. Για τη διαχείριση των ύποπτων ή διαγνωσμένων κρουσμάτων μολυσματικών ασθενειών, οι οποίες ενδέχεται να απαιτούν απομόνωση, σύμφωνα με την εγκύκλιο, τηρείται γραπτό σχέδιο ιατρικής απομόνωσης.
1: Από την 1η Οκτωβρίου καθιστάται υποχρεωτική ακόμη και σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής η δήλωση συγκομιδής ελιάς για τους ελαιοπαραγωγούς. Η δήλωση θα υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους έως και 31 Μαΐου του επόμενου.
2: Το ελαιοκομικό μητρό μπαίνει πλέον στην ζωή των παραγωγών ελιάς και ελαιολάδου με στόχο να υπάρχει πλήρης εικόνα της ελληνικής παραγωγής. Η αναλυτική εγκύκλιος που θα ξεκαθαρίσει τις προθεσμίες και όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας αναμένεται το επόμενο διάστημα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το αμέσως επόμενο διάστημα θα δοθεί μία εγκύκλιος η οποία θα καθορίζει όλες εκείνες τις διαδικασίες που χρειάζεται ένας παραγωγός ελαιολάδου να κάνει την εγγραφή του στο ελαιοκομικό μητρό.
2: Πρόκειται για την επίσημη καταγραφή των ελαιοπαραγωγών και των χωραφιών με ελιές. Στην πράξη το κράτος θέλει να γνωρίζει ποιος έχει ελιές, πόσα δέντρα υπάρχουν και τι παραγωγή δηλώνεται. Σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, υποχρεωμένοι να εγγραφούν θα είναι όσοι διαθέτουν πάνω από 20 ελαιόδεντρα.
3: Ο λόγος της επιθυμίας του κράτους για την πλήρη καταγραφή της παραγωγής είναι γιατί θέλει να δίνονται σωστά οι επιδοτήσεις. Επίσης θέλει να σταματήσει τις παράνομες μετακινήσεις και τις ελληνοποιήσεις ελαιολάδου και θέλει να εναρμονιστεί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
2: Η διαδικασία αναμένεται να γίνει ηλεκτρονικά με στοιχεία από τον ΟΣΔΕ και τη χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων, ενώ οι παραγωγοί πιθανόν να χρειαστούν τίτλους ιδιοκτησίας ή μισθωτήρια και στοιχεία των χωραφιών.
3: Αναμένουμε με αγωνία την εγκύκλιο του Υπουργείου, καθώς υπάρχουν αγρότες ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία, που να θυμίσουμε ότι είναι σε δύο στάδια, δηλαδή το πρώτο στάδιο είναι να καταγράψει ο αγρότης τα ελαιόδεντρα τα οποία διαθέτει. Παράδειγμα, διαθέτω 100 ελαιόδεντρα σε αυτές τις περιοχές. Εκτός όμως από αυτή την καταγραφή, εν συνεχεία, θα πρέπει κάθε χρόνο στη συγκομιδή να δηλώνει και την ποσότητα του λαδιού την οποία έβγαλε.
2: Η διαδικασία θα γίνεται σε δύο στάδια. Πρώτα η εγγραφή στο Μητρό και στην συνέχεια κάθε χρόνο η δήλωση συγκομιδής για την παραγωγή ελιάς ή ελαιολάδου.
3: Να πούμε ότι αυτές οι δύο κινήσεις, δηλαδή η πρώτη της καταγραφής και μετά κάθε χρόνο να δηλώνεις το λάδι το οποίο έβγαλες ως παραγωγός, πλέον θα είναι απαραίτητο, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν και πρόστιμα, όπως επίσης αυτό που τονίζεται είναι ότι δεν θα μπορέσει ο παραγωγός να πάει στο ελαιτριβείο και να αλέσει τις ελιές του αν δεν έχει προηγηθεί η πρώτη διαδικασία της καταγραφής. Περιμένει λοιπόν ο αγροτικός κόσμος με μεγάλη αγωνία εκείνη την εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι θα πρέπει να είναι προσιτή στον κόσμο, καθώς υπάρχουν ηλικιωμένοι αγρότες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την γραφειοκρατία και τη διαδικασία. Υπάρχουν κληρονομιές οι οποίες ακόμα δεν έχουν τακτοποιηθεί. Υπάρχουν δηλώσεις του ΟΣΔΕ που δεν συμφωνούν πιθανόν με εκείνες τις οποίες έχουν στο Ε9 τους η παραγωγή.
1: Μάιος όπως Ιούλιος στην Κρήτη με τον υδράργυρο να ξεπερνάσει ορισμένες περιοχές ακόμη και τους 30 βαθμούς. Ντόπιοι και τουρίστες αναζήτησαν ανάσες δροσιά στις κοντινότερες παραλίες του Ηρακλείου. Το κύμα ζέστης θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι την ερχόμενη Τρίτη.
2: Με σύμμαχο τον καλό καιρό, οι κριτικοί έδωσαν ραντεβού στις παραλίες, με την θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές του νησιού να ξεπερνά ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι λουόμενοι αναζήτησαν μία ημέρα ξεκούρασης, επιλέγοντας να κάνουν τις βουτιές τους κάτω από τον καυτό ήλιο, να ξαπλώσουν στη σκιά της ομπρέλας ή να απολαύσουν την ηλιοθεραπεία τους.
4: Η θάλασσα είναι ακόμα δροσερή, δηλαδή μέχρι και χθες και προχθές είχε 16-17 βαθμούς. Σήμερα ανέβηκε λίγο, 10 στους 19. Που εντάξει, προσφέρεται για μπάνιο, σιγά σιγά δηλαδή.
5: Σήμερα πίνουμε τις ρακιές μας, τρώμε τα φρουτάκια μας εδώ και όλα καλά. Βεβαίως, πάντα βουτάμε. Και με τη βροχή όταν είναι βουτάμε εμείς. Δεν έχει να κάνει εδώ. Εμείς και όταν βρέχει βουτάμε, όχι μόνο τώρα που λιάζει.
6: Βγάλαμε τα παιδιά, το χαρούμε, το απολαμβάνουμε, αυτά.
7: Το πρώτο μπάνιο.
6: Το πρώτο. Και του μωρού το πρώτο. Καλά μπάνια και υγεία. Υγεία σε όλους.
8: Ο καιρός είναι εξαιρετικός. Το νερό είναι κρύο. Δεν είναι για πολλή ώρα.
9: Ζεστό είναι.
8: Αλλά αξίζει και η παραλία και η εκτόνωση των παιδιών.
7: Είναι το πρώτο σας μπάνιο για φέτος?
8: Το δεύτερο σήμερα. Mm-hmm. Κάναμε άλλο ένα χθες.
9: Αυτός ο αδερφός μας τα χάλασε όλα.
8: Φτιάξαμε καστράκια, πυργάκια. Ο ήλιος είναι πάρα πολύ ωραίος και βοηθάει.
2: Οικογένειες, παρέες, μικροί και μεγάλοι, απόλαυσαν την ηλιόλουστη μέρα δίπλα στο κύμα. Τα μικρά παιδιά έπαιζαν στην άμμο, ενώ δεν έλειψαν και οι βουτιές στην θάλασσα, η οποία, όπως δήλωσαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, ήταν δροσερή.
10: Έκανα βουτιές πριν, ναι. Αλλά ο παπάς δεν μας άφησε καθόλου. Κάνουν πολύ λίγο.
7: Είναι ζεστό το νερό ή κρύο?
10: Κανονικό.
7: Κρύο είναι.
10: Παπά,
8: η θάλασσα είναι κρύα, ναι. Αλλά είναι όμως ανεκτή για ένα τερτάκι, 20 λεπτό,
9: να,
8: άνετα.
9: Πες
8: και εσύ.
9: Τώρα που φουκολεμπήσαμε στην αρχή, αρχίζει και ζεσταίνει το νερό. Mm-hmm. Άμα θέλει να πάει κάπως, τώρα αρχίζουν οι μέρες και ζεσταίνουν.
10: Εμένα μου αρέσει πολύ μπάνιο που κάνω όλη μέρα.
1: Έρχεσαι πρώτη φορά για φέτος?
10: Ναι. Έχετε πρώτη φορά έρχομαι.
1: Και μπήκε στη θάλασσα?
10: Ναι, λίγο.
2: Υπήρξαν όμως και εκείνοι που δεν βούτυξαν, αλλά προτίμησαν να απολαύσουν τον καφέ τους με θέα την θάλασσα κάτω από τον λαμπερό ήλιο.
11: Εμείς περιμένουμε λίγο να ζεστάνει ο καιρός περισσότερο. Άμα είσαι σε νησί, είναι το καλύτερο να έρχεσαι εδώ πέρα και να πίνεις τον καφέ και να κάνεις μια βόλτα.
12: Και ένα τέτοιο νησί βέβαια, όπως η Κρήτη. Εμείς κρυώνουμε λίγο ακόμα. Τα παιδάκια όμως όχι. Πιο τολμηρά. Είναι κρύο το νερό, παιδάκια,
10: ναι,
12: που μπήκατε?
10: Λίγο.
12: Είναι λίγο κρύο ακόμα.
11: Κρύο, ναι.
12: Οπότε μπαίνουμε και βγαίνουμε.
1: Στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής ο απολογισμός του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για το έργο της Δημοτικής Αρχής τη διετία 2024-2025.
13: Με αναφορά σε μικρά και μεγάλα έργα, παρεμβάσεις που έγιναν στην πόλη αλλά και στα δημοτικά διαμερίσματα, ο Αλέξης Καλοκαιρινός παρουσίασε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης τον απολογισμό της πρώτης διετίας της θητείας του στο τιμόνι του Δήμου Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις προκλήσεις αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Δημοτική Αρχή με την ανάληψη των καθηκόντων της και ξεκίνησε την παρουσίασή του με την αναφορά πως πολύ σύντομα το έργο ανάπλασης του κόλπου του Δερματά θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Κρήτης.
14: Έχουμε το πράσινο φως για την ένταξή του από την διαχειριστική αρχή. Τι είναι αυτό και γιατί το θέλουμε τόσο? Γιατί βεβαίως θέλουμε να σώσουμε τα τείχη, θέλουμε να σώσουμε το περιβάλλον, αλλά θέλουμε και την διπλή αστική παραλία στην απόλυξη της λαϊκής συνοικίας της Αγίας Τριάδας.
13: Ο Δήμαρχος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς όπως είπε σύντομα θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο που θα αναλάβει την αποκομιδή στο πρώτο δημοτικό διαμέρισμα.
14: Ακριβώς επειδή η καθαριότητα στο Ηράκλειο δεν ήταν η καθαριότητα την οποία θα θέλαμε στο επίπεδο το οποίο αξίζει η πόλη και οφείλεται στην πόλη, δημιουργήσαμε αυτό το μεικτό σύστημα, το μελετήσαμε επιστημονικά, το μελετήσαμε επισταμμένα. Καταλήξαμε σε έναν διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός πέρασε από όλα τα στάδια. Βεβαίως υπήρξαν αντιρρήσεις και αντιστάσεις. Αυτό δεν είναι έκπληξη. Όμως, αυτή τη στιγμή είμαστε ένα βήμα πριν από την υπογραφή της σύμβασης και την εγκατάσταση του ανωδόχου.
13: Έντονη κριτική άσκησαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή για τη λειτουργία της, αλλά και για την επίκληση σε προβλήματα που κληρονόμησε.
1: Άνοιξε και επίσημα τις πύλες του το Κέντρο Υφαντικής στα Ανόγια. Στην εναρκτήρια έκθεση του κέντρου παρουσιάζονται οι φαντά που διασώθηκαν από

0: το ολοκαύτωμα του 1944 με αντιπαραβολές διαφορετικών τεχνικών ύφανσης και ευαφικής που χαρακτηρίζουν την ανογιανή παράδοση.
1: Με ιδιαίτερη συγκίνηση και συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν στα Ανόγια τα εγγένεια του νέου κέντρου υφαντικής, ενός χώρου αφιερωμένου στη διατήρηση και ανάδειξη της ανογιανής υφαντικής παράδοσης. Το κέντρο αποτελεί δωρεά της Κωνστάντζας Μπόκου Κωνσταντακοπούλου προς το Δήμο Ανογίων και υλοποιήθηκε με την ουσιαστική συμβολή της Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου. Στεγάζεται στο παλαιό εργαστήριο της Αγάπης Μπόκου, ένα κτίριο με έντονο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς μετά την καταστροφή των Ανογίων τον Αύγουστο του 1944 αποτέλεσε χώρο εργασίας για πολλές γυναίκες υφάντριες του χωριού. Ο χώρος μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο πολυλειτουργικό κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης με στόχο τη διάσωση της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς και τη μεταλαμπάδευση της τέχνης της υφαντικής στις νεότερες γενιές.
2: Η εγγονή Κωνστάντζας Μπόκου με τη δυσέγγονη την Κάρμεν καταφέρανε να μετατρέψουν σε ένα νέο σημείο όπου πιστεύουμε ότι μπορεί να αναγεννηθεί η υφαντική τέχνη και στα Ανόγια και στον ορεινό Ψιλορίτη. Θα είναι επισκέψιμη. Στον πρώτο μήνα, όπως έχουμε συμφωνήσει, θα γίνει το business plan, όπου μετά θα ανακοινωθεί και το ωράριο λειτουργίας του και το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των πραγμάτων.
3: Είναι μια δωρεά που κάνει η οικογένειά μου τη βιοτεχνία της γιαγιάς Αγάπης, η οποία μετά το ολοκαύτωμα του χωριού μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο, ξεκίνησε εκεί τη βιοτεχνία της, όταν ορθοπόδησε ξαναγύρισε στο χωριό και δίνοντας δουλειά και στις υφάντριες του χωριού και ενισχύοντας τοπική οικονομία. Το κτίριο αυτό, σε συνεργασία με το Δήμο, αποφασίσαμε να το κάνουμε ένα κέντρο υφαντικής, ώστε αυτή η τέχνη, η πολύτιμη τέχνη για το χωριό, να αναβιώσουμε έναν τρόπο δημιουργικό, καινοτόμο και να διατηρήσουμε έτσι την άλλη πολιτιστική κληρονομιά του χωριού και των Ανογίων.
1: Στην εναρκτήρια έκθεση παρουσιάστηκαν ιστορικά υφαντά που διασώθηκαν από το ολοκαύτωμα του 1944, καθώς και σπάνια δείγματα παραδοσιακών τεχνικών ύφανσης και βαφικής της ανογιανής παράδοσης. Ξεχωριστή θέση κατήχαν τα υφαντά της Αγάπης Μπόκου, αλλά και οικογενειακά κοιμήλια που παραχωρήθηκαν από κατοίκους και υφάντριες των Ανογίων, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πολύτιμης συλλογικής παρακαταθήκης.
4: Γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά ότι η υφαντική δεν είναι μόνο μια τέχνη παραδοσιακή εδώ στον τόπο μας στην Κρήτη και στα Νόγια, αλλά είναι και μια ωραία ευκαιρία και αφορμή συνοδοιπορίας και κοινής έμπνευσης όλων των ανθρώπων. Ευχαριστούμε θερμά την Κωνστάντζα, την Κάρμεν, όλη την οικογένεια Σμπόκου για αυτή τη μεγάλη δωρεά που δορίζουν απόψε στα Ανόγια, σε ένα τόπο που θα είναι ακόμη ένα σημείο συνάντησης και πολιτισμού στον τόπο μας, στη Μητρόπολη μας και σε ολόκληρη την Κρήτη.
3: Είμαι συγκινημένη γιατί και η κόρη μου Κάρμεν συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια, είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ελπίζω να λειτουργήσει με έναν τρόπο που η κοινωνία και οι νέοι του χωριού να το αγκαλιάσουν και να είναι ένας ενεργός χώρος, δραστήριος και να ενωθεί με αντίστοιχα κέντρα σε όλη την Ελλάδα και γιατί όχι σε όλο τον κόσμο.
1: Το κέντρο υφαντικής θα φιλοξενεί μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια και πολιτιστικές δράσεις που θα συνδέουν την παραδοσιακή γνώση με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Στο πλαίσιο των εγγενείων υπογράφηκε επίσης μνημόνιο συνεργασίας με το Μουσείο Μπενάκη, εγγενιάζοντας μια συνεργασία που ξεκινάει με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων γύρω από την υφαντική τέχνη.
0: Σε δραστικά μέτρα για τον περιορισμό των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια προχωράει η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να προαναγγέλει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από ανηλίκους. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενηλίκους χρήστες προκειμένου να καλύπτονται οι ζημιές και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους.
5: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημένοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετα-

0: διακίνησης απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
1: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι κινούμενα σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
2: Πλήρης απαγόρευση.
1: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
2: Ναι.
1: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει? Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
2: Υποχρεωτική ασφάλιση.
1: Mm-hmm. Τρίτον,
2: και για τα ενοικιαζόμενα.
1: Πρέπει,
2: γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
1: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο.
3: Κυρίως
1: αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό
2: βέβαια
1: πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
0: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
4: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια. Είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
5: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις, δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
0: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
1: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
2: Των αδειών, ναι.
1: Των αδειών.
6: Στις 15-16 Μαΐου αναμένεται να ανοίξει το φαράγγι της Αμαριάς, σαν ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Ευθύμιος Λέκας και τα στελέχη της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ανάψουν το πράσινο φως μετά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν την ερχόμενη εβδομάδα. Μιλώντας στο Κρέτα 24, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΦΗΠΕΚΑ απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται ο οργανισμός για καθυστέρηση στο άνοιγμα του Δρύμου, σημειώνοντας ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα του τελευταίου διαστήματος στάθηκαν εμπόδιο στο να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι εργασίες αποκατάστασης.
0: Η απόφαση να μην ανοίξει το φαράγγι την 1η Μαΐου, ημερομηνία που παραδοσιακά σηματοδοτεί την έναρξη της τουριστικής περίοδου, έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στην τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους της Αγίας Ρουμέλης να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους για τις επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ως φορέας διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, ανέφερε πως ο λόγος που η λειτουργία του φαραγγιού μετατέθηκε για αργότερα είναι πως πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης μέσα στο φαράγγι.
7: Έντερα καιρικά φαινόμενα, είχαμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις και είχαμε καταπτώσεις εκεί. Είναι ζημιές. Ο εργολάβος παραμένει μέσα για την αποκατάσταση αυτών. Η ακριβή ημερομηνία του φαραγγιού θα εξαρτηθεί από την αυτοψία που θα γίνει από τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον κύριο Λέκα, με ομάδα που θα έρθει τις επόμενες μέρες να επισκεφτεί το Φαράγγι και αν είναι ασφαλές και έχουν τελειώσει εργασίες, το Φαράγγι θα δοθεί στους επισκέπτες. Κατά αυτό ισχύει σε διάφορα σημεία, σε όλο το μήκος σχεδόν, μικρά ή μεγάλα, έχει προχωρήσει, έχουν προχωρήσει αρκετά οι εργασίες και τώρα που μιλάμε δουλεύεται, οπότε σας λέω ότι τις επόμενες μέρες έχουμε νέα.
0: Τα τελευταία χρόνια στο Φαράγγι της Αμαργίας έχουν σημειωθεί τραγικά περιστατικά που ανέδειξαν ζητήματα ασφάλειας για τους επισκέπτες. Τα περιστατικά αυτά οδήγησαν στην εκπόνηση ειδικής μελέτης από την ομάδα του καθηγητή Ευθύμη Λέκα με στόχο τον εντοπισμό των επικίνδυνων σημείων για την εισήγηση μέτρων προστασίας για το κοινό.
7: Δεν είμαστε 100% σίγουροι για την ασφάλεια των επισκεπτών. Το Φαράγγι δεν θα ανοίξει. Προέχει ασφάλεια, δεν μπορεί να γίνει καμία έκπτωση στο θέμα αυτό.
6: Τη γιορτή της μητέρας τίμησε η ΔΕΕ Πυρακλείου της Νέας Δημοκρατίας με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, παρουσία της εκπροσώπου τύπου του κόμματος Αλεξάνδρα Ζορδούκου.
3: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας της 10 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με τίτλο «Ισότητα, μητρότητα, ηγεσία», όπου και αναδείχθηκε ο πολυσύνθετος ρόλος της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, μέσα από τις τοποθετήσεις διακεκριμένων γυναικών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της δημόσιας διοίκησης, της πολιτικής και της δημοσιογραφίας, αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη καθημερινότητα. Στο επίκεντρο βρέθηκε η μητρότητα ως μια κοινή, ανθρώπινη και κοινωνική εμπειρία, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δημόσια παρουσία της γυναίκας, τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, την πολιτική ευθύνη και τις προκλήσεις της εποχής. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και ομιλήτρια της εκδήλωσης Αλεξάνδρας Δούκου επεσήμανε πως η Νέα Δημοκρατία έχει προχωρήσει σε μία σειρά πρωτοβουλειών για τη στήριξη της μητρότητας, ενισχύοντας το ρόλο της γυναίκας στην αγορά εργασίας.
8: Θα ήθελα να υπενθυμίσω μία σειρά από πρωτοβουλίες που έχουμε λάβει, όπως είναι το επίδομα γέννησης, η επέκταση της άδειας μητρότητας από 6 σε 9 μήνες, η κάλυψη περισσότερων κατηγοριών γυναικών, αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες. Μια προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με τα ολοήμερα σχολεία, με τις νταντάδες της γειτονιάς, με περισσότερα vouchers για να μπορεί μια μητέρα σήμερα να μην έχει το άγχος ότι το παιδί της τελειώνει νωρίς από το σχολείο και άρα χρειάζονται και άλλα χέρια και δεν έχει που να το αφήσει. Σίγουρα για μας, στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση, η ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας και της μητέρας είναι μια μεγάλη προτεραιότητα και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
3: Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν και οι νέες προκλήσεις που αναδύονται μέσα από την ψηφιακή εποχή, η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τεχνητής νοημοσύνης στην οικογένεια και η διαμόρφωση κοινωνικών προτύπων, καθώς και ο ρόλος της μητέρας και της πολιτείας στη διαχείριση αυτών των αλλαγών.
9: Η απόψη μας εκδήλωση θα έχει τρεις θεματικές ενότητες. Η κάθε μία από τις ομιλήτριες θα αναφερθεί στα του αντικειμένου τους. Όπως είπα και πριν, το περιεχόμενο είναι καθαρά κοινωνικό, δεν είναι σε καμία περίπτωση κομματικό και πολιτικό. Είναι ένα θέμα που αγγίζει όλο τον κόσμο, όλες τις μητέρες, όλες τις γυναίκες. Απλά να θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της είχε τις γυναίκες σε θέσεις ευθύνης. Το ίδιο πράττει τώρα ο σημερινός μας πρόεδρος και πρωθυπουργός, όπως και παλαιότερα η άλλη αρχηγή της παράταξής μας.
3: Την εκδήλωση διοργάνωσε η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας.
6: Αισθητή είναι η δυσαρέσκεια των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών αναφορικά με την χαμηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα των υποδομών της Δυτικής Κρήτης, όπως αποτυπώνεται μέσα από ευρήματα της πρόσφατης έρευνας του ΜΑΙΧ σχετικά με την τουριστική σεζόν του 2025. Και μπορεί η ευρύτερη τουριστική εμπειρία των επισκεπτών να αξιολογείται συνολικά σε θετικό επίπεδο, ωστόσο η έρευνα επισημαίνει την ανάγκη επανεκτίμησης της τουριστικής ταυτότητας και μια στροφή προς ένα φόρο τουριστικό προορισμό.
10: Αισθητή είναι η δυσαρέσκεια των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών αναφορικά με τη χαμηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα των υποδομών της Δυτικής Κρήτης, όπως αποτυπώνεται μέσα από τα ευρήματα έρευνας του ΜΑΙΧ. Το οδικό δίκτυο

0: το κυκλοφοριακό αλλά και οι θέσεις στάθμευσης αποτελούν κάποιους από τους βασικούς λόγους δυσαρέσκειας των τουριστών.
1: Θα ήθελα να πω ότι τα κύρια αρνητικά που είδαμε στην έρευνα αυτή είναι ουσιαστικά το οδικό δίκτυο, το κυκλοφοριακό, οι ελλείψεις σε θέσεις στάθμευσης, τα μικρά πεζοδρόμια, η προσβασιμότητα. Τονίζουν ότι υπάρχει ένα τρομακτικό πρόβλημα πρακτικό όσον αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με κινητικά προβλήματα, παιδιά, οικογένειες που έχουν παιδιά σε καρότσια μέσα.
0: Μπορεί η ευρύτερη τουριστική εμπειρία των επισκεπτών να αξιολογείται συνολικά σε θετικό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τοπικού τουρισμού. Ωστόσο, η έρευνα αναδεικνύει και ορισμένες αδυναμίες, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη λειτουργική διάσταση του προορισμού.
1: Κύριε, και ουσιαστικά πάντα αναφέρουν θέματα καθαριότητας, αλόγηση χρήση πλαστικού και ειδικότερα στο νερό. Αναρωτιούνται πώς γίνεται τόση κακή χρήση και αλόγηση χρήση και πετάνε τα μπουκάλια κλπ. Και ουσιαστικά αφήνουμε ένα έντονο αποτύπωμα του άνθρακα και ουσιαστικά θέμα καθαριότητας.
0: Πάντως εκτιμάται η βελτίωση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, εστίαση αλλά και η προσπάθεια των φορέων για καλυτέρευση των υποδομών και των παροχών.
1: Υπάρχει μια βελτίωση, πρέπει να το παραδεχτούμε. Υπάρχει μια βελτίωση και η έρευνα γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει διαβούλευση με τους φορείς. Οι φορείς έχουν αγκαλιάσει την έρευνα αυτή. Δηλαδή βλέπουμε τρομακτική βελτίωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα ταξί, στην παροχή υπηρεσιών, σε τομείς εστίασης. Βλέπουμε μια φοβερή πρόοδο.
0: Αυτό που τόνισε ο Γιώργος Μπαουράκης, διευθυντής του ΜΑΙΧ, είναι πως οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες είναι πιο ανεκτικοί.
1: Αλλά ουσιαστικά μπορούμε να κατατάξουμε τους επισκέπτες σε δύο κατηγορίες. Αυτοί οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό στην Κρήτη εδώ, αγγίζει περίπου το 50%, είναι δηλαδή επισκέπτες που έρχονται και μία και δύο και τρεις φορές το χρόνο για πολλά χρόνια και είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται περιστασιακά. Οι μένα αυτοί που έρχονται και ξανάρχονται είναι πιο ανεκτικοί και ουσιαστικά δείχνουν υπομονή και στα συνεχή έργα που λαμβάνουν χώρα μέσα στην πόλη. Και ειδικότερα όσον αφορά τα Χανιά, με τη δημοτική αγορά που ξέρετε έχει γίνει ένα μείζον θέμα, καθυστέρηση κλπ. Αυτοί οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες είναι πιο ανεκτικοί και δείχνουν ανοχή στο θέμα αυτό και περιμένουν κάτι καλό να δουν εκεί πέρα, ένα κόμβο τουριστικών αγροτικών προϊόντων της Κρήτης.
2: Περιφέρεια, αρχές και φορείς τίμησαν την επέτειο των εθνικών αγώνων και της εθνικής αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού με εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο.
3: Στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη πραγματοποιήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο επιμνημόσυνη δέηση και στην συνέχεια κατάθεση στεφάνων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της 9ης Μαΐου, ημέρα τιμής των εθνικών αγώνων και της εθνικής αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού.
4: Με τις σημερινές εκδηλώσεις εορτάζουμε την επέτειο της λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εορτάζουμε την επέτειο της εθνικής αντίστασης, των εθνικών αγώνων των ηρώων προγόνων μας, ενάντια στο φασισμό και στο ναζισμό, όπου αντιστάθηκαν, πολέμησαν, βασανίστηκαν, θυσιάστηκαν για τα υπέρτατα αγαθά της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της δικαιοσύνης και κυρίως της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
5: Μια ιδιαίτερη μέρα τιμούμε τη μνήμη ανθρώπων που έπεσαν για την πατρίδα, για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Για να μπορούμε να παλεύουμε για μια καλύτερη δημοκρατία, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αιωνία η μνήμη τους.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης, η αυτοδιοίκηση, θεσμικοί εκπρόσωποι, σώματα ασφαλείας, φορείς, εκπρόσωποι κομμάτων και πολίτες τίμησαν σήμερα την επέτειο των εθνικών αγώνων και της αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού 1941-1944. Νωρίτερα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, τελέστηκε δοξολογία από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο.
4: Αυτοί οι αγώνες αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για όλους εμάς και για τις επόμενες γενιές. Μέσα όμως από αυτές τις εκδηλώσεις, σε αυτές τις δύσκολες ημέρες όπου πάρα πολλά κράτη βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, στέλνουμε και ένα σαφές μήνυμα: ποτέ πια πόλεμος, ποτέ ξανά φασισμός, ποτέ ξανά ναζισμός, αθάνατη.
3: Το παρόν στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης έδωσαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, της Αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας, βουλευτές, φορείς και πολίτες.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς. Φεστός Παλάς.

0: Poseidon Palace. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και ανταλλαγή 1.000 αμάχων πολέμου από κάθε χώρα.
1: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ότι συμφωνήθηκε τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από το Σάββατο μέχρι και την Δευτέρα 11 του μηνός. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης και καθημερινά πλησιάζουμε ολοένα και πιο κοντά. Η ρωσική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την επίτευξη της συμφωνίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε επίσης ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τριήμερη εκεχηρία με τη Ρωσία στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών των Ηνωμένων Πολιτειών με απότερο σκοπό τον τερματισμό του πολέμου ύστερα από 4 και πλέον χρόνια. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει μονομερή κατάπαυση πυρός για τον εορτασμό της επετείου από την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας πως αν η Ουκρανία επιχειρούσε να διαταράξει τις εκδηλώσεις στη Μόσχα, θα εξαπέλυε μαζική πυραυλική επίθεση στο κέντρο του Κιέβου. Στο διάταγμα που υπέγραψε, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι έδωσε εντολή να επιτραπεί διεξαγωγή παρέλαση στην πόλη της Μόσχας την 9η Μαΐου του 2020. Επισημένοντας ότι η κόκκινη πλατεία θα αποκλειστεί από το στόχαστρο των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και το επιτελείο του για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες τους, συμπληρώνοντας πως αναμένει από την Ουάσιγκτον να διασφαλίσει ότι η ρωσική πλευρά θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Συνεχίζουμε με την αθλητική επικαιρότητα. Με την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague να παραμένει ανοιχτή, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο στον τέταρτο αγώνα της σειράς των play-off, γνωρίζοντας εντός έδρας ήταν με 86-89 από τη Βαλένθια. Οι πράσινοι παρουσίασαν βελτιωμένη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο με μεγαλύτερη αμυντική ένταση σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή, καθώς τα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης τους τύχησαν τα χαμένα μακρινά σουτ.
3: Πέρασε ο Μοντέρο, έφτιαξε ένα γωνιαίο. Γι' αυτό θα πει. Παίζει πλάτη με τον Σακό, έστειλαν δεύτερο παίκτη γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα αλλιώς. Ισκαστεί σε αυτόν όλος ο κόσμος, στο Λεσόρ, το Λιόπουλος για τρεις, το βάζει στο φινάλι.

0: των 24. Μοντέρο και Ζακό, Άτσαλο αριστερό. Πήρε ο Χουάντσο. Γρήγορα ο Ναν. Το Λιόπουλος το πίστεψε. Καλάθι! Τελαρέα κοιτάω, εκεί το άφησε. Χρόνο να εκτελέσει, δεν το έκανε, το κάνει τώρα. Ο Κέντρικ Ναν. Σκοράρει για τρεις. Κοστέλο πάει εκεί. Ο Μοντέρο κράτησε, έβγαλε για τον Πραντίγια. Διεκδικούμενη την πήρε ο Μπάντιο. Αναπηδήσεις πέφτει μέσα. Δύο ακόμη από τον Τόμψον που ανεβαίνει στους 5 και η Βαλένθια στους 6. Δεύτερη ευκαιρία για τον Νάντο, γρήγορο πίκι, ελεύθερος ο Χουάντσο. Καλάθι! Δεν μπόρεσε να σώσει και το ανάποδο lay-up για την Βαλένθια. Μέσω του Γκραντ, ο Νάν θα πάρει κι άλλη ευκαιρία, άνοιξε ο διάδρομος lay-up. Τόμψον κράτησε, θέλει να πάει μέσα, έβγαλε έξω την πήρε ο Γκραντ, έχει βοήθεια τον Νάν. Θα πάει μόνος του και θα μειώσει κι άλλο. Και ο Μοντέρο θα περάσει και θα σκοράρει. Χουάντσο για τρεις. Κόπηκε, αλλοιώθηκε. Χέις Ντέιβις μείωσε. Ο Γκραντ με μια προσποίηση. Ο Χουάντσο κοντά. Ο Χέις Ντέιβις καλάθι και φάουλ. Ο Βαλένθια σπάει. Ο Κι πάει στη γωνία. Ο Κοστέλο και η μπάλα κυκλοφορεί. Φάουλ πια που είναι αναγκασμένος να κάνει ο Χέις Ντέιβις. Δύο βολές του Δομινικανού. Χρειάζεται γρήγορο σκοράρισμα για 2-3. Ναν βρήκε ένα τρίποντο. Αστοχή, αλλά ο Χουάντσο δίνει δεύτερη ευκαιρία. Χέις Ντέιβις. Ούτε και αυτό. Τρίτη ευκαιρία μέσω του Γκραντ. Μια προσποίηση του Όσμαν. Ναι! Στα 7,6. 7,8. Πήρε ο Τόμψον φάουλ πολύ γρήγορα. Ο Χουάντσο. 20.000 κόσμος ξελαρικιάζεται. Κουνάει χέρια. Η δεύτερη χάθηκε. Η ευκαιρία του Παναθηναϊκού να ισοφαρίσει. Άργησε ο Χέις Ντέιβις. Την πέταξε από το κέντρο. Παναθηναϊκός Βαλένθια 86-89.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποσό.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισος.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με

dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Με μια ευνηδιαστική και υπό άκρα μυστικότητα διαδικασία για λόγους ασφαλείας, ο 54χρονος και η σύζυγός του απολογήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για τη δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου γεμιστού και όπως αναμενόταν κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο 54χρονος υποστήριξε πως τυχαία συνάντησε τον 29χρονο και θόλωσε λόγω του ότι ήταν ήδη πολύ φορτισμένος συναισθηματικά από το μνημόσυνο που είχε πάει πριν. Ισχυρισμοί όμως που έρχονται σε πλήρη αντίθεση, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο από τη δολοφονία του 29χρονου, ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του εσκεμμένα πάνω στο αυτοκίνητο του νεαρού και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο στο χέρι.
1: Αναμενόμενη ποινική μεταχείριση. Ήταν εξαιρετικό αυτό το εφεύρημα, δηλαδή το να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα ήταν η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
0: Η δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου πάντως μίλησε για προσχεδιασμένο έγκλημα.
2: Το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περιβρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω», λέει, «στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω», όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες.
0: Αυτό που καυτηρίασε με έντονο τρόπο η κυρία Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου, είναι αυτά που διέδιδαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τον νεαρό.
2: Όχι απλά κατηγορηματικά το αρνούμε αυτό, όχι απλά μέμφωμε τον όποιον το επαναλαμβάνει, θέλοντας να δημιουργήσει ενδεχομένως υπερασπιστικά επιχειρήματα, σας λέω ότι είναι αυτή ντροπή και προσβολή στη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο μία ευχή είχε εκφράσει ευθαρσώς. Να γίνει το δικαστήριο, κυρία Σπανάκη, μου έλεγε, να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω, για να μαλακώσει ο πόνος αυτού του ανθρώπου.
0: Ιδιαίτερη αναφορά όμως έκανε και η κυρία Σπανάκη για το τελευταίο περιστατικό πριν τη δολοφονία του νικήστρατου. Όπως είπε, στο έγγραφο που εστάλει από το αστυνομικό τμήμα αναφερόταν παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενώ πρόκειται για παραβίαση περιοριστικών όρων, κάτι που σημαίνει πως ο 54χρονος θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί στη φυλακή.
2: Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει προβληματισμό και στο μέλλον, σχετικά με το αν πραγματικά δόθηκε στην εισαγγελία Ηρακλείου η διάσταση της επικινδυνότητος. Εδώ μιλάμε για μια εξεσημασμένη επικινδυνότητα του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο είχε απολογηθεί και στο οποίο είχαν επιβληθεί όροι. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι αυτοί έχουν επιβληθεί προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Εφόσον λοιπόν αυτοί παραβιάστηκαν, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής οικονομίας και γίνεται ανάκληση των όρων αυτών και ενεργοποιείται πλέον η προσωρινή κράτηση, διότι αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος.
3: Στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης σε Εσπερίδα με θέμα «Η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης».
4: Προτιμένα και με θεσμικό τρόπο να καταθέσουμε μία πρόταση που αφορά το μέλλον του αγροιατροφικού τομέα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Με βάση και με γνώμονα την παραγωγική Κρήτη, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών μας, τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη είναι πολύ πιο δύσκολη με τους παραγωγούς μας να αντιμετωπίζουν αντίξωες καταστάσεις με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και το θέμα των μικρών κλήρων.
3: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τον πρωτογενή τομέα με έμφαση στην

0: ελαιοκομεία, την κτηνοτροφία, την αλεία και τις αγροτικές υποδομές.
1: Έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι στο ύψος που ήταν αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, θα μειωθεί. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι θα συμπληρωθεί με πόρους από άλλες πολιτικές. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας της αγροτικής πολιτικής και ενσωματώνονται σε ένα άλλο πλαίσιο και ταυτόχρονα έχουν με αλλαγές και στην εισοδηματική στήριξη αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής.
2: Ξεκινά μια νέα περίοδος για την κοινή αγροτική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει άμεση συνέπεια για το εισόδημα του αγρότη και γενικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που ξεκινάει τη διαβούλευση για την κοινή αγροτική πολιτική. Η διαφορά από τις άλλες περιόδους είναι ότι η ίδια η πολιτική αυτή την περίοδο για την κοινή πολιτική από το 28 μέχρι το 34 βάζει ως προϋπόθεση ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να καταθέσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας ΚΑΠ.
0: Παράλληλα, τονίστηκε πως η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.
3: Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει από τη μία σωστή ανακατανομή των πόρων βάσει της προσφοράς του κάθε προϊόντος στην επιστημιστική επάρκεια, στην εθνική οικονομία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και από την άλλη να δούμε όλες αυτές τις δομές που χρειάζονται, τις αναπτυξιακές δομές οι οποίες χρειάζονται ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Χρειαζόμαστε αγροτική οδοποιία, χρειαζόμαστε νερό και ενέργεια, αυτονομία σε όλα αυτά προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή μεταποίηση που θα τυποποιεί τα προϊόντα μας και θα αποκτήσουν μια προστιθέμενη αξία.
2: Θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια επιτροπές στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εκεί θα κατατεθούν οι προτάσεις κάθε φορέα ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη στη συγκρότηση του στρατηγικού σχεδίου για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι κρίσιμο αυτό γιατί όπως είδαμε για τα στοιχεία ο αγροτροφικός τομέας είναι βασικός τομέας για το νησί, δίνει μαζί με τη μεταποίηση τα έσοδα μπαίνουν στο νησί, μπορεί να φτάσουν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη.
4: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημαίνοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
5: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι κινούμενα σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
6: Πλήρης απαγόρευση.
5: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
6: Ναι.
5: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει. Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Υποχρεωτική ασφάλιση.
5: Mm-hmm. Τρίτον,
6: και για τα ενοικιαζόμενα.
5: Πρέπει,
6: γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
5: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο.
6: Κυρίως
5: αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
4: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
7: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια. Είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
8: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις, δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
4: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
5: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
6: Των αδειών, ναι.
5: Των αδειών.
9: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Έρι Κουντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
10: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ημερομηνία γέννηση μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Έρι Κουντινάν, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και εθελοντικό δίκτυο στην Ιφίλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με εθελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
9: Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
10: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες, οι σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και είναι ούτε τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Ροντόνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
9: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο που πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός.
10: Πέρα από το έργο, το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία. Πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
9: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.

0: Κοπής Κρήτης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου από την Βενετία.
1: Ο Άγιος Τίτος, ο Πρωτεπίσκοπος και Απόστολος της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, είναι το θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας μας. Του οφείλουμε αυτό που είμαστε, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί Κρήτες του σήμερα. Διακρατούμε την επιστολή που του έστειλε ο Απόστολος Παύλος ως κόρην οφθαλμού, γιατί δεν είναι μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για τους Κρήτες κάθε εποχής.
2: Ο Άγιος Τίτος είναι ο Άγιος της Κρήτης. Μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου, συνδιοργανώνουμε με την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης αυτή την εσπερίδα. Έχουμε εκλεκτούς ομιλητές και προσκεκλημένους. Εγώ θα κάνω μια προσωπική μαρτυρία αναφορά για το ρόλο του πατέρα μου στον Άγιο Τίτο.
0: Η εσπερίδα ανέδειξε τη σημασία του Αγίου Τίτου για την εκκλησιαστική και πολιτιστική ιστορία της Κρήτης και διοργανώθηκε από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης και την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής. Παρευρέθηκαν θεολόγοι, φιλόλογοι, ακαδημαϊκοί και πλήθος πιστών.
1: Με τη συνεργασία μας με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, να μην αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός της συμπλήρωσης 60 χρόνων από τότε που ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ο Μέγας Πρωθυεράρχης της Εκκλησίας Κρήτης, έφερε πετά από αιώνες πίσω από τη Βενετία το πολυτιμότερο θησάβρισμα που έχει η Εκκλησία της Κρήτης, την Κάρα του Αγίου Τίτου.
3: Ο Άγιος Τίτος, εις Απόστολος, είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης και υπ' αυτήν την έννοια η Εκκλησία της Κρήτης είναι από τις αρχαιότερες παγκοσμίως σε όλη την Εκκλησία. Μαζί με την Ρώμη, με την Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια. Είναι αρχαιότερη και τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρχαιότερη από την Κωνσταντινούπολη πάντως.
0: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ανανεωμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Να εκφράσω τη χαρά μου για την πρώτη λειτουργία αυτής της αίθουσας. Δόξα τω Θεώ ανακαινίστηκε τον τελευταίο καιρό και είμαι ευγνώμων σε εκείνους που με βοήθησαν να αποκτήσει το Ηράκλειο μια ακόμα σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων και συνεδρίων που θα είναι για τον καθένα που θα τη ζητήσει ανοιχτή. Δεν κάναμε εδώ μια αίθουσα μόνο για μας, αλλά για όλους που θα επιθυμούν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους εδώ.
4: Να πουλήσει. Περνάει ωραία για τον κόλ από τον Αγρίτη, 4-1. Ωραία από αυτήν την πέρα στον Αγρίτη, ο Αγρίτης ο οποίος είναι σε τέσσερα κόλμα από τον Αγρίτη. Ο Κίγιο Καπάταης.
5: Ο άλλοτε τρομερός εξτρέμ του Όφη Φώτης Παπουλής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ήταν παρόν στο Βόλο και πανηγύρισε τη μεγάλη επιτυχία της κριτικής ομάδας με την κατάκτηση του κυπέλου. Ενώ λέει ναι στην ανακαίνιση του Γεντί Κουλέ στο θέμα που έχει τεθεί στο τραπέζι για το νέο γήπεδο του Όφη.
6: Αν θα μπορούσε ο Όφη να χτίσει το καινούριο, έναν καινούριο Όφη, ένα κόσμο, ένα παλάτι στο Γεντί Κουλέ, να γίνει αναβαθμίσεις, νομίζω ότι θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα έδινε μεγάλη ευχαρίστηση σε όλο τον κόσμο και θα έκανε πάρα πολύ έτσι, θα έδινε άλλη δυναμική νομίζω στον Όφη. Είναι ένα γήπεδο κλουβί που αν γίνει νομίζω έτσι τα κατάλληλα έργα, θα είναι άκρος εντυπωσιακό νομίζω και θα μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη τα επόμενα χρόνια.
7: 39 χρόνια μετά, Όφη κατακτά το κύπελο Ελλάδος.
5: Ο Φώτης Παπουλής μίλησε για το έπος του Όφη στο Βόλο, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε και τους δικούς του MVP του τελικού.
6: Πώς μπορούσα να λείπω από τόσο μεγάλες στιγμές. Πραγματικά Όφη είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Σίγουρα στην Κύπρο μπορεί να πέρασα 11 χρόνια απίστευτα και έζησα ό,τι δεν είχα ονειρευτεί στη ζωή μου, πραγματικά. Αλλά όπως είπα και πριν, Όφη μου έδωσε αυτό το βήμα, αυτό το σκαλοπάτι και εκτιμώ πραγματικά με αγάπη και έχω κρατήσει ακόμα πάρα πολλές φιλίες. Όλος ο κόσμος ένιωθε ότι είναι η στιγμή του Όφη. Ένιωθε ότι ήρθε η ώρα του να σηκώσει μετά από τόσα χρόνια, νομίζω από 39, 87 ήταν το τελευταίο.
8: 39 χρόνια.
6: Ναι,

0: ήταν η ώρα του να σηκώσει το νιώθε. Δεν το έλεγε απλώς για να το πει. Ήταν όλος ο προσβαλμός, όλη αυτή η ενέργεια. Σίγουρα για μένα, έτσι, αν ήθελα να δώσω τον MVP πραγματικά του παιχνιδιού, ήταν για μένα τα δύο Μπάκος, ο Γέλια και ο Αθανασίου, για μένα καταθέσανε κάτι παραπάνω από ψυχή. Εντάξει, δεν θέλω να δακρυσώ τα παιδιά. Σίγουρα ήταν ομαδική προσπάθεια, αλλά έβλεπα πραγματικά ότι με τέτοιους τόσο δύσκολους αντιπάλους, με τα εξτράμ του ΠΑΟΚ που είναι πολύ ψηλό επίπεδο, δώσανε πραγματικά την ψυχή τους.
1: Ο Φώτης Παπουλής κατέκτησε στην Κύπρο ένα πρωτάθλημα και 5 κύπελα. Αγωνίστηκε σε πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη, σε Champions League, Europa League και Conference League και δίνει τις συμβουλές του στον Όφη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που τον περιμένει.
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιστροφή, θα έλεγα, για τον Όφη. Πρέπει να το δούμε από τη στιγμή που κατάφερε αυτή η ομάδα και έχει μπει σε αυτή τη ροή. Έχει τη δυνατότητα να έχει σίγουρα εξασφαλισμένο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, είναι ξεκινάς από ένα πολύ μεγάλο μπόνους. Οπότε αυτό το πράγμα νομίζω πρέπει να το εξαργυρώσει, πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Όπως είπα, η επόμενη μέρα σίγουρα βρίσκει τον Όφη με πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει να οργανωθεί σε πολλά επίπεδα για να μην ξαναζήσει όχι τις παλιές εποχές, τις δικές μας που ήμασταν εκεί, αλλά πρέπει πλέον να σταθεροποιηθεί στις μεγάλες ομάδες αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Πρέπει να μπει σε ένα κλαμπ κλειστό, το οποίο σιγά σιγά κάθε χρόνο να μπορεί να δίνει το βήμα παραπάνω και όχι το βήμα πίσω.
1: Τέλος, αναφέρθηκε στην τιμή που του έκανε η Κυπριακή Ομοσπονδία να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Κύπρου.
0: Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον τότε και την Ομοσπονδία της Κύπρου σίγουρα που με κάλεσε, με φώναξε τότε ο προπονητής ο Ραμπεν Σιμών, τώρα είναι προπονητής του Εθνικής Ισραήλ. Με κάλεσε και μου είπε ότι πραγματικά δίνεις την ψυχή σου σε κάθε αγώνα, είσαι ένας παίκτης κομβικός για το Κυπριακό πρωτάθλημα και θέλουμε να συντάξουμε στην Εθνική για να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς, έκανε μια καινούργια ανανέωση, να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω η Εθνική Κύπρου σε κάποια καινούργια διοργάνωση τότε στο National League που ήταν. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα γιατί σαν παιδάκι ένιωθα έτσι μικρό στην την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να φορέσω την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος βασικά, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, τον ίδιο ύμνο έχουμε, οπότε μεγάλη και ο

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 9 Μαΐου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Υπό άκρα μυστικότητα και μέσω Σούδας μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού το ζευγάρι για την δολοφονία του 29χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα. Μάλιστα, ο 54χρονος καθομολογεί αν δράστης του εγκλήματος θα βρίσκεται προσωρινά σε κελί προστασίας. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν και τον ρόλο της 56χρονης συζύγου του, η οποία να υπενθυμίσουμε ότι ήταν μαζί με τον 54χρονο την στιγμή του εγκλήματος.

0: άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν από τα Χανιά στον Πειραιά ο 54χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του 29χρονου Νικήτα Γεμιστού στην Αμουδάρα και η σύζυγός του. Το ζευγάρι ταξίδεψε με το πλοίο Κίσαμος και στην συνέχεια οδηγήθηκε υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο 54χρονος θα κρατηθεί προσωρινά σε κελί προστασίας, καθώς υπάρχουν φόβοι για επίθεση από άλλους κρατούμενους.
1: Θα δηλώσουμε υποστήριξη κατηγορίας και για τους δύο. Θεωρώ ότι η συμμετοχική δράση και της συζύγου είναι πάρα πολύ σημαντική. Για να μην πω προκάλεσε, ενίσχυσε οπωσδήποτε την απόφαση, την ήδη ηλυμένη απόφαση μιας προσχεδιασμένης εκτέλεσης, η οποία έλαβε χώρα δυστυχώς σε βάρος αυτού του παιδιού. Τυχαία συνάντησης όταν έχει προηγηθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του θύματος και της αδελφής του. Τυχαία συνάντησης όταν εξαπολύονται απειλές ευθαρσώς, όταν έχει προηγηθεί το τελευταίο μίζωνος απαξίας περιστατικό, το οποίο έθεσε σε ιδιαίτερο κίνδυνο το θύμα όταν ο ίδιος το κυνήγησε. Και το σώθηκε επειδή μία γυναίκα του άνοιξε την πόρτα, δυστυχώς το έσωσε προσωρινά το παιδί.
2: Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν. Θα είναι μια δίκη η οποία θα έχει μια διαδικασία που θα έχει μακρά διάρκεια, θα υποθούν τα πάντα. Ήταν μια απολογία πολύωρη, ειδικά του βασικού κατηγορουμένου, με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με διακυμάνσεις στην ψυχολογία του. Από εκεί και πέρα όλα θα κρυθούν στην πορεία.
0: Την ίδια ώρα η οικογένεια του 29χρονου υποστηρίζει πως ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα, καθώς σύμφωνα με μαρτυρία το αυτοκίνητό του βρισκόταν κοντά στο σημείο πριν από την δολοφονία. Αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του 54χρονου ότι συνάντησε τυχαία τον Νικήτα στον δρόμο.
1: Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία, έχετε ξαναδεί εσείς, γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περιβρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «Μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ, και αν τον δω, λέει, στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω». Όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες. Το παιδί ήταν στοχοποιημένο.
0: Όπως συγκλώνησε με τον επικίδιο στην κηδεία του 29χρονου Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος, με νέο μήνυμά του τόνισε πως η λεβεντιά της Κρήτης δεν έχει σχέση με την βία και την εκδίκηση και κάλεσε να σταματήσουν οι πυροβολισμοί στο νησί.
3: Κοιτάξτε, η τραγωδία που ζούμε τις τελευταίες ημέρες στον τόπο μας, στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους. Ούτε έχουμε το δικαίωμα, έτσι θα το πω όπως το σκέπτομαι, να ξανανεβούμε στα σύννεφα για να ξαναπέσουμε την επόμενη φορά. Πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας και ξεκινώ από τη δική μας αυτοκριτική ως ποιμένων. Ο λαός μας χρειάζεται επανακατοίκηση σε όλα τα επίπεδα της ζωής του. Σας παρακαλώ όλους και υψώνω αυτή τη φωνή αγωνίας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, στο μεν καλός και στο βαθμό που μας αναλογεί να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, γιατί δεν είναι αυτό η Κρήτη. Δεν είναι η εγκληματικότητα η Κρήτη, δεν είναι η αυτοδικία η Κρήτη.
0: Υπενθυμίζεται ότι κατά την απολογία του ο 54χρονος εμφανίστηκε αμετανόητος, λέγοντας πως αν είχε περισσότερες σφαίρες θα τις χρησιμοποιούσε όλες. Παράλληλα ζήτησε να περάσει μια τελευταία φορά από τον τάφο του γιού του.
2: Θέλω να κάνω μια έκκληση στους αυτοαποκαλούμενους, αυτόκλητους, αυτεπάγγελτους, αναλυτές της ψηφιακής αρένας. Μη βάζετε στα αποδεικτικά υλικά της δικογραφίας πράγματα που δεν ισχύουν.
4: Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει για τον Χανταϊό. Η επιστημονική κοινότητα βρίσκεται σε επαγρή ύπνιση, ενώ οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, σημειώνει μεταξύ άλλων πως δεν πρέπει να υπάρχει φόβο στο νησί, ενώ αναφέρθηκε επίσης και στα μέτρα και τα πρωτόκολλα που τηρούνται στα κρουαζιερόπλοια που φτάνουν στην χώρα μας.
1: Παγκόσμια ανησυχία έχουν προκαλέσει εξελίξεις που αφορούν τον Χανταϊό με αφορμή τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius με επιβάτες να χάνουν την ζωή τους και αρκετούς να νοσούν. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε πάντως ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης, επισημένοντας πως είναι πολύ μακρινό να βρεθεί αυτό το είδος του Χανταϊού στη χώρα μας.
5: Κάτι και όχι μόνο του λιμένα Ηρακλείου και τα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας ελέγχονται όλες αυτές οι διαδικασίες της απεντόμως μειοκτονίας των κρουαζιεροπλοίων που έρχονται στα ελληνικά λιμάνια. Οπότε δεν πρέπει να υπάρχει φόβος κανένας, σύν το ότι σας ξαναλέω είναι πολύ μακρινό να βρεθεί αυτό το είδος του Χανταϊού και στη χώρα μας και τόσο γρήγορα, εκτός και αν κάποιος από τους επιβάτες που, εντάξει, κατά δήλωση υπήρχε κάποιος αλλά εθνικότητας όχι που μένει στη χώρα, θα μπορούσε, αν δεν έχει περάσει το διάστημα και παρακολουθεί, θα μπορούσε δυνάμει, αν και ήταν στενή επαφή, να έχουν κάποιο θέμα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχία.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, τόσο στα λιμάνια της Κρήτης όσο και σε ολόκληρη της χώρας γίνονται διαδικασίες απεντόμωσης και μειοκτονίας των πλοίων και των κρουαζιερόπλοιων, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, τοποθετούνται παγίδες και σημεία εχνηλάτησης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ποντίκια εντός των πλοίων.
5: Εμείς από τους ελέγχους που κάνουμε, ένα από τα τμήματα που ακολουθούμε στον έλεγχό μας είναι και το κομμάτι της απεντόμωσης μειοκτονίας. Γιατί για να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το πρόβλημα και από κουνούπια και πρέπει να, ειδικά από πλοία που έρχονται από λιμάνια που υπάρχουν κάποια είδη που είναι επικίνδυνα, ελέγχουμε και το κομμάτι της μειοκτονίας. Υπάρχουν γραπτές οδηγίες και εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα τα πλοία ήδη, τα κρουαζιερόπλοια. Ελέγχουμε ακόμα και τον τρόπο που δένει ένα πλοίο στο λιμάνι, ώστε να μην ούτε ανεβαίνουν αλλά ούτε και κατεβαίνουν τροχτικά. Τα πλοία πρέπει να πω ότι έχουν δύο συστήματα, ενεργητικής και παθητικής παρακολούθησης. Ενεργητική είναι αν βρούνε κάποια συμπτώματα ή ακόμα δούνε και ποντίκι, ή προληπτικά τοποθετώντας παγίδες και σημεία εχνηλάτησης για να δουν αν υπάρχουν πληθυσμοί των τροχτικών.
1: Για τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ο κύριος Παπαδάκης έκανε λόγο για μεμονωμένο αλλά σοβαρό περιστατικό που ανακοινεί ξανά τις διαδικασίες για κρίση στη δημόσια υγεία όπως αυτή. Γεννώνται ερωτήματα, σύμφωνα με τον ίδιο, αν τηρήθηκαν πρωτόκολλα και διαδικασίες για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού από τη στιγμή που οι επιβάτες κατέβηκαν από το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, με το δεδομένο ότι δεν έγινε σε όλους η διαδικασία της ιχνηλάτησης. Άρα οι μετακινήσεις μέσω αεροπλάνων ή άλλων μέσων μεταφοράς τέθηκαν σε επικινδυνότητα.
5: Μιλάμε για σίγουρα ένα μεμονωμένο περιστατικό, σοβαρό μεν, αλλά που ανακοινεί πάλι τις διαδικασίες σε κρίσεις δημόσιας υγείας όπως αυτή. Έχουμε ένα περιστατικό που είναι σε ένα κλειστό περιβάλλον όπως είναι τα κρουαζιερόπλοια. Είναι πολύ καλός αερισμός, γιατί συνήθως γίνεται ανακύκλωση του αέρα. Δεν μπορεί να υπάρξει πολύ καλή απομόνωση. Γεννάται το ερώτημα που βλέπετε, δεν αφήνουν να κατέβουν σε λιμάνια οι επιβάτες υπό το φόβο οι κάτοικοι. Δεύτερον, που ανέκυψε ότι κάποιοι έφυγαν και δεν ιχνηλατήθηκαν, με αποτέλεσμα όλες οι μετακινήσεις του μέσω αεροπλάνου, μέσω άλλων μέσων να τίθεται σε επικινδυνότητα. Άρα λοιπόν μιλάμε καθαρά και μόνο για ένα συγκεκριμένο γεγονός που δεν νομίζω πρέπει να μας ανησυχεί και ως χώρα και ως νησί.
1: Εγκύκλιο για τον τρόπο διαχείρισης κρουσμάτων, λοιμωδών νοσημάτων σε κρουαζιερόπλοια εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας με αφορμή την παγκόσμια εγρήγορση σχετικά με τον εντοπισμό κρουσμάτων Χανταϊού. Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται σημεία που αφορούν τόσο νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του αναπνευστικού συστήματος, όσο και τη διαχείριση επαφών κρουσμάτων οξέων αναπνευστικών λοιμόξεων, αλλά και τα νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του γαστρεντερικού συστήματος. Για τη διαχείριση των ύποπτων ή διαγνωσμένων κρουσμάτων μολυσματικών ασθενειών, οι οποίες ενδέχεται να απαιτούν απομόνωση, σύμφωνα με την εγκύκλιο τηρείται γραπτό σχέδιο ιατρικής απομόνωσης.
4: Από την 1η Οκτωβρίου καθιστάται υποχρεωτική ακόμη και σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής η δήλωση συγκομιδής ελιάς για τους ελαιοπαραγωγούς. Η δήλωση θα υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους έως και 31 Μαΐου του επόμενου.

0: Το ελαιοκομικό Μητρώο μπαίνει πλέον στην ζωή των παραγωγών ελιάς και ελαιολάδου με στόχο να υπάρχει πλήρης εικόνα της ελληνικής παραγωγής. Η αναλυτική εγκύκλειος που θα ξεκαθαρίσει τις προθεσμίες και όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας αναμένεται το επόμενο διάστημα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το αμέσως επόμενο διάστημα θα δοθεί μία εγκύκλειος η οποία θα καθορίζει όλες εκείνες τις διαδικασίες που χρειάζεται ένας παραγωγός ελαιολάδου να κάνει την εγγραφή του στο ελαιοκομικό Μητρώο.
0: Πρόκειται για την επίσημη καταγραφή των ελαιοπαραγωγών και των χωραφιών με ελιές. Στην πράξη, το κράτος θέλει να γνωρίζει ποιος έχει ελιές, πόσα δέντρα υπάρχουν και τι παραγωγή δηλώνεται. Σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, υποχρεωμένοι να εγγραφούν θα είναι όσοι διαθέτουν πάνω από 20 ελαιόδεντρα.
1: Ο λόγος της επιθυμίας του κράτους για την πλήρη καταγραφή της παραγωγής είναι γιατί θέλει να δίνονται σωστά οι επιδοτήσεις. Επίσης θέλει να σταματήσει τις παράνομες μετακινήσεις και τις ελληνοποιήσεις ελαιολάδου και θέλει να εναρμονιστεί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
0: Η διαδικασία αναμένεται να γίνει ηλεκτρονικά με στοιχεία από τον ΟΣΔΕ και τη χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων, ενώ οι παραγωγοί πιθανόν να χρειαστούν τίτλους ιδιοκτησίας ή μισθωτήρια και στοιχεία των χωραφιών.
1: Αναμένουμε με αγωνία την εγκύκλειο του Υπουργείου, καθώς υπάρχουν αγρότες ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία, που να θυμίσουμε ότι είναι σε δύο στάδια, δηλαδή το πρώτο στάδιο είναι να καταγράψει ο αγρότης τα ελαιόδεντρα τα οποία διαθέτει. Παράδειγμα, διαθέτω 100 ελαιόδεντρα σε αυτές τις περιοχές. Εκτός όμως από αυτή την καταγραφή, εν συνεχεία θα πρέπει κάθε χρόνο στη συγκομιδή να δηλώνει και την ποσότητα του λαδιού την οποία έβγαλε.
0: Η διαδικασία θα γίνεται σε δύο στάδια. Πρώτα η εγγραφή στο Μητρώο και στη συνέχεια κάθε χρόνο η δήλωση συγκομιδής για την παραγωγή ελιάς ή ελαιολάδου.
1: Να πούμε ότι αυτές οι δύο κινήσεις, δηλαδή η πρώτη της καταγραφής και μετά κάθε χρόνο να δηλώνεις το λάδι το οποίο έβγαλες ως παραγωγός, πλέον θα είναι απαραίτητο, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν και πρόστιμα, όπως επίσης αυτό που τονίζεται είναι ότι δεν θα μπορέσει ο παραγωγός να πάει στο ελαιτριβείο και να αλέσει τις ελιές του αν δεν έχει προηγηθεί η πρώτη διαδικασία της καταγραφής. Περιμένει λοιπόν ο αγροτικός κόσμος με μεγάλη αγωνία εκείνη την εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι θα πρέπει να είναι προσιτή στον κόσμο, καθώς υπάρχουν ηλικιωμένοι αγρότες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την γραφειοκρατία και τη διαδικασία, υπάρχουν κληρονομιές οι οποίες ακόμα δεν έχουν τακτοποιηθεί, υπάρχουν δηλώσεις του ΟΣΔΕ που δεν συμφωνούν πιθανόν με εκείνες τις οποίες έχουν στο ε9 τους η παραγωγή.
0: Μάιος όπως Ιούλιος στην Κρήτη, με τον υδράργυρο να ξεπερνάσει ορισμένες περιοχές ακόμη και τους 30 βαθμούς. Ντόπιοι και τουρίστες αναζήτησαν ανάσες δροσιά στις κοντινότερες παραλίες του Ηρακλείου. Το κύμα ζέστης θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, οι κριτικοί έδωσαν ραντεβού στις παραλίες, με την θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές του νησιού να ξεπερνά ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι λουόμενοι αναζήτησαν μία ημέρα ξεκούρασης, επιλέγοντας να κάνουν τις βουτιές τους κάτω από τον καυτό ήλιο, να ξαπλώσουν στη σκιά της ομπρέλας ή να απολαύσουν την ηλιοθεραπεία τους.
2: Η θάλασσα είναι ακόμα δροσερή, δηλαδή μέχρι και χθες και προχθές είχε 16-17 βαθμούς. Σήμερα ανέβηκε λίγο, 10 στους 19. Που εντάξει, προσφέρεται για μπάνιο, σιγά σιγά δηλαδή.
3: Σήμερα αφήνουμε τις ρακές μας, τρώμε τα φρουτάκια μας εδώ και όλα καλά.
2: Το γίνεται σε
3: βεβαίως, πάντα βουτάμε. Και με τη βροχή όταν είναι βουτάμε εμείς. Δεν έχει να κάνει τώρα. Εμείς όταν βρέχει βουτάμε, όχι μόνο τώρα που λιάζει.
4: Βγάλαμε τα παιδιά, το χαρούμε, το απολαμβάνουμε, αυτά.
5: Το πρώτο μπάνιο.
4: Το πρώτο. Και του μωρού το πρώτο. Καλά μπάνια και υγεία. Υγεία σε όλους.
6: Ο καιρός είναι εξαιρετικός. Το νερό είναι κρύο. Δεν είναι για πολλή ώρα.
7: Ζεστό είναι.
6: αλλά αξίζει.

0: παραλία και η εκτόνωση των παιδιών.
1: Είναι το πρώτο σας μπάνιο για φέτος?
0: Το δεύτερο σήμερα. Mm-hmm. Κάναμε άλλο ένα χθες.
2: Αυτός ο αδερφός μας τα χάλασε όλα.
0: Φτιάξαμε καστράκια, πυργάκια. Ο ήλιος είναι πάρα πολύ ωραίος και βοηθάει.
3: Οικογένειες, παρέες, μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν την ηλιόλουστη μέρα δίπλα στο κύμα. Τα μικρά παιδιά έπαιζαν στην άμμο, ενώ δεν έλειψαν και οι βουτιές στην θάλασσα, η οποία, όπως δήλωσαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, ήταν δροσερή.
4: Έκανα βουτιές πριν, αλλά ο παπάς δεν μας άφησε καθόλου. Κάνουν πολύ λίγο.
1: Τι είναι αυτό, το νερό ή κρύο?
4: Κανονικό.
1: Κρύο είναι.
4: Παπά,
0: η θάλασσα είναι κρύα, ναι, αλλά είναι όμως ανεκτή για ένα τερτάκι, 20 λεπτό,
2: να,
0: άνετα.
2: Πες
0: και εσύ.
2: Τώρα που κολεμπήσαμε στην αρχή, αρχίζει και ζεσταίνει το νερό. Mm-hmm. Άμα θέλει να πάει κάπως, τώρα αρχίζουν οι μέρες και ζεσταίνουν.
4: Εμένα μου αρέσει πολύ μπάνιο που κάνω όλη μέρα.
3: Έρχεσαι πρώτη φορά για φέτος?
4: Ναι. Έχετε πρώτη φορά έχουμε.
3: Και μπήκε στη θάλασσα?
4: Ναι, λίγο.
3: Υπήρξαν όμως και εκείνοι που δεν βούτυξαν, αλλά προτίμησαν να απολαύσουν τον καφέ τους με θέα την θάλασσα κάτω από τον λαμπερό ήλιο.
5: Εμείς περιμένουμε λίγο να ζεστάνει ο καιρός περισσότερο. Άμα είσαι σε νησί, είναι το καλύτερο να έρχεσαι εδώ πέρα και να πίνεις τον καφέ και να κάνεις μια βόλτα.
6: Και ένα τέτοιο νησί βέβαια, όπως η Κρήτη. Εμείς κρυώνουμε λίγο ακόμα. Τα παιδάκια όμως όχι. Πιο τολμηρά. Είναι κρύο το νερό, παιδάκια,
4: ναι,
6: που μπήκατε?
4: Λίγο.
6: Είναι λίγο κρύο ακόμα.
5: Κρύο, ναι.
6: Οπότε μπαίνουμε και βγαίνουμε, μπαίνουμε και βγαίνουμε.
3: Στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής ο απολογισμός του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για το έργο της Δημοτικής Αρχής τη διετία 2024-2025.
7: Με αναφορά σε μικρά και μεγάλα έργα, παρεμβάσεις που έγιναν στην πόλη αλλά και στα δημοτικά διαμερίσματα, ο Αλέξης Καλοκαιρινός παρουσίασε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης τον απολογισμό της πρώτης διετίας της θητείας του στο τιμόνι του Δήμου Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις προκλήσεις αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Δημοτική Αρχή με την ανάληψη των καθηκόντων της και ξεκίνησε την παρουσίασή του με την αναφορά πως πολύ σύντομα το έργο ανάπλασης του κόλπου του Δερματά θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Κρήτης.
8: Έχουμε το πράσινο φως για την ένταξή του από την διαχειριστική αρχή. Τι είναι αυτό και γιατί το θέλουμε τόσο? Γιατί βεβαίως θέλουμε να σώσουμε τα τείχη, θέλουμε να σώσουμε το περιβάλλον, αλλά θέλουμε και την διπλή αστική παραλία στην απόλυξη της λαϊκής συνοικίας της Αγίας Τριάδας.
7: Ο Δήμαρχος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς όπως είπε σύντομα θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο που θα αναλάβει την αποκομιδή στο πρώτο δημοτικό διαμέρισμα.
8: Ακριβώς επειδή η καθαριότητα στο Ηράκλειο δεν ήταν η καθαριότητα την οποία θα θέλαμε στο επίπεδο το οποίο αξίζει η πόλη και οφείλεται στην πόλη, δημιουργήσαμε αυτό το μεικτό σύστημα, το μελετήσαμε επιστημονικά, το μελετήσαμε επισταμμένα. Καταλήξαμε σε έναν διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός πέρασε από όλα τα στάδια. Βεβαίως υπήρξαν αντιρρήσεις και αντιστάσεις. Αυτό δεν είναι έκπληξη. Όμως, αυτή τη στιγμή είμαστε ένα βήμα πριν από την υπογραφή της σύμβασης και την εγκατάσταση του ανοδόχου.
7: Έντονη κριτική άσκησαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή για τη λειτουργία της, αλλά και για την επίκληση σε προβλήματα που κληρονόμησε.
3: Άνοιξε και επίσημα τις πύλες του το Κέντρο Υφαντικής στα Ανόγια. Στην εναρκτήρια έκθεση του κέντρου παρουσιάζονται υφαντά που διασώθηκαν από το ολοκαύτωμα του 1944 με αντιπαραβολές διαφορετικών τεχνικών ύφανσης και ευαφικής που χαρακτηρίζουν την ανογιανή παράδοση.
9: Με ιδιαίτερη συγκίνηση και συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν στα Ανόγια τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Υφαντικής, ενός χώρου αφιερωμένου

0: και με την ουσιαστική συμβολή της Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου. Στεγάζεται στο παλαιό εργαστήριο της Αγάπης Μπόκου ένα κτίριο με έντονο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς μετά την καταστροφή των Ανοιγίων τον Αύγουστο του 1944 αποτέλεσε χώρο εργασίας για πολλές γυναίκες οι φάντρες του χωριού. Ο χώρος μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο πολυλειτουργικό κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης με στόχο τη διάσωση της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς και τη μεταλαμπάδευση της τέχνης της υφαντικής στις νεότερες γενιές.
1: Η εγγονή Κωνστάντζης Μπόκου με τη δυσέγγονη την Κάρμεν καταφέρανε να μετατρέψουν σε ένα νέο σημείο όπου πιστεύουμε ότι μπορεί να αναγεννηθεί η υφαντική τέχνη και στα Νόγια και στον Ορεινό Ψιλορίτη. Θα είναι επισκέψιμη. Στον πρώτο μήνα, όπως έχουμε συμφωνήσει, θα γίνει το business plan, όπου μετά θα ανακοινωθεί και το ωράριο λειτουργίας του και το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των πραγμάτων.
2: Είναι μια δωρεά που κάνει η οικογένειά μου τη βιοτεχνία της γιαγιάς Αγάπης, η οποία μετά το ολοκαύτωμα του χωριού μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο, ξεκίνησε εκεί τη βιοτεχνία της, όταν ορθοπόδησε ξαναγύρισε στο χωριό και δίνοντας δουλειά και στις υφάντριες του χωριού και ενισχύοντας τοπική οικονομία. Το κτίριο αυτό σε συνεργασία με το Δήμο αποφασίσαμε να το κάνουμε ένα κέντρο υφαντικής ώστε αυτή η τέχνη, η πολύτιμη τέχνη για το χωριό, να αναβιώσουμε έναν τρόπο δημιουργικό, καινοτόμο και να διατηρήσουμε έτσι την άλλη πολιτιστική κληρονομιά του χωριού και των Ανοιγίων.
0: Στην εναρκτήρια έκθεση παρουσιάστηκαν ιστορικά υφαντά που διασώθηκαν από το ολοκαύτωμα του 1944, καθώς και σπάνια δείγματα παραδοσιακών τεχνικών ύφανσης και βαφικής της ανογιανής παράδοσης. Ξεχωριστή θέση κατήχαν τα υφαντά της Αγάπης Μπόκου αλλά και οικογενειακά κοιμήλια που παραχωρήθηκαν από κατοίκους και υφάντριες των Ανοιγίων, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πολύτιμης συλλογικής παρακαταθήκης.
3: Γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά ότι η υφαντική δεν είναι μόνο μια τέχνη παραδοσιακή εδώ στον τόπο μας στην Κρήτη και στα Νόγια, αλλά είναι και μια ωραία ευκαιρία και αφορμή συνοδοιπορίας και κοινής έμπνευσης όλων των ανθρώπων. Ευχαριστούμε θερμά την Κωνστάντζα, την Κάρμεν, όλη την οικογένεια Σμπόκου για αυτή τη μεγάλη δωρεά που δορίζουν απόψε στα Ανόγια, σε ένα τόπο που θα είναι ακόμη ένα σημείο συνάντησης και πολιτισμού στον τόπο μας, στη Μητρόπολη μας και σε ολόκληρη την Κρήτη.
2: Είμαι συγκινημένη γιατί και η κόρη μου Κάρμεν συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια, είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ελπίζω να λειτουργήσει με έναν τρόπο που η κοινωνία και οι νέοι του χωριού να το αγκαλιάσουν και να είναι ένας ενεργός χώρος, δραστήριος και να ενωθεί με αντίστοιχα κέντρα σε όλη την Ελλάδα και γιατί όχι σε όλο τον κόσμο.
0: Το κέντρο υφαντικής θα φιλοξενεί μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια και πολιτιστικές δράσεις που θα συνδέουν την παραδοσιακή γνώση με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Στο πλαίσιο των εγγενείων υπογράφηκε επίσης μνημόνιο συνεργασίας με το Μουσείο Μπενάκη, εγγενιάζοντας μια συνεργασία που ξεκινάει με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων γύρω από την υφαντική τέχνη.
4: Σε δραστικά μέτρα για τον περιορισμό των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια προχωράει η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να προαναγγέλει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από ανηλίκους. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενηλίκους χρήστες προκειμένου να καλύπτονται οι ζημιές και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους.
5: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημαίνοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
6: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
7: Πλήρης απαγόρευση.
6: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
7: Ναι.
6: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει. Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
8: Υποχρεωτική ασφάλιση. Mm-hmm.
6: Τρίτον,
8: και για τα ενοικιαζόμενα.
6: Πρέπει

0: Γιατί είναι πολλά τα ενοικιά ζώα.
1: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο. Αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό βέβαια πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
2: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
3: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια. Και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
4: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις, δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
2: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
1: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
0: Των αδειών, ναι.
1: Των αδειών.
5: Στις 15-16 Μαΐου αναμένεται να ανοίξει το φαράγγι της Αμαριάς, σαν ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Ευθύμιος Λέκας και τα στελέχη της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ανάψουν το πράσινο φως μετά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν την ερχόμενη εβδομάδα. Μιλώντας στο Κρέτα 24, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΦΗΠΕΚΑ απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται ο οργανισμός για καθυστέρηση στο άνοιγμα του Δρύμου, σημειώνοντας ότι τα
6: παραμένει μέσα για την αποκατάσταση αυτών. Η ακριβή ημερομηνία του φαραγγιού θα εξαρτηθεί από την αυτοψία που θα γίνει από τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον κύριο Λέκα, με ομάδα που θα έρθει τις επόμενες μέρες να επισκεφτεί το φαράγγι. Και αν είναι ασφαλές και έχουν τελειώσει εργασίες, το φαράγγι θα δοθεί στους επισκέπτες. Καταυτόχρονα σε διάφορα σημεία, σε όλο το μήκος σχεδόν, μικρά ή μεγάλα, έχει προχωρήσει, έχουν προχωρήσει αρκετά οι εργασίες και τώρα που μιλάμε δουλεύεται. Οπότε σας λέω ότι τις επόμενες μέρες έχουμε νέα.
2: Τα τελευταία χρόνια στο φαράγγι της Αμαριάς έχουν σημειωθεί τραγικά περιστατικά που ανέδειξαν ζητήματα ασφάλειας για τους επισκέπτες. Τα περιστατικά αυτά οδήγησαν στην εκπώνηση ειδικής μελέτης από την ομάδα του καθηγητή Ευθύμη Λέκα με στόχο τον εντοπισμό των επικίνδυνων σημείων για την εισήγηση μέτρων προστασίας για το κοινό.
6: Δεν είμαστε 100% σίγουροι για την ασφάλεια των επισκεπτών. Το φαράγγι δεν θα ανοίξει. Προέχει ασφάλεια, δεν μπορεί να γίνει καμία έκπτωση στο θέμα αυτό.
5: Τη γιορτή της μητέρας τίμησε η ΔΕΕ Πυρακλείου της Νέας Δημοκρατίας με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, παρουσία της εκπροσώπου τύπου του κόμματος Αλεξάνδρα Ζορδούκου.
0: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της Μητέρας στις 10 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με τίτλο «Ισότητα, Μητρότητα, Ηγεσία», όπου και αναδείχθηκε ο πολυσύνθετος ρόλος της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, μέσα από τις τοποθετήσεις διακεκριμένων γυναικών.

0: που δραστηριοποιούνται στον χώρο της δημόσιας διοίκησης, της πολιτικής και της δημοσιογραφίας, αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη καθημερινότητα. Στο επίκεντρο βρέθηκε η μητρότητα ως μια κοινή, ανθρώπινη και κοινωνική εμπειρία, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δημόσια παρουσία της γυναίκας, τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, την πολιτική ευθύνη και τις προκλήσεις της εποχής. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και ομιλήτρια της εκδήλωσης, Αλεξάνδρα Δούκου, επεσήμανε πως η Νέα Δημοκρατία έχει προχωρήσει σε μία σειρά πρωτοβουλειών για τη στήριξη της μητρότητας, ενισχύοντας το ρόλο της γυναίκας στην αγορά εργασίας.
1: Θα ήθελα να υπενθυμίσω μία σειρά από πρωτοβουλίες που έχουμε λάβει, όπως είναι το επίδομα γέννησης, η επέκταση της άδειας μητρότητας από 6 σε 9 μήνες, η κάλυψη περισσότερων κατηγοριών γυναικών, αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες. Μια προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με τα ολοήμερα σχολεία, με τις νταντάδες της γειτονιάς, με περισσότερα vouchers για να μπορεί μια μητέρα σήμερα να μην έχει το άγχος ότι το παιδί της τελειώνει νωρίς από το σχολείο και άρα χρειάζονται και άλλα χέρια και δεν έχει που να το αφήσει. Σίγουρα για μας, στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση, η ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας και της μητέρας είναι μια μεγάλη προτεραιότητα και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν και οι νέες προκλήσεις που αναδύονται μέσα από την ψηφιακή εποχή, η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τεχνητής νοημοσύνης στην οικογένεια και η διαμόρφωση κοινωνικών προτύπων, καθώς και ο ρόλος της μητέρας και της πολιτείας στη διαχείριση αυτών των αλλαγών.
2: Η απόψη μας εκδήλωση θα έχει τρεις θεματικές ενότητες. Η κάθε μία από τις ομιλήτριες θα αναφερθεί στα του αντικειμένου τους. Όπως είπα και πριν, το περιεχόμενο είναι καθαρά κοινωνικό, δεν είναι σε καμία περίπτωση κομματικό και πολιτικό. Είναι ένα θέμα που αγγίζει όλο τον κόσμο, όλες τις μητέρες, όλες τις γυναίκες. Απλά να θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της είχε τις γυναίκες σε θέσεις ευθύνης. Το ίδιο πράττει τώρα ο σημερινός μας πρόεδρος και πρωθυπουργός, όπως και παλαιότερα η άλλη αρχηγή της παράταξής μας.
0: Την εκδήλωση διοργάνωσε η Διοικούς Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας.
3: Αισθητή είναι η δυσαρέσκεια των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών αναφορικά με την χαμηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα των υποδομών της Δυτικής Κρήτης, όπως αποτυπώνεται μέσα από ευρήματα της πρόσφατης έρευνας του ΜΑΙΧ σχετικά με την τουριστική σεζόν του 2025. Και μπορεί η ευρύτερη τουριστική εμπειρία των επισκεπτών να αξιολογείται συνολικά σε θετικό επίπεδο, ωστόσο η έρευνα επισημαίνει την ανάγκη επανεκτίμησης της τουριστικής ταυτότητας και μια στροφή προς ένα αηφόρο τουριστικό προορισμό.
4: Αισθητή είναι η δυσαρέσκεια των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών αναφορικά με τη χαμηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα των υποδομών της Δυτικής Κρήτης, όπως αποτυπώνεται μέσα από τα ευρήματα έρευνας του ΜΑΙΧ. Το οδικό δίκτυο, το κυκλοφοριακό αλλά και οι θέσεις στάθμευσης αποτελούν κάποιους από τους βασικούς λόγους δυσαρέσκειας των τουριστών.
5: Θα ήθελα να πω ότι τα κυριαρχικά που είδαμε στην έρευνα αυτή είναι ουσιαστικά το οδικό δίκτυο, το κυκλοφοριακό, οι ελλείψεις σε θέσεις στάθμευσης, τα μικρά πεζοδρόμια, η προσβασιμότητα τονίζουν ότι υπάρχει ένα τρομακτικό πρόβλημα πρακτικό όσον αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με κινητικά προβλήματα, παιδιά, οικογένειες που έχουν παιδιά σε καρότσια μέσα.
4: Μπορεί η ευρύτερη τουριστική εμπειρία των επισκεπτών να αξιολογείται συνολικά σε θετικό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τοπικού τουρισμού. Ωστόσο, η έρευνα αναδεικνύει και ορισμένες αδυναμίες, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη λειτουργική διάσταση του προορισμού.
5: Κύριε, και ουσιαστικά πάντα αναφέρουν θέματα καθαριότητας, αλόγηση χρήση πλαστικού και ειδικότερα στο νερό. Αναρωτούνται πώς γίνεται τόση κακή χρήση και αλόγηση χρήση και πετάνε τα μπουκάλια κλπ. Και ουσιαστικά αφήνουμε ένα έντονο αποτύπωμα του άνθρακα και ουσιαστικά θέμα καθαριότητας.
4: Πάντως εκτιμάται η βελτίωση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, εστίαση αλλά και η προσπάθεια των φορέων για καλυτέρευση των υποδομών και των παροχών.
5: Υπάρχει μια βελτίωση, πρέπει να το παραδεχτούμε. Υπάρχει μια βελτίωση και η έρευνα γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει.

0: διαβούλευση με τους φορείς. Οι φορείς έχουν εγκαλιάσει την έρευνα αυτή. Βλέπουμε τρομακτική βελτίωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα ταξί, στην παροχή υπηρεσιών, σε τομείς εστίασης. Βλέπουμε μια φοβερή πρόοδο.
1: Αυτό που τόνισε ο Γιώργος Μπαουράκης, διευθυντής του ΜΑΙΧ, είναι πως οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες είναι πιο ανεκτικοί.
0: Αλλά ουσιαστικά μπορούμε να κατατάξουμε τους επισκέπτες σε δύο κατηγορίες. Αυτοί οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό στην Κρήτη εδώ, αγγίζει περίπου το 50%, είναι δηλαδή επισκέπτες που έρχονται και μία και δύο και τρεις φορές το χρόνο για πολλά χρόνια, και είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται περιστασιακά. Οι μεν αυτοί που έρχονται και ξανάρχονται είναι πιο ανεκτικοί και ουσιαστικά δείχνουν υπομονή και στα συνεχή έργα που λαμβάνει χώρα μέσα στην πόλη. Και ειδικότερα όσον αφορά τα Χανιά, με τη δημοτική αγορά που ξέρετε έχει γίνει ένα μείζον θέμα, καθυστέρηση κλπ. Αυτοί οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες είναι πιο ανεκτικοί και δείχνουν ανοχή στο θέμα αυτό και περιμένουν κάτι καλό να δουν εκεί πέρα, ένα κόμβο τουριστικών αγροτικών προϊόντων της Κρήτης.
2: Περιφέρεια, αρχές και φορείς τίμησαν την επέτειο των εθνικών αγώνων και της εθνικής αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού με εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο.
1: Στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη πραγματοποιήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο επιμνημό συνειδέηση και στην συνέχεια κατάθεση στεφάνων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της 9ης Μαΐου, ημέρα τιμής των εθνικών αγώνων και της εθνικής αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού.
3: Με τις σημερινές εκδηλώσεις εορτάζουμε την επέτειο της λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εορτάζουμε την επέτειο της εθνικής αντίστασης, των εθνικών αγώνων των ηρώων προγόνων μας, ενάντια στο φασισμό και στο ναζισμό, όπου αντιστάθηκαν, πολέμησαν, βασανίστηκαν, θυσιάστηκαν για τα υπέρτατα αγαθά της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της δικαιοσύνης και κυρίως της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
4: Μια ιδιαίτερη ημέρα τιμούμε τη μνήμη ανθρώπων που έπεσαν για την πατρίδα, για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, για να μπορούμε να παλεύουμε για μια καλύτερη δημοκρατία, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αιωνία η μνήμη τους.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης, η αυτοδιοίκηση, θεσμικοί εκπρόσωποι, σώματα ασφαλείας, φορείς, εκπρόσωποι κομμάτων και πολίτες τίμησαν σήμερα την επέτειο των εθνικών αγώνων και της αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού 1941-1944. Νωρίτερα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, τελέστηκε δοξολογία από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο.
3: Αυτοί οι αγώνες αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για όλους εμάς και για τις επόμενες γενιές. Μέσα όμως από αυτές τις εκδηλώσεις, σε αυτές τις δύσκολες ημέρες όπου πάρα πολλά κράτη βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, στέλνουμε και ένα σαφές μήνυμα: ποτέ πια πόλεμος, ποτέ ξανά φασισμός, ποτέ ξανά ναζισμός, αθάνατη.
1: Το παρόν στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης έδωσαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, της Αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας, βουλευτές, φορείς και πολίτες.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Δίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και ανταλλαγή 1.000 αμάχων πολέμου από κάθε χώρα.
1: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ότι συμφωνήθηκε τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από το Σάββατο μέχρι και την Δευτέρα 11 του μηνός. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης και καθημερινά πλησιάζουμε όλο ένα και πιο κοντά. Η ρωσική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την επίτευξη της συμφωνίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε επίσης ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τριήμερη εκεχηρία με τη Ρωσία στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών των Ηνωμένων Πολιτειών με απότερο σκοπό τον τερματισμό του πολέμου ύστερα από 4 και πλέον χρόνια. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει μονομερή κατάπαυση πυρός για τον εορτασμό της επετείου από την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας πως αν η Ουκρανία επιχειρούσε να διαταράξει τις εκδηλώσεις στη Μόσχα, θα εξαπέλυε μαζική πυραυλική επίθεση στο κέντρο του Κιέβου. Στο διάταγμα που υπέγραψε, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι έδωσε εντολή να επιτραπεί διεξαγωγή παρέλαση στην πόλη της Μόσχας την 9η Μαΐου του 2020. Επισημένοντας ότι η κόκκινη πλατεία θα αποκλειστεί από το στόχαστρο των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και το επιτελείο του για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες τους, συμπληρώνοντας πως αναμένει από την Ουάσιγκτον να διασφαλίσει ότι η ρωσική πλευρά θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Συνεχίζουμε με την αθλητική επικαιρότητα. Με την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague να παραμένει ανοιχτή, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο στον τέταρτο αγώνα της σειράς, τον play-off, γνωρίζοντας εντός έδρας ήταν με 86-89 από τη Βαλένθια. Οι πράσινοι παρουσίασαν βελτιωμένη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο με μεγαλύτερη αμυντική ένταση σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή, καθώς τα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης του τύχησαν τα χαμένα μακρινά σουτ.
3: Πέρασε ο Μοντέρο, έφτιαξε ένα γωνιαίο. Και αυτό θα πει. Παίζει πλάτη με τον Σακό. Έστειλαν δεύτερο παίκτη γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα αλλιώς. Ισκαστεί σε αυτόν όλος ο κόσμος. Στο Λεζόρ, το Λιόπουλος για τρεις. Το βάζει στο φινάλε των 24. Μοντέρο και Σακό. Άτσαλο αριστερό. Πήρε ο Χουάντσο. Γρήγορα ο Ναν, το Λιόπουλος το πίστεψε, καλάθι! Τελαρέα κοιτάω, εκεί το άφησε. Χρόνο να εκτελέσει, δεν το έκανε, το κάνει τώρα. Ο Κέντρικ Ναν, σκοράρει για τρεις. Το στέλο πάει εκεί. Ο Μοντέρο κράτησε, έβγαλε για τον Πραντίγια. Διεκδικούμενη, την πήρε ο Πάντιο. Αναπηδήσεις, πέφτει μέσα. Δύο ακόμη από τον Τόμψον που ανεβαίνει στους 5 και η Βαλένθια στους 6. Δεύτερη ευκαιρία για τον Νάντο, γρήγορο πίκι, ελεύθερος ο Χουάντσο. Καλάθι! Δεν μπόρεσε να σώσει και το ανάποδο lay-up για την Βαλένθια. Μέσω του Γκραντ, ο Νάντ θα πάρει κι άλλη ευκαιρία, άνοιξε ο διάδρομος lay-up. Τόμψον κράτησε, θέλει να πάει μέσα, έβγαλε έξω την πήρε ο Γκραντ, έχει βοήθεια τον Νάντ. Θα πάει μόνος του και θα μειώσει κι άλλο. Και ο Μοντέρο θα περάσει και θα σκοράρει. Χουάντσο για τρεις. Κόπηκε, αλλοιώθηκε. Χέις Ντέιβις μείωσε. Ο Γκραντ με μια προσποίηση, ο Χουάντσο κοντά, ο Χέις Ντέιβις καλάθι και φάουλ.

0: Ο Ιβαλένθια σπάει. Ο Κι πάει στη γωνία. Ο Κοστέλο και η μπάλα κυκλοφορεί. Φάουλ πια που είναι αναγκασμένος να κάνει ο Χέις Ντέιβις. Δύο βολές του Δομινικανού. Χρειάζεται γρήγορο σκοράρισμα για 2-3. Να αν βρήκε ένα τρίποντο. Αστοχή, αλλά ο Χουάντσο δίνει δεύτερη ευκαιρία. Χέις Ντέιβις. Ούτε και αυτό. Τρίτη ευκαιρία μέσω του Γκραντ. Μια προσποίηση του Όσμαν. Ναι! Στα 7,6. 7,8. Πήρε ο Τόμσον φάουλ πολύ γρήγορα. Ο Χουάντσο. 20.000 κόσμος τσελαρικιάζεται. Κουνάει χέρια. Η δεύτερη χάθηκε. Η ευκαιρία του Παναθηναϊκού να ισοφαρίσει. Άργησε ο Χέις Ντέιβις. Την πέταξε από το κέντρο. Παναθηναϊκός Βαλένθια 86-89.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο, μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ανταμώνουμε και απόψε στο 25ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και βεβαίως εδώ στο υπέροχο σκηνικό των καταστημάτων Κόσμος Πορκ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του ψιλορίτη, μας χαρίζουν φρεσκάδα, δύναμη, υγεία, ενέργεια, ευεξία και όλα τα συμπαρμαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 30 Απριλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Σέρτζιο Λεόνε, ο πρωτοπόρος του σπαγκέτι western, ο τίτλος μιας ταινίας του οποίου του Σέρτζιο Λεόνε ταιριάζει γάντι στη σημερινή εκπομπή. Απλώς θα το παραποιήσουμε λίγο και από το «Για μια χούφτα δολάρια» θα δούμε πως είναι πολλές χούφτες γκολ. Ποιος θα παίξει τον ρόλο του Clint Eastwood? Θα τον παίξει κάποιος που ξέρει καλά την τέχνη και επίσης θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Λοιπόν, σας μπέρδεψα λίγο σήμερα. Θα τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Δημήτρη Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού είναι τα πιστόλια σου?
1: Ευχαριστώ.
0: Τα πιστόλια σου, πού είναι, ρε παιχτή?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εσύ μικρός, αλλά υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση, γι' αυτό λέω θα απαντήσεις και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Ένα διαφημιστικό δίλημα ήταν ενός ταξιδιωτικού παχτωρίου που λεγόταν Μάνος. Και το ερώτημα ήταν σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια, Μάνος ή Μόνος?
1: Μάνος.
0: Μάνος. Εσύ και Μάνος και Μόνος θα γκολ το έχεις.
1: Δόξα
0: τω Θεώ. Και το έχεις ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα βόλαψες εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω. Εντάξει, έχεις ριζώσει τώρα εδώ, έτσι?
1: Έχουμε ριζώσει, ναι, έχουμε παντρευτεί από εδώ. Ερωτικοί μετανάστες. Η οικογένεια μας τράβηξε εδώ. Είμαστε ευχαριστημένοι. Κάναμε κάποια πράγματα στον κύκλο μας στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, έχεις κάνει. Και... Τι κάποια πράγματα, πολλά
1: κάποια πράγματα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, δεν το λέω για να σε κολλάκι αυτό. Μου έκανε κλικ, επειδή έλεγες προηγουμένως ότι κοίταζες εδώ τα παπούτσια στο μαγαζί, γιατί ο γιος σου σε τραβάει και σου λέει μπαμπά, πήγαινε με.
1: Σιγά-σιγά τώρα γι' αυτό περνάει το μικρόβιο, μάλλον δεν ξέρω. Τον τραβάει προς τα εκεί αυτή η τέχνη. Και μου λέει μπαμπά, θέλω οπωσδήποτε ποδοσφαιρικά. Του λέω ποδοσφαιρικά, αγόρι μου, ποδοσφαιρικά. Αφού θες να φας τα μούτρα σου.
0: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι, είναι χαρά. Και δεν είναι μόνο χαρά, είναι και χαρά και τύχη και ευλογία ότι το παιδί, πώς είναι, 6,5.
1: 6,5.
0: Μπράβο, είναι σε μια ηλικία που σε έχει δει. Δηλαδή έχει δει τι είναι ο μπαμπάς. Σε έχει δει να παίζει, σε έχει δει να βάζει γκολ.
1: Σωστά, έχει δει, νιώθει.
0: Ναι, γενικά, νιώθει.
1: Του έχει δείξει και η μητέρα του βίντεο. Οπότε έχουμε κλείσει προς τα εκεί, έτσι φαίνεται.
0: Πώς θα αξιολογούσες, για να αρχίσουμε από την επικαιρότητα, τη σεζόν που έπεσε η αυλαία της πριν από λίγες μέρες με το Γιούχθα?
1: Εντάξει, δύσκολη σεζόν. Κάποιους στόχους διαφορετικούς είχε θέσει η ομάδα. Δεν καταφέραμε να τους υλοποιήσουμε. Σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι τέλος καλό, όλα καλά. Τελειώσανε τα βάσανα που λένε. Εντάξει, γιατί είχαν και το άγχος οι άνθρωποι από εκεί που... Λες ότι θα πας για κάτι καλό, για μια άνοδο, να βρίσκεσαι σε μια τόσο δύσκολη θέση. Θα ήταν πολύ, πολύ κακό σενάριο να γίνει, να καταλήξει ομάδα.
0: Ναι, να καταλήξει ομάδα και να μην έχει...
1: Ναι, να καταλήξει ομάδα στο τοπικό. Τα καταφέραμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Θα προσπαθήσει η ομάδα να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να βελτιώσει κάποια πράγματα.
0: Πώς είναι η κατηγορία αυτή?
1: Δύσκολη κατηγορία.
0: Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις αυτή την κατηγορία?
1: Δεν έχω παίξει.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Γάμα εθνική δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Ψαχνόμουν να δω, πως μικρός, ξέρω εγώ, όχι.
1: Όχι, είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ ψηλιασμένη, θα έλεγα, η αμυντική, διαβασμένη. Φαντάσου, θυμάμαι φάσεις τώρα μέσα.
0: Τι διαβασμένη, μα δουλέψα. 18 γκολ έβαλες.
1: Εντάξει. 18. 18. Μετά που το βρήκα, πώς είναι η κατηγορία. Σε κάθε κόρνερ είχα δύο άτομα πίσω στην πλάτη μου. Τι να σου πω τώρα, man to man σε όλο το γήπεδο, εντάξει. Κατάφερα μετά λίγο να βρω τον τρόπο να ξεφεύγω λίγο από τα μαρκαρίσματα.
0: Να σου πω και, δεν το λέω τώρα για να σε κουλάκεψω. Θα έχω άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια της συζήτησης να το κάνω. Εσύ που είσαι ένας ποδοσφαιριστής αναγνωρισμένος, γνωστός, αναγνωρισμένος, καταξιωμένος, που έχεις βάλει γκολ και γκολ, που έχεις φορές φανάρι του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, του Άρη, του Όφη, μια μεγάλη καριέρα από την Ηλιούπολη, παντού. Και παντού το είχες τον γκολ. το να παίζεις, επειδή μου το είπες, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι συνέβη για πρώτη φορά να παίξεις σε αυτή την κατηγορία. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να σημαίνει. Σε σέβονται. Είσαι βαράγανος, ψάχνω.
1: Εντάξει, κάποια παιδιά με σεβόντουσαν. Κάποια παιδιά, εντάξει, είχαν λίγο τη βρωμιά μέσα τους, να το πω έτσι, όπως είναι και σε όλες τις κατηγορίες. Αλλά πάντα στο τέλος του αγώνα θα είχε η υπόνοια το συγγνώμη μετά. Το συγγνώμη, ναι. Εντάξει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο 90 λεπτά, δεν θέλει να χάνει κανένας.
0: Καλά, εννοείται.
1: Κάποιοι βγάζουν και τον κακό αυτό εκεί. Μετά, εντάξει, όταν τελειώνει ο αγώνας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, υπήρχε μεγάλη σεβασμός.
0: Σεβασμό. Δεν ξέρω ποιος άλλος ποδοσφαιριστής, εγώ ξέρεις να ξέρεις, ρέπω προς την υπερβολή πολλές φορές, στην Ελλάδα ή και έξω από την Ελλάδα, θα είχε σκοράρει το 44% των γκολ της ομάδας. Ο Γιούκ θα σε βάλει 41 γκολ και βάλει 18.
1: Ναι, το γνωρίζεις αυτό. Κάνας Χάρι Κέιν, ξέρω. δεν μπορώ να γνωρίζω, ας πούμε, σε ποια ομάδα θα μπορούσε κάποιος. Αλλά έχει, εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και center forward που έχουν περάσει και παλαιότερα, που σίγουρα έχουν πετύχει αυτά τα ρεκόρ.
0: Μου φέρνεις πιο μπροστά μια ερώτηση που θα την έκανα λίγο αργότερα, επειδή μου ανέφερες το όνομα του Χάρι Κέιν. Ποιο θεωρείς ότι είναι ο μεγαλύτερος γκολτζής, ο καλύτερος σκόρερ αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
1: Στο ελληνικό.
0: Και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο.
1: Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο για μένα είναι Λουίς Σουάρες. Ναι. Νούμερο ένα για μένα. Είναι ένας επιθετικός που έχει βάλει με όλους τους τρόπους γκολ. Με όλους τους τρόπους. Μετά από εκεί πέρα, εντάξει, υπάρχουν και εκτελεστές που είναι Χάρι Κέιν, Χάλαντ, αυτή τη στιγμή τώρα αυτοί που βγαίνουν. Και παλιά, εντάξει, υπήρχαν Βαν Νίστελρόι, Ετό που μου άρεσαν.
0: Τι σε έκανε να είσαι καλό σκόρε, να είσαι δεινό σκόρε? Διάβαζες τις φάσεις, είχες ένστικτο, ήξερες που θα πάει μπάλα, τη γύτευες την μπάλα. Και ακόμα να χρησιμοποιήσω ένα αυτό το χρόνο.
1: Νομίζω πως πρέπει να χτίσει ψυχολογία. Ένας επιθετικός, άμα χτίσει ψυχολογία, δηλαδή να πετύχει ένα, δύο γκολ, τρία γκολ, να πάρει λίγο ψυχολογία, μετά τον κυνηγάει μπάλα μόνη της. Πραγματικά τον κυνηγάει. Πρέπει δηλαδή να έρθει ένα center for εδώ, να είχαμε άλλο ένα center for ή άλλους δύο, τρεις, τέσσερις, να σου πούνε αυτό το συνέστημα. Μόνο αυτοί μπορούν να το καταλάβουν. Σε κυνηγάει μπάλα μετά και έχεις τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που ξέρεις ότι πριν σου ήρθε το έχεις βάλει.
0: Ναι, το κατάλαβα το που λες.
1: Οπότε αυτό, αν τρέφεται ένας επιθετικός από τα goal, είναι μεγάλο ρόλο παίζει το σκοράρισμα. Τρέφεται από τα goal.
0: Με το συνηθισμένο νούμερο σου έπαιζες και φέτος το Γιούχτα?
1: Όχι, φέτος είχα 11.
0: Το 11.
1: Το 11.
0: Για πολλά χρόνια είχες το 33.
1: Έχω αλλάξει 33, είχα 9 στον Άρη, 11 όφι.
0: 11 όφι. Λοιπόν, γεννιέσαι 16 Σεπτεμβρίου του 1994.
1: Σωστά.
0: Στα Τρίκαλα, αλλά όχι στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας.
1: Τρίκαλα Μαθίας.
0: Στα Τρίκαλα της Σημαδίας.
1: Σωστά.
0: Και εκεί πώς μπλέκεσαι με το ποδόσφαιρο? Εντάξει, πάρα πολλά παιδιά, προφανώς. Η μπάλα είναι κάτι πολύ οικείο. Είναι αντικείμενο του πόθου για τα παιδιά. Έχεις καμιά ιστοριούλα πίσω από αυτό?
1: Στο χωριό μου.
0: Στο χωριό.
1: Είχαμε μια ομάδα έτσι παιδικό.
0: Ποιο το χωριό?
1: Τρίκαλε Μαθίας.
0: Α, αυτό, νόμιζα κανένα άλλο.
1: Είναι η Τούδης από εκεί.
0: Η Τούδης, ξέρω.
1: Η Τούδης, Διούδης, Κούτσιας.
0: Όλοι. Ναι, ιστορικό, ιστορική περιοχή.
1: Από εκεί ξεκίνησα, από μια ομάδα έτσι παιδικό. Μετά ο πατέρας μου ήθελε να με πάει σε μια ακαδημία. Ήταν περίπου 10 λεπτά από το χωριό. Δεν το βόλευε τόσο με τις μετακινήσεις. Δυσκολευόταν κι αυτός. Πολλή δουλειά τότε. Δύσκολα χρόνια.
0: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας, αν επιτρέπετε?
1: Λαϊκές, αγρότης. Οπότε δεν είχε πολύ χρόνο. Βρέθηκαν άλλα 2-3 παιδιά από το χωριό και πηγαίναμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή σταμάτησαν τα παιδιά, πήγαινα μόνος μου. Πάμε στην ακαδημία. Τότε η ακαδημία παίζαμε τοπικό. Ήμασταν ακαδημία, αλλά

0: Ακαδημία, αλλά έπαιζε στο ποδάσφαιρο.
1: Σωστά, ήμασταν τοπικό. Ήμασταν
0: ναι, ναι.
1: δηλωμένοι τοπικό. Και παίζαμε με μεγάλους άντρες δηλαδή. Άλλοι και εμείς ήμασταν 15-16 χρονών. Έβαλα κάποια γκολ εκεί με είδη Βέρεια. Ο Κικερίδης, ο Γιώργος, ήταν τότε στη Βέρεια. Με πήραν στη Βέρεια. Μισό χρόνο στην ΚΑΠΑ 19 τότε ήταν. 19. 17 χρονών ήμουν εγώ περίπου. Και μετά από μισό χρόνο με κάνουν επαγγελματία.
0: Ασχολήθηκες με άλλα σπορ ή μπάλα, ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο?
1: Ποδόσφαιρο και πήγαινα και πάλι.
0: Πάλι,
1: ελευθέρα πάλι έκανα. Κατέβαινα και σε αγώνες, ναι. κανονικά και σχολικούς. Μέχρι που έγινα επαγγελματίας και μου λέει ο πατέρας μου, δεν θα ξαναπατήσεις. Πήγαινα κρυφά εγώ περίπου.
0: Α, πήγαινες,
1: ναι, πήγαινα κρυφά περίπου 6 μήνες. Χωρίς να το ξέρει. Το πήρε το αυτί του κάποια μέρα. Και καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε. Αλλά με βοήθησε αυτό πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου χτίσε το σώμα. Και γενικά ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί για την ηλικία μου.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου ρωτήσω, ότι αν σου άφησε κανένα, και δεν το λέω αρνητικό, αν σου άφησε, γιατί συνήθως την λέξη τη χρησιμοποιούμε με αρνητική έννοια, αν σου άφησε κανένα καλό κατάλοιπο ή πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκρηκτικότητα, δύναμη. Οπότε είναι και καλό πλέον ένας ποδοσφαιριστής να κάνει και κάποιο άλλο άθλημα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μπαλέτο.
1: Ταϊκβοντό.
0: Ταϊκβοντό, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τέτοια αθλήματα, εντάξει, βοηθάνε σίγουρα το σώμα να είσαι πιο εκρηκτικός, να είσαι πιο αθλητικός. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει πολύ στο αθλητικό κομμάτι.
0: Σωστό. Την ταχυδύναμη και όλα αυτά.
1: Σωστά.
0: Από την αρχή μπροστά, φουνταριστώσει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Σεντερφόρ.
1: Δεν διαπραγματευόταν ο πατέρας μου. Σεντερφόρ και ο πατέρας μου.
0: Α, έπαιξε, ένα μου τα λες.
1: Έπαιζε,
0: έπαιζε μπάλα ο πατέρας σου.
1: Μέχρι η Δέλτα Εθνική έπαιζε. Εντάξει, είχε μια τυχεία. Έσπασε το πόδι του. Είχε κλείσει μεταγραφή στο ΠΑΟΚ.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Προφορικά. Έσπασε το πόδι του τελευταίο παιχνίδι. Ήθελε να παίξει τελευταίο παιχνίδι με το χωριό, τέλος πάντων. Δεν το κατάφερε και ήταν καημός να γίνω εγώ ποδοσφαιριστής.
0: Στη Βέρεια πώς είναι τα πράγματα όταν παίρνεις το χρήσμα του επαγγελματία?
1: Βέρεια, Β' Εθνική τότε.
0: Β' Εθνική.
1: Β' Εθνική. Δύσκολα πράγματα.
0: Αποκλείεται να μην έχει παίξει με προπονητή το Γαϊτάνο, έτσι.
1: Εννοείται πως είναι Γαϊτάνο, κάπα 19.
0: Έχει χαθεί το μέτρημα. Έχει χαθεί το μέτρημα από όσα χρόνια ήταν ο κύριος Στέφανος.
1: Ο κύριος Στέφανος ήταν παντού. Έμαθα πολλά πράγματα από τον κύριο Στέφανο. Ένας άνθρωπος που ήθελε να πετύχει, σε οθούσε προς τα εκεί. Και πάντα σου φώναζε για καλό σου. Γιατί πλέον πολλά παιδιά λένε μην τα φωνάζουμε. Μην τα...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, θα τα φωνάξεις για να τα σκληραγωγήσεις, γιατί πρέπει να... όταν θα μπει το παιδί να παίξει να είναι έτοιμο. Διότι αν δεν είναι έτοιμο θα φάει σφαλιάρ.
0: Την ξανακάνω την κουβέντα reverse τώρα σε σχέση με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για τον Σουάρες και, και τους υπόλοιπους και τον Χάλαν και τον Κέιν και αυτούς. Τότε ποιος ήταν το ίνδαλμά σου?
1: Τότε έβλεπα και πολύ ΠΑΟΚ, επειδή είχα θείους πάρα πολύ, έβλεπα Μουσλίμοβιτς. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε, είχα πολλούς θείους, έχουν πάει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, νονούς Αριανούς.
0: Α, ναι.
1: Ναι, νονός Μαριανούς.
0: Α, δηλαδή είναι ποδοσφαιρός εγώ.
1: Ναι, ναι, θείοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και μας παίρνανε γενικά τα ξαδέρφια μου και εμένα και μας πηγαίνουν.
0: Ωραία, ξανακάνω fast forward τώρα. Και όταν πήγε στον Άρη, οι θείοι Παοκτσίδες, τι λέγανε οι συγγενείς Παοκτσίδες?
1: Είχαμε θέματα.
0: Δηλαδή όταν έβαλες εκείνο τον γκολ.
1: Είχαμε θέματα. Ξαδέρφια μου, θείοι. Απ' την άλλη πλευρά ο νονός μου ο Λόχαρος, ο ξάδερφός μου ο άλλος. Είχαμε ένα μπιφ, ας
0: ένα
1: πούμε
0: μπιφ.
1: Όλο το σόι.
0: Κάπου εδώ μάλλον υπάρχει και ο Μήτρογλου ως...
1: Σωστά.
0: Ως παίκτης που σου αρέσει που...
1: Μήτρογλου, εντάξει, τότε δεν πιστεύω κάποιο παιδάκι που να μην ήθελε να το μοιάσει.
0: Με την ικανότητα που είχε στον γκολ.
1: Με την ικανότητα που είχε στον γκολ. Εντάξει, έκανε τότε και τα πιστόλια που σε τραβάνε λίγο.
0: Εσύ έχεις χειρονομία?
1: Εγώ είχα αυτό με τη φανέλα.
0: Μπράβο, ναι, το έχω δει αυτό.
1: Και πιστόλια.
0: Και πιστόλια, εντάξει. Πότε καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός ή μάλλον τόσο καλός που θα γίνεις επαγγελματίας και θα είναι το ποδόσφαιρο το επάγγελμά σου και η ζωή
1: μόλις
0: σου?
1: Πήγα στη Βέρεια.
0: Τότε.
1: Το πίστεψα, δηλαδή. Το πίστεψα. Γιατί ήμουν ένα παιδί από χωριό που δεν ήξερες τι ευκαιρίες θα σου δοθούν, πώς θα γίνει όλο αυτό για να πας να κάνεις το βήμα παραπάνω. Οπότε μόλις πήγα εκεί, λέω εδώ είμαστε. Έβλεπα εντάξει ότι είχα και την ικανότητα, ήμουν δυνατός ας πούμε, και κάποιες φάσεις περνούσα τους αντιπάλους και έβλεπα ότι έπαιρνα αυτοπεποίθηση. Και έλεγα εδώ είμαστε, πρέπει να δουλέψεις, γιατί δεν ήμουν ένα παιδί που είχα ταλέντο. Μου ερχόταν η μπάλα και έλεγα θα την κάνω κομπολόι ή θα πάρω την μπάλα, θα περάσω 4-5 παίχτες, αλλά είχα τη θέληση να δουλέψω και ήθελα να κερδίζω. Οπότε...
0: Ποιο σημαντικό είναι αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι βλέπουμε και πολλά ταλέντα έχουν χαθεί είτε από τραυματισμούς, είτε από το μυαλό, είτε δεν δούλευαν. Αλλά τα κατάφερα και πέτυχα κάτι.
0: Εάν δεν έχω κάνει λάθος, έχω σημειωμένη μια ημερομηνία εδώ. 6 Ιανουαρίου του 2013 είναι το ντεπούτο σου ως επαγγελματίας με τη Βέρεια.
1: Βέρεια.
0: Μάντεψε εναντίον Τίνος. Χάνετε 3-0. Ναι. Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, ερχόταν εκείνη την ώρα ένα τζίνι. Ένας προφήτης, μια μάγισσα και σου λέει, Δημητράκη, αυτή τη φανέλα που έχεις απόψε σήμερα απέναντί σου, θα τη βάλεις. Θα περνούσε ποτέ από το μυαλό σου?
1: Ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, ένα μεγαθύριο...
0: Βασικός ήσουν ή αναπληρωματικό, ή αλλαγή.
1: Αναπληρωματικός. Μπήκα γύρω στο 80 νομίζω. Ένα. Ήταν και το βάφτισμα. Είναι η πρώτη μου φορά που είχα αγχωθεί τόσο.
0: Είχες αγχωθεί.
1: Στο ποδόσφαιρο. Είχα αγχωθεί, έτρεμα τα πόδια μου. Από τότε δεν ξαναχώθηκα ποτέ.
0: Ποιος σε μάρκαρε τότε? Καλά, όσο έπαιξε αυτά τα 9, 10 λεπτά, 15.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν έβλεπα. Δεν έβλεπα μπροστά. Μιλάμε για άγχος. Άγχος, εντάξει, είναι η πρώτη στιγμή και δύσκολη.
0: Και δύσκολη. Και μετά έρχεται ο Εργοτέλης. Πώς προκύπτει ο Εργοτέλης από τη Βέρεια?
1: Είμαι στη Βέρεια. Με στέλνει δανεικό η Βέρεια στον Εργοτέλη. Ένα χρόνο. Κάθομαι 6 μήνες στον Εργοτέλη. Διέλυσε ομάδα λόγω...
0: Ο Λαμπράκης, έψαξε, ο Σταύρος.
1: Ο Σταύρος ο Λαμπράκης. Μίλησε με τον Γιώργο τον Κικερίδη. Πήγα δανεικός, 6 μήνες. Ένα χρόνο βασικά, αλλά έμεινα 6 μήνες διότι η ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί οικονομικά. Ξαναγύρισα στη Βέρεια.
0: Αποσύρθηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες ο Τρεγοστέλης, σωστό.
1: Γύρισα τότε ξανά στη Βέρεια, ένα εξάμηνο. Και έμεινα ελεύθερος μετά για να πάω να συνεχίσω την καριέρα μου στον ΟΦ.
0: Σου έκανε κάτι κλικ? Βέβαια, τις επαγγελματικές επιλογές δεν τις καθορίζουμε πάντοτε εμείς, αλλά τότε, αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα με τη φανέλα του Εργοτέλη στην Κρήτη, σου έκανε κάτι κλικ από το περιβάλλον που να σε προειδέαζε ότι μετά θα γινώσουν κριτικός?
1: Όχι, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό κάτι τέτοιο. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πέρασμα από τον Εργοτέλη, διότι ένιωσα πώς είναι να παίζεις και να κουβαλάς. Δηλαδή να προσφέρεις σε μια ομάδα. Διότι ναι, έπαιζα αλλαγές στις προηγούμενες ομάδες. Εκεί ένιωσα δηλαδή βασικός. Ήξερα ότι βρέξει χιονίστη, θα παίξω επειδή είμαι καλά, με χρειάζεται η ομάδα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είδα και τις ικανότητές μου στα συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πού προέκυπτε, τι ενδείξεις υπήρχαν. Κάπου διάβασα ότι έδειξε αφενός μεν ότι μπορεί να τη βάζει την μπάλα γκολ και αφετέρου ότι εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη κουβάλαγες, λέει, και μια ποδοσφαιρική τρέλα.
1: Πολύ.
0: Α, πολύ κιόλα. Εγώ
1: πολύ.
0: Το παγκομψάκοψα.
1: Είχα για 2-3 χρόνια πολύ τρέλα.
0: Σε τι συνίστατο τότε η τρέλα του Δημήτρη Μάνου?
1: Ήθελα να πετύχω τότε. Είχα βάλει πείσμα να παίξω ποδόσφαιρο. Ήθελα να πετύχω, να σκοράρω. Δεν μου καθόταν. Δηλαδή, αν δεν έβαζα γκολ, τρελαινόμουν. Εντάξει, είναι κάποια στιγμή που επιθετικός.
0: Δηλαδή,
1: μπορεί να χάνεις ευκαιρίες να μην βάζεις γκολ και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό, νομίζω.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, το ισορρόπησα και η συνέχεια ήταν πιο ομαλή.
0: Και τελειώνει άδοξα, σχετικά άδοξα η ιστορία του Εργοτέλη.
1: Άδοξα.
0: Και τι κάνεις τότε, είσαι μετέωρος?
1: Ξαναγυρίζω πίσω 6 μήνες στη Βέρεια. Και μετά μένω ελεύθερος το καλοκαίρι και συνεχίζω την καριέρα μου μετά στον
0: Όφη. Ο Όφη σε έψαξε ή σε είχε ήδη στο καρνέ του σημειωμένο στα μέρη?
1: Ο Σταύρος Λαμπράκης πρέπει να μπει εκεί στη μέση πάλι.
0: Α, ήταν τότε στον Όφη.
1: Ναι. Μπήκε πάλι στη μέση και λέει φέρε τον εδώ. Και βρέθηκα.
0: Δύο χρόνια. Πρώτη θητεία. Νιόπλιας.
1: Σωστά.
0: Και συνεχεία Νίκος Παπαδόπουλος. 10 γκολ και 5 ασίστ την πρώτη σεζόν. Και στον έλεγχό σου τι βάζεις τότε στην πρώτη σεζόν. Γιατί η δεύτερη είναι μια άλλη ιστορία.

0: Εντάξει. Θα βάλω ένα 5-6. 5-6. Εντάξει, με λιγότερο χρόνο παρουσίας μου στον Όφι. Ναι, μεν χτυπούσα το κουδουνάκι ότι να σκοράρω, ας πούμε. Ήταν μια αναγνωριστική χρονιά στον Όφι.
1: Τη δεύτερη σεζόν έχει την αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι του 2017, που είναι δύσκολα χρόνια για τον Όφη. Δηλαδή είναι
0: Πολύ δύσκολο.
1: ζόρια πολλά και οικονομικά και αγωνιστικά και τα πάντα όλα. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
0: Εντάξει, δύσκολα χρόνια. Έβλεπα παίχτες να φεύγουν. Ένας-ένας πηδούσε το καράβι που λένε. Μείναμε 16 παίχτες. Το κυνηγήσουμε και ό,τι βγει από αυτό.
1: Έπαιζε πιο μπροστά ο Κουσκουνάς.
0: Κουσκουνάς, σωστά.
1: Και μετά παίρνεις εσύ την
0: Και
1: εξουσία.
0: μετά...
1: Κάτσε ρε γίγαντα. Και βάζεις 27 γκολ και δίνεις και 10 assists 26 μάτς. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Είχαμε δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, όπως σου
1: Ναι.
0: είπα. Φαντάσου πηγαίναμε όλοι μαζί για καφέ, είχαμε δεθεί τόσο πολύ.
1: Συμμορία.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι, δηλαδή εγώ λέω παρέα. Δεν είναι παρέα, είναι συμμορία αυτό το
0: Ξεκάθαρα.
1: πράγμα.
0: Εμείς ήμασταν συμμορία. Ήμασταν
1: Συμμορία.
0: 16 άτομα, πηγαίναμε μαζί για καφέ, να φάμε, να δούμε τι θα φάμε. Ήμασταν τόσο δεμένοι και πιστεύω η αγάπη και το τόσο δέσιμο μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Και μπαίναμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πραγματικά στο λέω χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποια άλλη ομάδα ή να πω κάποιο κακό λόγο. Νιώθαμε ότι δεν χάνουμε. Δεν βλέπαμε κανέναν τόσο
1: Ναι, δεν
0: πολύ.
1: τους
0: Δηλαδή
1: βλέπατε.
0: δεν τους βλέπαμε. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω, αλλά δεν τους βλέπαμε. Νιώθαμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλον. Σαν ένα. Νιώθαμε σαν ένα. Πραγματικά.
1: Όταν τελειώνει η σεζόν, τι έχει στο μυαλό σου?
0: Τελειώνει η
1: Τελειώνει η
0: σεζόν.
1: σεζόν, όφι είναι στην πρώτη εθνική πίσω.
0: Ναι, γίνονται συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους του Όφη. Εν τέλει δεν μου έχουν δώσει απάντηση το ποιος θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα
1: Τις
0: κινήσει τις
1: διαδικασίες.
0: διαδικασίες, ναι, για καινούριο συμβόλαιο οτιδήποτε. Με έχουν στο περίμενε και κάπου εκεί σκάει μια πρόταση από την ΑΕΚ.
1: Α, την
0: Από
1: ΑΕΚ.
0: την ΑΕΚ πρώτα. Μιλάω με τον Λιμπερόπουλο τότε,
1: Τον Νίκο.
0: ναι, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Λέμε κάποια πράγματα. Μετά από 2 μέρες, κλείνουμε το τηλέφωνο τέλος πάντων, είμαστε σε επικοινωνία. Μετά από 2 μέρες, πρόταση για τον Ολυμπιακό. Μόλις το μαθαίνει ο πατέρας
1: Στοπ,
0: μου.
1: ανωτελεία, περίμενε, περίμενε. Πώς κατάφερες εκείνο το μάτς που έβαλες χάτρικ τη σεζόν που ισοβαρίζεις το ρεκόρ του Ρόναλντ Γκόμεζ στο 7-0 με τον Πανηγάλιο να αποβληθείς?
0: Αποβλήθηκα από... Τη γνωρίζεις μάλλον την ιστορία για το... Κακή συνεννόηση με τον προπονητή. Μου έχει πει ο προπονητής
1: Προπονητής είναι
0: ο Νόμπλιας, όχι ο Νόμπλιας, ο
1: ο
0: Παπαδόπουλος.
1: Παπαδόπουλος.
0: Μου έχει πει μη πάρεις κάρτα, εγώ ακούω πάρε κάρτα.
1: Απάρει.
0: Μου λέει μη πάρεις κάρτα, εγώ ακούω πάρε κάρτα. Και λέω αφού μου λέει πάρε κάρτα, λέω κάτι θα ξέρει να χάσω τον επόμενο αγώνα.
1: Για να παίξει
0: Ναι,
1: μετά,
0: μέσα
1: ναι.
0: στην ένταση του παιχνιδιού τώρα εκεί δεν άκουσα καλά. Σε μια στιγμή παίρνω κάρτα εγώ και με μπουτζώνει από μακριά. Και του λέω, αφού μου είπες να πάρω κάρτα. Μου λέει, όχι ρε, δεν σου είπα να πάρεις κάρτα. Μη πάρεις κάρτα. Τέλος πάντων, φτάνω εκεί στον πάγκο. Με παίρνει μια αγκαλιά, μου λέει, ό,τι έγινε, έγινε τώρα.
1: Ωραία, κλείνει η παρένθεση. Και σε παίρνω τον Ολυμπιακό λοιπόν.
0: Με παίρνω τον
1: Και παίρνει τον
0: Ολυμπιακό.
1: πατέρα σου αμέσως.
0: Ναι, παίρνω τον πατέρα μου
1: Ποιο σε
0: τηλέφωνο.
1: πήρε τον Ολυμπιακό τότε?
0: Με πήρε ο Δουρέκας.
1: Ο Δουρέκας,
0: Ο
1: ο
0: Δουρέκας, ο
1: Κούλης.
0: Κούλης. Μιλήσαμε και με τον Δουρέκα, μου λέει, πες στο μάνατζέρ σου, αύριο να είστε εδώ.
1: Ποιον είχε μάνατζερ τότε?
0: Το Λεωνίδα το Θανασούλη, ακόμα
1: Ακόμα.
0: έχει και
1: Μπράβο.
0: τον Κωνσταντέλια.
1: Το
0: Τον
1: Κωνσταντέλια.
0: Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή. Μου λέει σε θέλουμε εδώ να έρθει να υπογράψει.
1: Μαρτίνς, Πέδρο
0: Πέδρο
1: Μαρτίνς,
0: Μάρτιν,
1: προπονητής του
0: ναι.
1: Ολυμπιακού.
0: Μου λέει σε θέλουμε εδώ αύριο κιόλα. Μου κλείνουν εισιτήρια, σε μια νύχτα πετάω
1: Πας
0: και
1: και
0: κατευθείαν.
1: παθαίνεις.
0: Εντάξει, παίρνω τον πατέρα μου πιο πριν, μου λέει έφυγε. Έφυγε, μου λέει Ολυμπιακό. Ολυμπιακό ο μπαμπά, ήθελε Ολυμπιακό.

0: Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χασάν και Γκερέρο.
1: Χασάν και Γκερέρο.
0: Μπαίνει μέσα, θέλω να μου διηγηθεί, σε παρακαλώ, να μου περιγράψει τι μου μπαίνει στο Καραϊσκάκι. Έχουμε μια φωτογραφία εκεί πέρα, είναι η πρώτη σου μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές μας στη φωτογραφία, θέλω να μου το κάνει λιανά που λένε.
1: Δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να σκεφτεί. Πρέπει να περάσει λίγο χρόνο να καταλάβει πού ήρθε, τι έχει να κουβαλήσει. Και το ένιωσα και την ώρα που φόρεσα τη φανέλα. Αυτό που λένε είναι βαριά η φανέλα. Αυτή είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά. Δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν άκουγα κανέναν.
0: Και στον τεπούτο σου βάζει γκολ.
1: Σωστά.
0: Με το Λεβαδιακό. Μάτς κυπέλου.
1: Μάτς κυπέλου.
0: 68 λεπτό. 1-0 τελείωσε.
1: Σωστά.
0: Κεφαλιά.
1: Κεφαλιά.
0: Και. Wow, εδώ ήρθαμε.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Εκεί εντάξει. Είναι.
0: Σέντρα του Μασούρα.
1: Σωστά.
0: Μπράβο, δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι.
1: Δεύτερο δοκάρι, σκαστή κεφαλιά. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι. Παίρνει. Πώ να το πω.
0: Τη δουλειά που έχει κάνει, του μόχθου που έχει κάνει.
1: Μπράβο, ναι. Του μόχθου που έχει κάνει, ανταμείβεσαι εκείνη τη στιγμή και είσαι σε. Έχει απεριόριστη χαρά. Δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να το περιγράψει αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον να το πετυχαίνει και με μια σωστά τόσο μεγάλη ομάδα.
0: Τι σου είχε μείνει από εκείνη τη σεζόν, από όλη τη σεζόν στον Ολυμπιακό? Ήταν και μια μάχη επιβίωσης, δηλαδή να δουλεύεις, να φουλάρεις το 100% για να αποδείξεις ότι ακόμη και τα ψίχουλα των λίγων λεπτών πρέπει να τα παλέψεις για να τα κερδίσεις.
1: Έπρεπε δηλαδή στην κάθε ευκαιρία που να σου δοθεί να την αρπάξεις ξεκάθαρα από τα μαλλιά, διότι είχες να ανταγωνιστείς παίχτες που ερχόντουσαν από μεγάλες κατηγορίες, μεγάλο μπάτζετ, όποιον ήθελε ο Ολυμπιακός έδινε χρήματα και τον έπαιρνε. Οπότε με τις λίγες ευκαιρίες έπρεπε να δείξεις τι πραγματικά αξίζεις. Τώρα εκεί και πέρα εγώ έδωσα ό,τι μπορούσα. Έπαιξα και μερικά παιχνίδια.
0: Έπαιξε, ναι.
1: Έπαιξα παιχνίδια, σκόραρα. Τώρα στη συνέχεια τι και πώς. Δεν με έκανε μάλλον ο προπονητής έτοιμο για εκείνη τη χρονιά και είχα φύγει.

0: αποτελέσματα.
1: Πέρα από την πίεση που έμαθες τι εστί πίεση, σε επίπεδο νοοτροπίας αποκόμισες κάτι που κατάλαβες στη συνέχεια ότι σου ήταν πολύ χρήσιμο.
0: Πολλά πράγματα.
1: Πολλά
0: πράγματα. Το ένα να άκουγες από τα πέντε που σου έλεγε, ήσουν πάμπλουτος. Πραγματικά σε ακολουθούσε μετά σε όλη την καριέρα. Τακτική, πώς να διαβάζεις τον αντίπαλο, προετοιμασία. Πολύ σημαντικά, γιατί είναι και γύρω από... Δεν είναι μόνο προπονητής και το επιτελείο του, είναι γιατροί, διαιτολόγοι, είναι πολλοί τριγύρω. Οπότε καταλαβαίνεις και μπαίνεις και σου μπαίνει μέσα στο τέτοιο, μέσα στο μυαλό σου, το πώς πρέπει να δουλέψεις για να είσαι 100% επαγγελματίας. Yeah. Γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και δεν το καταλαβαίνουν πολλά παιδιά. Σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι 100%
1: επαγγελματίας. Αυτό, το η αφοσίωση, το dedication. Να σου ρωτήσω κάτι. Πες μου, σε αυτό το διάστημα της μιας σεζόν που έμενε στον Ολυμπιακό, για ποιο λόγο ευχαριστείς, εγώ το λέω και λίγο υπερβολικά, το Θεό που σε αξίωσε να βρεθείς σε αυτό το περιβάλλον, γιατί γνώρισες κάποιον που...
0: Γιάγια Τουρέ, εντάξει, τον βλέπαμε στην τηλεόραση μικρή και λέγαμε και ξαφνικά μια μέρα τον βλέπω συμπαίχτη. Γιάγια Τουρέ, εντάξει, Κώστα Φορτούνη, Αβραάμ Παπαδόπουλο, Τωροσίδη, μεγάλες προσωπικότητες και καλοί άνθρωποι και ήθελαν να σε βοηθήσουν και αυτοί να πετύχεις. Ναι. Δηλαδή, ό,τι σου λέγανε, στο λέγανε πάντα για να σε βοηθήσουν να γίνεις καλύτερος.
1: Σωστό, ξέρεις τι. Μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ ο Γιώργος Κοκολάκης που έπαιξε τον Ολυμπιακό 8-9 χρόνια, πολλά χρόνια πριν από εσένα. Και τον είχα ρωτήσει με το θάρρος που έχω, γιατί είμαστε και ρεθυμένοι. Είδες ποτέ σνομπισμό από τους τότε, από τον Αράστοπουλο, από τον Μητρόπουλο που λέγανε έλα μωρέ το χωριατάκι, το αντιμετώπισες ποτέ? Αυτό ήταν
0: ποτέ.
1: Πολύ, πολύ φαίαρα απέναντι.
0: Ποτέ. Αυτά εντάξει. Τα έχω αντιμετωπίσει παλιά στη Βέρεια, ας πούμε.
1: Στη Βέρεια,
0: ήμουνα.
1: Σόπα.
0: Ναι. Το έχω αντιμετωπίσει και από προπονητές και από παίκτες. Αλλά αυτό που σου είπα δεν άκουγα. Ήμουνα πολύ συγκεντρωμένο σε αυτό που ήθελα να κάνω και γενικά δεν κρατούσα κακά σχόλια ποτέ στο μυαλό μου.
1: Όταν έφυγες από τον Ολυμπιακό για να πας δανεικό στα Γιάννενα, είχες μέσα σου, όχι την απογοήτευση, αλλά την πολύ έντονη επιθυμία ότι να παίξω και αν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω?
0: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό πήγα, γιατί έπρεπε να παίξω μάλλον. Έπρεπε να παίξω, να συνεχίσω σε κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον θα έπρεπε να ξαναποδείξω κάποια πράγματα. Και με αυτό το σκεπτικό πήγα, έδινα την ίδια δουλειά και την ίδια πάσχιζα, δηλαδή να κερδίσει η ομάδα, να πάω καλά, να σκοράρω για να αποδείξω ότι εγώ είμαι εδώ.
1: Λοιπόν, ψάχνοντάς σε, μένω σε μια ημερομηνία, 30 Μαρτίου 2019, είναι να μάθει στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός ΠΑΣ Γιάννενα.
0: Σωστά, ναι, το θυμήθηκα.
1: Μπράβο, ωραία. Πώς το έχεις βάλει αυτό το γκολ?
0: Το
1: έχουμε σε ενσταντανέ, σε κάδρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάποιος, πολλό δε μάλλον στο βίντεο. Τι θυμάσαι, προφανώς.
0: Αποστολόπουλος, σέντρα.
1: Σέντρα, δεν ξέρω, Αποστολόπουλος.
0: Αποστολόπουλος νομίζω, σέντρα.
1: Και απογειώνεσαι, οριζοντιώνεσαι, έτσι.
0: Ναι.
1: Το έχεις δει κάπου αυτό ή...
0: Όχι.
1: Τι σκέφτεται εκείνη την ώρα που παίκτης, παιδί μου?
0: Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σκεφτείς πολλά. Δεν μπορεί να σκεφτείς πολλά. Αυτό που λέω, ότι καμιά φορά ο επιθετικός, αν έχει ψυχολογία, πριν το βάλει, ξέρετε ότι το έβαλε.
1: Ναι.
0: Και σου βγαίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μετά με ψυχολογία σου βγαίνουν όλα.
1: Γυρίζεις στον Όφη. Τι βρίσκεις από εκείνα που άφησες 2 χρόνια πριν?
0: Εντάξει, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μια οργάνωση τρομερή σε όλα τα κομμάτια. Η ομάδα πλέον, εντάξει, είναι αλφαθνική.
1: Προπονητής τότε?
0: Είχαμε τον Σίμο.
1: Ο Σίμος. Σωστό.
0: Καλός προπονητής. Βγήκαμε Ευρώπη με καλό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο. Με νίκες μέσα σε δύσκολες έδρες, όπως ο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Είχαμε μια καλή χρονιά, γεμάτη. Είχα και ένα τραυματισμό τότε εκεί. Είχα ένα τραυματισμό που με κράτησε λίγο πίσω σε ρυθμό και έχασα λίγο τον προσανατολισμό μου. Στη συνέχεια τον βρήκα, νομίζω.
1: Πώς προέκυψε ο Άρης?
0: Ο Άρης, ήμουνα στον Ολυμπιακό και μου λένε να βρεις μια ομάδα, τέλος πάντων, να λύσουμε το συμβόλαιο. Μιλούσα τότε με 2-3 ομάδες, κάνει πρόταση ο Άρης. στον Ολυμπιακό.
1: Χαίρονται οι μισοί συγγενείς.
0: Ναι.
1: Συχτηρίζουν οι άλλοι μισοί.
0: Ναι,

0: Με παίρνει η μάνα μου τότε, μπαίνει και η μάνα μου.
1: Η μάνα τι ήταν?
0: Η μάνα ήταν η μάνα. Θα ήμουν δίπλα στο σπίτι.
1: Σωστό. Α, μπράβο. Ναι.
0: Ναι. Με παίρνει και η μάνα μου, αφού σε θέλω στον Άρη, παιδί μου, να έρθει εδώ. Λέω εντάξει, κι εγώ ήθελα να πάω στον Άρη. Οπότε δεν το πολυσκέφτηκα και υπογράφω Άρη. 2 χρόνια.
1: Καλά, καλά.
0: Καλά.
1: Καλά.
0: Πρώτες συμμετοχές.
1: Ναι.
0: Τον πρώτο χρόνο. 41 συμμετοχές νομίζω ή 40, 39 Μπρούνο Γκάμα. Γεμάτη χρονιά με γκολ. Conference League.
1: Conference League.
0: Εντάξει, ωραία, ωραία χρονιά, ωραία ομάδα, ωραίοι οπαδοί.
1: Ναι, ναι, καλά, δεν και πάει
0: τώρα. Ωραίοι οπαδοί. Εντάξει, ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος από την πορεία μου στον Άρη.
1: Ακολουθεί ένα διάλειμμα στην Πάνορμο, στην Παντήρμα.
0: Πάνορμο, Παντήρμα, Τουρκία.
1: Ναι. Παραθαλάσσια.
0: Παραθαλάσσια, 180.000 κατοίκους.
1: Ο Ιτούδης ήταν εκεί 6 χρόνια, περίμενε εσύ, πας εκεί το 22, ο Ιτούδης ήταν το 13-14 προπονητής. Ναι. Στην ομάδα μπάσκετ, στην Μπάμφιτ.
0: Ναι, ναι, ναι. Μια πόλη 180.000.
1: Ναι, ναι. Καραβάκι για να πας.
0: Καραβάκι, εντάξει. Περνούσες απέναντι, είχε καραβάκια. Ωραία για οικογένεια, πολύ ήσυχα. Ωραίοι άνθρωποι, φιλόξενοι πολύ. Καμία σχέση αυτό που λένε Ελλάδα-Τουρκία.
1: Ναι, ναι, όχι,
0: αυτά
1: όχι,
0: είναι
1: όχι,
0: μόνο
1: όχι,
0: πολιτικά
1: δεν
0: μου.
1: Σωστό, σωστό.
0: Το λέγαμε δηλαδή και με το μεταφραστή εκεί. Πολύ φιλόξενοι, να μας κεράσουν, να μας τέτοιο. Δεν πήγε καλά η χρονιά και εκεί, δεν μας βγήκε.
1: Και γυρίζει στον Ιωνικό.
0: Γυρίζει στον Ιωνικό μετά 6 μήνες. Τραυματίζομαι στον Ιωνικό. Και μετά λίγο μας παίρνει κάτω βόλτα.
1: Και έρχεσαι στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Όχι για πολύ καιρό.
0: Όχι για πολύ καιρό, ένα χρόνο. Ένα χρόνο.
1: Και ξαναγυρίζει στην Κρήτη. Και φεύγεις πάλι και πηγαίνεις στην Ηλιούπολη.
0: Σωστά. Εντάξει, μια ομάδα που παλεύει για την Β' Εθνική, θέλει να είναι εκεί μέσα στην πεντάδα πάντα. Αυτός είναι ο στόχος της, ούτε να ανέβει, δεν θέλει ούτε τίποτα.
1: Τι σκέφτηκες, τι είχες στο μυαλό σου, πέρα από το οικείο περιβάλλον της Κρήτης και δι' του Ηρακλείου, το περασμένο καλοκαίρι, όταν δέχτηκες την πρόταση από το Γιούχτα?
0: Εγώ είχα πάρει την απόφαση μέσω της οικογένειας, μαζί με την οικογένεια βασικά.
1: Η γυναίκα σου νομίζω είναι Ηρακλειώτισσα.
0: Η γυναίκα μου είναι Ηρακλειώτισσα, ναι. Έχει αναλάβει το μαγαζί του πατέρα της. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, θα σου μιλήσω ξεκάθαρα. Και, δηλαδή, δεν ντρέπομαι δηλαδή, για αυτό που θα πω, ούτε θέλω να μειώσω κάποιον. Το να μην είσαι σε μια ομάδα όπως Καλαμάτα, Πανιώνης, που πάνε να κάνουν κάτι, να πρωταγωνιστήσουν ή να θέλουν να ανέβουν, το να πας τώρα στις άλλες ομάδες και να μην σου καλύπτουν να τα θέλω που έχεις
1: που
0: στο μυαλό σου.
1: Το κατάλαβα το να έχεις αυτό.
0: Ναι, δεν ήθελα,
1: ναι, ναι,
0: να το τραβήξω το αυτό, να τραβάω πάλι την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Οπότε πήρα την απόφαση να γυρίσω εδώ και νομίζω έκανα την πιο σωστή επιλογή, να πάω σε μια ομάδα που είναι στη γάμα εθνική, είναι εμένα, αλλά οργανωμένα, μέσα στους ανθρώπους γύρω.
1: Μου είπες προηγουμένως τι είναι το γκολ και τι χρειάζεται για να βάζεις γκολ. Ποιο θεωρείς ότι είναι, θα το μοιράσω, το γκολ της ζωής σου, σε 3 κλίμακες. Ποιο είναι το πιο δύσκολο γκολ που έχεις βάλει?
0: Το πιο δύσκολο γκολ, με τον Ιγυνιακό, το ψαλιδάκι. Έχω βάλει ψαλιδάκι με τον Ιγυνιακό, όφι Ιγυνιακός. Δόξα δράμας, θα έλεγα, το κέντρο, το ψιλοκρεμαστό. Εντάξει, έχω βάλει ωραία γκολ.
1: Το πιο θεαματικό, κάποιο από αυτά τα δύο.
0: Νομίζω από αυτά τα δύο, ναι.
1: Το πιο καθοριστικό, που ας ήταν και ένα σπρόξιμο της μπάλας στα δίχτυα, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, ήταν καθοριστικό, ας πούμε, στο Άρης Αστάνα. Γιατί βάζω τον γκολ, ξαναμπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι, θέλουμε άλλο ένα γκολ για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Που το πετυχαίνει ο Λούκας Άσα, 2-0 μετά, και δεχόμαστε γκολ στο 120.
1: Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι που έμεινε έξω. Πώς είναι να σκοράρεις σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα κιόλας, το 2-2?
0: Εντάξει, μετά από επίσκεψη και οπαδών.
1: Α, είχαν έρθει οπαδοί τότε.
0: Εννοείται, επίσκεψη οπαδών στο Ρίσιο.
1: Ναι,
0: πηγαίνετε και εννοείται πως πρέπει να έρθετε με αποτέλεσμα. Εντάξει, τρελαμένοι όλοι, αδρεναλίνη στα κόκκινα, να κερδίσεις εννοείται. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, ένα τοπικό ντέρμπι. Είναι Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα

0: Σωστό.
1: Και τα έχω παίξει και τα δύο.
0: Τα έχεις παίξει. Λοιπόν, αυτό είναι 7 Μαρτίου το 2-2 στην Τούμπα. Και μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, 18 Απριλίου, βάζεις γκολ με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας.
1: Σωστά.
0: Και νικάει ο Άρης 2-1.
1: Και κερδίζουμε 2-1. Και έχω χάσει πέναλτι στο πρώτο.
0: Έχει χάσει πέναλτι, μπράβο, αυτό πήγα
1: και
0: να πω.
1: Πω ότι έχει χάσει πέναλτι.
0: Για πε, θέλω. Εγώ πεθαίνω για ιστορία σου. Έλα, μαρτύρατα.
1: Έχει στο χαρτί τον Μπερτόγλιο. Ο Μάτζιο να βαρέει τα πέναλτι. Κερδίζουμε το πέναλτι και του λέω τον Μπερτόγλιο να το κάνω. Αυτό δεν είχε θέμα. Μου λέει κάντο, κάντο. Παίρνω την μπάλα, βλέπω ένα Μάτζιο από τον πάγκο, ορίεται. Αρχίζει, τραβάει που κάμισα, κάνει από εδώ, κάνει από εκεί. Λέω άστο, λέω.
0: Θα το βάλω.
1: Το έχω.
0: Προπονητή τερματοφύλακα Παναθηναϊκό.
1: Διούδη.
0: Ο Διούδη.
1: Είχαμε εκείνη τη στιγμή το χωριό.
0: Το χωριό.
1: Ναι, ήμασταν σε τέτοιο. Εκτελώ το πέναλτι, δοκάρι και έξω. Μπαίνω μέσα στα αποθητήρια. Έχω ακούσει τι έχω ακούσει. Λέω σε μια στιγμή θα με βγάλει αλλαγή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο, με αφήνει. Λέω όλα καλά, εντάξει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός κόκκινη. Λέω εδώ είμαστε. Εκείνη τη στιγμή λέω θα βάλω γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην πρώτη ευκαιρία που μου δίνεται, βάζω γκολ.
0: Βάζει τον γκολ. Λοιπόν, λίγο μετά, ένα μήνα, δηλαδή μέσα σε δύο μήνες, έχεις βάλει γκολ στα μάτς που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής. Εσείς να βάλεις γκολ. Βάζεις γκολ στο ΠΑΟΚ Άρης, βάζεις γκολ στο Παναθηναϊκός Άρης και βάζεις γκολ 5 Μαΐου του 2021 στο Χαριλάου με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Εκεί τι ιστορία υπάρχει.
1: Εντάξει, εκεί ήταν. Νομίζω κύπελο ήταν.
0: Ναι, νομίζω και
1: εγώ
0: το
1: ήταν το κύπελο. Εντάξει, ήταν ένας θεσμός που τον κυνηγούσε πάρα πολύ ο Άρης. Ήθελε δηλαδή να πάει σε ένα τελικό και να κατακτήσει ένα κύπελο. Οπότε εκείνη τη στιγμή λέω: εδώ είμαστε, θα μας κάνουν άγαλμα. Εντάξει, το ήθελε όλος ο κόσμος, το είχαν μεταφέρει και σε εμάς τους ποδοσφαιριστές. Οπότε θέλαμε πάρα πολύ τότε να πάμε στον τελικό. Και δεν τα καταφέραμε. Ήταν τότε που κρύφτηκε ο Μπουχαλάκης, νομίζω, που μας έκανε.
0: Για κάποιον που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει ή δεν έχει πολύ νοπή την εικόνα σου, αυτό που λένε το description, πώς θα σύστηνες τον εαυτό σου, δηλαδή ποια είναι η αγαπημένη σου κίνηση μέσα στην περιοχή.
1: Αρέσει...
0: Που λες ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημά σου, εκεί ήθελα να καταλήξεις.
1: Ναι, μ' αρέσει συνήθως να μπαίνω μέσα στην περιοχή, την ώρα πούμε, που είναι η μπάλα από τα πλάγια. Να μπαίνω μέσα στην περιοχή και την ώρα που φτάνω στη μικρή περιοχή να πατάω και να κάνω βήμα προς τα πίσω. Δηλαδή να μου σπάνε την μπάλα προς το πέναλτι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά, άμα δω, εντάξει, άμα δεις την άμυνα πολύ ψηλά, να φεύγω στο χώρο. Αυτά ήταν δηλαδή τα δυνατά μου στοιχεία, θεωρώ.
0: Αυτό με τη φανέλα στον πανηγυρισμό, πώς το κόλλησες?
1: Αυτό με τη φανέλα το έβγαλε ο Νίκος Αμανατίδης. Είχαμε ένα γυμναστή τότε στον Όφη. Και μου λέει, αυτός μου το είχε πει, φέτος θα βάλεις, λέει, πολλά γκολ. Και πρέπει να σου βρω, λέει, ένα πανηγυρισμό. Δεν ξέρω, το αισθανόταν. Και λέει, πρέπει να σου βρω έναν πανηγυρισμό, αλλά να είναι ιδιαίτερος και να είναι μόνο δικό σου. Και λέω, πες μου, Νίκο, λέει, θα σκεφτώ και θα σου πω. Έρχεται μια μέρα και μου λέει, θα κάνεις, μου λέει, τη φανέλα έτσι, έτσι, και θα κάνεις πιστόλια. Του λέω, πού το είδες? Μου λέει, δεν το έχω δει. Έκανε ένα παρόμοιο, λέει, ένας παλιός παίχτης, δεν μου είχε πει το όνομά του. Θα κάνεις, λέει, αυτό και θα σε χαρακτηρίζει εσένα. Και από τότε το έκανα.
0: Ξέφυγες ποτέ σε πανηγυρισμό, και δεν λέω κακότροπα. Αν ξεσάλωσες ποτέ, γιατί είτε γιατί είχες καιρό να βάλεις γκολ, είτε γιατί το γκολ αυτό είχε ιστορία.
1: Όχι, όχι, ποτέ, όχι. Ποτέ. Πάντα ήμουν συγκρατημένος.
0: Προηγουμένως, μου πες 2-3 ποδοσφαιριστές στη θητεία στον Ολυμπιακό που είναι προφανή φαβορή για την απάντηση που θέλω να μου δώσεις. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ? Μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς που ανέφερες προηγουμένως, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που δεν πάει το δικό μου το μυαλό.
1: Κώστας Φορτούνης.
0: Ο Φορτούνης είναι έτσι.
1: Κώστας Φορτούνης. Νομίζω ποιότητα, αυτό το μαγικό, το πρώτο κοντρόλ, τρίπλα, όλα μαζί. Νομίζω μόνο ο Κώστας Φορτούνης μπορούσε να το έχει.
0: Υπάρχει ματς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις για οποιοδήποτε λόγο?
1: Ναι.
0: Ποιο?
1: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο ευχάριστη στιγμή που έχεις να θυμάσαι στο ποδόσφαιρο?
1: Σίγουρα.
0: Η μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω θα ήθελα να πετύχω ένα τρόπαιο τύπου κύπελο Ελλάδος ή πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν τα κατάφερα. Ενώ έφτασα κοντά. Και θα ήθελα να πετύχω πάρα πολύ το να έπαιζε στην Εθνική Ελλάδος.

0: που νομίζω είναι ελπίδων. Έχω παίξει ελπίδων, αλλά Εθνική Ελλάδος, εντάξει, νομίζω είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή αυτό, Έλληνα ποδοσφαιριστή.
1: Ένιωσες ότι έφτασες κοντά?
0: Έφτασα κοντά, ναι. Είχα φτάσει κοντά. Τώρα το τι έγινε και τι τέτοιο, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Η πιο δυσάρεστη στιγμή που να σε πλήγωσε, να σου άφησε πληγή, ξέρω εγώ.
0: Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη. Ένας τραυματισμός μόνο τότε στον Όφη που είχα γυρίσει. Αυτό τότε, γιατί είχαμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, 2-2, δύο πρώτες αγωνιστικές γκολ και τρίτη αγωνιστική τραυματίζομαι. Εκεί λίγο με πήρα από κάτω ψυχολογικά πιο πολύ. Το βρήκα μετά συνέχεια. Εντάξει.
1: Επειδή έχεις μια καριέρα που είναι πλέον αρκετά χρόνια, έχεις περάσει από διάφορες κατηγορίες, από διάφορες ομάδες. Τι εικόνα έχεις και το ζεις, δηλαδή το παρακολουθείς όχι μονάχα ως ενεργεία ποδοσφαιριστής, το παρακολουθείς και επειδή είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Τι εικόνα έχεις για το ποδοσφαίρο το ελληνικό αυτή τη στιγμή?
0: Εγώ βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Δυναμώνουν ομάδες που παλαιότερα δεν ήταν τόσο, ας πούμε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει δυναμώσει, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί πλέον να δυναμώσει. Ομάδες που τις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι πρέπει να δείξουμε και καλό πρόσωπο και στην Ευρώπη, που το θέλουμε αυτό. Έχουν βελτιωθεί πράγματα. Μία παράκληση να... πιο πολλές ακαδημίες. Χρειαζόμαστε ακαδημίες, χρειαζόμαστε να βγάλουμε νέα παιδιά, που είναι το μέλλον, και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες στο εξωτερικό τρέφονται από τις ακαδημίες.
1: Θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση, της οποίας η απάντηση και η ερώτηση πάσχει και η απάντηση που θα μου δώσεις πάσχει. Διότι είμαστε τρεις μέρες πριν από τον τελικό του κυπέλου. Όταν θα προβληθεί η εκπομπή, ο τελικός θα έχει διεξαχθεί. Τι εικόνα έχεις για τον Όφη φέτος? Ας πούμε ότι αφήνουμε έξω εντελώς το κύπελο.
0: Μία ομάδα που έχει περάσει και από τα δύσκολα, σήκωσε κεφάλι και ξαφνικά εκεί που σήκωσε κεφάλι έχει φτάσει και στον τελικό. Ναι.
1: Είναι... Και μπορεί να βγει και πέμπτη. Μπορεί να βγει πέμπτος, όμως.
0: Είναι και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το κάνει αυτό. Δηλαδή, όλη την πορεία ήταν ένα, πώς να πω, ένα πλοίο που μπήκε σε μια φορτούνα, ναι, ναι, και κατάφερε,
1: και κατάφερε να βγει.
0: Και βγήκε. Δεύτερο τελικό συνεχόμενο. Τρίτο θα έλεγα εγώ.
1: Τρίτο γιατί έχει το Super Cup.
0: Με το Super Cup, διότι είναι ένα τρόπιο και αυτό που σίγουρα θα το ήθελε Όφη. Έχει την εμπειρία, νομίζω. Και είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή να καταφέρει να κατακτήσει ένα τρόπαιο μετά από χρόνια.
1: Χρεώνεις τον εαυτό σου με κάποιο λάθος που σε μια απόβαση που την πήρες εν θερμό και δεν θα την έπαιρνες?
0: Τη δεύτερη χρονιά που έκατσα στον Άρη. Διότι είχαν κάνει μια μεταγραφή τον Καμαρά τότε, το Center Four. Και μου είχε πει ο Μάτζιος, κάτσε, θα πάρεις χρόνο συμμετοχής και αυτά. Ενώ βρισκόμουν από γεμάτη σεζόν. Μου είχε φέρει μια πρόταση ο μάνατζέρ μου απ' έξω. Και νομίζω πως έπρεπε να κάνω τότε την κίνηση να το πιέσω λίγο πιο πολύ να φύγω.
1: Είσαι 32. Δεν είσαι ακόμα 32. Τι παίζει ρόλο στην ηλικία που είσαι, με τα χιλιόμετρα που έχεις, με τις ώρες πτήσεως, στο τι θα κάνεις την επόμενη χρονιά? Θέλεις να παίξεις προφανώς, ναι. Δεν έχεις πάρει καμιά περίεργη απόφαση να σταματήσεις, ναι, αυτό λέω.
0: Ναι. Όχι, σίγουρα. Αυτό που λέω, ότι εγώ ήρθα εδώ για την οικογένεια, κοίταξα την οικογένεια πάνω απ' όλα, διότι δεν μπορώ πάλι αυτό το δεξιά και αριστερά. Αν έρθει κάτι που να με ικανοποιεί στα δικά μου θέλω και να είναι κάτι που θα δω ότι θα έχει στο βάθος ένα, ότι μπορεί να ρισκάρεις και μπορεί να έχει καλό τέλος, θα το προσπαθήσω. Από εκεί και πέρα, αν δεν έρθει κάτι τέτοιο, δεν θα μπω στη διαδικασία να λέω ότι παίζω β' εθνική μόνο για να λέω ότι παίζω. Ναι.
1: Δεν νιώθεις πάντως ότι, επειδή το είπαμε και προηγουμένως και το μέτρησα πολύ αυτό που είπες, ότι δεν νιώθεις να έχει εξατμιστεί καθόλου η αγάπη για το ποδόσφαιρο?
0: Όχι, εννοείται. Όχι, είμαστε εντάξει.
1: Δηλαδή μπαίνεις μέσα και φουλάρεις.
0: Μέσα, ναι, και τα δίνουμε όλα. Ναι. Αυτό νομίζω δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι και στο 5x5, ας πούμε, με τους φίλους σου, πας να παίξεις, θέλεις να κερδίζεις. Δεν το συζητώ. Δεν φεύγει αυτό. Αυτό είναι μικρόβιο. Αυτό σε ακολουθάει μέχρι που να αντέχει το σώμα να παίζει.
1: Το παιδί από τα Τρίκαλα που πήγε στην Ακαδημία, που πήγε στη Βέρεια, που το ένα, που το άλλο, τι το έμαθε το ποδόσφαιρο? Δηλαδή αυτή η διαδρομή σου, τι σε

0: Έμαθε που ίσως με άλλες συνθήκες, αν δεν είχες μπλέξει με το ποδόσφαιρο, δεν θα το μάθαινες ή θα το μάθαινες πολύ πιο αργά.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω τι δεν θα μου μάθαινε.
0: Ναι, τι δεν θα μάθαινες αλλιώς.
1: Δεν θα μάθαινα. Αυτό που έχω μάθει. Εντάξει, ήμουν και από μια οικογένεια που δεν ήταν οικονομικά καλά. Οπότε τα χρήματα που έπαιρνα να βοηθάω την οικογένεια, να μπορώ να παλεύω για το. Γιατί δεν ήξερες το αύριο.
0: Σωστό.
1: Και σε κατηγορίες που ήμασταν τότε, δεν ήξερες το αύριο τι σου ξημερώνει. Οπότε να παλεύεις κάθε μέρα. Και αυτό είναι και στη ζωή. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι λίγο κοντά στη ζωή. Πρέπει να παλεύεις για
0: λίγο.
1: Να πάρεις τη θέση
0: πολύ.
1: Να παίξεις. Να παίξεις βασικός, να φανείς. Οπότε σε βγάζει και στη ζωή πιο δυνατό. Γιατί φεύγεις και σε μικρή ηλικία από το σπίτι σου. Έφυγα σε μικρή ηλικία από το σπίτι μου. Οπότε έπρεπε να ανταπεξέλθω ξεκάθαρα μόνος μου σε εισαγωγικά. Εντάξει, είχες τη βοήθεια να έπαιρνες ένα τηλέφωνο τους γονείς σου, αλλά σε σκληραγωγή.
0: Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλες το ποδόσφαιρο, τι πήρες που το ευχαριστήθηκες πάρα πολύ, τι αγόρασες, τι δώρα έκανες γύρω-γύρω, ξέρω.
1: Εντάξει, έκανα μικρά δώρα, έκανα όσο μπορούσα, εντάξει. Έκανα, προσπαθούσα, εντάξει, να κρατάω όσο μπορώ χρήματα. Εντάξει, ένα όνειρό μου ήταν να πάρω ένα αυτοκίνητο καλό. Το πήρα, όλα καλά.
0: Πώς λένε το πιτσιρικά, το γιο?
1: Θανάσης, και έχω και έναν πιο μικρό.
0: Και έναν πιο μικρό, ωραία. Στο γιο λοιπόν, όταν πρώτα ο Θεός θα πάρει τα ωραία του παπούτσια και θα τον πας να παίξει ποδόσφαιρο, τι συμβουλή θα του δώσεις? Που είναι και βιομαδικό
1: σου. Την λέει, έχω δώσει ήδη τη συμβουλή
0: και η οποία
1: από
0: είναι,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Το ότι υπάρχει και ήττα μέσα στο ποδόσφαιρο.
0: Υπάρχει ήττα.
1: Ναι, διότι έχουμε θέμα, χτυπιέται κάτω, δεν θέλει να χάνει. Έχουμε αυτό τώρα, να ξεπεράσουμε λίγο αυτό. Εγώ ένα πράγμα θα του πω. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, να το κάνεις με σεβασμό, με αγάπη και ό,τι πετύχεις. Δεν θα γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές, δεν θα γίνουν όλοι...
0: Ναι, δεν θα γίνουν όλοι Super Wow και Mbappé και Messi και Ronaldo.
1: Μέχρι εκεί που μπορείς να φτάσεις, μέχρι εκεί που... Και να το αγαπάς. Αν το αγαπάς, ξεκίνητο. Άμα δεν το αγαπάς, μην το ξεκινήσεις καθόλου.
0: Ευχαριστώ.
1: Χάρηκα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αυτό ήταν ο Δημήτρης Μάνος, αυτό ήταν το 25ο Box Out στην εφετινή σεζόν. Πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νεαρά Ζαρός, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο τη τηλεόραση Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories. Για 10η συνεχόμενη χρονιά φέτος, όπως βλέπετε δεν είμαστε σε ένα τηλεοπτικό στούντιο που έχει κουζίνες, αλλά σε ένα πολύ όμορφο χώρο, στο Ethereal White Resort. Για 10η λοιπόν χρονιά φέτος από την τηλεόραση Κρέτα, θα είμαστε εδώ χωρίς να δημιουργούμε φαγητό, χωρίς να μαγειρεύουμε, αλλά θα επικεντρωθούμε στην κουβέντα γύρω από αυτό και φυσικά στη γαστρονομία. Ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι μας? Θα είναι άνθρωποι από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, με ιδιότητες εντός και εκτός κουζίνας, αλλά όλοι με μία ίδια αγάπη για το φαγητό και για την γαστρονομία. Θα έχουμε διαφορετικούς καλεσμένους με πάρα πολλές εκπλήξεις, άνθρωποι οι οποίοι έχουν να μας πούν ιστορίες φαγητού, να μας πούν διάφορα αστεία, ευτράπελα, αλλά και για να μιλήσουμε για τους στόχους και για την εξέλιξη του φαγητού που όλοι αγαπάμε. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να έχουμε την Κρυβέκ σαν χορηγό, το Καλημέρα Φρούτα και φυσικά το ξενοδοχείο, το Ethereal White Resort που μας φιλοξενεί. Η επιλογή του πρώτου καλεσμένου δεν έγινε τυχαία προφανώς. Έγινε με κάποια κριτήρια. Ποια είναι αυτά? Είναι φίλος μου, του αρέσει πολύ να μαγειρεύει, έχει ασχοληθεί ο ίδιος με τηλεοπτικές εκπομπές μαγειρικής και όπως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, είναι και γουρλής. Μαζί μας λοιπόν, ο Σωτήρης Καλυβάτσης.
1: Ηρεμήστε, ηρεμήστε.
0: Φίλε μου Σωτήρη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα. Τι ονομάσες, φίλοι, χρόνια. Καλά να πάει η 10η σεζόν, εγώ να ευχηθώ. Συγχαρητήρια για αυτή την αλλαγή. Είναι η πρώτη φορά που θα είμαι σε μια εκπομπή μαγειρικής.
0: Που δεν θα φας.
1: Που δεν θα φάμε.
0: Δεν θα μιλήσουμε καθόλου για το τι έχεις κάνει στην ζωή σου μέχρι τώρα, επαγγελματικά, παρά μόνο ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του φαγητού. Φεύγεις από την Θεσσαλονίκη και πας Αθήνα.
1: Ναι.
0: Τι προβλήματα αντιμετωπίζει ένας Θεσσαλονικιός έχοντας μεγαλώσει μια πόλη όπου έχει μια συγκεκριμένη γαστρονομική κουλτούρα και πάει σε μια άλλη πόλη με μια άλλη γαστρονομική κουλτούρα? Τι προβλήματα και τι ζόρια τραβάει εκεί, ας πούμε?
1: Κοίταξε, μέχρι να ανακαλύψεις, γιατί η γαστρονομική κουλτούρα της Θεσσαλονίκης έτσι κι αλλιώς έχει δώσει τα φώτα της σε όλη τη χώρα.
0: Στον πλανήτη, ας πούμε.
1: Έτσι κι αλλιώς. Αλλά σίγουρα και στην Αθήνα. Παλιότερα, όταν ήμουν μικρός δηλαδή, θυμάμαι ανθρώπους από την Αθήνα που ανεβαίνανε τα Σαββατοκύριακα στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο για τη διασκέδαση, και για το φαγητό. Και για το φαγητό. Λοιπόν, τι προβλήματα? Το βασικό μου πρόβλημα ήταν οι καυτερές πιπεριές. Δεν μπορούσα να βρω πουθενά στην Αθήνα καυτερές πιπεριές. Έμενα και στον Πειραιά, πήγαινα στο καπάνι, στην αγορά, ξέρεις αυτό. Με τίποτα. Είχε μπούκουβο, είχε τέτοια. Αλλά φρέσκες, πιπεριές, πράσινες, κέρατο, αυτό που λέμε. Τέλειο, να τις πάρεις, να κόψεις, να βάλεις μέσα στο φαγητό. Αυτό, πρόβλημα σοβαρό. Μετά συνοήθηκα εκεί πέρα. Με ένα μαγαζί που ήταν εκεί κοντά. Αυτό, άρχισε να φέρει μάλιστα από εδώ, έφερνε από την Κρήτη. Και σιγά σιγά, όχι ότι άνοιξα εγώ την αγορά της καυτερής πιπεριάς στην Αθήνα, προς Θεού. Αλλά σιγά σιγά.
0: Βρήκα τα πατήματά σου, τέλος πάντων.
1: Ναι, και εγώ βρήκα τα πατήματά μου. Και δηλαδή τώρα υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά και μεζεδοπολία και εστιατόρια στην Αθήνα που χρησιμοποιούν καυτερές πιπεριές. Λέω, συγγνώμη, έχετε καυτερές πιπεριές? Βεβαίως. Σου φέρνουν ένα πιάτο με καυτερές πιπεριές.
0: Άνοιξε τον δρόμο.
1: Δεν υπήρχε. Τον άνοιξα. Τον άνοιξα. Ναι, τέτοιους δρόμους. Αυτούς.
0: Ωραία.
1: Και όχι μόνο, ήταν και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου, αλλά σιγά σιγά τα βρήκα.
0: Τι δεν μπορείς να βρεις στην Αθήνα που τρως και αγαπάς πάνω βόρεια?
1: Κοίταξε να δεις. Ας πούμε στην Θεσσαλονίκη, ως γνωστόν, έχουμε τα σουτζουκάκια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, στην Αθήνα δεν έχει σουτζουκάκια. Αν πεις σε κάποιον για σουτζουκάκια, σου λέει τι, τα Σμυρναϊκά.

0: το έχουν με τη σάλτσα, με το αυτό. Ναι, ναι, ναι. Σουτζουκάκι, ψητό, αυτό. Έχει κεμπάπ, ας πούμε, στην Αθήνα. Ή μπιφτεκάκια. Αλλά σουτζουκάκι δεν έχει. Το έχω πει επανειλημμένα. Κάποιος θα κατέβει να ανοίξει τίποτα μόνο σουτζουκάκια, λαδόκολα, πατάτα τηγανητή και κρασιά και...
1: Πάμε.
0: Πάμε, μόνο αυτό.
1: Η πρώτη σου επαφή με τη μαγειρική ήταν όταν πήγες στα Χανιά.
0: Ναι, κοίταξε, η πρώτη μου επαφή ήταν επειδή είχα την ατυχία στο γυμνάσιο, ήμουν Δευτέρα Γυμνασίου και έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου. Η μητέρα μου άρχισε να δουλεύει, οπότε έμενα πολλές φορές όταν ήμουν απογευματινός, δηλαδή στο σχολείο και η γυναίκα δεν προλάβαινε να μαγειρεύει, άρχισα να ψηλώ ασχολούμαι να κάνω κάτι για να φάω,
1: okay.
0: Αν και μικρούς. Μετά με την πρώτη μου ασχόληση με τις κατασκηνώσεις και με αυτά, πάλι ασχολιόμουν, ας πούμε, λίγο με τη μαγειρική και για αρκετά άτομα πολλές φορές. Σταδιακά όμως η πρώτη επαγγελματική ενασχόληση ήταν εδώ στα όμορφα Χανιά, σε ένα μαγαζί που δεν νομίζω να υπάρχει τώρα, το Tennis Club έξω από τα Χανιά προς την Άγια Μαρίνα, όπου πήγα για σερβιτόρος γιατί είχα ένα φίλο που το γνώρισα στο ναυτικό, επειδή τελείωσα στη Σούδα, πήρα το πολιτήριο.
1: Φαίνεται.
0: Οπότε φαίνεται.
1: Στη Σούδα, δεν τελείωσε.
0: Ναι.
1: Πήρες και το πτυχίο στη Σούδα.
0: Το πτυχίο, ναι. Τελείωσα λοιπόν από εκεί. Οπότε γύρισα το καλοκαίρι του 90 να δουλέψω σαν σερβιτόρος, ξέρω εγώ, με τον φίλο μου που κάνει αυτή τη δουλειά επαγγελματικά από τότε και ακόμα αυτή τη δουλειά κάνει. Ναι, ξέρεις όπως... Αλλά επειδή με τις ξένες γλώσσες δεν τα πάω πολύ καλά.
1: Μιλάς μόνο τέσσερις, νομίζω, δεν μιλάς παίξι.
0: Μιλάω του κορμιού τη γλώσσα, να πούμε. Συνεννοούμε εγώ, αλλά για δουλειά δύσκολα.
1: Δύσκολο, ναι.
0: Οπότε, λέει ο άνθρωπος που είχε το μαγαζί, δεν γίνεται να δουλέψει εδώ. Τον ακούει ο μάγειρας.
1: Να σε διώξουμε, πάμε στην κουζίνα.
0: Ο μάγειρας πετάχτηκε από μόνος του. Γιατί ήμουν εκεί καμιά εβδομάδα.
1: Πίθα στο πρόσωπό σου.
0: Βασικά ασχολιόμουν με τα παιδάκια τους.
1: Ναι.
0: Είχαν παιδάκια αυτοί και είχε μια παιδική χαρά από πάνω. Και πήρα και έβαψα την παιδική χαρά μαζί με τα παιδάκια. Και γλιτώσαν μια εβδομάδα. Δεν είχαν τα παιδιά μέσα στα πόδια τους όλοι αυτοί που ανοίγανε το μαγαζί. Οπότε πετάει το μάγειρας, ο οποίος ποτέ δεν είχε πάρει βοηθό. Δεν ήθελε κανένα να έχει αυτό. Λέει, άμα είναι να το διώξει αυτό, να τον πάρω εγώ μες στην κουζίνα.
1: Να παίζει και με τα παιδιά.
0: Πάθανε ένα σοκ, ας πούμε, όλοι που είπε ο μάγειρας τέτοιο
1: πρώτη
0: πράγμα.
1: Φορά,
0: ναι. Και με πήρε εκεί πέρα μέσα, οπότε άρχισα τη σκλαβιά. Πολύ σαλάτα, έκοβα 200 σαλάτι στην μέρα. Πολύ τσαλάτα. Πολύ τσαλάτα, πολύ κάρβουνο. Έχω και ένσημα ψίστη από εκείνη την εποχή. Και τρίκι τρίκι. Ήταν η πρώτη, ας πούμε, επαγγελματική ενασχόλησή μου την κουζίνα.
1: Μετά ήρθε, νομίζω, επίσης καταλυτική ήταν η επίσκεψή σου στους Αρκιούς.
0: Αυτό ήρθε πολύ αργότερα, αφού είχα πια αναπτύξει τις δεξιότητες μου στη μαγειρική σε μεγάλο βαθμό. Ναι, και στους Αρκιούς εκεί, σε αυτό το όμορφο νησί, είπε ένας πολύ καλός φίλος, ο Τρύπας, που έχει την ταβέρνα εκεί χρόνια πάρα πολλά, από τον πατέρα του ακόμα, σπίτι, καφενεδάκι με μια αυλή. Το εξέλιξε ο άνθρωπος, το έκανε μια ωραία ταβέρνα και περάσαν αρκετά καλοκαίρια που πέρα από το να τακτοποιώ αποθήκες τέτοια αυτά, προμήθειες, να συνοούμαστε αυτό, ήμουνα και ο ψίστης του μαγαζιού.
1: Θέλω να μου πεις μια λάθος στιγμή που έκανες ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος σε μια κουζίνα, αυτές τις δύο ας πούμε περιπτώσεις.
0: Θα σου πω που είναι
1: που
0: και...
1: δεν έπρεπε.
0: Που είναι και...
1: Ήταν η λάθος στιγμή.
0: Ήταν, βασικά δεν ήταν η λάθος στιγμή, ήταν η κοτσάνα που έκανα. Γιατί ήρθε ένα σκάφος με κάτι έτσι λίγο κύριε.
1: Φουλάρια.
0: Και θέλουν ένα μεγάλο ψάρι. Από αυτά που είχαμε δεν ήταν κανένα τις αρισκίες τους, ήθελαν ένα... Υπήρχε ένα μεγάλο ψάρι, το οποίο όμως δεν είχε ξεπαγώσει ολοκληρωτικά. Και έκανα την κοτσάνα και το έριξα πάνω στη σχάρα, μη γνωρίζοντας όμως...
1: Συγγνώμη, παγωμένο το έβαλε.
0: Όχι ολοκληρωτικά, ήταν στη διαδικασία του ξεπαγώματος.
1: Ήμι ξεπαγωμένο.
0: Απλά μέσα δεν είχε ξεπαγώσει, αλλά δεν το γνώριζα ότι δεν συμπεριφέρεται όπως το κρέας.
1: Okay.
0: Που κάποια κρέατα το γνωρίζεις, μπορείς και παγωμένο όπως είναι να το βάλεις επάνω στη...
1: Ναι,
0: το κάνουνε.
1: Κάτσου...
0: Ναι, σωστό, δεν είναι σίγουρα. Κάτι σουβλάκια, κάτι αυτά, ναι, που είναι, ναι, πιο μικρά.
1: Εντάξει,
0: κομμάτια.
1: Έχει, πιο, έχει πολύ πιο μικρή επιφάνεια.
0: Οπότε... Ναι, το, τα βάζουνε, ας, ναι, πούμε, πάνω στη χα... με το μυαλό μου, λέω, θα συμβεί το ίδιο και με το ψαράκι.
1: Και με τον τυκνοροφό, ας πούμε.
0: Το πήγα στους ανθρώπους, είχε γίνει μπουμπούκι ωραιότατο. Απ' έξω, ωραίο.
1: Και μέσα σε βίτσε.
0: Μέσα ήταν, τι σε βίτσε, μέσα ήταν κατάψυξη. Λέω, ξέρεις, εκεί γύρω-γύρω. Είπανε οι άνθρωποι, αυτό, ήταν μεσημέρι, κατάλαβες, είχαν πάει όλοι για ύπνο και ήμουν μόνος μου στο μαγαζί και έγινε η κοτσάνα. Αλλά εντάξει, το πήρα, λέω, μη στεναχωριέστε, θα σας ρυθμίσω σύντομα. Πήρα κάποια άλλα φρέσκα ωραία ψάρια που είχαμε έτσι και αλλιώς, τους έψησα πέντε και τους τα πήγα. Δεν τα χρέωσα και στο λογαριασμό ούτε το ένα ούτε τα άλλα. Και όλα καλά.
1: Σου έχει συμβεί το ίδιο πράγμα σε σένα, να πας σε κάποιο μαγαζί, να φας σε κάποιο εστιατόριο και να μην τρώγεται το φαγητό, να μην μπορείς να... δηλαδή καθόλου, να θες να φύγεις?
0: Κοίταξε, παλιότερα που κάνανε, ξέρεις, τα μαγαζιά κάνανε και σε ξυπνάριζα, μην πετάνε τίποτα, σου βάζα πάνω σάλτσες, βάζα κρέμες γάλακτος, κάτι τέτοια πράγματα. Ας πούμε, έχω πάει διάφορες ζημιές. Αλλά είχα την νοοτροπία που δυστυχώς την έχουμε ακόμα κάποιοι.
1: Να μην μιλάμε.
0: Να μην μιλάμε. Ναι, εντάξει τώρα. Δεν είναι εντάξει τώρα.
1: Δεν είναι εντάξει.
0: Είναι πολύ εντάξει. Μεγάλο
1: υπάρχει
0: λάθος
1: ένα
0: αυτό.
1: Υπάρχει όριο στο πώς και ποιος είναι ο τρόπος που θα το μεταφέρει στον άνθρωπο που πρέπει. Να μην το προσβάλλεις, να μην πάρει.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Βέβαια, με προσβάλλει.
1: Σε προσβάλλει.
0: Φέρνοντάς μου. Ένα τσαρούχι για να το φάω, ας πούμε. Με προσβάγει. Το τσαρούχι δεν τρώγεται, είναι για να το φοράς στο πόδι, να πηγαίνεις παρέλαση να κάνεις. Ή να είσαι ανάκτορα να κάνεις, ναι, τον τζολιά.
1: Αλλά... Κοίταξε, μερικές φορές δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιους ανθρώπους, διότι ο κάλικας, ο γευστικός του, φτάνει μέχρι εκεί. Δηλαδή για αυτόν τον άνθρωπο, αυτό που σου έχει προσφέρει είναι πάρα πολύ καλό. Το ότι για σένα.
0: Αυτό μπορώ να το καταλάβω, αλλά κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή το να. Μπλαστρώνεις, ας πούμε, κάτι το οποίο το έχεις καμιά εβδομάδα. Οπότε προκειμένου να το πουλήσω, λες, ας του βάλω, εγώ το τρώω. Εσύ μπορεί να τρως και τις κάλτσες σου, να τις βράζεις, να κάνεις καλτσοζούμι, να πιεις το χειμώνα, να είσαι ζεστός.
1: Εγώ τώρα θα πω ότι όταν, παράδειγμα, γιατί όλοι είμαστε, όλοι μας έχουν τύχει, τέλος πάνω, στραβές.
0: Ένα λάθος μπορεί να συμβεί, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Απλά, τι γίνεται τώρα. Η γευστική αποδοχή σε ένα πιάτο είναι τελείως υποκειμενική. Ωραία. Εγώ όταν θα μου γυρίσουν κάποιο πιάτο πίσω, ας πούμε, το μόνο το οποίο κοιτάω, το μόνο, αυτό που κοιτάω πρώτα είναι αν έχει γίνει κάποιο τεχνικό λάθος.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή,
0: μα
1: αν είναι αυτό κάτι σου... άβραστο ή παραψημένο.
0: Βλέπεις, αυτό που σου λέω, ναι, δεν έχει να κάνει
1: με τη γεύση.
0: Με τη γεύση, ξέρω, ναι, ήταν, θα σου έλεγα, έφυγε όλο το αλάτι ή το αυτό. Όχι, δεν έχει να κάνει τόσο με τη γεύση. Όσο με αυτό που μου φαίνεται. Δεν ήταν για να το σερβίρει σε άνθρωπο, ναι, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Για κάτι τέτοιο μιλάω. Όχι ότι εγώ θέλω να τα τρώω, ξέρω εγώ, αλμυρά και μου, ναι, το έφερε σαν άλλο και να σου κάνω μανούρα.
1: Έχει τύχει να μαγειρέψει ποτέ σπίτι για φίλους και να περιμένεις παρέα ή οτιδήποτε και να κάνεις κάτι το οποίο να μην τρώγεται?
0: Όχι.
1: Άσε,
0: δεν κάνω τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δώσω, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Αλλά πώς να το κάνω. Κοίταξε, η δικιά μου μαγειρική δεν είναι στο επίπεδο που είναι η δικιά σου μαγειρική. Εσύ μαγειρεύεις και για πολύ κόσμο και με τεχνικές και με πράγματα. Εγώ είμαι πιο κοντά σε μια νοικοκυρά με την παλιά την έννοια.
1: Ναι, σε μια προσέγγιση.
0: Σε μια σπιτική προσέγγιση. Οπότε θα βάλω την αγάπη που πρέπει να βάλω. Δεν περιμένω να πληρωθώ από όλο αυτό. Δεν περιμένω τίποτα. Το κάνω με μεγάλη χαρά και με αγάπη για να περάσουμε καλά, ας πούμε. Οπότε πάντα δοκιμάζω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και πολλές φορές, επειδή είναι τόσο νόστιμα όλα αυτά που κάνω, δεν προλαβαίνουν να βγουν. Τα τρώω μόνος μου. Κάνει κάποια πράγματα τα οποία όμως, επειδή δεν τρώει κρέας. Ναι, επειδή δεν τρώει κρέας. Ναι, κάνει άλλα πράγματα. Δηλαδή ήταν κάποια εποχή που, δόξα τω Θεώ, δεν ήταν η εποχή που ήμασταν μαζί.

0: έχει διατελέσει και καρπίστρια. Οπότε ήταν όλα, ξέρεις, χωρίς καμία επεξεργασία. Αλλά έκανε, ξέρω εγώ, τυρί από Κάσιους, τέτοια από τα αυτά, ξέρεις, όλες αυτές, αποξήρανε πράγματα. Δηλαδή, ασχολιόταν με τέτοια πράγματα. Τώρα, μαγείρεμα, είναι λίγο πιο, ξέρεις, αλλιώτικα. Δεν είναι πάντως το καλύτερη της να μπει στην κουζίνα. Δεν την απασχολεί ιδιαίτερα.
1: Αυτό θέλει παραπάνω αλάτι.
0: Όχι, καλά. Το αλάτι, άμα θέλει παραπάνω, το βάζει.
1: Σου κάνει υποδείξει και όταν κάτι δεν άρεσε.
0: Όχι, όχι. Και μερικές φορές που μου λέει, ξέρω εγώ, να κάνουμε. Γιατί πάντα ρωτάω, τι θέλει, τι τραβάει η όρεξή σου να φτιάξω. Ξέρεις, μου λέει, κάνε έτσι. Και κάνω έτσι, έτσι. Κάνω έτσι, έτσι. Δηλαδή, για το κάνω και από πίσω και πώ θα το κάνω, κάνω εσύ, άμα θέλει. Ξέρει, μου δίνει και οδηγίε. Αλλά δεν είναι, συμβαίνει συχνά, δεν είναι.
1: Στις μαγειρικές εκπομπές είχαν συμβεί έτσι ευτράπελα, είχαν συμβεί κάποια έτσι...
0: Κοίταξε, δεν είχαν συμβεί γιατί δεν μαγείρευα εγώ. Κατάλαβες.
1: Όχι, με τους μάγειρες τους οποίους φιλοξενούσες ή σε φιλοξενούσες.
0: Ναι, όχι κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, που τέτοιο. Άλλωστε, ένας από τους λόγους που μπήκα στη διαδικασία και έκανα τέτοιου είδους εκπομπές, ήταν γιατί ήθελα και εγώ να μάθω. Δηλαδή, είχα μεγάλη όρεξη για αυτό το πράγμα, να δω καινούργια πράγματα, πώς κάνουν αυτό, πώς κάνουν εκείνο, πώς κάνουν το άλλο. Και ήμουν ένας πολύ καλός μαθητής. Επίσης, το γνωρίζεις κι εσύ, άμα μαγειρεύεις και είμαι δίπλα σου, σαν βοηθός δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεις κάποιον καλύτερο.
1: Εδώ έχουμε κάνει και με τηλεφωνική παρέμβαση δική μου.
0: Τι, σεβίτσε.
1: Σεβίτσε, μόνο που έχει ένα θέμα.
0: Που είναι παραδοσιακό ελληνικό
1: πιάτο. Δεν του αρέσει ο Κόλιανδρος.
0: Με τον Κόλιανδρο δεν μπορώ. Αλλά σου το έχω ξαναεξηγήσει, θα το ξέρεις κι εσύ, ότι μισοί άνθρωποι στον πλανήτη, λόγω έλλειψης ενός...
1: Σου έχει μετρήσει κιόλας.
0: Ναι, μα είναι λείπει ένα ένζυμο, μας λείπει και μας μυρίζει σαν σαπούνι αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Ο φρέσκος ειδικά, δηλαδή, καταστρέφει τα φαγητά. Απορώ πως το χρησιμοποιούμε. Εκεί στην Ασία καλά κάνουν, δεν έχουν μαϊντανό. Εδώ εμείς έχουμε όμως. Και να, πολλά άλλα.
1: Παρακαλώ πολύ, το καλημέρα αφού ήταν να στείλει στο Σωτήριο του Καλυβάτση μια ανθοδέσμη με Κόλιανδρο.
0: Παναγία. Άμα είναι να φύγω, πες μου να φεύγουν και τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μετά από τη βόλτα στην πισίνα, κάναμε μια βουτιά γρήγορη μαζί με τον Σωτήρη εδώ στο Ethereal White Resort. Πήγαμε μια βόλτα στο σπα, ανεβήκαμε πάνω. Για δέκατη χρονιά, όπως είπαμε και προηγουμένως, το Food Project. Σωτήρης Καλυβάτσης, εδώ. Και έχω δύο-τρεις σημαντικές ερωτήσεις.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος γι' αυτό.
1: Ναι, καλά, έχω κάνει μπάνιο πάντως, δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, πίτσα με τέσσερα τυριά ή πίτσα με τέσσερα κασέρια.
1: Αυτά τα... Βρε μια γραβιέρα είχατε εδώ πέρα και αυτό ήταν, να πούμε. Την παίρνανε μετά, άλλοι την χώνανε.

0: μέσα στα χώματα, τη βγάζει μετά από δύο χρόνια. Ήταν και η παλαιωμένη, ήταν και αυτό, μέχρι εκεί.
1: Ναι, αλλά,
0: τώρα όμως, μάθατε.
1: Είπες όμως ότι θέλεις γραβιέρα. Δεν μου ναι. Θέλεις να σου φέρω κασέρια.
0: Άμα δεν ήσουν στη Θεσσαλονίκη, θα σου έλεγα εσύ, κάνε μου κανένα κουμάτι, κάνε κεφάλι κασέρι. Τι να κάνω, αυτά είναι παλιά. Έτσι μεγαλώσαμε. Τα κίτρινα λέγαμε κασέρια. Κασέρι, ό,τι βάλει, κασέρι. Λέγαμε κασέρι, τι να πούμε. Μετά ήρθαν αυτά τα γκούντα, μούντα, σούντα, τέτοια. Δεν ήταν έτσι η αγορά. Και εσύ όταν ήσουν μικρός, τα ξέρεις αυτά.
1: Όχι, δεν τα ξέρω. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Και τι σχέση μπορεί να έχουν τα ελληνικά τυριά με το Emmental, με το Gouda, με την Παρμεζάνα.
1: Έχουμε ωραία τυριά στην Ελλάδα.
0: Τα καλύτερα έχουμε.
1: Αλλά εντάξει, υπάρχουν και ωραία τυριά στο εξωτερικό.
0: Είσαι με τα καλά σου, είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, να, το πεκορίνο. Έχει όμως τώρα και πεκορίνο αμφιλοχίας.
1: Ναι.
0: Έχει και άλλους. Και είναι πολύ καλό το ότι εξελίσσουμε και την τυροκομεία μας, ας πούμε, και πάμε μπροστά. Αλλά τα δικά μας, αυτά που είχαμε, αυτά δεν τα προωθήσαμε όσο έπρεπε. Τώρα κάτι γίνεται και με αυτά τα πράγματα.
1: Χοιρινό ή αρνί.
0: Χοιρινό ή αρνί. Κατσίκι.
1: Κατσίκι. Άμα είναι και από την Κρυβέκ. Αλλάζει το πράγμα. Αλλάζει το πράγμα.
0: Κρουρβέκ, για να λιώσω.
1: Γαύρο μαρινάτο ή σεβίτσε.
0: Να, αυτό μάλιστα. Κοίταξε, είμαι των ελληνικών έτσι κι αλλιώς. Χωρίς, δεν μπορώ να πω δηλαδή, ότι το σεβίτσε δεν είναι μια ωραία εναλλακτική. Αλλά έχουμε τόσα ομά και τόσα ωραία πράγματα. Παστά που φτιάχνανε από παλιά οι πρόγονοί μας και πόσο μάλλον εδώ, θα το ξέρεις πολύ καλύτερα.
1: Η γούνα από... η Παριανή, ας πούμε, που κάνεις.
0: Τι λες τώρα, είναι αυτά πολύ ωραία, αλλά εντάξει. Τώρα λόγω της εποχής και λίγο τα social media, προτιμούμε να τρώμε σούσι και σεβίτσε παρά ένα μαριναρισμένο, ωραίο, φρέσκο δικό μας ψαράκι, να πούμε.
1: Στο Θα Φας Καλά είχες επισκεφτεί και ταβερνούλες και εξωτερικό μισοδοπολία, αλλά και την ταλαιπωρία του fine dining.
0: Ναι, έχω περάσει και από αυτό.
1: Για πες λίγο, πώς το βίωσες.
0: Κοίταξε να δεις. Είναι μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική εμπειρία. Γιατί περιέχεται και το pairing μέσα σε αυτό, δηλαδή τι ταιριάζει να πεις.
1: Πού θα αυτά,
0: εσύ που ναι.
1: Άσε τώρα.
0: Φούτες. Να μην τα πω τώρα, σηκά ώρες στην εκπομπή. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πολύ ωραίο να τα δοκιμάσεις, να έρθεις σε επαφή. Απλά το σίγουρο είναι ότι δεν είναι για κάθε μέρα.
1: Καλά,
0: δεν γίνεται να πηγαίνεις, ας πούμε, σε ένα τέτοιο μαγαζί κάθε μέρα, ούτε τα χρήματα.
1: Και από θέμα οικονομικής πλευράς.
0: Και από θέμα οικονομικής, αλλά και από θέμα. Θα χάσεις και το νόημά του, ας πούμε. Αλλά το να πάει μια φορά κάποιος, ακόμα και μια οικογένεια, πάει για να κάνει μια.
1: Να
0: περάσει μια τέτοια γευστική εμπειρία.
1: Σαν μια διαφορετική προσέγγιση.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Από εκεί ξεκίνησε και η λέξη γκουρμέ που λέμε και ακούνε τέλος πάντων, φάμε γκουρμέ κτλ. Από εκεί ξεκίνησε. Είναι ότι είναι κάτι το οποίο είναι δυσέβρετο, σπάνιο και σε μικρή ποσότητα. Γι' αυτό και λένε ότι δεν χορταίνεις με τον γκουρμέ. Γιατί όταν είναι κάτι σπάνιο και είναι κάτι το οποίο δύσκολο για να το βρεις, δεν μπορεί να σου το δώσει ο άλλος σε μεγάλη
0: σε ποσότητα.
1: Γιατί μετά χάνει το νόημα.
0: Και έξω από αυτό το ξέρεις επίσης πολύ καλά. Ότι δεν παίρνεις ένα πιάτο, πας και παραγγέλνεις ένα πιάτο. Συνήθως.
1: Υπάρχει μια αλληλουχία.
0: Και συνήθως δεν ξέρεις καν τι θα φας. Σου λέει το μεγάλο ή το μικρό το μενού.
1: Ναι.
0: Okay. Έχετε κάποια αλλεργία ή δεν έχετε κάποια αλλεργία. Και εκεί τελειώνει. Και πας και σου έρχονται 11 πιάτα. Ή
1: 9
0: ή 14. Σε άλλα ακόμα περισσότερα. Αυτή όλη η διαδικασία χορταίνεις. Δεν είναι ότι δεν χορταίνεις,
1: ναι.
0: Απλά το κάθε πιάτο είναι δύο μπουκές. Είναι όμως ένα, έρχεται μπροστά σου, ας πούμε, ένα πιάτο τόσο, που είναι όντως δύο μπουκές, το οποίο είναι σαν ένας πίνακας ζωγραφικής, δηλαδή εμπεριέχει πολλές τέχνες μέσα εκτός από τη μαγειρική. Και ανατινάζονται οι γευστικοί σου κάλικες, δηλαδή απορείς πώς μπορεί μια μπουκιά να κρύβει.

0: όλα αυτά, όλες αυτές τις γεύσεις μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, ότι αυτό ταιριάζει να το, με αυτό το κρασί ή με αυτό το ποτό. Όλο αυτό δηλαδή έχει, έχει ένα νόημα. Φτάνει να μην γίνεται η κατάκριση. Αυτό δηλαδή που έχει κάνει τη μεγάλη τη ζημιά στη χώρα μας είναι το άτιμο του Masterchef. Γιατί πάθανε όλοι μία
1: παροξισμό.
0: Παροξισμό, γιατί βλέποντάς το στην τηλεόραση, σου λέει εντάξει, σου γίνεται πολύ οικείο, ας πούμε.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Και μετά γίναμε όλοι γκουρμέ.
1: Όλες αυτές οι. Τέλος πάντων, ό,τι έχει να κάνει με εκπομπή μαγειρικής έχουν κάνει μεγάλη ζημιά, έχουν βοηθήσει όμως κιόλας. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν και τα, και τα πολλά θετικά, αλλά
0: έχει
1: και τα πολλά
0: θετικά. Κοίταξε. Είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο η συγκεκριμένη εκπομπή που είπαμε. Δηλαδή, εσύ βλέποντάς το, μπορεί και οι συναδελφοί σου, επαγγελματίες, μπορεί να καταλαβαίνουν. Οι υπόλοιποι, τι να καταλάβουν, να κάνω κουλή. Ποια είναι η κουλή και ποιος ο κουλός. Να ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Σίγουρα ανοίγεις το κεφάλι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι και μαγαζιά πια που δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.
1: Υιοθετούν, υιοθετούν στο γράψιμο το μενού.
0: Και είμαστε σε μια ημιμάθεια.
1: Δεν
0: κατάλαβες.
1: Να πας σε ένα μαγαζί να φας,
0: ναι,
1: και
0: μόνο
1: να διαβάσει το μενού και να μην καταλαβαίνει τι λέει.
0: Ναι, και να λέει φτερούγες από υπτάμενο πουλί που είναι με νότες από αυτό.
1: Ναι, για σεμί,
0: και σου φέρνει φτερούγες κοτόπουλο με κέτσαπ. Αυτό ήταν όλο αυτό. Παιδιά, ναι.
1: Αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. Και αυτό είναι που πονάει πολύ, γιατί ξέρεις.
0: Μα εσείς μενού παθαίνετε ζημιά.
1: Το μαγαζί,
0: τρόπο. Το μαγαζί, ναι.
1: Το μενού τι κάνει. Υπόσχεται κάτι. Σου δίνει μια υπόσχεση. Ότι θα φας, ας πούμε, μπακαλιά, καπνιστό με πουρέ πατάτας. Όταν πάει το πιάτο στον πελάτη.
0: Και βλέπει. Ναι. Μπακαλιάρο, σκορδαλιά ουσιαστικά. Ναι. Καλά, ρε αδερφή. Καλά, να μου πεις όλο αυτό, ρε.
1: Ναι, αυτό. Δηλαδή, γράψε κάτι πιο λίγο και δώσε κάτι πιο πολύ. Ώστε να τον. Ή αυτό που θα φάει τουλάχιστον να είναι κάτι πάρα πολύ.
0: Επίσης, άλλη παρεξήγηση που έχει γίνει εξαιτίας αυτής της διαδικασίας, ότι σε απλές και φυσιολογικές συνταγές, που εκεί υπάρχει το νόημα όλο, και στις καθαρές γεύσεις και στα απλά πράγματα, εκεί παραμένει και πάντα εκεί θα είναι το σωστό και το ωραίο, αρχίζουν και βάζουν. Βάλε και από αυτό, βάλε και από εκείνο, βάλε και από το άλλο.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Γιατί έχουν την αίσθηση, μη γνωρίζοντας, ότι όσο πιο πολλά βάλεις, τόσο ναι, θα γίνει πιο πλούσιο, πιο φυτό. Τίποτα. Αγκούρια.
1: Αυτό που λέω συνέχεια είναι ότι μεγαλώντας κάποιος μαγειρικά και περνά τα χρόνια, αφαιρείς. Να αφαιρείς. Και όχι να βάζεις. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις ένα πιάτο με τρία υλικά. Αυτό. Να καταλαβαίνει ο άλλος τι τρώει βασικά. Αυτό που σου γράφει ένα πιάτο, δηλαδή σου λέει καπνιστή με λιτζάνο σαλάτα. Να τρως και να καταλαβαίνεις και το καπνιστή και το
0: μελιτζάνο σαλάτα. Ναι.
1: Τώρα, το να βάζεις στο στόμα σου κάτι το οποίο να, αν με κλειστά μάτια δεν καταλάβεις τι τρως, έχει αποτύχει το πιάτο. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι, τώρα μου έρχονται διάφορα πράγματα στο μυαλό. Κάποια στιγμή όπου πήγαινα έλεγα για το βαλσάμικο, το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο υλικό, το οποίο υπάρχει, το έχουμε χρόνια. Κάποια στιγμή το μάθαμε λίγο παραπάνω. Έγινε μόδα.
1: Yeah. Κάποια μαγαζιά το βάζω και πάνω στο τραπέζι.
0: Παντού, ρε.
1: Μαζί με το
0: παντού, άλλοι λούζονται, να πούμε. Αυτό πετάει, μπήκα και εγώ, καλωσορίσατε. Λες αγιασμός, όχι, βαλσάμικο, ρε, βέβαια. Και να σας βάλω και λίγο κρέμα στην πάντα, να πούμε, να έχετε. Λες, τι έγινε τώρα. Και παίρνεις, ας πούμε, αυτό με τρελαίνει. Μανιτάρια στα κάρβουνα, σου λέει. Yeah.
1: Γιατί μου το βάζεις το βαλσάμικο, ρε.
0: Και βαλσάμικο και κρέμα βαλσάμικο από πάνω και αυτό. Και η γεύση που εισπράττεις δεν έχει να κάνει με μανιτάρια, yeah. Έχει να κάνει με βαλσάμικο.
1: Yeah.
0: Είναι κάτι άλλο, ας πούμε. Όπου μπαίνει, σαλάτα, λέει, του σεφ. Ό,τι έχει μέσα η κουζίνα, με όλα τα όλα μέσα και από πάνω βαλσάμικο. Και τι είναι όλο αυτό, δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρεις. Και έφαγα, λέει, τη σαλάτα του. Δηλαδή, χάνουν μετά και οι άνθρωποι το μέτρο και το τέτοιο.
1: Δεν το ξέρει το σεφ που έχει βγάλει τη σαλάτα.
0: Είναι το σεφ.
1: Ναι, είναι η σαλάτα του σεφ αυτή.
0: Δεν ξέρω. Εγώ αν έκανα μαγαζί πάντως θα έκανα τη σαλάτα του σερφ. Και θα έβαζα ένα σερφ